μέσα τους είναι η διδαχή της ιστορίας. Και εξακολουθούν πολύ διάφοροι δυστυχώς μέρος μας άνθρωποι και βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία μου προκαλούν απέχθεια. Δεν έχω μάθει τίποτα από την ιστορία αυτή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα.

0: Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στη δουλειά.
0: Ναι, το κατάλαβα, λίμον.
1: Λοιπόν, για τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Κοίτα Μάνο, τη σήμερα ημέρα δεν κυβερνούν πια οι κυβερνήσεις, κυβερνούν οι εταιρείες. Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί είναι υπάλληλοι αυτών των εταιριών. Και αυτό, όπως μεγάλες εταιρείες διεθνές, όπως το State Street, BlackRock και μερικές άλλες, και που έχουν δισεκατομμύρια,

0: και όπως πολλοί στην Αμερική, όπως αυτός ο τρισεκατομμυριούχος, ξεχνάω το όνομά του, και άμα πας στην Αμερική...
1: Ο Έλλον Μάσκ, ας πούμε.
0: Ναι, ο Έλλον Μάσκ, αυτός. Είναι... Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή η ανθρώπινη τη λογική του. Όταν, ας πούμε, δεν πάει κάτι καλά και χάσει μερικά εκατομμύρια, τρελαίνεται. Νομίζω ότι αυτή η ανθρώπινη είναι άρρωστη. Και πας στο Σαν Φραντζίσκο και βλέπεις κόσμος σε κάθε γωνία, ο κόσμος να ζητιανεύει. Φτώχεια όπως είναι στην Αφρική, στην Αμερική, τώρα μια χώρα που με τόσο πλούτο και να πεινάει τόσο πολύ ο κόσμος. Και δυστυχώς, επειδή οι κυβερνήσεις τα έχουν ξεπουλήσει όλα, και εδώ στην Αυστραλία οι κυβερνήσεις έπαιχνε από τον γκάζ, από το ρεύμα, από όλα αυτά, τα έδωσε σε ιδιώτες. Που εγώ διαφωνώ σε αυτό, έπρεπε να είναι κρατικά, αλλά να νοικιάζονται σε ιδιώτες. Γιατί δυστυχώς ό,τι είναι κρατικό δεν δουλεύει. Για πολλούς λόγους. Αλλά τουλάχιστον να, οι εταιρείες να ανήκουν στο κράτος. Αυτό για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι το κράτος δεν έχει να εισπράξει όπως εισπράχτε παλιά από ρεύματα, από όλα αυτά. Και φορολογεί τη μεσαία τάξη. Και θέλει τη μεσαία τάξη να την κάνει φτωχή και να υπάρχουν μόνο οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δηλαδή τον πλήρη έλεγχο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα η διαφθορά πολεμείται με νόμους και με την παιδεία. Αλλά
1: εκεί στη Μελβούρνη
0: όταν όμως
1: υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς που να τα μαθαίνετε.
0: Ναι, πολλά.
1: Πολλά,
0: Τώρα τελευταία πολλά. Παράδειγμα, εδώ είναι μια εργατική κυβέρνηση και τώρα τη συνέχεια λένε για διαφθορά. Κάνανε μερικά έργα και στοιχίσανε τα τριπλάσια. Γιατί είναι τα συνθηκάτα μέσα και τα συνθηκάτα τα έχουν, είναι κάτι εταιρείες εδώ με μηχανάκια. Hell Angels και κάτι τέτοιο και με ναρκωτικά, και οι περισσότεροι τώρα που έχουν μπει μέσα, παλιά ήταν Αυστραλοί και ήταν πιο διαφορετικά. Λίγο με ναρκωτικά κάνανε και αυτά. Τώρα έχουν μπει μέσα ανθρώποι από τη Μέση Ανατολή και κάνουν κουμάντο και κάνουν για τα τσιγάρα και έρχονται στο μαγαζί και σου λέει, άμα δεν πάρεις τσιγάρα από μένα θα στο κάψω. Παράνομα τσιγάρα. Γιατί τα τσιγάρα εδώ είναι πολύ ακριβά, 60-65 δολάρια. Τώρα και ζητάνε και protection στη μαγαζιά.
1: Συγγνώμη, 65 δολάρια το πακέτο?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ φόρο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα εδώ. Δεν, η κυβέρνηση δεν έβαλε νόμους και είναι ανεξέλεκτη. Και όταν έρχεται ένας διαφορετικός λαός, είδος Αφρική και από τη Μέση Ανατολή, αυτοί έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Αυστραλία. Βέβαια δεν είναι όλοι. Ήρθαν οι Έλληνες και οι Ιταλοί, κάνανε και αυτοί λίγο, η μέση μου και ο Σβέρκος μου και το ένα και το άλλο και πέραν λεφτά, αλλά τουλάχιστον δουλέψανε, κάνανε πιο πολλά θετικά παρά αρνητικά και ενταχθήκανε στην κοινωνία. Αυτοί λόγω θρησκείας, λόγω εθήμων είναι δύσκολο να ενταχθούν. Δηλαδή βλέπεις τις 3-4 γενιές και δεν εντάσσονται στην αυταλλαγική κοινωνία. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά εδώ, εντάξει, άμα τους αποδείξεις για τη διαφθορά και έχεις στοιχεία, υπάρχει νόμος, δικάζονται. Δηλαδή δεν τα αφήνουν να ξεφύγει τελείως. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο, λόγω ότι οι μετανάστες ψηφίζουν αυτό το κόμμα και έτσι γίνεται, όπως γινόταν και στην Ελλάδα. Επί Τσίπρα οι μετανάστες όσοι σηκώσανε ψηφίζανε τον Τσίπρα, οπότε τον σύφερε να βάλει εδώ. Δηλαδή μερικοί πολιτικοί θυσιάζουν την πατρίδα τους προς το συμφέρον. Και αυτό δεν είναι καλό. Όχι ότι είμαι ρατσιστής, αλλά ένα πράγμα που ξέρω ότι όταν είσαι πρωθυπουργός δεν κάνεις τι είναι σωστό. Τι κάνεις τι είναι σωστό για τη χώρα σου. Καμιά φορά τι είναι σωστό για τη χώρα σου δεν είναι και σωστό. Παίρνεις μετανάστες οι οποίοι θα αυτομοιωθούν στην κοινωνία. Δεν θα έχεις προβλήματα. Έχουμε αρκετούς εδώ κακοποιούς και αυτά. Δεν μπορεί να φέρεις τώρα από τη Σαμολία, έρχονται οι περισσότεροι, μπαίνουν στο Wolfe, στο, πώς το λένε, το κοινωνική πρόνοια και παίρνουν και τα μαχαίρια και κάνουν να σφάξουν τον κόσμο. Μπαίνουν σε μαγαζιά μέσα, δηλαδή αυτά ήταν άγνωστα στην Αυστραλία παλιά. Οπότε έχεις κάποιο πρόβλημα. Όπως και στη Σουηδία που λέγανε, αλλά καλά να πάθουν, λέγανε τους Έλληνες ρατσιστές. Τους πήρανε τώρα οι Σουηδοί και πήγε ο γιος μου στη Σουηδία και αλλάζουν συνέχεια το γενική πρόνοια. Γιατί οι Σουηδοί τρελαίνουν να δουλεύουν και οι άλλοι κάθονται. Όσο παίρνουν τόσα λεφτά από το welfare, γιατί όχι. Δηλαδή θέλω να πω, μερικοί λαοί, μερικοί άνθρωποι, το σκεπτικό τους είναι διαφορετικό από άλλους. Και είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω, σε αρκετά χρόνια ίσως τα πράγματα να αλλάξουν. Ίσως να ενταχθούν, εύχομαι να ενταχθούν. Αυτά συμβαίνουν, μάλλον δεν είναι μόνο στην Ελλάδα διαφορά, είναι και εδώ.
1: Ναι.
0: Αν παλιά η αστυνομία και η νόμη εδώ ήταν πιο, πολύ πιο καλά. Αλλά τώρα υπάρχει βέβαια, φύγαν και τα πολλά εργοστάσια. Υπάρχει και η φτώχεια και όταν υπάρχει φτώχεια υπάρχει και κρίνη. Είναι γι' αυτό, δηλαδή δεν είναι η Αυστραλία που ήταν σε πλούτο. Άλλωστε νομίζω θα τα μαθαίνεις και από τους γνωστούς που έχεις και από τα ράδια. Υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά όμως καλύτερα από την Ελλάδα, να το λέμε. Δεν είναι σχέση με την Ελλάδα, είμαστε πολύ πιο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτά, Μάνο.
1: Δεν μου λες πώς πάει ο χειμώνας.
0: Σήμερα έχει 3 το πρωί, 3 βαθμούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αλλά εδώ όταν έχει όμως 3 βαθμούς είναι ότι έχει φοβερή υγρασία. Αυτό που σε σκοτώνει είναι η υγρασία.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, για χαρά. Τώρα παρεμπιπτόντος, ο Αλέξανδρος από τη Μελβούρνη έχει χαθεί. Τι κάνεις, Αλέξανδρε?
2: Καλησπέρα,

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 21 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης με τον Γιώργο Δημητριάδη.
1: Τι θα ήταν επαναστατικό στην εποχή μας?
2: Να υπάρξει συνείδηση για τον τόπο μας. Να προσεγγίσουμε το τι πραγματικά έφτιαξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας ακόμα. Παλινδρομούν μέσα σε συνωμοσιολογικές εξηγήσεις και σε διάφορες ερμηνείες. Λειτουργεί πολύ στην εποχή μας η μαγική σκέψη. Και αυτό δεν έχει σχέση με τον ορθολογισμό. Η μεγαλύτερη, η πιο επαναστατική είναι ο ορθολογισμός αυτή τη στιγμή. Ο ορθολογισμός να μπει στη ζωή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να ορθολογικοποιηθεί.

εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που θα διαβάσω στην κυρία Αριάδνη, η οποία διαμαρτύρεται γιατί έχουμε αρκετό καιρό να διαβάσουμε Χόρχε Μπουκάη. Τίτλος του κομματιού: «Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα».

όσοι μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι μόνο για ό,τι έχουν καταφέρει, μου φαίνεται, εμένα στην ταπεινότητά μου, πως έχουν μείνει στα μισά του δρόμου. Είναι μια θέση πολύ δημοφιλής και πολύ διαφημισμένη. Μια ελιτίστικη άποψη περί ζωής που δημιουργεί την προκατάληψη ότι μεγάλη αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει μόνο αυτός που έχει κερδίσει πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτός που έχει εκλεγεί σε μια θέση ή ένα δημόσιο αξίωμα με μεγάλο κύρος. Αυτός που αναγνωρίζεται από εξέχοντα πρόσωπα ή συμμετέχει γενικά σε καταστάσεις αυτού του τύπου. Δεν είναι όμως έτσι. Το αν θα έχεις πετύχει ή όχι στη ζωή είναι κάτι που θα κριθεί κατά την έξοδό σου από αυτήν. Στο τέλος κρίνεται το αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την ετυμολογία. Όχι λοιπόν κατά τη διαδρομή, αλλά στο τέλος. Όσο βρίσκεσαι καθοδόν, όλα είναι πιθανά και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει ορθή αξιολόγηση κάποιου ενός ζει, ούτε και μπορούμε να βασιστούμε στις προκαταλήψεις περί επιτυχίας. Αν κάποιος πιστεύει ότι για να είναι επιτυχημένος οφείλει να ανέβει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να μαζέψει ένα ορισμένο ποσό χρημάτων, να συνδεθεί με το τάδε πρόσωπο, να κάνει τόσα παιδιά και να ζήσει στο α ή το β μέρος, τότε πολύ απλά κάνει μια λάθος σκέψη και ασφαλώς επικίνδυνη. Αν η δυνατότητα να αισθάνεται κάποιος υπερήφανος για τον εαυτό του είχε να κάνει αποκλειστικά με την επιτυχία, τότε η αυτοεκτίμηση θα ήταν απλώς αποκοίημα της φαντασίας του, σκέτημα τεοδοξία, γιατί είναι βέβαιο πως οι επιτυχίες χρησιμεύουν μόνο στην ικανοποίηση της ματαιοδοξίας και το μόνο που μπορεί κανείς να αποκτήσει έτσι είναι ματαιοδοξία. Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα να κρατήσουμε. Το πρώτο είναι κάτι που λένε οι Σούφοι και θα ήθελα να το σημειώσω αν μου επιτρέπετε. Το μόνο που έχεις πραγματικά είναι αυτό που δεν θα μπορούσες να χάσεις, ένα ναυάγιο. Και το δεύτερο, μια ιστορία από την εβραϊκή κουλτούρα με αφηγήσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Έρχεται κάποιος από πολύ μακριά για να συμβουλευτεί ένα διάσημο ραβίνο. Πηγαίνει στο σπίτι του και εκπληκτός παρατηρεί ότι τα μόνα έπιπλα που διαθέτει ο ραβίνος είναι ένα στρώμα πεταμένο στο πάτωμα, δύο πολυθρόνες, μια παλιά καρέκλα και ένα κερί, ενώ το υπόλοιπο δωμάτιο είναι εντελώς άδειο. Γίνεται η συνάντηση και ο ραβίνος απαντά στα ερωτήματα του ξένου με σοφία πραγματική. Εκείνος όμως πριν φύγει, επειδή του έχει κάνει εντύπωση η φτωχική επίπλωση του σπιτιού, ρωτάει το ραβίνο: «Μπορώ να σας κάνω, σεβασμιότατε, μια τελευταία ερώτηση?» «Φυσικά. Πού είναι τα επιπλά σας?» «Τα δικά σου πού είναι?» απαντάει ο ραβίνος. «Μα τι ερώτηση είναι αυτή, ποια δικά μου?» «Εγώ είμαι περαστικός από εδώ», λέει ο ξένος απορριμμένος. Και ο ραβίνος του απαντάει: «Κι εγώ το ίδιο, περαστικός είμαι». Πρέπει να το χωνέψουμε πως είμαστε περαστικοί. Αν μετράω την αξία μου με μόνο κριτήριο της επιτυχίας μου, τότε έχω πέσει θύμα της καταναλωτικής κουλτούρας και των λανθασμένων πεπιθήσεων. Έτσι, για να αισθανθώ ότι κάτι αξίζω, εμπλέκομαι σε κοινωνικές διαδικασίες που μόνο στόχο έχουν την απόκτηση υλικών αγαθών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελευθερία. Είναι το άκρος αντίθετο. Δεν χρειάζεται να ζούμε με ένα προκαθορισμένο τρόπο, ούτε είναι ανάγκη να πασχίσουμε να αποκτήσουμε τα επωνομαζόμενα επιβεβλημένα. Χρειάζεται απλώς να είμαστε. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Χόρχε Μπουκάη. Γεια σου αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα. Τραϊανέ. Σταυρουλά.

0: Κυρία Τραγιανέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Εσύ καλά?
1: Κύριε Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις μόνο. Και μετά θα σας πω να βάλετε κάτι θέματα.
0: Ναι, οκ, okay, για πέτα μου.
1: Λοιπόν, το εργοστάσιο Κούλι που έρχεται τα υφάζοντα Ζιακόβο στην Αθήνα.
0: Το εργοστάσιο...
1: Αν το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, πρώτη φορά το ακούω.
1: Ε?
0: Κυρία Τραγιανέ, πρώτη φορά το ακούω.
1: Πρώτη φορά το ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μάθε το και θα το δείτε.
0: Ο γιατί δουλεύει?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Άρα είτε μπέλιδες όλα αυτοί που λένε, κύριε Μάνο. Όλοι αυτοί μιλάνε. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν κατάλαβα, ποιοι είναι οι τεμπέλιδες?
1: Θέλω να βάλετε
0: Τραγιανέ.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέλιδες, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν άκουσα.
0: Ποιοι είναι οι τεμπέλιδες?
1: Λοιπόν, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλετε το φόρο κύκλος εργασίας τι σήμαινε και τι σημαίνει σήμερα το ΦΠΑ.
0: Okay.
1: Εάν το βάλετε αυτό εδώ, να δούμε τι θα απαντήσουν αυτοί που μιλάνε τώρα για την πατρίδα μας που την κατηγοράνε τόσο πολύ.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτό θέλω να μάθουμε.
0: Ποιοι είναι αυτοί που κατηγοράνε την πατρίδα μας?
1: Λοιπόν,
0: κύριε Τραγιανέ. Αλλά βάλε ένα τραγούδι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη, καλώς τον.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Σε ανέφερα πριν από λίγο.
2: Σε άκουσα και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα των άγριων εργιανών ραδιοκυμάτων.
1: Καλά είσαι.
2: Όπως... Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όπως...
2: όπως το κάλεσμα της άγριας φύσης του Τζακ Λόντον, ένα
1: σωστό,
2: πολύ ωραίο βιβλίο.
1: Σωστό.
2: Ναι. Και λέω, κοίτα, ο Μάνος με θυμήθηκε. Και εγώ σε θυμάμαι πάντα, Μάνο μου.
1: Ήρθες στην Ελλάδα καθόλου?
2: Ναι, ήρθα. Ήρθα και ξαναεπέστρεψα πάλι.
1: Ναι.
2: Ήρθα στην Ελλάδα για ένα μήνα περίπου και επέστρεψα πριν από καμία εβδομάδα στη Μελβούρνη.
1: Πού ήρθες στην Αθήνα?
2: Ήρθα, η βάση μου ήταν η Λούτσα. Ήρθα στην Αθήνα γιατί έχω τη μαμά εκεί, αλλά μια κυρία που την κοιτάει να τη δω, και πήγα Καρδίτσα, πήγα Φτιώτιδα, πήγα στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά. Ναι, ήμουν μαζί με το γιο μου αυτή τη φορά, πέρασαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Και κάναμε, δέσαμε τη σχέση μας κάπως, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, τώρα οι νέοι, οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα δωμάτια τους με τα κινητά τους, με τα social media και αυτά, και τους χάνεις από γονιός. Οπότε είχα την ευκαιρία κάπως σε ένα μήνα να βρεθώ λιγάκι με το παλικάρι μου, το παλικάράκι.
1: Το οποίο είναι πόσο ετών?
2: 18.
1: Α, είναι μεγάλος, εντάξει.
2: Ναι.
1: Να τον χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για λέγε λοιπόν.
2: Και δεν είχα την ευκαιρία να σε ακούσω, γιατί δεν άκουγα ραδιόφωνο τόσο αργά.
1: Στην Ελλάδα,
2: ναι. Και Ελλάδα, ναι. Ενώ τώρα που γύρισα κατευθείαν ειδήσεις, ενώ όταν πηγαίνω στην Ελλάδα δεν ακούω καθόλου ειδήσεις. Ενώ τώρα που γύρισα ακούω ειδήσεις.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, χάνεσαι.
2: Συγγνώμη. Λέω, όταν είμαι στην Ελλάδα δεν ακούω ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Και όταν έρχομαι στην Αυστραλία ακούω ειδήσεις ελληνικές. Περίεργο πράγμα το σημαίνει. Εμένα. Γι' αυτό, γιατί πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ. Έχω τόσα πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Δυστυχώς κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο διακοπές, είναι και πράγματα που πρέπει να φτιάξω, να διευθετήσω με το κράτος και αυτά. Και χωρίζω το χρόνο στη μέση και τρέχω συνέχεια. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να τα φέρω βόλτα, να τα φέρω σε μια ισορροπία. Για την διαφθορά δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα, ξέρουμε όλη την διαφθορά, αλλά πάλι ήρθα στον τόπο μας και είδα άσχημα πράγματα. Για παράδειγμα, είχα πάει στην Αρκίτσα μια βόλτα εκεί, πριν τις Θερμοπύλες, και κάτω από μια γέφυρα ήταν μια μεγάλη πινακίδα που έλεγε «απαγορεύεται η ρήψη μπαζών και σκουπιδιών». Πίσω ακριβώς από την πινακίδα ένας τεράστιος λόφος γεμάτος σκουπίδια με ηλεκτρικές συσκευές, σκουπίδια, μπάζα κτλ. Χάλια. Μετά φυσικά οι δρόμοι παντού, όπου και να πήγα, και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα και στην Αθήνα και στην Καρδιτσά, οι δρόμοι χάλια, με γεμάτοι λακκούβες, να σου χαλάνε το αυτοκίνητο, τα αμόρτισερ. Ευτυχώς η εθνική μας οδός και είναι πάρα πολύ καλή, και οι οδοί που πάνε στην Κυλλήνη, Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, είναι πολύ καλή. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια πόσο χάλια ήταν, αλλά ευτυχώς αυτό έχει διορθωθεί. Η Ολυμπία οδός είναι καταπληκτική. Και όλα με τα τούνελ, με τα φώτα μέσα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης βρήκα την Ελλάδα μας πολύ ακριβή. Φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι προσβάσιμη μόνο για τους τουρίστες, για να πώς λένε, να γουστάρουν και να απολαμβάνουν τις παραλίες μας, τα ξενοδοχεία που έχουμε, τα τουριστικά, πάρα πολύ ακριβά όλα ρε παιδιά. Και όλοι παραπονιούνται φυσικά για τα χρήματα που δεν παίρνουν πολλά χρήματα και περικόβουν και από τις συντάξεις και από εδώ και από εκεί. Όλος ο κόσμος για αυτό το πράγμα παραπονιέται. Όλους τους φίλους που μου μίλησαν μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει διαφθορά, ότι όποιος πιάνει την εξουσία δεν θέλει να την αφήσει γιατί βολεύεται και βολεύει τους δικούς τους, τους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Mm. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να φύγω όπως αν μπορούσα από την Ελλάδα. Δυστυχώς το λέω, αφήνω τον τόπο μου, αλλά αφού δεν με σέβεται ο τόπος μου, γιατί να κάτσω. Και άμα έχω την ευκαιρία θα φύγω. Και την βρήκα αυτή την ευκαιρία, την άρπαξα και έφυγα. Θέλω να ξαναγυρίσω, αλλά όταν θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς τώρα έρχομαι μόρια τουρίστας. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Το καταλαβαίνω, είναι πρόβλημα μεγάλο.
2: Ναι.
1: Και ήδη είναι δηλαδή, τίποτα, συνεχώς λένε ότι θα ελέγξουν την ακρίβεια και τα λοιπά, και η ακρίβεια τη δουλειά της κάνει.
2: Ναι. Δεν υπάρχει αλλαγή. Και έκανε γκάλο και λέω ρε παιδιά, τι θα ψηφίσετε φέτος, ας πούμε, ποιον θα βγάλουμε την κυβέρνηση να πούμε να μας πάει μπροστά, να δούμε μια άσπρη μέρα. Τίποτα. Όλοι την ίδια απάντηση μου δώσανε. Πάρ τον έναν, βάρ' τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσεις τον λιγότερο χειρότερο από αυτούς που έχουμε. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα.
2: Ό,τι έχει το πανέρι μέσα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια θα το βάζουμε κάτω, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τουλάχιστον εμείς σαν άνθρωποι να μπορούμε να κάνουμε το καλό. Να μην κάνουμε σκουπίδια, να μην ξέρει ο καθένας τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Απλά να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και να το δώσουμε και στα παιδιά μας. Από μικρά να μάθουν να κάνουν ανακύκλωση, να μην πετάνε σκουπίδια. Όταν θα πάνε τσίχλα το γαριτάκι, να μην το πετάξουν κάτω, να το πετάξουν στον κάδο. Και έτσι μαθαίνει ο κόσμος. Απλά πράγματα.
1: Πήρες φωτογραφία, το λόφο των μπάζων, την πινακίδα, μην πετάτε μπάζα.
2: Όχι, γιατί να το πάρω.
1: Γιατί να μην το πάρεις. Να το βάλεις στο Facebook. Ναι.
2: Δεν γίνεται τίποτα. Μάνο, είχα πάει πέρσι διακοπές, είχα επισκεφτεί ένα φιλαράκι της ποιότητας στον Θεολόγο. Είχα βγάλει φωτογραφία, μία σκάλα, πώς το λένε, από τσιμεντένια σκάλα, σκαλωσιά που κατέβαινε από την παραλία, από το δρόμο της παραλίας κάτω στη θάλασσα, στην παραλία. Ναι. Ο οποίος είχε πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε κάτι κυκλειδώματα δίπλα ακριβώς και είχε διαλυθεί. Είχε κάνει μια τρύπα η οποία ήταν, επειδή το ύψωμα του δρόμου σε σχέση με την παραλία ήταν περίπου 3-4 μέτρα και υπήρχε κίνδυνος άμα παίρνουν και κάνουν παιδάκια από εκεί να πέσει μέσα στην τρύπα και να σκοτήσει. Mm. Λοιπόν, είχα βγάλει φωτογραφίες μάλλον και τις είχα στείλει στο Δήμο, το Δήμο Λοκρών εκεί πέρα που είναι.
1: Mm.
2: Και μου απάντησε κάποιος υπεύθυνος, ο Δήμαρχος δεν θυμάμαι, ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι υπεύθυνος κάποιος άλλος, ας πούμε. Έχουν χωρίσει όλα τα τμήματα του Δήμου σε διαφορετικές αρμοδιότητες για να... ίσως για να μπορέσει να πετάνε από το ένα μπαλάκι στο...
1: γι' αυτό το κάνουν, βέβαια. Και για να...
2: Δεν βγάζεις τάκρη.
1: Και για να στελεχώνουν με τα συγγενικά τους πρόσωπα τις διαχωρισμένες υπηρεσίες. Αυτό κάνουν.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Πότε ρε, μάλλον συγγνώμη, πότε θα έρθει κάποιος να τα αλλάξει όλα αυτά, να πούμε σε ένα σωστό δρόμο, γιατί από ό,τι βλέπουμε, όποιος πάει να σηκώσει κεφάλι και να κάνει κάποια αλλαγή, το κόβουν το κεφάλι. Όπως λένε και εδώ στην Αυστραλία, το φαινόμενο της παπαρούνας που πετάει το κεφάλι της ψηλά από όλες τις άλλες. Mm. Και τσακ, το κόβουν, όπως είχαμε δει παλιά και με τους πολιτικούς που προσπαθούσαν να κάνουν κάποιες ριζικές αλλαγές, τους φάγανε.
1: Ναι. Το Καποδίστρια.
2: Θέλω να ελπίζω... Μπράβο, ναι, Καποδίστρια. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά από αυτά που βλέπω δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
2: Ευχαριστώ Μάνο μου και εσύ να είσαι καλά. Καλή δύναμη σου εύχομαι και σε ευχαριστώ που με θυμάσαι κάθε φορά.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: πάμε να ακούσουμε από το αρχείο της εκπομπής μία συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια ο Στέφανος Κορκολής. Πρόκειται για μεγάλη προσωπικότητα στη μουσική. Είναι διεθνούς φήμης πιανίστας εκτός από συνθέτης. Τον συνάντησα στο σπίτι του στη Φωκαίωνος Νέγρη και του είπα, αν θυμάται το φαραγκάκι, ας πούμε, το μικρό φαράγγι που είχε μια ρεματιά στη μέση η Φωκαίωνος Νέγρη. Είναι μια εικόνα που είχε κρατήσει το μυαλό μου από τα παιδικά μου χρόνια και μου απάντησε.
1: Δεν την έχω προλάβει. Απλώς την έχω δει σε φωτογραφίες, γιατί και εγώ κυψελιώτης είμαι. Μεγάλωσα λίγο πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, που ήταν υπέροχο επίσης μέρος. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι έπαιζα μπάλα και ήταν χωματόδρομος κάτω. Αυτές οι μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας και μας κρατάνε και στο όνειρο λιγάκι. Και είχα δει φωτογραφίες από τη Φωκαίωνος και λέω, κοίταξε, είχαμε ένα μικρό παρισάκι, δηλαδή είχαμε την από εκεί όχθη και την από εδώ όχθη. Φοβερό. Και ζηλεύω, δηλαδή, ζηλεύω.
2: Τι είναι αυτό που σπρώχνει κατά καιρούς τα πράγματα σε αυτό το σημείο και οι πολιτικοί εξαφανίζουν ή εξαφανίζανε μέσα στις εποχές οτιδήποτε ενδιαφέρον είχε αυτή η πόλη, είτε ήταν παλιά κτίρια, είτε ποτάμια, είτε η ρεματιά της Φωκαίωνος.
1: Εγώ αυτό που έλεγα πάντα και που λέω πάντα και στα ταξίδια μου, τα πολλά που κάνω έξω για τη δουλειά μου, έλεγα ότι είχαμε την ωραίτερη πρωτεύουσα του κόσμου. Πάλι από φωτογραφίες που βλέπω, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα η Ακρόπολη. Τρία βουνά γύρω-γύρω, θάλασσα, ποτάμια. Αυτό ήταν παράδεισος, δεν θα ήταν πρωτεύουσα. Τώρα γιατί καταστράφηκε? Διότι μονίμως πάντα το συμφέρον, το χρήμα και το εύκολο χρήμα είναι αυτό που καταστρέφει τα πάντα. Καταστρέφει συνειδήσεις, καταστρέφει πόλεις, καταστρέφει ανθρώπους, καταστρέφει χαρακτήρες, καταστρέφει το σύμπαν. Αυτό είναι. Η μανία του εύκολου κέρδους, του κέρδους χωρίς δουλειά. Τι να πω άλλο. Εγώ πικραίνομαι και λέμε τώρα πιάσαμε ένα μικρό κόσμο, ας πούμε, της Αθήνας, σε όλη η Ελλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας μουσικός Ολλανδός και όλα, που ξέρεις ότι οι Ολλανδοί γενικά έχουν ένα περίεργο με εμάς.
2: Τι εννοείς περίεργο?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ αυτό το βιώνω όχι στις συναυλίες, γιατί το κοινό, ξέρεις, εκεί πέρα το κοινό είναι ίδιο, παρόλο που δεν είναι και ίδιο. Αλλά εννοώ με την έννοια ότι οι Ολλανδοί, δεν ξέρω, έχουν ένα. Μας αντιμετωπίζουν κάπως περίεργα και ιδιαίτερα. Λίγο σνομπίστηκα. Η ζήλια τους είναι βασικά, γιατί. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι θυμάμαι, ας πούμε, αυτός ο φίλος, τέλος πάντων συνεργάτης, μου έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, σας έχουν χαρίσει το ρότερο οικόπεδο στον κόσμο, ας πούμε, και πώς θα έχετε κάνει έτσι. Τώρα γιατί να το πεις εκεί? Γιατί εμένα με πιάνει το πατριωτικό μου. Ξέρεις, όταν καμιά φορά σε συνεντεύξεις τύπου που δίνω πριν από μια συναυλία και κανένας δημοσιογράφος πάει να μου την πει, ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα και τα σχετικά, ας πούμε, για την Ελλάδα, γίνομαι έξαλλος. Εκεί δεν μπορώ να τον εφτάσω, ήταν εγώ μέσα μου βρίζω πολλές από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά όταν είμαι εκτός Ελλάδος και κάποιος πάει να μου θίξει την πατρίδα μου, γίνομαι θηρίο. Από την άλλη μεριά, μέσα μου λέω. Εντάξει, όσο αφορά, ας πούμε, το πώς έχουμε καταστρέψει τη χώρα, εννοώ την αισθητική της χώρας αυτής, και το ότι θα μπορούσαμε με αυτά που μας χάρισε πραγματικά, ας το πω έτσι, ο Θεός, ξέρω εγώ, και μας την έδωσε αυτή τη χώρα έτσι όμορφη και απόλαρτη με τα πάντα, ας πούμε, και να μην εμείς να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν ξέρω, πίκρα είναι.
2: Θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Το ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο μας, υλικό ή φυσικό πλούτο, οφείλεται μόνο στις λανθασμένες επιλογές εκείνων που μας κυβερνούν ή φταίει και κάτι στο δικό μας το χαρακτήρα?
1: Κοίταξε, φταίνε πάντα και οι δύο. Εγώ με αυτή τη άποψη, οτιδήποτε, έτσι. Δεν υπάρχει ο ένας φταίχτης και ο άλλος είναι πάντα το θύμα. Αλλά μίλησες τώρα, ας πούμε, για υλικό και πλούτο και φυσικό πλούτο κτλ. Και δεν μιλήσαμε για τον καλλιτεχνικό πλούτο αυτής της χώρας, που νομίζω ότι είναι και το πιο σπουδαίο. Δηλαδή, κανονικά, αυτή η χώρα θα έπρεπε να εξάγει κατά κύριο λόγο πολιτισμό, ιστορία και τουρισμό φυσικά, έτσι, που είναι και πιο απτό, ας πούμε. Αλλά τον πολιτισμό μας τον έχουμε κάνει. Πούντος. Εγώ πραγματικά διερωτώ με, και όταν λέω πολιτισμό δεν εννοώ μόνο τη μουσική επειδή είναι το αντικείμενο το δικό μου, ενώ γενικά δεν μπορούμε μια ζωή να βασιζόμαστε στους αρχαίους προγόνους μας. Δεν γίνεται πια αυτό. Μας έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν μπορούμε μονίμως να προτείνουμε και να προτάσουμε τον Παρθενώνα και τους αρχαίους συγγραφείς ή όλα αυτά. Πού είναι το καινούριο? Και ξέρεις τι γίνεται? Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι φεύγοντας και φεύγοντας και φεύγοντας, οι μεγάλοι, και οι μεγάλοι εννοώ οι δικοί μας, οι κοντινοί οι μεγάλοι, αρχίζουμε και στερεύουμε. Δεν βλέπω να δημιουργούνται κύματα καινούρια, παρέες όπως είχαν παλιά, ας πούμε, οι παρέες που είχε ο Θοδωράκης με τον Χατζηδάκη που ήταν κολλητοί φίλοι και όλη η παρέα γύρω, ο Ελίτης, Γκάτσος, αυτά και κάναν τις παρέες και από τις παρέες γινόντουσαν οι επαναστάσεις και δεν είναι πολιτικές επαναστάσεις, εννοώ επαναστάσεις γενικότερα, κοινωνικές επαναστάσεις. Ξεκινούσαν από τις παρέες, ξεκινούσαν από τις ιδέες, ξεκινούσαν από την τέχνη. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το πράγμα ολίγων κοιμάται. Μπορεί να πέφτω λάθος, αλλά δεν βλέπω μία, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, πάρα πολύ αξιόλογων νέων ανθρώπων εννοώ που κάνουν πράγματα, αλλά δεν βλέπω αυτό που λέγαμε παλιά, τις παρέες.
2: Δηλαδή το σύνθημα που έλεγε κλειστείτε στον εαυτό σας και φτιάξτε ο καθένας τον προσωπικό του κόσμο, ας πούμε, γιατί πλασαρίστηκε αυτό.
1: Και πέτυχε. Και πέτυχε.
2: Ακούστε τώρα τη Σοφία Μανουσάκη.

2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Κοντεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή. Θα είναι 4. Ο κύριος Δημήτρης που είναι στη γραμμή, σε 10-20 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί σου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπους?
6: Κύριε Δημήτρη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, πρέπει να είμαι στη δεκάδα των πιο παλιών που ακούει.
6: Από πότε ακούτε?
7: Τι να σου πω, ήμουν νιός και γέρας από 20-25 χρόνια. Ναι. Είναι η δουλειά μου νύχτα και
6: ναι,
7: ακούω πάντα.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει?
7: Όχι, όχι.
6: Πρώτη φορά, μάλιστα.
7: Αλλά επειδή μου έχει τύχει και εμένα κάτι με τη διαφθορά και λέω κάτσε τώρα, μιας και είναι το θέμα κάπως έτσι να το πω. Καταρχήν ζούμε στην πιο διαφθαρμένη χώρα του κόσμου, πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Κολομβία που λένε ότι είναι, γιατί η Κολομβία έχει ορισμένα, έχει ναρκωτικά, έχει λευκή σάρκα, έχει αυτά. Εμείς είμαστε λαός και όλοι δηλαδή. Πού να το πιάσεις? Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε τούτη χώρα είναι τρομερό. Τράπεζες, τηλεφωνίες, ενέργειες, οι Ρωμά, οι εφοπλιστές, όλοι κλέβουν, όλοι. Πολιτικοί, τα κόμματα χρωστάνε. Ο Πεκεπέδες, Νοβάρτης, χαμός, όπως, υπουργεία συγκοινωνιών, όπου να το πιάσει. Αλλά τέλος πάντων. Άκου εμένα τώρα τι μου
6: έρθει. Μου, ναι.
7: Αυτό μου συνέβη πέρυσι.
6: Ναι.
7: Ήταν να πάω στο χωριό μου για κακό πράγμα.
6: Ναι.
7: Και λέω ας βάλω βενζίνη. Έβαζα σε αυτόν ένα χρόνο. Λοιπόν, πάω 100 μέτρα πριν φτάσω στο βιτζινάδικο μου ανάβει το λαμπάκι. Όταν ανάβει το λαμπάκι λένε ότι έχεις 5 με 10 λίτρα μέσα. Εμένα το αυτοκίνητό μου χωράει 54 λίτρα με την κατασκευαστική εταιρεία, με την άδεια της Mercedes είναι το αυτοκίνητο.
6: Ναι, λοιπόν.
7: Λοιπόν, του λέω βάλε μου βενζίνα και έβαζα εγώ αέρα θαλάσσια. Γυρνάω λοιπόν, μόλις τέλειωσα τον αέρα, τέλειωσε και η βενζίνα, κοιτάω το ταμπλό, 107 ευρώ. Η βενζίνα τότε είχε 1,67. Σε λίτρα, 64 λίτρα. Του λέω, κύριε μου, του λέω, για μένα είναι αυτό. Μου λέει ναι. Του λέω, δεν μπορεί να είναι έτσι, ρε φίλε, του λέω. Να η άδειά μου, του λέω, χωράει 54. Πώς έβαλες εσύ 64, βάλε και 5 σου λέω εγώ να είχε μέσα, έπρεπε να μου βάλει 48 λίτρα. Και αυτός μου έβαλε 64, μου λέει με ένα ύφος, μου λέει αυτά είναι φίλε, μου λέει το μηχάνημα δεν κάνει λάθος. Ναι άνθρωπέ μου του λέω, ξέρεις αυτή είναι και λίγο παράξενη, δεν είναι να τσακώνεσαι, τέλος πάντων του λέω, δώσ' μια απόδειξη και εγώ θα πάρω την αστυνομία. Παίρνω την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία εκεί για να καταγράψει το περιστατικό. Όχι ότι θα κάνει τίποτα η αστυνομία, να πει ότι αυτό το αμάξι του είναι. Μην μου πει αύριο αυτός έφερες άλλο αμάξι που χωράει 100 λίτρα ή τέτοιο, να βεβαιώσει ότι αυτό το αμάξι μπήκαν τα 64 λίτρα. Μ' ακούτε?
6: Απολύτως.
7: Μου λέει αυτός, ηρωνικά, τι θες στην αστυνομία μου, λέει, πάρε το 15-20 μου λέει. Εγώ δεν το ήξερα τι είναι το 15-20. Είναι καταναλωτών, είναι μια υπηρεσία της περιφέρειας που ασχολείται με καταγγελίες και τέτοια. Πάω στο χωριό, γυρίζω, δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι με έφαγε έτσι δηλαδή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παίρνω πράγματι στα αυτοκίνητα.
6: Η αστυνομία ήρθε.
7: Ήρθε, κατέγραψε. Το αυτοκίνητο αυτό. Παίρνω εκεί στο
6: δεκαετία. Ήρθε.
7: Ήρθε, κατέγραψε. Το αυτοκίνητο αυτό.

0: Πώς μπορεί να έγινε, λέω ρε παιδιά, έλεγχος, αφού ελέγξατε μόνο την αντλία, τα μάξι μου δεν θα το ελέγξετε, τα χωράει. Μου λέει πάρε, μου λέει τον ελεγκτή. Πέρα τον ελεγκτή, του λέω βρε παιδί μου, του λέω δεν είναι για τα 20-25 ευρώ περίπου που μου φάγατε. Εδώ τίθεται θέμα ότι θα μας βγάλετε τρελούς. Εσύ έχεις μια καταγγελία, πρέπει να κάνεις έναν έλεγχο, είσαι ελεγκτής. Υπάρχει ο βενζινάς από τη μία που λέει έβαλα 64. Και υπάρχει και ο πελάτης από την άλλη που λέει το αυτοκίνητό μου χωράει 54. Δεν πρέπει να έρθεις να μετρήσεις, να κάνεις μια ογκομέτρηση το αυτοκίνητο αυτό και να πεις κύριε αυτό τα μάξι τόσα χωράει. 54 λέει ψέματα η Mercedes. Λέω ψέματα εγώ, πώς γίνεται. Τίποτα. Μου λέει αυτός είναι ο έλεγχος και αν θα έρθει μου λέει.
1: Με αυτό το λεξιλόγιο.
0: Ναι, με αυτό, αυτό γιατί το πήγα. Το είχαμε προχωρήσει. Τέλος πάντων μου λέει έχω και δουλειά, αυτός είναι ο έλεγχος και αν θα έρθει κάνω τι θέλει. Και λες τώρα ρε παιδί μου, σε τι χώρα ζούμε ας πούμε.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Δηλαδή είναι, αυτό είναι ό,τι πιο αυτονόητο υπάρχει. Αν στο αυτονόητο δεν μπορούμε να βρούμε δίκιο, γιατί και περιφέρεια ένα είδος δικαστή είναι, αφού αποδίδει δίκιο ο αυτός ο ελεγκτής, αποδίδει ή φταίει ο βενζινάς ή φταίω εγώ, απέδωσε δίκιο ότι φταίω εγώ στο αυτονόητο. Πώς να πιστέψουμε σε δικαιοσύνη, πώς να πιστέψουμε στους παπάδες που παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα, πώς να πιστέψουμε στα κόμματα που χρωστάνε ένα δις, πώς να πιστέψουμε στην ενέργεια που έχουν φυτέψει πιο πολλά οι ανεμογεννήτριες από τα δέντρα και το ρεύμα τι είναι αυτήν έννοι ακριβένει. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν, αναβαλώμενο. Οι εφόπλιστες
1: τα είπαμε, πληρώνουν. Αυτά τα είπαμε και στην αρχή Γιώργο Δημήτρη.
0: Τι θα γίνει τώρα δηλαδή.
1: Πού, εγώ δεν μπορώ να σου πω τι.
0: Και παρόλα αυτά αυτό, το παράξενο είναι ότι ενώ όλοι κλέβουν αυτό το κράτος μπορεί και δίνει σύνταξη έστω και λίγο. Έστω και μικρή. Δίνει και μισθούς. Τους δίνει. Μπράβο. Συγχαρητήρια, τι να πω. Πώς, γιατί να κλέβουν όλοι μαζί, μπράβο που αντέχει, τι να πω. Ιδραυλική, δεν κόβει κανείς, ηλεκτρολόγοι, δεν κόβει κανείς. Δίπλωμα θέλεις, θα πληρώσει 700. Δεν γίνεται, ταβέρνα να πας, δεν κόβει κανείς από δει. Ναι, γεια μας, εδώ πρέπει να κατέβει ο Χριστός να κάνει τον Πρωθυπουργό και οι 12 Απόστολοι να κάνουν τους υπουργούς. Μόνο έτσι σώζεται αυτή η χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και αυτός θα πούνε ότι σε έστειλε ο διάολος από πάνω, κάτι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ που
1: να είσαι καλά, Δημήτρη μου.

0: 4 και 12 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Στέφανο Κορκολή.
1: Που είχαμε μείνει λοιπόν ότι μεγάλωσε ο Στέφανος Κορκολής στην πλατεία Αμερικής και τώρα ζει στη Φωκίωνος. Δεν την έζησε στο μεγαλείο της, αλλά διατηρεί μέσα του, όπως είπε, μνήμες από τους χωματόδρομους της γειτονιάς του, λίγο παραπέρα στην πλατεία Αμερικής, και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μνήμες. Αυτές, όπως είπε, τις μαγικές μνήμες που κρατάμε μέσα μας, και αυτές με τη σειρά τους μας κρατάνε στο όνειρο λιγάκι. Στο τέλος της προηγούμενης ενότητας, ο Στέφανος Κορκολής τόνισε την έλλειψη της έννοιας παρέα στις μέρες μας. Αναφέρθηκε στις παρέες του Χατζηδάκη, του Μίκη, του Γκάτσου, του Ελίτη, του Κούν, ξέρω εγώ, του Τσαρούχη, που ακριβώς η συνάφεια μεταξύ τους, μεταξύ αυτών των προσώπων, έδωσε υπόσταση σε ιδέες που γεννούσε η ίδια η παρέα. Αλλά τελικά υποταχθήκαμε στο όνομα της παγκόσμιας ομογενοποίησης, ή αν προτιμάτε, παγκοσμιοποίησης, αν προτιμάτε. Σύνθημα που προέτρεπε τους ανθρώπους να φτιάξουν ο καθένας ένα δικό του κλειστό κόσμο. Ο καθένας ένα κόσμο, και να αυτοφυλακιστούμε μέσα στα τείχη αυτά που φτιάχναμε μόνοι μας. Είπε μάλιστα ότι το σύνθημα αυτό του αυτοπεριορισμού και της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της νεομοναξιάς μας, πέτυχε.
2: Βεβαίως πέτυχε. Μα εγώ θεωρώ ότι όλα είναι βάση σχεδίου. Είναι βάση σχεδίου. Το σχέδιο να ξεκινήσει στο να καταστρέψει την ιστορία μας, την μνήμη μας ουσιαστικά, έτσι, τον πολιτισμό μας. Δηλαδή όταν αρχίζει το πράγμα και το βλέπεις ότι εντέχνως η γλώσσα απλοποιείται σε βαθμό εξοργιστικό. Δεν λέω να απλοποιείται, να απλοποιηθεί, να καταλαβαίνεις, δεν είπαμε, μιλάμε αρχαία ελληνικά, προς λόγω. Αλλά από το να ακούω νέα παιδιά να μην ξέρουν πού να τονίσουν και να βλέπω τα γκρίγκλις. Λοιπόν, όλο αυτό που λες φτάνει στην απομόνωση, γιατί τελικά βλέπεις την κάθε μονάδα να είναι κολλημένη μπροστά σε ένα κομπιούτερ, μπροστά σε ένα Facebook, μπροστά σε ένα δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ακριβώς η απομόνωση. Θυμάμαι, ας πούμε, μάλιστα που έλεγα σε κάποιο φίλο, τότε που έγινε το δημοψήφισμα και υπήρξε, ας πούμε, μια διχαστική, θα έλεγα, κατάσταση, είπα μεταξύ αστείου και σοβαρού, ευτυχώς που υπάρχει και το Facebook, ένα καλό που κάνει το Facebook, διότι βγάζανε τα μαχαίρια στο Facebook, ευτυχώς δεν είδαμε αίματα. Δηλαδή, το τι κανιβαλισμός υπήρξε, και από τις δύο μεριές, έτσι. Στο θέμα αυτό, φαντάζεσαι αυτό να είχε δημιουργηθεί και να μην υπήρχε το διαδίκτυο και να έβγαινε στα καφενεία ή να έβγαινε στους δρόμους. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα αυτά για μένα κάνουν καλό. Πάνε μέτρων άριστον, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Σαφώς και η τεχνολογία βοηθάει, βοηθάει και τη δουλειά σου, βοηθάει και τη δική μου τη δουλειά, βοηθάει όλους μας. Γίνονται τα πράγματα πιο γρήγορα, γίνονται τα πράγματα πιο άμεσα και πιο σίγουρα, αν θέλεις. Απ' την άλλη, όμως, η υπερδοσολογία αυτού του πράγματος καταστρέφει πολλά. Δηλαδή, καταστρέφει τη φαντασία, καταστρέφει τη δημιουργία και καταστρέφει γενικότερα το ποιος είσαι, την ταυτότητά σου. Άρα λοιπόν όλο αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο παγκοσμιοποίησης και όπως μας θέλουν. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη τουλάχιστον, την οποία δεν έχω, και όλο, δεν έχω για την, αν θέλεις, να τη συμμερίζονται και άλλοι μαζί μου. Εγώ βγάζω αυτό που πιστεύω και θέλω να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να το διαδώσω ή να το επιβάλλω, έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο.
1: Είπες πριν ότι γίναμε όπως μας θέλανε, δηλαδή πώς μας θέλανε ακριβώς?
2: Μας θέλανε, και γιατί λέω ευτυχώς που λες μας θέλανε και δεν μας έχουνε, γιατί υπάρχει αντίσταση, έτσι, σαφέστατα, μας θέλανε αποκοιμισμένους ώστε να μπορούν να παίζουν ό,τι παιχνίδι γουστάρουνε σε κάποιους οι οποίοι χαζεύουν τα ταβάνι, τα βανοσκόπη, σε κάποιους οι οποίοι κάθονται και λένε το δε βαριέσαι και αυτό. Αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι πάντα στο DNA μας υπάρχει το καλό DNA και το κακό DNA. Το καλό DNA είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που όταν ο Έλληνας γίνεται μια γροθιά, δεν του βγαίνει τίποτα μπροστά. Το κακό DNA ότι ένας τραβάει το μάτι του άλλου. Αυτοί λοιπόν μας έχουν μελετήσει πάρα πολύ, ξέρουν τα μειονεκτήματα, εν πάση περιπτώσει, του χαρακτήρα μας, σαν λαός. Εκεί έχουν ποντάρει, εκεί έχουν χτυπήσει και δυστυχώς έχουν καταφέρει μεγάλο ποσοστό να το πετύχουν. Γι' αυτό και βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Και αυτό δεν αφορά ούτε την πολιτική, ούτε την οτιδήποτε, ούτε τους πολιτικούς, έτσι. Αυτό αφορά γενικότερα αυτό που σου είπα και πριν, ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης αυτού του λαού, διότι αλλιώς δεν πέφτει αυτός ο λαός. Άρα πού τον χτυπάμε? Τον χτυπάμε στα αδύναμα σημεία του.
1: Η απόπειρα αναδίπλωσης, από πού θα έπρεπε να ξεκινάει?
2: Κοίταξε τώρα, από πού θα έπρεπε, από πάρα πολλά σημεία, έτσι. Αλλά σίγουρα ένα από αυτά τα σημεία είναι και η τέχνη. Ο λόγος. Και εσύ, ας πούμε, που ασχολείσαι και με τον λόγο, νομίζω ότι το νιώθεις και εσύ μέσα σου αυτό. Δηλαδή ότι τα κινήματα πάντα είχαν πάντα να κάνουν με κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη. Έτσι. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν, διαβάζοντας ιστορία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Θεωρώ δηλαδή ότι η αναδίπλωση πρέπει να ξεκινήσει από μια τέτοιου είδους αφύπνιση. Δηλαδή να δημιουργηθούν, να θα ξαναπώ το ίδιο πάλι, αυτές οι παρέες, να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Κοίταξε, αυτό ας πούμε που έγινε και πια της μόδας κατά ανάγκη, ας πούμε το παίζω σε μικρό χώρο. Γιατί παίζω σε μικρό χώρο? Γιατί θέλω να νιώσω, ας πούμε, την ποατική ατμόσφαιρα, ή γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πια να παίξω σε μεγαλύτερο χώρο? Έτσι. Είναι και αυτό ένα εύλογο ερώτημα. Τελικά, να γίνονται πράγματα επειδή τα επιλέγεις και όχι επειδή τα σε αναγκάζουν οι καιροί να τα πράξεις. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν, θεωρώ, ας πούμε, ότι τώρα το κατά ανάγκη παίζω σε μικρές μπουάτ, παίζουμε σε μικρούς χώρους κτλ. Μειώνουμε τον όγκο της ορχήστρας, ας το πω έτσι, που δεν είναι ορχήστρα, των μουσικών που μας περιβάλλουν και τα σχετικά. Μπαίνοντας σε μια διαδικασία του μήνυμα, ας πούμε, μόνο ένα πιάνο, μια φωνή που το ξεκινήσαμε με την άρχιση, την πρωτοψάλτη στον Καζάρτε πριν από καιρό και πριν την κρίση. Δηλαδή το κάναμε επειδή εμείς το θέλαμε. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται πια, να αρχίσει να αρέσει και να αρέσει επειδή αρέσει. Και όχι επειδή δεν σηκώνει το budget ή δεν σηκώνει τα άλλα πράγματα. Να αρέσει γιατί πρέπει να αρέσει. Όπως άρεσε την περίοδο που εγώ δυστυχώς δεν την έχω ζήσει, και λέω δυστυχώς γιατί την μαθαίνω και την ακούω ή την γνωρίζω από ντοκιμαντέρ, από τέτοια πράγματα. Τον Μπουάτ που εκεί πέρα μαζευόταν και γινόταν όλη μια ωραία παρεούλα και τι ωραία που περνάγανε και εκεί, ας πούμε, εκεί που λειτουργήσαν όλοι οι μεγάλοι. Όλοι οι μεγάλοι περάσαν από τις Μπουάτ. Και καλό θα ήταν γιατί μέσα εκεί σε αυτούς τους χώρους που υπάρχει, ξέρεις, αυτή η ευγενική παρέα ανθρώπων που δεν, να πω τη λέξη είναι βαριά τώρα, δεν είναι και γραπτό εδώ, είναι και ομιλητό αυτό που κάνουμε. Εντάξει, δεν θέλω να το αγριέσω το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό αν θέλεις το φαινόμενο που βλέπουμε με τα, να φεύγουν τα πες για να φεύγουν εκεί, να ξέρεις, όλο αυτό.
1: Η ατμόσφαιρα του σκυλάδικου δηλαδή.
2: Εντάξει, το πες. Εγώ ξέρεις, θέλω να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου, όχι γιατί φοβάμαι κάτι ή να μου την πούνε οτιδήποτε. Απλά γενικά μου αρέσει να είμαι ήπιος στις κουβέντες μου. Υπάρχει επιλογή. Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι. Ο κάθε ένας έχει το σαφέστατο δικαίωμα να επιλέγει αυτό που θέλει και αυτό που του αρέσει και αυτό που γουστάρει. Έτσι δεν πρόκειται να βγούμε εμείς και να τους δείξουμε με το δάχτυλο, όχι αυτό είναι κακό, κάνει τζιζ και το άλλο είναι το καλό, ελάτε σε μένα. Όχι. Εγώ σε τέτοια κόλπα δεν μπαίνω. Αυτό όμως που εγώ θα ήθελα για το είδος που εξυπηρετώ αυτή τη στιγμή, της μουσικής μάλλον, που κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι σαν μικρό χώρο, να βρίσκομαι με ανθρώπους που να τους κοιτάω και να με κοιτάνε, που να μοιραζόμαστε αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχουν αποστάσεις ή θεόρατη σκηνή ή ξέρω εγώ η πίστα που λέμε και από κάτω ο κόσμος, όλα αυτά τα διαχωριστικά εμένα μου τη δίνουν, γενικά τα διαχωριστικά μου τη δίνουν. Και ευτυχώς που βλέπω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και της δικιάς μου της γενιάς, μισονέοι δηλαδή, έτσι, ναι, που
1: παλιονέοι
2: ακριβώς, πιάνουμε παλιοσυρούλες, ας πούμε, πιάνουμε πάλι αυτό και δημιουργούμε τις παρελίτσες, έτσι, ξέρεις, βρισκόμαστε και σε χώρους, έχουν γίνει κατά ανάγκη κάποιοι χώροι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτό το πράγμα και υπάρχει τουλάχιστον, υπάρχουν δύο, δεν είναι ένα.
1: Ο Σαββόπουλος λέει σε ένα σημείο των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς και συνυπογράφω.
1: Επειδή έλεγες για τις παρέες.
2: Μα εκεί πήγαινα. Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή και εγώ τώρα τη μεγάλη τύχη στη ζωή μου να κάνω παρέα, και το λέω έτσι με τον Μίκη Θοδωράκη, καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν έχεις δίπλα στον Μίκη και σου λέει ιστορίες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις ιστορίες που όλοι γνωρίζουμε και έτσι είναι και σε πιο προσωπικό επίπεδο, εντάξει, ξέρεις, από τη μία γεμίζεις με νοσταλγία, μάλλον εγώ τουλάχιστον, με νοσταλγία γιατί δεν τα έχω ζήσει αυτά και δεν τα ζω. Και από την άλλη λες όμως, κοίταξε τι ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε, γιατί οι εποχές όλα τα επιτρέπουν. Ειδικά αυτές οι εποχές που είναι δύσκολες, νομίζω ότι επιτρέπουν παραπάνω πράγματα.

0: μυθαγωγία το όλων πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ένα πιάνο, μία φωνή και η απόλυτη ανάδειξη των μελωδικών δρόμων ενός μεγάλου της μουσικής, του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Θεωρώ ότι στις δύσκολες εποχές γεννιόνται. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, όταν είμαι χαρούμενος, δεν κάθομαι στο πιάνο να γράψω. Σε δυσκολίες κάθομαι και μου βγαίνει υλικό. Είτε αυτό το κλείσει τραγούδι, είτε συμφωνικό, είτε οτιδήποτε. Δεν με θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου μέσα στο Τσακυρκέφι, ας πούμε, να είμαι και να μου πηγαίνουν όλα καλά και να καθίσω στο πιάνο και να κάθομαι να γράφω. Άρα λοιπόν στα δύσκολα είναι εκεί που γεννιέται κάτι. Και εκεί θα πρέπει να το δούμε λίγο, δηλαδή να το...
0: Δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι μια ευκαιρία, λέγανε από την αρχή της κρίσης και το άκουγα με λίγη επιφύλαξη νομίζοντας ότι είναι ένα επιχείρημα των πολιτικών για να μας ρίξουν λίγη στάχτη στα μάτια, αλλά ίσως και να είναι αλήθεια ότι οι δυσκολίες φέρνουν τα καινούργια πράγματα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ναι, αποδεδειγμένο ιστορικά, όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικότερα. Πάντα σε δύσκολες καταστάσεις ένας λαός αντιδρά με άλλου είδους αντιστάσεις, με την τέχνη, με... Δηλαδή σίγουρα η δημιουργία δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην μεγάλη χαρά ή στον μεγάλο πλουτισμό ή στον μεγάλο νέο πλουτισμό. Νομίζω ότι έχουμε περάσει όλα αυτά τα στάδια σαν χώρα. Όταν έχεις την δυνατότητα και σου έχουν μπλοφάρει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, να πας στην τράπεζα και να παίρνεις ό,τι δάνειο θέλεις και νομίζοντας ότι αυτά που παίρνεις τα δάνεια δεν θα τα δώσεις ποτέ πίσω. Δηλαδή, έτσι, σε όλους μας, νομίζω, όλοι την πατήσαμε. Μας δίναν τα δάνεια, λες, και ήταν πάρε μωρέ, και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Αφού σου τηλεφωνούσανε και σε ρωτούσαν αν θέλεις να παντρευτείς, να σου δώσουν δάνειο.
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα επειδή είμαστε και στο ραδιό, θα κάνει να την πούμε, γιατί ο γάμος και το δάνειο, μην το πω ότι όλη τη λέξη μαζεμένη, γιατί θα βγει άσχημη, ξέρεις. Έτσι.
0: Το γαμοδάνειο.
1: Το είπες και πάλι. Δηλαδή, οκ, γεμίσαμε από αυτά και τελικά, ναι, το πρώτο συστατικό της λέξης μας έχει τσακίσει.
0: Όταν είπες πριν, Στέφανε, ότι έχεις την τύχη να κάνεις παρέα με τον Μίκη, πώς προέκυψε αυτό?
1: Καλά, αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο και ουσιαστικά είναι και, αν θέλεις, και η αιτία της συνάντησής μας, έτσι. Αυτό προέκυψε, είναι ένα μικρό puzzle. Εγώ τον Μίκη Θεοδωράκη τον έμαθα, μου φαίνεται και δύσκολο που το λέω και το λέω και πρώτη φορά έτσι δημόσια, από τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου που τον έχασα πριν από 40 μέρες περίπου. Και μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Άκουσα λοιπόν Θεοδωράκη ακριβώς στο σπίτι που γεννήθηκα και που υπάρχει ακόμα το σπίτι και εκεί μένει και η μητέρα μου. Υπήρχαν οι παρέες αυτές. Και σε αυτές τις παρέες λοιπόν τραγουδάγαν Θεοδωράκη, τραγουδάγαν Χατζηδάκη. Και ερχόταν οι φίλοι, οι πολύ κολλητοί φίλοι του πατέρα μου και της μητέρας μου. Εγώ ήμουν βρέφο σχεδόν, αλλά πήγαινα και στην αυτή. Δεν με αφήνανε, ξέρεις, ήταν αργά η ώρα, ας πούμε. Τώρα ήμουν 3-4 χρονών. Και στην αυτή και άκουγα εκεί. Εκεί πήρα τους πρώτους ήχους, αν θέλεις, και τους ήχους του Θεοδωράκη εννοώ. Πήρα λοιπόν τους πρώτους ήχους. Σαφώς ο Θεοδωράκης είναι μέσα μας. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τα τραγούδια του, όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα του έργα. Εδώ θα κάνω ένα διαχωρισμό. Τα μεγάλα του έργα, εννοώ το Αξιονεστή, εννοώ το Μαχάουζεν, εννοώ το Κάντο Γενεράλ, εννοώ αυτά τα μεγάλα έργα. Αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν το συμφωνικό του έργο. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας το άλλο, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, κάθομαι μία μέρα, έχω έρθει από ένα πολύ βάναυσο, μία βάναυση περιοδία στο εξωτερικό και έχω έρθει εδώ. Έχω μία εβδομάδα καιρό. Με τα jet lags και όλα αυτά, κάθομαι στο σπίτι, είναι 3-4 ώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι να κάνω, βακάζα, πάρω τη τηλεόραση, πετυχαίνω, είναι η E3. Και ακούω ένα συμφωνικό έργο και η κάμερα εκείνη την ώρα δεν δείχνει τίποτα, δείχνει ένα κομμάτι της ορχήστρας, άρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά το άκουσμα με πηγαίνει πάρα πολύ σε συνθέτη του 20ου αιώνα, ρώσικη σχολή, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, και κολλάω. Και κάποια στιγμή, όπως κάνει ένα γύρισμα η κάμερα, βλέπω Μίκη Θεοδωράκη στο πόντιο και μια εξαιρετική πιανίστα. Νομίζω ότι είναι η Τατιάνα η Παπαγεωργίου που ήταν στο πιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα στην κυριολεξία όμως. Και τρελαίνομαι. Δυστυχώς δεν έβαλε μετά πληροφορίες αυτό, να αρχίσω να ψάχνω με να κάνω τι ήταν αυτό του Μίκη τώρα κτλ. Μαθαίνω τελικά ότι ήταν η σουίτα για πιάνο και ορχήστρα. Και εκεί λοιπόν αρχίζω και μπαίνω, πριν γνωριστώ με τον Μίκη προσωπικά, και μπαίνω στο έργο το συμφωνικό του Μίκη Θεοδωράκη. Και αρχίζω και διαβάζω και κάνω. Ενώ πέρα από τις παρτιτούρες νότες μπαίνω στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή κάτι που εγώ το ανακάλυπτα, δεν το ξέρω. Και μάλιστα λέω, βρίζω τον εαυτό μου, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν να έχω έναν Έλληνα συνθέτη εν ζωή και ο ίδιος να έχω μάθει ότι ο Σωστακόβιτς τον έχει βραβεύσει ως την ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα. Τον δικό μας Μίκη. Και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια να παίζω όλους τους συμφέντες και να μην παίζω τον Θοδωράκη, διότι αγνοούσα την ύπαρξη αυτού του έργου, το οποίο θεωρώ τον εαυτό μου, δηλαδή με βρίζω στην κυριολεξία, έτσι, με βρίζω στην κυριολεξία που έχασα πολύτιμο χρόνο. Και πώς τον φέρνει λοιπόν, και μετά από αυτό το περιστατικό που σου διηγούμε, με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ελληνογερμανός, Έλληνας είναι, αλλά μένει στη Γερμανία όλη τη ζωή, ο Αστέρης ο Κούτουλας, ο οποίος θα έκανε μια παρουσίαση ταινίας το Ανακυκλώνοντας τη Μύδια, όπου ο Αστέρης ο Κούτουλας, όλες του οι ταινίες είναι Θοδωράκης, έτσι. Ό,τι έχει κάνει, ντοκιμαντέρ, ταινίες, αυτά είναι ό,τι έχει κάνει αφορά τον Μίχη τον Θοδωράκη. Και έχοντας ήδη μιλήσει με τον Θοδωράκη, με προσκάλεσαν, θα ήθελα να κάνω στο Τριανών, στο κινηματογράφο Τριανών, που είναι πάρα πολύ έτσι γοητευτικός χώρος, να κάνω ένα μισάωρο ρεσιτάλ πιάνου πριν αρχίσει η προβολή της ταινίας. Το οποίο ρεσιτάλ πιάνου να περιέχει αποσπάσματα από τις μουσικές που είναι στην ταινία και τα λοιπά, και αυτό όλο με πάρα πολύ χαρά και από το Μίκη. Δηλαδή δεν μου το πρότεινε ως Αστέρης Κούτουλας, σαν ο ίδιος μου, το είχε μιλήσει με τον Μίκη με πάρα πολύ χαρά. Εγώ δεν σου βρήκα ότι σκύρτησα. Έτσι σκύρτησε η ψυχή μου εκείνη την ώρα και λέω τι ωραία. Να. Πήγα λοιπόν εκεί και δεν περίμενα ότι θα έρθει ο Μίκης. Και όπως ήμουν σε ένα μικρό καμαρινάκι που έχει δίπλα στη σκηνή, ξέρω καν μπαίνει ο Μίκης μέσα. Τρελαίνομαι εγώ, ξέρεις. Και γυρνάει με ένα πλατή χαμόγελο και μου λέει έχει τρακ. Και να το λέω, κύριε Θοδωράκη, μάλλον εσείς θα έπρεπε να έχετε το τρακ που θα ερμηνεύσει έργα σας. Και ξέρεις, το είπαμε, με αλήθεια το είπα, γιατί είχα σοκαριστεί, τον είδα μπροστά μου. Έβαλε τα γέλια, βγήκαμε με μια μεγάλη χαρά όμως. Είχα πάρει έτσι μια. Και γιατί θα ήταν εκεί, ο ίδιος. Ξέρεις, αλλάζει το σκηνικό, αυτομάτως. Άρχισα λοιπόν να παίζω, έχοντας μια τρομερή πηγή έμπνευση που έχω μπροστά μου, το συνθέτη. Και στο τέλος έπαιξε και το Ζορμπά όπως τον έχω φτιάξει. Εγώ το έχω ονομάσει Φαντασία για πιάνο, το Ζορμπά. Και το οποίο το είχα κάνει από καιρό αυτό, έτσι. Δεν το έκανα επί τούτου, επειδή θα γινόταν. Και ακούω ένα μπράβο κάτω που είναι από το Μίκη. Και νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχω εισπράξει σε όλη την καριέρα μου.

0: ακούσατε πριν από λίγο το Στέφανο Κορκολίνα, λέει ότι το μπράβο που άκουσε από τα χείλη του Μίκη ήταν το ωραιότερο μπράβο που έχει εισπράξει στη ζωή του. Προσέξτε τώρα, έχω μια επιστολή ακόμα. Πού τη βρήκα? FBI. Είναι επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τον Στέφανο Κορκολί. Ημερομηνία 23 Αυγούστου. Και λέει: αγαπητέ μου Στέφανε, 23 Αυγούστου του 2013 μάλιστα. Αγαπητέ μου Στέφανε, γνωρίζω πόσο δύσκολο και σπάνιο είναι, αλλά συνάμα και πόσο ευγενικό και μεγαλόψυχο να αναγνωρίζει κάποιος σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης του δικού σου διαμετρήματος ένα συνάδελφό του όπως εγώ. Για το λόγο αυτό η συγκίνησή μου για την εκτίμηση και την αγάπη σου στο έργο μου είναι βαθιά. Σκέφτομαι ότι όταν η αγάπη σμίξει με το ταλέντο, τότε το αποτέλεσμα γίνεται συγκλονιστικό, μιας και υπάρχει ακόμα και η στέρεη μουσική αγωγή που μας οδηγεί στην πλήρη κατανόηση του μουσικού έργου, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της πεμπτουσίας του. Είμαι βέβαιος ότι στο πρόσωπό σου η μουσική μου θα βρει έναν ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ήταν ένα μπράβο που έβγαινε από έναν εν ζωή μεγαλοφήμου σουργό. Και δεν φτάνει αυτό, την άλλη μέρα με φωνάζει να πω στο σπίτι του. Και αρχίζει εκεί η γνωριμία, η μουσική. Αρχίζουμε να ακούμε μουσικές, αρχίζει να μου βάζει τα έργα του. Μου γράφει και αυτό το γράμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χάδι που έχω εισπράξει ποτέ, που με ονομάζει πρεσβευτή της μουσικής του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και μετά αρχίζει αυτή η, θα το έλεγα, η φιλία με τον Μίκη. Και προχωρώντας τα χρόνια και προχωρώντας, για ένα διάστημα χαθήκαμε, γιατί εγώ είχα την περιπέτεια με την υγεία μου, εν τω μεταξύ ήμουνα και στο εξωτερικό. Επιστρέφοντας λοιπόν, έχω γνωρίσει τη Σοφία τη Μανουσάκη, η οποία είναι μια περίπτωση παιδιού, δεν το λέω μόνο από τη φωνή της, έτσι, το μιλάω και για σαν χαρακτήρας και σαν... βλέπεις ένα κορίτσι 20 χρονών, ας πούμε, και δεν σου κάνει για 20, δηλαδή με την χαρά και με το πώς θέλει να μπει μέσα στα δύσκολα, γιατί θα μπορούσε η Σοφία να λέει τραγουδάκια απλά και δυναμικά, και μια χαρά μπήκε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Και θυμάμαι ότι μία μέρα, επειδή εγώ είχα αρχίσει πέρα από το κλασικό έργο του Μίκη να ασχολούμαι με τα τραγούδια του, αλλά ήθελα να δω πραγματικά τα τραγούδια του ως μελωδικές γραμμές, δηλαδή να μπω πολύ βαθιά μέσα στις νότες του, και ανακαλύπτω μία μαθηματική ισορροπία ανατριχιαστική, ενώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, που πραγματικά ανατριχιαζα. Αυτός ο άνθρωπος που έγραφε τα πάντα με έβαλε ουσιαστικά σε αυτά τα τραγούδια να μπω στη διαδικασία να τα δω με μια σκοπιά μόνο πιάνο φωνή και με μια μορφή του lead, δηλαδή το lead, κλασική μορφή του τραγουδιού. Χωρίς να σημαίνει όπερα αυτό, έτσι. Μπαίνω λοιπόν στο στούντιο, παίρνω το φίλο μου τον Ηλία τον Λάκα, του λέω, άμα είσαι καμιά ωρίτσα καιρό, έτσι, αυτό, να έρθω να κάνω κάτι. Και πήγαμε με τη Σοφία λοιπόν και αρχίσαμε να γράφουμε κάποια τραγούδια. Τα βάζω σε ένα φίλο, τον αδερφό του Αστέρη, του Κούτουλα, του σκηνοθέτη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι η κινητή βιβλιοθήκη μουσική του Μίκη, έτσι, τα έχει όλα. Και μου λέει, πού μπορείς, Στέφανε, μου λέει, αυτά πρέπει να τα ακούσει ο Μίκης, θα χαρεί πολύ. Έλα μου, ρε, του λέω τώρα, του ανθρώπου να το κάνω. Αγνούσα δε παντελώς, και το λέω αυτό, έχει τη σημασία του, ότι δεν ήξερα για τα 90 χρόνια. Στον κόσμο είμαι εγώ, καμία σχέση εορταστικού περιεχομένου όλο αυτό που γίνεται. Τώρα θα στείλω. Τα στέλνω λοιπόν στο Μίκη, τάκ. Έρχεται το mail, Στέφανέ μου, τι υπέροχο δώρο είναι αυτό που μου κάνατε εσύ και αυτή η καταπληκτική κοπέλα. Εντάξει, τι να σου λέω τώρα, η συγκίνηση είναι εξής. Όταν δε φτάνουμε στο σημείο, αφού έχει βγει ο δίσκος, και ο δίσκος είναι και χρυσός, αν είναι δυνατόν, βγήκε 5 μέρες πριν τα Capital Control και έγινε χρυσός δίσκος. Το διανοείς αυτό που λέμε, ποια είναι... Εγώ το λέω έτσι με έκπληξη, διότι πια ένα CD δεν γίνεται εύκολα χρυσό. Μέσα στο καλοκαίρι, με αυτή όλη την κατάσταση, της τρέλας που βιώσαμε όλοι μας, ξαφνικά μαθαίνω από την εταιρεία ότι ο δίσκος έγινε χρυσός. Και να είναι καλά και η εταιρεία μου, πάνω τη Σοφία εταιρεία πιο πολύ και εμένα, η Panic Platinum, η οποία με πάρα πολύ αγάπη μπήκε σε αυτό. Παρόλο που ασχολείται πιο πολύ αυτή η εταιρεία με την pop μουσική, και καλά κάνει, γιατί εκεί υπάρχει, η εταιρεία είναι, έτσι. Με τι αγάπη κάνανε αυτό το CD, πραγματικά δηλαδή, τους χρωστάω πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ο τίτλος του CD ποιος είναι?
1: Συνάντηση. Συνάντηση. Και μάλιστα την απονομή θα την κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τις συναυλίες της 17 του Οκτώβρη. Άς. Θα μιλήσουμε για αυτό αν υπάρχει ο χρόνος.
0: Υπάρχει όσο θέλεις.
1: Ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όταν λοιπόν μετά βρεθήκαμε, γιατί πέρασε λίγο με την υγεία του λίγες περιπετειούλες ο Μίκης, και είμαι στη Ρόδο λοιπόν. Α, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μαθαίνω, επειδή μπαίνω στο blog το Θεοδωρακισμό και διαβάζω μια επιστολή του Μίκη που αναφέρεται στα προδομένα τραγούδια της περίοδου 80-2000. Και είναι η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία μιλάει για έναν αποκλεισμό απίστευτο που έφαγε αυτή την 20ετία. Και έχω μείνει πραγματικά άγαλμα, διότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα έχει δεχθεί τέτοιο πόλεμο, και αφετέρου δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η μεγαλοφία, η παγκόσμια μεγαλοφία, που όποια πέτρα και να σηκώσεις εσκιμό να πεις Θεοδωράκη το ξέρουνε, του έγινε αυτός ο πόλεμος.
0: Όταν το συζήτησες μαζί του, σου εξήγησε ποτέ γιατί?
1: Δεν χρειάζεται, και μάλιστα εδώ θα παρακαλέσω και τους ακροατές να πάνε και να βρουν αυτή την επιστολή.
0: Για οδήγησέ τους.
1: Είναι Θεοδωρακισμός, είναι το blog, να πούνε την επιστολή. Ονομάζεται έτσι, τα προδομένα έργα. Είναι πάρα πολύ απλό και τα λέει όλα ο Μίκης και τα λέει σε κουράτα όπως τα λέει μονίμως. Έτσι. Λοιπόν, απλώς είναι το φινάλε αυτής της επιστολής, είναι κάτι που νομίζω ότι όποιος την διαβάσει θα βάλει τα κλάματα στο τέλος. Με τις κουβεντούλες που λες στο τέλος της επιστολής.
0: Τώρα αυτό που θα συνοδεύσει, αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, από το συμφωνικό του έργο, ένα πρελούδιο παιγμένο από τον Στέφανο Κορκολή. Το είπα, θα αναζητήσω την επιστολή του Θεοδωράκη, όλη η αλήθεια για τα προδομένα έργα. Μου λέει καλύτερα να τους παρακινήσεις να το αναζητήσουν μόνοι τους, γιατί είναι μεγάλη η επιστολή. Λέω δεν πειράζει. Με τη συνοδεία της μουσικής θα διαβάσω έστω μερικά αποσπάσματα, γιατί είναι συγκλονιστικό και ως κείμενο και γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία του τραγουδιού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γράφει λοιπόν ο Μίκης στην επιστολή αυτή: ένα απροσδόκητο για μένα φαινόμενο παρουσιάστηκε από τη δεκαετία του 80 κυρίως έως σήμερα. Οι τραγουδιστές και τραγουδίστριες με τους οποίους κάνω εντατικές πρόβες και στη συνέχεια δουλεύουμε μαζί στο στούντιο για τις ηχογραφήσεις, ενώ δηλώνουν σε όλη τη διάρκεια πανευτυχής, θα έλεγα ακόμα και ενθουσιασμένοι, ευθύς μόλις κυκλοφορήσουν οι δίσκοι, δεν τραγουδούν δημοσίως τα τραγούδια που μόλις πριν έκαναν τόση προσπάθεια για να τα εκτελέσουν με στόχο να κυκλοφορήσουν και να γίνουν γνωστά. Αυτά τα 10 έως 12 τραγούδια του κάθε κύκλου, άντε να έλεγαν κάπου κάπου το ένα ή δύο το πολύ. Φανταστείτε, λέει ο Μίκης, πόσο προσβλητικό ήταν για μένα αυτό το γεγονός, πέρα από την πίκρα και την απογοήτευση που μου προκαλούσαν. Θα μου πείτε ότι μπορεί να μην τους άρεσαν, αλλά τότε γιατί δέχτηκαν να τα πούν? Ή ότι δεν είχαν απήχηση στο κοινό? Όμως πώς να έχουν απήχηση αφού το κοινό ουσιαστικά τα αγνοούσε? Εξάλλου, όταν ένα τραγούδι έχει καινούργια στοιχεία που ξαφνιάζουν τον ακροατή, αν πράγματι είναι καλό, θα πρέπει να το ακούσει κάποιος 2 και 3 φορές. Εάν σε αυτή την κατάσταση προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν τα έπαιζαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ούτε φυσικά και τα τηλεοπτικά κανάλια, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι από τους κύκλους που θα σας παρουσιάσω στην επιστολή αυτή έφτανε στο ελληνικό κοινό λιγότερο από το 1/10, για να μην πω το 1/100. Το μποϊκοτάζ του έργου μου στα κρατικά και πολυεθνικά κανάλια και ραδιόφωνα ξεκίνησε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, προφανώς για να με τιμωρήσουν για την αντιδικτατορική στάση μου. Κορυφώθηκαν όμως τη δεκαετία του 80 και συνεχίζουν έως σήμερα. Εδώ πρέπει να προσθεθεί και η άγνωστη στο κοινό ποινή που μου επέβαλαν οι εταιρείες δίσκων για το βιβλίο μου Star System, που μου κράτησε μια δεκαετία, 1982-1992. Τόσο κράτησε αυτή η ποινή. Η ποινή συνίστατο στον απόλυτο εξοβελισμό μου από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, δηλαδή τα στούντιο εγγραφής, κυκλοφορία δίσκων, καταστήματα δίσκων. Είναι η περίοδος που κατέφυγα στην εταιρεία Sirius του φίλου μου του Μάνου του Χατζηδάκη και που δημιούργησα τη δική μου εταιρεία με το όνομα Ιουλιανός, με συνεταίρο τον Τζαμαλή, ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου. Και ρωτώ, είναι ποτέ δυνατόν οι συνεργάτες μου τραγουδιστές να μην γνώριζαν αυτό το μποϊκοτάζ? Και αν ναι, τότε Γιατί αντί να με υποστηρίζουν πολλαπλασιάζοντας την εκτέλεση των κοινών μας τραγουδιών, με έβαλαν και αυτοί στο ράφι, όπως οι εταιρείες, το κράτος και οι καναλάρχες. Κάπου λέω στον Διόνυσο, μέσα στο ψυγείο άνοιξε να μπεις για να μείνεις φρέσκος να διατηρηθείς. Πράγματι πιστεύω ότι αυτοί οι κύκλοι που μπήκαν για διάφορους λόγους στο ψυγείο διατήρησαν τη φρεσκάδα τους. Είναι σαν να τους έγραψα σήμερα και μακάρι να είχα τη δύναμη να τους ηχογραφήσω με νέες φωνές, κυρίως για λόγους ηθικής τάξης. Αφήνω μία παράγραφο χωρίς να τη διαβάσω, αυτά θα τα διαβάσετε μόνοι σας, αν το ψάξετε θα το βρείτε. Λέει παρακάτω, πρέπει να πω ότι σήμερα δεν έχουν όλα αυτά την παραμικρή σημασία για μένα. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα και όσα είχα να δώσω τα έδωσα. Τι σημασία μπορεί να έχει αν ορισμένοι δεν κατάλαβαν τις πράξεις μου και αν άλλοι δεν θέλησαν να πάρουν όσα τους πρόσφερα. Για να μείνω στον τομέα του ελληνικού τραγουδιού, θα πρέπει να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έζησα μέσα σε ένα τραγέλαφο. Από τη μια όλοι φώναζαν ότι δεν γράφονται πια τραγούδια και ότι αυτά που παίζονται νυχθημερών στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα είναι σκουπίδια, ενώ από την άλλη εγώ τους πρόσφερα αδιάλειπτα νέα τραγούδια. Εάν πίστευαν ότι και τα δικά μου ήταν σκουπίδια, τότε γιατί δεν τα έπαιζαν μαζί με τα υπόλοιπα, ε? Ήταν όμως ποτέ δυνατόν ποιητές όπως ο Ρίτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και όλοι οι άλλοι με την ίδια αξία να γράφουν σκουπίδια και να τραγουδούν σκουπίδια? Η Φαραντούρη, η Γαλάνη, ο Νταλάρας, η Δημητριάδη, ο Μητσιάς, ο Γαϊτάνος, ο Παπακοσταντίνου, ο Μωραΐτης, ο Λέκας, ο Κόκοτας, ο Μητροπάνος. Έχουμε λοιπόν το εξής φαινόμενο, τα ίδια ακριβώς τραγούδια, ίδιας ποιότητος και αξίας, τόσο από την άποψη της μουσικής, όσο και από την άποψη της ποίησης, των στίχων δηλαδή, των ερμηνευτών και των μουσικών εκτελέσεων, να γίνονται βασικοί συντελεστές στην εποχή της άνθησης της δεκαετίας του 60 και να αγκαλιάζονται με πάθος από το λαό, ενώ από τη δεκαετία του 80 να θεωρούνται άχρηστα από το σύνολο των συντελεστών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ένα τραγούδι στο κοινό, να γνωστοποιηθεί και να κριθεί. Ο πίνακας των τραγουδιών που έγραψα για τον ελληνικό λαό και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο όπως αποδεικνύεται σήμερα, στην οποία κυριαρχούσε η διαφθορά και το γενικευμένο ψέμα, δεν κρίθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν έφτασαν ποτέ στον ελληνικό λαό που τα είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εκτός κι αν κάποιοι κατάφεραν να τον μεταλλάξουν εντελώς, να τον κάνουν κάτι άλλο για να τον οδηγήσουν εκεί που τον οδήγησαν. Θέλω όμως, επειδή έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, να δείξω το μέγεθος της προσφοράς μου, που ταυτόχρονα δείχνει και το μέγεθος της περιφρόνησης και της απόρριψης που συνέτεινε ώστε ψυχολογικά να έχω ήδη γυρίσει την πλάτη σε μια ζωή και σε έναν κόσμο τόσο κακό και αχάριστο, που πιστεύω ότι ούτε ο θάνατος δεν θα με κάνει να τον ξεχάσω. Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους 23 κύκλους τραγουδιών που ο Μίκης θεωρεί προδομένα τραγούδια και κλείνει την επιστολή του ως εξής. Στη ζωή μου προσπάθησα να θέτω πάντοτε και πάνω απ' όλα την τάξη της ηθικής. Για το λόγο αυτό δεν συγχωρώ ούτε στον εαυτό μου, αλλά ούτε και στους άλλους προσβολές ηθικής τάξεως. Έτσι, η στάση όλων αυτών των ευεργετηθέντων από την παρουσία, τη στάση και το δημιουργικό μου έργο στον χώρο της ελληνικής μουσικής και ειδικά του τραγουδιού δεν αποτελεί μόνο μνημείο αχαριστίας, αλλά και ηθική προσβολή απέναντί μου, όπως και απέναντι στο ελληνικό τραγούδι και στον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα κίνητρά τους. Όποια όμως κι αν ήταν αυτά, τους θεωρώ όλους συνυπεύθυνους στην προσπάθεια φήμωσης του έργου μου, ειδικά στην κρίσιμη 20ετία 80-2000, που με βύθισε σε μια απερίγραπτη προσωπική τραγωδία. Μια 20ετή καταδίκη πορείας στην έρημο Σαχάρα για ποιον? Για μένα, που πρόσφερα τόσο απλόχερα και γενναιόδωρα τόσα και τόσα κρυστάλλινα νερά και καταπράσινες οάσεις. Με πλήγωσαν. Αυτή είναι η λέξη που θα ήθελα να γράψω με πύρινα γράμματα τώρα, δύο βήματα πριν από το μνήμα που με περιμένει. Μίκης Θεοδωράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την εκπομπή της, την πολύ ωραία, την οποία ακούω και εγώ στη διαδρομή προς το σπίτι μου. Να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Πρώτο Θεός. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα.
1: Στην άκρη θα βρω άλλη καρδιά μου, καλά να σε δω.
0: Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, σε 90,1.
1: Είμαι εδώ, ό,τι ζεις.
0: Ό,τι ζεις.
1: Να το ζω.
0: Να το ζω.
1: Μ' αγαπάς.
0: Μ' αγαπάς.
1: Και γι' αυτό.
0: Σ' αγαπώ.
2: Που με βάζεις.
0: Κι άμα πέσω
2: θα σε πιάσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου για μία ώρα ο κύριος Ηλίας Σελίμας.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γη, θα είμαστε
0: η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας μηνύματα. Και φυσικά radio@parapolitika.gr. Στείλτε κανένα μηνυματάκι, μια ωραία καλημέρα. 6 Ιουλίου σήμερα.
1: Τώρα δορκίζεσαι, τα κλαις, θα του μοιράζεις αγκαλιές και θα σκορπάς τα σ' αγαπώ σου.
0: Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές, η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
3: Με κοιτάς.
0: Εσύ του Ιούδα μόνο.
3: Καλά τα λες.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Γρήγορα, γρήγορα. Ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην πρωινή μου παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά Δευτερούλα. Χαρούμενη γλυκιά Δευτερούλα.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, παιδιά, διότι έχουμε τρελές ανατροπάρες, τρελές ανατροπές. Αποκλείστηκε η Βραζιλία. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αν
1: βλέπεις τον αγώνα, με τη φανέλα δεν κερδίζει κανένας, να ξέρεις.
0: Είναι βαριά όμως η φανέλα.
1: Βαριά, ξεβαριά. Η άλλη ήταν.
0: Τώρα η ιστορία είναι ότι η Νορβηγία, έτσι, που για πρώτη φορά προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ, δηλαδή τρομερό. Βέβαια έχει και παιχταράδες. Τώρα εδώ που τα λέμε, 2-1 κέρδισε η Νορβηγία τη Βραζιλία. Με 2 γκολ στο 79 και στο 90 ο Χάλαντ έγραψε.
1: Και χαμένο πέναλτι.
0: Και χαμένο πέναλτι. Και το μόνο που κατάφερε οι Βραζιλιάνοι ήταν να μειώσουν με ένα πέναλτι. Ο Νεϊμάρ το βάλε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος κρεμάει παπούτσια. Ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος από την Εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία. 34 χρονών. Πολύ μικρός δεν είναι.
1: Για ποδοσφαιριστής.
0: Είναι έρεση τώρα. Εντάξει, εδώ παίζουν άλλοι 40.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Τι να σου πω, γιατί.
1: Όχι,
0: εγώ συνηθίσα από σένα που. Ρε παιδί.
1: Που με τούρμπο. Μέσα έτσι.
0: Ζεσταίνομαι, μπορείς να φτιάξεις τα συστήματα εδώ. Φτιάξε τα συστήματα, αδερφέ μου. Λοιπόν, σκόραρε το πέναλτι με τη Βραζιλία. Δεν κατάφερε όμως, όπως καταλαβαίνετε, να αποτρέψει τον αποκλεισμό από την Νορβηγία. Ξέσπασε σε κλάματα μόλις τελείωσε η αναμέτρηση και ανακοίνωσε το τέλος από την εθνική ομάδα. Εντάξει, μάλλον όχι γενικότερα, από την εθνική. Το προσπάθησα, είπε, το προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ, στο στάδιο MetLife και τελείωσε εδώ. Τώρα πάει, λέει, τελείωσε. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βραζιλία με μοναδική επιτυχία ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το λες και λίγο.
1: Δεν το λες και πολύ για Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν το λες και πολύ. Σωστά. Μιλάμε για ανατροπά, για ανατροπή, τεράστια ανατροπή. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι είχε αποκλειστεί τώρα η Γερμανία, έτσι. Μιλάμε τώρα για τις υπερδυνάμεις. Έχει αποκλειστεί η Γερμανία, έχει αποκλειστεί η Ολλανδία επίσης. Τώρα η Βραζιλία. Και συνεχίζουν ομάδες οι οποίες δεν ήταν.
1: Μαρόκο.
0: Μαρόκο, να. Α, το Μεξικό επίσης πάει πολύ καλά. Για κάτσε να σας πω τώρα τι γίνεται με το Μέχικο.
1: Ποιο είναι.
0: Ναι, κερδίζει το Μέχικο.
1: Όχι.
0: Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά έτσι όπως το βλέπω.
0: Στα πέναλτι, λες.
1: Μπα, θα το πάρει.
0: Θα το πάρει το Μεξικό.
1: Αν συνεχίσει τώρα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και τρέχουνε σαν διαβόλοι.
0: Διαβόλοι και τριβόλοι. Έτσι λοιπόν, τον νικητή τώρα αυτής της, αυτού του παιχνιδιού, τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία, ναι, θα συναντήσει η Νορβηγία. Φαντάζεσαι να είναι κανένα τύπου Νορβηγία-Μέχικο.
1: Να με, γιατί όχι, ωραίος αγώνας θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αν κρίνω από αυτό που βλέπω τώρα.
0: Εντάξει, και το Μεξικό παίζει πάρα πολύ. Αυτό το Μουντιάλ θα είναι το Μουντιάλ των Outsider. Όπως και να έχει, ανεξάρτητα δηλαδή.
1: Τι βλέπεις τελικό.
0: Τώρα με αυτά που βλέπω. Με αυτά που βλέπω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έλεγα για Αργεντινή, αλλά.
1: Εγώ αν δεν συναντηθούνε, Γαλλία-Αργεντινή βλέπω.
0: Για τελικό.
1: Ναι, αν δεν.
0: Και να το πάρει ποιος, Αργεντινή ή η Γαλλία.
1: Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά ρίση τώρα.
1: Θα θέλαμε πολύ να το ξαναπάρει η Αργεντινή.
0: Δεν θα μας πάρουν και το σπίτι τώρα.
1: Αλλά η Γαλλία έχει μπει έτσι πολύ έτσι. Σαν από την αρχή του Μουντιάλ έχει χαρακτήρα, ας πούμε. Δεν αφήνει.
0: Μάλιστα. Δεν αφήνει περιθώρια.
1: Περιθώρια κανένα.
0: Καλημέρα από την Εφημερίδα Πρωινή. Γεια σου Λευτέρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Με υγεία λέει, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά φίλε μου. Νάτι και η Ελενίτσα που είναι προκλητική σήμερα εμφανίζεται, Ηλία. Άκου τι λέει.
1: Δηλαδή, για πες.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα. Σήμερα θα πάω για βουτιές στα Σίβωτα.
1: Α,
0: είναι προκλητική. Έχει φράς.

0: Έχει κόσμο.
1: Έχει, θα σας
0: έχει, μαζεύει κόσμο.
1: Ναι, μην πας. Έχει ωραίες, έχει ωραίους μικρούς κολπίσκους
0: στα σύμβατα. Μοναχικούς.
1: Μοναχικούς τέτοια εποχή,
0: είναι
1: όχι.
0: Αυτό σου λέω, δεν έχει.
1: Όχι, εντάξει, τώρα να σου πούνε αλήθεια, τώρα αρχίσει Ιουλίου, μπορεί και να έχει μοναχικούς. Εκεί στον Αύγουστο όμως είναι.
0: Χαμός.
1: Πατήσουμε πατώσω, ναι. Ωραία είναι όμως τα σύμβατα. Πολύ ωραία. Γραφικά πάρα πολύ ωραία. Ωραίες παραλίες. Φανταστικές κτλ. Τα σύμβατα τα οποία αναγνωρίζουν μεγάλη άνθηση την τελευταία δεκαετία. Όταν πηγαίναμε εμείς τα σύμβατα.
0: Έτσι. Με τις πετσέτες και τις παντόφλες.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στο Μουντιάλ, διότι έχει ακόμα έτσι αρκετές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από το Μουντιάλ. Ο Μπαλογκάν, ο κορυφαίος παίκτης της Αμερικής, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα, έτσι, με τη Βοσνία. Και αναμενόταν να χάσει το επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Αλλά...
0: Αυτό είναι που λέμε άμα έχεις βίσμα.
1: Αλλά...
0: Και πήρε τηλέφωνο, λέει, ο Τραμπ, τον Ινφαντίνο, και ξαφνικά έγινε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά.
1: Πώς?
0: Ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο μετά το τέλος του αγώνα και του είπε να επανεξετάσει, του λέει, την αποβολή του Μπαλογκάν. Το γράψαν οι New York Times, δεν το λόγο, έτσι. Λοιπόν, και τελικά το τηλέφωνο έπιασε τόπο. Και έτσι η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Μπαλογκάν θα συμμετέχει κανονικά με το Βέλγιο, λέει. Για τους 16.
2: Ποια βιολογία όμως?
0: Του επιβλήθηκε μια ποινή, λέει, αναστολής για ένα χρόνο. Αυτό του δίνει, αυτό καταρχάς είναι πρωτοφανές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Όμως, αυτό του δίνει το δικαίωμα, αυτή η ποινή που έτσι μετατράπηκε κάπως αυτό, ότι αν, ρε παιδί μου, τώρα σε κάποιο αγώνα επόμενο ξαναπάρει, τότε ναι, θα μετρήσει η κόκκινη. Το δώσε μια δεύτερη, κατάλαβες. Το δώσε μια δεύτερη. Ναι, ναι. Σύμφωνα, λέει, με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από έναν αγώνα να στέλνεται για ένα έτος. Εάν ο Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περίοδου αναστολής, δηλαδή στο χρόνο αυτό, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων ακυρώσεων που θα επιβληθούν με νέα παράβαση. Αυτό αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωσή της, παρακαλώ.
1: Ελα, βάσει ποιας λογικής έγινε αυτό? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: FIFA είναι αυτή. Από το 1962, λέει, που η Ομοσπονδία δεν έχει ξαναεπιτρέψει σε παίκτη να αγωνιστεί ενώ είναι τιμωρημένος ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, στο Βέλγιο είναι στα κάγκελα. Και βγάλανε και ανακοίνωση εναντίον της FIFA. Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν διαθέσιμο και να αγωνιστεί στην αναμέτρηση Αμερικής-Βελγίου τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα στο Σιάτλ. Η FIFA στηρίζει την απόφασή της στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το άρθρο τάδε του παράγραφος τάδε του πειθαρχικού κώδικα ορίζει ρητά τι.
2: Τώρα πάμε για κόκκινη τώρα.
0: Πάμε και για κόκκινη, μάλιστα. Κατάλαβα. Θα ανακληθεί και θα πάρει κανένα τηλέφωνο. Άγγλος είναι.
2: Άγγλος.
0: Θα πάρει ο Κάρολος. Charles. Hello, Charles. Και έχει και πολύ έντονη βροχή στο Μεξικό, Αγγλία. Έχει πάρα πολύ έντονη βροχή, γι' αυτό και καθυστέρησε μία ώρα ο αγώνας.
2: Κόκκινη.
0: Κόκκινη. Ωραίο μωράκι είναι αυτός.
1: Ωραίο μωράκι,
0: Γλυκούλικο, γλυκούλικο. Μελανούρι, μελανούρι.
1: Πώς θα αποκλειστεί η Αγγλία τώρα, κοίτα, κοίτα να δεις. Ούτε καν παράταση.
0: Αυτό είναι, είπαμε, είναι το Μουντιάλ των Μεγάλων Ανατροπών.

0: Στα κάγκελα λοιπόν οι Βέλγοι, στα κάγκελα, γιατί ακυρώθηκε αυτή η κόκκινη. Είδες άμα έχεις βίσμα ρε παιδί μου τελικά. Πήρε τηλέφωνο τώρα ο Τραμπ. Του λέει να σου πω, κόκκινη τώρα έλα, μάζεψε.
1: Καλά ό,τι και να κάνει πες ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Να το πάμε τώρα λίγο γενικότερα τώρα.
1: Ότι τι?
0: Έλα τώρα που παίρνει ο άλλος ας πούμε τηλέφωνο για πάρτι σου και καθαρίζει για πάρτι σου τώρα έτσι. Εσύ πόσο... πόσο χαζός νιώθεις εκείνη την ώρα?
1: Εντάξει, εκεί είναι τι άνθρωπος είσαι.
0: Να παίρνει ο άλλος τώρα να καθαρίζει για σένα, έτσι. Να γίνεις εσύ viral σε όλο τον πλανήτη ας πούμε ότι πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και σου ακύρωσε την κόκκινη. Και να είσαι και παιχτούρα, έτσι, να είσαι καλός παίχτης. Παιχτούρα δεν είναι, εντάξει, ας κόψουμε και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, να πάρει τώρα τηλέφωνο ο πρόεδρος για να πει ακυρώνει την κόκκινη. Δεν το λες και ότι καλύτερο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τσάρλς, να το ο Κάρολος, πήρε τηλέφωνο, έστειλε μήνυμα. Εμείς έχουμε καλύτερο Κάρολο όμως από τις Αγγλίες, το φίλο μας τον Κάρολο που έστειλε μήνυμα. Χίλιες καλημέρες, χίλια φιλιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Κάρολε μου. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το πρώτο μας διαλυματάκι, να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε, έχουμε πολλά νέα θέματα σήμερα στην επικαιρότητα και φυσικά, όπως πάντα, ανεβασμένη διάθεση.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ ζωντανά από το ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έβαλε πεναλτί τώρα η Αγγλία, 3-1 λοιπόν με το Μέχικο. Α, μωρέ, τους φίλους μου, τους Μεχικανούς.
1: Μην το λες, οι άλλοι παίζουν με 10.
0: Ποιος παίζει με 10?
1: Η Αγγλία.
0: Δεν ασχολούμαι εγώ με την Αγγλία τώρα.
1: Καλά.
0: Με Μέχικο. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι έως 33-34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πάρει καλό. Στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Status FM 107,7. Εκεί λοιπόν προβλέπεται έθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητεί 2 με 4 από φόρο και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ξέρω αν βγήκατε το Σαββατοκύριακο να πάτε έτσι καμιά εκδρομούλα, κανένα μπανάκι, αν κάνατε κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι, Ηλία, κανένα μπάνιο έκανες?
1: Άντε πάλι με τον μπάνιο, δεν είπαμε.
0: Α, είπαμε τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
0: Που είναι παχές ημίγες.
1: Που είναι παχές ημίγες.
0: Σωστά, ναι.
1: Και περνάνε και λουκουματζίδες.
0: Ναι. Γιατί τώρα δεν περνάνε.
1: Πού να ξέρω, μάλλον όχι.
0: Δεν έχει τώρα, λέει.
1: Ναι, ναι. Να είναι πολύς ο κόσμος. Στην έχω πει τη φάση με τον λουκουματζί.
0: Για πες.
1: Είμαι στην παραλία, στο Βόλο, κάπου ήμουν. Και είμαστε στην παραλία, περνάει ένας λουκουματζής, λουκουμάδες. Λέει, περνάει μπροστά από μένα, μου λέει, πάρε ένα λουκουμά, ρε φίλε. Λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε. Έχει είναι όλη η παραλία, έχει τεντωθεί στο γέλιο.
0: Και το λέω αυτό, αν πήγατε για κανένα μπανάκι, διότι όσοι πήγαν για έτσι για ένα μπανάκι, τέλος πάντων, είχαν πάει να εκδράμουνε προς τις παράλληλες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή εξελίχθηκε πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα πηγαίνανε σημειωτών.
1: Μάλιστα. Ενώ παλιά που πηγαίνανε με τα φορτηγά στην καρότσα, δεν υπήρχε θέμα.
0: Για μπάνιο,
1: θυμάσαι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Σε ελληνικές ταινίες τα έχω δει όλα αυτά.
0: Εγώ τα έχω ζήσει σε ζωντανή.
1: Έμπαινες καροτσάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτός μας πήγαινε για μπάνιο. Πριν μας πάει για μπάνιο, είχε πετάξει τα σκουπίδια.
1: Το κινητό βάλε στο δυνατό.
0: Ναι. Πέταγε πρώτα τα σκουπίδια. Μετά έβαζε το λάστιχο.
1: Πίστευα, ξεχνιέσαι να χάσουμε καμιά ειδοποίηση.
0: Ναι. Μετά πέταγε το λάστιχο. Μιλάμε για τέτοιο. Συνθήκες τώρα, υγιεινής, πρώτες. Και μετά έβαζε εμάς μέσα.
1: Καπεράκι και φτεδάκι από τηγανιτές πατάτες.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα πάντα όλα. Και φτεδάκια, όχι πατάτες, όχι. Και φτεδάκια, ψωμάκι, ναι, τέτοια.
1: Και μάλιστα παπαριά να λέει, οι τηγανιτές πατάτες ήταν.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο Κωνσταντίνος από το Αιγείο. Άμα έχεις θάλασσα, λέει, σε 3 λεπτά, κάνεις μπάνιο κάθε μέρα. Εσείς θέλετε, λέει, προετοιμασία 2 ώρες για να πάτε, συν το κατοστάρικο. Αυτό πάλι που το πας.
1: Και σε τι θάλασσες.
0: Ναι, και σε τι θάλασσες, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, και εγώ είμαι σαν τον Ηλία, δηλαδή μόνο εκτός Αττικής.
1: Άμα έχεις
0: τέτοια
1: πάει,
0: κορμιά.
1: Άμα έχεις πάει μονολίθι, ρε παιδί μου, άμα έχεις πάει μονολίθι.
0: Άμα έχεις πάει μονολίθι τώρα.
1: Τι, δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πώς.
0: Όταν μεγαλώνεις το μονολίθι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Αυτά.
0: Στη μεγαλύτερη ακτή της Ευρώπης. Χιλιόμετρικά. 17 χιλιόμετρα ακτή.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ποτέ αγκαλιά με τον άλλον.
1: Όχι.
0: Καμία.
1: Με τίποτα.
0: Επίσης, αν δώσεις ραντεβού, δηλαδή πρόσεξε τώρα, αν δώσεις ραντεβού στο μονολίθι,
1: χάνεσαι.
0: Τι θα του πεις τώρα, τι θα του πεις.
1: Έχω περίπτωση, έχω φάσει στο μονολίθι.
0: Έχω φάσει στο μονολίθι που έχουμε σημαδούρα το μηχανάκι. Δηλαδή, όπου βρεις το μηχανάκι.
1: Εποχή κορονοϊού, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μονολίθι είναι μια γιαγιά παρακάτω από εμάς, ας πούμε, μακριά. Και σκάει μύτη από το πουθενά. Ένα γκρουπ Κινέζων. Όπου Κινέζοι, ξέρεις, δεν είναι δύο και τρεις νοματέοι.
0: Έτσι.
1: Κάμια δεκαριά και βάλε. Και πού πάνε να στήσουνε.
0: Πού πάνε.
1: Απέναντι παραλία. Δίπλα στη γιαγιά. Η γιαγιά έχει φύγει έντρομη και τρέχει.
0: Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ να απομονωθώ. Και ξαφνικά μου σκάνε μύτη.
1: Και Κινέζοι.
0: Και Κινέζοι κιόλας. Και γκρουπ κιόλας.
1: Και σκτείνουν οι Κινέζοι τις τέντες και να τα τηγάνια και να τα τέτοια.
0: Και τι και... είχανε τα σούσι.
1: Δεν ξέρω τι είχανε, δεν πλησίαζα. Ακάκας είσαι.
0: Τα καλύτερα, πώς το λένε, τα καλύτερα μπολάκια, τα Τάπερ, τα είχαν για νιώτες πάντως.
1: Το ξέρεις ότι η γνωστή εταιρεία Τάπερ έκλεισε γιατί ήταν πολύ καλή και δεν αγόραζε ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί είχαν πολλά χρόνια ζωής, δηλαδή...
1: Ακόμα έχουν.
0: Ακόμα έχουν, βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Πρίκα. Κανονικά. Τα έπαιρνε η μάνα, τα έδινε στην κόρη, η κόρη στην γονή και τα λοιπά.
1: Επιδείξεις και τα σχετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέναλτι. Κι άλλο πέναλτι. Του πέναλτι σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε για ποιον είναι, γιατί είμαι εξελόγιασες. Μου λέγες εκεί για το μονολίθι.
0: Εγώ σου έλεγα, εσύ το θυμήθηκες.
1: Ναι, αλλά εσύ απάντησες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε, να πούμε λίγο τι έχει συμβεί με τις φωτιές στην Ινώη Και όλα αυτά που συνέβησαν στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου, πραγματικά μέχρι αργά τα ξημερώματα της Κυριακής, μια πολύ δυνατή φωτιά, πολύ δύσκολη φωτιά εκεί στη Θεσσαλονίκη, ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, αλλά φαίνεται εδώ ότι υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις ότι υπάρχει ανθρώπινο παράγοντας.

0: Λοιπόν, Ραούλ, ο Ραούλ από το Μέχικο πήρε και αυτός πέναλτι και έτσι λοιπόν το σκορ αυτή την ώρα είναι 3-2 παρακαλώ υπέρ της Αγγλίας. Ωραίος ο Ραούλ Χιμένεθ.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Εξαιρετικό.
1: Να φανταστώ.
0: Ένας απέκτης, ναι. Τον παρακολουθώ. Δεν χάνω.
1: Εμπισταμένα.
0: Δεν χάνω καμία του κίνηση. Ναι. Φοράει ωραία παπούτσια.
1: Εντάξει, το καταλάβω. Το καταλάβω. Σ' αρέσει σαν παίκτη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λόγω τεχνικής, να φανταστώ.
0: Εννοείται. Όχι, έχει ωραία στέκα.
1: Τρεγλάρει καλά.

0: Μια πραγματικά δύσκολη φωτιά λοιπόν το Σάββατο προς ξημερώματα προς Κυριακή, εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο. Μια φωτιά που ξύπνησε πολύ άσχημες μνήμες και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε εργοστάσια, σε βιοτεχνίες της περιοχής. Πάρα πολύ μεγάλη έκταση παραδόθηκε στις φλόγες από ένα αυτοκίνητο. Όλα ξεκίνησαν από ένα αυτοκίνητο. Και δημιουργήθηκε μάλιστα και ένα τοξικό νέφος για το οποίο κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, ο κ. Στέλιος Λουκίδης.
1: Υπάρχει ένα όριο, όπως φαίνεται και από τα διεθνή δεδομένα, υπάρχει ένας χάρτης πληροφορίας διεθνών δεδομένων, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μέτρια αύξηση των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο έχει διάφορα υλικά τα οποία μάλλον είναι αναμεμειγμένα και σίγουρα υπάρχει μια επιβάρηση της ατμόσφαιρας η οποία θα έβαζε κανείς μια προτεραιοποίηση στους ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, και βάζω το πρώτο τα αναπνευστικά γιατί είναι γνωστό ότι περιβαλλοντολογική συνθήκες σαν αυτή μπορεί να αποσταθεροποιήσουν οποιοδήποτε χρόνιο αναπνευστικό νόσημα σε οποιαδήποτε ηλικία. Άρα είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μεσήλικες, είτε είναι παιδιά, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι πρώτη προτεραιότητα. Αν θέλεις να προστατευτείς, μόνο μάσκα υψηλής προστασίας, όχι άσκοπες μετακινήσεις, και αυτό που υπάρχει είναι όχι ανακύκλωση του αέρα από το εξωτερικό με τα κλιματιστικά. Αυτό ουσιαστικά βάζει στο σπίτι μέσα την περιβαλλοντολογική έκθεση του εξωτερικού χώρου.
0: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και έγιναν στάχτη και από καΐδια, περιουσίες και φυσικά δάσος, έτσι. Ό,τι χειρότερο. 6 Ιουλίου φανταστείτε, και εμείς είμαστε μια χώρα που κάθε χρόνο αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε λίγο το καλοκαίρι και τα λοιπά. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, αυτά που συμβαίνουν, και πραγματικά δηλαδή μια τόσο μικρή χώρα με τόσο όμορφη χώρα, και δυστυχώς δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε με τίποτα. Τώρα εδώ πέρα στην φωτιά στην Ινώη που είχαμε χθες, και εδώ η φωτιά πιθανότητα προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα. Ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, αυτό ανέφερε, ότι πιθανότητα πρόκειται από η φωτιά προέρχεται από τσιγάρο.
2: Άλλη μια δύσκολη συγκυρία, μια φωτιά που ξεκίνησε, όπως είδατε, δίπλα στην Εθνική Οδό. Το γιατί θα το ψάξουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι κάτι πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα. Με αυτές τις συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονους ανέμους στην περιοχή, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολύ κοντά σπίτια συνδημοτών μας και οικίες παραθεριστικές.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα λοιπόν. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκεί με τον Δήμαρχο και με τους πυροσβέστες, να μας πούνε τι ακριβώς συνέβη μετά από αυτή την πολύ δύσκολη επίσης πυρκαγιά.

0: Και φυσικά πέρα από τις φωτιές και τις καταστροφές είναι η επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, μετρούν τις πληγές τους, έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά είναι σε απόγνωση οι συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα μετά από τέτοιες πυρκαγιές. Όλοι όταν πάμε κάπου στον τόπο μας ή τέλος πάντων όταν βρεθούμε κάπου διακοπές και σημάνει τέτοιος συναγερμός, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Είτε αν υπάρξει κάποια καταστροφή σε επίπεδο το σπίτια κτλ. Αλλά φυσικά και για το δάσος. Το δάσος που είναι το οξυγόνο όλων μας. Πάμε να ακούσουμε κόσμο που μίλησε στο Μέγκα από το ωραίο Καστρό.
1: Η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη, πολύ εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.
2: Δυσκολίες ότι υπάρχουν πολλά ξερά.
3: Με αυτόν τον άνεμο, ο οποίος είναι γύρω στα 8 μποφόρ τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί και παραπάνω, είναι δύσκολη η πυρόσβεση.
4: Διώξαμε όλους, πήγαμε άλλους σπίτια. Τι να κάνουμε άλλο.
5: Οι αρχές δεν παίρνουν τις κατάλληλες ενέργειες όταν χρειάζεται.
6: Εγώ στις 8:35 που κάλεσα το 112, είδα τη φωτιά να βγαίνει μέσα από τη γουλή.
7: Όχι, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε εγκλήματα.
8: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως.
9: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν. Πολύ φωτιά. Από παντού φωτιά.
10: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Η Δανάη από τον Νέο Κόσμο μας στείλε μια πολύ όμορφη καλημέρα. Πήρε τηλέφωνο εδώ τη Σταυρούλα και ο Σπύρος αποτυχίο την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, Ηλία, και την καλημέρα μας στο φίλο τον Ηλία από την Αμφιλοχή, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, ο αγαπημένος ακροατής, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη μανούλα του και μας έστειλε το μήνυμά του.
1: Κουράγιο, αδερφέ.
0: Κουράγιο, αδερφέ, και συλληπιτήρια από την καρδιά μας, ειλικρινή συλληπιτήρια. Είναι μεγάλη η απώλεια της μάνας. Και των δύο γονιών φυσικά, αλλά εντάξει. Η μισή σου καρδιά. Φεύγει η μισή σου καρδιά. Σου ευχόμαστε να έχεις τη δύναμη, να προχωράς και να σκέφτεσαι πάντα ότι ένας άγγελος υπάρχει εκεί ψηλά και πάντα θα είναι δίπλα σου με κάποιο τρόπο. Σε κάθε σου βήμα κάπως θα τη συναντάς.

0: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα που στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Να είσαι καλά, φίλε μου. Το διαβάζω το μήνυμά σου, είναι λίγο μεγάλο εδώ, δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο όπως καταλαβαίνεις, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω μέχρι το τέλος της εκπομπής να τα έχω καταφέρει. Πρώτο στην έκθεση ο Κώστας, στο σχολείο θα ήταν.
1: Μπράβο.
0: Τρισέλιδο, τρισέλιδο. Λοιπόν, πέρα από τις φωτιές τώρα και όλο αυτό το που συμβαίνει, δεν έχεις μόνο τις φωτιές, έχεις και όλους αυτούς οι οποίοι πετάνε τα σκουπίδια τους ελεγξέλεγκτα από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, δημιουργούν έτσι κάποιες χωματερές, παράνομες και τα λοιπά, και αυτό είναι, όπως λέμε, ό,τι χειρότερο σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί, συνεπείς πολίτες, να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους, να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την εξάπλωση μιας φωτιάς, έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν σκουπίδια, πετούν σκουπίδια ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν συμβαίνει και στην υπέροχη Κέρκυρα, στην Νότια Κέρκυρα. Μιλάμε για ένα σκουπιδότοπο χιλιομέτρων και ένα κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και φυσικά φοβάται, γιατί έρχεται καλοκαίρι και όλα αυτά που ακούμε με τις πυρκαγιές. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
2: Κάθε χρόνο υπάρχει θέμα με τα σκουπίδια, δεν γίνεται αποκομιδή, δημιουργούνται εστίες οι οποίες είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
3: Το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και γενικότερα όλη την Νότια Κέρκυρα, δεν είναι σημερινό, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας για περίπου 2 μήνες.
4: Όπως βλέπετε εδώ, το κοντινότερο σημείο σπίτι δηλαδή είναι στα 40 μέτρα. Μένουν μέσα ηλικιωμένοι 85-87 ετών και τα σκουπίδια ξεκινάνε από εδώ. Οι τουρίστες είναι απογοητευμένοι πολύ και μας λένε γιατί αυτό το στολίδι, αυτό το κόσμημα, το καταπράσινο νησί να είναι σε αυτή την κατάσταση, με τα σκουπίδια στους δρόμους παντού, η δυσοσμία ανυπόφορη, και δεν ξέρουμε τι να τους απαντήσουμε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος έχει δημιουργήσει σε όλο το Δήμο Νότιας Κέρκυρας μικρές χωματερές, κάνει αποκομιδή από τους κάδους που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και πάνω στο δρόμο για να μην φαίνονται βουνά, και πάνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου και τα αδειάζουν σε μικρές χωματερές.
5: Υπήρξε μια ολιγορία γενικότερη. Πραγματικά τα απορρίμματα το καλοκαίρι, ειδικά στην Κέρκυρα, είναι εστιαβόληση. Διακυβεύεται το δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή τα διαχειριζόμαστε σωστά. Έχει μείνει μόνο μια αιστεία στα Βοραϊτικά, η οποία και αυτή σε 2 μέρες θα έχουν σηκωθεί πλέον από το έδαφος στα απορρίμματα.
0: Ό,τι χειρότερο λοιπόν σε δήμους, σε περιοχές, είναι τα σκουπίδια. Έτσι, πετάμε σκουπίδια δεξιά-αριστερά, δημιουργούνται αυτοσχέδιες έτσι χωματερές, παράνομες χωματερές, και αυτό σε περίπτωση φωτιάς λειτουργεί έτσι σαν προσάναμα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ηλία Μπάνιο, ξέρεις. Ή με μπαρατσάκια, πώς κάνεις?
6: Τα βασικά.
0: Με μπαρατσάκια ή με σωσίδι?
6: Στρωματάκι. Κλάτς.
0: Και φεύγει το στρώμα, λέει, και πάει απέναντι.
6: Μπανα.
0: Πιάνει Ιταλία.
6: Μετά με τα χεράκια πάλι πίσω έξω. Στην όμορφη.
0: Είσαι δεινόσκολη μητής δηλαδή, δίνεις πόνο δηλαδή.
6: Δελφίνι, ναι.
0: Τετρακέφαλη, τρικέφαλη, όλα, προσαγωγή όλα.
6: Πεντακέφαλη, εξακέφαλη, όλοι.
0: Λαγοκέφαλη. Λοιπόν, η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, νομίζω ότι ο λαγοκέφαλος φέτος είναι το απόλυτο trend του καλοκαιριού.
6: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
0: Διότι όσο έχει συζητηθεί ο λαγοκέφαλος στις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, δεν έχει συζητηθεί κανένα άλλο θέμα. Ναι, χαμός γίνεται.
6: Το αίσθημά σου υπόπτω.
0: Ένας πιτσιρικάς, λέει, στο Καστελόριζο θα έπιασε σχεδόν 160 λαγοκέφαλους.
6: Ναι, αλλά δεν μπορεί να εισπράξει.
0: Γιατί?
6: Δεν μπορεί, πρέπει να είσαι πιστοποιημένος ψαράς, έτσι?
0: Εντάξει,
6: δεν είναι.
0: Ρε Σιλία, θα το δώσει το παλικάρι. Εδώ ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο για το πέναλτι, για την κόκκινη του Αλουνού.
6: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν
6: λες,
0: μπορεί
6: δεν
0: να δώσει τα ψάρια σε έναν άλλον να πάρει την επιδότηση.
6: Τι θα πάρει, τα μισά?
0: Όλα
6: για μένα είναι λαμόγιο ψαράς.
0: Αυτό πάλι που το πας. Ναι. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, καλή Δευτερούλα, Έρη και Ηλία, σε όλο το Dream Team στο Παραπολιτικά. Φιλιά από τη Μελβούρνη, ο φίλος μας ο Τζιμ. Γεια σου, Τζιμ! Τζιμ, πώς το βλέπεις, θα έρθεις Ελλάδα για καλοκαίρι? ή τέλος πάντων αν δεν έρθεις, πού πηγαίνετε εσείς τώρα εκεί πέρα? Γιατί τώρα εκεί δεν είναι καλοκαίρι, εκεί είναι χειμώνας καιρός.
6: Χειμώνας δεν, ναι,
0: δεν
6: έχει.
0: Οπότε δεν έχει άδεια, λες, ναι, δεν παίζει, λες, το χειμώνα εκεί τίποτα. Σωστό και αυτό.
6: Εκεί,
0: ναι,
6: δουλεύουνε.
0: Εκεί δουλεύουνε τώρα.

0: Στο μεταξύ στη Γαλλία, η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα με τον καύσωνα, έχει έναν ποδηλατικό γύρο και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές ο αγώνας εκεί στα Πυρηναία λόγω πολύ μεγάλης πυρκαγιάς. Οι διοργανωτές προχώρησαν σε αλλαγές στη διεξαγωγή του αγώνα, γιατί χρειάζεται να συγκεντρωθούν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί στα Πυρηναία. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γενικά δοκιμάζονται. Εν τω μεταξύ την περασμένη εβδομάδα, μαζί δεν ήμασταν που λέγαμε ότι έπεσε ξύλο, έβαλε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έβγαλε προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Και έπεσε μέχρι ξύλο, ουρές χιλιόμετρων, mm-hmm, από τα ξημερώματα, έξω από τα καταστήματα, έξω από τα καταστήματα αυτά, που τελικά, ξέρεις, λένε ας πούμε 1000 ανεμιστήρες, 2000 κλιματιστικά. Και να είναι τώρα στα πλάνα, να έρχονται τα πλάνα από τα διεθνή μέσα.
1: Δεν έχεις δει Black Friday στην Αμερική, γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Ναι, αλλά εδώ σου λέω ότι έπεσε ξύλο, ρε εσύ.
1: Κατασκήνωση μέχρι και 2 ημέρες πριν, έξω από το κατάστημα.
0: Ναι. Για να πάρουν τι.
1: Τι, θα σου πω το ένα ενδεικτικό, ας πούμε, έτσι, για να πάρεις έτσι μια, να έχεις μια άποψη.
0: Γνώμη, ναι.
1: Μια γνώμη, ότι ας πούμε ένα παντελόνι που μπορεί να έκανε 60 δολάρια, ναι, το παίρνεις με ένα.
0: Α, μιλάμε για σκάνδαλο.
1: Ναι, έτσι, εκεί είναι Black Friday, ας πούμε, δεν είναι εδώ.
0: Δεν είναι μούφα.
1: Βγάζουμε το ΦΠΑ και τέτοια.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι 60...
1: στα κόστας.
0: 60 ευρώ πριν την Black Friday, ναι, ναι, και μετά είναι...
1: Black Monday, και μετά Black είναι, Tuesday.
0: Όχι, όχι, μετά ρε παιδί μου είναι 100 ευρώ και καλά πριν το τέτοιο, 70 λέει με το Black Friday.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και στην Αγγλία το έχουν αυτό. Με πολύ, δηλαδή κάνουν γενναίες εκπτώσεις τέλος Γενάρη.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουν
1: εκεί είναι, είναι μία η Παρασκευή, δεν έχει άλλη. Δεν έχει μέσα στο χρόνο άλλο.
0: Α, δεν έχει εκπτώσεις γενικά.
1: Όχι, δεν έχει εκπτώσεις. Η Black Friday.
0: Ναι, όχι, εντάξει,
1: είναι μία το χρόνο.
0: Ναι, Black Friday.
1: Τέλος.
0: Ναι. Ναι, αλλά μέσα στο χρόνο έχει εκπτώσεις.
1: Δεν έχει, αλλά δεν έχει τις γενναίες εκπτώσεις, ας πούμε.
0: Ναι, στην Αγγλία, ας πούμε, τέλος Γενάρη έχει γενναίες εκπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Λοιπόν, χαμός στο Μουντιάλ, χαμός Μέξικο-Αγγλία, λοιπόν 2-3 μέχρι αυτή την ώρα. Σπάνε οι καρδιές όπως καταλαβαίνετε για μια θέση στους 8 στο Μουντιάλ. 11 λεπτά έξτρα χρόνος, έχουμε μπει ήδη στο 90 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεις. Θα δούμε λοιπόν αν θα παίξει εδώ τώρα τίποτα, διότι είναι η βραδιά των μεγάλων ανατροπών. Θυμίζω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αποκλείστηκε η Βραζιλία παρακαλώ. Πρώτη φορά η Νορβηγία περνά σε τέτοια φάση για το Μουντιάλ. Με ένα φοβερό Χάλαντ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και τον Νέιμαρ, ο οποίος έβαλε ένα γκολ με πέναλτι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, ούτε καν να νικήσει. Και μάλιστα αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης κρέμασε και παπούτσι. Στα 34 του είπε λοιπόν ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το κομμάτι αυτό Βραζιλία κτλ. Τώρα τι θα γίνει γενικότερα, δεν ξέρω, πάντως αυτό είπε τελειώνοντας ο αγώνας. Ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του όπως καταλαβαίνετε, διότι μιλάμε για μεγάλο παίχτη ο οποίος πραγματικά βίωσε τον αποκλεισμό. Και μια Βραζιλία απόλυτη πρωταγωνίστρια, πάρα πολύ μάλιστα λέγανε ότι η Βραζιλία θα το πάρει κιόλας. Αλλά είπαμε, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ανατροπών. Εδώ έφυγε η Γερμανία, έφυγε η Ολλανδία, τώρα φεύγει και η Βραζιλία. Να δούμε τι θα γίνει και με την Αγγλία. Γιατί εντάξει, είναι ένας αγώνας θρίλερ, η αλήθεια είναι. Και αναδεικνύονται μεγάλα τα outsider, αναδεικνύονται έτσι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού του Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και ενώ μας απασχολεί ακόμα και θα μας απασχολεί όσο γίνεται αυτή η ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα τις προηγούμενες ημέρες και τι ακριβώς συνέβη εκεί και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και αναζητείται μια λύση για το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια άλλη ιστορία τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εκεί όπου κατέρευσε μία μεσοτυχία ενός σπιτιού μιας μονοκατοικίας και τραυματίστηκε μάλιστα και ένας άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε.
1: Ήταν μάλλον μία διπλή τυχοποιία με τούβλα. Η εξωτερική πλευρά σε κόλλησε. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πραγματικά γλίτωσα. Και από τύχη αυτή τη στιγμή ζω. Ένα θράψμα να έπεφτε στο κεφάλι μου λόγω πτώσης και ταχύτητας. Δεν νομίζω θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Ντουβάρια, τούβλα, σιδεριές, όλα πέσανε πάνω μου. Αυτή τη σιδεροβεργά μπήκε στο πόδι μου, τούβλα κόψανε τα πόδια μου και σε διάφορα σημεία χτύπησα. Προσπάθησα να προφυλαχθώ. Πίστεψτε με, δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή από το σοκ το οποίο τι συμβαίνει δεν καταλαβαίνεις. Εγκλωβίστηκα σε αυτό το σημείο και δεν μπόρεσα εγώ να βγω. Σηκώθηκα πάνω στο πανικό. Είπα ένα Θεέ μου, Παναγία μου, τετέλεστε. Επειδή άρχισε να μυρίζει πετρέλαιο και συνειδητοποιώ ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα λόγω ήταν μεσημέρι ψηλές θερμοκρασίες, ξαναπήρα την αστυνομία και τους είπα ότι πρέπει να καλέσουμε και την πυροσβεστική. Επειδή είναι χρόνια άφτιαχτο και πιθανόν υπάρχει κάποια κακοτεχνία, πιστεύω ότι αυτό είναι που προκάλεσε την πτώση. Κάθε ιδιοκτήτης έχει ευθύνη για το χώρο του.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Λούκας από το Μαρούσι, έτσι, ο οποίος γλίτωσε παρατρίχα. Παρατρίχα τα χειρότερα. Πραγματικά τώρα να καταρρεύσει εκεί που κάθεται ο ημεσοτυχία. Και αυτό το περιστατικό έτσι έρχεται λίγες μέρες μετά το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που δεν περιμέναμε ποτέ, έτσι δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εκεί στα καλά καθούμενα να καταρρεύσει μια πολυκατοικία επειδή ακριβώς χτίζεται μια διπλασία.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε την ώρα και θα περάσουμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της πρωινής αφιτηρίας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα και 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την αρετή που μας πήρε τηλέφωνο από το Καρπενήσι και στη ζωή που μας πήρε τηλέφωνο από την Κοκκινιά. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, κορίτσια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Νίνα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει η Νίνα. Γεια σου Νίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σφύριξε παιδιά, τελείωσε το Αγγλία-Μεξικό, κέρδισε η Αγγλία, πέρασα στην επόμενη φάση, έτσι. Και φυσικά, μετά από έναν αγώνα για πολύ γερά νεύρα, πραγματικά, και παίζοντας με 10 παίκτες οι Άγγλοι, πέρασαν στην επόμενη φάση, άρα θα συναντήσουν τους Νορβηγούς που νίκησαν τη Βραζιλία και την απέκλεισαν, παρακαλώ. Τα λιοντάρια λοιπόν της Αγγλίας προκρίθηκαν και έτσι τα λιοντάρια λοιπόν της Αγγλίας

0: Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες με ένα TikTok, έτσι πραγματικά, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, επιτίθεται ξεκάθαρα εναντίον της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Θέλω να τον ακούσουμε και να συνεχίσουμε.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγή από μένα. 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θες να κοινωθεί.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Λοιπόν, στην εφημερίδα Απογευματινή στο πρωτοσέλιδο, λοιπόν, άρθρο παρέμβαση του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη, η ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στη διαρκή υπονόμευση του νεότερου. Ανεβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό θερμόμετρο. Σήμερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά. Θα απαντήσει φυσικά και γι' αυτό το περιβόητο TikTok του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους. Η υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Σούπερ σόου για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας, ομιλία του Προέδρου με έμφαση στην στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και την κομμουνιστική απειλή. Ο κύριος Ιάσος, νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνεων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Σπουδαία διάκριση. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσεις εξετάζει η Κομισιόν. Επίδειξη ισχύως στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλί Χαμενεΐ, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν, εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν συνολικά έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στην πρωτεύουσα σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις στην ιστορία. Εφημερίδα τα νέα. Κατασκευμένα ακινητά, μια λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. 388 κάμερες στις περιφέρειες στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτεί στις διαβάσεις. Κηδεία Αλί Χαμενεΐ, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος του αποσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για τον Καάν, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού, τα τρωτά σημεία του. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέντα Σαμαραντόρας. Συνωστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ που επιμένει ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62. Στην έξοδο ακόμα και από τα 58 με 5 έτη με αίτηση ετός του 26. Τι ισχύει για παλαιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο ή καετά και ταμεία 10 τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες σε ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγινά, αναλυτικοί πίνακες. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η αγορά φθηνών διαμερισμάτων πληρώνει καλύτερα.

Στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας, έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Μητσοτάκης για θρασίτηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως την 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίκτυο προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. Και με βόμβες και πυροτεχνήματα, ο Τραμπ γιορτάζει την 4η Ιουλίου, 250 χρόνια από την ίδρυση της Αμερικής. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Και στο παγκόσμιο κύπελο, στην παράταση Αργεντινή, στους 8 Γαλλία Μαρόκο. Η εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της, για την εφημερίδα των συντακτών, τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες, θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Έρευνα της Προράτα. Ωραίο κάστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική περιοχή. Κλειστείτε σπίτι, η απάντηση της κυβέρνησης για τα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Μάχη με τις φλόγες και στην Ινώη.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Τηλεπικοινωνίες αλλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μουντιάλ, FIFA είναι ό,τι θέλει κάνει. Το ανάγχωμα Παραγουάης Ουσμπέκου διαιτητή στη Γαλλία, η σβησμένη κόκκινη της Αμερικής και ο ευχαριστημένος Τραμπ. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγίπ Ερντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθεια του να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Ντόρα. Έχασε την αρχηγία πριν από 17 χρόνια και δεν έχει συνέλθει ακόμη, λέει για την αδελφή του Πρωθυπουργού. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Και Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Νέα στοιχεία από τη Δημοκρατία, τον καλύπτει ο Ανδρουλάκης αντί να τον διώξει. Και όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεχόρ η αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους στο πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρσι. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τεξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από εμπόρους στις εκπτώσεις. Σοκ στο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Και φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προσδεσμίας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου ζωντανά στα λιπάσματα Δραπετσόνας. Αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες λαϊκά, παραδοσιακά αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Αύριο λοιπόν το βράδυ στις 7 Ιουλίου στα Λιπάσματα, εκεί στη Δραπετσόνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, aefimerida.gr και τηλεοπτικός χορηγός το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα των πυρκαγιών. Στο θέμα των πυρκαγιών που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι καλύτερη εικόνα και στο Ρεοκαστρό μετά από όλο αυτό που συνέβη. Γίνονται επιχωματώσεις εκεί, στα δύο εργοστάσια που κάηκαν. Επίσης καλύτερη είναι η εικόνα και στην φωτιά στην Ινώη. Τώρα εκεί στην φωτιά στην Θεσσαλονίκη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει ένα καρκινογόνο τοξικό νέφος που πνίγει την Θεσσαλονίκη, ένα τεράστιο τοξικό νέφος το οποίο ξέσπασε αμέσως μετά τη φωτιά. Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη είναι αποπνικτική και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό από τα καμένα εργοστάσια σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, ανησυχούν δικαιολογημένα για την υγεία τους και οι ειδικοί είναι εδώ για να μας δώσουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια. Θα καλημερίσω την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, κατεβαίνει και προς τα κάτω, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, ώρες, συγγνώμη, αναμένεται να επηρεαστεί και νοτιότερα. Η ευρύτερη περιοχή, μάλιστα, λένε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι και τη Θεσσαλία. Τι είναι αυτό το τοξικό νέφος, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Κοιτάξτε, τα προϊόντα καύσης είναι πάντοτε τοξικά, ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε για μια βιομηχανία όπως την ανακύκλωση, χώρους ανακύκλωσης. Μπορεί να έχουμε τοξικά σωματίδια τα οποία αιωρούμενα και ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τον αέρα να μετακινηθούν και να επηρεάσουν πολύ κόσμο. Γενικά μπορεί να επηρεαστεί όλοι, αλλά πιο πολύ τα άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, δηλαδή άνω των 60 ετών, οι εγκυμονούσες, τα μικρά παιδιά, τα άτομα με χρόνια σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτές τις ώρες ή ίσως άλλη μία μέρα, όπως αναφέρεστε, μέχρι να τελειώσει, ξέρετε, αυτή η πυρκαγιά, να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις. Και επομένως, και επίσης, όποιος νιώθει κάποια δυσφορία ή έντονο τσούξιμο στα μάτια ή ερεθισμό του δέρματος, όλα αυτά μπορεί να μας οδηγούν και στο γιατρό μας, είτε μία τηλεφωνική επικοινωνία είτε να πάμε σε κάποια εξωτερικά ιατρία.
0: Με το κλιματιστικό, κυρία Ψαλτοπούλου, τι πρέπει να κάνουμε? Διότι πάρα πολλοί κόσμος τώρα κάνει και ζέστη και τα λοιπά, ανοίγει το κλιματιστικό, όμως το κλιματιστικό λειτουργεί με αέρα που έρχεται από έξω. Αυτό
1: σωστά,
0: δεν περνά. Βεβαίως,
1: ως ένα βαθμό φιλτράρει όλη αυτή τα τοξικά μικροσωματίδια. Από εκεί και πέρα εξαρτάται κιόλας και τι ανάγκη το έχουμε το κλιματιστικό. Γιατί καταλαβαίνετε, αν βρισκόμαστε προ πυλών καύσωνα, πρέπει να το ισορροπήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό, και να το χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν χρειάζεται, βεβαίως με ένα ανεμιστηράκι μπορεί να είναι πιο ασφαλές, με κλειστό χώρο για να παίρνουμε κάποιες ασφαλείς αναπνοές. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνουμε έξω, καλύτερα για λίγο μάσκα, έτσι ώστε αυτές οι μάσκες, οι ασφαλείες που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα, ναι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αυτά τα τοξικά μικροσωματίδια να εισέλθουν μέσα στον οργανισμό.
0: Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όταν υπάρχει μια φωτιά κοντά ή αρκετά κοντά τέλος πάντων στα σπίτια του κόσμου, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πολίτες είναι να πάρουν λάστιχα, να καθαρίζουν τα μπαλκόνια από τις κάφτρες κτλ. Αυτό είναι σωστό? Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η τοξική σκόνη, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε να καθαρίσουμε τους χώρους όταν περάσει το τοξικό νέφος και όταν τελειώσει η φωτιά που καίγεται. Από εκεί και πέρα θα πρέπει προφανώς να καθαρίσουμε, αλλά αφού επικαθίσει και μετά με μάσκα μπαίνουμε στη διαδικασία μακριά από παιδιά και από κατοικίδια. Να μην πιάσουν δηλαδή αυτά τα σωματίδια που έχουν επικαθίσει στο χώμα του κήπου μας ή στο μπαλκόνι μας. Μπαίνουμε σε διαδικασία να τα καθαρίσουμε ή να βάλουμε έτσι λίγο νερό, αλλά μετά να το σκουπίσουμε, και αυτά τα προϊόντα της καύσης τα βάζουμε σε πλαστικές σακούλες που τις κλείνουμε, έτσι ώστε να μην μπορέσει να φύγουν όλα αυτά τα απόβλητα, ναι, στην ουσία τα μεταβολικά κατάλοιπα του καπνού.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι για τον οργανισμό αυτή η εισπνοή τέτοιων τοξικών σωματιδίων?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από τι καίγεται, τη διάρκεια της καύσης, πόσο κοντά βρισκόμαστε στο χώρο. Γι' αυτό βλέπετε και κατά την απεικόνηση αυτών των νεφών, οπουδήποτε είμαστε πιο κοντά στον τόπο καύσης παρατηρούνται και τα σοβαρότερα προβλήματα. Προφανώς και αν δεν έχουμε ανάγκη να κάτσουμε κοντά στο χώρο, καλύτερα να μετακινηθούμε σε κάποια άλλη περιοχή. Εξαρτάται από την ευαισθησία και την ευπάθεια των οργανισμών μας, από απλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να χρειαζόμαστε απλά να ξεπληθούμε έτσι το πρόσωπό μας, να κάνουμε ένα ντους, να φύγει, αν έχουμε βγει έξω, για να φύγει οτιδήποτε στο σώμα μας, μέχρι τι φάρμακα παίρνουμε ή πόσο ο οργανισμός μας είναι ευαίσθητος.
0: Καταπονημένος.
1: Ταλαιπωρημένος, έχετε δίκιο. Έτσι ώστε
0: εγώ σκέφτομαι τους πυροσβέστες, κυρία.
1: Να και ακόμα περισσότερο.
0: Τους πυροσβέστες σκέφτομαι, κυρία Ψαλτοπούλου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή και πραγματικά είναι, καταπονούνται πάρα πολύ.
1: Έχετε δίκιο. Είναι ήρωες, είναι η καταπονησή τους μεγάλη. Φοράνε συγκεκριμένες μάσκες και έχουν κάλυψη ειδικά προσώπου. Βέβαια, καταλαβαίνετε και για τον οποιοδήποτε όλο αυτός ο συνδυασμός το να προστατευτείς από τα προϊόντα καύσης, αλλά να έχεις και ένα καύσωνα και αυξημένη θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ επιβαρυντική για τον οργανισμό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ψαλτοπούλου, καλή εβδομάδα να έχετε. Και σε ελπίσουμε ότι αυτό το θέμα με το τοξικό αυτό νέφος θα βοηθήσει και ο άνεμος σιγά σιγά να φύγει, να εξαφανιστεί, διότι πραγματικά μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία.

0: Λοιπόν, 6 και 35 δείχνει το ρολόι μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλημέρα σας κύριε Σταματάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι έχουμε για τον καιρό, διότι έχουμε και αυτές τις πυρκαγιές, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και με ισχυρούς ανέμους. Για αυτή την εβδομάδα, κύριε Σταματάκη, τι λένε
1: οι προβλέψεις
0: σας?
1: Γενικά καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες. Ανέμους θα έχουμε μόνο στους Κυκλάδες στο Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 από 4. Θα έχουμε κάποιες αστάθειες σε κύριους ισογενείς ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, όχι κάτι ιδιαίτερο στα ορεινά. Πάντως αυτό που είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να δούμε είναι ότι από το τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα φαίνεται να βαίνει πολύ θερμοκρασία και θα πάμε στις 40 σε πολλές περιοχές χώρας και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον για ένα 8 ημέρο με 9 ημέρα.
0: Για 40?
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: το Σάββατο?
1: Από το Σαββατοκύριακο και μετά. Για 40 και υποχωρίζει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και κάνει την εμφάνισή της ακριβώς μέσα στα μέσα του καλοκαιριού όπως περιμέναμε μετά τις 8 Ιουλίου. Με υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38 βαθμών για αρκετές μέρες σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Και εδώ στην Αττική είναι υποθέσεις, σωστά?
1: Ναι, και στην Αττική. Η Αττική θα παίξει ρόλο με τη θαλάσσια αύρα που θα είναι θερμοκρασιακά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσει 36 με 37 βαθμούς.
0: Και όπως είπατε, θα έχει διάρκεια?
1: Ναι, πάνω από 8-9 μέρες. Πάνω από 8-9 ημέρες και δεν αποκλείεται να κορυφωθεί ακόμα περισσότερο προς τα τέλη του Ιουλίου. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θα διαφαίνεται μεγάλο κύμα ισχυρός ζέστης και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία καύσωνα, μεγάλης διάρκειας. Ακόμα δεν μπορούμε να κατασταλάξουμε με το θέμα των ανέμων. Αν οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, αν θα έχουν πιο εξτενημένους ανέμους. Αυτό θα το δούμε προς τα μέσα της εβδομάδας.
0: Αυτό τώρα είναι η απόρρια του φαινομένου αυτού που είχαμε στην Ευρώπη ή είναι κάτι ανεξάρτητο?
1: Όχι, ανεξάρτητο. Νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα περάσει μόνο την νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας.
0: Και να σας ρωτήσω, πέραν της Αττικής, σε ποιες άλλες περιοχές βλέπουμε τις σαραντάρια?
1: Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και κυρίως σε τέσσερις περιοχές μέχρι στιγμής. Και δεν αποκλείεται και σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Κιλκί, στην Κεντρική Μακεδονία, να φτάσουν ακόμα και τους 39-40 βαθμούς.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάντως να ρωτήσω κάτι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κάποιο καιρικό έντονο μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή στη χώρα μας. Μελτεμάκι, θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή και περιμένουμε να ανέβει αισθητά η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Άρα λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας εκεί θα έρθουν τα δύσκολα.
1: Έτσι.
0: Και όσο χαρήκαμε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ο ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, πάντα έγκυρος στις προβλέψεις του, έτσι ακούσατε κι εσείς, όσο χαρήκαμε, από το τέλος της εβδομάδας έρχονται σαραντάρια διαρκείας σε αρκετές περιοχές της χώρας, όχι μόνο στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γιατί όπως ακούσατε τον κύριο Σταματάκη είπε και βορειότερα ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Καλά θα περάσουμε, Χρήστο. Προλάβετε εκεί να κάνετε τις απαραίτητες κινήσεις με τα κλιματιστικά, να τα ρυθμίσετε, να φροντίσετε εκεί να τα επισκευάσετε όσοι έχετε προβλήματα κτλ. Τα σέρβις, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, διότι έρχονται σαραντάρια. Τυχεροί εσείς που ξεκινάτε την άδειά σας το Σάββατο, τουλάχιστον να σας βρει στην παραλία.

όπως καταλαβαίνετε, όταν αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος για φωτιά. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί πάντα πίσω από κάποια, όχι πάντα, τουλάχιστον πάντα, τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων, πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι. Όπως ακριβώς συνέβη και στην Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη ένας 76χρονος. Αυτός ομολόγησε την εμπλοκή του, παραδέχθηκε ότι προκάλεσε με σπινθήρες από το δικό του αυτοκίνητο την πυρκαγιά, διότι ο ίδιος οδηγούσε επικίνδυνα και μάλιστα ήταν και μεθυσμένος. Τώρα εδώ στη φωτιά στην Ενώη, ο δήμαρχος Μάνδρας είπε ότι πιθανότατα προέρχεται από κάποιο αναμένο τσιγάρο. Και ενώ λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια για προσοχή και τα λοιπά, μεγάλη προσοχή, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αναγκέφαλος. Yeah. Λοιπόν, τώρα με το λαγοκέφαλο τώρα τι έγινε και με το σκύλο. Ένα περιστατικό πάρα πολύ θλιβερό, με μια μικρή σκυλίτσα που έχασε τη ζωή της αφού έφαγε τοξικό λαγοκέφαλο. Ένα περιστατικό που καταγράφηκε στα νότια του νομού Ηρακλείου, το οποίο φυσικά οφείλει να λειτουργήσει και ως προειδοποίηση, έτσι, για όσους κάνουν βόλτα εκεί με τα αγαπημένα τους τετράποδα κοντά στη θάλασσα. Στην παραλία των Καλών Λιμένων, μια οικόσιτη σκυλίτσα βρήκε τραγικό θάνατο αφού κατανάλωσε ένα ιδιαίτερα τοξικό ψάρι. Για το λαγοκέφαλο έχουμε πει πολλά και έχουμε ακούσει επίσης. Το άτυχο ζώο έφαγε ένα κομμάτι από λαγοκέφαλο που είχαν ξεβράσει τα κύματα στη στεριά και κατέληξε το σκυλάκι λίγο αργότερα. Μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που κατανάλωσε το λαγοκέφαλο, ο οργανισμός του ζώου κατέρευσε και παρά τις όποιες προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς η κατάληξη ήταν μοιραία. Πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Έχουμε πει πάρα πολλά για το λαγοκέφαλο που έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και γι' αυτό ακριβώς έχουν πάρθει και τα μέτρα. Τα μέτρα επικήρυξης του λαγοκέφαλου, ειδικά εκεί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο. Διότι εκεί εμφανίζονται κατά εκατομμύρια, όπως λένε οι ψαράδες. Ένα επικίνδυνα τοξικό ψάρι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, διότι όπως λένε και οι ειδικοί, άνθρωποι που γνωρίζουν, άνθρωποι της θάλασσας που γνωρίζουν περισσότερο, δεν επιτίθεται ο λαγοκέφαλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξέρεις, αν σου τύχει, αν και τα λοιπά, πραγματικά θα πρέπει να δράσεις άμεσα. Γρήγορα σε κάποιο κέντρο υγείας, γρήγορα σε κάποιο νοσοκομείο, πλύσει με άφθονο καθαρό νερό, έτσι δέσιμο στο σημείο για να αποφύγει, προς αποφυγή της αιμορραγίας, και ψυχραιμία και γρήγορα για αντιτετανικό ορό στο νοσοκομείο. Τώρα αν βρεθείτε σε κάποια μεμονωμένη παραλία και τα λοιπά και είναι έτσι λίγο δυσπρόσιτη η επαφή με κάποιο κέντρο υγείας, 112. Παίρνετε το 112 για να έρθετε άμεσα σε επαφή με τις μονάδες υγείας.

0: Άλλο ένα περιστατικό που καταγράφει μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό το περιστατικό με τη σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο. Συνελήφθη ένας από τους δύο αγροτικούς γιατρούς εκεί στο νησί. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από ένα επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου στην αστυνομία. Η πηγή της έντασης τώρα εντοπίζεται μεταξύ άλλων σε ένα διαμέρισμα. Η Δημοτική Αρχή είχε παραχωρήσει το κατάλημα στους γιατρούς έπειτα από εργασίες ανακαίνησης. Ωστόσο, το ζήτημα λειτουργήσε ως αφορμή για τη ρήξη με το Δήμο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολλούς χρήστες να στέκονται στο γεγονός ότι ένας γιατρός άγονης γραμμής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαδικασία αυτοφόρου. Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί. Υποστηρίζει πως η κατοικία που του δώσανε ως ένα από τα κίνητρα για τη στελέχωση της θέσης ήταν ακατάλληλη για τη διαβίωσή του και στη συνέχεια επέβαλε την παραίτησή του. Από την πλευρά της, βέβαια, η Δημοτική Αρχή έχει τελείως διαφορετική άποψη. Να ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Χατζόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα για το τι ακριβώς λέει ο ίδιος, τον Νίκο Ασβέστη, δήμαρχο Μεγίστης, και φυσικά τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
1: Ο διοικητής της αστυνομίας μου έχει πει ότι είμαι υποκράτηση και θα έρθει να με συλλάβει μόλις κλείσουμε την εκπομπή. Αν πρέπει να φιλοξενήσουμε ασθενή αυτή τη στιγμή, θα πρέπει εμείς να μετακομίσουμε.
2: Η σύλληψη έγινε μετά την δεύτερη εκπομπή, λόγω της πρώτης εκπομπής. Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες. Ο κύριος Άδωνης αναφέρεται σε μια δεύτερη σύλληψη που έγινε την επόμενη μέρα. Η μήνυση έγινε για την εκπομπή. Θεωρήθηκε ότι κατονούμαστε στην εκπομπή τον μαγαζάτορα. Τώρα το αν είναι θέμα του εσύ ή όχι να πείτε στον Άδωνη, κοιτάξτε γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξ αρχής. Το αυτόφορο έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αυτά που λέει ο Άδωνης στο βίντεο με τη σύλληψη δεν έγινε λόγω της δημοτικής θέτησης, έγινε κι άλλη σύλληψη δεύτερη. Την όλα ψευδή και τραγελαφικά. Η αστυνομία ήταν φιλικότατη. Η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτρος θεώρησε ότι τον κατονόμασα και δέχτηκε δυσφήμιση. Άμα μου πείτε ότι έχω κατονομάσει κάποιον, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε ότι έχει δίκιο μαγαζάτρος.
3: Ο ίδιος κάλεσε το πυροβολικό όχημα της αστυνομίας διότι επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και ότι δεν μπορούσε να πάει πάνω ούτως ώστε να καταθέσει που του ζητήσανε. Κατέβηκε το πυροβολικό και δεν του περάσαν ποτέ χειροπέδες. Ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος, το σκηνοθέτησε.
4: Αυτό το σπίτι δεν ήταν κατοικήσιμο όταν δόθηκε από το Δήμο στους γιατρούς. Ο διάλογος, η συνένεση μπορεί να λύσει τέτοιες διενέξεις, τέτοια ζητήματα. Και όχι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, οι μηνύσεις, οι προσαγωγές γιατρών και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Πράγματι λοιπόν αυτό το περιστατικό, ανεξάρτητα πώς προήλθε και τι συνέβη, είναι ένα θλιβερό περιστατικό, έτσι και αυτή η εικόνα με τον γιατρό, με τις χειροπέδες να μπαίνει σε περιπολικό. Το τι ακριβώς συνέβη θα το δουν εκεί οι αρχές, υπάρχουν αρμόδιες αρχές να το διελευκάνουν, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό περιστατικό. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Και φυσικά να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο δωρεάν παρακαλώ στα λιπάσματα Δραπετσόνας έρχεται η Ελένη Τσαλιγοπούλου ζωντανά σε ένα βράδυ με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να σας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής με μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά τραγούδια και ένα μεγάλο γλέντι με τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Με χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, afmerida.gr και τηλεοπτικό χορηγό το Mega, www.atikaroots.gr. Μπείτε να πάρετε πληροφορίες, δωρεάν είσοδος αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στα λοιπάσματα Δραπετσόνας.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα σε ένα διαμέρισμα στην Καλυθέα. Καλημέρα, Σπύρο μου.
1: Καλημέρα, Έρη. Γύρω στις 3:30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον ημιόροφο σε πολυκατοικία επί της οδού Δημητρακοπούλου μεταξύ της Σαραπάκη και της Θησαίος. Έσπευσαν αμέσως 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Έγινε προσπάθεια για την κατάσβεση του διαμερίσματος, της φωτιάς στο διαμέρισμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι ανασύρθηκε αμέσως από το πνευματικό ένας 70χρονος άντρας, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πολύ δύσκολη ήταν η κατάσταση, η εικόνα, πολύ κακή ήταν η εικόνα του όταν τον έβγαλαν από το δωμάτιο. Μαζί και αυτός ήταν ένας, ο αδελφός του, ένας περίπου συνομιλικός άντρας, ο οποίος ευτυχώς είχε μόνο κάποια αναπνευστικά προβλήματα, αρνήθηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η αστική πυρκαγιά εδώ στη Δημητρακοπούλου οδήγησε πιθανότητα στον θάνατο των 70χρονων.
0: Σπύρο, απείλησε και άλλα διαμερίσματα η φωτιά.
1: Η φωτιά ήταν περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Εδώ η εικόνα είναι ενδεικτική, καθότι είναι μουσχεμα όλα.
0: Ναι.
1: Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν πολύ νερό και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ακόμα και το σπίτι στο οποίο είχε επικεντρωθεί πυρκαγιά δεν έχει καεί ολοσχερός. Υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία φαίνεται πως δεν είναι καμένα, αλλά απλώς έχουν μαυρίσει από την κάπνα. Φαίνεται λοιπόν πως η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε, χάρηκε βέβαιως τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Σπυρό, έχουν εικόνα οι πυροσβέστες μέχρι στιγμής από τι μπορεί να προήλθε?
1: Πριν από λίγο ήταν εδώ αξιωματικοί οι οποίοι πραγματοποιούσαν την προανάκριση, ανακριτικοί υπάλληλοι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να έχει προκαλέσει φωτιά, ενδεχομένως είτε τσιγάρο είτε κάποιο βραχυκύκλωμα. Θα προχωρήσει η έρευνα και θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπυρό, για την ενημέρωση. Είχαμε λοιπόν μια φωτιά τα ξημερώματα στην Καλυθέα, εκεί σε διαμέρισμα στην οδό Δημητρακοπούλου. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνθρωπος 70 ετών. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό για το ρεπορτάζ. Φυσικά νεότερα θα έχουμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για ό,τι νεότερο.

Λοιπόν, πολλές ειδήσεις. Πολλές ειδήσεις λοιπόν. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Πολλές ειδήσεις προκύπτουν. Έτσι ακούσατε και για τον επερχόμενο καύσωνα που έρχεται εκεί από το Σάββατο. Και φανταστείτε τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεν είχε πάρα πολύ έτσι υψηλή ζέστη. Εντάξει, ήταν μια κατάσταση παλέψιμη που λένε. Λοιπόν, παρόλα αυτά μέχρι τη 1 η ώρα τα ξημερώματα είχε επιστροφή. Έτσι όσοι πήγανε για κάποιο μπανάκι και τα λοιπά ή τέλος πάντων ταλαιπωρήθηκαν. Ακόμα και αυτοί που γύρισαν αργά το βράδυ, μέχρι τη 1 παρά τα ξημερώματα είχε κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα επεισόδου προς Αθήνα. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα που έρχεται και καύσωνα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα οπλιστούμε με υπομονή και με καλή διάθεση. Αυτή είναι η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και το know-how. Εμείς δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που ξαφνικά τους προέκυψε ένας καύσωνας και δοκιμάστηκε η αντοχή τους. Εμείς είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αφού ψάχναμε να δούμε πότε θα έρθει ο καύσωνας. Δηλαδή πραγματικά απορούσαμε πώς και δεν μας έχει έρθει, πώς και δεν μας έχει επισκεφθεί ακόμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 2-11-10-88-80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μια υπέροχη εβδομάδα. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα αισιόδοξοι. Από την Έρη Πανάγο και όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια υπέροχη έτσι ανατολή. Και μην αφήνετε κανένα να σας χαλά τη διάθεση. Δεν μπορεί κανείς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας εν ώψη και της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόηστη Μανδρατικής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πληροφορίες ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός οχήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Πολλές ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας, ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα, οι 4 βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάματος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Νεκρή εντοπίστηκε δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 3.342 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 16.740 οι τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι. Στα αθλητικά, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

ρολόι γράφει 7 λεπτά και η 7η ώρα της ημέρας. Ο ήλιος έχει ανατύλει, ήδη είναι φωτεινά και λαμπερά εκεί έξω. Θα έχει και τη ζεστούλα του, αλλά ζέστη καλοκαιρινή, όχι κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου, κάτι τέτοιο. Θα φυσάει, παιδιά, το νου σας, γιατί στην Ελλάδα όταν φυσάει κυγόμαστε, και όταν κυγόμαστε δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και πάρα πολύ εύκολα, και μετά απλά βλέπουμε τα καμένα γύρω-γύρω. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί οι φωτιές που αντιμετωπίσαμε το Σαββατοκύριακο έχουν ξεσπάσει από κουταμάρα και όχι από κάνα σοβαρό λόγο. Να μου πεις τώρα, υπάρχει σοβαρός λόγος που ξεσπάει μια φωτιά? Δεν υπάρχει. Αλλά τώρα να έχει ξεσπάσει φωτιά και να έχει καεί, ξέρω εγώ, το μισό ρεόκαστρο γιατί κάποιος είχε πέσει ένα χαντάκι και προσπαθούσε να βγει και η σπίθα από το φρενάρισμα, από το σπινιάρισμα έβαλε φωτιά και κάηκε το δάσος, κάηκαν εργοστάσια, υπάρχει χημικό νέφος εκεί, τοξικό νέφος που τους έχει βάλει σε κίνδυνο, ξέρω εγώ, ή στην Ινώη που για τρίτη φορά μέσα σε 5 χρόνια καίγεται το δάσος της Ινώης από ένα τσιγάρο μάλλον και αυτή η φωτιά. Το νου σας, παιδιά, γιατί και σήμερα και λίγο αύριο θα έχει αέρα, οπότε μην τα κάψουμε και ό,τι έχει απομείνει. Εδώ λοιπόν είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και χαιρετά όπως μόνο η ίδια ξέρει, πριγκιπικά, τώρα που λέω πριγκιπικά, είδα και τον πρίγκιπα Νικόλαο εχθές, τις εκδηλώσεις που έγιναν έξω από το Καλλιμάρμαρο για το meeting του Άλμα Εισίψιος, ήταν εκεί, χειροκροτούσε, χαιρόταν, όλο και συχνότερα εμφανίζεται ο πρίγκιπς Νικόλαος. Πρίγκιπς, ναι, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, άσχετο, αλλά τώρα μου ήρθε, μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1088-80, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr και να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τα καλά, τα κακά, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε ή να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει μουσικές για σήμερα, για εσάς, για εμάς, και μου έχει αφήσει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Στους ήχους τα πολύχρωμα κουμπάκια, ώστε όλα να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας, ο κ. Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9, εδώ στο πρώτο πρωινό. Κίνηση προς ώρας σημαντική δεν υπάρχει, λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο στην κάθοδο του Κηφισού κατά διαστήματα, στην έξοδο της Αθηνών, στην έξοδο του Σχιστού. Βλέπω κίνηση αρκετή γύρω από το λιμάνι, ή τέλος πάντων κίνηση γύρω εκεί από το λιμάνι, οπότε έχετε λίγο το νου σας αν ταξιδεύετε, να φύγετε λίγο νωρίτερα για να μην υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα από το ύψος, που να σου πω τώρα, σχεδόν μετά τον μετά τη Λεωφόρο Αμφιθέας, λίγο εκεί μετά τη συγκρού τέλος πάντων, και μάλλον μετά την Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα προς παλιό αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, πολλή κίνηση μέχρι και την μέχρι και τα Μπελάκια. Πολύ ψηλά, δηλαδή πολύ μετά, δηλαδή λίγο πριν τον άλυμο τελειώνει η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κίνηση έχει και στην Καλαμακίου στην έξοδο λίγο. Το νου σας, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί. Γενικά δεν βλέπω άλλα προβλήματα στην Αττική αυτή την ώρα. Μακάρι έτσι να πάει το πράγμα με την κίνηση. Έντονη παραμένει η αθλητική κίνηση, διότι τρέχει το Μουντιάλ. Πηγαίνουμε στους 8. Παραγουάη-Γαλλία 0-1, με ξύλο πολύ από την Παραγουάη προς την Γαλλία. Πέρασε η Γαλλία. Βραζιλία-Νορβηγία, συνεχίζονται σε εισαγωγικά οι εκπλήξεις. 1-2, πέρασε η Νορβηγία με 2 γκολ του Χάλαντ, του μεγάλου Χάλαντ. Ένα στο 79 και ένα στο 90, κάνοντας το 2-0.

Απλά ο Νεϊμάρ με πέναλτι στα χασομέρια κατάφερε να μειώσει, να δώσει μια ελπίδα, αλλά τίποτα άλλο. Νεϊμάρ, ο οποίος ανακοίνωσε μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας το τέλος της καριέρας του στην Εθνική Βραζιλίας. Η εκπλήξη βέβαια μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι εθνικών ομάδων που είναι μεγάλων μεν, αλλά καλών όχι, τουλάχιστον σε αυτό το τουρνουά. Ούτε η Βραζιλία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, ούτε η Γερμανία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, επειδή έριξε 6-7 πόσα έριξε στο Κουρασάο, Κουρακάο όπως το λένε. Εντάξει, καμιά φορά και η αλαζονία πληρώνεται. Και στον αθλητισμό γίνεται αυτό. Τώρα, στην συνέχεια του αγωνιστικού προγράμματος, το Μεξικό έχασε από την Αγγλία. Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό 3-2. Το Μεξικό που σε όλο το τουρνουά δεν είχε φάει γκολ, αλλά έφαγε 3 μαζεμένα τώρα από την Αγγλία και αποκλείστηκε. Στο 36 και στο 38 από τον Μπέλιγχαμ τα 2 γκολ. Κατάφερε το Μεξικό μέχρι το 70 να το φέρει στο 2-3, έχει βάλει και ένα γκολ ο Κέιν στο 60, να το φέρει στο 2-3. Έγινε μετά ένας μικρός χαμός, μια ματσάρα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα γράφει ότι το Μεξικό αποκλείστηκε, πρώτη φορά που χάνει στην έδρα της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεξικό. Η Αγγλία προχωράει παρακάτω. Το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Μεγάλο παιχνίδι, στις 10 η ώρα. Ο Ρονάλντο που θα θελήσει να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Μεγάλη κόντρα για το αν πρέπει να συνεχίζει ο Ρονάλντο γενικά να είναι βασικός ή όχι. Ξέρετε τώρα, είναι από τα θέματα που αγαπάμε να συζητούμε, για το αν βοηθάει ο Ρονάλντο ή όχι την Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει μάλλον στο ποδόσφαιρο η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία. Στο μπασκετάκι πάντως μας το έκλεισε το σπίτι. Χάσαμε από την Πορτογαλία στο μπάσκετ. Τώρα δηλαδή μιλάμε για έκπληξη άμα το σκεφτείς, διότι η Πορτογαλία στο μπάσκετ είναι κάτι σαν την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και λίγο χειρότερα. Κάπως έτσι. Δεν το περιμένεις ότι θα γίνει αυτό. Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71 και ξέσπασμα Σπανούλη μετά από το Χαστούκι. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Ελλάδα για το μοντομπάσκετ. Πολύ γκρίνια για το αν πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε, αν πήγαν τα μεγάλα ονόματα που συνεχίζουν να κάνουν διακοπές και δεν πήγαν να βοηθήσουν την Εθνική Ελλάδος, και που πηγαίνουν οι υπόλοιποι και βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά κάθε φορά, και πηγαίνουν τα μεγάλα ονόματα μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις για να κάνουν την πλάκα τους, και αν ασχολούνται ή όχι σοβαρά με την Εθνική.

Είπαμε λοιπόν, έχει Ισπανία-Πορτογαλία το βράδυ στις 10 και έχει και ΗΠΑ Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα, όπου και εδώ όλα αυτά που συζητάμε, συζητάμε πάρα πολλά για αυτή τη διοργάνωση σχέση με το τι κάνει η FIFA και αν έχουν περάσει ομάδες γιατί είναι ευνοούμενες της FIFA ή όχι. Βλέπω, ξέρω εγώ, ο αποκλεισμός της Κροατίας ή άλλου είδους, τέλος πάντων, ιστορίες που συζητούμε. Τώρα έχουμε και το καινούριο κόλπο. Ο Μπαλογκάνο, το μεγάλο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος είχε φάει μια κόκκινη στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έπρεπε να παίξει. Μετά, λένε πληροφορίες, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στον Ιφαντίνο, στον πρόεδρο της FIFA, τελικά η τιμωρία του πήρε αναστολή για ένα χρόνο. Οπότε λέει θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι με το Βέλγιο, ο Μπαλογκάν. Έχει γίνει ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από ότι παρεμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα, παρεμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, και η κριτική για την FIFA και τα παιχνίδια της όλο και φουσκώνει. Να μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, ούτε για το ότι η FIFA κάνει παιχνίδια, ούτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις για να σβήσει η FIFA την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Και δεν είναι μια φήμη που κυκλοφορεί απλά στο περιθώριο της διοργάνωσης, το γράφει το Άξιος, στο πρακτορείο δηλαδή, ότι υπήρξε αμερικανική παρέμβαση και μετά μάλιστα ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στα Truth Social ευχαρίστησε τη FIFA επειδή, όπως έγραψε, έκανε το σωστό, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Δηλαδή, τρως μια κόκκινη, άδικη ή όχι, αυτό το έκρινε ο διαιτητής εκείνη την ώρα, το ΒΑΡ και οι δυνάμεις του σύμπαντος, τέλος πάντων. Αλλά μετά, αν είσαι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είσαι ο Τραμπ, μπορείς να παρέμβεις και να αλλάξεις την απόφαση. Τρομερό, ε! Πρώτα το έγραψαν οι New York Times, μετά έκανε ολόκληρο θέμα το CNN, μετά άρχισαν να το γράφουν τα μεγάλα πρακτορία. Το Άξιος αποκάλυψε ακόμα και το περιεχόμενο της συζήτησης. Είχε εντωμεταξύ αποπουληθεί με απευθείας κόκκινη στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζερζεγοβίνη, άρα έτρωγε απευθείας αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Αλλά αυτά σε άλλους κανονισμούς, σε κανονισμούς που δεν υπάρχει, σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει, Ντόναλντ Τραμπ στη μέση. Εδώ μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 250 χρόνια από την αμερικανική, από την ημέρα της ανεξαρτησίας, κάνοντας το μάλλον 250 χρόνια Τραμπ. Κάπως έτσι ήταν αυτό που είδαμε εκεί πέρα. Kids, πολύ, πολύ kids, αλλά να μου πεις τώρα, οι ΗΠΑ Αμερικής είναι αυτά και μάλιστα με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ kids, πολύ πράγμα. Πολύ εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά που έγιναν ως εορτασμοί, με κόσμο και κοσμάκι να μαζεύεται για να δει τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα περίεργα, και μία ρητορική φόβο από τον Ντόναλντ Τραμπ και διχασμού. Είπε ότι στις ΗΠΑ δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και πατριώτης, δεν μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου και να πιστεύεις στο Μάρξ, κάτι τέτοια περίεργα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας παλιότερες εποχές. Μετά βέβαια σκέφτηκε ότι αυτά τα συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, αλλά τι να πεις, εντάξει, αυτά φέρνουν οι εποχές μάλλον. Πολύ ταρατατζούμ, πολύ σοου, με έμφαση στην στρατιωτική ισχύ και την κομμουνιστική απειλή ήταν η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και προσπάθησε να μας πείσει ότι οι ΗΠΑ απειλούνται από τους κομμουνιστές, που το έχει δει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα γραμμένο, τέλος πάντων, ειδικά στις ΗΠΑ, και τι ορίζει ως κομμουνισμός στις ΗΠΑ, γιατί μάλλον κομμουνιστής στη ΗΠΑ και τον Τραμπ είναι όποιος δεν πιστεύει αυτά που λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Αυτός είναι κομμουνιστής, δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον κομμουνισμό, απλά να μην είσαι με την πλευρά του Τραμπ.
Εν τω μεταξύ ήταν έντονες οι καταιγίδες, ισχυρές καταιγίδες, και τον καθυστέρησαν να ξεκινήσει την προγραμματισμένη ομιλία του. Αναγκάστηκαν ακόμα και να κενώσουν το National Mall και να ζητήσουν από χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικά μουσεία και δημόσια κτίρια εξαιτίας των ακραίων φαινομένων. Ο ίδιος βέβαια είχε πει ότι δεν πρόκειται να αποτρέψει τίποτα. Δεν πρόκειται να τον αποτρέψει τίποτα από το να απευθυνθεί στους Αμερικάνους ανήμερα της επετείου, και είχε ανεβάσει στα Truth Social ότι, μάλλον είχε γράψει χαρακτηριστικά, ό,τι κι αν γίνει, οι καταιγίδες φέρουν τύχη, όποια κι αν είναι η περίσταση, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιμένοντας να βγει για να μας πει για την αλήθεια του. Εννοείται ότι συνέδεσε τη δική του θητεία με το 1776, με το θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, και ο ίδιος ο διάδοχος όλων αυτών, ότι οι ΗΠΑ είναι το διαχρονικό προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, και προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ό,τι καλύτερο τους έχει συμβεί.

πάρα πολλοί ακροδεξιοί που μαζεύτηκαν να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια πορεία ανατριχιαστική από εκατοντάδες υποστηρικτές της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής στην Ουάσιγκτον για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μετά συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να επιβαθμίσουν το γεγονός, αλλά η αλήθεια είναι ότι το είδαμε όλοι. Τους είδαμε όλους τους ακροδεξιούς να παρελάβουν στην Ουάσιγκτον και να πηγαίνουν προς την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το ένα άκρο αυτό, μάλλον το ένα γεγονός, για να μην πουν κάποιοι ότι μιλάμε και για δύο άκρα, το ένα γεγονός αυτό, ο εορτασμός με το Super Show για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας από τον Τραμπ, και το άλλο, οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή με επίδειξη ισχύως και ένα λαϊκό προσκύνημα που πληροφορίες λένε ότι ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια Ιρανών που πήγαν να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους, με όλους εκεί να ζητούν εκδίκηση, τον κόσμο δηλαδή να ζητά εκδίκηση κτλ. Απουσία βέβαια του διαδόχου, ο οποίος από τότε που έχει εκλεγεί ως ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, κάτι γραπτά μηνύματα μόνο έχουμε δει. Δεν πήγε ούτε στην κηδεία του πατέρα του, ο Μοτσχαμπά. Είναι ένα ερώτημα αν ζει δεν ζει, αν είναι καλά δεν είναι καλά, αν τον κρύβουν απλά για να μην τον βρούνε οι υπόλοιποι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Από αύριο ξεκινάει και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μια εξαιρετικά κρίσιμη για το ίδιο το ΝΑΤΟ Σύνοδος Κορυφής, διότι ο Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, έχει πει ότι δεν θέλει και πολλά πολλά με το ΝΑΤΟ και με τους υπόλοιπους, αφού δεν πληρώνουν όσα πρέπει και αφού δεν τον στηρίζουν στους πολέμους του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κρύβει στην ατζέντα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το Ρούτε πόσο πολύ θα πει ότι τον αγαπάει, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το έχουμε δει και άλλες φορές, δηλαδή δεν είναι ότι το εικάζουμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, τον οικοδεσπότη Ερντογάν, γιατί γίνεται στην Τουρκία, και το νέο ρόλο που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα δώρα που θεωρητικά φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, δηλαδή μηχανές για τα κινητήρες, για τα ΚΑΝ, τα αεροπλάνα, τα μαχητικά αεροσκάφη που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, συγγνώμη, για να απαντήσουν στον αποκλεισμό θεωρητικά, και περιμένουν να δούμε αν θα πει και κάτι για τα F-35, που εκεί υπάρχει έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Κατά τα λοιπά, προφανώς θα συζητήσουν και για το ανοιχτό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, να δούμε αν θα υπάρξουν συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ θα βρεθεί και η Ελλάδα, όπου αναμένεται να υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο και πολλές συναντήσεις σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η Ελλάδα γύρω-γύρω. Στη σκιά αυτής της φάρσας που έπεσε θύμα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος, που η ελληνική πλευρά μιλά για υβριδική επίθεση, έτσι, πολύ ισχυρή, πολύ αυτό, με μηχανήματα, με AI, με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ έβλεπα τους δύο φαρσέρ, τους Ρώσους φαρσέρ, να μιλούν χθες στο Μέγκα, στην εκπομπή Εξέλιξη Τώρα, στην Νατάσα Γιάμαλη, και να λένε, παιδιά, δεν κάναμε τίποτα. Απλά βαφτήκαμε για να μοιάζουμε περισσότερο στον Ουκρανό ομόλογο του κυρίου Ντόκου. Του είχαμε στείλει κάτι μηνύματα με Gmail, δηλαδή όχι τίποτα συγκλονιστικό. Μάλιστα, δείξανε και τα μηνύματα εχθές στην εκπομπή, ότι είχαν στείλει μηνύματα στο primeminister.gr, δηλαδή στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής κυβέρνησης, για να συνεννοηθούν. Τα βρήκανε το χρόνο, βρήκανε τις μέρες, βρήκανε τις ώρες και κάναν την συνάντηση. Οι φαρσέρ έχουν κάνει και αλλού αντίστοιχες φάρσες. Κανείς δεν είπε ότι τους επιτέθηκαν με λόγια βαριά ή με ιδιαίτερες τεχνολογίες. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, συνεργάτες των πρωθυπουργών απομακρύνθηκαν στην συνέχεια. Εδώ όχι. Έχουν φτάσει ακόμα και στην Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια, η Μέρκελ κάτι κατάλαβε και δεν έλεγε τίποτα στην συνάντηση την ηλεκτρονική που είχε. Έχουν βρεθεί και με άλλους διαδικτυακά, δηλαδή
δηλαδή και μάλλα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Θεωρητικά είναι φαρσέρ. Δεν μοιάζει να είναι πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Μοιάζει απλά να προσπαθούν να ξεφτελίσουν διάφορους αξιωματούχους της Δύσης για να δείξουν ότι πόσο εμείς είμαστε καλύτεροι και η Δύση δεν είναι. Αλλά όπως και να έχει τώρα, επειδή μιλάμε για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, είναι λίγο περίεργο να κάνεις ένα zoom με κάποιους που θεωρητικά σου λένε ότι είναι αυτοί, που δεν είναι αυτοί, και εσύ να λες πράγματα που να είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Δεν ξέρω αν είναι υψής της Εθνικής Ασφαλείας, αλλά όπως και να είναι, επειδή είδαμε απόσπασμα από αυτή την συνομιλία, έλεγε πράγματα που ήταν κρίσιμα. Δεν είναι για να τα συζητάμε από εδώ και από εκεί. Αυτά εισαγωγικώς, μεγάλη εισαγωγή, πολύ πλούσια επικαιρότητα και ακρίβεια έχουμε και κόντρες στα κόμματα έχουμε και στην τελική ευθεία τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε μάλλον για την είδηση νέου κόμματος και δημοσκοπήσεις και πολιτικές αναταράξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πλούσια είπαμε η ατζέντα, θα την ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά στο πέρασμα αυτών των δύο ώρων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Διαμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 1,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραλυτικών. Παραπολιτικών. Εδώ είμαι. Πώς το είπα. Παραλυτικών. Το παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Μέσα στο καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε πλέον. Ευτυχώς, παιδιά, να το λέμε, να το συζητάμε, ότι όχι ότι δεν κάνει ζέστες, αλλά δεν κάνει καύσωνες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ανυπόφορα τώρα. Αυτό που έχει περάσει η υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς εδώ δεν το περνάμε. Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Το καλοκαίρι, υδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Το καλοκαίρι.
0: Τι συζητάμε συνήθως το καλοκαίρι? Συνήθως το καλοκαίρι συζητάμε για φωτιές, για τουρισμό, για διακοπές, για προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα λιμάνια και για το αν οι τουριστικοί προορισμοί έχουν γιατρούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει να συζητάμε και αν οι γιατροί που πηγαίνουν στους τουριστικούς προορισμούς ή στην περιφέρεια έχουν να μείνουν εκεί πουθενά, διότι ο τουρισμός έχει πάρει τα σπίτια των υπολείπων και δεν έχουν που να μείνουμε. Ή αν έχουν σπίτι, το σπίτι που μένουν είναι ανθρώπινο ή απλά τους χώνουμε κάπου για να υπάρχουν. Η συζήτηση ξανά άνοιξε με αυτό το περιστατικό στο Καστελόριζο, αλλά δεν είναι μόνο το Καστελόριζο, γι' αυτό και ζήτησα από το κύριο Γαλανόπουλο, από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τον πρόεδρο, να συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι είναι αυτό που μας κάνει κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και να μην λύνεται με τίποτα. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλο, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Είχαμε ένα περιστατικό στο Καστελόριζο που άνοιξε πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα, έχετε εικόνα, έχετε πληροφόρηση τι έχει γίνει εκεί?
2: Ναι, κοιτάξτε, κατά βάση όλα αυτά συνέβησαν, δηλαδή το ζήτημα της σύλληψης του γιατρού, των μηνύσεων που κατατέθηκαν κτλ. Αφότου δημοσιοποιήθηκε μια κατάσταση από την πλευρά του γιατρού που αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης και των δυνατοτήτων που είχε εκεί το ιατρείο. Αφού τέλος πάντων, να το πω έτσι, καταρρίφθηκε σε μια δημόσια συχνότητα ενός τηλεοπτικού σταθμού όλο αυτό το αφήγημα ότι είμαστε στο καλύτερο εσύ όλων των εποχών που θέλει να περάσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Γιατί ένας νέος γιατρός που πήγε σε μια στην άκρη της Ελλάδας πραγματικά, δηλαδή έτσι μια ανάσα από την Τουρκία είναι το Καστελόριζο, είπε δύο απλά πράγματα. Ότι μου είπατε ότι θα μου δώσετε ένα σπίτι το οποίο εν τέλει δεν ήταν κατοικήσιμο, δεν είχατε ούτε κλειδιά για να το ανοίξουμε. Μου είπατε ότι θα υπάρχει ένα ιατρείο με κάποια στοιχειώδη πράγματα, ζήτησα να μου φέρετε ένα αντιδραστήριο και ακόμα το περιμένω. Ζήτησα να υπάρχει ένας παιδίατρος μια φορά το μήνα, έστω γιατί έχετε 100 παιδιά εδώ και δεν μου έχετε απαντήσει. Είπε δύο-τρία πράγματα ο άνθρωπος, δηλαδή. Για να μην πω για το περιστατικό αυτό που ανέφερε με την τέντα, με το ασθενοφόρο κτλ. Αλλά τέλος πάντων ανέδειξε μια κατάσταση κακή και αφότου αναδείχθηκε αυτή η κατάσταση άρχισαν, να το πω έτσι, τα παρατράγουδα. Η ουσία είναι ότι πίσω από κάθε περιστατικό μεμονωμένο, όπως αυτό, κρύβεται, όπως το είπατε και εσείς εισαγωγικά, μια μεγάλη εικόνα που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νησιά της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια περιοχή, μια χώρα με ιδιαιτερότητες γεωγραφικές, έχουμε πάρα πολλά νησιά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από πλευράς στελέχωσης στα νησιά και δεν μιλάω για, να το πω έτσι, για φαντασιώσεις των γιατρών ή των κατοίκων. Μιλάω τώρα για τα οργανογράμματα που υπάρχουν ήδη, δηλαδή η πρόβλεψη που το ίδιο το κράτος κάνει ανά περιοχή και ανά δομή υγείας και κατά πόσον αυτές οι θέσεις είναι καλυμμένες ή όχι. Και να σας πω κάτι, είναι πρόβλημα, όχι από δημοσιογραφική πλευρά, από την πλευρά της πολιτείας, να το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, να λέμε πάνω κάτω τα ίδια και να μας ενδιαφέρει μόνο γιατί θα πάνε τουρίστες ή να σκέφτομαι εγώ που θα πάω διακοπές κι εσείς, να πάμε κάπου που να έχει και κανένα δύο γιατρούς.
0: Σωστό. Υπάρχει. Εμένα μου έχει τύχει φίλοι μου πολύ που συζητούσαμε ότι οι διακοπές το καλοκαίρι κρίνονται και από το εάν υπάρχει τρόπος σε περίπτωση που γίνει κάτι να καλυφθούν ιατρικά. Δεν έχουν κανένα ζήτημα ιδιαίτερο, αλλά το βάζουν στο μυαλό τους.
2: Για σκεφτείτε όσες οικογένειες έχουν παιδιά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτούν αν υπάρχει παιδίατρος. Θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορεί να φύγει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο ή το καράβι για να κάνει το πλωτό μέσο επιγόντως μια διακομιδή αν συμβεί κάτι. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, εκτός της περίοδου των διακοπών, μιλάμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το μόνιμο πληθυσμό. Και δυστυχώς φτάνουμε να τα συζητάμε σε περιπτώσεις όπου έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Σας θυμίζω το πρόβλημα με την κοπέλα που ανέκυψε με τον τραγικό θάνατο της κοπέλας στην Κεφαλονιά πριν από λίγο καιρό. Όπου εκεί καταλάβαμε, ή το ξέραμε εμείς, αλλά τέλος πάντων κατάλαβε το Πανελλήνιο ότι υπάρχει ένας παθολόγος. Το γεγονός λίγο καιρό πριν με τη Ζάκυνθο, όπου επίσης διαπιστώσαμε ότι ήταν μόνο δύο παιδίατροι για όλο το νησί,
0: ναι,
2: και μετά έμεινε ένας, τώρα που συζητάμε μία παιδίατρος, mm, γιατί η άλλη βγήκε σε διαθεσιμότητα. Τα προβλήματα με τους αναισθησιολόγους που υπάρχουν σχεδόν και στην υπηρετική Ελλάδα βέβαια, αλλά και στα νησιά ακόμα περισσότερο, και με βασικές ειδικότητες, παθολόγους, καρδιολόγους, ειδικότητες που είναι είτε ένας είτε κανένας σε πάρα πολλά μέρη της χώρας και ειδικά στα μικρά ή στα κριτικά νησιά της χώρας.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Σωστό. Δεν θα κάνουμε, πώς το λένε, ανάλυση υποθετικού στελεχώρου. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουν ακουστεί, έχουν ξανακουστεί και οι δύο πλευρές, γιατί η πλευρά του Δημάρχου και κάποιων κατοίκων είναι, λέει άλλα πράγματα σε σχέση με το τι έχει γίνει με τον γιατρό. Όπως και να είναι, εμένα η εικόνα του γιατρού στο περιπολικό δεν μου άρεσε. Όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ ακούω όλες τις απόψεις, όλες τις
2: κοιτάξτε, ούτε και εγώ ήμουν μπροστά, ναι, βεβαίως, όλα τα ακούμε,
0: ναι.
2: Απλώς δεν είναι ωραίο να παρουσιάζεται σαν μια ιδιωτική διένεξη,
0: ναι.
2: Δεν είναι πρόβλημα δύο ιδιωτών, ας πούμε, το οποίο λύθηκε μέσω της αστυνομίας.
0: Όσο ιδιωτική διένεξη, το λέει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Λέει ότι είναι μια διαφορά ιδιωτών αυτό που συμβαίνει εκεί.
2: Γιατί αν περάσει το ασθενοφόρο και τρακάρει τα τραπεζοκαθίσματα και τις τέντες, ας πούμε, δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα. Είναι πρόβλημα προσβασιμότητας χώρων μέσα στο νησί από το ΕΚΑΒ, λέω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ακριβώς με λεπτομέρειες τι έγινε, αλλά δεν μπορεί όλα αυτά τα ιδιωτικά ζητήματα να παρουσιάστηκαν αφότου ο άνθρωπος βγήκε την τηλεόραση σε μια εκπομπή και έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες, και εν τέλει, ανεξαρτήτως τώρα των λεπτομεριών, είναι πρόβλημα να συζητάμε ότι πάει ένας γιατρός κάπου και δεν έχει να μείνει στην άκρη της Ελλάδας
0: ή μένει σε κοτέτσι, σε πραγματικότητα.
2: Σε κοτέτσι, ή του λέμε θα σου δώσουμε ένα επίδομα το οποίο μπορεί να μην το πάρει και ποτέ, και δεν λέω για το Καστελόριζο, μιλάω για το Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, που η περιφέρεια υποτίθεται ότι δίνει ένα επίδομα στέγασης που δεν το δίνει τελικά, ενώ προβλέπεται στις προκηρύξεις.
0: Α, δεν το δίνει, δεν το έχουν εισπράξει δηλαδή οι συναδελφοί σας.
2: Στο Βόρειο Αιγαίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν δίνεται το επίδομα στέγασης. Ή να σας πω κάτι για τις νησιωτικές περιοχές που αφορούν τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, νησιά Αιγαίου δηλαδή, εκτός Εύβοιας και εκτός Κρήτης, σε σταθερή βάση υπάρχει μόνιμη περικοπή του κονδυλίου των πρόσθετων εφημεριών. Δηλαδή κάνει κάποιος εφημερίες πάνω από το όριο που λέει το Υπουργείο, γιατί δεν υπάρχει άλλος να καλύψει, και στο τέλος έρχεται το κράτος και του λέει ότι επειδή αυτό το ποσό και περνάει το 12% των τακτικών αποδοχών σου, κάνουμε οριζόντια περικοπή. Κάποιες χιλιάδες ευρώ ανά τρίμηνο, ανά τετράμηνο, όπως πληρώνονται οι εφημερίες. Δηλαδή, σε αναγκάζουμε να δουλέψεις και στο τέλος δεν σου πληρώνουμε και τη δουλειά σου. Αυτά δεν μπορεί να αποτελούν κίνητρα για να προσελκύσουν γιατρούς. Αυτά μάλλον είναι ζητήματα τα οποία λειτουργούν αποθητικά,
0: ναι,
2: για να πάει κάποιος να δουλέψει.
0: Διάβαζα χθες την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είχε αναφορά στο ΕΣΥ. Είπε ότι η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου ήταν σημαντικά βελτιωμένη στην προκήρυξη θέσεων, στην ιστορία του ΕΣΥ, στη μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων. Ήταν 1.171 θέσεις. Ανταποκαλύφθηκαν οι 962. Οι 209 θέσεις που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών, λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, να δώσω μια παράμετρο, ναι, που δεν μας λέει. Πρώτον, δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Υπάρχουν υποψήφοι για τις θέσεις. Καθίστε να φτάσουμε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές φτάνει κάποιος να πάρει μια θέση και την αρνείται,
0: ναι,
2: ή γιατί μπορεί να έβαλε τα χαρτιά του για να δει που βρίσκεται, ας πούμε, πόσα μόρια πιάνει, ή πολλές φορές, περισσότερες φορές, όταν ένας γιατρός μπορεί να βάλει μέχρι 5 θέσεις, μπορεί 5 θέσεις της ίδιας ειδικότητας σε μια υγειονομική περιφέρεια
0: να είναι
2: από τον ίδιο γιατρό.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί αυτός, σε μία από αυτές θα πάει.
0: Ναι.
2: Άρα να δούμε στο τέλος πώς θα κάτσει, να το πω έτσι, η πύλια. Είναι θετικό ότι σε αρκετές υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αποτελεί αυτή η προκήρυξη, δεν ήταν, να το πω έτσι, με μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είχε κάποιο αριθμό θέσεων. Αυτό που και εμείς έχουμε επισημάνει, ότι για να υπάρξει ενδιαφέρον πρέπει να ανοίξουν μαζικά και ταυτόχρονα όλες οι κοινές θέσεις. Δηλαδή και αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι πίσω από τις ανάγκες. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο πράγματα που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε και το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και δεν μπορεί να λέμε ότι φέτος το ενισχύουμε με το περισσότερο προσωπικό γιατί κτλ. Υπάρχει ανάγκη να το ενισχύσεις με περισσότερο προσωπικό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν το κάνουν για να έρθει πλεονάζουν προσωπικό, το κάνουν για να καλυφθούν κάποια κενά και από αυτά τα κενά δεν προκυρήσονται και όλες.
0: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι το ΕΣΥ δεν είχε ελλείψεις, λέει ότι πλέον το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την κακή κατάσταση στο ΕΣΥ θα πρέπει τουλάχιστον να καλύψουμε τα κενά. Mm-hmm. Τα κενά που έχουμε ήδη και τα κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις. Επίσης, όταν λέμε για προσλήψεις, το προηγούμενο ζήτημα που είπαμε την προκήρυξη, θα πρέπει να δούμε σε πόσες από αυτές τις θέσεις θα προσληφθούν επικουρικοί γιατροί που ήδη υπηρετούσαν στα νοσοκομεία, αλλά με διαφορετική σχέση εργασίας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ο πνευμονολόγος στην Καλαμάτα, ο μοναδικός που έχει βάλει χαρτιά στην προκήρυξη, θα φαντάζομαι ότι θα προσληφθεί ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι και μόνος του, οπότε δεν θα έχουμε και ιδιαίτερες διαδικασίες. Αυτός όμως υπηρετεί ήδη στο νοσοκομείο, ο
0: πνευμονολόγος γιατρός. Αλλάζει το καθεστώς, δεν αλλάζει ο αριθμός.
2: Ακριβώς, αλλάζει η εργασιακή σχέση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή αλλάζει για το γιατρό ότι μονιμοποιείται ο άνθρωπος και σωστό είναι να μονιμοποιηθεί, αλλά επί του πρακτέου δεν προστίθεται κανένας τη δύναμη του νοσοκομείου. Αλλά πρέπει να δούμε και αυτά. Δηλαδή είναι κάποιες παράμετροι που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη αν θέλουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε και αν θέλει το Υπουργείο και η κυβέρνηση πραγματικά να δώσει τονοτική ένεση στο σύστημα. Πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ανοίξει μαζικά όλες τις κενές θέσεις και όσες βγαίνουν άγονες να τις επαναπροκυρήσει με τακτικές διαδικασίες. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υλοποιήσει μια σειρά κίνητρα για να μπορεί το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό για τους γιατρούς, όπως ας πούμε οι αυξήσεις στους μισθούς μας που διεκδικούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα έχουμε και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες που μας δικαιώνουν και καμία κυβέρνηση δεν έχει φιλοτιμηθεί, να το πω έτσι, να επαναφέρει τα μισθολογικά μας. Και άλλα ζητήματα όπως ο 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο που το διεκδικούμε μαζί με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, κίνητρα για τις άγονες νησιωτικές προβληματικές περιοχές που αφορούν όχι μόνο οικονομικά, ζητήματα στέγης, ζητήματα επιστημονικής εξέλιξης που πρέπει να τα δει στα σοβαρά η κυβέρνηση. Και κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε για ένα νησί για παράδειγμα και θέλει να πάει ένας γιατρός που δεν είναι συνήθως μόνος του, υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, πρέπει να εξασφαλίζονται και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να πάει ένας άνθρωπος εκεί. Άρα αυτά απαιτούν σκέψη, απαιτούν χρήμα, οικονομική ενίσχυση γενναία, για να μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω και για τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι τελειώνει το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων και η κυβέρνηση, η ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής και κάποια από αυτά ξεπερνούσαν και τα δύο χρόνια αναμονή και σήμερα ο αριθμός έχει πέσει μόλις στα 7.000 χειρουργεία που είναι σε αναμονή.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το κράτος υποχρέωσε τους πολίτες που ανέμεναν στις λίστες όταν έφτασε η σειρά τους να τους βγάλει αυτό το βάουτσερ, την επιταγή για τον ιδιωτικό τομέα, αν δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, να βγουν από τη λίστα. Άρα ένας κόσμος επέλεξε να πάει να χειρουργηθεί και χειρουργήθηκε και βρήκε μια λύση στο πρόβλημά του. Όσοι είπαν ότι εγώ θέλω να μείνω στο γιατρό μου, δεν θέλω να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, σβήθηκαν από τις λίστες και πρέπει να ξαναμπούν εκ νέου και να φάνε όλη την αναμονή ξανά από την αρχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα απογευματινά δωρεάν, εντός εισαγωγικών το δωρεάν, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης που γίνανε στα νοσοκομεία, ήταν πολύ περιορισμένα. Κατά κύριο λόγο το κονδύλι αυτό διοχετεύτηκε στον ιδιωτικό τομέα μέσω των βάουτσερ. Το κονδύλι αυτό έδωσε από την πλευρά της κυβέρνησης, επιδότησε τις κλινικές με διπλάσια αποζημίωση σε σχέση με αυτά που δίνει ο ΕΟΠΗ για το ίδιο χειρουργείο στο δημόσιο. Δηλαδή οι κλινικές πληρώθηκαν 2,09 επί κλειστό ενωπημένο νοσήλιο για κάθε πάτηση, για κάθε χειρουργείο. Και το βασικότερο δεν είναι, αυτά είναι τέλος πάντων που πήγαν τα χρήματα, ας το πούμε έτσι. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι από όλο αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης ή ότι άλλους πόρους μπορεί και κινητοποιεί η κυβέρνηση, δεν είχαμε στο δημόσιο σύστημα υγείας καμία πάγια υποδομή που να μένει πίσω. Δηλαδή δεν άνοιξε ούτε μία καινούργια χειρουργική αίθουσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μα τόσα εγγένεια έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
2: Αφού δεν μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για κτίρια που να λειτουργούν. Βεβαίως υπάρχουν εγγένεια και κτηριακές υποδομές. Αλλά ας πούμε στο Λεκανοπέδιο έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 210 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν υλικοτεχνικά, οι 100 να είναι κλειστές με σβηστά τα φώτα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τις δουλέψει. Mm-hmm. Αφού λοιπόν αυτό δεν λύθηκε, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι από αρχές τώρα Ιουλίου που ξεκινάμε χωρίς βάουτσερ του Ταμείου Ανάκαμψης, οι λίστες σε 3-4 μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, θα φτάσουν πάλι στα επίπεδα προ-ενάρξεως του θεσμού αυτού με τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Δηλαδή κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ναι, κάποιοι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν αυτή την περίοδο, γιατί δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος να κάνουν το χειρουργείο τους. Αλλά αυτό ήτανε. Δηλαδή δώσαμε μια πρόσκαιρη λύση κάπου και τελείωσε. Όταν δεν έχεις προσλάβει προσωπικό για να υπάρξει μια πάγια ενίσχυση στις βασικές υποδομές του συστήματος, είτε σε έμψυχο δυναμικό είτε υλικοτεχνικά, και δεν έχεις ανοίξει χειρουργικές αίθουσες, δεν μπορεί να πεις ότι έλυσες το πρόβλημα, εκτός και αν, γιατί δεν ξέρω αν είδατε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εχθές, το παραδέχεται για πρώτη φορά και λέει, αν ξανά υπάρξει πίεση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κονδύλια και από άλλους πόρους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παραδέχεται ότι αυτό που κάνανε ήταν πρόσχερο και σου λέει ότι άμα ξαναφτάσουμε, μπορεί ταμείο ανάκαμψης να μην έχουμε, αλλά θα ψάξουμε να βρούμε από εδώ και από εκεί λεφτά. Δεν λέει όμως ότι ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αίθουσες χειρουργικές για να μειωθεί το πρόβλημα και θα προσλάβουμε τόσους αναισθησιολόγους, τόσους τραυματιφορείς, τόσους νοσηλευτές. Αυτό δεν λέει κανένας.
0: Σαφές. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω να συζητήσουμε την επόμενη φορά για κάτι πιο καλό και όχι για με αρνητική αφορμή. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Γαλανόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.

αυτός είναι ο μεγάλος Πίνατο Πέρκινς, ένας από τους τελευταίους bluesman της σκηνής του Μισισίπι. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 20 και έπαιξε πιάνο στα live και στους δίσκους μερικών από τους σπουδαιότερους της εποχής του. Παρά η καριέρα του ήταν σπουδαία, προσωπικό δίσκο έβγαλε σχεδόν 65 χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση, 55 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, στα 75 του. Στο 1988 έβγαλε το πρώτο του πρωτοπόρο δίσκο και ακολούθησαν ακόμα 15 μέχρι το τέλος της ζωής του. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα του μεγάλου Πίνατο Πέρκινς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Barry White για να έχουμε ένα ερωτικό καλοκαίρι. Κατάλαβες γιατί δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Barry White? Δεν μπορεί, δηλαδή αν δεν αρχίσει η μαύρη φωνή του Barry White, η βαριά αυτή, να σε καλεί, δεν γίνεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Oh, yes, indeed. Playing your game, baby. It's only enough to make me see. Καλημέρα στον φίλο Παναγιώτη, όπου αναρωτιέται τι γίνεται με τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από τις τράπεζες, από μια τράπεζα συγκεκριμένη, σε σχέση με το δίνετε 60 λεπτά και καθαρίζετε ή αλλιώς χρεώνεστε κάθε κίνηση και κάθε πληρωμή ξεχωριστά. Το ψάχνω να ξέρεις, γιατί το έχω δει εδώ και μέρες, το ψάχνω να δω τι γίνεται, γιατί θυμάμαι ότι μια αντίστοιχη κίνηση υπήρχε και από άλλη τράπεζα και τελικά δεν προχώρησε. Ψάχνω να δω τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλι. Σήμερα στη γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλυθέας, τις Τζιφιές, Μοσχάτο. Καλά δρομολόγια, κύριε Ιωάννη.

Κύριε Παναγιώτη, ορθώς γράφει Παναγιώτης ότι ένα ζευγάρι δουλεύει όλα τα χρόνια για να πάρει την σύνταξή του και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει, εάν αποδημήσει εις κύριον ένας από τους δύο, θα πρέπει ο άλλος να παίρνει μειωμένη τη σύνταξη, σύνταξη που είναι πληρωμένη έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στην Ελίνα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που στέλνεις μήνυμα. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει το πρωινό μας ξύπνημα με μουσικές, σχόλια και ειδήσεις. Βαγγέλη, αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα μάθω που βρίσκεται ο διάδοχος του Χαμενεϊνή, αλλά το σύνθημα είναι αν υπάρχει ο διάδοχος του Χαμενεϊνή. Καταλαβαίνω ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι όποιος εμφανίζεται δολοφονείται, κρύβεται, το ζήτημα είναι αν πραγματικά υπάρχει, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες, υπάρχει, δεν υπάρχει. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι τώρα, αν θα εμφανιστεί ή όχι σε δημόσιες εκδηλώσεις, είναι ένα ερώτημα.

Εν τω μεταξύ, από τις ειδήσεις της ημέρα του Σαββατοκύριακου που μας έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση, που έχει μια πολιτική εσάνς μέσα, αλλά δεν είναι και βαριά πολιτική κίνηση, δεν είναι δηλαδή σαν την ανάρτηση του Σαμαρά στα social, όπου λίγος πολύ μυρίζει ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Ο Σαμαράς, ανοίγω παράθεση τώρα και το είπα, έκανε δύο αναρτήσεις στα social. Στο ένα απευθύνεται στην Ντόρα Μπακογιάννη, στο άλλο απαντάει στο γιατί του λένε ότι δεν πρέπει να κάνει κόμμα και γιατί να κάνει κόμμα και που αν κάνει κόμμα θα εξαφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι αρχίζει και μυρίζει ανακοίνωση σιγά σιγά. Η άλλη είδηση, πολιτική παραπολιτική, είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη συναντήθηκαν και πάλι για να παίξουν τένις αυτή την φορά στο Πολιτεία Tennis Club. Τα δύο άκρα ενώθηκαν, ο δεξιός με τον αριστερό, ο δεξιός Άδωνης που είναι δεξιός, πολύ δεξιός, με τον αριστερό Στέφανο που δεν είναι αριστερός, ούτε πολύ αριστερός, ούτε λίγο αριστερός. Απλά τι να κάνεις τώρα, ήρθες εδώ πέρα, σε χρήσανε πρόεδρο ενός αριστερού κόμματος, προσπάθησε να το παίξει αριστερός, δεν σου βγήκε κιόλας από μέσα σου, δηλαδή έκανες τώρα πια ό,τι μπορείς για να δείξει ότι είσαι ένας σωστός δεξιός φιλελεύθερος και κάνεις και παρέα με δεξιούς φιλελεύθερους ή και υπερδεξιούς φιλελεύθερους, τέλος πάντων ό,τι κάνεις. Συναντήθηκαν, έπαιξαν τένις, πολύ ωραία. Μετά ο Άδωνης πήγε σε μια εκδήλωση που τον είχαν καλεσμένο με τη στολή του τένις. Είπε ότι σας είχα πει ότι δεν προλαβαίνω, θα έρθω όπως είμαι στην εκδήλωση. Εντάξει, προτεραιότητες είναι αυτά. Όχι, να αθλείται ο κόσμος, παιδιά, να αθλείται και οι υπουργοί να αθλούνται, διότι νους υγιής εν σώματι υγιές, που λέει υγιές, πώς κλείνεται τέλος πάντων, που λέει και ο λαός, έτσι πρέπει, που έλεγαν οι αρχαίοι δηλαδή. Πρέπει να είναι γυμνασμένοι οι υπουργοί για να αντέχουν, για να μην κλατάρουν, διότι έρχεται ανηφόρα τώρα, προεκλογική ανηφόρα. Κάπου εδώ σταματώ. Θα κράταγα ενός λεπτού σιγή, αλλά δεν μπορώ διότι είναι ραδιόφωνο και καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα στο ραδιόφωνο. Η σιγή είναι σαν να μην υπάρχει σήμα. Και καλωσορίζω και πάλι πίσω στις αγκάλες μας τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος έλειψε μία εβδομάδα σε διακοπές. Φάνηκε σαν αιώνας σε όλους μας, Του τραγουδήσαμε μόλις μπήκε τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρες, αχ, τη στεναχώρια μας. Επέστρεψε. Και επέστρεψε μαζί του και το καλύτερο δελτίο ειδήσεων στο ελληνικό ραδιόφωνο. Βασίλης Ντέτσικας στον αέρα σε πολύ λίγο, επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δρακόντια μέτρα ασφάλειας και πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της αυριανής αύξησης του Αμερικανού Προέδρου για τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στη σύνοδο θα κυριαρχήσουν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Εμαχίας. Κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες απογευματινή, ο Παύλος Πολάκης φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ή σε διαφορετική περίπτωση να ιδρύσει νέο κόμμα. Η μειοψηφία θέτει ήδη θέμα ηγεσίας ζητώντας δημοσίως την παραίτηση Φάμελου. Την ίδια ώρα άλλοι 4 βουλευτές φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και στην περιφέρεια της Ουκρανίας. Στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής που έπληξε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 11 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Πρόεδρος του Τριμηλούς Αφεντίου Κακουργημάτων αναμένεται να προχωρήσει το διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αραπάκη στην Καλυθέα. Τροχαίο ατύχημα στο Λουτράκι όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ανακοπή καρδιάς αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη μέσα στο όχημά της στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισορρός εντοπίστηκε σε γκαρά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο, η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ για το Ρουμάνο κεντρικό αμυντικό Ντράγκουσιν.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αλλά
5: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Περκέ.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
10: Μέχρι τις 9 ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια. Στο μεταξύ στα μεγάλα κανάλια χαιρετάνε όλοι. Χαιρέτησε ο Κουσουλός, χαιρέτησε η Νικολούλη, χαιρετίζαν όλοι. Εμείς φεύγουμε τελευταίοι για να κάνουμε εντύπωση. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ειδήσεις και πληροφορίες είχαμε. Πολλά και διάφορα, και ποδοσφαιρικά νέα και πυρκαγιές και πολιτικές ειδήσεις και διεθνή γεγονότα, από όλα τα γαλούθκια που λένε και οι Κύπροι. Νέας πιτσιρικάς στο Instagram, καλλίγραμμος στην Κύπρο, που μας καλεί να γυμναστούμε και λέει: «Έλα μην βαρκέσαι, πάμε να τα κάνουμε νουλα στο gym». Όχι, σας ρωτάω, αν σας πει κανείς αυτό το πράγμα, είστε έτοιμοι να πάτε γυμναστήριο? Δεν νομίζω. Εγώ θα πάω να φάω μια τυρόπιτα άμα τα ακούσω όλο αυτό. Με φίλο Μπολίν, καλημέρα σας και καλό δρόμο και καλή εβδομάδα και καλά στερνά και καλή σχεδιασμή για τις καλοκαιρινές διακοπές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχει μείνει φοιτητή στην πόλη των Πατρών, εξυφανίστησαν και ήρθαν και ταχύτατα και οι γονείς αυτών που έχουν περάσει στις εξετάσεις και στις πανελλαδικές, που ξέρουν απανκάτ που μπαίνουν σε ποια σχολή. Έκανα και την έρευνα αγοράς, είδανε και τι ωραίοι και φιλόξενοι είμαστε εδώ στην πόλη των Πατρών και έφυγαν και αυτοί και έχουμε μείνει μόνοι μας οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι. Αυτό σημαίνει δηλαδή με λίγα λόγια ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι για την Πάτρα φθήνουσες πληθυσμιακής πορείας, δηλαδή όσο πάει και θα λιγοστεύει ο κόσμος. Στα εξοχικά του Sting τα γύρω γύρω είναι όλοι γεμάτα τα εξοχικά. Το Σαββατοκύριακο έδρεψαν δάφνες πραγματικά οι παραλίες της βόρειο-ανατολικής Αχαΐας. Φέτος και πέρυσι, είναι η τρίτη χρονιά μάλλον, κάνουν θράψη από Αϊβασίλη και πέρα. Ρίο, Αϊβασίλη, Ψαθόπυργο, Δρέπανο, Παναγοπούλα και μέχρι Άκολη. Χαμός, καταδόθε πάει ο κόσμος. Ουνούθε, ουνούθε. Και προς τα κάτω, γιατί προς τα κάτω βέβαια άμα θα πας πρέπει να πας πάνω από 30 χιλιόμετρα, 35, καλόγρια και τα λοιπά. Εδώ είναι λίγο πιο κοντά, πιο κρύα βέβαια, αλλά έχει γίνει τρέκος μικ τον τελευταίο καιρό. Όλα αυτά τα κοσμικά μπιτσόμπαρα το Σαββατοκύριακο ήταν «κοιτάτε μας, σελφογείτονες», όλοι έβγαζαν από μια σέλφι. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε, εδώ είμαστε εμείς. Αποκλείστηκε η Βραζιλία από το Μουντιάλ. Η Βραζιλία, η χώρα που ούτως ή άλλως θεωρείται η μάνα του ποδοσφαίρου, έχει κερδίσει 5 παγκόσμια κύπελα και από το 1930 έχει αποκλειστεί 19 φορές. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι η απόλυτη αλήθεια. Θα μου πεις, ρε Κοντογιάννη, πρωί-πρωί μια σκασίλα που είχα που κλαίει ο Νεϊμάρ. Εντάξει. Το παλικάρι στενοχωρήθηκε τώρα, γιατί να μην του συμπαρασταθούμε πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει, αν κλαίγατε εσείς, ο Νεϊμάρ δεν θα σας συμπαραστεκόταν. Μην το συζητείς, που δεν ξέρει ούτε στο χάρτη αν υπάρχει Ελλάδα και πού θα πέφτει. Άντε το πολύ πολύ να ξέρει το Ολυμπίακος ότι είναι μια ομάδα κάπου στην Ευρώπη. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που προσαρμόζονται σήμερα πρωί-πρωί 6 Εβδόμου του 26 στην πρωινή Ραστόνιν. Καλημέρα σε εσάς που ανησυχείτε για τη ζέστη, για τον καιρό, για τους καύσωνες. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν καύσωνες. Θα έχουμε λογικές για την εποχή θερμοκρασίας, δηλαδή θα σκάει στο 35 πεντεκρή και ένα τάλιρο. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι το 34-35 θα το νιώθουμε για 135. Και επίσης όλη αυτή την εβδομάδα το κύριο χαρακτηριστικό της ζέστης θα είναι 1-8, αυτό το 7ωρο εκεί το απόγευμα, εκεί θα έχει την υψηλότερη υγρασία, σον λέει. Οι παρέες μας λιγοστεύουν εδώ, διότι

πλησιάζουν οι μέρες των διακοπών, αλλά δεν λιγοστεύει η αγάπη μας, το πάθος μας για το ραδιόφωνο και για την ενημέρωση, και δεν λιγοστεύει και η αγάπη η δική σας προς εμάς. Έχω Κάρνα με 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, πάντα λαχταριστό φρέσκο και λαχταριστό κρέας. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Ακόμα νέες πιο μειωμένες τιμές θα σας έχω για αυτή την εβδομάδα. Έχω Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Οι Golden Traders λοιπόν απαντούν στο 6944-21-2150, συγγνώμη, εκεί πάει το 5, και βεβαίως είναι μια πατρινή επιχείρηση με πολύ ενδιαφέρον και έχει μύθια. Σας δείτε αυτά που θέλετε και παίρνει τα τιμαλφή που θα τους πάτε, ή αν έχετε κάποιες λίρες στον μπαούλο, τι ωραία η λέξη μπαούλο, υπάρχει και πιο ωραία, τον μπαουλοντίβανο. Όποιος ξέρει τι είναι τον μπαουλοντίβανο, πάνω απ' ότι είναι άνω των 50 ή εκεί κοντά, άνω των 45, άντε επειδή είστε εσείς. Οι Golden Traders λοιπόν έχουν 5 καταστήματα και ένα από αυτά τα 5 είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Εξακολουθώ να σας λέω για την πιο ωραία πρόταση relax για φέτος το καλοκαίρι. Είναι το Viance Olympia Resort, πάνω στο δρόμο μεταξύ Πύργου και Ολυμπίας, λίγο πριν φτάσουμε στην Ολυμπία. Με μια πισινάρα τεράστια για να κάνετε βουτιές, να απολαύσετε μπάνιο, δωμάτια με βεράντες και θέα, και μέσα στο πράσινο ένα κτήμα καταπληκτικό και για γάμους και για βαπτίσεις. Για κρατήστε το τηλέφωνο 2624-400-704. Viance Olympia Resort, και παρακαλώ να πείτε ότι το ακούσατε σε εμάς. Λοιπόν, what about the first song? Μπράβο, 8 και 4 η ώρα. Είδατε πολυλογία που την έχω πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Έχω ξεραθεί από τις 10.30 χτες το βράδυ. Εξεράθηκα. Και έτσι είμαι ξεκούραστος σήμερα. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι. Πέρασα τη βραδιά μου σε καρεκλίτσα με τα Αντώνη Δημακόπουλου και φίλου γείτονεως Κώστα Χριστοδούλου στην πλατεία Νόρμαν εκεί, Σάιν Διονύση, με ωραιότατο παγωτό από Αντώνη από Γλυκοτεχνίες. Ήμασταν τρεις με ένα κουτάλι ο καθένας. Εγώ κράταγα ένα πράσινο κουτάλι γιατί ψυχολογικά θέλω να στηρίξω Πασόκ, ψυχολογικά. Πολύ σωστά, πρόεδρε. Λοιπόν, και έφαγα ένα παγωτά και εξηράνθην. Πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω μετά πολλά και διάφορα.

0: Ένα ιστορικό γεγονός συνέβη το Σαββατοκύριακο που δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι, γιατί ασχολιόμασταν με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες σημειωτέων είναι οι πρώτες που μπαίνουν και δεν είναι εμπρισμοί, είναι κατά λάθος, από τσιγάρο, από τροχαίο κτλ. Οι εμπριστές δεν έχουν χτυπήσει ακόμα, χτυπάνε τον Αύγουστο με τα μελτέμια. Εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης μέσω εμπρισμών. Αυτά ήταν πτέσματα τώρα που είδατε το Σαββατοκύριακο. Και πάω τώρα στο γεγονός αυτό που σας είπα, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, το οποίο έδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάω για την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν. Μετά από 4 μήνες, και αφού τελείωσε ο πόλεμος, προφανώς θα έχει μουμιοποιηθεί ο άνθρωπος βέβαια, αλλά τον είχαν σε τίποτα δυνατά ψυγεία με μεγάλη ψήξη, αποφάσισαν να τον κηδέψουν και καλά κάνανε. Ηγέτης τους είναι, θρησκευτικός ηγέτης, εκεί είναι θρησκευτικό το καθεστώς, ο ηγέτης, ο θρησκευτικός, παίζει σημαντικό ρόλο, θεωρείται αρχηγός του κράτους. Όλος αυτός ο λαός που έκλαιγε και χτυπιόταν, και νέοι άνθρωποι, χιλιάδες λαού, εκατομμύρια, δηλώνει κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η ιστορία της οποιασδήποτε πιθανής αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν έχει τελειώσει. Τέλος. 50 ολόκληρα χρόνια μετά την πτώση του Σάχη, οι γενιές που έχουν γεννηθεί, κατά 80-90%, έχουν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Πρωταγωνιστούν οι θρησκευτικά φανατισμένοι, και από ό,τι φάνηκε οι άνθρωποι, οι νεότεροι γενεών άνθρωποι που μέσα από τα κινητά, γιατί και αυτοί είχαν κινητά και έβγαζαν φωτογραφίες, αν το είδατε χτες, το τσεμπέρι τσεμπέρι, το σκούψιμο σκούψιμο, αλλά τα iPhone iPhone. Λοιπόν, μέσα από το κινητό, εκείνοι οι οποίοι ζηλεύουν το δυτικό τρόπο ζωής και θέλουν να γίνει αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, από ό,τι φαίνεται είναι μάλλον μειοψηφία. Και πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να το καταλάβει αυτό, διότι αφού δεν άλλαξε τώρα με πόλεμο, με τόσες διαδηλώσεις, με τόσα πράγματα που έγιναν, μας απασχολεί το Ιράν περίπου ένα χρόνο τώρα συνεχετό καθεστώς, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Και όλο αυτόν τον καιρό που συζητούν στη Γενέβη για την εκεχηρία και για την, μετά από 60 μέρες υπογραφή της συμφωνίας Αμερικανή και Ιρανή, με το Ισραήλ να παρακολουθεί βουβό και αποσβολωμένο, το οποίο θα απαντήσει και θα απαντήσει στο Λίβανο. Δεν έχει καταλάβει το Ισραήλ, υπάρχει ένας λόγος τώρα να ασχολείται με πυράβλους και βόμβες στην Τεχεράνη. Οι Εβραίοι τους ενδιαφέρει η γειτονιά τους τώρα, και η γειτονιά τους έχει το όνομα Hezbollah, Λίβανος. Να μην ξαναφήσουν να γίνουν τα παρακλάδια του Ιράν παντού γύρω γύρω. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα άλλο στο βάθος χρόνου που λέγεται Τουρκία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, έχουν 4 μέρες που τον κηδεύουν εκεί, δεν τον έχουν πάει ακόμα στο χωριό του, τον έχουν στην Τεχεράνη. Θα μου πεις, πρώτη φορά βλέπεις κηδεία 4 μέρες, αστείευεστε. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 3 μέρες τον διαβάζανε. Σου λέει, μπακ και κάνει καμία και ξανααναστηθεί. 3 μέρες την παραμονή στην Αθήνα, την κανονική κηδεία και άλλη μία στην Κρήτη. 3 μέρες τον διαβάζανε. Να μην διαβάσουν το Χαμενεΐ 3-4 μέρες. Κοντζάμ θρησκευτικός ηγέτης ήταν. Έχουν όλη η απορία, και η παγκόσμια κοινότητα και οι μυστικές υπηρεσίες και όλοι, πού είναι ο γιος, ο Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, αυτός ο διάδοχος. Αν όντως υπάρχει και δεν τον έχουν καθαρίσει και τον παρουσιάζουν έτσι ότι υπάρχει διάδοχος και δεν υπάρχει. Αλλά αν δεν υπήρχε, δεν θα αναλάμβανε ένας από τα παιδιά του τα άλλα? Μάλλον υπάρχει και είναι τραυματισμένος και τώρα αναρρώνει, και ίσως, λένε οι πληροφορίες, εμφανιστεί στο χωριό του, θα τον πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα του τον Χαμενεΐ. Και θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι εμείς είμαστε εκπομπή διεθνούς κύρους, κυρίες και κύριοι, και παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα με αυτό το πλήθος που είδα χτες. Και με όλες αυτές τις δραστηριότητες, δεν ξέρω αν είναι προϊόν μοντάζ ή αν είναι αυτά που θέλει το Ιράν να βλέπουμε, το καθεστώς μάλλον του Ιράν να βλέπουμε προς τα έξω, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς μετά από 50 χρόνια τέτοιας εδραίωσης, με τέτοια στρατιωτική δύναμη, αμυντική και επιθετική ικανότητα που έχει αναπτύξει και τέτοιο φανατισμό μπορεί ποτέ να ανατραπεί. Και τολμώ να πω για την οικονομία της ιστορίας και τον ιστορικό του μέλλοντος, ίσως να μην χρειάζεται και να ανατραπεί. Αλλά οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τις τύχες του κόσμου τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και δεν θα κάτσουμε πρωί-πρωί με την τζίμπλα στο μάτι να το αναλύσουμε. Επειδή όμως είμαι θα εκπομπή Διεθνούς Κύρους και επειδή όλοι έχουν απορία που είναι ο γιος του, που είναι οι συγγενείς του, που είναι οι δικοί του άνθρωποι, που είναι οι τρεις γη του ήτανε μπροστά στο φέρετρο και τρεις νέοι άνθρωποι, κληρικοί και τρεις, Μούση, Φερεντζέ και Ράσο και τρεις. Ο ένας λέγεται Μασούντ, ο άλλος λέγεται Μοχαμάντ και ο άλλος λέγεται Θανάσης Πριτσαπίδουλας, ξέρω πώς λέγεται, θυμάμαι το τρίτο του όνομα. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή ήταν εκεί. Ήμασταν στην κηδεία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη. Ακούστε αποκλειστικό στιγμιότυπο κοντά, πολύ κοντά στο φέρετρο του εκλειπώντος θρησκευτικού ηγέτη, του δολοφονημένου από τους Αμερικάνους, για να είμαστε σαφείς. Και είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που αποκαλύπτουμε ότι υπάρχουν ζωντανοί συγγενείς του. Ακούστε.
1: Θεέ μου, Θεέ μου, Θεούλη μου, που μας άφησες ορφανά τα τρία κέρυμα.
2: Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ.
1: Προσέχω, σκάσε. Θεέ μου, ο πόνος μου, Θεέ μου.
3: Έλα, μην κάνεις έτσι.
1: Έλα, κάνεις εδώ λίγο να συνέλθω.
3: Πώς θα συνέλθω, ο πόνος μου είναι μεγάλο, αγιά.
1: Έλα, μην κάνεις έτσι και εμείς ανοίξα που είμαστε.
3: Το ξέρω.
1: Και εμείς τον πονάμε και εμείς τον κλαίμε.
3: Έλα, όχι σαν και μένα, ναι.
1: Θα φάθω όταν πάνω. Ορίστε κι άλλοι στα τα παπούτσια του.
3: Μάλαβα, έχασα, μάλαβα.
4: Εδώ που τα λέμε, αλύσα από το μου πέτα. Τόσο για το μάλαμα, αυτοί που θα το πάρουν θα παρηγορηθούν.
1: Α, Χριστέ μου. Αχ, δεν θέλω μάλαμα, όχι. Όχι, το θείο μου θέλω. Το θείο μου το θέλω. Αχ, λίγα θύρες, όταν παντρεύτηκες, θέλεις κι άλλο.
3: Τι πήρα, μωρή, τι πήρα. Ένα δώρο καμήλιο πήρα, τι πήρα.
4: Εσύ τύχες να πάρεις το θύρες. Το δίκιο είναι να πάρουμε και εμείς τώρα. Πάρε τώρα. Αρέψει ότι είμαστε κι εμείς.
1: Ο θείος ήτανε δίκιος άνθρωπος. Εμένα μου το. Όσοι πήρανε, πήραν, άμα πεθάνει θα πάρουνε κι άλλοι. Καλά.
2: Τι δηλαδή, επειδή πήρε αδελφή μου, εγώ δεν θα πάρω. Θα πάρουμε κι εμείς κάτι να αποκατασταθούμε. Εσείς έχετε τους αντράδες,
5: έτσι. Έχω 5 κόρες να παντρέψω.
4: Τι μου είναι τα λεφτά μου, να παντρέψει τους 5 κόρες για δικά σου. Εγώ πρέπει να τα πάρω. Εγώ τα κοίταξα μέχρι τα τελευταία.
5: Και εγώ σας μωρέ. Σπίτι μου έρχονταν κατά μέρα για τρογιά. Σπίτι μου. Σε μένα έχει υποχρέωση περισσότερη.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην Τεχεράνη. Στην Ελλάδα συμβαίνουν άλλα πράγματα. Έβαλε η ΑΔΕ στο στόχαστρο τα σπίτια που νοικιάζονται με την μέθοδο Airbnb. Σε πρώτη φάση έκανε 1500 ελέγχους, λέει, μηδέ εξαιρουμένης και της περιοχής των πατρών, και μοίρασε 28.000 ευρώ πρόστιμα. Σε 1500 ελέγχους πρόκειται για νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την εποπτεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, και οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού καλούνται να προχωρήσουν σε διοικητικούς ελέγχους. Τα πρώτα 1500 ακίνητα έλαβαν 28.000 ευρώ πρόστιμα καταρχήν, και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφάλειας ενός ακινήτου με τη μέθοδο Airbnb έχει συγκεκριμένα 10 σημεία που πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν Airbnb, και τα 10 αυτά σημεία είναι αυτά που κυνηγάει η ΑΔΕ. Σας τα λέω για να προσέχετε όσοι νοικιάζετε, διότι μοιράστηκαν ήδη τα πρώτα 28.000 πρόστιμα για σας που νοικιάζετε επιπλωμένα σπίτια με τη μέθοδο Airbnb σε αυτή την πλατφόρμα. Πρώτον, πρέπει να έχετε ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα. Δεύτερον, πρέπει να έχετε υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τρίτον, μέσα στο Airbnb που νοικιάζετε πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες. Τέταρτον, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ανιχνευτές καπνού παντού. Πέμπτον, πρέπει να έχετε ρελέ διαρροής ή την περίφημη αντιηλεκτροπληξιακή διακοπή. Έκτον, πρέπει να υπάρχει σήμανση διαφυγής, δηλαδή στις δύσκολες στιγμές, σε ένα σεισμό από που θα φύγει ο κόσμος. Έβδομο, πρέπει να έχετε πρόσφατο πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης. Αόγδο, πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με πρώτες βοήθειες. Ένατον, πρέπει να υπάρχει ευκρινής οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της περιοχής που γενικιάζεται το Airbnb. Και δέκατο, το κατάλημα αυτό θα πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και οπωσδήποτε κλιματισμό. Αυτά τα 10 σημεία είναι αυτά που ελέγχουν οι ελεγκτές της ΑΒΕ και μοιράζουν ρετσέτα που λέγανε, έτσι έλεγε η νόνα μου. Ήρθε ένας λογαριασμός από τη ΔΕΗ, παιδάκι μου, ρετσέτο σκέτο. Από τότε η ΔΕΗ ήταν ακριβή. Ήταν επτανησιακής καταγωγής η νόνα μου και τα έλεγε και τα μισά ιταλικά. Λοιπόν, 10 σημεία, αυτά που σας είπα. Να προσέχετε, διότι αυτά τα 10 ελέγχει το κλιμάκιο της ΑΔΕ, το οποίο έχει ξαμοληθεί σε όλη τη χώρα και μέχρι 30 Ιουλίου προφανώς έχει σκοπό να ελέγξει όλα τα Airbnb on all over the Greece. Μηδέ εξερουμένης και της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Για να ξέρετε, είναι μια είδηση πρωί-πρωί φρέσκια και λαχταριστή που σας τη λέω. Τώρα πριν από λίγο κυκλοφόρησε, να έχετε το νου σας και τα μάτια σας 14, πρέπει να είστε τυπικοί κατά τα 10 σημεία αυτά, διότι ένα να λείπει, πέφτνει, καμπάνης πέφτνει, που λένε και απέκει. 8.30, Δευτέρα πρωί πρωί, 6.7 του 26, χαμογελάστε, ελπίστε, πόσες άλλες προστακτικές να πω, και εβδομάδα είναι, θα περάσει. Διαφημιστικά μηνύματα.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
7: Η ώρα είναι 8.30.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Είχαμε μια πολιτική εξέλιξη χθες από αυτές τις οποίες δεν τις έχουν και τα μέσα ενημέρωσης σε πρώτη προτεραιότητα, δεν τις παρουσιάζουν προς το παρόν, γιατί μετράνε ότι δεν τους πολύ συμφέρει. Όταν τους συμφέρει τις παρουσιάζουν. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια, τον δημοσιογράφο που είναι επικεφαλής στο γραφείο τύπου του, αποφάσισε να κάνει μια μοντέρνα παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook και στο Instagram. Στήθηκε σε ένα ωραίο γραφείο, ο φωτισμός είναι πάρα πολύ ωραίος, του έχουν βάλει τόνους make-up για να μην φαίνεται 75 ετών, με εκείνη τη θλιμμένη φάτσα που έχει, δικαιολογημένη εν μέρη λόγω του προσωπικού προβλήματος και με πολύ σεβασμό, και αδικαιολόγητη κατά το υπόλοιπο 50% λόγω εγγενούς και συγκεκριμένης κακοψυχίας. Έφτιαξε λοιπόν ένα σποτάκι στο οποίο στο ένα ηρωνεύεται και χλεβάζει την Τώρα, και στο άλλο ως ο γκουρού της κεντροδεξιάς και της δεξιάς παράδεξης λέει δεν φταίω εγώ, τους έλεγα πράγματα και δεν μ' ακούσανε. Λέει τώρα θα τους τιμωρήσει ο Μέγας Βεζίρης is no good. Μέχρι του σημείου που διεκδικούσε την ίδρυση κόμματος και που θα την κάνει, γιατί εγώ ξέρω και ονόματα που θα πολιτευτούν, και μάλιστα έμαθα χτες για μια πρώην βουλευτή που δεν εξελέγει, όλους τους πικραμένους που δεν βγήκαν τους μαζεύει. Όχι μόνο τους πικραμένους που δεν βγήκαν τους μαζεύει, αλλά και αυτούς που είναι φίλοι του και δεν θα πάνε, τους έχει δημιουργήσει τέτοιο πανικό και τρέχουν να πείσουν ότι δεν θα πάνε εκεί και θα βγουν και πρέπει να ξαναβγουν. Μέχρι του σημείου αυτού έλεγε εντάξει, ο Σαμαράς θα κάνει για τους γνωστούς λόγους, θα φτιάξει ένα κόμμα, μπορεί να στερήσει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη. Μέχρι τη στιγμή που έφτιαξε το σποτ, από τη στιγμή που έφτιαξε το σποτ και πέρα, βεβαιώνει τον ελληνικό λαό ο ίδιος δημοσίως ότι τα κριτήρια του δεν είναι πολιτικά, είναι προσωπικά, και τα κίνητρα του επίσης αποτελούν αντικείμενο προσωπικής ψυχοσωματικής νοσηρότητας. Ο άνθρωπος είναι κακός και ζηλόφθονος, γιατί δεν βγάζεις σποτ να πεις ότι η Τώρα μου φέρεται έτσι γιατί είχα στην αρχηγία πριν 17 χρόνια και δεν το ξεπεράει και ας πάει να τα βρει με τον αδερφό της. Αποτελούν αυτά, Αντώνη, στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό για την επόμενη μέρα της ζωής του, για την τσέπη του, για την ασφάλειά του? Ποιος έχασε, ποιος κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009? Αυτό μόνον ένας εμπαθής άνθρωπος στην τρίτη ηλικία, χωρίς απαραίτητα να είναι και πολιτικός, μπορεί να το εκφράσει. Και πραγματικά πιστεύω πως έχασε την μπάλα και αυτό αναιρέθηκε από αυτά τα σποτάκια και αυτό ευτελίστηκε. Δηλαδή από εδώ και πέρα σίγουρα και ο τελευταίος Έλληνας που δεν το πίστευε πιστεύει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κινείται από πολιτική διαφοροποίηση και από επιχειρήματα, αλλά από προσωπική ψυχοσωματική νοσηρότητα. Ακούστε.
4: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
5: Τι είπε πάλι?
4: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξες σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα?
4: Δεν ζω να κοιμωθεί.
3: Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εκεί στην Κηφισιά, που έχει ωραία δροσιά και φυσάνε τα πλατάνια και το θρόισμα των φίλων, και ο γκουρού, ο κουνγκφού της ελληνικής δεξιάς σχεδιάζει το μέλλον του. Εντάξει τώρα, η μόνη χώρα στον κόσμο που ένας άνθρωπος σχεδιάζει το μέλλον του στα 75 είναι η Ελλάδα. Αλλά μην πάτε μακριά. Μήπως εμείς δεν έχουμε εδώ 75 άριδες στην Πάτρα που σχεδιάζουν το μέλλον τους και χωρίς να είναι και στον ίδιο πολιτικό χώρο. Λοιπόν, έχω και άλλα θεματάκια στην επικαιρότητα, πολλά και διάφορα, και αφορούν βεβαίως και την πόλη μας. Θέλω όμως να πάω τώρα στην Αγιά. Μου τηλεφώνησε ένας χριστιανός την Παρασκευή και μου λέει: κύριε Κοντογιάννη, δεν αντέχεται άλλο η δυσοσμία. Λέω: από τι, άνθρωπέ μου? Στο ύψος, λέει, της οδού Αγιάς, στην κατηφόρα αυτή Αγίου Κωνσταντίνου που κατεβαίνουμε μετά τις γραμμές, στο ύψος του 15, έχει σπάσει ένα κομμάτι από τον αγωγό αποχέτευσης, αυτών που συνέδεσαν και που καταλήγει σε αυτό το ωραίο τσιμεντένιο λευκό κουτί πάνω στην πλατεία της Παραλιακής, στη Ρομάτζα. Έχει σπάσει λοιπόν στο ύψος του αριθμού 15 ο αγωγός και αναδύεται μια ωραιότατη μυρουδιά. Σκατήλα του κερατά δηλαδή μυρίζει, για να το πω έτσι και να αναγκάσω κάποιους να πάνε να το δουν. Τηλεφωνούμε, λέει, τόσες μέρες στην Day Up και ή δεν έχουν συνεργεία ή δεν έχουν χρόνο ή δεν έχουν αυτιά να ακούσουν ή στυλό να το σημειώσουν. Δεν πατάει κανείς και η βρώμα πάει στεφάνι. Δεν πέρασα να το δω. Πιστεύω τον ακροατή που μου το είπε και το μεταφέρω στη Day Up. Και επειδή εγώ δεν είμαι εδώ μόνο για να λέω τα πλημελήματα και αυτά που αποτελούν αμέλεια και ανευθυνότητα της δημόσιας διοίκησης, αλλά να λέω και τα καλά, ευτυχώς το Συνεργείο Πρασίνου και Περιβάλλοντος εξευρώμησε και εκαθάρισε το παρκάκι της Οδού Αθηνών από την Αγία Σοφίας μέχρι και πιο πέρα τη Λευκωσία. Θέλει κι άλλο λίγο ακόμα. Με ψυχραιμία και υπομονή θα γίνει και αυτό. Το καθάρισε. Ξαναλέω λοιπόν, Αγίου Κωνσταντίνου 15, Αγιάς 15, εκεί στο ύψος του 15 είναι η μυρωδιά, φαίνεται το πρόβλημα. Καλό είναι η ΔΕΑΠ και για λόγους δημόσιας υγείας να το δει, να το ψάξει και να το διορθώσει άμεσα, tout suite. Θα σας πάω γρήγορα στην Κάρνα, μην ξεχάσετε, υγρομικά, το καλύτερο κρέας, ποιοτικά και για όλα τα βαλάντια που λέγανε παλιά, για κάθε τσέπη. Εμείς μέσα από την Κάρνα θέλουμε να χορτάσουμε κρέας όλο τον κόσμο και αυτό έχουμε πάντα ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Θέλω να σας θυμίσω επίσης και τους Golden Traders, αγοράει ένα έχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, οι οποίοι μάλλον το βρήκα τελικά που καταλήγει αυτό το αυτό. Απαντούν στο 6944-21-21-50. Πατρινή επιχείρηση, με χεμήθεια, παίρνουν τα κοσμηματά σας, τις κυρίτσες, ό,τι άλλο έχετε, τζοβερικά, δακτυλίδια, βραχιόλια, ντρούμου ντρούμου ντρούμου, και σας δίνουν το αντίτιμο που θέλετε αν βρίσκεστε εις ανάγκη. Και επίσης, αν έχετε λίρες και δεν τις βάζετε στο βραχιόλι της νύφης που τις βάζουν όταν παντρεύονται τα παιδιά, οι Ρωμά τους βάζουν οι λίρες, έχουν κρυσαφίκα, πολλά κρυσαφίκα τάσο. Λοιπόν, και τις πάτες του Golden Treasures δίνουν τιμή της τράπεζας της Ελλάδος. Έχω πολλά θέματα και πολλά και διάφορα. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Ψυχραιμία, υπομονή, Δευτέρα εστρόμφισε και η Αθανασία Ροδίτη έχει ακόμα ένα τραγούδι, ακούστε το.

Πήγε να ανοίξει ένα κάδο για να βάλει τα απορρίμματα μέσα. Νεαρός, μάλιστα επιφορές λένε ότι είναι και φοιτητής στην πόλη των Πατρών. Και μέσα από τον κάδο εμφανίστηκε ένα φίδι το οποίο τον δάγκωσε. Υψηλού επίπεδου διαχείριση της καθαριότητας των δημοσίων χώρων και των κάδων γίνεται σε αυτήν την πόλη. Ο νεαρός φοιτητής διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, στο Ρίο. Πήρε την ιατρική φροντίδα που πρέπει, το αντίδοτο και όλα αυτά. Δεν ξέρω, αυτά τα φίδια που έχουμε εμείς εδώ, μην νομίζω ότι είναι τίποτα πίθωνες. Οχές, δεντρογαλιές και τέτοια φίδια έχουμε εδώ. Δεν πάβουν όμως να δημιουργούν πρόβλημα, να έχουν το δηλητηριάκι τους και να ή οποιαδήποτε τοξικότητά τους, οποιοδήποτε βαθμό, να επηρεάζει αυτόν που θα δαγκώσουν. Φίδι λοιπόν μέσα σε κάδο. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν στην οδό Καραϊσκάκη ή στην οδό Υψηλάντου, κάπου εκεί κατά Παν, στην Άνω Πόλη. Δεν ξέρω επακριβώς να σας πω και δεν θέλω να τρομάζω κανέναν. Δεν είμαστε πολύ εδώ της καθαριότητας, της αποψήλωσης, του καθαρισμού των οικοπαίδων και τα λοιπά. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι και τα αρπετά, όπως και τα άγρια ζώα, έχουν εξοικειωθεί με τον αστικό ιστό. Αλίμονο βέβαια από εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα και δαγκώνουν, διότι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Άνω Πόλη προχτές κυκλοφορούσε ένα κουνάβι το οποίο φωτογραφιζόταν ανετότατα, το καθόταν και να το βγάλεις και σέλφι. Η εξοικείωση που έχουν αυτά τα άγρια ζώα με τον αστικό ιστό είναι με αφορμή το γεγονός ότι αναζητούν τροφή και εκεί που την αναζητούσαν παλιότερα δεν τη βρίσκουν. Είτε γιατί πήγαμε στον χώρο τους και τον καταστρέψαμε, είτε γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε βιάσει τόσο τη φύση που αρχίζει να μας εκδικείται. Τα κουνάβια δεν δαγκώνουν, τα φίδια όμως δαγκώνουν. Και εδώ χρειάζεται πραγματικά μια παρέμβαση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, στους κάδους, εκεί που και εμείς, διότι φταίμε και εμείς, δεν κατοικείται η πόλη μόνο από δημόσιους λειτουργούς και από αιρετούς, κατοικείται και από πολίτες. Πετάμε όλων των ειδών τα οικιακά απορρίμματα και τις μέρες και τις ώρες που δεν βγαίνει η καθαριότητα και δημιουργούμε μόνοι μας αιστείες. Αρκεί να μην είναι στην πόρτα μου, είναι η λογική του μέσου πατρινού μπαπ. Και από εκεί και πέρα, ωραίο αυτό το μπαπ που σε ακούστηκε. Ο καθένας ό,τι θέλει ας καταλάβει. Και ό,τι τον βρει. Μία από τις ωραιότερες εικόνες έζησαν εχθές στο λιμάνι της Πάτρας, μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού. Όσοι βρέθηκαν εκεί και έκαναν τις βόλτες τους, κυκλοφορεί μια φωτογραφία σε όλο το διαδίκτυο. 5-6 πάπιες έχουν κάνει φωλιά και κάνουν τις βόλτες τους και λούζονται και περπατούν εκεί κοντά στην ακτή. Ποιος με μελετάει, οι πάπιες? Δεν νομίζω. Είναι ένα δείγμα ότι η φύση ανθίσταται στον παροξισμό μας και στην παραφροσύνη που μας έχει πιάσει να την βιάζουμε. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Τώρα σε ό,τι αφορά άλλα θεματάκια που έχει η Πάτρα, ευτυχώς είχαμε για την πόλη μας ένα ήσυχο Σάββατο Κυριακό, παρότι είμαστε στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όχι όμως σήμερα δεν θα έχουμε τόσο πολύ αέρα, αλλά δυστυχώς ξανάρχονται οι αέριες, οι αέριες μάζες, πάλι βοριάδες, οι οποίοι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι απειλητικοί και για πυρκαγιά εδώ. Επαναλαμβάνω όμως, ευτυχώς δεν ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία, πάμε μέχρι το 35-36, δεν έχουμε δηλαδή τρελά πράγματα. Και πάμε τώρα σε αυτή την ιστορία, για να φύγω από τα πατρινά και να πάω σε αυτή την υπόθεση των Ρώσων hackers και φαρσέρ, οι οποίοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Θάνο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Βγήκαν και στα κανάλια μετά και είπαν ότι δεν είμαστε πράκτορες του Κρεμλίνου. Το λένε αυτοί που απέτυχαν και τους κάναμε πλάκα και φάρσα.
και τσίμπησε, αλλά ευτυχώς κατάλαβε μετά από το 80% της συνομιλίας ο κύριος Ντόκος ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη ιστορία. Και βεβαίως υπάρχει ένα κενό εδώ των μυστικών υπηρεσιών, αλλά από την άλλη δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπαν επειδή γνωρίζουμε τον Ντόκο, σιγά μην τον είχα ξανακούσει ποτέ και τον είχα ξαναδεί, ας κάνουμε μια φάρσα του Ντόκου. Είναι μια οργανωμένη ιστορία, ασφαλώς έχει σχέση με το Κρεμλίνο, και ας λένε όχι, δεν γίνεται τίποτα χωρίς την έγκριση του μεγάλου τσάρου της Ανατολής εκεί, του ανθρώπου που μισεί και εχθρεύεται όλη την Ευρώπη, του πράκτορα Πούτιν, και βεβαίως θεώρησαν ότι μετά την Ιταλία, την Γαλλία, την Αγγλία και άλλες χώρες ήρθε η ώρα να κάνουν μια τέτοια πλάκα και στην Ελλάδα. Απλά την πάτησαν, γιατί πού την πάτησαν? Θεώρησαν ότι όπως σε άλλες χώρες ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας του Πρωθυπουργού είναι κάτι σαν την Αμερική ή κάτι σαν τη Γαλλία ή άλλου, εμείς δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Την ευθύνη την έχει η ΕΕΠ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Απλά ο Θάνος Ντόκος είναι ένας συνδετικός κρίκος όλων αυτών των υπηρεσιών με τον Πρωθυπουργό. Και θα σας έλεγα δε ότι έχει δοθεί και πάρα πολύ μεγάλη έκταση από την αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει και τι άλλο να πει τούτες τις ημέρες. Προσπαθούν όλοι με το φόβο των δημοσκοπήσεων να κλείσει η σεζόν, διότι οι τελευταίες θα βγουν αυτή την εβδομάδα και μετά οι πρώτες θα γίνουν από Σεπτέμβρη. Και ό,τι σώσουμε, σώσαμε, που λένε. Δεν είναι δάκια από τα μείζοντα θέματα. Όμως, μέσα από αυτήν την ιστορία, επαναλαμβάνω, βγαίνει και επιβεβαιώνεται η ουσία. Η σημερινή Ρωσία του Πούτιν έχει στρατηγικό εχθρό τη Δύση, και στο βάθος του μυαλού αυτών που κυβερνούν την Ρωσία, ο Πούτιν, οι φίλοι του, οι γειτονές του, οι άλλοι του, οι διπλανοί του, οι όλοι γύρω γύρω, μπας περιπτώσει οι άνθρωποι του, το σύστημα Πούτιν, θέλει να εκδικηθεί τους Ευρωπαίους, γιατί αναμόχλευσαν και καθοδήγησαν και έσπρωξαν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1990 τόσο. Δεν πρόκειται δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν μια σύγχρονη υπερδύναμη να συνεργαστεί με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πρόκειται για ανθρώπους με επικεφαλής τον πρώην πράκτορα της ΚΑΚΕΜΠΕ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που έστησαν ένα μηχανισμό εκδίκησης όλου του δυτικού κόσμου για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, δεν το λέω εγώ. Αν και ο ίδιος ο Βλαντιμίρος μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής προσωπικά, ασχέτως του τρόπου που κυβερνάει και όλων των υπολείπων, ως φυσιογνωμία είναι συμπαθέστερος από τον Τραμπ, κακά τα ψέματα, ο Βλαντιμίρος. Λοιπόν, πάμε παρακά. 8:52 λέει ο ρολόης. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Θα σας έρθει σε λίγο ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλεξάνδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη, να σας πούν τα νέα της ημέρας. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Γιορτάζουν οι Άγιοι, προσέξτε, Σισόης, η Αγία Παρθενομάρτης Λουκία, ο Άγιος Απόλλων, ο Άγιος Επίμαχος, ο Άγιος Αστείος, επίσκοπος Δυραχείου, ήταν από την Δυράχη, ήταν η επίσκοπη, οι Άγιοι 24 μάρτυρες, ο Άγιος Σάτυρος, η Ιωσία Μελό και η Ιωσία Μέλπο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το Μελό ή Μέλπο, ένα από τα δύο, αλλά έτσι που το βλέπω εδώ στο εορτολόγιο, κάτι τέτοιο λέει. Μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Μην δείτε κανέναν όσιο ή Άγιο Αστείο εκεί έξω, να του πείτε χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στις καιρικές συνθήκες, διότι τα υποδέλυπα θα σας τα πούν οι εκλεκτοί συνάδελφοι της πρωινής ζώνης ενημέρωσης. Οι καιρικές λοιπόν συνθήκες επιβεβαιώνουν αυτό που σας είπα πριν, η πρόγνωση δηλαδή. Κάθε μέρα μας λένε ότι το βράδυ μπορεί να υπάρχει μια αστάθεια στην ατμόσφαιρα, όπου μπορεί να έχει μια πιθανή σταγόνα λασποβροχής και μια μουντίλα και μια μαυρίλα. Δεν επιβεβαιώνεται. Την Κυριακή είχαμε μια σταγονίτσα λίγο, το Σάββατο επίσης το απόγευμα,
πολλοί φοβήθησαν ότι η γνωστή λαϊκή αηδός Πάολα θα κινδυνεύσει στο βολκάνο που εμφανίστηκε το Σάββατο. Δεν κινδύνευσε όμως η Πάολα, ήταν πίχτρα το βολκάνο και το Παολάκι τα είπε εξαιρετικά. Να βάλουμε Πάολα πρωί πρωί, όχι μωρέ Αθανασία, θα ταράξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν περίεργος καιρός, 32-33 το μεσημέρι. Βάλε το κατέβα θέα μου χαμηλά. Ναι, βάλε μια Πάολα έτσι πρωί πρωί δευτεριάτικα να πάρουμε τα πάνω μας. Και το 32 θα φαίνεται παραπάνω λόγω υγρασίας, υψηλότατης υγρασίας. Αύριο μέχρι και το Σάββατο θα είμαστε στο 33-34. Το Σάββατο ίσως και την Κυριακή να πάμε στο 35-36. Πάντως εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Ωραίο το ρήμα κειμένομαι, σας το έριξα. Μου λέει η φίλη μου Γογούλα που είτο παρούσα, η Πάολα ανέβηκε να τραγουδήσει στις 2 και 4 και κατέβηκε 7 και 4, έμεινε 5 ώρες στη σκηνή. Μπράβο, ωραιότατο. Τα από ολόκληρα ή τα μισά και τα άλλα μισά τα λέγατε εσείς? Ολόκληρα πρέπει να τα πέ. Το Παολάκι, την συμπαθώ την Παόλα, την εκτιμώ ιδιαίτερο και δηλαδή και λοιπά, καλλιτέχνηδα. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας, και επίσης πάντα με μειωμένες τιμές. Η Golden Traders είναι η αγορά για νέα χειρουργικά νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντά στο 6944-21-2150 και δηλαδή και λοιπά. Τους πάτε τα ξαφικά σας, τα κοσμήματά σας, τις λίρες και σας δίνουν το αντίτιμο, ωραία λέξη αυτή, που θέλετε και σώνεστε προσωρινώς και επαρκώς. Λοιπόν, θέλω να πω άπειρες καλημέρες. Έφαγα ένα μίξ παγωτού χτες το βράδυ της γλυκοτεχνίας, μία μπαλίτσα κατά ύφη και μία μπαλίτσα cheesecake, δηλαδή και λοιπά. Ήταν ωραιότατο. Και οι κονιακά παγωτά φοβερά και τρομερά παραγωγής έχουν οι γλυκοτεχνίες για να δροσιστούτε που λένε και στην Ιλία και όλα τα υποδέλυπα που ξέρετε. Καλημέρα στους φίλους μου τους Ζαχαροπουλέους στο Γλάφκο. Παρασκευή βράδυ μονακή, δροσιά, είδα και Αυστραλία, με ποια άλλη έπαιζε η Αυστραλία δεν θυμάμαι. Βλέπετε και Μουντιάλ βράδυ αν πάτε στο Γλάφκο στη δροσιά. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω. Επαγγελματίες οδηγούς, είναι η ώρα που ξεκινάνε όλοι με τον Μάξ και τους 93-4. Είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά εδώ για όλους τους οδηγούν και πάνε στη δουλειά τους πρωί πρωί. Φορτοεκφορτώσεις, ταξιτζίδες, υπεραστικά, αστικά, και οι οδηγοί και οι επιβάτες των αστικών λεωφορείων του αστικού κτέλ της πόλης μας. Λοιπόν, προς τούτο και δια τούτο, ο Λίγη Πάολα δεν θα σας χαλάσει πρωί πρωί. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το αυτό επιθυμούμε και δι' εσάς. Θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8 και 5. Γεια σας.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

αρχίζει το μάτς. Εμφύλιος και με τη βούλα Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά. Τα βίντεο στο TikTok. Οι ετοιμασίες για το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Τα μηνύματα προς το Μαξίμο. Μεθοδευμένο και στοχευμένο το κυριεργατικό χτύπημα του πρώην Πρωθυπουργού με στόχο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τώρα Μπακογιάννη. Την ίδια στιγμή η επταετία Μητσοτάκη στο πρώτο πλάνο της ελληνικής αριστερής σύμπραξης, συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Στο επίκεντρο ακρίβεια, χρέος και στεγαστική κρίση. Παράλληλα η κυβέρνηση στον τάκο με τον τόκο. Όσο υπεύθυνος ασφαλείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Τώρα καταλάβατε τι θα συμβεί αν χτυπήσει σε 3 τη νύχτα το τηλέφωνο. Στο Πασόκ αναμένονται νέες προσχωρήσεις. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Και ανακοίνωση νέων ονομάτων. Οριστικό και αμετάκλητο. Στο κτηματολόγιο οι εκδόσεις αδειών για τις οικοδομές. Με μεγάλο φευγιό πολεοδομιών από τους Δήμους. Τοξικό νέφος ανεπάρκεια στη Θεσσαλονίκη για ένα ακόμα 24ωρο. Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική ζώνη. Χειροπέδες στην υγεία. Έβαλαν χειροπέδες σε γιατρό στο ακριτικό Καστελόριζο με χαλκευμένες κατηγορίες, επειδή τόλμησε να ξεσκεπάσει τις συνθήκες διαβίωσης στις οποίες υποχρέωναν να μένουν με δίθεν παραχώρηση σπιτιού από το Δήμο. Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη για την νεκρική πομπή του Αλή Χαμενεΐ. Εκατοντάδες υψώνουν πάνω, θάνατος στο τραμπ. Από τα τεκτενόμενα στο μουντιλιακό κόσμο. Στο σπίτι της η Βραζιλία ήταν με 2-0 από την Νορβηγία του Χάλαντ. Μεξικό-Αγγλία 2-3, τα λιοντάρια με 10 παίκτες πήραν πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Δεν πάει άλλο. Στον πόδι κάτι στην περιοχή του Λιγανόκαμπου πάνε εισαγγελέα για το ζεφύρι της Πάτρας. Οι δύο τελευταίες πυρκαγιές από τον καταβλισμό των Ρώμα ήταν το κομμάτι που ξεχύλισε το ποτήρι. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι ο εξωστρακισμός, είναι η πραγματική διαχείριση και λύση του προβλήματος. Σε αναζήτηση αφετηρίας για τον Οδοντοντό. Για αύριο μετατέθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση των δημάρχων της Αιγιάλιας των Καλαβρίτων και του Περιφερειάρχη με τον νέο αρμόδιο υφυπουργό. Ζητούμενο παραμένει η επιστροφή του ιστορικού τρένου στη Ράγες. Σκηνικό μετακόμισης και στο ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Ελλάδας. Θέμα χρόνου οι παραιτήσεις Ανδρέα Παναγιωτόπουλου από την Αχαΐα και του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία. Συνεχίζεται το αλαλούμ στο Ρίο. Ερωτηματικά για το που επιτρέπεται και που όχι η κολύμβηση. Έστειλαν βόμβα στην Αμαλιάδα από την Πάτρος αντίπεινα για την έφοδο των πράβων σε καταστήματα εστίασης αναψυχής πριν από λίγες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή έχουμε ταυτοποίηση 7 ατόμων από την Ελλάς για αυτές τις επιθέσεις. Νέα απάτη με τον λογιστή Μαϊμού που ξαναχτύπησε. Πατρινός έχασε 3.500 ευρώ. Έγινε και αυτό, Αστρίτης δάγκωσε στο κέντρο της Πάτρας φοιτητή όταν επιχείρησε να ρίξει απορρίμματα σε κάδο. Το περιστατικό κατεγράφει στην οδό Καραϊσκάκη. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM.
Είναι το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πατήσουμε μαζί και σήμερα στις 10, προσεγγίζοντας τους βασικούς άξονες της επικαιρότητας. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια το ραδιοταξί Live Tracking. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή, με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση.

0: Ένα από τα μότο της ημέρας είναι το «Δεν πάει άλλο». Και αφορά, κυρίες και κύριοι, σε κατοίκους στην περιοχή γύρω από τον κατεφημισμόν καταβλισμό τώρα μας στο Λιγανόκαμπο. Επί της ουσίας αφορά στο ζεφύρι της Πάτρας. Να σας πω ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, είναι τόσα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα με δύο πυρκαγιές, μία ξαφώνεται για δύο μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Όμως τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα και το πρόβλημα έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Σε βαθμό που σήμερα εκ νέου, να πω εγώ, κάτοικοι ετοιμάζονται να πάνε στον εισαγγελέα, να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας, θα υποβάλουν αιτήματα. Να καλημερίσω το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος, τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο. Κύριε Κόκκινο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ξανά εισαγγελέα λέει το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δικαίωση κάτοικοι έχουν αγανακτήσει πλέον με αυτή την κατάσταση. Κάθε καλοκαιρινή περίοδο και κανένας δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, παρότι το έχουμε θέσει πολλές φορές. Πέρσι έγινε η μεγάλη φωτιά, κόντεψε να καεί η Πάτρα. Φέτο, μόνο το τελευταίο 20ήμερο στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε στις 12 Ιουνίου, στις 25 Ιουνίου, στις 1 Ιουλίου, την 1η Ιουλίου, στις 4 Ιουλίου και στις 5 Ιουλίου φωτιά. Τώρα, αν αυτό το θεωρεί κανείς δικαιολογημένο να συμβαίνει επειδή είναι καλοκαίρι, επειδή διαμένουν Ρωμά εκεί, γιατί έχουμε ακούσει αυτό, εντάξει, εκεί με Ρωμά, είναι αυτό σημαίνει. Μα πώς, δηλαδή πρέπει να το πάρουμε πλέον ως δεδομένο ότι θα έχουμε αυτές τις φωτιές με κίνδυνο να ξεφύγουν από το χώρο. Και ξέρετε, επειδή εδώ υπάρχουν και ελιές στην περιοχή και τα λοιπά, πεύκα, αν φύγει η φωτιά από το συγκεκριμένο χώρο και κατέβει στην κάτω πλευρά που είναι ο χώρος που είναι τα τέννις και στη συνέχεια η υπόλοιπη, ας πούμε, η περιοχή, πλέον δεν θα μπορέσουμε να την πιάσουμε. Το είδαμε το σκηνικό πέρσι, το ίδιο θα συμβεί και φέτος και θα είναι και χειρότερο, γιατί μιλάμε για πολύ κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για το χώρο δίπλα και πάνω από το πανεπιστήμιο, από το, πώς το λένε, από το γήπεδο, από τον Παπαϊλο.
0: Άρα μου περιγράφεται καθημερινό εφιάλτη.
1: Μιλάμε το χώρο του πανεπιστήμιου, δηλαδή αν ξεφύγει φωτιά από εδώ, μόνο ένας έτσι, σχετικός, ελαφρά σχετικός να είναι με την περιοχή και το χώρο, θα καταλάβει ότι η φωτιά δεν θα μπορέσουμε να την πιάσουμε μετά.
0: Μου περιγράφεται καθημερινό εφιάλτη και αγωνία δηλαδή.
1: Είναι δυνατόν να μην αγωνιά ο κόσμος και να ζει με το φόβο αυτό, με το που βλέπει ένα καπνό εκεί να φοβάται μην κατέβει η φωτιά. Μα εδώ σε παλιότερη φωτιά συνέβη το εξής διαμίμητο. Η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή της ΔΕΙΑΠ μέσα και δεν υπήρχαν μέσα να τη σβήσουν μέσα στην αυλή της ΔΕΙΑΠ στα δηληστήρια, από εκεί που φεύγει το νερό για την πόλη της Πάτρας. Λοιπόν, ξέφυγε και έφτασε μέχρι τις πρώτες ελιές στα πρώτα σπίτια, στα 30 μέτρα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει, οι αρμόδιοι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε εδώ 5 και 6 πυροσβεστικά να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το ίδιο συνέβη και το προηγούμενο Σάββατο και την Κυριακή. Εχθές η φωτιά μάλιστα ήταν εκτεταμένη σε μέτωπο.

0: Είναι πιο δύσκολο να σβηστεί σε σύντομο διάστημα. Τα καλάμια που σκάγανε από τις φωτιές ακουγόντουσαν 500 μέτρα μακριά.
1: Κύριε Κόκκινε.
0: Και μόνο αυτό δηλαδή σου δημιουργεί ένα τρόμο να ακούσει αυτούς τους κρότους.
1: Κύριε Κόκκινε, ακούστε με λίγο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που πάτε στον εισαγγελέα. Και που πάτε τι βγαίνει. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα, ναι, σας λέει εισαγγελέας, φεύγετε από τον εισαγγελέα, την άλλη μέρα τα ίδια.
0: Είχαμε μια συνάντηση αρχικά με τον εισαγγελέα πριν 20 μέρες περίπου, με τον εισαγγελέα εφετών, που είναι προϊστάμενος εδώ των δικαστικών αρχών της περιοχής, και σήμερα προγραμματισμένα, αλλά να που συνέβησαν και αυτά τα γεγονότα, έχουμε συνάντηση με τον εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος είναι και καθήλυνα αρμόδιος για τη συγκεκριμένη περιοχή εδώ. Στην πρώτη συνάντηση με τον κύριο εισαγγελέα Φετών, πραγματικά συμφώνησε και ο ίδιος, ξέρει, γνωρίζει. Ενημερώνεται και από τα μέσα ενημέρωσης και είναι θετικό αυτό ότι οι εισαγγελείς δεν ζουν έξω από την κοινωνία. Πραγματικά ήξερε τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εδώ πριν λίγες μέρες είχε αναδειχθεί το θέμα, να σταματήσει να βγάλει μια φωτογραφία η συμπολίτησά μας και μπήκανε μέσα στο αυτοκίνητό της να την κλέψουν. Στην προσπάθειά της να πάρει πίσω αυτά που της είχαν κλέψει, έπεσε και έσπασε το πόδι της.
1: Είναι η γνωστή, πολύ γνωστή ιστορία αυτή.
0: Πολύ γνωστή ιστορία. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση αυτά τα γεγονότα.
1: Ποιος πρέπει να επέμβει, κύριε Κόκκινε? Γιατί τώρα εμείς καταγράφουμε για μία ακόμα φορά, για πολλωστή φορά, το πρόβλημα. Αποτυπώνουμε παραμέτρους. Ποιος πρέπει να δώσει λύση? Γιατί το ζητούμενο είναι η λύση. Αν είναι κάθε φορά να λέμε μετά από μια εβδομάδα πάλι τα ίδια στο Ριγανόκαμπο, προφανώς ενδεχομένως η επανάληψη να είναι μη τυλμαθήσεως, από ένα σημείο και μετά είναι και εξοικείωση, αλλά δεν είναι είδηση. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πιθανό να προσπαθούν αυτό κάποιοι. Εντάξει, θα το συνηθίσουν οι κάτοικοι και έτσι δεν θα διαμαρτύρονται και θα συνεχίζεται και θα διονύζεται αυτή η κατάσταση. Εμείς αναγνωρίζουμε, γιατί ξέρουμε τι γίνεται, αναγνωρίζουμε ότι το πρόβλημα έχει πραγματικά πολλούς παράγοντες ώστε να μπορέσει να λυθεί στο σύνολό του. Και εκείνο δεν που έχουμε θέσει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις κατευθύνσεις, όταν είχε επισκεφθεί ο πρωθυπουργός της χώρας την Πάτρα, είχαμε μιλήσει με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο γραφείο του, στο Μαξίμου. Πραγματικά αναγνώρισαν το πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση είναι να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν κατά από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Είναι σε βάρος και των ίδιων. Δεν μπορεί να ξυπνάνε παιδάκια και να τους έχει δαγκώσει τον ύπνο τους, ας πούμε, το ποντίκι και να τρέχουν στο καραμαδάνιο. Ρωτήστε το καραμαδάνιο να σας πει τι γίνεται. Δεν είναι, εμείς ζούμε στο 2026. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τους προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό λέει και η δικαστική απόφαση όταν είχε κάνει η κτηματική υπηρεσία προσφυγή για την ελευθέρωση του χώρου, ότι πρέπει να βρεθούν καλύτερες συνθήκες για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα να δούμε και την αξιοποίηση του χώρου πραγματικά, γιατί είναι ο μόνος χώρος που έχει μείνει ελεύθερος 130 στρέμματα και που μπορεί να διατεθεί για την πόλη της Πάτρας, για αθλοπαιδιές, για χίλια δυο πράγματα τα οποία εμείς ήδη τα έχουμε βάλει και στο προεδρικό διάταγμα που ισχύει για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, γενικότερα δηλαδή της Πάτρας, συμπεριλαμβάνεται αυτό το κομμάτι ως χώρος αθλοπαιδιών, αναψυχής, παιδείας, γιατί είναι και κομμάτι του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό προορίζεται. Δεν προορίζεται, ξέρω εγώ, ούτε για χώρο αποκομιδής απορριμμάτων, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, να εφαρμοστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε αυτό το κομμάτι.
1: Μόνο που δεν εφαρμόζεται τόσα χρόνια.
0: Δεν εφαρμόζεται, και εκείνο που μας κλείβει και μας ανησυχεί είναι ότι ο συγκεκριμένος καταβλισμός αντί σιγά σιγά να μειώνεται, αυξάνεται. Πριν μερικά χρόνια ήταν 5-6 καλύβες, τώρα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 30 μπαράκες. Πώς θα πάει? Λοιπόν, με την αδιαφορία μας, γενικά όλης της πόλης και της περιοχής, ο χώρος αυτός μετατρέπεται, όπως είπατε, στο ζεφύρι της Πάτρας. Και μετά από μερικά χρόνια θα λένε κάποιοι, α, τι έγινε και γιατί, και δεν μπορούμε να αυτό, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και πολύ και τα λοιπά, και κατοικούν πολύ κάτι.
1: Κατάλαβα, κύριε Κόκκινε. Κατάλαβα. Στο ίδιο έργο θεάτες θα είμαστε και αυτό το καλοκαίρι.
0: Δυστυχώς, λυπάμαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Έτσι θα μείνει. Και του χρόνου τέτοια εποχή για να έχουμε το ίδιο ρεπορτάζ θα κάνουμε. Να το θυμόσαστε. Γιατί δεν είναι στραβός ο γυαλός. Λοιπόν, πάμε στον ήχο για τα παρέποντα. Τα προσήκοντα, σε λίγο κοντά σας.

0: Για να πάμε σε άλλους δρόμους, για την ακρίβεια σε άλλες ράγες, να επιχειρήσουμε να πούμε. Δεδομένου ότι η αυριανή είναι μια ημέρα κατά την οποία το ζητούμενο είναι να βρεθεί κοινός βηματισμός, προκειμένου το ιστορικό τρενάκι των Καλαβρίτων Οδοντωτός να επιστρέψει στις ράγες. Ένα τέτα τέτ που ελπίζουμε να είναι εκτός από ζεστό και ουσιαστικό εκεί της Αθήνας, με τη συμμετοχή των δημάρχων αλλά και της περιφέρειας, συνάντηση με τον νέο αρμόδιο υπουργό για την επικαιροποίηση όλου αυτού. Καλημερίζω, καλωσορίζω τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργοβλε, καλημέρα στους αγροατές μας. Εντάξει, όπως γνωρίζετε, και η κοινωνία των Καλαβρίτων και του Ιακωβού ανάστατη είναι. 120 μέρες έχουν περάσει χωρίς να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Το πρόβλημα είναι τεράστιο στην οικονομία της περιοχής. Νεκρώθηκαν και τα καλά τα καθημερινά και το διακοστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος, γιατί για το δωτός ήταν το τρένο που είχε μεγάλη σημασία για την περιοχή, τουριστική, επισκεπτισμότητα κλπ. Πάντως αύριο πράγματι γίνεται μια συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού. Έχει προηγηθεί και μια άλλη συνάντηση, είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Και φαντάζομαι ότι στα πλαίσια αυτά, τουλάχιστον για την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, θα δοθεί μια κάποια δυνατότητα και στον Υπουργό και στο Διευθύνων Εστιών του ΟΣΕ να δώσουν το βάσιμο φόρος ώστε η Χέλη Μπέγγι να βάλει τα τρένα για να λειτουργήσουν τώρα.
0: Άρα μου λέτε ότι στο κάδρο Μπέγγι, εποχικά τουλάχιστον, όλο το καλοκαίρι, να έχουμε περιορισμένα δρομολόγια, αλλά να έχουμε. Αυτό μπαίνει στο
1: έστω, έστω να γίνει και εποχικά, και τέλος πάντων μέσα στο διάστημα αυτό να κάνουμε όποια ενέργεια χρειάζεται άλλη, αν έχουν κάτι να αποκαστούν ιδιαίτερο να κάνουμε, ώστε το τρένο να λειτουργεί βεβαίως όλο τον χρόνο. Γιατί για μας το τρένο για όλο τον χρόνο, δεν υπάρχει εποχικότητα στο τρένο.
0: Προφανώς.
1: Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν ξέρουμε τι δρομολόγια θα βάλουν. Αν είναι να βάλουν ένα δρομολόγιο ή δύο δρομολόγια, αυτό δεν εξυπηρετεί το που ξαναπεί. Έτσι, το λιγότερο τρία δρομολόγια την ημέρα και πέντε στο βελεχείο είναι απαραίτητα. Και το άλλο που απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι αυτό το διάστημα των 120 ημερών που έχει το τρένο χωρίς να υπάρχει ένα διάγραμμα πότε ξανανοίγει και ποιο λόγο και λοιπά ιδιαίτερο σταμάτησαν το τρένο, είναι ότι τα τουριστικά γραφεία έτσι με προβληματίζει πλέον, ας πούμε, θα έχουν δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να ξαναβάλουν μπροστά.
0: Γιατί είχαν βγάλει εκτός ατζέντες.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω. Να σας πω, θα δούμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Πάντως αυτό που έγινε και στην εποχή μάλιστα του Υπουργού του κ. Γερανάκη ήταν εγκληματικό για τα Καλάβρητα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Το έχω ξαναπεί αυτό και επιμένω.
0: Οι προσλαμβάνουσες που έχετε είναι ότι η νέα ηγεσία, εν μέρει νέα ηγεσία του Υπουργείου, στο τραπέζι βάζει το να ξαναδρομολογήσει τον Οντωτό, έστω σε εποχική βάση.
1: Ναι, έχει
0: δεν
1: άλλο διάλογο.
0: Δεν πάτε δηλαδή με τον μπορεί αν θα το ακούσουμε.
1: Άλλο διάλογο.
0: Έχει άλλο διακύβευμα εδώ.
1: Έχει άλλο διακύβευμα, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον τι καρνός θα βγει.
1: Να δούμε αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν είναι 25 πρώτα λεπτά, έστω και σε πρώτο χρόνο για τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και βλέπουμε για τον Οντωτό αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με το κεφάλαιο του Οντωτός από την ηγεσία του Υπουργείου μετά την αντικατάσταση του κ. Κυριανάκη. Θα πάμε στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά στον τελευταίο να κλείσει την πόρτα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πάμε στο πολιτικό πεδίο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι συνοδεύει τις εξελίξεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Είναι προφανές ότι τα τεκτενόμενα στον οίκο του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο παρά διάφοροι και αμέτωχοι, αφήνουν την Πάτρα, την Αχαΐα, την Εντολακαρνανία και όχι μόνο. Να σας πω ότι η αποχώρηση Ζαχαριάδη. Το ρεπορτάζ συνοδεύει αυτήν την αποχώρηση με το θέμα χρόνου να αποχωρήσουν μετά παραιτήσεως και παράθεση βουλευτικής έδρας τόσο του αρχαίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου όσο και του Εντολακαρνάνα του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα. Πάμε στον αρχαίο, πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τώρα να μην το εκίσω και να μην γίνω θυμόσοφος, να μην πω δηλαδή αυτό που φοριέται ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, αλλά να το θέσω αν θέλετε σε άλλη βάση. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος θα την κλείσει την πόρτα.
1: Όταν έρθει η ώρα, εξάλλου είμαστε σύμφωνοι με τις αποφάσεις του κόμματος. Οι αποφάσεις του κόμματος είναι συμπαράταξη, σύμπλευση και συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξου Τσίπρα. Δεν κατεβάζουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εντασσόμεθα προοδευτικά στην Ελλάδα του Αλέξου Τσίπρα. Απλά πράγματα και κατανοητά νομίζω και σαφείς οι αποφάσεις.
0: Άρα μου λέτε ότι μέσα στον Ιούλιο και εσείς θα αποχωρήσετε. Πότε θα είναι, Ιούλιο ή Αύγουστο?
1: Θα το δούμε τώρα. Η μέρα είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς αγωνιζόμαστε καθημερινά.
0: Όχι, το θέμα είναι αν θα αποχωρήσετε και θα παραδώσετε την έδρα. Το ένα είναι αυτό. Θα την παραδώσετε την έδρα.
1: Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Η έδρα δεν είμαι διορισμένος.
0: Και τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν?
1: Από τον αχαϊκό λαό, αν εσύ με ψήφισες, θα σε καλέσω να σε ρωτήσω, να μου πεις τι θα κάνω. Αλλά δεν
0: εγώ, εγώ κύριε Παναγιωτόπουλο, ανεξάρτητα το αν σας ψήφιζα ή όχι, έχω βάσει πάγια πολιτική θέση. Ένας βουλευτής όταν φεύγει από ένα πολιτικό οργανισμό, παραδίδει την έδρα γιατί με τη δική του σημαία εξελέγει.
1: Δεν φεύγουμε, δεν φεύγουμε. Δεν φεύγουμε. Ποιος είπε, φεύγουμε.
0: Δηλαδή, θα παρετηθείτε, θα παρετηθείτε να πάτε στο Τσίπρα και δεν φεύγετε?
1: Όχι, δεν παρετούμε. Ποιος όπου θα παρετηθούμε? Απόφαση του κόμματος είναι να συμπαραταχθούμε με την Ελλάς. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πάμε αλλού. Πού πάμε αλλού? Στο φυσικό μας ηγέτη πάμε και εφαρμόζουμε την απόφαση του κόμματος. Τι λέει η απόφαση του κόμματος? Συμπαραταζόμεθα με την Ελλάς στο Αλέξη του Τσίπρα και θα κατεβαίνουμε στις εκλογές. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Ή θα πάμε στο σπίτι μας ή θα πάμε στην Ελλάς. Πού είναι η αλλαγή κόμματος και όλα αυτά τα σενάρια που φτιάχνονται? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι το κόμμα του Τσίπρα είναι το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, συνέχεια. Είναι η μεταξέλιξη και η διείσδυση και η διαπλάτηση και η εμβάθυνση μέσα στην κοινωνία.
0: ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθεί να υπάρχει?
1: Ακόμα ναι. Ο σχηματισμός θα υπάρχει, δεν μπορεί να διαλυθεί. Έχουμε κοινοβουλευτική διαδικασία, έχουμε έναν αγώνα δρόμου ακόμα και πρέπει να υπάρχει.
0: Προοπτικά θα υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει?
1: Πώς θα υπάρχει όταν δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές μετά?
0: Άρα μου λέτε ότι είναι θέμα χρόνου αυτό το κόμμα να κατεβάσει ρολά και να σβηστεί από το χάρτη?
1: Όχι, να συγχωνευτεί ενδεχομένως. Θα το δούμε τι θα αποφασίσουν τα όργανα.
0: Και αν αποφασίσει ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η μειοψηφία
1: της. Αποφασίσουν τρεις άνθρωποι στους 300.
0: Ακούστε με λίγο. Η μειοψηφία. Άλλο θέλω να ρωτήσω, Αντρέα. Μισό λεπτό. Αν αποφασίσει η μειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι απέναντι σε αυτή την απόφαση.
1: Γιατί να τους κάνουμε?
0: Δεν φεύγουμε και διατηρούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να υπάρχει? Η Κουμουνδούρου ως κτίριο και τα κομματικά, και τα κομματικά μέσα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν? Τι δηλαδή θα γίνει? Γιατί τα κόμματα δεν κλείνουν έτσι απλά, δεν κατεβάζουν ρολά έτσι απλά. Το ξέρετε.
1: Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτές είναι οι αποφάσεις του κόμματος. Τώρα τις αλλάξω εγώ ή θα τις αλλάξουν τρεις άνθρωποι? Εάν η πλειοψηφία λοιπόν αποφασίσει κάτι άλλο, θα το δούμε τότε. Σήμερα έχουμε αυτή την απόφαση του κόμματος. Ζήτησε η μειοψηφία να γίνει Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, είτε να επιβεβαιώσει αυτή την απόφαση, είτε να κάνει αυτή που λέτε εσείς, να πάρει ο Πολάκης και οι υπόλοιποι το κόμμα και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οπότε τότε παρατοποθετούμεθα.
0: Μάλιστα.
1: Θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, αν επιβεβαιώσει την απόφαση του κόμματος, προχωράμε κανονικά, συντεταγμένοι, συμπαραταγμένοι με την Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα.
0: Λοιπόν, επειδή ως ώρα μιλάμε, έχουν έρθει ούχο λίγα μηνύματα.
1: Ναι,
0: μου γράφει ένας φίλος ή μια φίλη, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ξεκάθαρος ο βουλευτής για το αν θα παραδώσει την έδρα όταν αποφασίσει να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι πέστε του ότι είναι σαν τον άρρωστο που έρχεται και ζητάει από τον γιατρό να του υπογράψει πως θα ζήσει ή πότε θα πεθάνει. Ουδείς γνωρίζει λοιπόν περί της ημέρας εκείνης. Και ξεκάθαρο να είμαι, γιατί να είμαι, πολύ ξεκάθαρος είμαι. Είμαι σύμβουλο με τις αποφάσεις του κόμματος. Αυτή η λύσα ορισμένων, σόν και καλά να παραιτηθείς για να ευχαριστηθούνε, δεν ξέρω πού αποσκοπεί και τι λύνει, γιατί είναι καθημερινό το φαινόμενο, έχουμε πλέον του εξαμήνου που η ερώτηση αυτή γίνεται καθημερινά.
0: Θεωρείτε, λοιπόν, θεωρείτε ότι είναι άκερη.
1: Μα δεν είναι, τι άκερη, δεν είναι άκερη, είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν είναι συμβατή με τις αποφάσεις του κόμματος. Είμαστε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτές είναι οι αποφάσεις του, αυτές εκτελούμε. Άμα αλλάξουν αύριο θα τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκβιαστικές θα έλεγα, καθημερινά η ίδια ερώτηση.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι από επαγγελματική διαστροφή, έχει ουσία πολιτική,
1: όχι, ναι.
0: Έχει ουσία πολιτική ερώτηση αυτή.
1: Ναι, και η θέση του κόμματος έχει ουσία πολιτική. Η πορεία μας έχει ουσία πολιτική, γιατί καθημερινά, όπως σας είπα για την προηγούμενη φορά, αγαπητέ μου Γιάννη, έχουμε 2 με 3 ερωτήσεις του βουλευτικού ελέγχου των προβλημάτων της αχαΐας ευρύτερα του λαού.
0: Προφανώς και
1: ναι. Γιατί δεν ρωτάει ένας από όλους αυτούς τους αγαπητούς ακροατές που έχουν την απορία της παρέτησης του βουλευτή που την κάνουν κάθε μέρα, αυτή η ερώτηση που έκανε σήμερα, τι αφορά?
0: Αφορά στο γεγονός ότι ο πολιτικός χάρτης της χώρας μοιάζει με κινούμενιά μου. Αφορά στο ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Αφορά ότι υπάρχει απόφαση ενός κόμματος με την κεντρική του επιτροπή που λέει ό,τι λέει και το περιγράψατε. Και αφορά συγχρόνως και τη βάση αυτού του κόμματος που παρακολουθεί να παρετούνται βουλευτές, να φεύγουν στελέχη να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Η ηγεσία του να λέει ότι εμείς δεν θα κατέβουμε σε εκλογές. Και ο βουλευτής που φεύγει ή να παραδίδει την έδρα ή να λέει ότι όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Δεν είναι πολιτικό διακύβευμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Δεν είναι μέρος του πολιτικού ρεπορτάζ και της πολιτικής ακεραιότητας που θεωρητικά ή πραγματικά πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του?
1: Σαφώς και είναι.
0: Άρα λοιπόν είναι άκερο.
1: Περιμένετε. Δεν είναι καθημερινό ζήτημα συζήτησης, γιατί έχουμε πλειάδα ζητημάτων και δεν βλέπω έναν ακροατή να ρωτάει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουμε.
0: Ξέρετε γιατί δεν ρωτάει. Ξέρετε γιατί δεν ρωτάει. Γιατί με ευθύνη της πρωτοπολιτικών ηγεσιών έχουμε βάλει την κοινωνία σε μια προεκλογική περίοδο και φεύγει από την ουσία των προβλημάτων της καθημερινότητας και μπαίνει στο διατάφτα που όρισαν άλλοι ως ατζέντα. Το αν θα υπάρξει δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, αν ο Τσίπρας θα αφομοιώσει, θέλει ή δεν θέλει, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, δεν φταίνει δημοσιογράφοι και κοινωνία και τα μέλη του. Κάποιοι άλλοι φταίνε που κάναν την ατζέντα έτσι.
1: Βάζουν τις προτεραιότητες οι άλλοι. Αλλά προτεραιότητα όμως πρέπει να είναι τα ζητήματα της κοινωνίας. Πόσο έχει το τυρί, πόσο έχει το ρεύμα, πόσο έχει βενζίνη. Και σε αυτά πρέπει να απαντήσουμε. Πρέπει αυτή η πολιτική να ανατραπεί, ναι ή όχι. Και πώς θα ανατραπεί. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα και τα διακυβεύματα σήμερα, στα οποία πρέπει να απαντάμε.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας βάλω αλλού όμως, γιατί εγώ θεωρώ ότι διακύβευμα είναι η κουβέντα μας και είναι μεστή. Ο Τσίπρας θέλει τον Παναγιωτόπουλο και πώς τον θέλει?
1: Πού να ξέρω, δεν έχω μπει σε τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη, ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως και εκ των δεξιών του καθήμενη, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερασμένο και τοξικό κόμμα. Εγώ αυτό λέω και σας ρωτάω, νιώθετε ότι ως τοξικός θα πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάτε στον κύριο Τσίπρα? Αυτό λέω εγώ.
1: Δεν είπε ότι είναι τοξικό.
0: Βεβαίως και το είπε. Το είπε ο κύριος Ακαντάρης ούκο λίγες φορές. Και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του. Τι είπε? Ότι επί της ουσίας με αυτά τα οποία έχουν συμπληρώσει τον κύκλο τους, εγώ δεν θέλω να καμία σχέση. Και ρωτάω εγώ, εάν ένα κόμμα έχει συμπληρώσει τον κύκλο του, οι βουλευτές του δεν τον έχουν συμπληρώσει?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Μένει να αποδεχθεί εκ του αποτελέσματος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας από εσάς πάντως.
1: Εδώ είμαστε, οι εξελίξεις προχωράνε, η κοινωνία προχωράει, θα τα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Εγώ τι κρατάω από τη συνέντευξη για να το δώσω τώρα μέσα στην αίθουσα σύνταξης? Θα παραιτηθώ αλλά δεν θα παραδώσω την έδρα ή θα παραιτηθώ και θα δω εκείνη την ώρα τι θα κάνω? Τι κρατάω εγώ?
1: Να παραιτηθώ. Να παραιτηθώ για ποιο λόγο τώρα, για να το καταλάβω.
0: Όχι, λέω αν το κάνετε.
1: Ναι. Γιατί να το κάνω, δεν είμαι διορισμένος βουλευτής, εκλεγμένος είμαι. Μάλιστα. Εγώ έρχεται ο κόσμος μου, ο κόσμος που με ψήφισε, που με στήριξε, κουβεντιάζουμε, είναι σε διαβούλευση θα έλεγα το ζήτημα. Δεν μου λέει βέβαια κανένας να παραιτηθείς, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά στη Βουλή. Θα το δούμε στον χρόνο πώς θα είναι. Άμα σε έχουν διορίσει, να παραιτηθείς. Αν είσαι επικρατείας, ας πούμε, και είσαι διορισμένος βουλευτής, παραιτήσου κατ' εντολή. Εγώ δεν έχω εντολή, εντολή έχω από τον κόσμο.
0: Άρα,
1: την εντολή την εξελώ, προχωράω. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Άρα,
1: Εξάλλου, κύριε Γιωργόπλε, παρετείται κάποιος γιατί πάει να πιάσει σειρά, να πιάσει θέση, να είναι υποψήφιος κτλ. Εγώ δεν γέγομαι όπως ξέρετε.
0: Α, τώρα μου το βάζετε. Τώρα μου το βάζετε αλλιώς. Ναι, όντως μου το βάζετε αλλιώς.
1: Εγώ πάω και στη δουλειά μου, έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Δεν γέγομαι σόν και καλά να είμαι αρεστός και να είμαι υποψήφιος κάπου, ίσως να με αρέσω στον Τσίπρα, να το κάνω το χατήρι για να με βάλει υποψήφιος κτλ. Έχουμε και μια πορεία, μεγαλώσαμε, το ξέρετε αυτό, τη ζούμε την κοινωνία, παλεύουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Δρόντες είμαστε, ζώντες είμαστε, εδώ είμαστε, να είμαστε καλά, θα τη δούμε την πορεία πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν κάνω κάτι για να δειχθώ εγώ ή να κερδίσω εγώ κάτι, δεν το κάνω εγώ ιδιωτελώς. Εγώ είμαι εδώ, με τον Τσίπρα θα είμαι τις επόμενες εκλογές, με την Ελλάδα συμπαρατάσσομαι, είτε είμαι υποψήφιος είτε δεν είμαι, εκεί θα είμαι και εκεί θα παλεύω.
0: Είστε ξεκάθαρος του τελευταίου σκέλος, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχετε δύναμη και κουράγια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, φιλτράτε το όλο, ακούσατε, δεν ενδιαφέρονται, πολύ ενδιαφέρονται. Λοιπόν, μόλι βγήκε η είδηση εδώ, βγήκαν πολλές ειδήσεις, αλλά τέλος πάντων. Σε ποιον να το πεις και ποιον να το γράψεις. 9:38 πρώτα λεπτά. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τώρα ταξί live tracking. Ζωντανά στο κινητό η διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πορευόμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το ζητήσατε και θα το διευκρινίσουμε. Τι ισχύει με το Ρίον? Τι ισχύει γενικότερα με την περιοχή, δεξιά και αριστερά, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, πόσα μέτρα, πόσα εκατοστά, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχει δημιουργηθεί μια περίεργη αίσθηση, εντύπωση. Αυτό θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε ως προς τη βάση της πραγματικότητας, της αλήθειας. Πάμε στον κύριο Ματθόπλο από το Σκιανά, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην περιοχή. Κύριε Ματθόπλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ένα χιλιόμετρο έθνη κακήθεν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Μην τρομάζουμε τον κόσμο.
0: Εγώ δεν τον τρομάζω. Εγώ πριν από μια εβδομάδα είχα βγάλει τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, ο οποίος μου είπε: ναι, ότι το λιμεναρχείο έχει δίκιο. Πάντα ορίζεται ως έτσι από εκεί το που δένουν ντόκια και υπάρχουν, και ότι είναι ένα χιλιόμετρο δεξιά και αριστερά. Αν ισχύει κάτι άλλο, να το ακούσω.
1: Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί όλο αυτό που έχει συμβεί στην περιοχή και όλοι αυτοί που κάνουν αναρτήσεις στα social, είτε γιατί δεν καταλαβαίνουν, είτε γιατί έχουν κακό σκοπό, είτε γιατί είναι απλώς ανόητοι και γράφουν βλακίες, κάνουν μόνο κακό στην περιοχή και στα καταστήματα. Υπάρχουν δύο καταρχήν απαγορεύσεις. Μία απαγόρευση αφορά μέσα τη θάλασσα και την αυσιπλοεία. Αυτό είναι το ένα μίλι δεξιά-αριστερά κτλ. Που λένε.
0: Είναι το λεγόμενο παραλληλόγραμμα πέραν και σε βάθος της ακτής. Αυτό
1: αφορά
0: λέτε.
1: Την αυσιπλοεία.
0: Ακριβώς.
1: Για όποιον καταλαβαίνει. Αφορά το που περνάνε τα πλοία, αφορά ότι δεν μπορεί να κολυμπάει κάποιος μέσα στη γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα. Και προφανώς δεν μπορεί κάποιος να κολυμπάει ή να ψαρεύει ή να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα κάτω από τη γέφυρα. Ξεκάθαρο, μέχρι εδώ.
0: Απόλυτα έτσι όπως το βάζετε.
1: Ωραία. Ναι, γιατί αφορά την αυσιπλοεία. Αν δείτε τους ναυτικούς χάρτες, GPS για όποιον ξέρουν, έχουν αυτό το παραλληλόγραμμα. Άρα αυτό δεν ασχολούμαστε, δεν μας αφορά καθόλου. Το Ρίο, τους επισκέπτες, τους κολυμπητές, κανέναν. Πάμε στο νούμερο 2 και κάποιες πινακίδες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα. Έχουν το σήμα αυτό που απαγορεύεται το κολύμπι. Αφορούν το λιμάνι. Τις δύο προβλήτες, τη βόρεια και τη νότια. Και προφανώς δεν κολυμπάει κάποιος στο φεριμπότ. Κινδυνεύει η ζωή του.
0: Και προφανώς δεν θα έπρεπε ποτέ να κολυμπάει.
1: Και προφανώς πάντα δεν επιτρεπόταν.
0: Πάντα δεν κολυμπούσε.
1: Και κανένα δεν κολυμπούσε. Δεν έχω δει ποτέ να κολυμπάει κάποιος την ώρα που δένει το φεριμπότ. Εκτός και αν θέλει να αυτοκτονήσει, να έχουμε ατυχήματα ή να έχουμε τέτοια πράγματα. Άρα και το δεύτερο είναι ξεκάθαρο. Δεν κολυμπάμε στα δύο λιμάνια, μέσα στο λιμάνι. Δεν κολυμπάμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο η ιστορία. Όποιος λέει άλλα πράγματα είναι εκ του πονηρού ή είναι απλώς ανόητος. Εγώ πρόσφατα έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσω με τον λιμενάκι πατρό, το οποίο μου τα ξεκαθάρισε τα πράγματα και είναι ίδια. Και μου είπε ότι θα γίνει και μια συνάντηση εδώ στο Ρίο με το τοπικό σταθμό του Ρίου, του λιμεναρχείου. Αλλά νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο το πράγμα, τόσο ξεκάθαρο, που δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Και θα σας πω και λίγο την ιστορία με δύο λόγια. Κάποιος κύριος έκανε ψαροντούφεκο. Τον συλλάβανε. Όχι τον συλλάβανε, συγγνώμη, λάθος.
0: Του κόψανε πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Ακριβώς. Γιατί έκανε ψαροντούφεκο. Άφησε το ψαροντούφεκο να πέσει στη θάλασσα και βγήκε και είπε: εγώ κολυμπάω. Και επιβλήθηκε το πρόστιμο 500 ευρώ και άρχισε από εδώ να κάνει μια τρομερή ιστορία και να λέει: ανέσυρε τον νόμο αυτό. Και άρχισε να πλήθει θεούς και δαίμονες ότι εγώ αφού γράψατε εμένα να κάνω και τους άλλους που κολυμπάνε. Εδώ να ξέρετε την Ελλάδα, και το άλλο. Ας πούμε στην περιοχή του Ρίου, στο κάστρο γύρω γύρω, πάντα κολυμπάγανε ο κόσμος. Παρότι εκεί είναι ανάμεσα στις δύο απαγορεύσεις, αλλά παραδοσιακά κάποιοι κολυμπάνε. Το λιμενικό. Είναι ένα άνθρωπο που σαν και εμάς, δεν είναι τρελή να πάνε να συλλαμβάνουν την κυρία που κάνει, που κάθεται στην ακρογιαλιά. Όταν όμως πάει αυτός ο κύριος και κάνει καταγγελίες και λέει και γράφει στο Facebook, εγώ τώρα αναρτώ τη φωτογραφία που κάνουν μπάνιο και απαιτώ, και έχω πάει είτε στο σταθμό Ρίου, και απαιτώ να τους επιβάλλουν πρόστιμο. Καταλαβαίνω ότι περιπλέκει τα πράγματα και φέρνει σε δύσκολη θέση και τα όργανα της τάξης και του λιμενικού. Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία που έχει συμβεί στο τελευταίο 4 μήνες.
0: Εγώ κρατάω ότι με εξαίρεσε τα δύο ντόκια, τους δύο λιμένες, ανατολική και δυτική προβλήτα. Επί της ουσίας, στα άκρα των δύο αυτών, δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση.
1: Προφανώς. Προφανώς δεν υπήρχε ποτέ και ότι θα υπάρξει.
0: Και θα υπάρξει.
1: Πώς θα γίνει, αφού υπάρχουν είναι πολυσύχναστες παραλίες με τοποθετημένο ναυακοσώστη από το κράτος και το Δήμο. Πώς είναι δυνατόν σε μια παραλία που απαγορεύεται το μπάνιο να βάζουμε και ναυακοσώστη? Δηλαδή, ειλικρινά, επειδή το έχω γράψει και τοπικές ομάδες, έχουμε ασχοληθεί και το που λέμε και το λέμε και του λες, παιδιά, σταματήστε, δεν υπάρχει κάποιο εχθρός για να το κυνηγήσετε. Βλέπω τρομερές αναρτήσεις στα social, να κατέβουμε στον δρόμο, να ενάντια, σε ποιον ενάντια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μόνο κακό κάνουν. Νομίζω ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρος.
0: Είστε σαφέστατος και νομίζω ότι δώσαμε απάντηση συνολικά σε όλα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματιθόπουλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Με εξαίρεση δυτική προβλήτα, ανατολική αποβάθρα, ενδεχομένως και το κομμάτι πάντα ίσχυε που μεσολαβεί και που είναι το φρούριο, το κάστρο, το καστέλι του Ρίου, και εκεί πάντα απαγορευόταν το μπάνιο, άλλο το τι έκαναν κάποιοι. Με εξαίρεση ωστόσο αυτές τις δύο πλευρές, από τα άκρα αυτών των δύο πλευρών, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν ισχύει κανένα χιλιόμετρο δεξιά και αριστερά, όλα είναι μυθεύματα. Η απαγόρευση του ενός χιλιομέτρου δεξιά και αριστερά αφορά ένα παραλληλόγραμμο στο κέντρο του περάσματος του Ρίου Αντιρίου, κάτω από τη γέφυρα, και έχει να κάνει με απαγόρευση εκεί όντως κολύμβησης, αλλά και βεβαίως ψαρέματος, να κάνεις ψαρεντούφωκο και πολλά άλλα. Καμία σχέση όμως με την ακτή και το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται κολύμβηση.

0: Θα κλείσουμε με φορολογική ενημέρωση. Να σας πω το ποσοκού ήταν το ποσοκού των φορολογικών δηλώσεων. Ρεκόρ υποβολής. Όμως έχουμε και άλλα μαντάτα από τη φορολόγηση. Δημήτρης Μπόκαρης με τις λεπτομέρειες. Ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι είχαμε και τι θα έχουμε?
1: Σύμφωνα με τα στατιστικά, ήταν το πιο παραγωγικό Σαββατοκύριακο για τις φορολογικές δηλώσεις. Όλοι οι λογιστές ήταν στα γραφεία τους, όπου υποβάλανε φορολογικές δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα απλό στατιστικό στοιχείο, όπου μέσα σε αυτά είναι και οι τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από τις αυτόματες υποβολές του Υπουργείου. Η πραγματική εικόνα όμως δεν είναι αυτή, γιατί οι πραγματικές φορολογικές δηλώσεις, πάρα πολλές ακόμα, δεν έχουν υποβληθεί. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τις 15 του μήνους, μέχρι την άλλη Τετάρτη, θα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι δηλώσεις και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχει ανοίξει άλλη πλατφόρμα για να μπορέσουμε να τις προλάβουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η πρώτη δόση ή αν θέλεις η εφάπαξη καταβολή πότε είναι?
1: Είναι 31 Ιουλίου.
0: 31 Ιουλίου. Μάλιστα.
1: 31. Η τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου.
0: Έχουμε κάτι άλλο από το μέτωπο της φορολογίας?
1: Από το μέτωπο της φορολογίας έχουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ από το 2027 θα βγαίνει βάση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου. Δηλαδή με τα πραγματικά τετραγωνικά που θα είναι πλέον δηλωμένα στην ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα θα πρέπει να τρέξουν σε μηχανικούς προκειμένου να τη βγάλουν και να είναι έτοιμοι στο ένφια του 27 να βγουν με τις βάσεις των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Για βάλε μια τελεία εδώ, σε θέλω μάρτι μου, για να σε για να ακούσεις τώρα. Σε επίπεδο Πάτρας έχουν καταστραφεί 2.500 φάκελοι με άδειες. Εκεί που είχαν μια αποθήκη και τις φυλάγανε. Όσο και ψάχνουν οι ιδιοκτήτες αυτοί των 2.500 αυτών σπιτιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, πες το ό,τι θες, δεν μπορούν να τα βρούνε. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα πάνε από την αρχή να κάνουν αποτύπωση, να βγάλουν σχέδια, να πληρώσουν και για αυτό μηχανικό και στη συνέχεια θα βάλουν άλλα λεφτά για να πληρώσουν μηχανικό να βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα.
1: Σωστά.
0: Αμα αυτοί θα ξεπενταριαστούν.
1: Αυτά μάλιστα είναι τα ωραία της γραφειοκρατίας.
0: Και πότε θα τεθεί σε ισχύ, μου είπες, το 27?
1: Στον ένθετο του 27 θα πρέπει να έχουν βγει οι ηλεκτρονικές ταυτότητες των ακινήτων.
0: Μάλιστα. Τους κάναμε την καρδιά περιβόλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, να ακούσετε, σπεύσατε, η ηλεκτρονική ταυτότητα από το 27 θα τίθεται σε ισχύ. Ο ένφια θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά που θα ορίζονται σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Μεγάλος πονοκέφαλος και εδώ είναι είδηση. Περίπου 2.500 φάκελοι με άδειες ακινήτων στην Πάτρα έχουν χαθεί. Είναι μάλιστα φάκελοι μιας αμαρτωλής περίοδου για την πολεοδομία. Η επίσημη θέση είναι ότι χάθηκαν γιατί εκεί στην αποθήκη που τις είχαν βάλει σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο πλημμύρισαν άλλες και άλλες πήραν φωτιά. Εντελώς τυχαία αυτό. Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι είχαν κάνει λοβιτούρες εκεί στην πολεοδομία και 2.500 συγκεκριμένων χρονολογιών άδειες δεν υπάρχουν πουθενά. Αν είναι δυνατόν να πω έχω τέτοιο πράγμα. Ποιος είμαι εγώ που θα το πει? Έλα μου όμως που δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα θα κληθούν και πρέπει να καταθέσουν ψηφιακά την ταυτότητα, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα πληρώσουν μηχανικό, θα πάνε να κάνει αποτύπωση από την αρχή, θα συντάξουν νέο φάκελο και συνέχεια με αυτό το φάκελο θα συντάξουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή θα διπλοπληρώσουν και βλέπουμε.

Το πρώτο για αυτή την εβδομάδα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ρόδη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόδωρος. Σας θυμίζω μαζί μας και σήμερα ραδιοτεξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις τον κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Να έχετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα ανταμώσουμε ξανά λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωινό της Τρίτης. Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάνε. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη, see you tomorrow.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, φρουκτής και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max, είστε συντονισμένοι στους 93 και 4. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11 καταγράφοντας την σημαντικότερη δισιογραφία. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Το τηλέφωνο μας, 2610-328-311. Σας ακούμε. Το Facebook μας, Max FM 93 και 4 η Διεύθυνση. Σας διαβάζουμε. Παράλληλα, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο www.dt.gr. Ενώ συγκρατήστε και το αδερφάκι του που έρχεται ολοταχώς και είναι ο νεολόγος των πατρών.gr. Με λατινικούς χαρακτήρες βεβαίως και όλα με όμικρον. Ταυτόχρονα, αμέσως μετά την εκπομπή, όλες οι συνεντεύξεις όλων των εκπομπών και ολόκληρες οι εκπομπές αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr, εκεί που έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, αλλά και άλλους ιντερνετικούς σταθμούς με όλων των ειδών της μουσικής. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 και είναι καθημερινά μαζί μας, με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη, στην ίδια οδό και αριθμό, δηλαδή στην οδό 28 Οκτωβρίου, στον αριθμό 24. Σε ό,τι αφορά στην Πάτρα είναι Παλιά Καρόλου και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water, που δραστηριοποιείται και στην Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24, προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Με τι θα καταπιαστούμε σήμερα στα στενά όρια της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, στα στενά χρονικά όρια, με τον Ριγανόκαμπο? Αλήθεια, είναι μια συζήτηση η οποία έχει εξαντληθεί. Όμως, απορούν οι κάτοικοι και δικαιολογημένα το μεταφέρουν. Γιατί η πυροσβεστική δεν επιδίδει πρόστιμα? Γιατί η αστυνομία δεν συλλαμβάνει αυτούς που βάζουν τις φωτιές, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και το φετινό καλοκαίρι, ανά τη χώρα, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια ή εσκεμμένα? Προσφεύγουν στην δικαιοσύνη οι κάτοικοι, μπας και δουν μια διαφορετική ημέρα, για να ζήσουν και αυτοί καλά, αλλά και αυτοί που διαβιούν στον καταβλισμό του τρόμου, των ακαθαρσιών, τον καταβλισμό που είναι ένας από τους χειρότερους σε πανελλαδικό επίπεδο. Και αν δεν ενσκύψουν οι αρχές, δηλαδή το κεντρικό κράτος, με το Δήμο που θα έπρεπε να τρέχει τα κονδύλια για την κοινωνική τους ένταξη, για να μπαίνουν σε δουλειές και σπίτια, εάν δεν δούμε τι γίνεται με τις τοπικές αρχές και δεν δράσουμε άμεσα, δυστυχώς το πρόβλημα θα γιγαντώνονται και θα χτίζονται και άλλοι καταβλισμοί εν δυνάμει Ριγανόκαμπος. Όπως για παράδειγμα στο Μονοδένδρι, που έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές πυρκαγιές ανά τη χώρα. Είδατε στην Ινώη, στην Αττική, αλλά και στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Πώς ξεκίνησε η φωτιά εκεί? Από έναν άνδρα που είχε καταναλώσει αλκοόλ, είχε πει 2-3 τσιπουράκια, είπε, κόλλησε στο χωράφι, γκάζωνε, έβγαλε σπινθήρες η εξάτμιση, πήραν τα χόρτα, φωτιά, τα άγρια χόρτα, και ήταν αυτό συνέπεια μιας συμπεριφοράς που δεν εμπεριέχει καθόλου την ενσυναίσθηση που θα πρέπει να έχει ο καθένας μας σε καθημερινό επίπεδο. Ναι μεν κρατικός μηχανισμός, ναι πολιτική προστασία, ναι ένα αέρια μέσα, ναι πυροσβεστική και ο κακός χαμός, αλλά και εμείς. Ταυτόχρονα θα δούμε τι γίνεται με το έψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής. Πολλά ακούω από την κυβέρνηση ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από το παρελθόν, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλα.
διαφορετική είναι η άποψη συνδικαλιστών. Θα τα πούμε για την εικόνα της Δημοτικής Αρχής, καθώς έχουμε νέα δημοσκόπηση του site αυτοδιοίκηση.gr. Θα τα πούμε για τις πολεοδομίες, διότι πλέον φεύγουν από τους Δήμους στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, για να έχουμε διαφάνεια και να παταχθούν τα κυκλώματα που ήρθαν στο φως της δημοσιοκυματισμού του κράτους, για να έχουμε διαφάνεια και να παταχθούν.

πετάξει τα σκουπίδια του, αλλά και το ξύλο σε παραλιακό κατάστημα της Πάτρας. Δεν είναι η πρώτη φορά, φαντάζομαι δεν θα είναι ούτε η τελευταία, που οι εμπλεκόμενοι πήγαν όλοι στο νοσοκομείο.

0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στη μάχη των πυρκαγιών σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο. Ένας από αυτούς είναι ο Βασίλης Φερτάκης, ο πρόεδρος του πυροσβεστικού σώματος των εργαζομένων στην Δυτική Ελλάδα, στα νησιά της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Κύριε Φερτάκη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Αλήθεια, επειδή είναι οι φωτιές στο Ρυγανό κάμπο που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Είναι 5-6 μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Προφανώς υπάρχει μια καταγεγραμμένη κατάσταση. Από την άλλη όμως, όταν βλέπουν να συλλαμβάνονται εμπριστές σε όλη τη χώρα και εκεί που υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει η φωτιά, αυτό δεν γίνεται, ή δεν επιδίδονται τα πρόστιμα που επιδίδονται σε άλλες περιπτώσεις, έχουν ερωτήματα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Στην περιοχή του Ρουγανόκαμπου και όχι μόνο, όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά, έχουμε με μια μεγάλη συχνότητα συμβάντων, ιδιαίτερα φέτος στην παιδινή αντιπυρική. Κοιτάξτε στην Δυτική Αχαΐα τι γίνεται, κοιτάξτε στην Ηλία, στην Λακανανία, στην Λάρισα, στην Αττική κτλ. Πολύ σωστά το λέτε. Εδώ μιλάμε όμως για μια παθογένεια και μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ναι. Πολύ σωστά το βάζετε, λίγο σύνθετο το θέμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Με το που είναι δύο τα ζητήματα διαφορετικά. Το ένα είναι το επιχειρησιακό, το άλλο είναι το ποινικό. Ή τα πρόστιμα που λέτε ένα τρίτο. Θα μιλήσω εντάχει και για τα τρία. Το επιχειρησιακό. Με το που μας δίνετε το συμβάν στην έξοδο, πηγαίνοντας εμείς στο σημείο για να επιχειρήσουμε, θα πρέπει να έχουμε παρουσία αστυνομικής δύναμης. Ναι. Διότι αν επιχειρήσουμε χωρίς αστυνομική δύναμη, δεν είναι ο χώρος καθαρός δηλαδή, κινδυνεύει άμεσα η ασφάλεια των συναδέλφων μου, αλλά και τα οχήματα. Έχουμε πολλά συμβάντα τραυματισμών συναδέλφων, φθορές σε πυροσβεστικά οχήματα, κλοπές και διάφορα τέτοια. Εκεί όμως ως να γίνει αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την επέμβαση. Με αποτέλεσμα να εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος, δεδομένων και των συνθήκων κάθε φορά που επιβιώνται στην περιοχή, να έχουμε και εξάπλωση της πυρκαγιάς, αλλά άρα άλλες καταστάσεις επικίνδυνες λόγω αυτής της καθυστέρησης. Το ένα είναι το επιχειρησιακό. Ταυτόχρονα να μπω στο ποινικό, με την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για κατάσταση πυρκαγιάς, κινητοποιείται αμέσως και το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη νέα δομή νόμος 5281 Κεφαλογιάννη κτλ. Έρχεται ταυτόχρονα μαζί μας το συμβάν. Συλλέγει στοιχεία, παίρνει καταθέσεις, μαρτυρίες κτλ. Και σχηματίζει σχετική δικογραφία, η οποία πάει τον εισαγγελέα στην εισαγγελία. Η εισαγγελία αποφασίζει από εκεί και κάτω για το τι μέλη γενέστε. Για να ακολουθηθεί αυτόχρονη διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ή εμείς, η πυροσβεστική έξοδο, να πιάσουμε παυτοφόρο, αν είναι δυνατόν αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που σας περιέγραψα, τον εμπριστή, ή να υπάρχει κάποια κατάθεση που να λέει ο Φερτάκης, για παράδειγμα, τον είδα, έβαλε τη φωτιά. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Εκεί υπάρχει αυτόχρονη διαδικασία

0: επιβάλλεται και το πρόστιμο που είπατε.
1: Σαφές.
0: Αν όχι, δικογραφείται στην εισαγγελία και από εκεί και πέρα η εισαγγελία αποφασίζει.
1: Σαφές.
0: Τώρα τα πρόστιμα είναι σε δύο φάσεις. Το ένα είναι αυτό που σας περιέγραψα. Ναι. Όταν πας στο συμβάν, αν τον πιάσει από αυτό το χώρο, υπάρχει κατάθεση συγκεκριμένη που λέει ποιος έβαλε την φωτιά, τότε λοιπόν και αυτόφορη διαδικασία και δικογραφία στην εισαγγελία και πρόστιμο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για να κοπεί ένα πρόστιμο, ξέρετε, ο χώρος εκεί πάνω, στο οργανόκαμπο, δεν είναι, ανήκει σε δύο συγκεκριμένες φορείς. Ο ένας είναι ο Δήμος, ο άλλος είναι το Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν ο Δήμος έχει συναρμοδιότητα για τα πρόστιμα και ευθύνη για τον καθαρισμό. Συνεπώς λοιπόν εμείς για να πάμε να κόψουμε πρόστιμο ασχέτως πυρκαγιάς θα πρέπει να υπάρχει κάποια καταγγελία. Επαναλαμβάνω όμως, έχει συναρμοδιότητα ο Δήμος. Συνεπώς λοιπόν το πυροσβεστικό σώμα κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δυνατότητες δηλαδή που μας δίνει η νομοθεσία, κάνουμε τη δουλειά μας στο απόλυτο. Αν δείτε στίβα οι δικογραφίες από πλευρά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Πόσες δικογραφίες έχετε στείλει στον εισαγγελέα το τελευταίο χρόνο?
0: Σε κάθε φωτιά, που πάμε στο οργανόκαμπο σχηματίζεται και μια δικογραφία. Βάλτε τις τελευταίες μέρες μόνο σε πόσες.
1: 6 φωτιές, 6 δικογραφίες.
0: Πόσες δικογραφίες και βάλτε και τις προηγούμενες. Έτσι, γιατί σας λέω και πάλι, η συχνότητα έχει αυξηθεί όντως φέτος. Όμως συνέχεια έχουμε στο οργανόκαμπο και σε άλλες περιοχές.
1: Γιατί το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εμπειρικά?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε έχω κάποια...
1: Να καίγονται τα φίδια.
0: Προφανώς να καθαρίσουν το χώρο για διάφορους λόγους. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για ποιο λόγο δεν καθαρίζεται ο χώρος, δεν καθαρίζονται οι χώροι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η ευθύνη δεν είναι του πυροσβεστικού σώματος. Το πυροσβεστικό σώμα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις δυνατότητες που έχουμε και πάντα...
1: Είστε κατανοητός.
0: Της ζωής μας, της προσωπικής μας.
1: Είστε κατανοητός.
0: Της ασφάλειας των συναδέλφων.
1: Πείτε μου.
0: Και τα ευθύνες είναι άλλες, κατά βάση θα έλεγα εγώ, πολιτικές. Αν θέλαν όντως να το λύσουν, όχι ειδικά, γενικά σε αυτές και αυτές τις καταστάσεις, θα είχαν προχωρήσει σε άλλες δράσεις, σε άλλες λύσεις, ή εκάστοτε πολιτική ηγεσία και θα είχε βάλει μια τάξη σε αυτά τα φαινόμενα.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Επειδή ακούω από κυβερνητικά στελέχη ότι ναι, μεν χρειάζονται βήματα πολλά ακόμη για την ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος, αλλά έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών και εθελοντών από ποτέ. Έχουμε ένα αέρια μέσα. Έχουμε και πλέον από την θάλασσα μια πιο οργανωμένη πολιτική προστασία με βάση και το νέο νόμο, όπου υπάρχει σχετικό οργανόγραμμα. Ναι, αλλά ακούω και άλλες απόψεις. Ήθελα να πείτε τη δική σας που είστε καθημερινά στο μέτωπο. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, είναι πιο άσχημα, επαρκείται, χρειάζεται και άλλα πολλά, τι γίνεται?
0: Εμείς το ζούμε από την πρώτη γραμμή, κύριε Κογκόλη, οπότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι στα χαρτιά, στην πράξη είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπορεί να λέει ο Υπουργός, η πολιτική ηγεσία, έχουμε 18.800 πυροσβέστες όλους μαζί όπως είπατε, όμως δεν μας λέει πόσες δομές υπηρεσιακές, παύλα επιχειρησιακές, έχει το πυροσβεστικό σώμα. Περίπου 550, σας λέω εγώ. Όταν κάνουμε την αναγωγή θα κλαίμε όλοι μαζί. Να πάμε λοιπόν στην πράξη. Τι συμβαίνει? Αν ήταν σωστά όλα αυτά που λένε και ιδεατό αυτό το οποίο, μακάρι να ήταν έτσι. Για μένα προσωπικά μακάρι. Γιατί θα γλιτώναμε πολλά. Για ποιο λόγο λοιπόν, για ένα μικρό συμβάν ή μεσαίο, όπως αυτά που κουβεντιάζουμε πριν, αστικό ή δασικό, έχουμε επιφυλακή κατευθείαν με το χτύπημα του κουδουνιού, αφού έχουμε τόσο κόσμο? Γιατί λοιπόν με ένα δίκτυο επικινδυνότητας, τρία τουλάχιστον, δεν επαρκεί δύναμη για να εφαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στην περιοχή, έχουμε πάλι επιφυλακή. Τι σημαίνει επιφυλακή? Σημαίνει απλήρωτη εργασία, σημαίνει τζάμπα εργασία. Και το εκμεταλλεύονται το μέτρο το οποίο είναι έκτακτο, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται όταν έχουμε ένα συμβάν μεγάλο σε εξέλιξη και δεν επαρκεί δύναμη, αυτοί το έχουν κάνει καθημερινό. Ποντάροντας την τζάπα εργασία. Έχουμε ξεκινήσει, κύριε Κογκόλη, από 27 Ιουνίου, η αντιπυρική ξεκινάει 1η Μάη. Τώρα διανύουμε τον τρίτο μήνα, το πρώτο δεκαήμερο τρίτου μήνα. Μπαίνουμε στο κυρίως κομμάτι της αντιπυρικής περίοδου από εδώ και κάτω μέχρι και τα μέσα περίπου Σεπτεμβρίου. Από 27 Ιουνίου στην περιοχή μας άρχισε να βγάζει στην περιφερειά μας, σε επίπεδο περιφέρειας, τους πρώτους δείκτες επικοινωνίας, τουλάχιστον τρία. Δηλαδή δύο τεσσάρια και κάποια τριάρια συνεχόμενα. Χτες, προχτές, σήμερα. Και χτες έχει διπλό. Με τα πρώτα τριάρια ή τεσσάρια, Ο κόσμος χωρίς συμβάν ή με μικρό συμβάν, αλλά και χωρίς συμβάν, δουλεύει συνεχόμενα μέσω επιφυλακής ή πρόσθετης υπηρεσίας για να βγει ο σχεδιασμός. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που υπάρχει τόσος κόσμος? Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος ναι μεν υπάρχει, δεν υπάρχει όμως στοχευμένα εκεί που πρέπει να υπάρχει. Για παράδειγμα, τι ήθελε η περιοχή μας, και είναι η απέτηση, όχι η απέτηση για το λέει ο Φερτάκης ή ο Κογκόλης, ναι, κάποιοι βουλευτές, κάποιοι παράγοντες, η απέτηση η επιχειρησιακή στον τρίτο δήμο της χώρας, ναι, στην τρίτη πόλη της χώρας, στον νομό Αχαΐας, ναι, που είναι στο κόκκινο ως επικινδυνότητα σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους χάρτες της πολιτικής προστασίας. Επίσημα το ίδιο το Υπουργείο,
1: ναι,
0: το λέει.
1: Σωστά.
0: Τι ήθελε? Έναν σταθμό ακόμα. Τι θα μας έδινε ένας σταθμός ακόμα? Κόσμο, δύναμη, πυροσβεστική δύναμη και μέσα. Για να μπορούμε επιχειρησιακά να το ξέρουμε. Με παράλληλη αναβάθμιση και ενίσχυση των δομών που υπάρχουν. Έγινε αυτό? Δεν έγινε, παραμύθια. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποσχέσεις και παραμύθια. Το απογορύφωμα των τελευταίων ετών. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, όχι μόνο δεν έγινε ο σταθμός, έχουν χαθεί και 132 θέσεις.
1: Να σας ρωτήσω κλείνοντας, επειδή είστε σαφείς.
0: Πρώτη γραμμή, επαναλαμβάνω, χτύπημα κουδούνι, ανεβαίνω στο αυτοκίνητο
1: από
0: και πάω.
1: Από την Αχαΐα εννοείται πανελλαδικά?
0: Από την Αχαΐα.
1: Πόσες μου είπατε ακριβώς?
0: 132 θέσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 132 θέσεις μεσαίως τελεχών. Μιλάμε μέσα στο βαθμό του πυρονόμου, μεσαίως τελεχών, δηλαδή στελέχη πρώτη γραμμή. Πάει το κουδούνι και πάω στο Σουβάν. Ανεβαίνω στο αυτοκίνητο και πάω. Ή μέχρι στο Συμπερικολία. Μόνο στο νομό Αχαΐα. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ περιμέναμε φέτος ότι κάτι θα συμβεί σε σχέση και με τα περσινά γεγονότα. Είδατε τι έγινε, ναι, πέρυσι στην Αχαΐα και πρόπερσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμέναμε, είχαμε κάνει αιτήματα, συναντήσεις,
1: ναι, ναι,
0: βουλευτές, κινητοποίησαμε τους πάντες. Ερωτήματα στη Βουλή, είδαμε το Γενικό κτλ. Ναι. Λέγαμε ότι έστω την ίστα στιγμή θα δημιουργηθεί ο σταθμός. Μας το υποσχέθηκαν, δεν έγινε τίποτα. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, το πήγαν και ένα βήμα παρακάτω. Βγάλαν και τις μεταθέσεις λίγο μετά και μας παίρνουν και 36 άτομα από τον νομό. Ήδη οι 6 έχουν φύγει και οι υπόλοιποι το επόμενο διάστημα μέχρι το πέρασμα της εμπειρικής περίοδου. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση τραγελαφική.
1: Είστε κατανοητός. Πείτε μου κάτι για να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε την επόμενη τηλεφωνική σύνδεση. Τι γράφετε στη δικογραφία που στέλνετε στον εισαγγελέα για το Ριγανόκαμπο, δηλαδή πώς ξεκινούν οι φωτιές? Και αυτό είναι ερώτημα των πολιτών που με ακούν από εκεί, από την Αγγλικάδα.
0: Ναι, δεν έχω την εικόνα εγώ. Ναι. Αυτά είναι στοιχεία που συλλέγει, όπως είπα, κλιμάκιο αντιμετώπισης διεύθυνση κλιμάτων εμπρισμού. Δεν μπορώ να πω κάτι επ' αυτού, αλλά σας λέω όμως ότι σε κάθε πυρκαγιά σχηματίζεται δικογραφία από ευρήματα, μαρτυρίες, καταθέσεις, τέλος πάντων ό,τι υλικό υπάρχει. Αν υπήρχε όμως κάποια κατάθεση συγκεκριμένη, να ξέρετε, θα έχει ακολουθεί η αυτόφορη διαδικασία, οπότε προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία, σχηματίζει δικογραφία, πηγαίνει στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας αποφασίζει.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φερτάκη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Μέρα.
1: Αυτά από τον κύριο Φερτάκη από την πυροσβεστική. Πρωτού περάσουμε στην αστυνομία, πάμε στον πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ελικάδα, τον κύριο Ναπολέοντα Τριανταφυλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Τι κάνετε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κογκόλη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πάτε στον εισαγγελέα. Σωστά. Τι περιμένετε?
2: Ναι, σωστά. Περιμένουμε κάποια στιγμή να έρθει η στιγμή και για την περιοχή τη δικιά μας, της τάξης, από αυτή την αταξία την οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Με εξαιρετικές περιπτώσεις στην τελευταία περίοδο να έχουν ξεφύγει τα πράγματα εντελώς.
1: Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει?
2: Δυστυχώς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, γιατί η ιστορία δεν είναι τωρινή. Δεν ξεκίνησε τώρα αυτό το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζει όλος ο πατραϊκός λαός. Με επίκεντρο βέβαια το ανατολικό διαμέρισμα και συγκεκριμένα το Ριγανόκαμπο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί η πολιτεία δεν μας αντιμετωπίζει με ίδιους όρους όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, φανταστείτε σε μια περιοχή από τυχεία, στο κέντρο, πάντα, στην Αγιά, σε οποιαδήποτε, στην παραλία, στο Ρίο, σε οποιαδήποτε περιοχή της πόλης, να ξεσπούσε ξαφνικά μια φωτιά ένα ωραίο απόγευμα, κατά καλό καιρό, με την επικινδυνότητα την οποία υπάρχει και με το ιστορικό το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην περιοχή τη δικιά μας, να ξεσπάει μια φωτιά έτσι θα καλά κοπούμε δίχως λόγο και αιτία. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία, άκουσα και τον κύριο Φερτάκη πριν από λίγο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι εμπριστική η διαδικασία. Δηλαδή, όταν λέμε εμπριστική, μιλάμε για εθελημένη έναξη φωτιάς.
1: Ναι, αλλά μου είπε ο κ. Φερτάκης πριν να είναι η αστυνομία μαζί, γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακαιρεότητα. Σχηματίζει την δικογραφία, θα επιβληθεί πρόστιμο εάν προκύψει και πάει λέγοντας. Αλλά εδώ βλέπω ότι τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φτάνουν μόνο οι περιπολίες και το να μπουν μέσα οι αστυνομικοί, που και αυτό δεν εφαρμόζεται στην πράξη δυστυχώς. Και όπως λέγεται, με ευθύνη της τοπικής ηγεσίας, χρειάζεται ένα συνολικότερο σχέδιο, όπως και καθαρισμός εκεί από τον Δήμο και το Πανεπιστημίο. Χρειάζονται πολλά. Αλλά κάποια στιγμή ήρθαν τα πράγματα και πρέπει να γίνουν. Ορίμασαν τα πράγματα δηλαδή. Παραωρίμασαν.
2: Ακριβώς αυτό, κύριε Κογκολή. Έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο. Είμαστε στο σημείο, δηλαδή, πέρα από κάθε λογική. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την πόλη, σε σχέση με τον καταβλητισμό των Ρωμά στην Γλυκάδα, στο Λιγανόκαμπο. Ένας καταβλητισμός που, ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, έχει χαρακτηριστεί από τους
1: χειρότερους, ναι, στην Ελλάδα.
2: Από τους χειρότερους από θέμα εγκληματικότητας, αλλά και όχι μόνο. Μιλάμε και για τα θέματα υγιεινής. Δηλαδή, για να είμαστε τυπικοί και σωστοί και να είμαστε και χρήσιμοι για αυτή την κοινωνία στην οποία υπάρχουμε όλοι και συναντούμε και λειτουργούμε στην κοινωνία, πρέπει να δούμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή η κοινωνική ομάδα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να απεμπολούμε το πρόβλημα της υγιεινής των συμπολιτών μας, αυτών των Ρωμά, οι οποίοι βρίσκονται στον καταβλητισμό της Γλυκάδας. Μιλάμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα, η οποία υγειονομική βόμβα δεν έχει τελειωμό. Σας υπενθυμίζω
1: και γιατί δεν τρέχουν και τα προγράμματα, δηλαδή κοινωνική ένταξη. Οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς. Θα μου πείτε, πολλοί πατρινοί δεν ανοίγουν τα σπίτια τους. Ναι, εντάξει, το δέχομαι αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, δείτε, για να πούμε ότι δεν υπάρχουν πατρινοί που δεν ανοίγουν τα σπίτια τους, πρέπει να ψάξουμε να τους βρούμε.
1: Ναι.
2: Αυτά τα προγράμματα τα επιδοτούμενα, να ξέρετε, επιδοτούν μέχρι και να γίνουν νέες εγκαταστάσεις. Μέχρι και να αγοραστούν χώροι για να γίνουν κατασκευές. Μην έχουμε την καραμέλα αυτή ότι τάχα μου οι πατρινοί δεν ανοίγουν τα σπίτια τους για να μπουν μέσα οι Ρωμά. Ναι. Γεγονός είναι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολα θα δεχτεί κάποιος να ανοίξει το σπίτι του, όπως λέμε, και να επιδοτηθεί για το ενοικιό του. Εννοείται, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν είναι ότι το έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο το να ψάξουμε.
1: Σαφές.
2: Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα γκέτο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες περιοχές οι οποίες δεν έχει πρόσβαση η αστυνομία και η πυροσβεστική, όπως πριν από λίγο αναφέραμε. Θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε την υγεία και την υγιεινή όλου του πατραϊκού λαού, γιατί σας υπενθυμίζω, αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα, ότι μιλάμε για έναν καταβλισμό ο οποίος είναι εγκατεθειμένος ακριβώς δίπλα στις ανοιχτές δεξαμενές ίδρυυσης όλης της πόλης. Ακριβώς δίπλα. Φανταστείτε τα μικροσωματίδια τα οποία αιωρούνται από τις καύσεις πλαστικών, από λάστιχα, από σκουπίδια, από ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Αν κάποιος έχει γνώση εκεί πέρα της περιοχής αυτής, αυτού του άβατου, του δρόμου αυτού του άβατου, που από μια μεριά είναι δήμο και από την άλλη μεριά είναι πανεπιστήμιο, και έχει γίνει και μια μερική καταπάτηση σε ιδιωτική ουσιαστικά έκταση, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα μικροσωματίδια από τις καύσεις όλων αυτών των υλικών καταλήγουν μέσα στις ανοιχτές δεξαμενές του νερού. Εννοείται ότι υπάρχουν φιλτραρίσματα, υπάρχει έλεγχος για αυτό το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα. Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γλυκάδας ήταν ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος. Και πάμε στον πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Αγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, τα έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά εδώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και η πυροσβεστική λέει ότι αν πάω να μπω εγώ μέσα χωρίς αστυνομία, θα μου πάρουμε τις πέτρες και δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Και το απάντησαν αυτό στην ερώτηση τη συγκεκριμένη. Γιατί εμπριστές συλλαμβάνονται σε άλλες φωτιές και εδώ που έχουμε μέρα παραμέρα πυρκαγιά δεν μπαίνει κάποιος μέσα να τους πιάσει?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπατε είναι μια πραγματικότητα. Καθημερινά η πυροσβεστική παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία για να την συνδράμει, για να πάει ο σταθμός πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά μέσα στον καταβλισμό. Φωτιά σε σκουπίδια, φωτιά σε λάστιχα και όπου αλλού βάλουν. Από εκεί και πέρα.
1: Και στα καλώδια για το πλεύρο, έτσι, για να μείνει ο χαλκός. Ναι.
3: Είναι καθένα το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα η αστυνομία κάνει αυτό που καλείται να κάνει. Δηλαδή συνδρομή στην πυροσβεστική. Για τους εμπριστές και για όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξει και ο νόμος. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν φωτιά μόνο σε δασική περιοχή αλλά και σε κατοικημένη περιοχή και υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει πλέον να γίνει πιο αυστηρός. Για τη συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να πάρει μέτρα και ο Δήμος για την ένταξή τους. Εάν δεν μπορεί πλέον να είναι στην περιοχή αυτή, θα πρέπει να βρει ένα άλλο χώρο να πάνε όπου θα είναι ακίνδυνο για τους συμπολίτες μας και να μπορεί να είναι πιο ελεύθερα και για τους υπόλοιπους ανθρώπους συμπολίτες, να μην έχουν θέμα κλοπών και όλα αυτά.
1: Ναι, συγγνώμη, βάζει κάποιος φωτιά. Βλέπετε φωτιά στο Ριγανόκαμπο. Πάτε με την πυροσβεστική. Τι κάνετε εκεί?
3: Εμείς καθόμαστε δίπλα στην πυροσβεστική και η πυροσβεστική σβήνει φωτιά απλά για να μην πλησιάσουν οι Ρωμά το πυροσβεστικό και το πετάξουν.
1: Και στη δικογραφία τι λένε από την πυροσβεστική δηλαδή? Και θα μου πείτε πρέπει να, είναι, να τον δείτε μπροστά σας να το κάνει αυτό για να τον συλλάβετε, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα.
3: Για να συλλάβουμε κάποιον, όπως είπατε, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που μας υποδείξει ότι αυτός έβαλε τη φωτιά.
1: Και αυτή είναι η πυροσβεστική για να το κάνει αρμόδια, λέτε?
3: Η φωτιά δεν είναι το προανακριτικό έργο της φωτιάς, το αναλαμβάνει υποχρεωτικά η πυροσβεστική από τον νόμο, το αναλαμβάνει η αστυνομία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει πλέον εκεί? Δηλαδή λένε πολλοί ότι δεν εφαρμόζεται, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και με θύμη της τοπικής ηγεσίας, αυτό που είχε πει κάποτε ο υπουργός, να είστε κάθε μέρα εκεί, να κάνετε περιπολία και να μπαίνετε μέσα αν χρειαστεί.
3: Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η περιουσιακή κατάσταση στο νομό Αχαΐας, με τους πάρα πολλούς αποσπασμένους και με τις άδειες, δυστυχώς ναι, μεν υπάρχει ένα περιπολικό πρωί-απόγευμα για τον καταβλισμό Πέριξ, αλλά το περιπολικό αυτό δεν το κρατάμε μόνο για τον καταβλισμό. Εάν τύχει ένα ψυχιατρικό, αν τύχει μια καταγγελία, θα πρέπει να πάει την ελέγξη. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι άμεσο δράση αστυνομεύεται το πρωί από ένα περιπολικό της άμεσης δράσης, πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το περιπολικό το οποίο υπάρχει Πέριξ του καταβλισμού για την περιοχή του Τρίτου.
1: Ναι. Εντάξει, όμως ο σχεδιασμός είχε εκπονηθεί με την υπάρχουσα δύναμη τότε, για να μην πω και με λιγότερη.
3: Όπως είπατε, όλα αυτά έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν. Απλά θα πρέπει και η τοπική ηγεσία λίγο εδώ πέρα να ενημερώσει για την πραγματικότητα και τη φυσική ηγεσία και την πολιτική στο αρχηγείο. Θα πρέπει να τους πει ότι έχουμε τόσο αποσπασμένους, ότι πλέον τα τμήματα είναι με τον αξιωματικό υπηρεσίας μόνο, με τίποτα άλλο, τι σκοπό δεν έχουν.
1: Να σας πω,
3: δεν βγαίνει περιπολία σε 24 ώρο. Σε κανένα κεντρικό τμήμα. Μονάχα στη Δυτική Αχαΐα και στο Αίγιο, που οι ίδιοι δήμαρχοι κατόπιν και γράφουν της Ένωσης έκαναν παρέμβαση στον ίδιο υπουργό, έχουν ενισχυθεί με άτομα από άλλες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσω, 76χρονος, ας πούμε, που έβαλε τη φωτιά από αμέλεια στο ωραίο καστρό, συνελήφθη κάποιες ώρες μετά. Προφανώς έψαξαν, είδαν, έμαθαν. Θα μου πείτε στον καταβλισμό είναι τόσο εύκολο, είναι πολλά άτομα εκεί, σιγά μην πάρετε πληροφορία. Αλλά κάποιος τρόπος, εσείς είστε αρχές μαζί με την πυροσβεστική για να το δείτε και να συλληφθούν κάποια άτομα, δεν υπάρχει?
3: Η αστυνομία έχει μπορεί να πάρει πληροφορίες από παντού. Είτε είναι μέσα στον καταβλισμό, είτε είναι εκτός. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την αστυνομία τη βοηθούν ως πληροφοριοδότη. Από εκεί και πέρα, αν η αστυνομία δεν είναι αρμόδια να επιληφθεί του κάθε αυτού συμβάντος που αφορά τη φωτιά, γιατί η καθήλυνα αρμόδια είναι πυροσβεστική.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και η πυροσβεστική λέει απ' την άλλη: δεν έχω προσωπικό. Λέει: τι να πρωτοπιάσω, αφού θα πάω μέσα, θα μου πούνε ο ένας δεν το έκανα, ο άλλος δεν το έκανα. Δηλαδή, πιάστα εγώ και κούρευτο. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, πού να βγάλεις άκρη εκεί μέσα, γίνεται?
3: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πυροσβεστική, από όσο ξέρω, είχε πει ο κύριος Φερτάκης, ο πρόεδρος, έχουν φύγει 30 με 35 άτομα, φύγουμε μετά από τον νομό Αχαΐας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα στη δομή του κράτους, που είναι η αστυνομία, που είναι η πυροσβεστική, που είναι το λιμενικό, που είναι ο κλάδος της υγείας, υπάρχουν τεράστια θέματα.
1: Ναι,
3: αυτά εμείς ως συνδικαλιστές τα αναδεικνύουμε και προσπαθούμε μέσα από τις πιέσεις μας να φέρουμε άτομα εμείς στον κλάδο εδώ πέρα. Η πυροσβεστική να κάνει κάτι άλλο. Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα στα νομό Αχαΐας ο στόλος, δηλαδή τα περιπολικά του νομού μας, έχουν να αναχτούν τα περιττά έχρωμα από το 2004. Δηλαδή παίρνει η υπηρεσία της τροχέας ή τα τμήματα κάποια περιπολικά μέσω ΕΣΠΑ και κάνουν ανακαταρρομή σε άλλες υπηρεσίες όπως είναι μια μισή δράση. Θα πρέπει και η τοπική ηγεσία εδώ να ζητήσει στο αρχηγείο για να πάρει. Θα πρέπει να ζητήσει άτομα να πάρει άτομα. Θα πρέπει να ζητήσει υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να πάρει περιπολικά.
1: Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Αγγελόπουλος. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, η αλήθεια είναι. Έως καθόλου θα έλεγα. Είτε πάνε στον εισαγγελέα, είτε δεν πάνε. Ωραία. Και τι θα πει ο εισαγγελέας, μπείτε πιάστε τους, παράδειγμα. Μας τα εξήγησαν τι συμβαίνει πριν από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. και με το ανανεωμένο της ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, τώρα Ravino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
0: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Στην κέντρο δεξιά, πολυκατοικία δεξιά, έχει αρχίσει το μάτς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς έχει την δυναμική του παρελθόντος. Οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον μέχρι ώρας δεν αποτυπώνουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο είναι προφανές ότι θα δημιουργούσε ένα κάποιο πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία, η οποία διεκδικεί μία τρίτη τετραετία, ειδικά ως προς τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο κύριος Σαμαράς μιλάει με στελέχη από όλη την Ελλάδα και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του παίρνουν στην ψύχρα κυριολεκτικά τηλέφωνο και ζητούν συναντήσεις ή να είναι πρόσωπα υποψήφια στην κάλπη. Παίρνουν ανθρώπους που ξέρουν ότι θα τους πούν όχι, προφανώς θέλοντας να δημιουργήσουν και ένα κλίμα, να το μεταφέρουν τα άτομα αυτά τα οποία δέχονται τα τηλεφωνήματα και να θεωρήσουν στην Νέα Δημοκρατία ότι το κακό που θα γίνει από τον Αντώνη Σαμαρά θα είναι ευρύ, ασχέτως αν τα άτομα αυτά λένε ευθαρσώς όχι. Ωστόσο υπάρχει μια συνομιλία στελεχών του Αντώνη Σαμαρά και του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού και με αρχαίους. Θα σας αποκαλύψουμε την Παρασκευή στον Νεολόγο των Πατρών ποιοι είναι αυτοί. Εν τω μεταξύ άρχισε τα βιντεάκια στο TikTok. Νομίζω ότι δεν έχουν πολιτική ουσία τα συγκεκριμένα βίντεο, διότι δεν καταπιάνονται με κάποια ζητήματα της καθημερινότητας, όπως την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την καθημερινότητα, την εργασία. Πετούν μόνο ατάκες. Για παράδειγμα, τα δύο βίντεο που είδαμε είχαν ατάκες για τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, που για τον κύριο Σαμαρά είναι διαφορετικά από αυτά που εμείς διαβάζουμε. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν είναι στο 30%, 31% που έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι στο 20%, και απαρίθμησε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η πτώση της Νέας Δημοκρατίας και ότι εκείνος τα έλεγε. Ο γάμος των ομοφύλων, η εξωτερική πολιτική, η οικονομία και ότι κάποιοι δίνουν τα χρήματα όχι στους πολλούς αλλά στους λίγους. Ατάκες. Και το δεύτερο βίντεο ήταν καθαρές ατάκες με μορφές για την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία του είχε επιτεθεί προσφάτως, λέγοντας ότι δεν έχει ξεπεράσει την ήττα της πριν από 17 χρόνια για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού είπε να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους. Νομίζω, στο πλαίσιο της μετατόπισης της πολιτικής στην ουσία, αυτά τα δύο βιντεάκια ήταν ουσιαστικά ως προς την ατάκα αυτή που μένει, ανούσια ως προς το περιεχόμενο της καθαρής πολιτικής. Εκεί όπου θα πρέπει να δοθεί η μάχη.

Τώρα, μου προξένησε εντύπωση το ότι κάποιοι άνθρωποι προέβησαν σε εμετικά σχόλια στο διαδίκτυο για τη δράση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έξω από το νοσοκομείο που άφησε τελευταία της πνοή η μητέρα της πολιτεύθερης με τη Νέα Δημοκρατία, η Βάγια Νέστορα. Ότι δηλαδή ήταν στην ουσία ένα προβοκατόρικο συμβάν που το έστησε η Νέα Δημοκρατία για να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και να χτίσει εχθρούς. Ότι εμείς που βάζουμε τάξη και οι άλλοι που μας επιτίθενται επειδή ακριβώς βάζουμε τάξη και επιλέξεις στις εκλογές, σταθερότητα ή χάος. Και είπαν αυτοί οι άνθρωποι, το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, το υπονόησε η κυρία Καριστιανού, ότι ήξεραν εκ των προτέρων τι θα γίνει, γι' αυτό έφτιαξαν και τα μπλουζάκια. Μάλιστα, στο ίδιο πνεύμα άκουσα και κάποια στελέχη άλλων χώρων και της αριστεράς ή της άκρας δεξιάς, και άκουσα και ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, οι οποίοι είναι άμεσα συνυφασμένοι με τον δημόσιο λόγο και με το λειτουργήμα του δημοσιογράφου ή του εκπροσώπου πολιτικών φορέων και αυτοδιοικητικών, να λένε στην ουσία το απάνθρωπο, με φόντο μάλιστα τον θάνατο ενός ανθρώπου, ότι το έστησαν αυτό για να φτιάξουν τα μπλουζάκια. Ανεξαρτήτως το από πού προέρχεται ο καθένας, τι ψηφίζει ο καθένας, ποιες είναι οι πολιτικές του καταβολές, αν θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία άκρα δεξιά εγκληματική οργάνωση, σε εισαγωγικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτές οι λογικές είναι απάνθρωπες. Και προφανώς ισχύουν και δύο παράμετροι εδώ. Πρώτον, ότι η επίθεση αυτή έγινε απέναντι σε μεσαίου ελληνικούς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν φύλαξη, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει απέναντι στον οποιονδήποτε για τις ιδέες του. Δεν ήταν τυφλό χτύπημα, διαφωνώ με τον όρο τυφλό χτύπημα, καθαρό χτύπημα ήταν, είχε συγκεκριμένο στόχο. Και δεύτερη παράμετρος είναι ότι στο χάος της πολιτικής, εκεί όπου κάποιοι μιλούν για εγκληματικές οργανώσεις, άλλοι για εμφυλιοπολεμικά ονόματα, ρίχνουμε οι ίδιοι νερό στο μήλο των ακραίων ομάδων που φέρνουν αυτό το χάος στην κόλαση και που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι υπάρχουν ζητήματα για την ανθρώπινη ακεραιότητα, για τη σωματική ακεραιότητα. Διότι μία επίθεση με μολότοφ, μία επίθεση με γκαζάκι είναι εν δυνάμει δολοφονική, για να μην πω άμεσα δολοφονική.

0: την καθημερινή στήριξη για την καθημερινή συζήτηση. Γιατί άλλωστε οι καλύτεροι reporters είστε εσείς. Λέω ένα ακόμη σχόλιο προτού περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση. Είδα μία δημοσκόπηση στο site αυτοδιοίκηση.gr. Εκεί ο κύριος Πελετίδης σε σχέση με την ικανοποίηση των πολιτών έχει πιο χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την προεξαμήνου ίδια δημοσκόπηση. Είχε 35% ποσοστό ικανοποίησης, τώρα έχει 29,3%. Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί ότι βρίσκεται από το 2015 στα ενία του Δήμου. Είναι προφανές ότι υπάρχει φυσιολογική φθορά. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που λέμε δημοτική αρχή σε αποδρομή. Παρά το ότι κάποιοι πιστεύουν ότι τις εκλογές επόμενες θα χάσει. Για μένα δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και προφανώς είναι ένα από τα φαβορί. Αλλά εδώ επιβεβαιώνεται κάτι ακόμη. Ότι πλέον τα αρνητικά στοιχεία ξεπερνούν τα θετικά. Και είναι μια πολύ δυσκολότερη εικόνα για τη δημοτική αρχή η σημερινή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και αυτό αποτυπώνεται σε σειρά δημοσκοπήσεων, σε επίσημα στοιχεία του κράτους, αλλά και στην κοινωνία και στα social media. Γιατί υπάρχει και μια κούραση, μια κόπωση, που αυτή φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα σε μια σειρά καθημερινών πραγμάτων. Κυκλοφοριακό, καθαριότητα κτλ. Κτλ. Γι' αυτό είπα, αρθογραφώντας προσφάτως τον λόγο των πατρών, ότι επειδή είναι δύσκολη η καθημερινότητα και υπάρχει μια κούραση και μια φθορά, η δημοτική αρχή στρέφει το ενδιαφέρον της και σε μεγάλα ζητήματα. Όχι πως αυτά είναι ίσονος σημασίας, κάθε άλλο. Αλλά προσπαθεί με τον τρόπο της και επειδή πολύ καλά ξέρει το κομμάτι της κινητοποίησης, ασχέτως αν εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν κινητοποιούνται τόσο πολύ όσο παλιά οι πατρινοί γιατί έχουν κουραστεί, σε μεγάλα ζητήματα όπως είναι το τρένο, όπως είναι η Μαρίνα Μεγκαγιώτη και η κρουαζιέρα, δημιουργώντας δύο μέτωπα. Το φιλολαϊκό, το καλό για την Πάτρα δηλαδή, που λέει η δημοτική αρχή, και το άλλο, αυτόν που θέλουν να πιούν το αίμα των πατρινών. Γιατί θεωρεί ότι σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κερδίσει. Άρα παίρνει, μετατοπίζει το ενδιαφέρον των πολιτών από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες στα μεγάλα ζητήματα εκεί όπου θεωρεί ότι ακόμη έχει το πλεονέκτημα. Αλλάζω θεματολογία. Θα καλημερίσω έναν κύριο τώρα, ο οποίος λέγεται Κωνσταντίνος Σολωμός και μαζί με την γυναίκα του σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από την κανονική γράφτηκαν στο Λύκειο, μάλιστα μπήκαν στο Πανεπιστήμιο και έχουν πολλά όνειρα για τη ζωή τους. Αλλά καλύτερα να μας πει ο ίδιος την ιστορία με την οποία θα καταπιαστούμε τώρα, στέλνοντας πολλαπλά κοινωνικά μηνύματα. Κύριε Σολωμέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Πείτε μας παρακαλώ εντάχει την ιστορία σας.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η σύζυγός μου πριν από 3 χρόνια είχε μπει στη διαδικασία να πάει στο τρίτο σπερινό ΕΠΑΛ Πατρών και γράφτηκε στον τομέα των δομικών έργων. Τελείωσε το Δευτέρα Τρίτη, γιατί ξεκινάσε από τη Δευτέρα όταν μπαίνει στη διαδικασία να μπει σε ΕΠΑΛ. Έδωσε πανελλήνιες, πέρασε στο τμήμα γεωλογίας Πατρών. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει διακοπή των σπουδών στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να εξασφαλίσει μέσα από το σύστημα της μαθητείας την επιστοποίηση και την επαγγελματική κατάρτιση, το δικαίωμα άσκησης έργου δηλαδή πάνω στον τομέα που σπούδασε. Εγώ παράλληλα το 23 συνταξιδοτήθηκα, είμαι απόστατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρέθηκα ένας άνθρωπος που μέχρι και το 23 ήμουν συνερχώς σε δράση να αντιμετωπίζω ένα καναπέ και την καθημερινότητα, η οποία είναι πεζή ας πούμε και δεν μπορεί να προσφέρει σε έναν άνθρωπο που έχει ενέργεια μέσα του την κάποιες διέξοδους, και ακολούθησα την συμβουλή της γυναίκας μου και μου είπε να πάω και εγώ στο τεχνικό λύκειο, γράφτηκα και εγώ στον τομέα των δομικών έργων. Τελείωσα και εγώ φέτος. Έδωσα πανελλήνιες, πέρασε και εγώ στο τμήμα γεωλογίας. Τώρα βέβαια ακόμα δεν είναι επίσημο γιατί...
0: Περιμένετε τις βάσεις να βγουν.
1: Αλλά έχω 3.500 μόρια παραπάνω.
0: Χρειάζομαι. Ναι.
1: Ναι, οπότε εντάξει, και οι δασκάλοι μου είπαν ότι έχω περάσει.
0: Προφανώς. Άρα το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι τα όνειρα δεν σταματούν.

0: ποτέ, και οι στόχοι που βάζει κάποιος στη ζωή του δεν τελειώνουν μέχρι την τελευταία μέρα της πορείας του στη ζωή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ταξίδεψα και στο εξωτερικό και έχω μιλήσει και έχω δουλέψει και με ανθρώπους στο εξωτερικό, αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Και στα 75 σου, αν δεν έχεις υποκείμενα νοσήματα, θεωρείσαι νέος, παραγωγικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ξυπνάει και να κοιμάται και να ονειρεύεται τη σύνταξη. Το ακούω από πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα να λέει ένας άνθρωπος να τελειώσει η δραστηριότητά μου.
0: Είναι σαν να τελειώνει, ας πούμε, ένα όνειρο για τη ζωή, για το μέλλον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Το βλέπω έτσι, ας πούμε.
0: Και προφανώς και κάτι άλλο. Οι γνώσεις ανοίγουν τον ορίζοντά μας για τη ζωή. Δηλαδή, δημιουργούν καλύτερη παιδεία. Σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, βέβαια, όσο μαθαίνεις.
1: Βέβαια. Αλλάζει ο άνθρωπος. Με κάθε τι καινούριο που μαθαίνει, αλλάζει. Και αλλάζει προς το καλύτερο.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Το οτιδήποτε καινούριο μαθαίνεις είναι μια κυταρική μεταβολή στο πνεύμα.
0: Και μια κατάκτηση.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Δεν μου λέτε, η σύζυγος θέλει να αποκτήσει την επιστοποίηση της μέσω της μαθητείας.
1: Ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, εδώ όταν τελειώνει κάποιος το ΕΠΑΛ, παίρνει ένα πολιτήριο και το πτυχίο του, το οποίο δεν έχει χρήση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για να πάρεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει να ακολουθήσεις ένα χρόνο το πρόγραμμα μαθητείας, 8 μήνες.
0: Ναι, κατάλαβα. Και το ίδιο θα κάνετε και εσείς, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: για να συνεχίσετε μετά στο
1: εγώ.
0: Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο τομέα, γιατί εγώ μηχανολόγος ήμουν στο στρατό, μηχανικός ήμουν και είχα πει να πάω από εκεί, από εκείνη την πλευρά. Ναι. Αλλά μιλώντας με τη γυναίκα μου, μου είπε ότι ο τομέας, έτσι όπως τον έχει δει, δεν έχει κορεστεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι μια καλή διέξοδος για ένα νέο παιδί, αλλά ακόμα και για ένα άνθρωπο της ηλικίας μου που θέλει, ας πούμε, να πει ότι κάνω κάτι και μπορώ να δραστηριοποιηθώ και όλα σε αυτό.
0: Σωστά. Και θέλετε να ασκήσετε τα επαγγέλματα και οι δύο μετά?
1: Να ασκήσω, άμα μου δοθεί ευκαιρία, ναι. Έτσι. Ή το συγκεκριμένο επάγγελμα ή μέσα το πανεπιστήμιο, αν καταφέρουμε και το τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και το σύμπαν που ακολουθούμε.
0: Εντάξει, γιατί να μην το καταφέρετε?
1: Έτσι, καλώς είπα των πραγμάτων, ναι, πάμε για να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό. Έχει ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος ζωής. Τα παιδιά μας είναι 15 χρονών, στα 16, έχουν πάρει τη δικιά τους πορεία και θεωρήσαμε καλό να μην τους γινόμαστε βάρος και να ακολουθήσουμε μια άλλη οδό, σε την οποία μπορεί να παραδειγματιστούν κιόλας και τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος είναι το κίνητρο πάντα, δηλαδή όταν έχεις στόχο, κρατιέσαι κάπου σταθερά.
0: Σωστά. Σας εύχομαι επιτυχίες και δύναμη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και σας ευχαριστούμε για το παράδειγμα που δίνετε, κύριε Σολομό. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σολομός. Αποφάσισαν όχι μόνο να τελειώσουν το λύκειο, αλλά και να σπουδάσουν σε μεγάλη ηλικία, όπως έχετε καταλάβει, δηλαδή άνω των 50. Τι έγινε σε παραλιακό κατάστημα της Πάτρας? Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά στη νύχτα, προφανώς, αλλά και στο συγκεκριμένο κατάστημα. Πήγαν δύο άνδρες, όχι και κομψά ντυμένοι, με περιβολή διαφορετική από αυτή που προστάζει εισαγωγικά το face control καταστημάτων τώρα Σάββατο βράδυ. Ζήτησαν να μπουν μέσα, δεν τους άφησαν στην είσοδο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι που είναι επιφερτισμένοι με αυτό. Έβαλαν κατσαβίδι, χτύπησαν με αρκετές κατσαβιδιές τον έναν υπάλληλο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο. Παρά τα αυτά, πρόλαβε τους και κινητοποίησε, και όχι μόνο αυτό, τους έριξε και κάτω γνωρίζοντας πολεμικές τέχνες. Και τελικά τους έστειλε και στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, και αφέθηκε ελεύθερος. Συνελήφθησαν και οι δύο του αιματηρού συμβάντος. Ενώ είχαμε αντίπεινα, στην Βάρδα έβαλαν βόμβα μετά τα όσα είδαμε στην Πάτρα προσφάτως, όταν ήρθαν 15 άτομα, πολλοί εξ αυτών Ρωμά, όπως λέγεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και πέρασαν από παραλιακά καταστήματα της Πάτρας και στην Ηρών Πολυτεχνείου και στο Ρίο, και χτύπησαν ιδιοκτήτες που πήγαν και στο νοσοκομείο και εργαζόμενους. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην νύχτα της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Και θα έχουμε αναταραχή το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού σε συνεργασία με τους εγκεφάλους που είναι στην Αθήνα έχουμε τεκτονικές αλλαγές σε επίπεδο ομαδοποιήσεων και αρχηγών. Στο μεταξύ να σας πω ότι ένας αστρίτης Δάγκωσε ένα φοιτητή που πήγε να πετάξει στα σκουπίδια του στην Καραϊσκά και τον έστειλε στο νοσοκομείο, αλλά καλά είναι το παιδί. Θα βγει σήμερα. Να που το είδαμε και αυτό. Στο dt.gr μην ξεχνάτε όλο το 24ωρο ότι συμβαίνει ανεβαίνει και ειδήσεις από τις εκπομπές μας και τις τηλεφωνικές μας συνεντεύξεις, αρκεί να είναι ειδήσεις βεβαίως και να κομίζουν κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Ενώ στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων και εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Μήλου Plus Media και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Την Παρασκευή βεβαίως κυκλοφορεί ο νεολόγος μας με ένθετο τον κόσμο. Ενώ συνεχίζουμε και τα Avidcast μας, τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα pluspod.gr και αναπαράγονται και από τον τηλεοπτικό σταθμό Lepanto. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα δώσουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό Max FM. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης ήταν στο μικρόφωνο, η Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο. Από όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας, κλείνοντας με Real Water που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 και έχει καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη, στην ίδια οδό και αριθμό, δηλαδή στην 28 Οκτωβρίου 24. Στην Πάτρα είναι η παλιά Καρόλου και έχει και ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το realwater.gr. Απαλλαχθεί τα οπερετά έξοδα για τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Καλημέρα σας, τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλή εβδομάδα.

0: Pax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024. Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
4: Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας και αυτήν εδώ την εβδομάδα, την καλοκαιρινή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Δήμητρα Μπαλαφούτη, στο μικρόφωνο Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-343-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 28 βαθμούς έχει στην Πάτρα αυτή την ώρα, έχει αρκετά, σε αρκετά μεγάλο βαθμό ζέστη, δεν θα ξεπεράσει βέβαια τους 28-29, άντε 30 βαθμούς Κελσίου, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, άρα βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή, ηλιοφάνεια, βεβαίως καλοκαιρινός, ο καιρός έτσι θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν θα δούμε να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς και αυτό είναι καλό. Χρόνια πολλά στο Λύκειο, στο Λυκεία, στη Λυκεία, στο Σάτυρο, στο Σάτο και στο Σισόι που γιορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω κανέναν με αυτό το όνομα, επειδή όμως εσείς μπορεί να ξέρετε, σας το υπενθυμίζω για να μην τους ξεχάσετε. Βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε αυτό το Σαββατοκυριακό? Προσοχή στα φίδια, κυρίες και κύριοι. Αστρίτης ήταν το φίδι, το ερπετό, το οποίο καραδοκούσε μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Μιλάμε για ένα συνήθιστο περιστατικό. Στο κέντρο της Πάτρας, εχθές ένας νεαρός φοιτητής δέχτηκε δάγκωμα από φίδι, το οποίο μάλλον είχε βρει καταφύγιο μέσα στον κάδο των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης. Πλησίασε τον κάδο να πετάξει τα σκουπίδια του. Το ερπετό πετάχτηκε, καταλαβαίνετε, έτσι αναδύθηκε απότομα και τον δάγκωσε. Βεβαίως ευτυχώς πήγε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Εκεί βεβαίως έλαβε και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και μάλιστα σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Άρα περαστικά να το ευχηθούμε. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Και συγγνώμη, μου στέλνετε τώρα, μετά έχω να πω πολύ σημαντικές, πολύ πιο σημαντικές μάλλον ειδήσεις, αλλά μου στέλνετε για τις πάπιες, το νέο λιμάνι της Πάτρας. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι, για τις πάπιες? Έχουν εντοπιστεί τις 4-5 τελευταίες μέρες 2 πάπιες εκεί στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Οι οποίες πάπιες τώρα αναρωτιούνται πολύ από πού ήρθανε. Κάποιοι λένε ότι τις πήρανε από το Δημορυγόπουλο, εκεί όπου έχει κάποιες παπίτσες οι οποίες μένουν και κάτω από τις εξέδρες και υπάρχουν εκεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια ειδικά, και είχαν εξαφανιστεί λοιπόν αυτά τα πτηνά το τελευταίο διάστημα από την περιοχή του Ρίου. Και λέει τώρα κάποιος, μήπως έχουν πάρει εκείνες τις πάπιες και τις έχουν πάει στο νότιο λιμάνι, γιατί διαφορετικά πώς εμφανίστηκαν εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται και με τις πάπιες. Και τώρα να περάσω στα πιο σοβαρά, γιατί ήταν πλούσιο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν για προπονητή, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο χώρο του Στίβου στην Κεφαλονιά και οδηγήθηκε την Παρασκευή αργά το βράδυ ενώπιον των δικαστικών αρχών, και μετά την απολογία του κρίθηκε μάλιστα και προφυλακιστέως. Τώρα γιατί κατηγορείται? Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία αφορά καταγγελίες που σχετίζονται με ανήλικες αθλητρίες. Είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό χώρο του νησιού η συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε, για λόγους προστασίας των ανηλίκων και διασφάλισης βεβαίως της μυστικότητας της διαδικασίας, δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων ή των αθλητικών φορέων που συνδέονται με την υπόθεση. Καταλαβαίνετε. Οπότε, η δικαστική αυτή διερεύνηση της υπόθεσης

που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. 9 χτυπήματα δέχτηκε ο εργαζόμενος και μεταφέρθηκε βεβαίως στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Οι άλλοι δύο βεβαίως βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πατρόνου, που αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε και στη συνέχεια με τη βοήθεια του κυρίου Αποστόλου, συνεχίζουν να παραμένουν εκεί, γιατί θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών σήμερα. Φαίνεται τώρα να έχουμε για εξελίξεις στην υπόθεση με την έκρηξη με τα γκαζάκια στην Αμαλιάδα, που είχε αναστατώσει τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Το είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ, την περιοχή της Ευαγγελίστρια στην Αμαλιάδα. Οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές, με συγχωρείτε, εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο το περιστατικό να μην ήταν τυχαίο, και μάλιστα οι αστυνομικές πηγές στο πλαίσιο της έρευνας που κάνουν εξετάζουν και το γεγονός εάν η επίθεση αυτή είχε ως έμεσο στόχο νεαρό, ο οποίος μένει στην πολυκατοικία και ο οποίος φαίνεται να σχετίζεται με ομάδα ατόμων που είχε απασχολήσει πρόσφατα την αστυνομία για επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση αυτή της Αμαλιάδας, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να έχει και άρωμα Πάτρας. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα ενδεχόμενο αποκλειστεί. Εάν τώρα ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει και βιωματική μάθηση και σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Και βεβαίως έρχεται ο Θοδωρής Φέρης απόψε στην Πάτρα, στο στάδιο της Παναχαϊκής, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, διότι είδα εχθές ένα βίντεο στο TikTok το οποίο κυκλοφόρησε. Δεν ξέρω, ήταν ο Θοδωρής Φέρης, ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης βεβαίως, τον οποίο και τον περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία εδώ στην Πάτρα. Ήταν ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Θοδωρής Φέρης με κάποιον μάνατζερ, κάποιον από τους διοργανωτές, τέλος πάντων από τους παραγωγούς αυτού του υπερθεάματος που θα δούμε και σήμερα, και έλεγαν είμαστε στο στάδιο της Πάτρας. Όχι, δεν είναι στο στάδιο της Πάτρας, το οποίο είναι το Παμπελοπονησιακό. Βέβαια, όσοι τον αγαπάτε το ξέρετε, είναι στο στάδιο της Παναχαϊκής απόψε ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος είναι σαρωτικός, είναι ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, βάζει τη μουσική του σφραγίδα στο καλοκαίρι με την περιοδία του βεβαίως αυτή όσο θα γυρίζει η γη. Μιλάμε για πολλοί μήνες, sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είχε και επιτυχημένη πέρυσι περιοδία, βεβαίως πέρασε και από την Πάτρα ο Θοδωρής Φέρης. Πώς θα γινόταν να μην περάσει. Καθηλωτικό, σήμερα έρχεται με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο γεμάτο διαδοχικά hits, με όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ακούμε Θοδωρή Φέρη, ξεκινάμε με τους καλεσμένους μας. Αφιερώνω το τραγούδι σε Ελένη Χρυσανθακόπουλη, η οποία μας ακούει και τη στέλνουμε την καλημέρα μας.

0: Έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, βεβαίως διαδοχικά περιστατικά βίας τα οποία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, με αποκορύφωμα βεβαίως και την αιματηρή επίθεση σε εργαζόμενο νυχτερινού καταστήματος ξημερώματα Κυριακής. Μιλάμε τώρα για περιστατικά τα οποία πάντα συνέβαιναν, κακά τα ψέματα, και εδώ στην πόλη μας. Είχαν καταλαγιάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες και πάλι προκαλούν έντονο προβληματισμό, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά και βεβαίως αναζωπυρώνεται και η συζήτηση για την ασφάλεια που υπάρχει στην πόλη, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Εγώ να υπενθυμίσω βεβαίως ότι την ίδια ώρα η τοπική Ελλάς έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή ένα εντατικό επιχειρησιακό σχέδιο με πολλούς ελέγχους σε καταστήματα, ειδικά υγειονομικού ενδιαφέροντος, και βεβαίως έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες σε κάποιες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ, ο οποίος θα μας λύσει αρκετές απορίες και θα μας δώσει και πληροφορίες για το τελευταίο συμβάν. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παλαφούτη, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους κρατές σας.
0: Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, στο οποίο πρωταγωνίστησε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι περισσότερες πληροφορίες αρχικά για το τι συνέβη το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης, καλοκαιρινό βεβαίως αν δεν κάνω λάθος, και να ξεκινήσουμε έτσι να ξετυλίγουμε το κουβάρι και των ελέγχων που γίνονται σταδιακά.
1: Όπως είπατε, το Σάββατο το βράδυ σε ένα κατάστημα γνωστό εδώ στην Πάτρα είχαμε συμπλοκή 4 ατόμων μεταξύ τους. Μάλλον 4, ήταν πολύ περισσότερα τα άτομα. 4 άτομα συνελήφθησαν για το περιστατικό αυτό. Mm-hmm. Αρχικά, από ό,τι μάλλον ισχυρίστηκε ο ένας εξ αυτών, το επιτέθηκαν, είχε πάει στο κατάστημα για να προκειμένου να βρει δουλειά στο κατάστημα που έχει να εργαστεί τις επόμενες ημέρες στο κατάστημα. Mm-hmm. Εκεί τον πλησίασε κάποιος θαμώνας και ανέτεια, χωρίς να έχουν μιλήσει νωρίτερα, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Τον χτύπησε με κάποιο εχμηρό αντικείμενο, μάλλον κατσαβίδι, γιατί βρέθηκε κάποιο κατσαβίδι στον τόπο του εγκλήματος. Mm-hmm. Ο ίδιος αντέδρασε. Κατάφερε κάποια χτυπήματα, όπως αναφέρει, στο άτομο αυτό αμυνόμενος, και με αποτέλεσμα το άτομο αυτό να βρεθεί υπόθυμο στο έδαφος έξω από το κατάστημα. Στο ίδιο συμβάν πλάγει και ο αδερφός του άτομου αυτό που δέχτηκε τα πρώτα, που ήταν υπόθυμο στο έδαφος, είχε την ίδια κατάληξη και αυτός. Mm-hmm. Βέβαια τα δύο άτομα αυτά ισχυρίστηκαν διαφορετικά τα προστατικά, ότι ξεκίνησαν όλα από το άτομο το οποίο βρισκόταν εκεί στο κατάστημα. Σημασία έχει ότι και συνελήφθησαν και οι τρεις αυτοί, καθώς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, γιατί κατά τη διάρκεια την οποία τα άτομα αυτά βρισκόταν στο έδαφος δέσμευσε τα άτομα αυτά με πλαστικά θεματικά, φερόντας τους στην ελευθερία.
0: Τους έδεσε, εννοείται.
1: Ναι. Τους δέσμευσε τα χέρια.
0: Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
1: Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ναι. Εκεί δέσμευσε τους δέσμευσε στα χέρια. Mm-hmm. Βέβαια ο ίδιος ενημέρωσε την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Δεν ενημέρωσε την αστυνομία τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι υπάλληλοι του καταστήματος. Μετέβησαν στο σημείο. Mm-hmm. Τους συνέλαβαν άπατες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι δραματίες. Ένας ακόμα βρίσκεται ακόμα νοσηλευόμενος mm-hmm. Στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, σύμφωνα με τους γιατρούς. Mm-hmm. Το περιστατικό αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι ανησυχητικό. Βέβαια μπορεί να είναι και προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Δεν έχει εξακριβωθεί ότι πρόκειται για κάτι με άλλο υπόβαθρο. Mm-hmm. Εξετάζεται όμως από την αστυνομία όλες οι εκδοχές του για το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Mm-hmm. Πάντως εσείς, κύριε Αποστόλου, γενικά η τοπική Ελλάς, έχετε ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε καταστήματα. Το έχουμε συζητήσει αυτό και το προηγούμενο διάστημα και έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες. Αυτά τα μέτρα θεωρείτε ότι έχουν αποδώσει, θεωρείτε ότι θα κόψουν την παραβατικότητα? Δηλαδή, κάποιος, αν γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι υπάρχει αυξημένος έλεγχος από την αστυνομία, γίνονται περιπολίες, περνάει κάποιο περιπολικό και βάζει την εμπειρία σας, κόβεται η παραβατικότητα με αυτόν τον τρόπο?
1: Πάντα η εμφανή αστυνόμευση και η έλεγχη είναι ένα ανάγχωμα στην εγκληματικότητα. Mm-hmm. Όταν υπάρχει η αστυνομία, υπάρχει ο φόβος της σύλληψης, υπάρχει ο φόβος ότι θα γίνει έλεγχος, οπότε δεν θα αποφύγουν να έχουν μαζί τους όπλα ή μακέρια ή οτιδήποτε άλλο τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή και ακόμα και το θάνατο κάποιο ατόμο να εμπλακούν σε ένα τέτοιο συμβάν. Mm-hmm. Όμως δεν φτάνει μόνο η αστυνόμευση, με την έννοια την αστυνόμευση αυτή τη στιγμή που μπορεί να διαθέσει η ΑΧΑΙΑ. Όπως έχουμε πει, υπάρχει μεγάλη έλλειψη δύναμης αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Είναι και περίοδο αδειών που βιώνεται ακόμα περισσότερο η δύναμη. Mm-hmm. Θα πρέπει πλέον, είμαστε μια μεγαλόπολη, να αντιμετωπιστούμε ως μεγαλούπολη και να μην αντιμετωπιζόμαστε ως μια επαρχία, μια πόλη επαρχίας όπως είναι οι υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η αστυνόμευση τόσο στην περιοχή μας όσο και στους όμορους νομούς, γιατί μιλάμε για μια... πολλές φορές τα δικήματα που γίνονται εδώ στην πόλη μας έχουν και συνδέονται και με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδος. Θα πρέπει να το δει η ηγεσία διαφορετικά. Ίσως θα πρέπει να σκεφτεί μήπως να δημιουργήσει και κάποιο τμήμα οργανωμένο εγκλήματος όπως αντίστοιχα έχει γίνει στην Κρήτη. Mm-hmm. Που θα ενισχύει περισσότερο την ασφάλεια και τους ελέγχους και για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Mm-hmm. Από την αστυνομία πάντως και από την υποδιευθυντήριξη της Εξυγχνίας Εγκλημάτων της Πάτρας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Ελπίζουμε mm-hmm. ότι δεν θα έχουμε άλλα περιστατικά και ότι θα είναι τα τελευταία περιστατικά τα οποία mm-hmm. μας έχουν απασχολήσει για το διάστημα αυτού του φετινού καλοκαιριού.
0: Πάντως, κύριε Αποστόλου, για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, το περιστατικό αυτό έγινε έξω από το κατάστημα και πρωταγωνίστησε κάποιος ο οποίος εργαζόταν εκεί.
1: Δεν εργαζόταν. Θα δει στον χώρο για να δει τις εργασίες. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αλλά έγινε έξω, έτσι. Έγινε έξω.
1: Δεν έγινε έξω του καταστήματος, δεν εμπλάκει κάποιος του καταστήματος. Απλά όλο το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ενεπλάκει από ό,τι φάνηκε, γιατί έγινε mm-hmm. στο κατάστημά του. Και
0: να προστατεύσει τον χώρο. Του
1: ίδιο στην αστυνομία. Ενημέρωσε δηλαδή την αστυνομία και μετέβησε στο σημείο η αστυνομία.
0: Και προφανώς, αφού ενημέρωσε, προφανώς και δείχνει τη διάθεσή του, έτσι δεν το συζητούμε. Ναι, αυτό, δεν νομίζω είναι ξεκάθαρο.
1: Δεν φάνηκε κάποια διάθεση διαφορετική.
0: Έτσι, ναι.
1: Φάνηκε ότι δεν ξέρουμε ποιος θέλει και πώς και ποιος ξεκίνησε τον καυγά mm-hmm. και ότι μπορούμε να βγάλουμε στο στάδιο αυτό ποιος είναι αυτός που δημιούργησε την αιτία για να, και για ποιο λόγο έγινε όλος αυτός ο καυγάς. Mm-hmm. Αυτό θα αποδειχθεί στην ακροματική διαδικασία που θα ακολουθήσει mm-hmm. και θα αποφανθεί δικαιοσύνη για το ποιος είναι φταίει περισσότερο ή λιγότερο mm-hmm. ή ποιος έχει παρανέβει τον νόμο περισσότερο από τους δύο ή έχει, mm-hmm. αν κάποιον δικαιολογείται ήταν σε άμενα ή το αντίστροφο mm-hmm. και θα δικαστεί αναλόγως ο καθένας με τις πράξεις τις οποίες έχει διαπράξει.
0: Σήμερα περνάνε τρεις στον ανακριτή.
1: Σήμερα θα ενδιαφερθούν ενώπιν του εισαγγελέα.
0: Προς
1: το παρόν οι κατηγορίες που έχουν είναι σε βαθμό πλημελήματος, οπότε mm-hmm. λογικά θα πρέπει να περιφερθούν στο αυτόφορο. Mm-hmm. Βέβαια όταν θα διαβάσει ο εισαγγελέας μπορεί να αναβαθμίσει την κατηγορία
0: Σωστά.
1: και να την αφήσει όσο έχει και να την παραπέμψει στο αυτόφορο για να γίνει η δίκη και να δικαστούν στο αυτόφορο.
0: Σωστά. Πάντως ξέρετε τι βλέπουμε, κύριε Αποστόλου, ότι βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η οπλοκατοχή και η χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, γιατί ποιος κυκλοφορεί έχοντας πάνω του ένα κατσαβίδι, έτσι, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Είναι επεισόδια τα οποία καλείστε εσείς να αντιμετωπίσετε.
1: Έχει αυξηθεί, όπως είπατε, η οπλοκατοχή. Είναι πλέον επικίνδυνο και για τους αστυνομικούς που κάνουν τους ελέγχους, γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
0: Εκεί καταλήγουμε.
1: Ναι, θα πρέπει να μην μείνουμε στα άτομα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή για αστυνόμευση. Mm-hmm. Έχουν αφαιρθεί πάρα πολλά άτομα, είτε λόγω συνταξιδοτήσεων, είτε λόγω των πολλών αποσπάσεων, είτε mm-hmm. για πολλούς λόγους από τον δρόμο έχουν αφαιρθεί αυτή τη στιγμή πάρα πολλά άτομα. Mm-hmm. Με τα βία τους βγαίνουν ένα με δύο περιπολικά τους αμυστηράστα. Δεν μιλάμε για τα αστυνομικά τμήματα. Τα αστυνομικά τμήματα έχουν πάψει ακροπολού να βγάζουν περιπολικά σε κυλιόμενη βάρδια. Δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε αξιωματικούς υπηρεσίες mm-hmm. και σε σκοπούς πολλές φορές.
0: Και να κάνετε και όλες αυτές τις περιπολίες, έτσι, που κάνετε σε πολλές περιοχές και Ζαρουχλέικα και προς εκείνες τις περιοχές, γιατί νομίζω γίνονται πολλές περιπολίες, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Γίνονται πάρα πολλές περιπολίες, προσπαθούν mm-hmm. να αυξηθούν οι περιπολίες. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμως να αυξηθούν σε 24 ώρες βάση οργανωμένα, δηλαδή να υπάρχει μόνιμα, να υπάρχουν περιπολικά στον δρόμο, μόνιμα, είτε από τα αστυνομικά τμήματα, είτε από την άμεση δράση, είτε από την υποδιεύθυνση εξυγχνίας εγκλημάτων, ώστε να καταπολεμείται η εγκληματικότητα. Θα πρέπει πλέον το Υπουργείο να αντιμετωπίσει διαφορετικά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να δει ότι στην Πάτρα δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φέρει δύναμη, θα πρέπει να ενισχύσει την Πάτρα με δύναμη, θα πρέπει να φέρει, αν δεν μπορεί και έστω και άμεσα να γίνει ενίσχυση της δύναμης, ακόμα και με το το μοντέλο των αποσπάσεων που χρησιμοποιεί σε άλλες πόλεις που υπάρχουν παρόμοια προβλήματα, έτσι ώστε να αυξηθεί η εμφανή αστυνόμευση, να αυξηθούν οι ένστολοι αστυνομικοί που υπάρχουν στον δρόμο, να αυξηθούν οι αστυνομικοί των υπηρεσιών ασφαλείας, γιατί μια δικογραφία για να σχηματιστεί ή μάλλον για να καταπολεμηθεί ένα φαινόμενο, χρειάζεται να υπάρχουν άτομα και στις υπηρεσίες ασφαλείας. Ναι. Να σχηματιστεί η δικογραφία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτοί πραγματικά να τιμωρηθούν για τις πράξεις τις οποίες κάνουν, για τις οποίες έχουν σκοπό να κάνουν και έχουν κάνει τις πρώτες ενέργειες για να κάνουν τις πράξεις αυτές.
0: Πάντως, κύριε Αποστόλου, για να το κλείσουμε το θέμα, έχει να κάνει και με την καλή συνεργασία που έχετε με τους επαγγελματίες εστίασης, ειδικά το βράδυ, γιατί σε αυτή την περίπτωση και μπράβο στον ιδιοκτήτη που κάλεσε την αστυνομία, γιατί μόνο η αστυνομία μπορεί να δώσει λύση σε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα και προς τους πολίτες που μπορεί να ανησυχούν, αλλά και προς άλλους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι παράδειγμα ο συγκεκριμένος, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Είναι παράδειγμα ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, είναι παράδειγμα το συγκεκριμένο κατάστημα που ενημέρωσε την αστυνομία για το συμβάν αυτό, παρότι που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και οδηγήθηκαν και αυτοί στο αυτόχωρο. Αυτό δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες εμπιστεύονται την αστυνομία και θα πρέπει να εμπιστεύονται και θα πρέπει να καταλάβει τόσο ο πολίτης όσο και ο κόσμος ότι για οποιοδήποτε περιστατικό θα πρέπει να ενημερώνεται η αστυνομία. Αρμόδια για να επιληθεί σε ένα συμβάν ή να καταπολεμήσει ένα φαινόμενο είναι μόνο η αστυνομία και μόνο η αστυνομία μπορεί να το πράξει. Δεν μπορεί να πάρει ο πολίτης από μόνος του τα χέρια τον νόμο, καταλήγει σε καινούργια διάπτωση καινούργιων αδικημάτων, δεν μπορεί να εμπιστεύεται τρίτους ή τέταρτα άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την αστυνομία ή δεν έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη για να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες, όλοι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οτιδήποτε συμβαίνει στο καταστημά τους, το οποίο είναι ανησυχητικό, το οποίο ακόμα εάν νιώθουν ότι κάποια άτομα τους επισκέπτονται εκεί με άλλους σκοπούς ή οτιδήποτε, να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία και να ξέρουν ότι θα βρουν ανταπόκριση και να ξέρουν ότι δεν θα σε καμία περίπτωση, εάν απευθυνθούν στην αστυνομία, ότι θα έχουν μετά στην πορεία προβλήματα. Η αστυνομία είναι ικανή και να προστατεύσει τους πολίτες και αυτούς που απευθύνονται και να συλλάβει τα άτομα αυτά και να ανακόψει οποιοδήποτε φαινόμενο. Έχει τη δύναμη, έχει την τεχνογνωσία. Θα πρέπει να εμπιστεύονται τους αστυνομικούς και ειδικά οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, τους οποίους τους γνωρίζω προσωπικά όλους, είναι άριστοι επαγγελματίες στη δουλειά τους. Θα πρέπει οτιδήποτε συμβαίνει να το καταγγέλουν άμεσα. Υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο, ειδικά στα επάγγελμα αδικήματα, να το καταγγέλνουν. Αλλά πέραν αυτού, θα πρέπει και οι ίδιοι, ό,τι συμβαίνει στα καταστήματά τους το βράδυ, να το καταγγέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, για να μπορέσουν να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα και να μην υπάρχουν προβλήματα και ο κόσμος να βγαίνει μόνο για διασκέδαση, όχι να βγαίνει και να φοβάται τι θα του συμβεί.
0: Και αυτό θα κρατήσουμε, κύριε Αποστόλου, γιατί εντάξει, θέλουμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει και ο φόβος στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε αυτό, ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και να καταγγέλουμε.
1: Ναι, να καταγγέλνουν και οι πολίτες να μην φοβούνται, να συνεχίζουν να βγαίνουν να διασκεδάζουν. Είμαστε σε ένα ευνοούμενο κράτος, στο οποίο οι νόμοι και οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Αυτά βέβαια, εντάξει, συμφωνούμε με τον κύριο Αποστόλου. Τώρα, ποιος σου λέει ότι δεν θα βγεις το βράδυ και δεν θα φας κανένα σκαμπό στο κεφάλι, καμιά κατσαβιδιά από το πουδενά, με όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας. Προφανώς και δεν κινδυνολογούμε, αλλά σίγουρα φοβάζει και λιγάκι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, το αξιοσημείωτο είναι ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις καλούμε αμέσως την αστυνομία. Κάνουμε την καταγγελία και έτσι λύνεται η υπόθεση. Δεν παίρνουμε ποτέ εμείς οι ίδιοι πολίτες τον νόμο στα χέρια μας.

0: Με αφορμή τώρα τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές στο Ριγανόκαμπο, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε μια επικίνδυνη καθημερινότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε αρκετές φωτιές εκεί στην περιοχή, στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Βεβαίως, οι κάτοικοι εκεί φοβούνται, γιατί βλέπουν καθημερινά τις φλόγες να πλησιάζουν ολένα και πιο κοντά στα σπίτια τους και σίγουρα ζουν με την αγωνία μιας ανεξέλεγκτης καταστροφής. Βεβαίως, εδώ να επισημάνουμε ότι η πολιτική προστασία βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή. Συνδράμει βεβαίως κάθε φορά το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι πολλά και επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά και επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι φωτιές ξεσπούν από το πουθενά, ξεπηδούν από το πουθενά, προφανώς υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιφέρειας όσον αφορά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Πόσο... Ναι, βεβαίως και σας ακούμε. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο αρχικά. Πόσο σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση όσον αφορά το Ριγανόκαμπο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί όπως ξέρετε, εμείς καλούμαστε από την πυροσβεστική όταν υπάρχει συμβάν πυρκαγιάς για να συνδράμουμε με νερό, με υδροφόρες, αλλά και με χωματουργικά. Δηλαδή τα τελευταία συμβάντα που γίνανε, καλεστήκαμε να δώσουμε και υδροφόρες, τις πολύ μεγάλες που έχουμε, και χωματουργικά, γιατί καμιά φορά η φωτιά δεν σβήνει με το νερό μόνο, χρειάζεται και επικάλυψη με χώμα, γιατί μπορεί να είναι και άλλες ουσίες πέραν των ξύλων και της καύσιμης ύλης, δηλαδή δεν γνωρίζουμε πάντοτε ποια είναι η καύσιμη ύλη, άρα μπορεί να χρειάζεται και χώμα κτλ. Άρα ένα χωματουργικό μηχάνημα το οποίο εργάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε προφανώς σαν περιφέρεια, αλίμονο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προγραμματιστεί λίγο η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, διότι δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτή η ιστορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι επικίνδυνες, διότι αν εξαπλωθεί αυτή η φωτιά, κινδυνεύει η ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και βεβαίως ανταποκρίνεστε κάθε φορά στα αιτήματα και της πυροσβεστικής. Υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός σίγουρα της πολιτικής.
1: Και άμεσα, και άμεσα. Δηλαδή, εμείς είμαστε εκεί ούτως ή αλλιώς και με τα καινούργια μέτρα που έχουμε πάρει πλέον σαν περιφέρεια. Έχουμε ήδη, ιδιαίτερα όταν έχουμε πορτοκαλί και κόκκινο στους δρόμους, σε συγκεκριμένα σημεία επιλεγμένα και σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, έχουμε τα μηχανήματά μας και τις υδροφόρες μας, stand-by δηλαδή, και με GPS είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χάνουμε χρόνο. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει κόστος όμως. Δεν ξεχνάτε δηλαδή ότι εμείς κάθε φορά που ενεργοποιούμε όλο το μηχανισμό για μια φωτιά, αρχίζει και μετράει το κοντέρ και πληρώνουμε. Δηλαδή όταν η αιτία είναι συγκεκριμένη και αυτό γίνεται συνεχώς, γιατί δεν έγινε μια φορά το χρόνο να πούμε ότι ήταν ένα ατύχημα, ή εδώ αυτό το πράγμα γίνεται επαναλαμβανόμενα. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο και είναι επικίνδυνο, αλλά και δημιουργεί και ένα τεράστιο κόστος.
0: Θεωρείτε ότι επαρκούν τα μέσα τα οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής?
1: Τα μέτρα που έχουμε εμείς και η υποστήριξη πυροσβεστικής είναι πολύ καλά και επαρκούν. Και γι' αυτό σβήνεται και η φωτιά πολύ γρήγορα. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι γιατί γίνονται επαναλαμβανόμενα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή γιατί και ακόμα και όταν έχουμε, ακόμα και με συνθήκες δηλαδή που δεν είναι αυτές που ευνοούν τη φωτιά, μπαίνουν φωτιές. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις αιτίες δηλαδή.
0: Άρα σίγουρα απαιτούνται πρόσθετα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται αυτές οι φωτιές, έτσι δεν είναι? Που προφανώς όλοι ξέρουμε πώς ξεκινούν στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Υπάρχει μια παραβατικότητα γενικότερη στην περιοχή. Υπάρχει, αν θέλετε, μια απουσία του κεντρικού κράτους στην περιοχή, η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να λυθεί. Με συνεννόηση, με διάλογο, με ήπιο τρόπο δηλαδή. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κάθε μέρα να τρέχουμε σε μια φωτιά στο συγκεκριμένο πάλι σημείο. Πρέπει κάτι να γίνει, εμπασούτως.
0: Άρα εσείς, έτσι κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους κατοίκους των περιοχών αυτών που δοκιμάζονται από συνεχόμενες πυρκαγιές, έτσι, αλλά και στους υπόλοιπους πολίτες εν ώψη της συνέχισης της αντιπυρικής περίοδου?
1: Να πω καταρχήν ότι είμαστε δίπλα τους. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε και θα την κάνουμε γρήγορα και καλά και θα ανταποκριθούμε. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες του προβλήματος. Όπως δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νομού ή της περιφέρειας προσέχουμε να μην μπουν οι φωτιές, θα πρέπει και εκεί να υπάρχει ένας μηχανισμός να μην μπαίνουν οι φωτιές. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει πολλή συζήτηση, πολύ διάλογο με τους ανθρώπους που ζουν εκεί, με τους Ρωμά που μένουν εκεί πέρα, να γίνει ένας σοβαρός και ειλικρινής διάλογος, με ήπιο τρόπο, να μην μπαίνουν οι φωτιές. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί συνεχώς εμείς να τρέχουμε συνδράμουμε στην πυροσβεστική, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Αχαΐας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όταν στέλνονται εκεί δυνάμεις, αν υπήρχε και ένα άλλο περιστατικό κάπου αλλού, θα δημιούργησε και αυτό ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι χρειάζεται να σκύψει το κεντρικό κράτος με πολύ προσοχή σε αυτή την περιοχή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Δήμος. Εμείς όπου μπορούμε να συνδράμουμε, να βοηθήσουμε στην όποια λύση δρομολογηθεί. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να μην το αφήνουμε το πρόβλημα έτσι, είτε να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος με όλους όμως, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ο Δήμος, δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είναι όλοι οι φορείς και προφανώς οι κάτοικοι της περιοχής. Mm-hmm. Για να βρεθεί μία μόνιμη λύση.
0: Mm-hmm. Να υπάρξει ένας κοινός σχεδιασμός πρόληψης, όχι μόνο καταστολής.
1: Ακριβώς. Ακόμα δηλαδή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, εγώ δεν μιλάω για αν θα γίνει μετακατάσταση ή κτλ. Δηλαδή, σωστά, δεν μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ποια θα είναι η λύση. Mm-hmm. Αλλά αν δεν καθίσουμε σοβαρά σε ένα τραπέζι όλοι οι φορείς να συζητήσουμε και να πέσουν όλες οι προτάσεις, θα βλέπουμε το πρόβλημα να συνεχίζεται. Mm-hmm. Εμείς να πηγαίνουμε, η πυροσβεστική να πηγαίνει με το φόβο και με την προστασία της αστυνομίας, γιατί υπάρχουν και θέματα άλλα. Τα ξέρετε,
0: βέβαια.
1: Από μένα.
0: Φοβούνται να πάνε τα πυροσβεστικά λόγω επιθέσεων.
1: Μα και εμείς το ίδιο. Γιατί τον φόβο που έχει η πυροσβεστική τον έχουμε και εμείς, και η δική μας η εργολάβη. Και οι συνεργάτες. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει κεντρικά το κράτος. Αυτό θα πάρει την πρωτοβουλία. Αυτό έχει τη βασική αρμοδιότητα. Εμείς, τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμος και Περιφέρεια, θα καθίσουμε και θα συνδράμουμε σε όποια λύση βρεθεί. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα.
0: Άμεσα, έστω με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, μην το πάμε μακριά για με την κατάσταση, όπως είπατε και εσείς. Ας δούμε τώρα τι θα γίνει προς το παρόν.
1: Ακριβώς. Να μπουν κάποια μέτρα τώρα, με κάποιες ίσως και με κάποιες σκοπιές και με τη συνδρομή των ίδιων των Ρωμά. Mm-hmm. Δηλαδή, και οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν με δικούς τους ανθρώπους, με κάποιους μεσολαβητές ενδεχομένως. Υπάρχουν και ειδικοί μεσολαβητές. Mm-hmm. Και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αν δεν το χειριστούμε σωστά από τώρα, μπορεί να ξεφύγει και να έχουμε άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm. Μακάρι να υπάρξει αυτή η συνεργασία και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, κύριε Ζέιμη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Προφανώς και θα πρέπει να συνεργαστεί Δήμος, Περιφέρεια, Πυροσβεστική, Αστυνομία και οι κάτοικοι μαζί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουν εκεί τις φωτιές, οι οποίες ξεπηδούν καθημερινά. Κυρίες και κύριοι, εκεί οι κάτοικοι εντός και εκτός εισαγωγικών έχουν πλέον συνηθίσει αυτή την εικόνα. Δηλαδή, ξέρουν ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση θα ξεσπάσει κάποια φωτιά στο Ριγανόκαμπο. Και επίσης, γνωρίζουν και οι άνθρωποι με τα πυροσβεστικά και της πολιτικής προστασίας βεβαίως, ότι προσπαθώντας να προσεγγίσουν εκεί το σημείο στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά, υπάρχει πιθανότητα να τους επιτεθούν. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, πάρα πολλές φορές φοβούνται και τα πυροσβεστικά να μπουν στην περιοχή και περιμένουν να έρθει η αστυνομία, ούτως ώστε να μπορέσει να παρέμβει. Απίστευτα πράγματα και όμως συμβαίνουν και όμως τα συζητάμε σχεδόν όχι μόνο κάθε καλοκαίρι αλλά και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Μακάρι να δοθεί μια λύση και αυτό βέβαια θα προκύψει εφόσον υπάρξει σύμπραξη των φορέων.

Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ και καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές πρόπτικες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, ΕΡΜΟΥ 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα Καλαβρετά, διότι υπάρχει προοπτική επαναλειτουργίας του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, έστω βέβαια και με προσωρινό χαρακτήρα, μέσα στο καλοκαίρι. Επανέρχεται λοιπόν το θέμα στο προσκήνιο, μετά βεβαίως τις επαφές της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους δημάρχους και Αιγιαλίας και Καλαβρίτων. Βεβαίως, αν και η ασφάλεια της γραμμής και οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές και η κατάσταση του τροχαίου υλικού παραμένουν τα βασικά ζητήματα τα οποία σίγουρα και πρέπει να επιληθούν, αυτό που έχουν συμφωνήσει και η κοινή εκτίμηση είναι ότι το να υπάρξει μία πολύμηνη ακινησία του ιστορικού τρένου δεν ωφελεί βεβαίως κανέναν και εγκυμονεί και τον κίνδυνο περαιτέρω απαξίωσης ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θύμιο Τζόβολο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, να μας καταθέσει και εκείνος τις εκτιμήσεις του για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Τζόβολε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μάθουμε κι εσείς πώς είστε μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν έχουμε βέβαια κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, αλλά φαντάζομαι ότι από σήμερα και μετά θα ξεκαθαρίσει λιγάκι το τοπίο.
1: Ναι, ήταν κατηγορηματικά με την απομάκρυνση του κ. Κυριανάκη ότι σιγά σιγά θα μπουν σε άλλη τροχιά οι συζητήσεις μεταξύ του Δημάρχου Καλαβρίτων Αιγιαλίας και του Περιφερειάρχη μας. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι έχουμε ηγέτες, όπως είναι ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Αιγείου, και άνθρωποι οι οποίοι το παλεύουν καθημερινά και είναι όλη μέρα πάνω από ένα τηλέφωνο, ώστε να ενοχλούν τους αρμόδιους, ώστε να ξαναλειτουργήσει αυτό το τρενάκι, γιατί οι κοινωνίες, και ειδικότερα το διακόπτω αυτή τη στιγμή, δεν αντέχουν άλλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Mm-hmm. Το κυριότερο είναι ότι από τη στιγμή που η πολιτεία λέει για την ασφάλεια του τρένου, όσο δεν λειτουργεί το τρένο, τόσο είναι χειρότερα για το τρένο. Και μάλλον το καταλάβανε αργά, ότι αρχίζει και τότε και η γραμμή να έχει προβλήματα από την ακινησία, να συσσωρεύονται προβλήματα και στο μηχανοστάσιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν κομβικό σημείο αυτό τώρα πλέον να υπάρχει μια συζήτηση ώστε να ξαναξεκινήσουμε. Mm-hmm. Με το περιεχόμενο συζήτηση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το αποκαλύψει κανένας, ούτε να πει κάποια πράγματα που ακόμα δεν έχουν βγει στον αέρα. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει και εμείς να κρατάμε το στόμα μας κλειστό και να περιμένουμε από τους ηθήνοντες να μας πούνε το τι θα γίνει πλέον με αυτό το τρενάκι. Mm-hmm. Όχι, είναι ένα σύριαλ που μόνο θα το φανταζόμαστε στην τηλεόραση, πουθενά άλλου να το βλέπαμε.
0: Mm-hmm. Προφανώς και δεν μπορείτε να μας πείτε πολλές λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει ακόμα συζήτηση στο τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, εσείς πώς αξιολογείτε τη διάθεση που δείχνει ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για να βρεθεί λύση? Τον βλέπετε θετικό? Θεωρείτε ότι θα υπάρχει ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα?
1: Βλέπουμε ότι είναι θετική η ανταπόκριση, γιατί υπάρχουν δηλαδή απανωτές συναντήσεις και βλέπαμε ότι την προηγούμενη διηγεσία ότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι προς το να επανειλειτουργήσει το τρενάκι υπός κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε εμείς, γνωρίζουν αυτοί.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να τελειώνει αυτό το σύλλογο. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει, να μπουν σε γραμμές. Και μας είχαν πει εδώ και τρεις μήνες θα κάνουν κάποια έργα, θα βάζουν το ντρόν να αποτυπώσει το βαράκι όλο. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί κολυσιεργούν.
0: Πάντως η τοπική κοινωνία θα αποδεχόταν μία προσωρινή λειτουργία? Δηλαδή, αν σας έλεγαν ότι θα επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, για περιορισμένο ρυθμό δρομολογίων, θα το δέχονταν αυτό
1: η τοπική? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι. Όπως και στην κρίση του 9 δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Σε φέρνουν σε ένα σημείο, ξέρουν πολύ καλά ότι να μας φέρνουν σε ένα σημείο και να αποδεχτούμε τα πάντα. Δεν είναι διαφορετικό. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άλλος δεν είναι, η καθημερινότητά του πλήττεται από αυτό το πράγμα, σου λέει από το Λότελα καλή και η Παναγιώτη να πλέει και ο λαός. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν θέλουμε μη μέτρα. Εμείς ζητάμε την επαναλειτουργία πλήρους στο οδοντοτού. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί σταμάτησε. Αυτό είναι το κακό του. Δηλαδή, κανείς δεν μας είπε ποτέ γιατί σταμάτησε αυτό το τρένο. Σταμάτησε ένα τρένο απλά επειδή το είπαμε. Ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, δεν το μάθαμε ποτέ και δεν πιστεύω να το μάθουμε ποτέ.
0: Πάντως εσείς προφανώς και θα θέλατε την πλήρη επαναλειτουργία, θα δεχόσασταν όμως μια προσωρινή λειτουργία έστω το καλοκαίρι με κάποια δρομολόγια μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
1: Κάτι διαφορετικό. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί δεν είναι και στο χέρι μας πλέον αυτό, κυρίως το κομμάτι.
0: Κατανοητό.
1: Δηλαδή και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι από τη στιγμή που σου λέει κάποιος ότι θα ανοίξει έστω και για έτσι, θα πει εντάξει θα ανοίξω έστω και για έτσι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν είναι στο χέρι μου να πω ότι δεν το πληρώνω εγώ, ούτε εγώ είμαι ο αρμόδιος υπεύθυνος ώστε να πω ανοίγω και δεν καταλαβαίνει το τόνο.
0: Σαν
1: κοινωνία. Αλλά εμένα αυτό που με θλίβει περισσότερο, εντάξει στα Καλάβρητα έχουμε ένα αλφα τουρισμό, κυκλοφορεί ο κόσμος, τα μοναστήρια μας, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, τα σπήλαια Λιμνών, το κοινωνικό, όλα αυτά. Εκείνο το διακοπτό, άμα πάτε και δείτε οι άνθρωποι τι τραβάνε. Δηλαδή πάμε για μπάνιο και κατεβαίνουμε και δεν βλέπουμε άνθρωπο. Και λέτε παιδιά, εντάξει αυτοί οι άνθρωποι κατασταθήκαν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά, δηλαδή, τι να πληρώσουν, τα ενίκια τους, τους υπαλλήλους τους, για ποιο λόγο? αυτό το πράγμα ποιος θα το πλήρωσε κάποια στιγμή και στα καλάβητα, αλλά και στο διακοπτό. Ποιος θα αυτή την ευθύνη για όλα αυτά που χάθηκαν, για τις εργατόρες, για τους εργάτες, για τα παιδιά που δεν δουλέψαμε στα μαγαζιά μας, στα εστιατόρια μας, ποιος θα το πλήρωσε. Και αργήσανε και πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί και μια ευθύνη σε κάποιον. Δηλαδή δεν μπορεί γίνεται όλοι μας, ακόμα και εγώ και εσείς, όταν κάνουμε λάθος τη δουλειά μας, το πληρώνουμε και κάποιοι άλλοι να μην πληρώνουν τίποτα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει αναστάτωση έτσι και λόγω των οικονομικών εκεί.
1: Και
0: στον τουρισμό.
1: Οι ταξιδιώτες τι να πούνε. Οι ταξιδιώτες περιμένουν το καλοκαίρι να βγάλουν ένα μεροκάμετρο οι άνθρωποι mm-hmm. να πάνε σε κάποιο μοναστήρι, να πάνε κάπου εδώ, να πάνε από εκεί. Mm-hmm. Και είναι οι άνθρωποι κάθονται στην πιάτσα και αυτό είναι ψυχοφθόρο για όλους μας. Γιατί όσοι κάθονται να πιούν ένα καφέ και συζητάνε γύρω-γύρω, το μόνιμο θέμα σε όλες τις συζητήσεις, καλάβετε και διακοστό, είναι το
0: Mm-hmm. Ναι, προφανώς. Καλά, υπάρχει αντίκτυπος σοβαρός και οικονομικός έτσι και δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί θα ζητούσαν και κάποια αποζημίωση στο μέλλον, ίσως μέσα.
1: Δεν ξέρω αν την πάρουν, δεν μπορούν να ζητήσουν τίποτα.
0: Καλά, ναι, είναι.
1: Από ποιο εδώ. Μα δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνο για το τρένο. Ακόμα εδώ έχουμε περάσει 6 μήνες, 7 και δεν έχουμε ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο για το τρένο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα του 2026, στην επόμενη φάση που λέμε Ελλάδα 2,0,
0: mm-hmm.
1: Δεν έχουμε δει ποιος είναι υπεύθυνος στον ΟΣΕ.
0: Εάν υπάρχουν έτσι και λόγω της ακινησίας, έτσι μεγάλη κίνδυνη που το είπαμε προηγουμένως, ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των σειρμών, κύριε Τζόβολε, γνωρίζετε, Hellenic Train είναι.
1: Όσε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θα είναι.
0: Θα πρέπει να ανταποκριθούν και αυτές τις υποχρεώσεις του.
1: Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε κάποιοι άνθρωποι που δεν κάνουν δουλειά σωστά, ούτε. Πιστεύω ότι έχουν κοιτάξει γιατί βλέπουμε να τα φέρει θύματα, κάποιες δεν να κυκλοφορούν. Ότι έχουν κοιτάξει για τη γραμμή, βλέπουν mm-hmm. και κάποιες συντηρήσεις που γίνονται στο δίκτυο,
0: mm-hmm.
1: δεν το έχουν αφήσει.
0: Που είναι θετικό αλλά, αυτό, ναι.
1: Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα υπάρχει και αντίκτυπος.
0: Mm-hmm.
1: Σε ό,τι αφήνεις, δηλαδή και θα μάξεις να τα αφήσεις σε ένα διάστημα, δεν θα λειτουργεί το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει σύντομα mm-hmm. κοινωνία και πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτά τα θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Απλά επειδή βρισκόμαστε αρχές Ιουλίου έτσι και να κλείσουμε με αυτό, φαντάζομαι ότι περιμένετε μία απάντηση άμεσα για να δουλέψει το τρένο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Εάν δεν δουλέψει μέσα στις επόμενες 5 μέρες,
0: ναι.
1: καταλαβαίνω, δηλαδή από σήμερα με τη συνάντηση και μετά, αν δεν βάλουμε το νερό στα βλάκι που λέμε mm-hmm. μετά από 5-10 mm-hmm. μέρες, mm-hmm. χάθηκε το καλοκαίρι.
0: Ναι. Άρα πρέπει άμεσα να παρθούν λύσεις και αποφάσεις, έτσι.
1: Πρέπει να έχουν παρθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό παλεύει και ο Δήμος Χαλαβήτων και η Αλίας και ο Περιφερειάρχης.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι παλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ευτυχώς που έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους και πάνε να βγουν παρακάτω.
0: Mm-hmm. Μακάρι να βρεθούν.
1: Μένει και αλλού που να μην, δεν ασχολούνται.
0: Σωστά, ενώ, όχι, το τρέχουν. Το τρέχουν και ασχολείστε όλοι. Ασχολείστε και οι κάτοικοι και οι φορείς όλοι.
1: Ασχολούνται αυτοί που ασχοληθούν, δηλαδή οι δήμαρχοι, έπεσε μια περιφέρεια στα χέρια τους. Και δεν αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους.
0: Mm-hmm.
1: Κανένα εκεί η περιφέρεια, αυτό είναι το καλό, ότι δεν αποποιήθηκε κανείς τις ευθύνες τους. Και αυτό το έχουμε δει με τα μάτια μας και γι' αυτό το λέμε. Mm-hmm. Δεν γλύφουμε κανέναν, λέμε την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ότι αυτοί οι άνθρωποι στα δύσκολα στάθηκαν όρθιοι όπως έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σκύψαν το κεφάλι και δεν είπανε δεν πειράζει ή θα κάνω τις πολιτικές μου βλέψεις οτιδήποτε. Όχι, σεβαστήκαν τους ανθρώπους που ψηφίσανε στην περιφέρεια και στους δήμους τους και προσπαθούν το καλύτερο για τους πολίτες τους. Αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι. Και δεν έχουν για καμία ευθύνη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί αν είχαν ευθύνη, θα μπορούσαν να κατηγορήσουν και εμείς. Οι άνθρωποι αυτοί, οι Καλαβιτινοί, οι Αιγιάλοι, οι Διακοφτινοί, οι όποιος άλλος είναι, δεν έχει καμία ευθύνη επάνω στο πρώτο κομμάτι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Έχει μόνο το αντίκτυπο. Έχει μόνο τη σκόνη από αυτό το πράγμα που γίνεται και δυστυχώς την πληρώνουμε όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μπορεί να μην έχουμε όλοι συμφέρον το τερνάκι, αλλά όταν δεν βγάζει λεφτά αυτός στην καφετέρια, δεν θα πάρει και αυτός που θα πάρει τις καραμέλες, δεν θα πάει να πάρει και πάνω το σουβενίρ. Και πάει λέγοντας, άρα πλήττεται όλη η κοινωνία. Δεν πλήττεται μόνο συγκεκριμένα επαγγέλματα.
0: Mm-hmm.
1: Και πάρα πολλοί κόσμοι, αυτή να σας πω και ένα τελευταίο τη
0: ναι, βεβαίως.
1: Πάρα πολλά παιδιά που ήρθαν να μείνουν στα Καλάβρητα
0: mm-hmm.
1: και έχουν περιφερειές επαγγέλματα,
0: σηκωθήκαν
1: mm-hmm. οι οικογένειες, ξέρω, 4 οικογένειες που σηκωθήκαν από τα Καλάβρητα.
0: Mm-hmm. Και έπαιξε ρόλο. Και μιλάμε, αυτό. Βέβαια, ναι.
1: Από αυτή την περίοδο
0: είναι μια αλυσίδα.
1: Εδώ ήρθαν να μείνουν και να περάσουν όμορφα. Όταν βλέπουν ότι η επαρχία αξιώνει τα πάντα, δεν έχουμε mm-hmm. νοσοκομεία, δεν έχουμε ευτυχώς τώρα το λεωφορείο που να μπει και στην Αθήνα Καλάβρητα. Βλέπουμε τέτοια πράγματα που αξιώνουν σε λάθος, εγώ τι θα πάρω να καλά. Στα παιδιά που θα μείνουν.
0: Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Άμα χρειαστεί να πάει κάπου οτιδήποτε, δεν μπορεί να το στείλει στο παιδί. Δεν μπορεί να στείλουμε τον χρόνο στην Αθήνα, ούτε mm-hmm. να έρθουν από την Αθήνα.
0: Mm-hmm. Πώς θα προσελκύσουμε κόσμο όταν αποξιώνεται.
1: Να σας πω το πιο απλό. Τα παιδάκια μας όλο το καλοκαίρι πηγαίναν, πέραν το τρενάκι το πρωί,
0: πηγαίναν
1: στο διακοπτό, κάναν τον μπανάκι του, γυρνάγαν το βράδυ. Μια χαρά, όλα ωραία.
0: Έχουν εγκλωβιστεί τώρα προφανώς.
1: Και τώρα λέει τι θα πάω να δώσω 70 και 100 ευρώ να πάω να κάνω ένα μπάνιο.
0: Βέβαια.
1: Και κάτω είσαι καλά ούτε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχουν αυξηθεί και τα κάψιμα, έχουν αυξηθεί όλα. Mm-hmm. Δεν έχουν καταλάβει το λόγο γιατί αυξηθεί όλα. και τα πληρώνει ο πολίτης. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και ένα φρένο.
0: Κύριε Τζόβολε, κατανοητά όλα. Εγώ εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο και να έχουμε εξελίξεις.
1: Να μιλήσουμε, να είναι μέσα στο τρένο.
0: Έτσι, για το τρενάκι και μέσα στο τρένο. Ακριβώς.
1: Να είναι μέσα στο τρένο. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε να είναι μέσα στο τρένο και να πάμε για μπάνιο όλοι μαζί στο ρεζεστό.
0: Και θα έρθουμε κι εμείς, γιατί όλο λέμε θα πάρουμε το τρενάκι και όλο χαλάει αυτό το τρενάκι. Όλο κάτι γίνεται. Για να δούμε.
1: Με το που βάλουν σκύλο που
0: κατευθείαν, φύγαμε. Καλημέρα, κύριε Τζόβολε. Καλημέρα στα Καλάβρητα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά με τα Καλάβρητα αναμένονται εξελίξεις από ό,τι καταλάβατε μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες. Θα πω εγώ, ούτως ώστε να επαναλειτουργήσει και πάλι ο οδοντοτός με κάποια περιστασιακά δρομολόγια έστω μέσα στο καλοκαίρι. Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σιδηροδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. 2610-27-05-51. Και βεβαίως κλείνω με Θοδωρή Φέρη, τον οποίο τον περιμένουμε απόψε να τον υποδεχτούμε 9-9 και κάτι στο στάδιο, στο γήπεδο της Παναχαϊκής για μια μεγάλη συναυλία εδώ στην πόλη μας, στην Πάτρα. Έτσι κλείνουμε όπως ανοίξαμε την εκπομπή μας. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν κάνετε το υπόλοιπο της ημέρας. Βεβαίως εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 ακριβώς. Θα σας περιμένω όλους και όλες εδώ στην εκπομπή μας στον Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2613-43-200 και βεβαίως ενημερώνεστε μέσα από το πλήρως ανανεωμένο dt.gr. Καλημέρα. Καλό

0: FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 6. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Οδεύουμε προς βαθύ θέρος. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Ποσχίδη. Μέχρι το ρολόι να δείξει σχεδόν μία. Είμαστε στην έναρξη της καινούριας εβδομάδας. Προσπαθούμε έτσι και να μαζέψουμε τα κουράγια που μας έχουν απομείνει. Γιατί ξέρεις, τώρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Μιλάς με τον έναν, σου λέει ετοιμάζουμε να πάω εκεί. Μιλάς με τον άλλον, σου λέει είμαι ήδη εκεί. Οπότε λες τώρα εγώ τι κάνω εδώ, τι ρόλο βαράω. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Από το παιχνίδι τένις Κασελάκι Άδωνη. Μέχρι το TikTok Αντώνη Σαμαρά. Μπορείτε να σχολιάσετε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, έτσι. Εννοείται ότι είμαι θα ανοιχτή. Το κατάστημα είναι ανοιχτό για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Μου κάνει εντύπωση το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάνει μια σύνδεση στο Μέγκα με έναν προορισμό νησιωτικό. Και έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ότι έχουν κάνει, λέει, κράτηση 2 μήνες πριν οι τουρίστες για την ξαπλώστρα που θέλουν, τη μέρα που τη θέλουν. Δηλαδή, εντάξει, ξέραμε μέχρι πρότινος ότι κάνεις κράτηση για να μείνεις κάπου. Κάνεις μια κράτηση άντε για να φας. Αλλά 2 μήνες πριν να έχεις κάνει και κράτηση την ξαπλώστρα, αυτό μας έχει ξεπεράσει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε πολύ επικαιρότητα και πολιτική και όχι μόνο βεβαίως. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, παιδιά, καιρικός και σε συνδυασμό με τις φωτιές. Πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, πέρασαν δύσκολα οι άνθρωποι με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία έκαιγε ένα εργοστάσιο, δύο μάλλον, με συγχωρείτε, εργοστάσια που είχαν μέσα, ξέρετε τώρα, πλαστικά, αυτά τα υλικά, όπως τα λένε, αυτά τα τοξικά. Με αποτέλεσμα να λένε οι ειδικοί ότι το νέφος δεν ήταν ότι ξαπλώθηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέχρι εδώ στο λεκανοπέδιο έφτασε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω αυτό γιατί συνελήφθηκε ένας 76χρονος, μεθυσμένος λέει. Έκανε κάτι μέσα με το αυτοκίνητο, του έβγαζαν κάτι σπινθήρες λέει στο δρόμο. Τέλος πάντων, είδαμε πολλά περίεργα. Το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σας είπα εγώ, το πιο ευχάριστο είναι το ματσάκι Άδωνη Κασελάκι. Αυτό πάλι να είσαι υπουργός πράγμα και να περνάς την Κυριακή σου και να παίζεις τένις με τον Κασελάκι, δηλαδή, εντάξει, αντί να πας εκεί, ξέρω εγώ, όχι, δεν θα πω τώρα που να πάει, εντάξει, πήγαινε εκεί σε ένα νησί, να δεις και τα κέντρα υγείας, τι γίνονται, ας πούμε. Ναι, έχει γίνει viral πάντως. Με αυτά και με αυτά. Έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα της εταιρείας Προράτα, παρακαλώ πολύ, για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπει. Θυμίζω ότι είμαστε σε μια φάση που ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσκοπήσεων έχει δοθεί στη δημοσιότητα για τη σεζόν αυτή. Νομίζω θα περιμένουμε και ένα βαρ της τάσης, νομίζω, του εξαμήνου. Τώρα μπορεί και αυτή την εβδομάδα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, για να μην πω κάτι λάθος. Και μετά κάνουμε μια ανάπαυλα θερινή και θα ακολουθήσουμε από Σεπτέμβριο και πάλι. Η είδηση εδώ της ημέρας που θα συζητηθεί πάρα πολύ, τα όσα είπε στην εκπομπή των Σκουρίδων και Ξενάκηδων η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στον απόϊχο βεβαίως των όσων έχει πυροδοτήσει οι αναφορές μάλλον του κυρίου Σαμαρά στο TikTok. Χθες Κυριακή το είδαμε αυτό, το οποίο είχε το ενδιαφέρον του, δηλαδή είναι ο πρόεδρος Σαμαράς με τον στενό του συνεργάτη, ρωτάει ο στενός του συνεργάτης, απαντάει ο Σαμαράς, για να μην σας το περιγράψω τώρα εγώ, θα πάμε να το ακούσουμε, το έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ώρες, αλλά άλλος κόσμος είναι τώρα μέσα στην ακρόαση, είναι ήδη 12 και 10 σχεδόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση για να πούμε μετά την απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
2: Για κάθε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
1: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν αν κάνεις κόμμα παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.

0: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Αυτός ο Χοντίνη που είναι, να με πες μου ειλικρινά, που βρίσκεται. Αυτός ο Χοντίνη που είναι, να με πες μου ειλικρινά.

0: Θέλω όμως να την ακούσω.
1: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
2: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Εκ των πραγμάτων θα τα δούμε το ρόλο αυτά στην πορεία του χρόνου. Πάντως το κλίμα για Δευτέρα πρωί είναι αυτό. Έτσι, το λέω έτσι ήρεμα και ήσυχα. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Εννοείται ότι θα πούμε μετά τις διαφημίσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το όλο σκηνικό που παίχτηκε με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος συνομίλησε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εκείνοι ισχυρίζονται ότι έστειλαν ένα απλό email και έκαναν και ένα απλό μακιγιάζ. Αυτό τουλάχιστον είπαν στη συνάδελφό μας την Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή της στο Μέγκα, και ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία δηλαδή για κάτι εξειδικευμένο, σε αντίθεση με την πλευρά της κυβέρνησης που λέει ότι χρησιμοποίησαν AI και ήταν μια παγίδα στην οποία έπεσε ο κύριος Ντόκος, όπως έχουν πέσει και άλλοι αρχηγοί κρατών, η Μέρκελ, ο Ερντογάν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει υποθεί. Εμείς πάντως, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε, θέλω τη γνώμη σας. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν είπε κανείς να σταυρώσουμε τον κύριο Ντόκο και ότι δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να πέσει θύμα αυτής της πλάνης. Απλώς εδώ είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μιλάει για την διανέργεια των εθνικών εκλογών, για το τι πρόβλημα θα δημιουργούσε στη χώρα το ενδεχόμενο να βλέπουμε ξανά ένα ντρόν όπως αυτό που είδαμε στη Λευκάδα πριν από 2 μήνες. Και στην τελική. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι σε μια χώρα που πριν από κάποιους μήνες παρακολουθούσες το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μπορείς να διασφαλίσεις στοιχειωδώς ότι κάνεις μια συνομιλία που είναι αυτό που λέμε κανονική και δεν είναι fake. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα έτσι, αφού είχες τόση προηγμένη τεχνολογία τέλος πάντων και ήξερες όλο τον καφέ του πώς τον πίνει. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ποιον μιλάμε και ποιος είναι απέναντι. Τι να πω, τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν μπορούμε έτσι να τα αναβαθμίσουμε και περιμένουμε προφανώς να δούμε τι δεν πήγε καλά, αν ποτέ το μάθουμε δηλαδή έτσι.

για να πούμε και δύο κουβέντες για τον πρόεδρο Τραμπ, που είχε και την τιμητική του αυτές τις μέρες. Επειδή το Σαββατοκύριακο είχαμε και τους εορτασμούς παρά τον καύσωνα στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είπε ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Έκανε και μια παρέμβαση στο Μουντιάλ εκεί πέρα. Αυτό είναι, θα απασχολήσει βέβαια τις αθλητικές ειδήσεις, θα το δείτε όμως. Έχει το ενδιαφέρον του κατά τα λοιπά. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το έδωσε το παρόν του ο πρόεδρος. Και κάπως έτσι πορευόμαστε και βεβαίως θυμίζουμε ότι έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από αύριο, που μήνας έχει 7 και 8 αυτό το διήμερο. Θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά αυτά μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν παιδιά, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, να φύγουμε ήρεμα ήρεμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την πολιτική επικαιρότητα, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, με όλο το παρασκήνιο που θα μας πει ο Θανάσης για τον μπιφ Αντώνη Σαμαρά κυβέρνησης. Και βεβαίως θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα για τα μάτια του Αλέξη οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Θα συνομιλήσουμε κατά το πρόγραμμα με τον κύριο Κώστα Μπάρκα, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν, επέστρεψαν τα δίδυμα φεγγάρια, παιδιά. Το φεγγάρι μου είναι εδώ. Καθυστέρησε λίγο γιατί στο δρόμο υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε. Άμα πετύχει εκεί.
1: Δεν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία στις προηγούμενες δουλειές που κάναμε.
0: Αφήκε γιατί. Άρα στο δρόμο τις κάνει. Γιατί δεν τις κάνει στο δρόμο
1: τις. Στο πεζοδρόμιο.
0: Να σου πω κάτι. Και εγώ βρήκα μια δυσκολία σήμερα και που πήγα να χαλαρεί. Βλέπω μπροστά μου ξαφνικά κίνηση. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Είχε, παιδιά, ένα φανάρι κολλήσει και είχε μποτιλιάρει όλο το σύστημα εκεί πέρα.
1: Καλό θα ήταν αυτό. Εμείς που μπλέξαμε με τα τηλέφωνα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάλι καλά να λες που δεν σου κάνει κανένας φάρσα, σαν τον τόκο.
1: Το φαντάζομαι.
0: Με τους φαρσέρ. Γιατί εσύ μου κάνεις και τίποτα που να σ' αρέσουν οι φάρσες. Για να τις κάνεις εσύ, βέβαια, να τις κάνω.
1: Ναι, όχι και να μου τις κάνουν, μου αρέσουν. Αρκεί να μην είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Θα σου κάνω μια φάρσα με τον κουνιά μια μέρα, τώρα που το σκέφτηκα.
1: Για ζητήματα διπλωματίας, να μην είμαι σύμβουλος.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν ψαρώνεις, ενώ ο άλλος ψάρωσε.
1: Εντάξει, λογικό. Δεν το κατηγορήσουμε επειδή ψάρωσε τώρα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δηλαδή, ακούω κατά καιρούς που λέγανε, ρε παιδί μου, τις απόψεις που έχει εκφράσει ο ντόκος στο Ελιαμίπ και τέτοια, αυτά να συζητήσουμε. Αλλά τώρα για τη φάρσα, τώρα το αναγάγουμε σε.
0: Σε μείζον. Είναι δυνατόν να το ανάγουμε σε μείζον, ειδικά όταν το έχει πάθει το ίδιο και ο Ερντογάν και ο Μέρκελ και ο ένας και ο άλλο. Τίποτα, παιδιά. Ψήλου πείδημα.
1: Ορίστε,
0: τίποτα,
1: και μετά τίποτα. Εδώ λέμε για τον Πρέντατορ. Ορίστε, φωνάζετε για τον Πρέντατορ. Εδώ πέρα ένα φαρσέρ περνεί και ανασατώνει όλη την Ιφίλιο.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό φωνάζουμε. Εδώ κοντζάν Πρέντατορ είχαν που δούλευε.
1: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, παιδί. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν πίστευε στην αρχή ότι το βιντεάκι του Σαμαρά με τον Νίκο τον Τζούτσια ήταν φάρσα.
0: Όχι, κατάλαβα ότι είναι αληθινό.
1: Εμένα ξέρεις, μου θύμισε, είσαι και μικρή εσύ. Ο Κύρκος θα το θυμάται σίγουρα. Εγώ το πρόλαβα οριακά. Θυμάσαι το κανάλι 29 που ήταν ένα κανάλι που ήταν full Πασόκ. Ήταν κανάλι τοπικής ευελίξης
0: περιφερειακής.
1: Μπράβο, μπράβο, θα θυμάσαι. Μπράβο. Ήτανε τοπικής ευέλειας, περιφερειακής ευέλειας Αττικής. Τύπου όπως λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, Action 24, όπως λέμε One, περιφερειακής ευέλειας Αττικής. Λοιπόν, το κανάλι αυτό από το πρωί στο βράδυ είχε ένα λιβανιστήρι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αείμνηστο. Και ένα, πώς θα την πρώτη λέξη για να μην φανεί περίεργη.
0: Αναλόγως, τώρα δεν ξέρω τι θες
1: και
0: να πεις.
1: Και φούλα από μπινελί και εν πάση περιπτώσει 24 ώρες 24 για τον επίσης αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο σοου του καναλιού αυτού, δηλαδή το πρόγραμμα που τάσπαγε, η γη της ελιάς ας πούμε του προγράμματος αυτού, για να καταλάβετε ποιο ήτανε, ήτανε η ώρα του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Η ώρα του επίσης αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε δίπλα του μία... μια συμπαθή, Ανούλα θα την έλεγα αγάπη, τη λέγανε. Μια συμπαθητική ύπαρξη φιλική, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας στην αγάπη, η οποία του έκανε ερωτήσεις του τύπου. Πόσο δίκιο έχετε κύριε Γιαννόπουλε, για πείτε μας τώρα και για το Μητσοτάκι, καταλαβες. Μου θύμισε
0: αυτό
1: λοιπόν σκηνικό
0: τώρα.
1: Όπου, ότι θα έβλεπα τον Τζούτσια, τον οποίο το συμπαθούμε και ιδιαίτερα, εμείς στο δημοσιογραφικό κόσμο είναι εξαιρετικά συμπαθείς, αλλά θα τον έβλεπα τον Τζούτσια αγάπη και το Σαμαρά Βαγγέλη Γιαννόπουλο, δεν το περίμενα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να πω...
1: Είναι έτσι, είναι ή όχι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι βλέποντας αυτό το TikTok, καταλάβουμε ότι το πολιτικό μήνυμα που ήθελε να περάσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είναι ότι η πολιτική κριτική που κάνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τον ίδιο δράζεται σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Και ότι δεν είναι δηλαδή το γυνάτι που τον κάνει να κινείται στην κατεύθυνση του να δημιουργήσει κόμμα. Τώρα από εκεί και πέρα, για μένα από τη στιγμή που το συζητάμε, αυτό το TikTok έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, έτσι κι αλλιώς. Τώρα αν είναι εύστοχο, άστοχο, δεν το ξέρω, δεν το κρίνω.
1: Έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, Στέλλα, από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Επειδή εγώ το Σαμαρά τον θεωρώ ένα από τους πιο πλήρεις πολιτικούς που έχει... που έχουν περάσει από τη χώρα αυτή. Και πράγματι τότε με την Τώρα Μπακογιάννη στην εκλογική μάχη στην οποία αναφέρεται, είχε μπει ως outsider και κέρδισε εκείνη που ήταν εν αναμονή αρχηγός για τόσα χρόνια.
0: Να αλλά όμως. Ναι. Επειδή δεν προλάβαμε με την προηγούμενη ώρα να ακούσουμε τις ειρωνίες απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη.
1: Για πάμε και
0: να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του ιδίου για την κυρία Μπακογιάννη, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε η πρώην υπουργός στο σταθμό μας γενικότερα για το εγχείρημα Σαμαρά και όχι μόνο. Να ακούσουμε όμως τι είπε και εκείνος στο άλλο απόσπασμα για την ίδια.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξες σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θες να ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Καταρχήν, εσένα σ' άρεσε η φράση σ' αύριο με τον αδερφό της, το οικογενειακό. Έλεος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, είπαμε. Δηλαδή, αυτό πόσο βοηθάει στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Αυτό είναι
1: εκτός. Δηλαδή, λες, ας πούμε ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά.
0: Γενικώς, αδέρφια, ξαδέρφια, σύζυγοι, γάμοι, όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Να πω κάτι. Δεν είναι
0: επιχειρήματα πολιτικά.
1: Είναι ξεπερασμένο.
0: Αυτές είναι...
1: Όχι, είναι ξεπερασμένο και αιμονικό. Να λες ότι δύο αδέρφια δεν τα έχουν καλά. Με ποιο δικαίωμα θα πεις εσύ να τα βρει ο αδερφός με την αδερφή και τη δημόσια. Πρώτον, και επειδή η ιστορία δεν σταματάει εδώ, να πούμε ότι την Ντόρα Μπακογιάννη τη διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επειδή δεν ψήφισε το μνημόνιο, το οποίο ο ίδιος ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, έτσι. Ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έβαλε και και σύρξε και την κυβέρνηση τότε Παπαδήμου μετά την πτώση της την έξοδο μάλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Τρίτον, επειδή δεν σταματάει εδώ η πολιτική ιστορία, θα πω εγώ, γιατί λέω, πώς λέει ο Σαμαράς, ότι σταματάει η πολιτική ιστορία σε ένα γεγονός, έτσι είναι. Τότε πράγματι κέρδισε ως outsider μαγιά πολιτική τότε και εμφατική νίκη απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη, όσο έχουμε συνέχεια. Σας είπαμε ένα παράδειγμα. Για να μην πάμε σε όσα συνέβηναν πριν, να πούμε σε όσα συνέβησαν μετά την νίκη Σαμαρά στις ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, έβγαιναν και οι υπουργοί του Σαμαρά και λέγανε ότι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, τότε υπουργός οικονομικών από το Βήμα της Βουλής, και είχε πει ότι για την χρεοκοπία της χώρας ευθύνεται ο Καραμαλής. Τον είχε ρωτήσει ο Καμένος για τα στοιχεία της Ελστάτ, έχει δίκιο Γεωργίου, θυμάστε, εκείνος ο θρηλυκός πρόεδρος της Ελστάτ με τα Greek Statistics, ο Καραμαλής. Και λέει ο Γεωργίου. Έτσι, και τώρα ας πούμε κάθονται δίπλα-δίπλα. Παρά το γεγονός ότι του είχε αποδώσει και τις ενέργειες που έγιναν εναντίον του τότε επειδή διακυβέρνησης Τσίπρα με Παπαγγελόπουλο, Θάνο και ούτω καθεξής.
0: Εγώ μια πορεία έχω, μπορώ να τη θέσω αυτή τη στιγμή, να μου πεις εσύ που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει γίνει η καθημερινότητα για την κυβέρνηση να απαντάει στα σχόλια του κύριου Σαμαρά. Έχει γίνει. Ερώτηση 2. Αυτή τη στιγμή μπορεί να απειλήσει την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας όποτε και αν στηθούν κάλπες το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό είναι το όλο θέμα, παιδιά. Τώρα, νομίζω, χωρίς να... Εγώ δεν ξέρω ότι... Δεν έχω ρεπορτάζ για το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι όσο απαντάει στον κύριο Σαμαρά πάντως, θα ανακυκλώνεται μια κατάσταση τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει μια φυγή προς τα μπρος κυβέρνηση.
1: Ο Σαμαράς προφανέστατα και θα κάνει εκλογική ζημιά στην κυβέρνηση. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και θα παίρνει αφορμή από οτιδήποτε από τα κακό κείμενα για να βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι παίρνει το όφιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει από τις αναποφάσεις του της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα όμως, εγώ θα πω ότι πράγματι, για να το δούμε και λίγο παραταξιακά το πράγμα, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη φορά που έτσι ισοκομματικά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να πω τι έγινε το 1993. Έτσι. Αυτό έχει φύγει από τη διαδικασία, για να μιλήσουμε και λίγο στο πώς σκέφτεται ο νεοδημοκράτης ο σημερινός. Γιατί έχει αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι έγινε το 1993, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Μετά όμως από όλα αυτά και μετά την νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές και την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα της εξουσίας, θα μπορούσε να σημειώσει κανείς πολλά. Ολόκληρη παράταξη τον στήριξε, για παράδειγμα, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όταν κατέγραψε το 2012-19%
0: με τη συγκυβέρνηση Τσίπρα. Τότε Κουβέλη με Βενιζέλου.
1: Και μετά σχηματίστηκε η συγκυβέρνηση αυτή, όπως είπες, που πήρε 29%. Θέλω να πω ότι η παράταξη ήταν εκεί. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, παρά τα πολλά δίκαια που θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς και τις πολιτικές του αναλύσεις που πράγματι έχουν βάση και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς ή ανεξαρτήτως οπτικής γωνίας που το βλέπει, έκανε πολιτική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό δίκιο έχει. Τι αριθμοί το λένε. Παρόλα τα αυτά όμως, ο Σαμαράς γράφει από τη Νέα Δημοκρατία γιατί είπε κατηγόρησε τον εν ενεργεία υπουργό εξωτερικών της κυβερνώσας παράταξης για εθνική μειοδοσία και τον Μητσοτάκη μαζί.
0: Ναι, πάντως η χώρα. Δες του, για πες.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι.
0: Πάντως, παιδιά, να πούμε τώρα, η χώρα έχει και άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει πέρα από την ιστορία του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ότι ξυπνάμε δηλαδή και από το πρωί μέχρι το βράδυ σκεφτόμαστε την κριτική που κάνει ο Σαμαράς στον κύριο Μητσοτάκη και ούτε μας απασχολεί βεβαίως από το πρωί μέχρι το βράδυ το πόσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε κάποια στιγμή στο κόμμα Τσίπρα. Το πρωί ακούσατε την κυρία Τόκη, πάλι βγήκε εδώ στο σταθμό, να μιλήσει, γιατί είμαστε στην καρδιά πια της τουριστικής σεζόν, για την ιστορία στο αεροδρόμιο και για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζουν αρκετές πτήσεις λόγω του φόρτου, όπως καταλαβαίνετε, που υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί θα γίνει και μια σύσκεψη και επειδή το είχαμε δει το θέμα το φθινόπωρο.
1: Σε ξανακυρνάω στο Σαμαρά, είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα βγήκε δελτίο τύπου μόλις. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο πια
0: στην Ελλάδα.
1: Με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ανά, σε αυτό για παράδειγμα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά τι να το πω.
0: Βρε Θανάση μου, συγγνώμη, δεν έχει δίκιο το δεν έχει δίκιο ένας άνθρωπος που προσφεύγει επειδή τον παρακολουθούσε κάποιος παράνομα.
1: Όχι, λέω
0: έχει 100% δίκιο.
1: Έχει δίκιο 100% που προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Άλλο λέω, το τελικό πόρισμα, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αυτό λέω. Αλλά ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν.
0: Πάντως δεν έχουμε τι να κάνουν το αντίστοιχο Υπουργείο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Είναι αυτό το
0: όλοι λένε, παραπέμπουν στη δικαιοσύνη που από αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για το αν τα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν θα έπρεπε ή γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα να προσφύγουν οι ίδιοι στη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν και αυτοί το στίγμα τους. Ο Σαμαράς φαίνεται ότι το κάνει, έτσι. Και
0: είναι και ένα δείγμα για αυτά που θα δούμε στην πορεία του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Να πω μόνο ότι είμαστε στις 6 Ιουλίου. Έτσι, δεν είμαστε στις 6 Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί παίζει ένα ρόλο και το timing. Φαντάζομαι ότι όσο πιο κοντά θα πηγαίνουμε στην κάλπη, τόσο περισσότερη πόλωση θα βλέπουμε. Λέγαμε λοιπόν και για τους ελεγκτές ανέρες κυκλοφορίας και για τη σύσκεψη που είναι να γίνει εκεί πέρα. Γιατί θυμίζουμε ότι είμαστε στο μήνα Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, και έχουμε ξανά τα δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις πτήσεων. Επίσης, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε, και έχει ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε πριν περάσουμε σε συνέντευξη, είναι το μπιφ που υπήρξε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Στέλιο Ρόκο. Επειδή υπήρξε ένα βίντεο κλιπ του κυρίου Ρόκου, στο οποίο υπάρχει μια σκηνή που είναι πάνω στη μηχανή και δεν φοράει το κράνος, ξέρετε, από αυτά που υπάρχουν παντού, ας πούμε, σε ένα βίντεο κλιπ, σε μια σκηνή ταινίας, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, ήταν η αφορμή για να κάνει ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και για να απαντήσει μετά ο γνωστός τραγουδιστής. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
4: Γελάω γιατί έχω πολύ ραβόντια και γιατί πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε την εικόνα

0: τώρα τελευταία στο TikTok. Σε μένα αυτά, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, γιατί επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή. Ότι προέχει η ασφαλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλο. Από ό,τι θα πάρει δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος, επειδή το θέλει το story. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Είπατε όμως ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο.
1: Το τεντώσαμε τώρα εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, νομίζω και από τις δύο πλευρές. Γιατί αφενός ο Στέλιος Ρόκος γυρνούσε ένα βίντεο κλιπ, έτσι. Αφετέρου, ο κύριος υπουργός με αφορμή αυτή τη σκηνή έγραψε αυτά που έγραψε και εκείνος, αλλά και ο Ρόκος πέρασε και αυτός μετά στο άλλο άκρο και δεν περνάνε αυτά σε μένα και δεν αυτό και δεν το ένα και δεν το άλλο. Γενικότερα, παιδιά, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει που είναι η ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό που είπε ο Στέλιος Ρόκος ότι δεν πρέπει να φτάσει σε μένα, γιατί κατά καιρούς έχω πει ότι πρώτα αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή και όλα αυτά. Σύμφωνοι, αλλά αυτά πρέπει κάπως να επικοινωνηθούν και να τα μάθει και ο κόσμος, έτσι. Απ' την άλλη, τώρα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν ξέρω πώς το τσίμπησε αυτό το πράγμα και το πήρε και ενδεχομένως το διόγκωσε, γιατί δεν ήταν με τη μηχανή του σε ένα δρόμο χωρίς κράνος με τη σύζυγο ο κύριος Στέλιος Ρόκος, ήταν για τις ανάγκες ενός μιας πολύ συγκεκριμένης σκηνής για το βίντεο κλιπ. Τέλος πάντων.
2: Σου λέει όμως ότι πρέπει να περνάς ένα μήνυμα, ένα message.
1: Βρε, συμφωνώ, εντάξει.
2: Σε καλλιτεχνικό πρότυπο.
1: Συμφωνώ, απλώς έχουμε δει σε ό,τι αφορά στα καλλιτεχνικά πρότυπα εντελώς, πώς να το πω, παιδί μου, σκηνές που δεν έχουν καμία σχέση με το, πώς να το πω, political correct, δεν ξέρω, καμία σχέση.
2: Σε αυτό είμαι και με τον Άδωνη και κυρίως με τον Ρόκο.
1: Εγώ με τον Ρόκο είμαι στο κομμάτι το καλλιτεχνικό.
2: Ναι, μωρέ,
1: δεν μου άρεσε όμως αυτό το ότι δεν περνάνε αυτά σε μένα.
2: Αλλά γιατί να τσακώνεσαι,
1: αυτό το στυλάκι δεν μου αρέσει. Αν εσύ με θυμάται, εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. It's okay.
2: Παιδί μου, είναι αυτό το ευκόλως επαναστατικό, ναι, έναντι των πολιτικών, όπως, ναι, και είτε ο πολιτικός λέγεται Μητσοτάκης, είτε Τσίπρας, είτε Σαμαράς, καλή ώρα, είτε οτιδήποτε άλλο. Πες και για τη δημοσκόπηση.
1: Να πούμε, παιδιά, και τη δημοσκόπηση.
2: Έλα τώρα.
1: Προγράτα, γιατί είναι κρίμα να μην πούμε. Όχι, ούτως ή άλλως το προαναγγείλαμε. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, αλλά βλέπουμε ότι στη μέτρηση αυτή τουλάχιστον η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνήθως είναι διψήφια η διαφορά, έτσι, είναι στο 9,5%. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία, στο 15,5% το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ στην τρίτη θέση, η κυρία Καριστιανού με 8,5% στην τέταρτη θέση. Ξαναλέω, μιλάμε τώρα για την πρόθεση και από εκεί και πέρα βλέπουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Καλά, Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση στο 3,5%, το ΜΕΡΑ 25 Βαρουφάκη στο 3%, οι υπόλοιποι εκτός Βουλής. Στην ερώτηση ποια από τις δύο κυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, βασικά ψέματα, στην ερώτηση ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το 38% απαντά ο σχηματισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 34% ο σχηματισμός κυβέρνησης Τσίπρα και το 26% εξίσου και τα δύο ενδεχόμενα. Αυτό κάπως ο κόσμος δεν ξέρω τώρα πώς το απαντάει. Παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης με 28% πολιτικός αρχηγός που τον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για πρωθυπουργό, και ακολουθούν ο Τσίπρας με 18% και η κυρία Καριστιανού με 6%.
2: Έλα, Χρυσή, λοιπόν. Αυτό, ναι, έχει να κάνει με τη δημοφιλία, ξέρεις, ναι, όχι τόσο την καταλληλότητα.
1: Όχι, τώρα λέω όμως,
2: ναι, το ξέρω, αλλά κάπου ξέρεις, και οι ερωτήσεις είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία η μία με την άλλη διαχρονικά. Δεν είναι θέμα, φίλε, να έχουμε Κράμερ εναντίον Κράμερ. Εμείς εδώ πέρα τα συζητάμε, βλέπουμε, αναλύουμε αυτό που βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Το βλέπουμε και από την παραταξιακή πλευρά. Προσωπικά τοποθετούμε και έτσι, γιατί βλέπετε ότι και μέσω της αρθρογραφίας μου προσπαθώ να ασχολούμαι σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, και site και εφημερίδας με το τι σκέφτεται ο μέσος νεοδημοκράτης αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, αν με ρωτάς, και όταν τα σπάνε κάποιοι, έχουν και δύο τα δίκια τους. και ο μεν μπορεί να έχει το δίκιο του και ο δεν μπορεί να έχει το δικό του. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος έχει το μεγαλύτερο δίκιο και ποιος το μικρότερο είναι μια άλλη κουβέντα. Το διακύβευμα, ωστόσο, όταν μιλάμε για θεσμικούς πολιτικούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους και θέλουν να αφήσουν και αντίστοιχη στεροφημία και παρακαταθήκη, είναι αν μπροστά από το όποιο δίκιο του θα μπουν τα μεγάλα διακυβεύματα. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν,
2: και που πρέπει να απαντήσει πριν και πέρα από όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί είναι και ένα πρόσωπο.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο συνέχειας αποχωρήσεων. Το λέω αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα είδαμε αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Ζαχαριάδη, της κ. Ξενογεννακοπούλου. Είδαμε την αποχώρηση και την παρέτησή του από βουλευτή του κ. Καραμέρου. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Μπάρκα σήμερα, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, κύριε Μπάρκα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Αγκαντώνα. Καλημέρα σας, κύριε Σουσκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι γενικότερο σχόλιο. Πώς είδατε τη μέτρηση της προράτα τώρα που το συζητάγαμε με το Θανάση? Η αλήθεια είναι ότι...
2: Και γενικότερα το σύνολο των μετρήσεων. Έτσι,
1: απλώς θέλω να πω ότι αυτή η μέτρηση δείχνει να μειώνεται η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δείχνει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά.
3: Κυρία Καντούνα, νομίζω ότι είναι η συνέχεια, σωστά είπε ο κ. Σκουσκίδης, των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο 1,5-2 μήνες. Δείχνει, αν θέλετε, μια παγίωση όσον αφορά τα κόμματα τα οποία ο κόσμος επιλέγει να είναι πρώτο ή δεύτερο και στα ποσοστά τους. Θέλω να σας πω ότι παγιώνεται, ας πούμε, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία την οποία επιδιώκει. Φαίνεται ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση της Ελλάς και η δημοσκοπική κάμψη του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν θέλετε όμως, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, το οποίο δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μέτρηση που να σημειώνει το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί.
1: Αυτό είναι δηλαδή... σωστό όμως στη μέτρηση αυτή που προανέφερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός κοινοβουλίου και είναι κάτι που θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Αν θεωρείτε...
3: Δεν θα αποφύγω το σχολείο, κύριε Αγκάτζο. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, επιτρέψτε μου.
1: Θα επηρεάσει περαιτέρω, λέτε, το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Προφανώς. Δηλαδή νομίζω ότι η δεξαμενή στην οποία απευθύνεται ο κ. Σαμαράς είναι η απογοητευμένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάποιοι τώρα δεν συμμετέχουν ή αρνούνται να απαντήσουν ή δεν απαντάνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κάποιοι από αυτούς που λένε θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου και ακτινογραφώντας και λίγο, έχοντας μάλλον εικόνα και λίγο της ανθρωπογεωγραφίας στην επαρχία, αν σας ενδιαφέρει να το μεταφέρω αυτό, λένε ότι εντάξει, ο κ. Σαμαράς τον εμπιστευόμαστε παραπάνω σε σχέση με τον κ. Μητσοτάκη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Βεβαίως.
2: Καλά, βέβαια. Όχι. Βέβαια το ερώτημα είναι ότι την κεντροαριστερά την ενδιαφέρει τι κάνει η ίδια. Έτσι, όχι το ότι γίνεται
1: σε τώρα το σχολείο σου και ο
3: Έκανα ένα σχόλιο σε σχέση με τη δημοσκόπηση.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Σας είπα ότι με αφορά. Με αφορά προφανώς και η Νέα Δημοκρατία.
1: Αφορά τη γενική εικόνα όμως των κομμάτων, σωστό είναι.
3: Το σχόλιο που μπορώ να σας πω, κύριε Φουσκίδη, είναι ότι η ρευστοποίηση, παραδείγματος χάρη, που παρατηρείται στην κέντρο αριστερά, παρατηρείται και στην κέντρο δεξιά. Αυτό ένα γενικό σχόλιο, νομίζω ότι δεν το αρνείτε και εσείς. Έτσι, δηλαδή, και με την εμφάνιση του κ. Σαμαρά,
2: συμφωνούμε.
3: Θα ρευστοποιήσει ακόμα την κατάσταση. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που τον δείχνει εκτός κοινοβουλίου. Κυρία Καντούνα, πάντα έλεγα και θέλω να το πω και από την εκπομπή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγω και να μιλήσω, είναι ότι δεν πρέπει να στροφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κέντρο αριστερά, οφείλω να σας πω, λένε ότι πρέπει να, μάλλον θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν. Εγώ έχω μιλήσει με δεκάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσείς το πιστεύετε αυτό προσωπικά, που πιστεύουν και οι ψηφοφόροι?
3: Κυρία Καντούνα, το λίγο που με γνωρίζετε, ξέρετε ότι προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού με γραμματέα τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν κάνω πίσω στις απόψεις μου και στις σκέψεις μου. Εγώ ήμουνα πάντα με την κυβερνούσα αριστερά. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ακόμα και στο συνασπισμό που είχαμε 3,5% στο κοινοβούλιο ήμασταν. Άρα θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας το παντά μάλλον και η ίδια και η ίδια
2: και η πραγματικότητα του.
3: Και η ίδια η δημοσκόπηση, κύριε Φουσκίδη.
2: Ακριβώς. Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα. Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω κάτι που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε.
1: Μέχρι πότε παραμένετε στον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Θα εξαντλήσετε την κοινοβουλευτική περίοδο αυτή.
3: Θα σας απαντήσω, κύριε Αγκάτζο, θα σας απαντήσω. Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ και κάτι ενδεχομένως που δεν γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι από τους 300 βουλευτές οι 10 πρώτες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι βουλευτές της νυν κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτοί που φύγανε. Και οφείλω να σας πω ότι για αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο, είμαι και ο πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, σε ερωτήσεις, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί αυτό με εξέλεξε ο κόσμος να κάνω
1: ό,τι
3: πρέπει.
1: Και στη Βουλή, κάνετε τη δουλειά σας στη Βουλή, δεν είστε τουριστές. Εγώ θα το πω.
3: Όμως, κύριε Αγκαντούνα, για να έρθω να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Εγώ δεν θα σας προφοκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία. Η κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίξαν τόσα χρόνια, ή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκλέξαν τόσα χρόνια, λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, κύριε Αγκαντώνα, είναι ότι γίναμε βουλευτές και υπουργοί ακριβώς γιατί ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και από ένα κόμμα του 4,5% μας έκανε εξωματική την πολιτική κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι. Ακόμα και αυτοί, οι οποίοι μέχρι το 2012 ήταν σε διάφορα άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όμως τους ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τους αγκαλιάσαμε, τους στηρίξαμε, τους βάλαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάναμε, έγιναν βουλευτές και υπουργοί ακριβώς λόγω αυτής της παρουσίας τους. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι δεν νομίζω ότι πρέπει, αν θέλετε, να το πω διαφορετικά, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτά που η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις λέει, ότι έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, με την καθημερινότητα, με διάφορα με την ασφάλεια, για να αναφερθώ και στον κύριο, να κάνω ένα σχόλιο σύντομο και για το όσο συμβαίνει με τον κύριο Ντόκο και την εθνική ασφάλεια και όλα αυτά, θέλουμε ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Αυτό ο κόσμος το απαντά.
1: Άρα είναι μονόδρομος η αποχώρηση σας από τον ΣΥΡΙΖΑ αργά ή γρήγορα, κύριε Μπάρκα. Έτσι δεν είναι.
3: Κυρία Γκαντώνα, αν αυτό συμβεί και μόλις συμβεί, να είστε βέβαια ότι επειδή έχω την τιμή να έχω το προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου, θα σας καλέσω να με καλέσετε στην εκπομπή σας για να το πω και στον κύριο.
1: Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα για το αν και πότε θα φύγετε. Ρωτώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή? Ότι εγώ είμαι ανοιχτός, ελάτε όλοι σε μένα, αλλά δεν έχω κάνει κάποια προκράτηση, δεν εξασφαλίζω θέσεις VIP και βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί σας ο ένας μετά τον άλλο παρετούνται και από τη βουλευτική τους έδρα.
3: Ο ένας μετά τον άλλο το κάνει ο γύρος κανένα μέρος.
1: Ναι, και κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι θα εξαντλήσουν την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό το έχετε αποφασίσει εσείς ή όχι?
3: Όλα θα εξαντληθούν, κύριε Αγκαντώνα, να είστε βέβαια ότι θα το ανακοινώσω δημόσια, θα γίνει αυτό.
2: Πάντως, κύριε Μπάρκα, εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια ατομική προσέγγιση, να το πω έτσι, της ζήμωσης ορισμένων ελεγχών με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει μια απόφαση του κόμματος ότι θα κοιτάξουμε να βρούμε κοινούς κώδικες, υπό την προεδρία βεβαίως του κυρίου Φάμελου, βλέπουμε ότι εν τέλει αυτό που γίνεται είναι ότι τα στελέχη το ένα μετά το άλλο αποφασίζουν για τον εαυτό τους, όχι συλλογικά. Εσείς πόσο καλά, βλέπετε αυτό και τι κάνετε, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
3: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κύριε Φουσκίδη,
2: η αλήθεια είναι αυτό που βλέπετε.
3: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Δεν είπα ότι στην αλήθεια. Εγώ, κύριε Φουσκίδη, θα πάω και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, όπου δεν θα πω κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είπατε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
1: Εκεί μπορεί να πούμε παρατηρήσεις.
3: Δεν το γνωρίζω, κύριε Αγκαντώνα, δεν το γνωρίζω. Αλλά θέλω να σας πω όμως κάτι. Είναι δεδομένο ότι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ότι υπάρχει πιθανότητα εμείς να πάμε απέναντι από την πρόταση στην οποία ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να με καλύψει.
1: Μάλιστα, εντάξει, είστε σαφείς. Να πω κάτι, επικοινωνία με πρόεδρο Τσίπρα έχετε?
3: Κυρία Γκαντώνα, έχω επικοινωνία σίγουρα με εσάς τους δύο, όλα τα υπόλοιπα...
1: Εμείς πρόεδροι πάντως δεν είμαστε,
3: Σας εύχομαι, αξίζεται να γίνετε και σας εύχομαι να γίνετε κάποια στιγμή.
1: Εμείς εντάξει, τι να σας πω, προεδρεύουμε τις εκπομπές μας εδώ πέρα.
3: Άρα είστε πρόεδρε και οι δύο.
1: Δεν θέλετε να απαντήσετε, το κατανοώ, το σέβομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μπάρκα. Σας ευχαριστούμε,
1: γεια σας,
2: κύριε Μπάρκα.
1: Γεια σας. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το αδιέξοδο εδώ πέρα και το αντιφατικό της ιστορίας?
2: Ναι, ποιο?
1: Λες πολύ έντιμα, όπως ο κύριος Μπάρκας, ότι εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να στρωθοκαμιλίζω. Εδώ πέρα οι άνθρωποι μας λένε ότι πρέπει να πάτε Τσίπρα για να μπορέσετε να ανατρέψετε Μητσοτάκη. Αν θέλετε να υπάρχει μια πιθανότητα να ανατροπείς το Μητσοτάκη. Σωστά μέχρι εδώ,
2: ναι.
1: Σωστά. Είσαι όμως βουλευτής άλλου κόμματος, Ανάση μου.
2: Μα ξέρεις τι.
1: Είσαι βουλευτής, έχεις την μπράντα άλλου κόμματος. Πώς να το εξηγήσω?
2: Αυτή είναι μια κουβέντα λίγο μάτια.
1: Είναι σαν εγώ ρε παιδί μου να είμαι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, να παίζω μπάλα με τον Ολυμπιακό και να στηρίζω Παναθηναϊκό.
2: Ναι,
1: συγγνώμη που κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, αλλά ψέματα. Αν όχι Παναθηναϊκό, να στηρίζω κάτι.
2: Το θυμάσαι το βίντεο το ιστορικό με τον Τάκη Τσουκαλά που τον παίρνει ένας και του λέει έλα Τάκη, είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια με ανώμαλος δεν μιλάω. Άντε γεια. Μας πω κάτι. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή.
1: Εντάξει.
2: Να πω λίγο κάτι. Αυτά όλα τα λύνει η ζωή. Όπου ήρθε αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τον εκμηθένισε το χώρο. Όλοι κοιτάνε πώς θα πάνε στο Τσίπρα, απλώς εάν θα το κάνουν με έναν τρόπο που δεν θα τους εκθέτει, ρε παιδί μου, να σου πω απλά. Όσοι έχουν φιλότιμο πολιτικό, όσοι τα βλέπουν πιο τετραγωνισμένα τα πράγματα, παρετούνται και περιμένουν να τους καλέσει ο Αλέξης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Αν τους καλέσει
2: δηλαδή,
1: ο Αλέξης.
2: Εάν βλέπαν ότι είχε διάθεση ο Αλέξης να τους καλέσει, θα ήταν ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα τι σου λένε? Βρε κάτσε μια στο δισεκατομμύριο, χάσω και τη βουλευτική αποζημίωση, πόσο μένει, μην το πάει ο Μητσοτάκης ώστε την άνοιξη του 27 και χάσω όλα αυτά τα χρήματα, όλους αυτούς. Παίζει και το οικονομικό, δεν το λέω για κακό για τους ανθρώπους, ίσα ίσα. Μην χάσουμε και την έδρα μας, χάσουμε την βουλευτική αποζημίωση μέχρι την άνοιξη του 27 και δεν μας καλέσει και ο Τσίπρας. Μετά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Αυτό σκέφτονται όλοι αυτοί τώρα. Λογικό.
1: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πριν φύγουμε, η Ελένη Τσαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας, αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega, παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Φεύγουμε ήσυχα ήσυχα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Η ώρα του λαού αμέσως μετά. Και αύριο με το δίδυμο φεγγάρι στις 12 όλοι να είστε στην ακρόαση.
2: Done. Θα πάμε στη Ραπετσόνα, ε.
1: Θα πάμε. Όπως πήγαμε στην Ελλάδα.
2: Όχι, θα έρθει και εσύ.
1: Πάμε.
2: Οπωσδήποτε θα έρθει στην
1: Ραπετσόνα. Πάμε.
2: Άντε, γεια. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
12: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
13: Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός, ενώ και τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς. Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ ζητεί με αίτησή του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγο, πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στις δημοσκοπήσεις των κυβερνών κόμμα φαίνεται πως είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει μέτρηση που να καταγράφει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο απευθύνεται στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας ανέφερε πως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επεσήμανε πως οι ψηφοφόροι του κόμματος λένε πως δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Νίκολα Κιέλε στην ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσει για άλλον έναν χρόνο ο 26χρονος περιφερειακός Νίκος Κουρουβάνης.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παλιοκουμούνια είσαι το τέλος!
2: Να είσαι το διάλο.
3: Έλα, περίμενε. Πες εδώ πέρα λίγο στην καθαρίστρια τη Ρόζη για τα ένσημα τώρα στο γυροκομείο.
2: Τι θέλει, τι ένσημα τώρα, ένσημα. Έχουμε κλείσει του Ιουνίου. Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Για πείτε μου.
2: Τι θέλετε?
1: Κάτι μου είπε ο κύριος Παναγιώτης εδώ.
2: Ναι, τι θέλετε τώρα και ένσημα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μαύρα με καλύτερη τιμή.
1: Ποια να κάνουμε μαύρα?
2: Τι δουλειά.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
2: Εσείς θέλετε ένσημα τώρα. Να τα κάνετε τι? Δεν θα πάρει τη σύνταξη. Θα πεθάνετε πριν τη σύνταξη.
1: Ποιος είναι ο πατέρας σας είναι? Ποιος? Πείτε μου.
2: Ναι.
1: Δεν είναι για τα έτοιμα, απλώς έκανα τα χαρτιά μου εκεί.
2: Είναι για την εμπειρία.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, άμα είναι για την εμπειρία θα βάλω ένσημα εμπειρίας, κάτι.
1: Α.
2: Ναι, τι χαρτιά κάνατε? Εγώ έχω άσο σπαθί. Εσείς τι έχετε?
1: Άσο σπαθί.
2: Ναι.
1: Κάτι προσπαθώ να καταλάβω. Να σου πω πλάκα μου, κάνουνε.
2: Μήπως έχετε το μπαστούνι, το Ace of Spades που λέμε?
1: Εγώ που λέει ελληνοφρένεια, δεν σπαθώ με τα
4: μουσικά.
1: Και μου κάνει πλάκα.
2: Τι πλάκα, καλέ, δείξε μου το φίλο σου. Να σου πω ποια είσαι.
4: Χρόνια πολλά για τη Δευτέρα. Πολύχρωμος.
2: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά για τη Δευτέρα. Πολύχρωμος και πολύχρωνος.
2: Και να σε καλά.
4: Και τα αυτιά.
1: Α, για την εμπειρία πάω εκεί.
2: Ναι.
1: Μου είπανε ότι μπορώ να δουλέψω και στο σπίτι.
2: Να συνεχίζεις κανονικά. Να πηγαίνεις για την εμπειρία και τις πληροφορίες.
1: Ωραία. Με έχουν αγχώσει. Άλλοι μου λένε πως είναι καλά. Άλλοι μου λένε πως είναι δράμα η
2: κατάσταση. Από μένα θα τα μάθεις όλα.
1: Από εσάς, ε. Τι, δεν πάει καλά το σύστημα?
2: Πολύ καλά πάει.
1: Το εννοεί τώρα ή με κοροϊδεύει?
2: Άντε καλέ, έχω δώσει δικαιώματα.
1: Δικό μας είναι, δεν μπορεί.
2: Ε, δικό σας είναι. Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς, αλλά είμαι. Έλα, γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Επίσης θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια για το εργατικό κέντρο στην Εύβοια που το πήραν επιτέλους και έγινε ταξικό μετά από τόσο πόλεμο που τους κάνανε. Μπράβο τους, καλούς αγώνες.
2: Μπράβο, μπράβο στην Εύβοια.
1: Ναι,
2: είσαι το διάλο, μωρί. Ξέρεις το τέλος μας. Είσαι το διάλο.
5: ΙΕΤ 1.
2: Ποιος?
5: ΙΕΤ 1.
2: Πείτε να, για άνθρωποι είμαστε, ανθρώποι. Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλου ούτε Τούρκοι.
5: Έχει δύο σειρές που η μία λέγεται Ηλέκτρα και η άλλη λέγεται Παραλία. Αυτά και τα δύο έργα είναι δύο βόθροι ατελείωτοι.
2: Γιατί είναι βόθροι?
5: Θα σας πω. Και ο κάθε ένας πρωταγωνιστής, μικρός ή μεγάλος, έχει κάνει ένα έγκλημα, έχει συνεργαστεί με Ιταλούς, μαφιόζους, με Γερμανούς, δοσύλλογους και όλα αυτά. Όλοι και στα δύο τα έργα μου μοιάζουν. Και συνεχίζω να φανταστείτε ότι...
2: Έλα, εκεί φτάσαμε τώρα, θα συζητάμε τις υποθέσεις των έργων.
5: Όχι, όχι.
2: Τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και αντιστοίχως είναι βόθρος. Ο άλλος είναι παπάς και πάει με την κοπέλα εκεί πέρα και δεν σέβεται τίποτα. Που είναι και παντρεμένοι. Ο ασέβαστος. Αυτά και τι τα λέτε για τους ιερείς.
5: 17 χρονών παίζει τζόγο με το κογλύφος και τις κερδίζει τα λεφτά.
2: Να του.
5: Καταλαβαίνεις, ένα παιδί 17 ετών. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που γυρίζονται οι ταινίες αυτές, οι σειρές, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Η ΕΤΕΝΑ όμως δεν βρήκε ούτε ένα λεφτό για να πει τι έγινε προχθές στο στάδιο.
2: Τι ζούμε.
5: Τι ζούμαστε. Γιατί δεν τρέπονται
2: να... Από την ΕΡΤ περιμένεις να πει για το καλή μάρμαρο, μωρέ, τώρα κι εσύ. Δες άλλη σειρά. Δες τους παπάδες εκεί που πάρουμε κοριτσάκια μικρά.
5: Και τον πόνο μας για να γυρίζουν αυτές τις αθλιώτες.
2: Θα τον ξυρίσουν τον παπά.
5: Δρομάνε οι βόθροι και γυρίζουν συνέχεια με τα λεφτά τα δικά μας τις σειρές αυτές. Και μια έτσι 15 δεύτερα να πούνε ότι έγινε αυτό. Σε αντίθεση το Κούγκλ από την ίδια μέρα γέμισε σχεδόν όλη του την ειδησεογραφία με το τι έγινε στο στάδιο.
2: Μάλιστα.
5: Το ιστορικό αυτό γεγονός.
2: Κοίτα τώρα
5: που... που είχα την τύχη να το προλάβω και να το δω.
2: Να είστε καλά.
5: Αυτού...
2: Μην βλέπετε την παραλία. Είναι του σατανά και προδότες με το τους Ιταλούς.
5: Δεν το βλέπω, κύριε. Ούτε θα το ξαναδώ.
1: Βρωμιάρι γκέι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
6: Βασίλης από Περιστέρι. Θέλω να πω, φίλε μου, ότι μας κάνει και καμιά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι εμπλέκονται υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
6: Στο Φαγοπότη, ναι.
2: Πίστευε εσύ ότι είναι βρωμιά της δεξή?
6: Μην ξεχνά τον μπαμπά με τα αρχαία. Μην ξεχνάς.
2: Έλα τώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα να πεις.
6: Τους νεότερους Μητσοτάκηδες με τις Siemens. Υπάρχουν και κάτι κλεμμένα από τους συνταξιούχους.
2: Κλεμμένα από τους συνταξιούχους. Θα τους αδώσουν. Θα τους αδώσουν όταν είναι η ώρα, όταν έρχονται εκλογές.
6: Μπράβο. Μιλάμε για ληστείες τώρα. Δεν είναι απλές κλοπές.
2: Θέλετε και αναδρομικά. Ήθελα αναδρομικά ο κόλος.
6: Όλα καλά. Και μ' αρέσει που ήταν. Ήταν και έτοιμοι και για τις φωτιές, μιας που είναι και επίκαιρο αυτό, με ντρόφι.
2: Αυτό είναι έτοιμοι όπως κάθε χρόνο θα είναι έτοιμοι. Αλλά όπου δεν χρειάζεται να γίνει ανάπλαση κάπως, κατάλαβες, ή αιωλικό πάρκο. Αλλιώς είναι έτοιμοι.
7: Έλα ρε Αποστόλα ρε, πόσο καιρό σε ψάχνω.
2: Δεν ξέρω.
7: Για πες μου ρε Αποστόλη, σε ρωτήσανε γιατί δεν λένε οι καλλιτέχνες για την Κύπρο.
2: Ναι.
7: Μήπως γιατί κάτι καλλιτέχνες σαν το Ρέμο, σαν το Βέρτι και όλους αυτούς δίνουν πόλο στους Τούρκους επιχειρηματίες για να πηγαίνουν στα μαγαζιά τους στη Μύκονο. Μήπως γι' αυτό δεν λένε οι καπιταλιστές καλλιτέχνες για την Κύπρο. Για να μην...
2: Φαντάζομαι όταν με ρωτήσανε δεν αναφερόσαν στο Ρέμο. Δεν λέει ο Ρέμος για την Παλαιστίνη και δεν λέει για την Κύπρο, ας πούμε. Υποθέτω τώρα με κοινή λογική, αλλά θα σε αφήσω να το πας εκεί που θες να πας, δικό σου είναι, πάρτο.
7: Όχι, εγώ το ξέρω ρε παιδί μου, αυτοί το είπανε για μας τους αριστερούς, υποτίθετο δεν νοιαζόμαστε για την Κύπρο, που εμείς νοιαζόμαστε και για την Κύπρο και νοιαζόμαστε και για κάθε αδικημένο. Απλά αυτά τα λένε οι δεξί, να μας πούνε οι δεξί που δεν λένε για την Παλαιστίνη γιατί είναι φιλελληνές, γιατί δεν λένε αυτοί για την Κύπρο.
2: Να κάνει η μάνα, δεν κατάλαβα.
7: Τι?
2: Τίποτα, εσύ το άρχισες, λέω.
7: Ακριβώς, γι' αυτό δεν λένε για την Κύπρο, όπως και ο Γιανακόπουλος ο υπερπατριώτης.
2: Για να τι?
7: Ο Γιανακόπουλος.
2: Για να τι?
7: Γιανακόπουλος. Ο Δημήτρης, ο υπερπατριώτης, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, δεν λέει τίποτα για την Τουρκία πλέον γιατί αγαπάει πολύ τον Αταμάν.
2: Αφού εδώ ζούμαστε.
8: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
2: Θα πούμε για την Τουρκία, σε παρακαλώ, λοιπόν.
9: Λοιπόν, συνεδριάζει από χθες το κογκρέσο, τον είπα δεν σταμάτησε.
2: Επέστατε, δεν ήξερα εγώ πότε αρχίσανε, από χθες τελικά, ε.
9: Αλλά να κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί ξανά ήταν πρωθυπουργός και τέτοιο τι ήταν στην Αμερική. Λοιπόν, και ένα φοβερό, είδατε τι κράτος μυστικές υπηρεσίες έχουμε τη συνδικαλίστρια δασκάλα, φυλακή κατευθείαν.
2: Να το.
9: Κουζούριασμα αυτόφορο.
10: Το πλάκι που καθόμουν συστά του λεωφορείου, αστυνομικοί με πολιτικά, με άρπαξαν και με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο πολιτικό, με απόλυτη.
9: Τον κριτικό με
2: εκεί
9: τα
2: κατευθείαν
9: όπλα.
2: Απαγωγή στη στάση λεωφορείου. Κράτσε κάνει την πάτση.
9: Ότι ο κριτικός τον έχουμε με τα όπλα.
2: Παρακολουθείς και την επικαιρότητα, μ' αρέσεις.
9: Και μέσα μετανάστες και στείλαν το βίντεο στη Λιβύη.
2: Να σου πω, εσύ έχεις ασχοληθεί με τον ΟΠΚΠ.
9: Τι είναι αυτό το κράτος.
2: Κάτι φούντε σίγουρα έχεις φυτέψει, δεν εξηγείται αλλιώς.
9: Το αντίστοιχο στο Σύνταγμα, αλλάτε όλοι οι αλλοδαποί εδώ. Κριτικούς τους πήραμε τα όπλα.
2: Μόνο ρατσιστήδες είχα καταλάβει ακόμα, αλλά να βγήκε και αυτό. Έλα, γεια.
11: Γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
11: Κάτι άλλο ήθελα να πω σήμερα να.
2: Ναι, αλλά θα πεις κάτι άλλο τελικά από αυτό που θέλεις να πεις. Και αν μου έλεγες κατευθείαν αυτό που ήθελες να πεις, εγώ πού θα ήξερα ότι θα έλεγες κάτι άλλο.
11: Την άλλη εβδομάδα το που θα σου πω ότι κάτι.
2: Καλά που μου κάνεις το spoiler, να ξέρω, περιμένω.
11: Όμως για μια κυρία που σε είχε πάρει πριν από μέρες τηλέφωνο και σου είχε πει ότι έχασε το παιδί της από τα ναρκωτικά. Το περασμένο Σαββατοκυριακό είχε συνέδριο για συνδιάσκεψη ενός κοινωνικού φορέα που λέγεται ΕΣΥΝ, Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών. Η κυρία αυτή ας μπει στην σελίδα, να δει ποιο είναι το ΕΣΥΝ, συμμετέχουν επιστήμονες, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σταματήσουν τα ναρκωτικά και η κοινωνία που τα θέλει τα ναρκωτικά, αυτοί που τα θέλουν. Να πει λοιπόν στην ιστοσελίδα και να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που ενδιαφέρονται.
9: Ο Αϊνστάιν παρά...
2: Γεια, εσύ, δεν παρέθηκα με τον Αϊνστάιν πια, γεια.
12: Ήρθε το τέλος!
2: Βρε, άι στο διάλαμο, ρε.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι, εδώ!
14: Γεια σου Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
14: Γεια σου, ο Παναγιώτης είμαι. Άκου τώρα, να σου πω κάτι. Κάνουμε επαναστάσεις εδώ του καναπές. Σκότωσε τα παιδιά, το βγάζουνε με πλημέλημα, οι μαφιόζοι. Και τι, να σου πω και κάτι, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή εδώ. Αν ήταν αντιπολίτευση, θα είχανε ξυλωθεί τα πλακάκια από το Σύνταγμα όλα. Εδώ πρέπει και η αντιπολίτευση όλη, ισόμοι, να ψηφίζει Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, δεν εξηγείται δηλαδή. Αυτός έπρεπε να είχε πέσει την επόμενη μέρα του δυστυχήματος.
15: Άντε ρε επιτέλους είπωσε το ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα μου, δεν θα ήταν σημαντικό γι' αυτό.
15: Εννοείται. Να σου τι ακούμε ρε εσύ. 2025 έχουμε και άλλοι βγάζουν τηλεόραση πολιτική αστρολόγος.
16: Το θέμα των ημερών είναι Μακρόν με την Πριζή.
17: Μια γυναίκα κρυός, την οποία της έσπασε τα νεύρα ο καλός της.
18: Έτσι αυτός αλλιώς... τι ζώδιο είναι.
17: Είναι το ξώτη.
18: Κρυός με το ξώτη, δεν ταιριάζουν. Ναι.
15: Και στο κάτω-κάτω τι θα πει πολιτική αστρολόγος. Δηλαδή...
18: Είναι το ξώτη.
17: Κρυός με το ξώτη, δεν ταιριάζουν.
15: Και στο κάτω

0: έλατε. Να σ' ακούσει ο Παύλος, θα σε πάρει τηλέφωνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είδες αυτό, ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Έχει το διάλογο.
1: Έμα πια και εσύ ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τέλος πάντων.
2: Έλα ρε.
1: Έλα.
2: Τι ζώδιο είναι το κόμμα?
1: Α, δεν ξέρω.
2: Ο Κουτσούμπας.
1: Α, αυτό το κόμμα. Έλα παιδί μου, κόμμα είναι το Πασόκ. Παρθένος είναι.
3: Το Πασόκ θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει, γιατί με τον Κρόνο που έφυγε από τους ηχθείς που το πίεζε μιας και το Πασόκ είναι Παρθένος.
2: Ο Κουτσούμπας είναι Παρθένος.
1: Όχι, το Πασόκ.
2: Όχι το Πασόκ, ρε, το κουκουέ ρε.
1: Και η Νέα Δημοκρατία είναι Οκτώβρη, τι είναι άραγε? Ναι. Ζυγός, τοξότης, κάτι τέτοιο.
2: Έχω προβληματισμό και δεν με βοηθάς. Το κουκουέ τι ζώδιο είναι?
1: Δεν μας τα είπε, δεν τα ξέρω τόσο καλά τα ζώδια.
2: Ο Κουτσούμπας.
1: Πότε γεννήθηκε ο Κουτσούμπας?
2: Ο Κουτσούμπας τι ζώδιο είναι?
1: Δεν ξέρω. Το κουκουέ πρέπει να είναι σκορπιός τώρα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ρε μαλάκα, ψηφίζω τόσα χρόνια και δεν ξέρω αν ταιριάζουμε, ρε μαλάκα. Δηλαδή...
1: Περίμενε, αν το κουκουέ είναι σκορπιός, δες τι ταιριάζει, δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Τι είσαι?
2: Καρκίνος.
1: Καρκίνος με σκορπιό, για πάτε το στη συναστρία να δεις. Κουτσούμπας πρέπει να είναι, το ψάχνω τώρα, περίμενε, Αύγουστο λέει. Λιοντάρι.
2: Λιοντάρι, ναι. Εκτός αν είναι αρχή, ναι, λιοντάρι.
1: Λιοντάρι σαν τον Τζίπρα.
3: Όταν ξαναήταν ο Δίας στον καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14, ήταν που ο Αλέξης Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνοδό του.
2: Τι με σκάτε ρε μαλάκα τώρα τόσα χρόνια ψηφίζω και άμα δεν ταιριάζουμε τι ψηφίζω τόσα χρόνια έτσι.
1: Ναι, καρκίνος με λιοντάρι, καρκίνος είπες εσέ.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει φίλε, λυπάμαι.
2: Και τι να κάνω τώρα.
1: Μπορεί να ταιριάζεις όμως με το κουκουέ που είναι σκορπιός.
2: Α, εντάξει, το σώνει.
1: Οπότε ταιριάζει με το κόμμα ίσως όχι με τον Κουτσούμπα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, μήπως είσαι αναθεωρητής, μήπως είσαι ρεφόρμα, μήπως είσαι εσωτερική αντιπολίτευση.
2: Εσείς ταιριάζετε, έχετε το κρίκι.
1: Δεν το έχω τσεκάρει, μήπως ταιριάζει με Αλέκα πιο πολύ.
2: Όχι, όχι.
1: Που η Αλέκα νομίζω και αυτή προς το σκορπιό πρέπει να είναι.
2: Με Αλέκα, όχι, εντάξει, ψήφιζα και Αλέκα, αλλά τώρα με μύτο τα έχω βρει καλύτερα.
1: Τα έχεις βρει, παρόλο που δεν ταιριάζεις.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω, να δω και ο Χαρίλαος, ο Χαρίλος Ιούλιο, λιοντάρι και ο Χαρίλαος. Α, ή οριακά μπορεί να και καρκίνος, δεν ξέρω.
2: Ταξικός αγώνας τώρα, συντροφικότητες και αρκίδια. Να, έτσι βγαίνει η ψήφη.
1: Πρέπει να βρω τι ταιριάζει. Α, με τη ζωή ταιριάζει, το βρήκα.
3: Η ζωή πολύ θα τελευταία. Το πούνε. Τώρα ο Κρόνος θα έρθει και θα τη μαζέψει.
2: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
1: Με τη ζωή, για τη ζωή είσαι, ναι.
2: Θα γίνω απολίτικ.

0: Και αν μπορείς ένα πότ μπορεί λίγο Ντόρα, λίγο Κυριάκο, λίγο Κεγιό ας πούμε.
1: Πάνα χαθείς. Εντάξει, θα δω.
0: Είμαι φυχαμένος, το ξέρω.
2: Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο?
3: Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
4: Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει.
5: Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε και φωνάζει.
1: Μαρίκα Μητσοτάκη.
5: Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι.

0: Έλα ρε μπαλούρδο χιονάτη με την πρώτη.
1: Με την πρώτη, τι κάνεις?
0: Ούτε τούτ δεν πρόλαβε να κάνει.
1: Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ.
2: Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ. Γι' αυτό έκανες τούτουτ σε ένα μογκόλο.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις κολοτούμπες του Άδων κι ανού άλλου. Mm. Και για το Ισραήλ, για το πρόλογο του βιβλίου του Πλεύρη, τι είχε κάνει.
3: Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη.
4: Το βιβλίο Βόμβα, εν πάση περιπτώσει.
3: Ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ δεινός ιστορικός, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό? Μου λέει, ρε φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μου λέει κραγή. Πραγματικά δεν υπερβολή. Ομολογώ, στο βιβλίο αυτό ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ξεπέρασε τον εαυτό του.
0: Ό,τι έλεγε τέλος πάντων για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες πριν, με αυτά που λέει τώρα.
3: Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαστώ να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν ήταν καθόλου ευτυχής.
5: Ήρθα σήμερα στην εκπομπή αμέσως από την εκδήλωση της πρεσβείας του Ισραήλ. Σήμερα είναι γιορτή για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είμαι πολύ περήφανος που πήγα.

0: Είμαι πολύ περήφανος που το κράτος είναι σύμμαχος Ελλάδος. Είναι ένα κράτος που θαυμάζω πάρα πολύ και πολλοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι και ο καλύτερος φίλος και σύμμαχος Ελλάδος διεθνώς με διαφορά.
1: Συν σκολοτούμπες πάλι του Άδωνη για το Μητσοτάκι, αυτά που έλεγε όταν ήταν στο Λάος.
2: Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίος δεν ξέρω πού θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, πήρε τη μορφή ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές.
1: Και αυτά που λέει τώρα, τον γλύφει.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευλογία και υπερηφάνεια και σας ευχαριστώ που μου εμπιστευτήκατε αυτόν τον κρίσιμο ρόλο και σήμερα μπορεί να είμαι εδώ σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Σας αξίζουν προσωπικά συγχαρητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το δικό σας κύρος στην Ευρώπη έκανε τη δική μας δουλειά ευκολότερη διαπραγμάτευση.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω να σου κάνω μια παραγγελία από τον αδελφό μου.
1: Ποιος είναι ο αδελφός?
0: Ο αδελφός μου είναι ένας ο αδελφός μου που δεν παρακολουθεί την εκπομπή live, οπότε δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
1: Α, και έβαλε ένα. Ελάτε, πες.
0: Λοιπόν, θέλει να κάνεις μια μίξη του γυμναστηριακού.
1: Αχ.
0: Με το γουναρά.
1: Α.
0: Και τον πυράλ.
1: Α, αυτό το ακούω. Οκ.
0: Okay.
1: Εντάξει, έλα, γεια.
0: Γλυσταριά στην Παλαιστίνη.
2: Λοιπόν, άκου μαλάκα.
3: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Για γούνα δέρμα.
4: Με εισαγωγές του Μπιράλ.
2: Πήγαινε σε κάτω και σε ρε μαλάκα που βρωμάει το κλώτο σου και δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Ρε μαλάκα θερμάτινα σου λέει και γούνα.
4: Ρε μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει.
2: Άκου που τα κανάκι θα βγάλεις την απάντηση. Θα μιλεί με τα ίδια. Σε γαμώ και σένα.
4: Άμα σε γαμώ και σου πω.
3: Άντε και γαμώ.
2: Και σας γαμώ όλους.

0: Αποστολή.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε Αποστολή, γιατί δεν μιλάς.
1: Μίλαγα, δεν ακουγόσουνα.
0: Δεν ακούγα τίποτα. Τι κάνεις, τσουποτό αγόρι, πώς είσαι.
1: Τσουποτό γιατί.
0: Έχω δει τη φωτογραφία σου, είσαι λίγο γλυκούλη.
1: Δεν ισχύουν, η φωτογραφία προσθέτει.
0: Δεν ξέρω, είσαι πολύ γλυκούλη για τσιμματάκια.
1: Ναι, είμαι. Όμως η φωτογραφία προσθέτει, δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, σε κάνει πιο γλυκό όμως. Μα αρέσει έτσι.
1: Μα είμαι όμως έτσι κι αλλιώς γλυκός.
0: Είσαι. Θα μου βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για λέγε, για δώσε.
0: Θέλω το Because the Night από 10,000 Mania.
1: Δηλαδή, επειδή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επειδή το βράδυ ανήκει στους εραστές. Επειδή το βράδυ ανήκει στους εραστές. Αυτό.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.

0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα μια παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Για πάμε.
0: Θα ήθελα να φτιάξεις κάτι αφιερωμένο με διάφορες ατάκες στους περιδεύων βουλευτές που κατά καιρούς εδώ και όλες τις επιδάνε από κόμμα σε κόμμα, κατά αντίστοιχο με τους ψηφοφόρους που τους ακολουθούν, και να βάλεις ειδική υπόκρουση του ξυλού, πολύ μανταλάκια, τσιμπιδάκια, το πραγματευτή, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ, έγινε.
2: Ο πραγματευτή. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, το πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς.
3: Κουβαρίστρες, βελονάκια.
4: Για το χρηματιστήριο, τον καιρό που ο κόσμος έχανε τα λεφτά, κάποιοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας πλούτησαν.
3: Ψιλολόγια ένα σωρό.
5: Είμαι από τα συνειδητικά στελέχη του Πασόκ. Από παιδί.
3: Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω.
6: Το Πασόκ αδικήθηκε. Το Πασόκ πλήρωσε, σήκωσε το σταυρό. Δεν ευθύνεται αυτό για την κρίση.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Μια σφαίρα στο κεφάλι. Για 20 ευρώ βενζίνη, ξέρεις.
1: Όχι. Κατάλαβα που αναφέρεσαι, αλλά δεν ξέρω το τραγούδι.
0: Επειδή η Ελλάδα.
1: Το λες για το παιδάκι, το Ρωμά.
0: Ναι, γι' αυτό. Επειδή η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ, όχι ο λαός, η κυβέρνηση, και σήμερα άκουγα μέχρι και από αριστερά μέσα ότι είναι ίση απόσταση. Δεν υπάρχει ίση απόσταση. Η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ. Η κυβέρνηση, η ακροκεντρώοι και οι φιλελέδες. Και επειδή δεν θα φάνε σπέρα στο κεφάλι αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, γιατί εδώ είμαστε πολιτισμένοι, τουλάχιστον ως τώρα, αφιερώνω σε όλους αυτούς που στηρίζουν τη γενοκτονία το τραγούδι Μια σφαίρα στο κεφάλι για 20

0: δύο αφιερώσεις μέχρι τις ευκαιρίες. Μία αφιέρωση την ευκαιρία και η άλλη είναι για τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Η πρώτη είναι λοιπόν να βάλεις τον πατέρα μου, ένα αφιέρωμα για τον πατέρα μου.
1: Αποστόλη, άκουσα πως ενδιαφερόσουν για τον Ζαγηθινό.
2: Έλα ζεις, άντε ρε παιδί μου, με έχεις ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες, θα λες Ζαγηθινός, παρόν.
1: Όταν πουλάμε συντηρείτε κάθε μεσημέρι, σας παρακολουθώ. Και του κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέρι.
2: Μάχημος, μ' αρέσεις.
1: Λοιπόν, όσο για τη μάμο, μ' αρέσει το χαμόγελό της. Λοιπόν, σε καλημερίζω.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Και δεύτερον, θέλω να βάλεις από τους Active Weber τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω, γιατί είναι τόσο πολύ επικαιρό αυτό με ό,τι γίνεται στο Ισραήλ και βλέποντας όλους μας να στουθοκαμιλίζουμε στην γενοκτονία που αύριο μεθαύριο πολύ πιθανόν να έρθει και σε εμάς.
2: Όταν είναι δίπλα, δεν είναι και μακριά. Έγινε, να είσαι καλά.

0: Ναι, Αποστόλης.
1: Έλα.
0: Γεια σας. Θέλω να πω σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη χθες που βάλατε για τους Έλληνες, τους νέους του εξωτερικού.
2: Έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα 650.000 νέοι άνθρωποι. Ένιωσαν οι νέοι, ειδικά οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολίτες 2 και 3 ταχυτήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράξεις. Μία πράξη ήταν αυτό που είπε ο Τριαντόπουλος και συνέχεια αποφάσισε προανακριτική.
1: Για πείτε.
0: Έλληνας του εξωτερικού είμαι νέος όταν έφυγα, τώρα πια μεγάλωσα. Θα ερχόμουν έτοιμος ήμουν να φύγω με το που άκουσα τη δήλωση, αλλά είχαμε ότι είχα βάλει μπουγάδα και περιμένω γνώση αυτό.
1: Οκ, okay, εντάξει, βγάλετε τι έξω, να γεμίσει και λίγο αφρικανική σκόνη να γίνουν ωραία τα ρούχα.
0: Δεν έχουμε εδώ, είμαστε πιο όρια, δεν έχει φτάσει.
1: Α, δεν έχει εκεί, πού είστε εσείς.
0: Στην Ελβετία είμαι. Αλλά...
1: Γιατί η Ελβετία δεν φτάνει αφρικανική σκόνη. Βάλτε να γεμίσει τότε 50 ευρώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Κάτι που λερώνουν πιο πολύ.
0: Τα χέρια μας λερώνουν αυτά.
3: Έλα, πώς το λέει
1: καλά.
3: Να σου πω, έχει γίνει μια παρανόηση με αυτά που είπε Κεραμέως και τσάμπα την κράζεται.
1: Όπα, ναι, να διορθώσω.
3: Ναι, γιατί είπατε 1.700 ευρώ το μήνα. Δεν είπε αυτό. Είπε, θέλω να δουλέψω από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και θέλω 1.700 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Α, δεν είπε το μήνα.
3: Όχι,
1: βέβαια. Δεν είπε το μήνα, οπότε είναι ετήσιο. Σωστό.
3: Τσάμπαλτο.
4: Θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Mm. Εγώ θέλω πάνω από 1.700 ευρώ. Αυτό είναι ο όρο μου εμένα.
1: Σε πιάνει και το αφορολόγητο. Καλό είναι να το δούμε θετικά.
3: Εντάξει, τώρα είμαστε κάπου νομίζω ότι συμβαδίζουμε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, αυτό στέκει.
3: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
3: Παναγιώτης από Κερατίνη.
1: Ωραία.
3: Κάποιο παλικάρι πήρε και είπε για τη Χρυσή Αυγή ότι ετοιμάζονται να βγουν έξω.
1: Ναι, έξω τώρα δεν εννοεί έξω, έξω εννοεί εκεί κάτω στα λαγούμια αυτό. Yeah. Στους πονόμους, ναι, εντάξει.
3: Να ξέρετε, είναι λίγο επίφοβο αυτό, παιδιά. Με μια κουβέντα ο Κασιδιάρης έβαλε Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή.
1: Καλά, παιδί μου, τώρα εντάξει, έχουμε δει τσίρκα και τσίρκα, δεν σημαίνει κάτι.
3: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Χίτλερ όταν έκανε φυλακή έγραψε το Mein Kampf και μετά έγινε καγελάριο στη Γερμανία.
1: Και το σκυλί όταν γαβγίζει τα πρόβατα ακολουθάνε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
3: Τώρα...
1: Με τι λεξιλόγιο.
3: Ξέρω εγώ με τις κατάλληλες.
1: Γκουγκουγκουγκουγκ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, αλλά πόση ώρα. Άντε, μέχρι να το διαβάσει ένας δαπίτης. Μέχρι εκεί απευθύνεται. Παραπέρα δεν πάει.
3: Ένα τελευταίο είχα την τύχη να υπηρετήσω μαζί του για δημιουργία.
1: Εσύ.
3: Ναι, ναι, εγώ.
1: Γιατί?
3: Ρε φίλε, εκεί πέρα έτυχε τώρα τι θα σου πω. Θέλαμε και εμείς να γίνουμε, βλέπαμε μικρή G.I. Joe και νόμιζα ότι θα γίνουμε G.I. Joe και τελικά πήραμε παράσταση αυτή τη Σουγκαρίστα.
1: Ναι, εντάξει, αυτή δεν το δαν ακριβώς έτσι. Το δεν είναι την πιο σπλάτερ εκδοχή του.
3: Φίλε, 35 μοίρα καταδρομών. Όντως ήταν εκεί πέρα αυτός η μόνη υπηρεσία που έκανε. Δεν τον βλέπαμε καθόλου βασικά. Βλέπαμε κάτι σταυρούς πάνω του, μας έλεγε ότι είναι με άνδρη.
1: Μη μου πεις ότι ήταν γιοτάς, δεν θέλω να ακούω τέτοια.
3: Όχι γιοτάς,
1: δεν ξέρω. Στην ουσία γιοτάς, βίσμα.
3: Εμείς τους λέγαμε πολύμπριζα. Η μόνη του υπηρεσία.
1: Τα πολύμπριζα δεν ξέρω γιατί τους λέγατε, το μόνο που ξέρω από τα πολύμπριζα είναι ότι έχουν πολλές τρύπες, αυτό ξέρω.
3: Η μόνη υπηρεσία ήταν στη λέσχη αξιωματικών, ούτε καν στο καυσιμί. Στη λέσχη αξιωματικών για 2-3 ώρες την ημέρα.
1: Ζωάρα.
3: Να φτιάχνουν τρόντε πρέσο. Γιατί βγαίνει και το παίζει, θα λέγεται τους ψηφοφόρους, αυτούς που ετοιμάζουν να το ψηφίσουν γιατί νομίζουν ότι είναι ο υπερστρατιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτό.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή σας για το κέρδος μερικές φορές.
1: Ναι, έχουμε μια αιμονή καπέλο.
5: Πού γίνεται αυτή? Δηλαδή, μπορεί να μπουκάρει ένας καπετάν αυτιάς, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο και να πει: πού δίνετε ρε μαλάκες 50.000, δώστε 200, δώστε.
1: Αυτό
5: δώστε,
1: περιμένουμε κι εμείς και δεν το κάνει. Δεν μπουκάρει. Δεν μπουκάρει. Μια μπουκα περιμένουμε.
5: Μπουκάρε μέσα και τους πήρε και τα σόβρα ο Γιώργος, να πούμε ο δικός μας ο αυτιάς εδώ χάμω.
6: Η πρώτη απόφαση που μου ήρθε ως γενικός ηγετής του ευρωπαϊκού προπολογισμού ήταν 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και τους λέμε: συγχωρείτε, θεωρείτε την Ελλάδα πτωχοκομείο? Γίνανε 100 παιδιά.
7: Μπράβο!
5: Και αυτός...
1: Κόβεσαι τώρα, χάνεται. Όταν λες για αυτιά κόβεσαι, κάτι συμβαίνει. Μας παρακολουθούνε, απαγορεύεται. Να το, είδες, να το.
5: Σε χάνω,
1: μπήκε
5: χάνω.
1: Το Predator τώρα. Έλα, γεια.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. 10%.
7: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
13: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Παραπολιτικά.
1: Ναι, τα ίδια.
14: Ναι, ελληνοφρένεια.
1: Η ίδια.
14: Δεν σας άκουσα. Κύριε.
1: Εγώ είμαι, κύριε, πείτε μου.
14: Ναι, λέω ότι ακούω ελληνοφρόνια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ακούτε.
14: Λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ. Πες του Αποστόλη.
1: Ναι.
14: Δεν είναι ένα 40, πού τα βρήκε την ημέρα. Για να κάνει μια διαίρεση 365 μέρες με το 2.50 που δίνει ο Μητσοτάκης. Να δεις πόσα λεπτά είναι.
1: Πόσα είναι.
14: 0.80 λεπτά δεν είναι.
1: Ωραία, 0.80 μήνυμα στα χάριστη και το 0.80. Καλό είναι.
14: Α, ναι.
1: Μισή φρατζόλα ψωμί, πόσο θα φας κάθε μέρα.
14: Πόσες φέτες, πώς το είπε.
1: Εμ σου έχει δωρεάν το ψωμί, εμ παραπονιέστε κιόλας. Ορίστε, το ένα-ένα τα λύνουμε. Το ψωμί free.
14: Πολύ ωραία.
1: Σιγά-σιγά θα πάρεις και το γάλα.
14: Α, αυτό είναι, δεν το ξέρω, ρε μου το.
1: Αυτή τη ζωή, την άλλη ζωή, κάποια ζωή.
15: Τι είπατε?
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
16: Τι κάνουμε?
1: Ωραία, όλα καλά.
16: Ξέρεις τι θέλω?
1: Πού να ξέρω τι θέλεις?
16: Μήπως μπορείς να μου πεις μια τιμή για μεταμόσχευση μαλλιών?
1: Τουρκία, τώρα εκεί μάζεψε τα εκεί τα από Κωνσταντινούπολη.
16: Είδα έναν κόλο που έκανε και λέω μήπως κάνω κι εγώ.
1: Πού πήγε αυτός ο κόλος νομίζεις? Κωνσταντινούπολη. Πήρε σου λέει, κάτσε να φτιάξω το μαλλί πρώτα πριν πάρουμε τη βασιλεύουσα.
16: Ναι.
1: Ας έχω φτιάξει εγώ το μαλλί να είμαι έτοιμος όταν την πάρουμε.
17: Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι.
18: Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα.
16: Σωστός, είναι όλο πακέτο, έτσι.
1: Ναι, έτσι πάει. Και είναι αυτό σαν τα κεσεδάκια με το γιαούρτι που βάζαμε στο δημοτικό και βγαίνουν οι φακές σιγά σιγά. Αυτό έχει πετύχει, αυτό το αποτέλεσμα. Ή τον κύριο Πατάτα, ένα από τα δύο.
16: Σωστό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα τα κορίτσια που σε περιμένουν στη Βούλα και σ' άλλα τα κορίτσια που σε περιμένουν στην Ξάνθη για να σε δουν οπωσδήποτε. Είχαμε μια σύσκεψη προχθές με τον γραμματέα του Κουτσούμπα εκεί και μου είπαν εσύ βγαίνεις στην Ελληνοφρένεια. Λέω εγώ βγαίνω. Αχ, περιμένουμε να στείλω αποστολές να το δούμε.
1: Έλα.
19: Τι έγινε?
1: Καλά.
19: Καλά είσαι?
1: Ναι, ναι.
19: Έλα να σου πω. Ήθελα να πω για τον Ταΐφα το φίλο μου που έλεγε ότι θα ψηφίσει μέχρι και βασιλιά για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης βγαίνει γιατί υπάρχουν οι λύθοι που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική πράξη, πολιτική επανάσταση. Κάτι είναι αυτό. Βλάκες φιλελεύθεροι, να σας πω το εξής. Ο καπιταλισμός αστάζει καράβια, πλοία, ιστορίες ότι θα γίνεται κάτι και μένετε κακό. Μύριδες μαλάκες. Αυτά Αποστόλη μου είχα να πω. Και σε αιτισμού στο Μαρκόνι θα μπω να διαβάσω το διάγγελμά του.
20: Ποιος Αποστόλη?
1: Για χαρά.
20: Ο Βλάκωνας από τα βάθη της Βλακωνίας σου παίρνω.
1: Μάλιστα. Τι θες?
20: Τι να θέλω. Πρώτον πρέπει να συγχαρώ τον Υπουργό, τον κύριο Κυριανάκη και την κυβέρνηση, διότι πλέον λέει θα υπάρχει μια πλατφόρμα για να βλέπουν οι πολίτες τα τρένα σε πραγματικό χρόνο και να μπορούν να τα αποφεύγουν. Διότι το τρένο να αποφύγει τον πολίτη δεν παίζει. Μόνοι μας ό,τι κάνουμε.
1: Μάλιστα.
20: Δεύτερο, επειδή έχει γίνει πολύ θέμα με τον δήμαρχο του Γηθίου και τον Ντέο, τον Ντεγκρές.
21: Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο.
20: Μία πρόταση που θα είχα να κάνω είναι ότι ο Ντεγκρές δεν έπρεπε να ονομάζεται Ντεγκρές, δηλαδή της Ελλάδος. Έπρεπε να ονομάζεται Ντεμέρ, μένει της μάνας του.
1: Ντροπή, κύριε.
20: Και ενδεχομένως και της γιαγιάς του και της θείας του.
1: Ναι, κυρίως της γιαγιάς του.
22: Γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
22: Καλώς ήρθατε κιόλας από τις διακοπές.
1: Ναι, διακοπές, τώρα μη φανταστείς, προετοιμάζαμε την πρώτη εκπομπή.
22: Α, γι' αυτό λείπατε τόσες μέρες.
1: Ναι, ναι, τόσες μέρες, τώρα δεν είναι και τόσες μέρες. Αυτό που λέμε πολλές μέρες είναι αυτό που λέμε, λείψαμε κάποιες μέρες, ξέρω εγώ, που ήταν αργίες.
22: Μάλιστα, κάνετε πολύ σωστά. Θα ήθελα να κάνω αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν είμαι βέβαια στην ομάδα αλήθειας, αλλά θέλω να την αποκατασταθώ.
1: Μπορείς να κάνεις μια αποκατάσταση όμως, ναι, γιατί αυτοί που ήταν στην ομάδα αλήθειας λέγανε αλήθεια, οπότε κλάιν.
22: Όχι, μια χαρά. Και εγώ ερασιτέχνης είμαι, φανταστής. Θέλω να πω για την Νίκη Κεραμέως που την κατηγορούσαν πάρα πολύ ότι δεν έδινε τις συντάξεις εγκαίρως και έλεγε ότι δεν μπορεί να προετοιμαστεί το σύστημα.
23: Μια προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί ίσως. Αυτό το
24: είναι τεχνικό
23: είναι.
24: Το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων.
22: Αυτό είναι αλήθεια. Σκέψω όταν κάναμε sacralization of the room που έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη για τη Λάρισα.
24: Sacralization of the room.
1: Ναι, ναι.
22: Έκανα δύο μήνες να δώσουν τα χρήματα. Το κράτος έχει συνέπεια, φίλε μου. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα την ίδια μέρα που αποφασίζονται να δοθούν τα χρήματα 670.000.
1: Δεν μπορεί να δίνονται και συνεχώς χρήματα, χρήματα, χρήματα, αηδίασα. Κάποια στιγμή να δοθούν και αξίες.
22: Βεβαίως.
1: Μας έχουν διαβρώσει τα χρήματα, όχι άλλα χρήματα. Enough is enough, δηλαδή αρκετά είναι αρκετά.
25: Θα
0: hashtag 10 πρώτου 2016.
1: Α, ξέρεις και τα hashtag, κάγκελο. Έμεινα hashtag που λέμε. Η σπουτάνα στο hashtag. Εκεί έχει πάει η κατάσταση. Όχι, αγάπη μου. Όχι, ως εδώ. Παρακαλώ πολύ. Γεια σας.
2: Ναι, για χαρά, Απόστολε.
1: Για χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για εμάς τους συνταξιούχους, για τα ψίφουλα. Και τα καμαρώνει ο κύριος Μητσοτάκης, καμαρώνει γι' αυτό. Θα τα δώσει, λέει, στους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτοί που είναι από 65 ετών και πάνω. Οι υπόλοιποι μας φαντάζονται ως μεγαλοεισοδηματίες, λέει, και δεν δικαιούμαστε το επίδομα. Λοιπόν, εδώ και τώρα, κύριε Μητσοτάκη, θέλουμε το δώρο του Πάσχα Χριστουγέννων και επίδομα αδείας που μας το πήρατε με πολιτική απόφαση και με πολιτική απόφαση θα μας τη δώσετε πίσω. Είσαι γελασμένος εσύ και η κυβέρνησή σου, αν νομίζεις με τέτοιες δοκιμασμένες και από προηγούμενες κυβερνήσεις θα αποσπάσετε των ψήφων και την ανοχή μας των συνταξιούχων.
0: Ανεβάστε το θέμα.
1: Άντε πάλι.
0: Βάει ηλίκια στην Αθήνα. Είμαι πολιτικός, πρέπει κι εγώ σας.
1: Τι είσαι εσύ? Και εσύ είσαι πολιτικός, το ένα άδωνις θα μου πεις. Δεν θα είσαι γιατί να μην είσαι. Να είσαι.
0: Κίνημα θα το κάνω τώρα, κίνημα.
1: Μην το κάνεις κίνημα, κάνε κούνημα να γουστάρουμε.
0: Κίνημα με τους εξωγήινους όλους που.
1: Με τόσους βλαμμένους που έχουν φέρει αυτοί και τους έχουν κάνει και οι βουλευτές και οι υπουργούς. Εξωγήινους, καλύτερα εξωγήινους.
0: Ο Μιχαήλ Κράτσιος τον.
1: Είναι εξωγήινος ο Μιχαήλ Κράτσιος, εντάξει κάπου.
0: Δεν τον καλείτε εδώ, τον έδιωξε.
1: Δεν έρχεται. Τέλος πάντων, έλα να είσαι καλά. Γεια.
4: Να σου πω, λείψατε πολύ καιρό μωρό και έχω κάτι απορίες. Λοιπόν, από την πρώτη. Λέει ένας, οποιοσδήποτε. Χριστός Ανέστη. Και απαντάει ο άλλος αληθός. Τον είδανε.
1: Όχι.
4: Αλλά πώς θα λένε, έτσι κουτουρού.
1: Κατεφημισμών.
4: Α, ωραία. Εντάξει, η δεύτερη απορία. Τώρα μετά τον Υφυπουργό Υγείας. Έχετε σκεφτεί τη δουλειά, θα κάνετε. Θα πήρε όλο το τέτοιο, ρε. Τι έκανε τώρα, για πες.
1: Ναι, αλλά μπαρμπάδικο, πολύ παλιωμοδίτικο. Δεν ήταν και τώρα, μη λέμε χαζομάρες.
4: Τι δηλαδή.
1: Έχει γίνει αυτό η νιανιά. Δηλαδή έχουμε ιδιάσει. Αυτό ήταν πριν 8 μήνες.
4: Πριν 8 μήνες έγινε.
1: Όχι, πριν 8 μήνες ήταν μόδα αυτό που έκανε.
4: Α, ναι.
1: Ναι, αυτός το έκανε τώρα, ας πούμε, ο Μπούμερ.
4: Α, κατάλαβα.
1: Ναι, βαριέμαι.
4: Περσινά ξινά.
1: Άσε με τώρα.
4: Καλά, ψυχίζεσαι, παλικάρι μου, και έχεις φάει και πολύ αρνί.
1: Δεν έχω φάει πολύ αρνί, δεν είμαι του αρνιού τόσο.
4: Α, ναι, και εγώ. Φούρδες.
1: Δηλαδή το μεζεδάκι μου, ως μου αντιστοιχεί.
4: Α, σοβαρά.
1: Εντάξει, μην φανταστείς. Λιτότητα.
4: Τύπησε.
1: Από τα τσουρέκια έχω πάρει τις κοιλιές.
4: Σοβαρά, μιλάς. Ωραία. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Πάντως αδύνατος δεν είσαι. Εγώ τώρα που φυσάει, είναι φανταστείς, έβαλα και μια πετρούλα στην τσέπη. Γιατί κάθε Πάσχα δυνατίζω, δεν μου αρέσει τίποτα από όλα αυτά. Και μια ακόμα απορία. Ποιος είναι πιο συχαμένος, ο Γεωργιάδης ή αυτός ο Φλωρίδης?
1: Τώρα είναι λίγο σικαίο ότι βάζει δίπλα τον Άδωνη, είναι λίγο. Τέλος πάντων, καλά τα πάει ο Φλωρίδης, αλλά δεν το βάζει δίπλα τον Άδωνη, είναι σικαίο.
4: Είναι ακόμα δηλαδή ο Άδωνης,
1: Δεν αλλάζουμε. Δηλαδή να έχουμε και κάποιες σταθερές στη ζωή πια.
4: Αλλά καλά τα πάει και αυτός όμως. Καλά να το αναγνωρίσουμε.
1: Πολύ.
15: Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν υπήρχε. Με αυτά παραπλανήθηκε ο κόσμος 1,5 χρόνο τώρα.
0: Λοιπόν, είπα και εγώ να μιλήσω ανθρώπινα, αφού από παλιά μου λέτε ότι όταν βρίζεις χάνεις το δίκιο σου. Έχω λοιπόν και εγώ, ρε φίλε, να μιλήσω λίγο όμορφα.
1: Ω, μην τζιμπάς τώρα, μην τζιμπάς. Εσύ χωρίς βρισιά δεν υπάρχεις, δεν έχει νόημα.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με βρίζουνε, ο άλλος προχθές με είπε πάλι ηλίθιο, ο άλλος με λέει έτσι, αλλιώς, εντάξει. Ωραία ρε αδερφιά, εγώ δέχομαι αυτά που λέτε. Πες σε 100 άτομα. Αυτοί που με βρίζουνε είναι 3. Και άλλοι 5 από τα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κουμούνια κλπ. Είστε 15%. Εμείς λοιπόν οι 60 σας γαμάμε. Κατάλαβες?
1: Αχ, μη γαμάτε πολύ, μη γαμάτε.
0: Αυτό ήθελα να πω όμορφα και ωραία χωρίς βρισκές. Μόνο ότι σας γαμάμε. Λοιπόν, πάρτε τα αρχίδια μου και βρίσκετε όσο θέλετε.
1: Για πες τώρα το ίδιο με βρισκές όμως.
0: Ρε μου να πανίδι. Έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε? Είμαι ένας άνθρωπος δίκαιος, δημοκρατικός.
1: Αυτό που είσαι όμως θα τα ακούς τώρα, γιατί έχω ακροατές που σε βρίζουν. Τώρα θα τα ακούσεις πάλι.
0: Τώρα θα σε γαμίσω εγώ πάλι.
1: Τώρα κλείσε να ακούσεις.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Μα ναι, εδώ.
0: Αποστόλη, εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, εδώ, χαίρετε της εσπέρας.
25: Χαίρετε της εσπέρας. Χαίρετε, ο φίλη, πώς έχετε?
0: Σοβαρά δεν πήγες στη συναυλία προχθές?
1: Σοβαρά δεν πήγα, ναι. Ο, δεν κατάλαβα, έχει Οικονομόπουλο και θα πάω στο Θοδωράκι που έχει πεθάνει κιόλας, δηλαδή.
0: Μήπως το λες επειδή θες να παρουσιαστείς, ξέρω εγώ, σαν τζολιάς και τέτοια και ότι και καλά δεν πήγες?
1: Μα δεν με καλέσανε, παιδί μου, να πάω στη σκηνή.
0: Γιατί εσύ?
1: Ούτε να μου το δουν, δεν θέλω έτσι.
0: Εσύ δεν μπορούσες να πεις ένα τραγούδι από αυτά?
1: Αυτό λέω κι εγώ, δεν μπορούσα.
0: Ποιο θα έλεγε?
1: Ξέρει να πούνε την Κετζίνη. Δεν ήξερα εγώ, ας πούμε.

0: Εδώ βγάλανε τα 16χρονα.
1: Έλα τώρα βγάλανε τα 16, τι ξέρουν. Δεν ξέραμε εμείς να πούμε κάτι, μια μαργαρίτα, μια μαργαρό.
2: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω. Βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
0: Εσύ αυτό θα έλεγες, μέχρι εκεί μπορείς δηλαδή?
1: Όχι, όλα τα μπορώ, αλλά λέω άντε στη χειρότερη να πω αυτό.
0: Ποιο θα ήταν το καλύτερο που θα έλεγες?
1: Εντάξει, δεν με χαλάει και αυτό. Αλλιώς κανένα βιτσιόζικο, αυτά που το χτυπάγαν στην ταράτσα.
3: Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα. Μετρώ τους χτύπους στον πόρτο μετρό.
0: Να σου πω, έχω κάτι καλά βιντεάκια από αυτή την συναυλία. Θες να τα στείλω κάπου?
1: Στείλ τα κάπου.
0: Σε Viber.
1: Στο Facebook, στο Instagram, κάπου που θες.
0: Δεν έχω social media.
1: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα?
0: Να μου πεις κάπου να σταθεί.
1: Στο site της εκπομπής.
0: Στο site, εντάξει, έγινε.
4: Κλάμα alert. Μην το ξεχάσει την άλλη εβδομάδα η Μπαζιάνα για δεν κλάψει.
1: Α, πότε, 4 δεν είναι?
4: 5.
5: Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω.
4: 5.
1: Σου και 4 τελειώνουμε την εκπομπή.
4: Όχι, ρε γάμο το. Εντάξει, έστω και την προηγούμενη μέρα να την προειδοποιήσετε. Μην το ξεχάσει.
1: Θα βάλουμε προκαταβολικό κλάμα.
4: Να βάλει προκαταβολικό κλάμα.
1: Παρασκευή θα φύγουμε με κλάματα.
4: Και κλάμα η κυρία, ρε παιδάκι.
1: Και κλάμα η κυρία.
6: Κλάμα η κυρία.
4: Τι ξεφτύλε.
7: Ναι, γεια σου.
1: Γεια.
7: Είσαι καλά, Αποστολή?
1: Καλά.
7: Μπράβο, δεν μου λες. Θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Άμα δεν ξέρεις τι ασχολείσαι.
7: Θέλω να μαθαίνω όμως, εντάξει, είναι καλό να μαθαίνεις. Η ομάδα αλήθειας μιλήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρει, δεν έχει και όλες τις αλήθειες. Όταν μάθει θα ενημερώσει. Τώρα αυτά θα λέμε αυτά που μας χωρίζουν ή αυτά που μας ενώνουν. Μπορεί να μιλήσει για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που μας ενώνουν δηλαδή.
7: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια
1: σου. Καλά, έμαθες. Γεια.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Δεν θα τρώγα κατάρε. Τώρα μόλις σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα για το κλάμα της Μπαζιάνα και βλέπω τώρα στην τηλεόραση και ζητάει ο Τσίπρας να δημοσιευθούν τα πρακτικά από την ημέρα που προκυρήθηκε το δημοψήφισμα,
1: ναι,
4: στη Βουλή, για να αποστομωθεί η Νέα Δημοκρατία και καλά και ότι δικαιώθηκε τότε αυτός.
1: Ναι, αλλά το κλάμα, τι να το κάνεις, το σταμάτησε το κλάμα.
5: Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω.
6: Ας τα κλάματα και να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
4: Να δημοσιευθούν τα πρακτικά.
1: Εντάξει, ναι, α, τι σημαίνει, δεν έκλαιγε η Μπαζιάνα επειδή θα δημοσιευθούν αυτά? Άσε με τώρα, έρχεται δράμα προσεχώς.
4: Πρακτικά να δούμε και τι έλεγε το κουκουέ. Έτσι, και αν δικαιώθηκε αυτός ή το κουκουέ ο μαλάκας.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
8: Βρε καλώς τον
1: Βρε.
8: Τι σου κοπεί?
1: Πού είσαι?
8: Δεν σου κοπεί όταν σε παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνεις αμέσως?
1: Δεν το σήκωσα αμέσως.
8: Τι κάνεις με τα χέρια σου εκεί?
1: Πήρα το χρόνο μου, κοιτάω κάτι τσόντες.
8: Βάλτε πάνω να σε βλέπω, βάλτε πάνω.
1: Δεν γίνεται πάνω.
8: Να σου πω, μέχρι πότε θα κάτσετε εκπομπές?
1: Μέχρι την Παρασκευή.
8: Την επόμενη.
1: Πού έρχεται?
8: Α, ωραία, για να ξέρουμε πότε να σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, βάλτε.
1: Μπορείτε πάνω και από τώρα, μα θέλετε.
8: Όχι, δα. Την Παρασκευή θα σας πάρουμε για να πούμε μήνυμα Σεπτεμβρίου.
1: Α, σωστό, σωστό. Ναι, περιμένω.
8: Από τις 11 μήνες θα έχω φέρει τα επεισόδια στους 7, εντάξει. Τώρα, σας στάνω.
1: 7 μήνες πίσω είσαι?
8: 7 μήνες πίσω μόνο.
1: Το καλοκαίρι με λίγα εντατικά θα μπορούσες να έρθεις break even.
8: Το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, να τα λέμε. Θα έρθω να σε δω που κάνεις μπάνια στα Γιαματικά με τη ζωή, ε.
1: Να έρθεις, ναι. Δεν φοράμε και μαγιό. Πάμε αργά.
0: Θα σε αναγνωρίσω επειδή δεν φοράς μαγιό.
2: Με αγάπη.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Χριστός Ανέστη Αποστολή.
1: Αληθώς Γιώργο.
4: Μπράβο, έτσι να απαντά σωστά. Από Ουγκάντα σε παίρνω.
1: Σάμο.
4: Ναι, ναι, πάντα. Θέλω ένα σχόλιο για το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου που βγαίνει και φωνάζει και τους κράζει και τσακώνεται με όλους και την έχετε βάλει λίγο στο τουφέκι.
1: Λίγο μαζεμένη, παιδιά, με τη ζωή. Λίγο μαζεμένη είναι η επόμενη.
2: Με αγάπη.
4: Στη λένε όμως όλοι, ένας-ένας. Το θέμα είναι να δούμε κάτω από τη ζωή. Εκεί θέλουμε να δούμε, κάτω από την Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν υπάρχει κάτω, είναι μόνο πάνω.
4: Όχι, υπάρχει πάνω. Εκεί το πάω κι εγώ. Βαρεθήκαμε όλο αυτό το σύστημα πώς εκφράζεται μέσα αυτούς τους ισόβιους τυπάδες που έχουν κάτσει σαν πάπες και μητροπολίτες στις θέσεις, ισόβιοι πρόεδροι, ισόβιοι γραμματείς, στα πολιτικά τζάκια, ισόβιοι κοινοτάρχες, ισόβιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αιρετοί, ισόβιοι σκηνοθέτες.
1: Διάφοροι ισόβιοι που κανονικά θα ήταν για ισόβια. Αλλά ναι.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να σηκωθείτε ρε παιδιά να φύγετε. Γεράσατε, είστε 100 χρόνια
1: εκεί. Αφού σου λέει ισόβια, αγάπη μου, πρέπει να έρθει το σκουλίκι πρώτα, αλλιώς δεν γίνεται.
4: Να φύγει, ναι, να δώσουν χώρο, να δώσουν λόγο και βήμα σε.
1: Αν δεν φάει το σκουλίκι, δεν φεύγουν αυτοί.
4: Όχι, να μην τους φάει ούτε το χώμα ούτε το σκουλίκι. Να κάτσουν από κοντά, να στελεχώσουν και να βοηθήσουν τους νέους.
1: Ναι, κυρίως αυτό. Ναι. Γιατί ό,τι κάνουν είναι επειδή τους νοιάζουν οι νέοι.
4: Δεν μπορώ όμως κι εγώ να σε βλέπω σε ένα δημοτικό συμβούλιο 100
1: χρόνια. Μην κοιτάς.
5: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Έλα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο TikTok, έτσι, γιατί εδώ στο καράβι τώρα ασχολούμαστε και με αυτά, ας πούμε. Ο οποίος κάνει κάτι πολύ ωραία βιντεάκι, αρχαιολόγος και δείχνει κάτι διάφορα σημεία της Αθήνας κτλ. Σήμερα, λοιπόν, έδειξε ένα βιντεάκι από το θυσιαστήριο της Κεσαριανής και έλεγε ότι οι κομμουνιστές καπηλεύονται και δεν ήταν όλοι οι κομμουνιστές και εκτελεστέντες, ειδικά την ώρα που έδειχνε το σημείο των 200 της Πρωτομαγιάς του 44. Τι να πω πέρα από την ανακοίνωση των ίδιων των Γερμανών τότε, ότι παρά τους Μολάους κατόπιν εξενέ. Όπως το έλεγε, δεν θυμάμαι, δεν το έχω γραμμένο τώρα να το θυμηθώ όλο. Τι μαλάκες και τι ντροπή ρε, πιστεύω.
4: Και κάτι άλλο που είπε μέσα ο συνάδελφος. Όσοι υπέγραψαν δήλωση μετανοίας, η ζωή τους δεν είναι για τα σκουπίδια. Πολλοί αποφάσισαν μέσα στις φυλακές, μετά από βασανιστήρια, μετά από πίεση ή από σκέψη να υπογράψουν. Και ένα παράδειγμα φωτεινό τέτοιο είναι ο ίδιος ο Βελουχιώτης. Οπότε δεν συμφωνώ με αυτό το σχόλιο που έκανε σήμερα, ότι χωρίζουμε τους αγωνιστές σε αυτούς που δεν υπέγραψαν και οδηγήθηκαν και τους τιμούμε και αυτούς, αλλά πρέπει να τιμούμε και αυτούς που παρέδωσαν το όπλο τους ή παραδόθηκαν και έκαναν το καθήκον τους μέχρι εκεί που άντεχαν. Αυτό.
1: Μην το ξεσυνερίζεστε, μωρέ. Έχει κουτιάνει τώρα, έχει φυράνει. Παλιά σκεφτότανε και λίγο, τώρα λέει ότι είναι να πει εντυπωσιασμού διάφορα. Τέλος πάντων, κατανόηση κι εσείς. Όσο μπορεί κι αυτός.
4: Τώρα.
1: Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα.
6: Φαίνεται να κυλάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Φαίνεται, δεν κυλάει όμως. Μια φαίνεται, μια αχνοφαίνεται.
6: Το λένε, έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα web. Τους ευχαριστώ, το έχουν πει. Αλλά τους έχω πει να βλέπουνε τώρα επίκαιρο και στείλτε το και στο Άγιο Όρος, γιατί από εκεί το ανεβάσανε πρώτα και από το Θιβέτ δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τις ακολουθίες.
1: Είναι πολλές, μωρέ, είναι πολλές οι ακολουθίες, οι followers που λέμε. Άμα ήταν λίγες, παλιά που ήταν λιγότερες, ήταν πιο ok.
6: Τα τελευταία χρόνια νομίζω ο κόσμος ότι γυρίζει ο χορόχρονος γρήγορα. Όχι, πιο πολλά.
1: Δεν γυρίζει ο χορόχρονος μόνο. Γυρίζουν κι άλλα. Γυρίζει και αυτό που γυρίζει και μυρίζει ότι γυρίζει, μυρίζει. Γυρίζουν πολλά, γι' αυτό έχει γίνει το μπέρδεμα.
6: Είτε στο χώρο βρεθήκανε, ελπίζω να μην κάνα Περιστέρι πάλι από το ΣΕΡΝ τα έβγαλε.
1: Από το Περιστέρι.
6: Γιατί άμα βγαίνουνε από το ΣΕΡΝ.
1: Άσε και το τέτοιο καράβια ΣΕΡΝ που λέμε. Α, το μπέρδεμα είναι η κατάσταση. Μην τα ψάχνεις, έλα για.
3: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Κάντε ρε πούστη μου, σε ψάχνω 3 ώρες το σήκωσε, επιτέλους ξέχασα τι ήθελα να πω, κάτσε, θα τα βρω.
1: 3 ώρες, από τι ώρα με ψάχνεις δηλαδή?
6: Έχω να καταγγείλω ένα πράγμα. Πρέπει το φεστιβάλ της ΚΝΕ να φύγει από εκεί, γιατί δεν μπορώ εγώ ρε γάμο εδώ να έρχομαι από 3 γέφυρες μέχρι και να βρω και παρκάρισμα να κάνω 1 ώρα. Είχε μποτιλιάρισμα από 3 γέφυρες μέχρι και το πάρκο και μετά έκανα και κάνα 20 λεπτό να βρω παρκάρισμα. Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Ξεκίνα νωρίτερα, τι να σε κάνω τώρα.
6: Πόσο νωρίτερα ρε φίλε? 6,5 ώρα έφυγα από τη δουλειά, έφτασα 8 να πούμε, να μπω μέσα.
1: Ναι, 8 καλά είναι. Εγώ 9 ξεκίναγα, καλά είναι.
6: Όλα καλά. Η Κεραμαίο Βεβαίως λοιπόν, ανάλογα.
1: Παπαπαπα, άμα είναι να μιλάμε με βρωμοκουβέντες.
6: Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αυτό μας λέει η Κεραμέως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφόσον ο εργάτης και ο υπάλληλος είναι τόσο δυνατός.
1: Τόσο. Γιατί αν έρθει η ώρα της άδειας και του πεις α, εγώ δεν θέλω διακεκομένη, τη θέλω ολόκληρη. Τέλος.
7: Εάν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου, μία εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μία στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Δεν προβλέπεται.
6: Βεβαίως.
1: Θα σου πει το αφεντικό τι θες, τέλος. Βεβαίως, τέλος. Και θα συμφωνήσουμε και δύο στο τέλος.
6: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα, αρχίσαμε.
9: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια.
9: Όλα αυτά τα μουνόπανα που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια που τα ψηφίζουμε εμείς θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και να την πέσουμε τώρα σε γρήλους, σε ακρίδες, σε κατσαρίδες.
10: Η ακρίδα στη γεύση ή και στην αίσθηση όταν τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα.
9: Αν ήθελαν αυτά τα μουνόπανα όλα θα μπορούσαν να παράγουμε τα πάντα και δεν θα είχαμε πρόβλημα.
1: Θα αλλάξουμε και τα τραγούδια, θα το κάνουμε κατσαρίδες μαύρες ερωτιάρες.
11: Με ουίσκι με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό.
1: Και θα είναι και στα μενού. Θα δεις εκεί αστέρια Μισελέν, όποιος κάνει την κατσαρίδα. Και θα δεις κατσαρίδα γιαχνί, κατσαρίδα πανέ, κατσαρίδα γιαουρτλού. Όλα θα γίνουνε.
9: Εδώ στα δικά μας τα χωριά, ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα έχει δύο γριές. Μία 90 χρόνια και άλλη 85.
1: Λέει τα μωράκια.
9: Φαντάζομαι τι γίνεται. Να τα ακούνε αυτά ο κόσμος, μαζέψανε όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα για να υπάρχει εγκληματικότητα.
1: Μάλιστα.
9: Αυτοί θέλουν εκδάσουμε, σφάξουμε. Πότε θα κάνει ντου η κοινωνία, δεν ξέρω πότε.
1: Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
9: Να φτιάξουμε μια φιλική εταιρεία.
1: Φιλική, γιατί είμαστε και walk. Φιλική, άμα είναι.
12: Ρε μαλάκες δημοσιογράφοι, όταν λέει ο Μητσοτάκης 13ωρο είναι σαν να παραδέχεται ότι για να ζήσεις σχετικά αξιοπρεπώς πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες. Για μένα αυτό σημαίνει το 13ωρο.
1: Ναι και,
12: ότι για να
1: και αν αυτό σημαίνει και αν αυτό παραδέχεται, ναι τι παρακάτω.
12: Ναι παραδέχεται
1: το
12: δηλαδή.
1: Το θέμα είναι αυτό το παραδεχτεί ο Μητσοτάκης ή τι συμβαίνει πραγματικά.
12: Το θέμα είναι να παραδεχτείτε εσείς ότι 51 χρόνια δεν μπορείτε να κάνετε
1: άντε
12: τίποτα.
1: Άντε μωρέ μαλάκι αυτό σου φταίξε παπάρα.
12: 51 χρόνια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μόνοι σας, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα, θα σου πω γιατί. Διότι ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία και ψήφισε απλή αναλογική πριν από 10 χρόνια. Και εσείς σολαρμενίζατε.
1: Ενώ έπρεπε να το πει Προοδευτική Ασυναρτησία κανονικά. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο. Τίποτα, γεια.
12: Επειδή άκουσα τον ακροατή για τον Σουρνάρα, ο Τσίπρας τον Σουρνάρα δεν τον ήθελε. Τον έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Καλά, και το μνημόνιο δεν ήθελε, αλλά κάποιος το έβαλε. Πάλι και κάποιοι το ψήφισαν. Άι στο διάλογο.
13: Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
1: Άι στο διάλογο.
12: Ο Τσίπρας δεν χρεοκόπησε τη χώρα.
1: Ναι, ναι, βζήν η χώρα επί Τσίπρα, βζήν.
12: Ούτε τη χώρα χρεοκόπησε, ούτε τη Σοβιετική Ένωση χρεοκόπησε.
14: Να πούμε κάτι για το κογκρέσο
1: τους
14: εκπροσώπους, την Άννα Παολίνα Λούνα που έχει αναλάβει τις εξετάσεις.
1: Άσε παιδί μου τώρα την Άννα Παολίνα Λούνα. Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα?

0: 21 και ο σενατόρ Έρικ Μπούρλισον.
1: Παιδί μου, διαλέγει ονόματα κάθε μέρα.
0: Οι των εξωγήνων δεν τα σατηρίζετε ποτέ.
1: Γιατί να σατηρίσουμε, παιδί μου. Θα σκεφτόμασταν Άννα Παολίνα Λούνα.

0: Άννα Νικολίνα Λούνα. Έλα τώρα η Μιλάγκρος η Ατίθαση. Σε παρακαλώ.
1: Να το πω λιγάκι,
2: αν με ρωτάς, όχι.
1: Ένα φοιτητή Έλληνα, ένα σπουδαστή, ένα μαθητή, έναν άνθρωπο που σπουδάζει στην αεροπορία, στις ναυτιλιακές σχολές, στις ναυτικές σχολές.
2: Δεν ξέρω, αν με ρωτάς αν ξέρω ένα τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Από το 2021 καταθέτουν, αλλά χρησιμοποιούν εκφράσεις, μη γίνει φαινόμενα, aerial φαινόμενα, μη γίνα, γιατί...
2: Μη γίνα, άρα, αν δεν είναι γίνα, τι είναι, δεν είναι έσω, είναι έξω.
1: Όμως.
2: Δεν μου το δίνεις να χαρώ.
1: Και δεν μιλάει ένας δημοσιογράφος, δεν μιλάνε αυτοί. Σατηρίστε τα εσείς.
2: Σατηρίστε
1: τα. Φοιτητές μας. Τι φοιτητές είναι αυτοί?
2: Άσε παιδί μου τώρα. Τους φοιτητές τους τρώει το στρες.
3: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες.
1: Για να μην ψάχνονται καθόλου, τα δίνουν χήμα τέσσερα
2: χρόνια. Για να μην πάνε στις ανώτατες σχολές τώρα. Και εγώ θα έδινα τα πάντα να πήγε. Τέλος πάντων, ναι, να σε καλά, γεια.
4: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
2: Να.
5: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά μαστοριά σου.
2: Να την βάλω. Καλά.
4: Θα την φάτα δει καλά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε ένα κύριο που είχε πάλι προχθές καλή του ώρα και έλεγε για το σύμφωνο που λέγανε στη Λάρισα με την ΑΕΡΑ. Αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι δολοφονία. Εγώ να πω ότι γι' αυτό ψηφίσαμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, αν θυμάμαι, δύο φορές εκλογές, έτσι, ναι.
2: Για ποιο λόγο, για να καταλάβω κι εγώ.
4: Που είχαμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, για ποιο λόγο, τι εννοείς για αυτό το λόγο, επειδή ήταν δολοφονία.
4: Φυσικά, γιατί ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι λαός είμαστε, είχαμε 5 μήνες. Δεν είδαμε τι είχε γίνει. Ξέραμε τι είχε γίνει. Δεν ξαναψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μου.
2: Γιατί μας αρέσει το αίμα, το θέλουμε.
4: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ψάξτε βρέστο. Δεύτερο, για τον κύριο που έλεγε την άλλη φορά και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους. Εγώ και καλά κάνουν οι Γάλλοι. Για φήμησε μου μόνο. Με τι ξεκινήσαν οι Γάλλοι, με ποιο σύμφημα? Ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γκαλιτέ, λιμπερτέ και το άλλο στα γαλλικά.
4: Και ζαμέ κοροπή, ναι.
2: Και ζαμέ κοροπή, λοιπόν. Μπράβο.
6: Εζαμέ, αετέ, κοροπή, ζαμέ.
4: Έτσι, μπράβο. Και μετά εμείς τι είχαμε? Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και με την πάροδο του χρόνου, επειδή ήμασταν και από την αγγλοαμερικανογερμανική επιρροή και τώρα καθαρά αμερικάνικη, τι το κάναμε? Ψωμί, μπριζόλα και κοκακόλα. Και από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Τι άλλο να πούμε δηλαδή?
2: Δηλαδή προτιμούσα με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών για να καταλάβω.
4: Όχι, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Το μεταδώσαμε πιο ωραία.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, παρακάτω θα το
2: σε χάνω που και που, σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Και δεν ξέρεις να κάνεις, Πλούταρχο, σωστό.
7: Σε χάνω και δεν έχω επιλογές.
4: Ξέρεις όμως τι μου αρέσει.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω, Μποφίλιο, έχω κι άλλα να θες.
4: Αυτό είναι φαινομένο στο WiFi του γείτονα. Σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία.
8: Η ζωή μου σε τάξη και η καρδιά σαν ταξία.
4: Και όμως τι μου αρέσει, κύριε Αποστόλη μου, ότι για την κατάκτηση του conference κάει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Είδες πάθος του λαός που έβγαλε πυγμή και το 13ωρο, για να δούμε τι θα δείξει ο λαός.
2: Θες να πανηγυρίσουμε και για το 13ωρο να βγούμε έξω?
4: Ναι, να πανηγυρίσουμε, φυσικά.
2: Ναι, είμαστε ντουγάνια, σε αυτό είμαστε ντουγάνια, δεν εκτιμά.
4: Είμαστε όμως λαός που πιο πολύ νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά μας παρά για τα δικαιώματά μας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής Διονύσος Βερβελές, Διονύσος Σολομός, συγγνώμη, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προ. Τα είπα.

0: Από αυτό που έπινες να είχαμε.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κοινωνικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Μπένι Ελλάς, που παραχωρεί συνέντευξη για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου Ελέο Ελλάς. Ήταν η επιτάσα από τον Πολάκη που φλερτάρει με την ηγεσία του κόμματος. 40 και πλέον νέα ονόματα θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης, όλο το ρεπορτάζ. Στην Άγκυρα στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Φώτια σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Μπραμιανά, πυρκαγιά και στη Βιάνο Ηρακλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στη Μάνδρα κοντά στην Ινόη, παραμένουν ωστόσο οι πυροσβέστες για το φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα, τοξικό νεύος έχει σκεπάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης μετά τη φωτιά στο Ερόκαστρο και επεκτείνεται νοτιότερα. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Νέα έργα έδρευσης σε δήμους και νησιά με χρηματοδότηση άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Καμπανάκια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις της πτήσης. Τι θα εξεταστεί στην σημερινή σύσκεψη. Την ώρα που ο τουρισμός ανεβάζει στροφές, η εστίαση εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία διετία. Γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές. Η ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας που πέρασε για πρώτη φορά στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από καρδιωτική εικόνα της Βραζιλίας που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, τα δάκρυα των παικτών και το αντίο του Νεϊμάρ, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, πιάνοντας την κορυφή τους Μέση και Εμπαπέ, αλλά και όλες οι σημερινές αναμετρήσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή από το ερχόμενο Σάββατο, έρχεται καύσωνας διαρκείας με σαραντάρια στην Αττική, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το πρώτο θέμα, το πολιτικό θερμόμετρο το οποίο ανεβαίνει μετά φυσικά αυτό το περιβόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς και την άμεση απάντηση από την Τώρα Παγκογιάννη σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας, στα παραπολιτικά 90,1. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χτύπημα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να το πραγματοποιήσει το χτύπημα μέσω TikTok, το δημοφιλούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβασε εκεί δύο βίντεο στο οποίο συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου και επικοινωνίας του και διαφωνικό του συνεργάτη τον Νίκο Τσιούτσια. Επειδή ευτυχία στην Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι έπεσε από το 40% στο 20% γιατί ενώ το πρώτο εκλογικό να θυμίσουν δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο τους είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο για τα ομόφωνα ζευγάρια και για άλλα θέματα, ενώ είχε ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Τώρα Παγκογιάννη, ότι πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα δική της δημοκρατίας από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό της. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν έδειξαν χθες. Σήμερα ο Τώρα Παγκογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παραταξή, που ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επάνωδος στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παραταξή μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Και χρειάστηκε, όπως είπε και λίγα λόγια, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδης Γεωργιάδης νωρίτερα, με τον Σοσκάρα, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξικόμε από Άδης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι και ο κύριος Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετυχαίνει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
0: Τώρα Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, άλλος πόλεμο μέχρι στιγμής δεν επιλάζουν για αυτό το θέμα. Έτσι καλώς στην Νέα Δημοκρατία κατούν ήπιους των κατοικής για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διατηρούνται φυλάξεις για το αν τελικά πράγματι, παρότι όλες οι ενδείξεις κλείνουν προς τα εκεί, έτσι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα, αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θες να κοινωθεί.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
4: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
5: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
7: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι, την έλεγε η Ζωή Χρυστοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα τελευταία στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα, ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Mm-hmm. Γιατί αυτό ήταν πολύ λυπηρό.
0: Τώρα μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγος. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, διαμέσου συνηγόρου, πρέπει να πούμε, Έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την ανάθεση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και την πλήρη διερεύνηση της παγίδας τη φαγίδευσή του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι έχει κατά πανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύση Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε όταν ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την προσφυγή του κ. Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
6: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις

0: Τώρα σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη η Άννα Παπαδοπούλου, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Μάλιστα. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
0: Την ίδια ώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάς υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: 7 χρόνια τώρα. Οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
3: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις. Είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι.
0: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημεριέρι μου, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Βαρδακαστάνης και ο επικεφαλής επιτροπής διεύθυνσης ο κύριος Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύθυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή την διαδικασία, θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα σε ό,τι αφορά εν ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κύριος Σανδουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή και 3 εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή στο τέλος ημέρας θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του Ελλάς, του κόμματος.

0: Στο Αλέξη Τσίπρα και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά...
1: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφο-Νικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον. Και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μια ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούν.
0: Και τι είπε από αυτού?
1: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε, που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
0: στο
1: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία, είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε,
0: ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν, και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
0: ναι,
1: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
0: Σε όλους τους τομείς. Ελένη, πάμε λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο τη Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
1: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο με την παραίτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου.
0: Σωστά.
1: Του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα Ελένη, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ήταν η επιτάς. Τώρα αυτό τι σημαίνει, φλερτάρει με την ηγεσία?
1: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρο, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρο, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπή με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, τέρια να μείνετε να γίνει και πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Δεν πρέπει να στοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι Ελλάς και τη στηρίζουν.
3: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
2: Παραμένω, κύριε Σουσίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σας προφοκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
0: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, συστάλλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
0: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
4: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, το Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ναι.
4: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροβολικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστοκομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Βιάνου.
0: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
4: Όχι, όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η περιοχή κατάφερε μέσα σε 40 λεπτά να οριοθετήσει αυτή την πυρκαγιά. Και οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπομερικό έλεγχο μέσα στις επόμενες ώρες. Τώρα όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Πραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα, και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεις έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκείνη η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων μημάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει, ναι, και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Πραμιανών, οι οποίοι έχουν κληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
0: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
4: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, στο κομμάντο, αλλά και εναέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή, αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα κατηλάκια. Περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι είναι πλέον, καθότι ήμασταν και στο σημείο, ναι, από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος περνάει μπροστά από την Ινόη, και διαπιστώνει κανείς πως η πυρκαγιά, εξαιτίας των βορείων ανέμων, κινήθηκε νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, αφού πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια χαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήργησαν χθες. Ναι. Η πλειοψηφία τους παραμένει στο σημείο, και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος, με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν ένα δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο, με έντονο ανάγλυφο, και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
0: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λες, σωστά.
4: Αυτό ακριβώς είναι. Στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες, με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική. Και φυσικά, παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες, και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο, ναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε, καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες, και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
0: Ναι.
5: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
5: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
0: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
5: ακόμα,
0: στα...
5: Ακόμα καίει, βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο,
0: ναι,
5: ανακύκλωση.
0: Ναι,
5: δεν είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
0: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου. Άλλες καταστροφές εκεί φυσικά
5: είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
0: ναι,
5: και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλες, και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
0: ναι,
5: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά, έχουμε σύσκεψη εδώ,
0: mm-hmm,
5: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
0: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι, μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
5: Και τώρα... μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, το διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
0: ναι,
5: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε,
0: ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
5: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
0: Σωστά.
5: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
0: 75 χρονών. 76 χρονών.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
5: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, η περιοχή, ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιά.
0: Τρομερό.
5: Δεν βάζουμε μυαλό.
0: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν έφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και... στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
5: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι, πώς θα το πω, είναι αστικές περιοχές, έτσι, δηλαδή ειδικά η περιοχή του Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μεν στις παρυφές, να το πω έτσι, του οικοδομικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς θα το πω.
0: Ναι.
5: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν στο Ρεόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ,
0: σωστά,
5: μακριά κτλ.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
5: Μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει άνθρωπος, οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
0: Ακριβώς.
5: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Φυσικά.
5: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
6: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάθματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις της πτήσης. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
7: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, αν θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις της περίοδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες, συμμετέχουν στο Eurocontrol, και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
0: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής?
7: Θα σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής. Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη, διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις, και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31. Άρα λοιπόν όλες αυτές...
0: Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
7: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
0: τον αέριο χώρο. Ναι, σωστά.
7: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
0: την
7: εμπόλεμη ζώνη.
0: Ναι.
7: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
0: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολύωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες, για...
7: Το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα, και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες δηλαδή.
0: Ναι.
7: Εξαρτάται από την ημέρα, τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Έχει
0: πολύ.
7: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο. Που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασία φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
8: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα βαρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα ταξίνω πλανητάρχης, επίσης έχει ασκήσει έντονη κριτική στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες και το ποσοστό του ΑΕΠ, σε συνάρτηση με το ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η Ελλάδα νομίζω είναι πια ξεκάθαρο ότι έχει ήδη πιάσει τον στόχο του 5% για την άμυνα το 2026, επομένως έτσι προσέρχεται στη Σύνοδο με τον αέρα της χώρας που το έχει ήδη καταφέρει.
0: Ναι.
8: Η Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα κάνει μεγάλο σοου για να δείξει πόσο
0: δυνατή είναι η μηχανία. Υπάρχει περίπτωση, Κατερίνα, να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει έτσι κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο?
8: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί η συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και ας είναι στο περιθώριο της Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί. με μερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητος κάτι, ότι δεν θέλαμε ή δεν θέλανε. Λέω ότι ακόμα

0: καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθε του διαδρόμου, γιατί διεξήχθη η πρώτη δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο. Δηλαδή μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ το κάθε διάδρομο, βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες δημοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, και ακόμα πιο θετικό σήμα θα λέγαμε για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μήλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα με πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευσε δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθε διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας το κάθε διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο, που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάστε, Έρικ, είχα μιλήσει και τότε γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξηφαράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κάμψη μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση, και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
2: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
1: όχι
2: όμως
1: να έχει τόσο κόστος κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
2: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
1: Ναι.
2: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα, και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο, για στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
1: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
2: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι, και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά.
1: Ναι.
2: Ακόμη και το delivery COVID μαζεύεται.
1: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
2: Αυτό, το Airbnb βοηθά προς την κατεύθυνση. Δηλαδή όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα, ή θα βγεις έξω να φας ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
1: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
2: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ας πούμε, αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φθηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φθηνά, γιατί εάν βγεις έξω ξέρουμε πόσο έχει φτάσει, ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω να πάλι και ένα κρασί για τα πιέζα.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Η κατάσταση τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του
4: 26. Είναι
3: στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μία αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6.150 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κυβείου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει πλήσει, να πλησιάζει το μείον 2%.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχημένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα διαδικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακινήτα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλή Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
1: Σωστά.
6: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποποίηση, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαρκούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδιδαν τα ιρανικά μέσα, και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντί Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο Μεγάλη Μοσάλα, το τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, το φέρετρο του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ και των συγγενών του, όπου όπως ανέφεραν οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
1: ναι,
6: ο διάδοχος του Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του, υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των πρώτης επανάστασης Αχμάντ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων, αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι φρουροί της επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σωρός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ατζάφη και Κερμπάλα όπου κατά βάση είναι Σιίτες, εκεί ο Σιίτες είναι ο
1: Σιίτης. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
6: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα έτσι από τη μία πλευρά και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μία άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
4: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
4: Ο Χάλαντ πετάει φωτιές.
1: Ναι.
4: 7 γκολ.
1: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα.
4: Με μια πριγκίπισσα
1: αγκαλιάστηκε εκεί.
4: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι πάνε καταρρίφθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να χτυπεί από το παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
1: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά...

0: Με τον Παλοκάν επί της ουσίας λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA να, πώς να το πούμε,
1: να παρακάμψει
0: οριακά, αυτή η κόκκινη που θα σήμαινε και όλα στον αποκλεισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το μάτς με το Βέλγιο. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει και την ίδια την UEFA να δώσει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της FIFA, να δικαιολογεί αυτή την απόφαση κατανόητη και αδικαιολόγητη. Φυσικά και από την πλευρά του το Βέλγιο έχει ασκήσει αίτηση για την κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά να πούμε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα. Σήμερα έχουμε τα ακόμη δύο παιχνίδια που με το που ολοκληρωθούν θα έχει διαμορφωθεί ακριβώς και το παζλ το προημιτελικό στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα περάσει την επόμενη φάση, γιατί αυτός είναι το μεγάλο πρόσωπο όπως
1: και φυσικά με την, Αγγλία που πέρασε στο... Οριακά, έτσι, με
0: οριακά,
1: το 3-2 τα ξημερώματα και αυτή στην επόμενη φάση.
0: Σωστά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 50 χρόνια φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Καλημέρα σας, τι καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και όλες, παραπολιτικά 90,1. Κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ρένα Κουνιώτη, ε.
0: Τσαγουγάρα, ε. Το μόνο τριφύλι που σου αρέσει πριν αυτό, έτσι.
1: Όχι. Τετράφυλλο. Γιατί ρε.
0: Γιατί είσαι Ολυμπιακός.
1: Τι γι' αυτό
0: είναι αντιτριφυλιακός. Γιατί είναι αντιτριφύλι. Ο ιστορικός αντίπαλος είναι αυτός.
1: Ναι. Είναι ένας πατριώτης, Μαγρινιώτης, Λίνος Κόκοτος, συνθέτης και είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Η στίχη.
0: Που ήταν κάποτε και κοινοτάρχης.
1: Ο Κόκοτος,
0: όχι. Επιμένετε να βρίσκεστε στο λεκανό παιδίο, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, φαντάζομαι, γιατί να είστε και πολύ ευχαριστημένοι, δεν φαντάζομαι.
1: Καλά, σιγά σιγά ξεκίνησε, ε.
0: Ναι. Αν εξαιρέσεις ότι, ξέρεις τι, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και με τόσα κινητά που κυκλοφορούν στα χέρια των οδηγών, τα ατυχήματα είναι που προκαλούν τις πολλές κινήσεις βασικά τώρα και όχι τα τόσο πολλά αυτοκίνητα, όχι πως είναι λίγα. 150.000 μπαίνουν καινούρια κάθε χρόνο, ρε εσύ. Το διάβαζα πριν μερικές μέρες.
1: Συγγνώμη, λίγα είναι.
0: Δεν βγαίνουν καθόλου.
1: Ακούω πολλούς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, μα από τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Συγγνώμη, παιδιά, πέστε στα παιδιά σας να μην πάρουν αυτοκίνητο. Μαζί με όλα τα άλλα, ναι, βγάλετε και ένα νομοθετικό διάταγμα που απαγορεύεται στα παιδιά σας να πάρουν και αυτοκίνητο.
0: Ναι, σωστό. Απλώς
1: δεν έχουν σπίτι, να μην έχουν αυτοκίνητο, να κυκλοφορούν τα γαϊδούρια δηλαδή.
0: Κάτσε τόσο το χάπι για την πίεση σιγά-σιγά.
1: Ναι, μα είναι πίεση αυτό.
0: Ένα αριθμητικό σου. Ένα αριθμητικό δεν το παγώ.
1: Δεν αφορά εσένα.
0: Εγώ να το έχω και δύο κιόλα. Που δεν έχουν κανένα, εσύ ας πούμε. Ναι. Δύο και δεν έχουν και πολλά, γιατί ξέρω πολλούς στη γειτονιά μου εκεί που έχουν και τρία και τέσσερα αυτοκίνητα. Διότι έχουν δύο παιδιά, από ένα αυτοκίνητο κάθε παιδί, με δόσεις ξέρεις τα αυτοκίνητα, αλλά τα μισά από αυτά είναι για πέταμα. Σαράβαλα.
1: Και δεν είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απλώς σε εμάς αυτό συνέβη τα τελευταία 30-35 χρόνια. Αυτοκίνητα στην Ευρώπη πολλά είχαν πολύ πριν από εμάς.
1: Επίσης εμάς μέσα στην πόλη της Αθήνας δεν έχουμε δρόμους καινούριους.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι, γιατί μιλάμε για το λεκανοπαίδιο πρωτίστως.
0: Επίσης είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που έχει το μισό πληθυσμό της χώρας.
1: Ναι,
0: καμία άλλη.
1: Ναι, σωστό.
0: Καμία άλλη.
1: Σωστό.
0: Ναι, δηλαδή έτσι, έχουμε πολλές πρωτιές, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε μόνο πρώτοι στην ακρίβεια. Να τα λέμε αυτά.
1: Χρυσό μετάλλιο.
0: By the way, στην Κηφισό είστε και κατεβαίνετε τον Κηφισό, κάντε λίγο υπομονή από το κομμάτι που είναι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατέβασε τη θερμοκρασία, ρε. Έχει 640 βαθμούς. Και μέχρι την Λένορμαν. Από τη Λένορμαν και μέχρι. Τίποτα, πριν τη Φιλαδέλφια. Στον Κηφισό, στην κάθοδο, κάτι θα πρέπει να έχει συμβεί. Έχει κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν έχει κάτι. Πάντως έχει και έχει αρκετή κίνηση και πριν από την. Μετά την Ιερά Οδό. Στην κάθοδο. Η παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Και στην έξοδο προς Γλυφάδα, μέχρι λίγο πριν το Καλαμάκι. Και όταν πηγαίνεις προς τα μέσα, μετά την Αγία Κηφισίας, η άνοδός της έχει κάτι θεματάκια που και που, και η Μεσογείο στην κάθοδό της. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για το Ηράκλειο. Ποια, μέχρι και την έξοδο, συγγνώμη, για το ΆΚΑ και λίγο πιο κάτω. Έχει κίνηση σπασμένη, δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ κίνηση πάντως. Προς Λαμία στην έξοδο τα συνηθισμένα. Αυτά, κύριε Βασίλη μας.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου ο Σωτήριος Ξενάκης, σαν δεν ήταν, πώς να σου πω, γνωστός Ξενάκης, και αν ήταν. Θα ήταν ο Γκρινιάρης.
0: Θα
1: ήταν ο Γκρινιάρης.
0: Γιατί ρε Γκρινιάρης.
1: Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Πήραμε τα γραφά. Τον ήξερε τον Καϊρίνη, ρε. Ούτε εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι παιχταράς.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο κυρία Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880.
0: Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε μια επικαιρότητα που τα LA της είναι πλούσια, δυστυχώς, που είναι και πύρινα πολλά από τα LA της αυτά, δυστυχώς, είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Ρόκαστρο ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα.
1: Και είχε τοξικό νέφος εκεί, τοξικό που είναι τα μεγάλα νέφος. Προβλήματα της επόμενης ημέρας.
0: Ναι.
1: Πέφτει πάντως η θερμοκρασία.
0: Ναι, άκουγα μετεωρολόγους το Σαββατοκύριακο να λένε ότι μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν καύσωνα. Έτσι, ναι. Όχι, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά Ιούλιο έχουμε, έτσι. Καύσωνα πάντως μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν.
1: Πέφτουν και λίγο οι άνεμοι, αλλά θα το ξαναπούμε, το λέμε καιρό τώρα.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Ότι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού θα είναι οι πυρκαγιές. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα γίνουν πυρκαγιές, όταν έχουμε πυρκαγιές, όχι και καλά, αλλά επειδή ήταν η πιο βροχερή χρονιά και επειδή συνήθως μετά μένουν αυτά που μένουν στα δάση.
0: Η φύση. Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Φροντίζουμε κι εμείς. Άλλος πετάει τσιγάρα, άλλος κάνει αυτό, άλλος.
0: Το είδες αυτό με το τσιγάρο στο Μονακάστρο, στην πρώτη φωτιά που έκαψε τους δύο ανθρώπους. Λοιπόν, βρήκαν τελικά ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχαν τσεκάρει τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από εκεί λίγο πριν να πάρει φωτιά. Λοιπόν, διαβάζω το είδηση. Παγκράτη, μυστήριο με τη σωρά άντρα σε προχωρημένη σύψη μέσα σε διαμέρισμα. Ο ίδιος και ο αδελφός του αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδοποίησαν οι άνοικοι της πολυκατοικίας. Έχει προκαλέσει αναστάτωση εκεί στην πολυκατοικία και στην γύρω περιοχή. Εν πάση περιπτώσει που έχει είναι γνωστό. Να πούμε αυτό.
1: Ναι, ρε, το βρήκα. Το στέλνει εδώ ο Ιων Οικονομάκης. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Λέει καλή εβδομάδα. Η καταπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα του Βασιλείου με κεφαλαία. Του Βασιλείου, έτσι, της Νορβηγίας. Κατατρόπωσε την αντίστοιχη ομάδα της Βρασιλίας. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν. Άκουγα
1: χθες, ναι. Η βασιλεία τα κάνει όλα, μην νομίζεις.
0: Όχι μόνο αυτή, η άλλη βασιλεία που κέρδισε το Μεξικό στην έδρα του μέσα 3-2 και προκρίθηκε. Η Βρετανία, δύο βασιλείες. Ή να σε πιάνω φάουλ.
1: Η Αγγλία, όχι.
0: Ναι, η Αγγλία,
1: ναι.
0: Βασιλεία.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν γράφεις.
0: Γιατί δεν γράφεις την Αγγλία, που εκείνη κι αν είναι βασιλεία.
1: Ο πορτονιστής βασιλικός.
0: Κοινοπολιτεία, βασιλεία, αυτοκρατορία, δεν είναι και η Νορβηγία. Λοιπόν, άκουγα χθες.
1: Αποικιοκρατική δύναμη απ' όλα.
0: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο, συγγνώμη κύριε που άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά ακούω τη Σαββατοκύριακα. Ναι, άκουσα στο αγγλικό ραδιόφωνο ότι η Βραζιλία από το 2002 και μετά, όποτε παίζει σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκή χώρα, έχει αποκλειστεί. Δεν έχει περάσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ούτε
0: η Γερμανία.
1: Ούτε,
0: δεν, και αποκλείστηκε από την Νορβηγία, του Χάλαντ. Βέβαια, που είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και τον Μέση.
1: Ρε παιδιά, αυτά θέλαμε να βγάλουμε του προορισμού αυτό το διάστημα. Τι πρέπει να τρώμε, τον εθνικό μα σεξολόγο, τον ασκητή. Αλλά γενικώ θα βγάλουμε μέρε που έχουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δυστυχώ. Η επικαιρότητα είναι αρκετή το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ολομέτωπος που έχει ανοίξει Σαμαράς Μητσοτάκη. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ουσιαστικά με τα δύο TikTok χθες επίστη. Ψυχά που δεν το ξέρει τώρα το Μαξίμου ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Δηλαδή
0: τώρα τι θες να βάλουμε κανένα από τα δύο?
1: Ποια,
0: αυτό για την τώρα ή αυτό για το

0: Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
1: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
0: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Ο αντιπρόεδρος ήταν, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Ναι, ο αντιπρόεδρος ήταν. Να πω ότι ο Νίκος ήταν ο Νίκος Σούτσιας, ήταν ο συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, δημοσιογράφος, συνάδελφός.
2: Και να του δώσω το credit, πρώτον, ότι ήταν ένα καλό TikTok επαγγελματικό. Μπράβο. Και στην βαθμό που ο Νίκος είχε συμμετοχή σε αυτό. Και επίσης ένα δεύτερο credit στον Νίκο. Ο Νίκος είναι 35 χρόνια παιδί, είναι και φίλος μου. Πιστός στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι από τα βατραχάκια αυτά που πηδάνε από βράχο σε βράχο, όπως βλέπουν το τελευταίο διάστημα. Να πηδάνε από βράχο σε βράχο για να σώσουν το κολαράκι του στο βουλευτικό. Ο Νίκος είναι εκεί, πιστός στον Αντώνη Σαμαρά και μπράβο του. Πάμε τώρα στην ουσία. Ένα λεπτάκι θέλω μόνο. Ο κ. Σαμαράς είπε μερικά πράγματα σωστά, αλλά ξέχασε κάποια άλλα. Ξέχασε για παράδειγμα ότι το 40. Δεν έχει γίνει 20, έχει γίνει γύρω στο 25, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ξέχασε να πει ότι αυτό έγινε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 2009 ο Κώστας Καραμαλής, που είναι καλός του φίλος αυτόν τον καιρό, είχε πάρει 34% περίπου, που τότε θεωρήθηκε τεράστια ήττα. Και είχε χάσει μάλιστα τον Γιώργο Παπανδρέου, να το θυμίσουμε και αυτό, με ό,τι σημασία έχει. Τότε νίκησε σωκοματικά ο Σαμαράς, όπως χθες το πενευότανε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια κατάφερε το 34% του Καραμαλή να το κάνει 18 σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή έχασε 16 μονάδες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε τίποτα. Όσο έχασε ο Τσίπρας το 23 και εξαφανίστηκε από προσωπικές για 2 χρόνια 3. Λοιπόν, θα πεις ξανάρθει, αλλά είναι 52, δεν είναι 75. Λοιπόν, έχασε λοιπόν με 16 μοναδούλες ως αντιπολίτευση. Και αν δεν ήταν ο Μπαμπούλας Τσίπρας τότε, Μπαμπούλας εισαγωγικά λέω έτσι, τον Τσίπρα, δεν θα έβλεπε ούτε με τα κιάλια το 28,5 που πήρε στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε με πολύ βαριά καρδιά να τον ψηφίσει και κάτι ξέρω που το λέω. Αυτό για να δει εκτός από τον κύριο Σαμαρά έχουν και άλλη μνήμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω με την κυρία Μπακογιάννη όταν θα έρθει η ώρα. Ξαναλέω, είπε και μερικά πράγματα σωστά. Αυτό δεν λέω ότι δεν ήταν κάποια σωστά. Όπως επίσης έκανε και εξαιρετική δουλειά αυτό. Και νομίζω εγώ ότι το TikTok δεν το βλέπουν πια μόνο μικροί που λένε. Γιατί με τους μικρούς δεν έχει καμία τύχη ούτε ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί ακόμα νομίζω. Αλλά γιατί είναι συζήτηση καφενείου αυτή, ωραία φτιαγμένη και. Το καλό πρέπει να λέγεται.
3: Λοιπόν, μία μόνο παρατήρηση εγώ θέλω να κάνω σε αυτά, δεν θέλω να εκφέρω γνώμη. Είναι ότι το 18% που πήρε τότε ο Σαμαράς ήταν περισσότερο σε αριθμό από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Και να δώσω και μία είδηση, θεωρώ ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί προφανώς είναι μία στρατηγική αυτή, εσωτερή.
2: Ναι, προφανώς.
3: Και προφανώς νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σήμερα έχει briefing.
2: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ. Απλώς να επισημάνω ότι στην πλατούλα του τη βαρύτερη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία του κόμματος.
3: Δύο ειδήσεις που πρέπει να τις δώσω. Η μία είναι ότι ο Παύλος Πολάκης το έχει αποφασίσει, τάνει επιτάς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι υποψηφίος αρχηγός του κόμματος.
2: Α, θα κατέβει,
3: Ή αν δεν του το επιτρέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς.
2: Επειδή δεν είναι μέλος της ομάδας.
3: Δεν ξέρω πώς και τι. Μην αποκλείσεις να δεις καμιά έντιμη Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
2: Αυτό το λες καιρό εσύ.
3: Ναι, λοιπόν, δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι, σε αυτό έτσι υπομέρως, είναι ότι σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία ακόμα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή από την, να πω και το όνομα, μην το πω, λοιπόν, από την επαρχία. Και θα έχουμε και 2-3 ακόμα μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ήταν, προηγήθηκε ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Η απόβαση του Πολάκη να είναι υποψήφιος αρχηγός εκ των πραγμάτων, πώς να σου πω, τραυματίζει εντός εισαγωγικών την Τρόικα Πολάκη Παπά Δούρου. Πριν ο κύριος Πολάκης φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσουν στην επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων έχει μπει θέμα φάμελου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, έτσι να δώσω μια είδηση, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση

0: δεν είναι πολύ εύκολο, όπως λέγανε, θέμα λίγων ωρών ή και ημερών, το να συλληφθούν όσοι έβαλαν τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που κατέληξαν και σε μια δολοφονία. Ήταν ανώτερη πηγή, λέει, ότι ήταν πολύ καλοί επαγγελματίες, το επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι τι εννοώ, δεν είναι στο να αφήσει ίχνη και επιχειρούν να τους βρουν με διαφόρους τρόπους ταυτόχρονα.
1: Πάντως, η εκπρόσωπος της αστυνομίας αυτό είχε πει τότε.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω.
1: Είχε πει ότι είναι θέμα ανόχι ωρών, κάποιον 24 ώρων.
0: Εγώ λέω, μπορεί να βρεθούν και σε 24 ώρα, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι δύσκολο, γιατί ήταν. Του συνδέουν με τις καταλήψεις, όλα τα άλλα που έχουν υποθεί είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσα άποψη στην κυβέρνηση η ενοποίηση των δικασιών, το ροβίκονα των δικαγραφιών, γιατί όλες έως τώρα οι ποινές που είχε προσφυγεί στα δικαστήρια ήταν σε όλα αθωτικές και με αυτή την έννοια να λένε πώς θα δέσει. Θα δούμε πώς θα υπάρχει, θα δώσω μετά ορισμένα στοιχεία για το πόσες συλλήψεις ανθρώπων με γκαζάκια έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λένε αρμόδιες πηγές, ούτε ένας δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα, έτσι, και το σημειώνω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πώς να το πω, μια ευθύνη στην δικαιοσύνη, σε εισαγγελείς και λοιπά, για το τι δεν γίνονται οι δίκες αυτών που έχουν συλληφθεί. Θα δώσω στοιχεία τη δεύτερη ώρα.
1: Θέλετε δημοσκόπηση? Έχω μια πρόχειρη. Ναι, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία από το 24 στο 25 από την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Μια μονάδα κερδίζει ο καθένας.
0: Αυτά είναι πρόθεση.
1: Ναι, αυτά είναι πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, χωρίς τίποτα. Ξέρει. 25 η Νέα Δημοκρατία. 15,5 ο κύριος Τσίπρας. Στην τρίτη θέση, αν βλέπω καλά, είναι το Πασόκ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Βλέπω καλά, 8,5 με 8,5. Το Πασόκ ήταν 8,5, έμεινε 8,5. Η κυρία Καριστιανού ήταν 9,5, έπεσε στο 8,5. Η ελληνική λύση είναι στο
0: 7. Η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι γύρω στο 8, 9, 7% κάπου εκεί. 7, 8, 9%. Το Κουκουέ στο 5,5 από το 6. Η ελληνική λύση στο 7 από το 8. Η πλεύση στο 3,5 σταθερή. Η φωνή λογική στο 4 από το 3,5. Το Μέρα 25 στο 3. Και η αναποφάσιση στο 12. Και δύο στοιχεία. Ποια τρία είναι, κατά τη γνώμη, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα? 83% η ακρίβεια είναι όλα τα λεφτά. 46 ζητήματα διαφθοράς. 29 εθνικό σύστημα υγείας. Τρεις απαντήσεις είναι εκεί. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 28 Μητσοτάκης. 18 Τσίπρας. Από 6 και κάτω όλοι οι υπόλοιποι, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι στο 5. Καριστιανού, Βελόπουλος, Ανδρουλάκης είναι η σειρά. Αυτά τα βασικά.
0: Είχαμε δύο άρθρα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ήταν από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι εχθροί του. Ναι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή θύμισε το «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».
1: Της Μελίνας
0: που είχε πει στον Παπανδρέου όταν ήταν το Πασόκ μετά το 89, λέει «Πρόεδρε,
1: δεν αρέσουμε
0: πια». Και λέει ότι στο τέλος ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Χρήστος, με άρθρο στο Βήμα της Κυριακής, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με 6 νομίζω παρατηρήσεις που υπάρχει, διαπιστώσεις που έχει. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο, αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι οι σοκοματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχοι του γεγονότος. Και, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, από αυτές τις εξελίξεις ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ.
1: Πάντως, εγώ ξέρω, με 8,5% το δεύτερο κόμμα στο 15,5% και το πρώτο στο 25%, πρέπει να αναπροσαρμόσεις κάπως εκλογική τακτική, γιατί να λες θα είμαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να το λες πια.
0: Αυτή το λέγαμε και πολλοί ακροατές.
1: Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Και πολλοί ακροατές, επειδή το λέγαμε, θυμάσαι που μας. Αλλά πάμε γρήγορα να προλάβουμε το διαφημιστικό
1: περιβάλλον. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Θα διαβάσουμε όσα προλαβαίνουμε μετά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχού το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας λιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ωραίο και να θυμίσω σε όλους μας ακούνε, λίγη προσοχή στους συνωστισμούς, υπάρχει ακόμα γρήπη τύπου Α και κυκλοφορεί. Σας το λέω από δική μου εμπειρία και κορονοϊός που λέει ο φαρμακοποιός κυκλοφορεί. Θυμάστε το καλοκαίρι πέρσι που είχε έξαρση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχει αρχίσει και με τον κορονοϊό, γιατί ξέρει πάνω στο στόμα. Πλοία, πεσυρίκια που διασκεδάζουν κλπ. Διάλειμμα και αμέσως μετά γυρίζουμε με την τώρα Μπακογιάννη.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
11: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στη φίλη μας. Τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μας λέει δύο. Δεν το ξέρω αυτό για δύο κορίτσια που λες. Να το κοιτάξω τι θες να μας πεις και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Και τις υπόλοιπες καλημέρες αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλες συστάσεις. Καλή σας μέρα, τι καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Λοιπόν, να κάνουμε ποδαρικό την εβδομάδα.
13: Ναι, ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί.
12: Να σας ανάψουμε λίγο τα αίματα τώρα να ακούσετε μαζί μας τον Αντώνη Σαμαρά για εσάς. Και θα θέλαμε τους
14: λίγο υπομονή.
12: Ένα λεπτό. Λίγο.
15: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
12: Τι είπε πάλι.
15: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
12: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
15: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
12: Τι ανακοινώ θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
11: Λοιπόν.
12: Το σχόλιο σας όντως, γιατί είναι χοντρό.
13: Σκέφτηκα να δώσω κι εγώ μια συνέντευξη στη Φωτεινή Γιαννούλη, τη διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά τελικώς επέλεξα να τη δώσω σε εσάς που είστε κανονικοί δημοσιογράφοι.
11: Για πέστε μας.
13: Κοιτάξτε, η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κύριου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Και η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
4: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
13: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δηλαδή, προσερχόμενος στις κάλπες, θα αποφασίσει αν τελικώς θέλει να δώσει μία ψήφο από εδώ ή από εκεί και ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα τον εκπροσωπεί περισσότερο και θα του δώσει μία προοπτική για την ευημερία του μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε.
11: Σήμερα
13: θα κατέβουμε σε εκλογές και θα το δούμε. Ναι,
11: σήμερα έχει μια καινούρια δημοσκόπηση προράτα.
4: Πρέπει να αυτό να κάνω μια λίγο. Πιστεύετε τελικά ήταν λάθος η επάνωδος του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπακογιάννη? Γιατί προφανώς μιλάμε για μια βεντέτα του ίδιου.
13: Κοιτάξτε, εγώ θέλετε να σας πω τώρα εάν ιστορικά τότε έπρεπε να είχα αντιδράσει ή όχι στην επάνωδο του κυρίου Σαμαρά.
4: Αυτό ακριβώς έπρεπε.
13: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι στο μυαλό το δικό μου και εκείνη την εποχή όταν με ρώτησε τότε ο Κώστας Καραμαλής αλλά και αργότερα ήταν πάντοτε η παράταξη. Και εγώ έβαζα την παράταξη αυτή μπροστά από πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τότε το αποδέχτηκα ακριβώς γιατί
4: τότε, σήμερα με την, έτσι, την εμπειρία της ιστορίας.
13: Τώρα το να κάνουμε μνημόσυνα κύριο Σκουρή δεν έχει καλά.
11: Υπονοείται ότι ο κύριος Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά με αυτό που είπατε?
13: Βεβαίως, δεν το υπονοώ, το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει
11: αμφιβολία.
13: Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια πολιτική τέτοια και έχει καταγραφεί τι είχε κάνει τότε επί Εύερτ, τι έκανε αργότερα, αυτά είναι γνωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπω εγώ πλέον. Και μάλιστα σας το λέω από τώρα, αυτά που έχω να πω τα είπα.
11: Μάλιστα,
13: για τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να...
4: Και εμείς όντως το παρατραβήξαμε, αλλά ήθελα σε αυτό να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι τελικά ο κύριος Καραμαλής θα συμπαραταχθεί μαζί του έστω και με δια της σιωπής?
13: Όχι, δεν το πιστεύω. Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός. Και είναι και λογικό, λέγεται Καραμαλής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την παράταξη αυτή δεν την έβλεψε ποτέ. Ιστορικά. Μες. Μπορείς να του χρεώσεις όσα λάθη θες, αλλά απέναντι στην παράταξη δεν πήγε ποτέ.
11: Τώρα.
13: Και δεν θα πάει νομίζω κιόλας, ούτε τώρα, ούτε σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
11: Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, να φύγουμε από το κομμάτι Σαμαρά. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα η Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Θα την έχετε δει εσείς, βλέπετε τις εφημερίδες από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, έχει κερδίσει μια μονάδα από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ο κ. Τσίπρας στο 15,5% έχει κερδίσει επίσης μια μονάδα την ίδια εταιρεία τη δημοσκόπηση της πριν από ένα μήνα. Το Πασόκ είναι στο 8,5% εκεί που ήταν και πριν από ένα μήνα. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο από 10 μονάδες πια. Γίνεται για πρώτη φορά σε δημοσκοπήσεις μονοψήφια. Στο 9,5 βέβαια, δεν είναι στο 1, αλλά είναι μονοψήφια. Ναι, ναι, εντάξει, όχι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση, ενώ τη βλέπουμε μια-δύο φορές. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει και το 25 σας προβληματίζει, γιατί η αυτοδυναμία και 25 απέχουν πολύ. Μπορεί να μην είναι το 20 που Σαμαράς θες, αλλά το 25 που καταγράφει τώρα η Προράτα και οι πιο πολλές εκεί είναι. 25, 26, 24 οι πρόθεση ψήφου εκεί είναι.
13: Έχουμε 6 με 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Θα διαμορφωθεί αναμφισβήτητα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μέσα σε ένα, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα του υποσχεθεί. Περί αυτού πρόκειται. Διότι ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες, ψηφίζει για το αύριο. Θέλει να τον διαβεβαιώσουμε ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε το Α, το Β, το Γ. Ναι. Πώς θα αποφασίσει ποιος από εμάς είναι καλύτερος από την αξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή αν εγώ σας πω Α, να ξέρετε ότι αυτό το Α μπορώ να το κάνω και θα το κάνω.
4: Ξέρετε τι λέει αντιπολίτευση. Μη σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ ο κύριος Ντόκος.
13: Ναι, ναι, ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση, αλλά επί της ουσίας είτε σηκώσει το τηλέφωνο είτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο. Ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι τα παιδιά του θα είναι ασφαλή, ότι θα μπορέσει αύριο να έχουν τα παιδιά του ένα καλύτερο μέλλον και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και επειδή ξέρετε, τώρα έχουμε και το εξής, το οποίο παλιά δεν το είχαμε. Έχουμε όλα τα βιντεάκια, τα οποία είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα βιντεάκια στο ίντερνετ, βλέπετε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο πολύ ευτυχής ότι δεν μου έχουν βάλει κανένα βιντεάκι το οποίο να λέω κάτι το οποίο την άλλη μέρα να μην ισχύει, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι από εκεί κρινόμαστε. Και καλός ή κακός, ο Μητσοτάκης είπε στις προηγούμενες εκλογές ένα πρόγραμμα. Δεσμεύτηκε για αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 93-94%. Άμα το πάρεις δηλαδή και το συγκρίνεις, βλέπεις τι είπε και τι έκανε. Αυτό έχει σημασία.
11: Επίσης έχει σημασία
13: πέρα,
11: βέβαια.
13: Τι θα πούμε και τι μπορούμε
11: επίσης
13: να
11: έχει
13: κάνουμε.
11: Σημασία ότι 83% του κόσμου λέει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια και στο κομμάτι αυτό η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει. Καθόλου καλά.
13: Αλλά είναι μία μάχη την οποία δίνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε, ξέρετε ότι εγώ η δουλειά μου είναι να είμαι σε επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, από την ευρύτερη Ευρώπη, στο Συμβουλίο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος δεν μην σου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα διότι ο καθένας από εμάς ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τις τιμές σου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες, μπας και μπορέσουμε να τις ασέψουμε κυρίως τον δημάριθμο στα σούπερ μάρκετ.
4: Πριν πάμε στην παγκόσμια σκηνή, γιατί έχουμε και το ΝΑΤΟ εδώ στη γειτονιά μας αύριο και μεθαύριο, ήθελα να σας ρωτήσω, τελευταία συνέντευξη που σας πήρα, μας κάνετε μια πρόβλεψη ότι δεύτερες εκλογές τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη?
13: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα?
4: Ναι, εδώ σε εμάς.
13: Ναι. Όχι, λάθος έκανα τότε, αν το είπα.
4: Πάμε λοιπόν σε ένα δίπολο, έστω και καχυκτικό.
13: Νομίζω,
4: δεν
13: ξέρω από τότε πότε θα στο πω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τότε που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων τέλος πάντων. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα, δεν νομίζω πως υπάρχει.
4: Αυτό λέω, πάμε σε δικοματισμό κατά την γνώμη σου και ισχνό ή πάμε σε λογική ανάμιση κόμματος, ποια είναι η γνώμη σας?
13: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να κάνω πρόβλεψη πραγματική τώρα αν θα είναι δικοματισμός ή ανάμιση κόμμα. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ίδια λογική, πρέπει να πω, δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πολύ στη λογική του. Είναι πιο μέτριο παθής η εμφάνιση από ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής. Γι' αυτό και επιθυμεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι για να μπορεί να κάνει τη διαφοροποίησή του. Εκεί ο κύριος Πολάκης του κάνει χάρη. Αλλά από εκεί και πέρα η λογική του υπόσχομαι και έχω ένα τρόπο μαγικό και θα καταργήσω τον αναβαλλόμενο φόρο τον οποίο εγώ έβαλα και κάτι τέτοια, είναι καλός στην επικοινωνία, θα το παλέψω.
4: Πάμε λίγο στο ΝΑΤΟ για να προλάβουμε τώρα, κυρία Μπακογιάννη, είναι η σύνοδος κορυφής, είναι ίσως η πιο κρίσιμη, όσο εγώ έχω ζήσει τουλάχιστον και θυμάμαι και έχουμε συζητήσει, που υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη και με τον Τραμπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για το εσωτερικό. Ούτε ο κύριος Τραμπ έρχεται εδώ, ούτε άλλον περιμένουμε, ενώ συνηθιζόταν. Λέει θα κάνει δώρα στον Ερντογάν. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
11: Διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό διάβαζα σήμερα στα
4: λεπτά. Στην επιστροφή, αν υπάρχει. Ναι, αλλά δεν έχει λήξει. Ναι.
13: Είστε σίγουρος ότι αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη?
4: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή εξέλιξη να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα?
13: Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
4: Αυτό λέτε, συγγνώμη και εγώ, αυτό λέτε.
13: Όχι, λέω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να δώσει καμιά μάχη. Επί της ουσίας είναι μια κρίσιμη σύνοδος. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά θέλουν να δείξουν στον Αμερικάνο Πρόεδρο ότι έχουν κάνει βήματα σημαντικά για τη δική τους αμυντική θωράκιστη, που ήταν κάτι το οποίο είχε στήσει. Από την άλλη μεριά δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι ουσιαστικά είναι υποκινούμενα του Τραμπ ή ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ, διότι αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία στο ΝΑΤΟ, μια ισορροπία που δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη με τον Αμερικάνο Πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι μια σύνοδος στην οποία καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξειδικεύσουν την πολιτική τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή πόσο στρατό θα αφήσουν στην Ευρώπη, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με την Ουκρανία. Μπορεί αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να διαβεβαιώσουν τουλάχιστον ότι τα συστήματα πληροφοριών θα λειτουργήσουν σωστά, έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται, και αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Άρα υπάρχουν πάρα πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πώς θα πάει ο πόλεμος στο Ιράν.
4: Ας περιμένουμε λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς όση ώρα τώρα, όση ώρα δεν μιλάει ο Ξενάκης.
11: Επειδή εγώ δεν το θυμόμουν αυτό που είπες, έψαξα και βρήκα ότι η κυρία Μπακογιάννη 11 Ιουνίου μας είχε δώσει μια συνέντευξη και ρωτήθηκε πράγματι, αλλά και λέει εδώ, η Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό για την πολιτική του πορεία, άφησε να εννοηθεί πως τον θεωρεί πιο υπολογίσιμο μέγεθος πολιτικά σε σχέση με τον κύριο Αντρουλάκη, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης, η εκτίμησή της ήταν πως δεύτερο τον Τσίπρα βλέπει η ίδια στην πολιτική σκακέρα.
4: Ο
11: Αντρουλάκης δεν κάνει για αρχηγός. Αυτή τη φράση βλέπω να έχετε πει.
4: Επιμένετε σε αυτό παρεμπιπτόντως.
13: Κύριε Σκούρη, είδατε ότι τελικώς δεν με πιάσατε πάλι.
11: Όχι, σας πιάνει πάντα ο Βασίλης.
4: Επιμένετε σε αυτό ότι δεν κάνει για αρχηγός.
13: Κοιτάξτε τώρα, το Πασόκ αποφάσισε να τον κάνει αρχηγό. Όταν κανένας καταγράφει 6% στην προτίμηση για επόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα του παίρνει 12-13, δεν ξέρω πόσο παίρνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία διαφορά. Βλέπετε ότι οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τελικά.
11: Την έχετε δει όλη τη δημοσκόπηση.
13: Έχουν μία σημασία, διότι βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης παίρνει παραπάνω από την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα ο κόσμος εμπιστεύεται, και επειδή έχουμε, για να μην κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει, έχουμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα. Εγώ διαφωνώ, έτσι, έχω διαφωνήσει και στο Σύνταγμα. Θεωρώ ότι παρά είναι πρωθυπουργικό
11: τι να κάνουμε, κεντρικό σύστημα. Ψηφίζουν πρόσωπο οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν πρόσωπο, μην ψηφίζουν.
4: Αφήστε το αυτό για την επόμενη φορά, για τις διαφοροποιήσεις σας, για το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλες με αυτές και θεωρώ ότι πρόβλημα της χώρας είναι το πρόσωπο, το πολυκεντρικό σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά την άλλη φορά, κύριε Μπακογιάννη.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
11: Κυρίως γιατί επιλέξατε να απαντήσετε μέσω ημών και όπως είπατε,
4: και όχι με τη Φωτεινή Γιαννούλη.
11: Την καλημέρα μας τη Φωτεινή.
13: Εντάξει,
11: να είστε
13: καλά.
11: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
4: Second round. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Σκούρι. Λοιπόν, αυτά, τι να προδοκατήσεις από όλα αυτά. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.

0: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε όσα ακούσαμε από την κυρία Μπακογιάννη και όσα μας στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα και θα σχολιάσει και η επικαιρότητα τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
0: Γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Υπάρχουν
0: γιατί καλό καιρό.
1: Πολλές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια με το αεροδρόμιο του ελληνικού να είναι μεταξύ αυτών που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια.
0: Έχει φύγει το ελληνικό αεροδρόμιο.
1: Το ναι, ναι, σωστό.
0: Πάει στα σπάτα εδώ και 25 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Και εσείς με το ελληνικό, τι να κάνουμε, εμείς συνήθεια είμαστε λίγο μεγαλούτσικοι εμείς.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Λοιπόν, κυρία Τόκη, πώς έχει τώρα το θέμα των καθυστερήσεων και σε σχέση με άλλες χώρες, με άλλα αεροδρόμια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε, τύπου Γαλλία, Ιταλία, είναι ακόμα, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι, όπως θυμάστε, έχουν κλείσει, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum.
1: Να δούμε τα στοιχεία. Πόσο είναι η καθυστέρηση?
2: Η καθυστέρηση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης. Αυτό που μπορώ να σας πω για να καταλάβουν και ακροατές σας λίγο καλύτερα είναι το εξής, ότι ενώ πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα, πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τάξη μεγέθους αύξηση μιλάμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα αφορά το θέμα που έχει γίνει με τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως με το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αυτό που θέλω έτσι απλά να εξηγήσω πάλι στους ακροατές είναι το εξής. Μία πτήση είναι μία λυσίδα. Δηλαδή, για να γίνει μία πτήση υπάρχουν διάφορα στάδια. Η αεροπορική εταιρεία θα σχεδιάσει την πτήση, θα πει θα κάνω την πτήση 10 το πρωί ας πούμε. Mm-hmm. Ο επιβάτης θα πάει στο αεροδρόμιο, θα περάσει το security control, θα έρθει, θα πάει στο gate, θα έρθει το λεωφορείο να τον πάει στο αεροπλάνο, θα φορτωθούν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο και μετά είναι ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας, τι καθυστερήσεις έχει. Αν οτιδήποτε από αυτή την αλυσίδα παρουσιάσει μία αριθμία ή δεν είναι στην ώρα του, χάνεται το slot, έτσι. Και σημαίνει ότι η πτήση θα πάρει μια καθυστέρηση και θα πάρει ένα άλλο σλότ. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο Eurocontrol επίσημα να περνάει σαν καθυστερήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αλλά όπως καταλάβατε από την περιγραφή, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθυστέρηση μιας πτήσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρείται, ειδικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια υπερσυγκέντρωση πτήσεων, ειδικά τις πρωινές ώρες, που όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν το πρωί ξεκινήσει ένα αεροπλάνο με καθυστέρηση, όλη την ημέρα θα συμπαρασύρει καθυστερήσει. Έτσι. Ως προς αυτό, έχει γίνει ένα slot coordination, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων, τον οποίο επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, έχει βγάλει ένα πλάνο συντονισμού για το Βενιζέλο και λέει π.χ. 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα. Η οικία που έχουμε εμείς συμφωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα νούμερα του συντονισμού. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε ο συντονισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας, φρόντισε το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με εμάς να εξυπηρετείται. Από εκεί και πέρα όμως, αν το πρωί το αεροδρόμιο μου δίνει εμένα στην πρόβλεψη 45 αναχωρήσεις αντί για 35, καταλαβαίνετε ότι καταδικάζεται η πτήση όλη τη μέρα.
1: Τώρα, δεν θα ρωτήσω πάλι πόσο μέσο όρο είναι καθυστερήσει, γιατί θα πείτε πάλι ότι δεν είναι ίδιες, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι ίδιες, όχι.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως αν ετοιμάζετε κάτι, αν συζητείτε με την πολιτική ηγεσία, αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, αν προγραμματίζετε κάτι.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία σε αυτό το θέμα δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, γιατί η πολιτική ηγεσία αυτό που έκανε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, πήρε τα νούμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων, είπε πού είναι coordinated το αεροδρόμιο σε αυτά τα νούμερα, μίλησε μαζί μας, είπε μπορείτε να τα εξυπηρετήσετε, κάναμε συμφωνία με υπερεργασία να εξυπηρετήσουμε αυτά τα νούμερα. Οπότε αυτό όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Σήμερα όμως στις 4 θα γίνει μια συνάντηση στην ΑΠΑ που θα συμμετέχουν ΙΠΑ, ΑΠΑ, εμείς, το αεροδρόμιο της Αθήνας και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών για να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση την προκαλέσαμε εμείς, καθώς έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη σεζόν που ακόμα είμαστε στην αρχή του Ιουλίου, ότι δεν τηρούνται τα σλότ τα οποία είχαν συμφωνηθεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο
2: τη
0: ΕΡΕΣ Κυκλοφορία. Είναι δεδομένο ότι γι' αυτό και όλε οι βραδινέ πτήσει έχουν καθυστερήσει, επειδή ξεκινάει το πρωί αυτή η ιστορία. Και όπω πετάει βράδυ, θα πετάξει μια ώρα αργότερα. Ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Το καλύτερο είναι πρωινή-πρωινή. Βράση. Το παίρνει τη λιγότερη καθυστέρηση.
0: Ναι, σκοτήσει 4 το πρωί, 3
1: ναι,
0: ωραία είναι. Να πα, να μην χάσει και τη μέρα σου. Στι 11 το πρωί θα είσαι σαν σταφίδα από την αϊπνία βέβαια. Αλλά δεν έχει και σημασία. Λοιπόν, ένα μήνυμα μόνο που αφορά ένα σημαντικό θέμα άσχετο με την πολιτική ή με τα πολιτικά. Ο φίλο ο κ. Βασιλείου μα στέλνει ένα μήνυμα και λέει μια θετική είδηση που πιστεύω είναι άξια αναφερθεί του Υπουργείου Πολιτισμού για δεύτερη συνεχή φορά έδωσε πλήρη υποτροφία σπουδών για κλασικό τραγούδι σε Ακαδημία του Εξωτερικού στη μνήμη των δύο κοριτσιών, επίσης λυρικών τραγουδιστριών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και μάλιστα είναι τα δύο ονόματα που μας χαιστεί και δεν κατάλαβα γιατί. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκα Μπέζα, τα ονόματα των δύο χαμένων κοριτσιών στο Τέμπη. Το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω τώρα γιατί το ξέχασα. Α, ρε, εσύ, δεν είπαμε τίποτα. Πώς το λένε, και για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ, εσύ. Δεν είδες το μάτς Ουσμπεκιστάν, το Παραγουάη με την. Τι είδες, το σκοτωμό που έγινε με τον Ουσμπέκο του διαιτητή. Σκοτώναν οι Παραγουάνοι, μόνο μαχαίρια δεν είχαν βγάλει και τσεκούρια. Το είδες, είδες καθόλου τις φάσεις. Δηλαδή είναι για 8 κόκκινες και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη, δεν έδωσε. Έτσι. Και λένε όλοι ότι τώρα κάνει παιχνίδια η FIFA, όπως λέγεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ξεφτύλα μας, χάσαμε στον μπάσκετ την Πορτογαλία και με και εύκολα. Αυτό τώρα πληρώνουμε το ότι.
1: Και εμείς τους κερδίζουμε.
0: Πληρώνουμε το ότι πια οι δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, στηρίζονται κατά βάση σε ξένους παίκτες, πολύ καλούς και πολύ ακριβούς, δεν φτιάχνουν.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι καλοί Έλληνες παίκτες δεν συμμετέχουν. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι να παρνούνται την εθνική. Αλλά και έτσι μπορούσε να κερδίσει.
0: Την Πορτογαλία, ρε, ξεφτύλα.
1: Ναι, ναι. Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA, λέει ο Guardian, πριν την ακύρωση τη κόκκινη στον Παλογκάν, η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί.
0: Εντάξει, θέλουν να. Παρενέβηκε στο Μουντιάλ.
1: Θα τους βομβάρδιζε.
0: Και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μάικ. Όσον αφορά το μετρό, είναι ένα έργο μητελές. Το μετρό δεν ξεκινάει από τα κτέλ Μακεδονία, την καταλήξη αεροδρόμιο. Να χρυστολί και μόνο. Καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχω πάει, όλοι το ευλογούν το μετρό και λένε τι καλά που είναι που έχουμε μετρό. Μαζί έχουμε πάει. Πώς ταξιτζίτες λένε τα καλύτερα λόγια.
1: Προφανώς μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, ρε παιδί μου. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι.
0: Καλά, το εντάξει, όχι. Το καπαξιώνει εντελώς. Εγώ σε ταξί έχω πει, λένε εδώ ξα τον Θεό
1: που δεν υπερασπίζουμε ούτε να καταδαφίζω το μετρό. Λέει ο άνθρωπος ένα πρόβλημα, ας το πάρουμε
0: τώρα δεν που θα πάει και στην Καλαμαριά μέσα στον Ιούλιο θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιο αυτό. Άλλος εδώ φίλος λέει ο λέει το flyover είναι άχρηστο έργο που μόνο λεφτά τρώει. Αυτό δεν το ξέρω για το flyover, για να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Αλλά για το μετρό έχω την εικόνα.
1: Τώρα θα δούμε μήπως τις επόμενες ημέρες για μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και για το τοξικό νεύος και για το μετρό κλπ. Μήπως θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη.
0: Να μας τα πει. Λέει για τον οποίο πάλι καλά λόγια λέγανε ταξιτζίδες στη Θεσσαλονίκη για τρία χρόνια που πηγαίνουμε, το οποίο επίσης είναι εντυπωσιακό για Δήμαρχο να πει καλά λόγια. Ευαγγελία λέει ένα σίγουρο, η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που τυγνέζει στα σκάνδαλα και στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και εμείς οι απλοί πολίτες βαριγκωμούμε και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, μεταφέρουμε το μήνυμά σας, όπως και του Γιώργου, γιατί ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, ρωτάει. Τον κάλυψε απολύτως η θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε τον Ντόκο, έτσι, τον κύριο Ντόκο.
1: Γίνονταν και αλλού, έγινε και στην Μπελόνια, έγινε και στον Ντούσκ που έγινε στην Πολωνία. Και αλλού δεν έγινε, παιδιά όμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας από τα Γιάννη Τσάν, γίνονται και αλλού και αλλού δεν έγινε όπως λες και εσύ, ακριβώς. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει το μέρος της ευθύνης του ή δεν το παίρνει. Καλημέρα στην Άννα που λέει μπορείτε σε δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα μας τον κύριο Κώστα, ο οποίος πάλι μας κύριε μαζί. Κάθε παιχνίδι μας στέλνει ένα μήνυμα και μας βρίζει. Μπράβο, ωραία είναι γιατί γεμίζουμε μήνυμα. Yo. Καλημέρα στην Κλέρι, τη φίλη μας την Πειραϊκή. Η πρώτη κίνηση που κάνουν το πρωί είναι να σας ακούω ραδιοφωνικά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικα, σε επέστρεψε το αρτιό.
0: Αντώνη φίλε, ευχαριστώ πολύ που συμφωνείς με όσα είπα. Να είσαι καλά.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: παιδί μου! Πατέρα!
1: Τι ωραίο άσμα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα και στη Βίβια, τη συνάδελφο και καλή μας φίλη, τη Βίβια Μπενέκο, η οποία λέει το εξής. Λέει, λέει μια παραπολιτική παρατήρηση, αφού είμαστε στην Καλημέρα της, ο Σαμαράς παρά τα χρόνια και τις περιπέτειες που έχει ζήσει στο Σποτάκι ήταν κούκλος και στυλάτος, λέει, το γυνάτι τον ανανεώνει. Ήταν πολύ καλός όντως, όπως και ο Νίκος ήταν πολύ καλός και οι δύο. Μανούλα Μανίτσα μου θα
2: πάρει. Να Φωτεινή Γιαννούλη.
1: Όχι. Κάναμε τώρα συγκρίσεις. Άτοπες. Καλημέρες πολλές. Χαιρούμαστε για τέτοιες μέρες. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα. Είναι πολλές και προκλήσεις βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που κάτι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι όπως τον βάζει, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι. Θα μπορούσαν οι flyover να κάνουν μια μελωρίδα παραπάνω, μας λέει φίλο από Θεσσαλονίκη. Για τα βιντεάκια του Σαμαρά, λέει καλημέρα, μορφόβεται, τα είδατε τα βιντεάκια του Σαμαρά. Το σχόλιο σας, την ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής? Το σχόλιο σας, δεν την ακούσατε μάλλον. Αν την είχατε ακούσει.
2: Έτσι, νομίζω το αργότερο αύριο, πιθανότητα σήμερα θα έχει ενδιαφέρον ένα άλλο TikTok το πρώην πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Προφανώς το κάνει συνέχεια, ρε παιδί μου.
1: Άμα το άρεσε το πρώτο, γιατί να μην το κάνει.
2: Σωστό.
1: Είναι όπλο του και αυτό και μέσα στα μάτια.
2: Όλα με τον Νίκο δεν κάνει. Ο Χρήστανθος πουθενά.
1: Τι να σου πω, Νίκο. Εγώ ξέρω τον Νίκο λαμπάδα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνος που σίγουρα είναι μέχρι τώρα μαζί του.
2: Διαβάζω μια αίσθηση στα νέα.
1: Πολλοί τον έχουν εγκαταλείψει, έτσι. Κατά την άποψή μου, κάποιοι από αυτούς δικαίωσε απολύτως. Και τους φέρθηκε και απρεπέστατα, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Συνέχισε.
2: Έλεγα μία από τις ειδήσεις της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, τις διαβάζω από τα νέα. Είναι ρεπορτάζ του Πέτρου Κωνσταντινίδη. Τι κερδίζουν τελικά από τις καθημερινές προμήθειες οι τράπεζες?
1: Τι κερδίζουν?
2: Τα καθαρά έσοδα το 25 ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 440 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τρίχες.
2: Τζάβα, τίποτα.
1: Τρίχες.
2: Τίποτα.
1: Πεινάνε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ανοίξτε και εσείς μια τράπεζα, αν μπορείτε. Λοιπόν, πώς ναι, σε μια ταινία το έχουμε δει αυτό, εσύ. Να αγοράσουμε ένα πλοίο να γίνουμε κι εμείς, λέει. Εγώ πιστεύω. Θα αγοράσουμε σε δόσεις. Αν βάλουμε 1 εκατομμύριο δόσεις, πώς έχουμε τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όλα τα κόμματα. Να πληρώσουν τα χρέη τους σε 550 χρόνια. Α, βάλουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι, Βασίλη?
2: Σωστό.
1: Α, βάλουμε χιλιάρικο καθένας. Α, βάλουμε και 1 εκατομμύριο σε 1000 δόσεις ετήσιες. Και 2000 χρόνια μετά να έχουμε εξοφλήσει.
3: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, απάντηση στον κύριο Σαμαρά εδώ στα παραπολιτικά, στα χθεσινά αυτά τα δύο βιντεάκια. Και τα παίξαμε και τα δύο στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το λέω για κανένα δύο που ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα και τους άλλους που στείλαν μηνύματα και μας είπαν γιατί δεν είπατε για τα βιντεάκια του Σαμαρά. Είπαμε. Τα παίξαμε και τα δύο.
2: Δύο τα ψηλά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Το ένα ήταν όταν τη ρώτησα για τον τράμπο στην Αθήνα, είπε ήταν καλή ιδέα.
1: Ναι. Το οποίο
2: το μαλάκωσε κάπως, αλλά το είπε.
1: Ναι, γιατί ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να έρθει εδώ και να πλέξει το εγκόμι της Τουρκίας, ας πούμε, το οποίο δεν θα ξαναγίνει από όλα τα Αμερικανικά πρόεδρο. Οπότε λες, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο καλύτερα.
2: Ή μπορεί να έρθει εδώ και να έχει γίνει πόλεμος με τους Ευρωπαίους, που δεν φαίνεται, εσύ κάπου θα βρεθεί μια φόρμουλα στο ΝΑΤΟ.
1: Δεν ξέρεις με τον Τραμπ.
2: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Διάβαζα, σου λέω κάπου σήμερα, ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας να υποσχεθεί.
2: Ναι, ψήνεται, δεν είναι Υπουργός Άμυνας καταρχήν. Είναι Υπουργός Πολέμου.
1: Ξεχνάω το όνομά του.
2: Είναι Υπουργός Πολέμου καταρχήν.
1: Ναι, όχι Ρουμιό.
2: Το τίτλο του Υπουργού είναι ο Χέξετ.
1: Χέξετ, ναι, πέρα από όλα μπερδεύομαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
2: Πιτ το μικρό του.
1: Πιτ.
2: Χέξετ. Μία λέξη έτσι.
1: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι άλλο είπε, είπε
2: δεν
1: καλά
2: υπάρχει,
1: ότι...
2: Δεν υπάρχει συνάντηση. Α, τώρα λες...
1: Ναι, μωρέ, ότι είπε ότι στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, το να συγκρούεται κανείς την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε τι μας είπε και διαβάστε...
2: Και θα συνόψεις άριστα ο Βασίλης Ντέτσικας.
1: Και επειδή έκανα και εγώ ένα σχόλιο στο πρώτο μέρος και δεν θα το ξανακάνω, μπείτε γιατί το διάβασα αναλυτικά το Γιάννη Κουρτάκη στο κομμάτι που είχε γράψει την απογευματινή, ή ηλεκτρονικά μπείτε και να το δείτε. Θα το προσυπέγραφα πολύ ευχαρίστως όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Για λέγε.
2: Λοιπόν, τι άλλο να πω, είπε και κάτι ακόμα. Είπε ότι ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά τι κάνει, είναι, βοηθάει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον βοηθάει κρατώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας ένα άλλο κόμμα, να φανεί η διαφοροποίησή του. Το κράτησε αυτό, έτσι ήταν.
1: Από ψάρα μπορώ να πω.
2: Ναι.
1: Από ψάρα.
2: Ναι.
1: Αν ο κύριος Πολάκης δεν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, mm-hmm. πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Θα πάρει το 3% και μπορεί να πάρει και παραπάνω. Mm-hmm. Αν δεν καταφέρει να. Αν δεν είναι αυτός ο αρχηγός και πάνε σε αυτές τις λύσεις της αριστεράς, τις γνωστές, πάμε σε μια συλλογική ηγεσία με τρεις που θα είναι άλλος αυτός, άλλος εκείνος κλπ. Θα βλέπουν το 1,2 που βλέπουν στη δημοσκοπήση τώρα σαν μεγάλο ποσοστό. Πρώτον, όλοι μαζί. Πολλά και δεν θα είναι μαζί τους, φαντάζομαι. Θα κάνει το δικό του κόμμα. Το οποίο ο Βασίλης λέει εδώ ότι το πιο πιθανό είναι να λέγεται και έντιμη Ελλάδα. Και πάλι θα έχει πολύ σοβαρές θέσεις να μπει στη Βουλή. Όχι κάνοντας μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα. Μικρή ζημιά θα είναι στον Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Θα πάρει όμως από πάρα πολλούς. Από πολύ κόσμο κάτω που είναι αντισυστημικός. Γιατί εκφράζει πολύ κόσμο ο Παύλος Πολάκης. Κατά τα ψέματα, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τη λέω, δεν είναι είδηση αυτό, είναι άποψη. Ποια μπορούμε στα 60 μας να λέμε την άποψή μας, κανονικά έτσι.
2: Και έχει και είδηση ουσιαστικά μέσα. Εγώ συμφωνώ δηλαδή. Ναι. Κοίτα, δεις τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη και εγώ διαβάζω τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο. Ναι. Τέρμα, λέει, τα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθενείας. Άμα είσαι άρρωστος στη δουλειά σου, δεν μπορείς να μην πας. Θα πας εκτός και αν έχεις πάει στο γιατρό, ναι, και από την πρώτη μέρα έχεις βεβαιώσει στη δουλειά. Η τηλεφωνική, κανονικά από γιατρό.
1: Κάτσε ρε φίλε, εμένα χθες οικείο μου πρόσωπο διαγνώστηκε με γρήπη τύπου Α. Ναι, και είχε σήμερα να πάει κάπου. Δεν ήταν δουλειά ακριβώς, αλλά ήταν κάπου να πάει. Δεν μπορείς να. Έστειλε ένα email, γιατί ήταν και Κυριακή, δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο στη δουλειά. Έστειλε ένα email και σήμερα το πρωί θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει ότι είμαι με πυρετό.
2: Αυτό απαγορεύεται.
1: Και βεβαίως από το γιατρό δεν μπορούσε να πάρει.
2: Θα το απαγορεύσει, λέει παιδί μου αυτό.
1: Και πώς θα γίνει, ρε εσύ.
2: Από την πρώτη μέρα θα πηγαίνει, θα έρθει το γιατρό σπίτι σου.
1: Και θα κολλάσει όλο τον κόσμο γύρω-γύρω, ας πούμε.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ο γιατρός έχει σπίτι Κυριακή 100 ευρώ.
2: Ο αριθμός, διαβάζω μοταμό, ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πολύ υψηλός, λέει ο καγκελάριος. Ναι. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, λέει ο κύριος Μέρτς λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από μεγάλες περιόδους απουσίας από την εργασία.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, το σκάνει και η Γερμανία.
1: Μετά, κύριος Μέρτς, μόνο εμείς το σκάγαμε.
2: Μόνο εμείς το σκάγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Μόνο οι Έλληνες ήταν τεμπελιές.
1: Αφού έχουμε βγάλει 100 έρευνες που δείχνουμε ότι οι Έλληνες δουλεύουμε σχεδόν πιο πολύ από τους Ευρωπαίους.
2: Εγώ πες τα δω.
1: Καλά, εσύ δεν είναι, πώς το λένε.
2: Πες τα δω, όχι, πες τα δω που τα λέγανε.
1: Είναι στο top 3 ο κύριος Κούρης. Αν τον βάλεις, τρεις πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες, ένας από τους τρεις είναι αυτός σίγουρα.
2: Το θέμα είναι και να
1: αποδίδεις κιόλας.
2: Να σου πω.
1: Τι θες να σου πλέξουμε το εργαζόμενο.
2: Μόλις παραλάβω την κουβέντα, δεν με αφήνει.
1: Θα πω μια κουβέντα. Όχι, θα το πω.
2: Ποιος.
1: Επειδή σε αυτή τη δουλειά είμαι 39 χρόνια φέτος, εγώ, αν με ρωτήσεις τρεις ανθρώπους που συνεχίζουν και δουλεύουν με αυτούς τους ρυθμούς που δούλευαν και όταν ήταν 25, γιατί από τότε το ξέρω περίπου, ήταν 30, ξέρω εγώ, 25, ένας από τους τρεις θα είναι και ο Βασίλης Κούρης. Αυτός εδώ που βλέπετε, που δεν βλέπετε, δεξιά μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει τόσο πολύ και μπράβο. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Και τον βρίζω ταυτόχρονα.
2: Παρότι θα σου πω κάτι.
1: Λέγε. Και βγάζει και θέματα.
2: Ένας νόμος της φιλοσοφίας λέει
1: και
2: ότι η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα.
1: Και ποιότητα.
2: Σε μένα αυτός νόμος δεν ισχύει.
1: Και ποιότητα.
2: Και οι νόμοι έχουν τις
1: ποιότητες.
2: Πάμε.
1: Έχεις βγάλει 150 θέματα.
2: Πάμε.
1: Ένα θέμα
2: μετά,
1: την ημέρα.
2: Μετά.
1: Θα κουβεντιάσουμε,
2: κάτσε να σου πω,
1: λέγε.
2: Μετά θα κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε η εστίαση.
1: Δεν νομίζουμε ότι πάει καλά, πάντως.
2: Εγώ είχα την αίσθηση, ξέρεις. Πολλές φορές δεν βρίσκω τραπέζι, ξέρεις.
1: Εντάξει, γιατί εσύ πας σε συγκεκριμένα στέκια, δεν πας όπου να είναι.
2: Ναι,
1: τα συγκεκριμένα στέκια που πας μπορεί να έχουν κόσμο. Εγώ επειδή έχω καλή εικόνα από εστίαση, επειδή πάρα πολλά και τα μαγαζιά, όταν περνάω κλπ, η εστίαση πάει πολύ άσχημα. Δεν λέω τώρα για το κέντρο της Αθήνας που έχει τουρισμό τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, το συζητάμε.
1: Και όλο τον χρόνο έχει τουρισμό και έχει κόσμο.
2: Και φοβερές τιμές και από τιμές υψηλές.
1: Ναι, και όμως γεμίζουν τα μαγαζιά. Άλλο αυτό. Τα ενίκια εκείνα, 10.000 κάθε μαγαζί βέβαια, έχουν τα έξοδά τους και όλα τα υπόλοιπα.
2: Οι εργαζόμενοι.
1: Πήγαινε στο Παλιοφάλιρο και εξαίρεσε 2-3 μαγαζιά που και αυτά έχουν μόνιμη δουλειά γιατί έχουν καλές τιμές. Και υπάρχει και ένας κόσμος που μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, να ξοδέψει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι Έλληνες φτωχοί. Υπάρχει ένα 20-30% κατά την άποψή μου που μια χαρά μπορεί να ζήσει.
2: Αλήθεια, αυτό.
1: Έτσι, που ζει μια χαρά.
2: Ποτέ δεν ήταν όλοι φτωχοί.
1: Αυτό σου λέω.
2: Στην κατοχή. Ναι. Ήταν και κάποιος που μπορεί να λεφτά.
1: Ναι. Εντάξει, μην συγκρίνουμε τώρα την κατοχή.
2: Θα σου πω πάντα.
1: Λέω ότι υπάρχει ένα ποσοστό κατά την άποψή μου που είναι τουλάχιστον 25-30%, το οποίο ζει καλά ακόμα. Ζει καλά. Μπορεί να βγει έξω μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα. Θέλω να σου πω, αυτοί φτάνουν για να γεμίσουν 2 μέρες τα μαγαζιά. Αλλά όχι 6 μέρες. 6 μέρες θέλουν να βγαίνουν όλοι. Και φτάνουν για να γεμίσουν 2 μέρες τα μαγαζιά.

0: Μην το. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Μην τα λέμε, αυτά είναι και ρατσιστικά έτσι. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή ήταν και ρατσιστικά.
1: Συνήθιζε ο Τραμπ να κάνει.
0: Τι.
1: Είδες το είπε έτσι στην ομιλία του για την 25.
0: Έχει πει πάρα πολλά ρατσιστικά. Τι είπε.
1: Όχι, δεν ήταν ρατσιστικό αυτό. Ήταν ή θα είσαι κομμουνιστής ή θα είσαι Αμερικάνος και τα δύο μαζί δεν πάνε. Είσαι εχθρός της Αμερικής.
0: Εντάξει, όχι, υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κομμουνιστές Αμερικάνοι, βέβαια. Που έχει ένα κόμμα κομμουνιστικό το οποίο το ψηφίζει πόσο, το 0,3%.
1: Μα δεν λέει τους κομμουνιστές αυτού.
0: Τι λέει, ότι τι.
1: Λέει, για τους δημοκρατικούς κομμουνιστές τους λέει.
0: Ναι, η πρόβλημα. Σκληροί κομμουνιστές, δημοκρατικό στρατό.
1: Ελλάς.
0: Λοιπόν, καλά παιδιά, εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην το δούμε να ανανεώνει και τη θητεία.
1: Σήμερα μην το ξεχάσω, επιστολή Σπίρτζη για το ότι παραλαμβάνει την έδρα του Καραμέλου.
0: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι συμπαθεστάτη, είναι πολύ καλή ομιλήτρια, είναι δικηγόρος, είναι 28-29 χρονών.
1: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Ο πατέρας της νομίζω ήταν κάτι κοινοτάρχης, δήμαρχος κάπου εκεί στην περιοχή. Την έχω γνωρίσει στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ σοβαρή, αξιοπρεπής και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Ναι, όσο καιρό κρατήσει αυτή η Βουλή θα γίνει βουλευτής, δεν είναι. Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ναι. Ναι. Όσο κρατήσει αυτή η Βουλή θα είναι πάντα με το κόμμα Κασελάκη, λέω εγώ.
0: Α, λες να έχει φύγει.
1: Άλλο ερώτημα κάνω.
0: Λες να φύγει και
1: άλλο
0: αυτή.
1: Άλλο ερώτημα κάνω.
0: Άμα φύγει κανονικά πρέπει να αφήσει και αυτή την έδρα όμως. Άμα πάει προς τα εκεί εννοώ.
1: Θα ξέρω, θα το πει, παιδί μου. Όχι τον Τζίπρα, όχι παιδί μου.
0: Α, όχι τον Τζίπρα. Πασό.
1: Δεν το βλέπω. Σήμερα είναι ο Σκανδαλίδης με τον Βαρδακαστάνη στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχουν επιτροπή διεύρυνση. Δεν λέει γνωστά ονόματα, αλλά δεν έχουν καμία σαρδεριά.
0: Πάντως είναι ζωντανή ιστορία του Πασόκ, οι δύο αυτοί που. Και ο Βαρδακαστάνης και ο Σκανδαλίδης. Έτσι, ιστορικός τέλεχος, που το αποδεκτό σχεδόν από το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου εκεί.
1: Λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη που στις 13 του μήνα θα γίνει η εκδήλωση του Πασόκ για τα εθνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Στο ένα πάνελ θα είναι ο Μάτζιος που είναι υπεύθυνος εξωτερικών, ο Κατρίνης που είναι άμυνας, θυμάμαι ποιος άλλος. Ναι. Και στο άλλο πάνελ όμως θα έχει το ενδιαφέρον, στο δεύτερο τραπέζι.
0: Ποιος θα είναι εσύ.
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί.
0: Τι θα σερβίρουν, μας το έχεις πει την Παρασκευή αυτό.
1: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί. Και μετά ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και μετά ομιλία,
1: δεν ξέρω αν συμφωνώ και σε πολλά για την εξωτερική πολιτική παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, γιατί στα άλλα συμφωνούν απολύτως.
1: Το τσεκούρι του πολέμου εθάφθη.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση ξαναπέσει, ποιος βγάζει τώρα, άλλος. Μόνο η MRB μας έμεινε, η τάση.
1: MRB, πέμπτη νομίζω.
0: Πέμπτη. Και τελειώνουμε τη δημοσκόπηση.
1: Τετάρτη ή πέμπτη.
0: Την Παναγία, ξεπερδεύουμε για δύο μήνες τουλάχιστον.
1: Θα με ορκίζεις.
0: Γιατί να δούμε δημοσκοπήσεις. Αύγουστο μήνα δημοσκοπήσεις δεν
1: έχουν γίνει.
0: Ρε γίνονται, μετράνε συνέχεια, αλλά.
1: Όχι, έχουν γίνει, έχουν δημοσιευτεί. Μας το μακαρί το Σταύρο το ψυχάρι, σιγά μην κόλλαγε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ποιος το είχε πει ότι θα έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο.
0: Ο Κοέλιο.
1: Μπέρτο Έκο.
0: Ο Έκο, ο Έκο, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Συγγνώμη.
1: Κλείστε τα μικρόφωνα.
0: Εσύ δεν μπερδεύεις τους Ρονάλντο. Πώς είναι. Πώς είναι.
1: Κι άλλα μπερδεύω, αλλά ας το μην
0: το. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο άλλος Ρονάλντο. Ρε, σήμερα έχουμε Ρονάλντο. Έχει ματσάρα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανία, Πορτογαλία. Σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η πρώτη ματσάρα που ίσως να. Αν τα καταφέρω. Να δω. Ούτε το Σαββατοκύριακο το κατάφερα να δω τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε με σημασία. Το Μουντιάλ κάνει ρεκόρ εσόδων. Χαμός γίνεται.
1: Αυτό μετράει.
0: Ναι, αυτό μετράει τώρα.
1: 10 η ώρα.
0: Βλέπω,
1: 10 η ώρα από την RT2, Πορτογαλία, Ισπανία. Και 3 η ώρα το πρωί.
0: Με ποιον είσαι.
1: Ηνωμένε Πολιτείε, Βέλγιο.
0: Με ποιον είσαι με το Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Και του δύο.
0: Και με αυτό έχω και εγώ δεν θα αρέσει. Η Ισπανία, γιατί μου αρέσει η Ισπανία, την αγαπώ. Και η Πορτογαλία, τον Ρονάλντο, να σου πω την αμαρτία μου. Είμαι και του δύο, αλλά ένα από του δύο πρέπει να κερδίσει. Δεν γίνεται. Είναι από τι περιπτώσει που δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: έχω φανέλα. Έχω φανέλα του Ρονάλντο και του Κασίγιο στο σπίτι.
0: Του Κασίγιο.
1: Του Κασίγιο, του τερματοφύλακα τη Ρεάλ. Η κόρη μου έλεγε όταν ήταν μικρή. Πήγαινε όπως στους αγώνες και αγόραζε.
0: Α, αγόραζε, ναι. Ναι,
1: θέλω ότι μία Ρονάλντο, θέλω μία.
0: Α, ναι.
1: Ξέρεις πως τα κοριτσάκια τώρα. Ήτανε.
0: Τα κοριτσάκια πάνε και. Τα κοριτσάκια είναι γεμάτα το γήπεδο με κοριτσάκια γιατί μόνο κοριτσάκια δείχνουν οι σκηνοθέτες. Αγοράκια δεν δείχνουν.
1: Τι να κάνουν.
0: Ξέρετε τι τηλεόραση. Τηλεόραση βλέπουν αγοράκια κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας δείχνουμε κοριτσάκια.
1: Ναι.
0: Τον τύπο που ήταν με τη γυναίκα του και έβλεπε τη διπλανή του την ίδια.
1: Αυτό το έχουν πάθει τώρα το καλοκαίρι. Τα πρωινάδικα.
0: Προσέξτε και μέσα στο γήπεδο, ποιον κοιτά, συγγνώμη. Για λέγε.
1: Που πάνε στην παραλία και ακόμα δεν πηγαίνουν από το πρωί τα κορίτσια. Και είναι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία και δεν μπορούν. θέλουν να δείξουν αυτό που συνήθως δείχνουν από τις παραλίες.
0: Ξέρεις πώς το λένε αυτό το ρεπορτάζ τηλεοπτικά, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα το πω.
1: Πώς το λένε.
0: Είναι ρεπορτάζ

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποπών.
0: Είδε και στο γενικό.
1: Θα έχουμε ρεπορτάζ ποπών, λένε. Και αν δείτε, και αν δείτε, και αν δείτε στα ρεπορτάζ αυτά, τα μισά πλάνα από το καλοκαίρι αυτό είναι η γυναική ποπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόνο τα μισά. Έχει στο γυναικείο βόλεϊ, άμα δείτε αμέσω.
2: Την κομπίνα θέλουν να δείξουν, ρε.
1: Το σύστημα θέλουν να δείξουν, ρε. Το σύστημα, ρε.
0: Έτσι, πε
1: το μυαλό σου και εσένα, αφού κάνουν η κομπίνα η Πασαδόρο, κάνει κομπίνα στι αριστερέ. Ποια κομπίνα θα κάνουν, την 3, την 2, την 1. Όλε οι κομπίνε ωραίε είναι. Απλώ δεν βγαίνουν όλε.
0: Δεν είμαστε εμείς να κάνουμε πολιτικό
2: ρεπορτάζ. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, μπορούμε να μιλάμε όπως το καφενείο.
1: Συγγνώμη, ο Σαμαράς με τον Νίκο τον Τζούση, το φίλο μου, δεν μιλάγανε σαν να μιλάγανε σε καφενείο. Γιατί εμείς να μην μιλάμε, βάλουν διάσπρα που κάμισε αύριο, ωραία, ωραία, και εμείς. Α, μας κάνω για ένα φωτοσόπο ωραίο.
0: Άσπρα μαλλιά, δεν απαγορεύεται να έχω άσπρα που κάμισε με βάση.
1: Ο Νίκος έχει άσπρα μαλλιά, ρε, από τότε που ήταν 25 χρονών. 20 χρονών. Εγώ δεν το γνώρισα ποτέ με μαύρα μαλλιά, άσπρα μαλλιά του πάντου, Νικολά. Καλημέρα, κύριε Νίκο μας. Ξέρουμε ότι αν δεν μας ακούτε θα μας διαβάσετε.
0: Είναι, πώς να σου πω, δεν είναι σωστό να έχεις άσπρο μαλλιά και να φοράς άσπρο πουκάμισο, μόνο αν έχεις σακάκι και κουστούν για να βάλεις τη γραβάτα.
1: Εδώ, ο κύριος Βασίλης Κουρής, Yves Saint Laurent. Ξέρει και από μόδα. Εκτός από πολιτική, ποδόσφαιρο και όλα, ξέρει και από μόδα. Ναι, κατάλαβες. Όλα τα ξέρει εδώ, φίλος μου. Λοιπόν, έχει χάρη που είναι Δευτέρα ακόμα και έχουμε λες 4 μέρες. Αλλά πόσες έχουμε ακόμα, αλλά 3 εβδομάδες έχουμε. Λοιπόν, πάμε στην διαφημίση στο περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Κάπως έτσι την έβγαλε εγώ τη Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η Ελένη Τσαριγοπούλου live στα λοιπάζουμε τα Δραπετσόνας αύριο 37 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά αλλά και τα νέα της τραγούδια από το Disco Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη αύριο στα λοιπάσματα. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, afmedia.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Και πάμε σε διαλυματάκι τώρα, γιατί παραείπαμε πράγματα τώρα και μας κλείσουν.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Λοιπόν, μεγάλη πυρκαγιά στα Πυρηνία της Γαλλίας. Έχει να κάνει το παιδί.
11: Να σου πω τώρα, καταρχήν έρθει ένα μήνυμα.
10: Το οποίο...
11: Και λέει, κύριε Ξενάκη μου, στους άντρες στο βόλεϊ, γιατί δεν δείχνουν τα δάχτυλα που κάνουν τις κομπίνες.
10: Κάναμε μια σύσκεψη εδώ, γιατί αναρωτηθήκαμε ότι δεν τα δείχνουν. Σπάνια τα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον θέλουν να τους κάνουν μυστικές.
11: Α, γι' αυτό.
10: Να μην τις αποκαλύψουν τους αντίπαλους προπονητές. Αυτό πρέπει να είναι ο λόγος, νομίζω.
11: Ο Κωνσταντίνος λέει να το διαβάσω αυτό και μετά πάμε στον καλεσμένο μας. Ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, το μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στον φαν που έχει τα δικά μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο.
10: Να κάνεις κόμμα. Συμβολή.
11: Ναι, ναι.
10: Να κάνεις κόμμα. Λοιπόν, επίσης μισό λεπτάκι.
11: Ναι, ναι.
10: Ο Άδωνης έπαιζε τέννις με το Κασελάκι.
11: Έλατε το.
10: Μικρή
11: σημασία έχει.
10: Δεν έχει σημασία.
11: Σημασία, να το πάρει στην
10: σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή.
11: Αυτό.
10: Λες λοιπόν, να είναι υποψήφιος
11: συνεργαζόμενος. Δεν το βλέπω, αλλά...
10: Αποκλείεται.
11: Λες.
10: Αποκλείεται.
11: Κλίμα δημιουργείται, πάντως και είναι θετικό.
10: Καταρχάς ότι θα έρθει και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα. Αν είναι ακόμα αντιπρόεδρος κυρία Κοροβέση, θα έχει και την αντιπρόεδρο του κόμματος να είναι βουλεύτρια.
11: Ανεξάρτητη.
10: Το κόλλησα εγώ αυτό.
11: Ανεξάρτητη όμως.
10: Ανεξάρτητη, ναι. Δεν μπορεί να κοινοβουλευτική ομάδα.
11: Θα έχει 10 άτομα για κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Ναι.
11: Και έχει μείνει η Πούλου που θα φύγει τώρα νομίζω.
10: Η Γιώτα.
11: Η Γιώτα, ναι. Πούλου.
10: Πού θα πάει?
11: Στο Πασόκ την τόπο.
10: Στο Πασόκ. Α, η πρώην είναι δήμαρχος Λιβαδιάς.
11: Ναι, εκεί κάπου εκεί.
10: Αυτοδιοικητική είναι. Ναι. Κυρία Πούλου, καλή συμπαθέστη.
11: Κυρία Χριστίδη, η Ραλία.
10: Η Ραλία έχει μείνει στον κύριο Κασελάκη.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Έτσι, υποθέτω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρο. Θα έχει και άλλο βίντεο ο κύριο Σαμαρά σήμερα για ποιο ρωτάει. Ξέρει, έχει ρεπορτάζει εδώ πέρα το παλικάρι, το ασπρομάρικο δίπλα μου. Όχι ο Τζοτιά, ο Σκουρή. Είναι και αυτό ασπρομάρι.
11: Λοιπόν. Ένα δισεκατομμύριο εστίαση πιο αδύνατη την τελευταία διετία, λέει ένα ρεπορτάζ.
10: Λοιπόν, όπως σου είπα, μην κοιτάς εσύ τα δημητρία μαγαζιά που πηγαίνεις και έχει στέκια, ούτε το κέντρο της Αθήνας που είναι τουριστικό. Τώρα ο Τσομπανάκος είναι 50 χρόνια, δεν 60 ρε, είναι δυνατόν και έχει κόσμο, το ξέρουμε. Ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω συχνά, πάω 2 φορές το χρόνο, 3 θα πάω. Λέω όμως ότι επειδή βλέπω περιφερειακά τα μαγαζιά τι συμβαίνει, ακόμα και μαγαζιά στη Μαρίνα του Φλίσβου σου λέω εγώ, έτσι, που δεν είναι αυτό, τις καθημερινές άμα πας, αν δεν είναι τουριστικό το μέρος, παράνε μύγες. Δουλεύουν Παρασκευή, μπορεί να δουλέψουν την Παρασκευή, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, τέλος.
11: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατικών Ποσαφών.
10: Έλα μωρέ, το ξέρω, ο κύριος Καβαθάς είναι πασίγνωστος, το ξέρω, η Ελλάδα, καλή σας μέρα.
11: Βέ, να το πούμε κανονικά.
10: Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
12: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
10: Ο οποίος είναι της εστίασης.
11: Ναι, της εστίασης.
10: Δηλαδή ο ίδιος είναι, ο χώρος του είναι η εστίαση. Δεν εκπροσωπεί μόνο αυτούς, αλλά είναι η εστίαση και τον ξέρω τον χώρο.
11: Πώς είναι η κατάσταση?
12: Η κατάσταση τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του 26.
11: Είναι στοιχεία της Ελστάτ, θέλω να πω αυτό, έτσι, δεν είναι
12: στοιχεία μια... της Ελστάτ.
11: Μπράβο, δεν είναι κάτι αυθαίρετο.
12: Όχι βέβαια, ναι, ναι, ναι. Στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ναι. Άλλωστε αυτό προκύπτει και
11: σε από την Ελλάδα. Σε επικίνδυνη, το λέω πρόεδρε, μεγάλη κουβέντα, γιατί το 19 έως το 24, από το 2019 έως το 24, σε 5 χρόνια δηλαδή, ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Από 6,5 δις πήγε στα 11,3 δις. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν χανόμαστε.
12: Όχι, ήταν από 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κυβείου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει πλησιάσει το μείον 2%.
11: Σοβαρό νούμερο.
12: Εάν πραγματικά η πολιτεία, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στον κύριο Πρωθυπουργό, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κλάδου και όχι χτυπήματα στην πλάτη, γιατί ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 19, προεκλογικά δηλαδή, είχε υποσχεθεί ότι η εστίαση θα έχει ενιαίο συντελεστή 13% και όχι διπλό συντελεστή 13% και 24% και σε βάθος διετίας 11%. Μια προεκλογική δέσμευση 7 ετών η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κλάδος επιβαρύνεται και με δημοτικό φόρο 0,5%, με την οποία η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΟΤΑ με απόφαση των Οικείων Δημοτικών Συμβουλίων να τον αυξήσουν έως και 0,75, σημαίνει αύξηση 50%. Έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ ανά κιλό, από το 2017 μνημονιακό μέτρο, το οποίο παραμένει σε ισχύ. Και βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο κόστος λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν και Κυριακές και Αργίες και έχουν και νυχτερινά, με τις ασφαλιστικές εισφορές να είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον κλάδο.
11: Εκεί είμαστε λοιπόν. Κάτι βλέπετε μπροστά. Ο τουρισμός πόσο βοηθάει?
12: Ο τουρισμός ήταν μια κινητήριος δύναμη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια μείωση του κύκλου και της επισκεψιμότητας αλλά και της παραγγελίας από τους ξένους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Αντιλαμβανόμαστε
11: δηλαδή
12: όλοι
11: αυξάνει,
12: ότι...
11: αυξάνει ο τουρισμός αλλά είναι χαμηλότερο η κατανάλωση αυτών που έρχονται.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία και της Τράπεζας της Ελλάδος πάμε σε ρεκόρ αφίξεων και το πρώτο διάστημα του 2026. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις, αλλά αυτό δεν έχει απόδοση στις τοπικές κοινωνίες.
11: Ποιες περιοχές μπορείτε να μας πείτε, μια-δυο περιοχές που αυτό δεν έχει, ξέρω εγώ, είναι η Κρήτη, είναι...
12: Η ναι. Κρήτη πριν του Ηρακλείου που κρατάει με ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών και το περσινό του, η περσινή χρονιά ήταν με μια αύξηση του τζίρου κατά 1%, φέτος είναι όλη η χώρα με αρνητικά πρόσημα στον κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά εμβληματική τουριστική προορισμή, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, Ρόδος έχουν μείωση του κύκλου εργασιών, αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών.
10: Ο κόσμος πια σε μεγάλο κομμάτι, μου το λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, του τουρισμού γενικότερα, όχι της εστίασης, πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει και τρώει στο κατάλημά του αυτό που μένει από το δωμάτιο μέχρι τη σκηνή του και θα φάει μια φορά στις τόσες έξω. Αυτό και το λένε τα παιδιά. Τι έχει γίνει, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει πολύ τον τζίρο τους, είναι αλήθεια αυτό. Το λέω από 2-3 περιοχές, από την Εργολίδα που ξέρω, τουριστικές, που έχουν πολλά μαγαζιά εστίαση και ξενοδοχεία. Όλα τα σούπερ μάρκετ μου λένε το ίδιο. Ότι έχουμε αυξήσει τον τζίρο μας, έρχονται το πρωί, παίρνουν τα πράγματά τους, θα πάνε παραλία να φάνε στην παραλία. Φαντάζομαι το βράδυ τρώνε κάτι στο σπίτι τους και βγαίνουν μια φορά στις τόσες να πάνε σε μαγαζιά εστίασης. Και έτσι. Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Ναι.
12: Έχω πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι η λειτουργία του Airbnb και μάλιστα μια λειτουργία η οποία είναι αυτή τη στιγμή ξεπερνάει σε κλίνες τα ξενοδοχεία. Ναι. Είμαστε πάνω από 1,1 εκατομμύρια κλίνες στο Airbnb. Αυτό έχει δημιουργήσει, έχει κόψει ένα γεύμα ή τουλάχιστον ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις εστίασης.
10: Έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι.
12: Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπετε την επέκταση που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στους τουριστικούς προορισμούς.
10: Έτσι,
12: και η ίδια ο σύνδεσμος των σούπερ μάρκετ ανακοινώνει ότι έχει αυξημένο τζίρο στις τουριστικές περιοχές. Εάν πάρουμε, και δεν αφορά μόνο την ισιωτική χώρα, αφορά το σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι ξένοι επισκέπτες που είναι συνήθως Βαλκάνοι, εάν δείτε στα σημεία εισόδου, στις πύλες εισόδου της χώρας, πόσο φορτωμένα είναι τα αυτοκίνητα.
10: Σακούλες, ναι.
12: Με τα βασικά για τη διαδρομή εδώ, ούτε νερό δεν και το νερό το παίρνουν μαζί.
10: Σας πιστεύω, σας λέω εγώ στην Πελοπόννησο που δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα, που μιλάω με ανθρώπους που μου σούπερ μάρκετ στην περιοχή που πηγαίνω τα καλοκαίρια, δύο καλοκαίρια τώρα, τρία. Δεν έχουν οι άνθρωποι κανένα λόγο να μου λένε ψέματα, μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γεμάτη είναι συνέχεια, έχουν κίνηση αυτή. Για αυτούς καλό είναι, δεν κακό γιατί κάνουν δουλειά, αλλά είναι κακό για τα πολλά μαγαζιά. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά και τα μαγαζιά της εστίασης. Τα μόνα που ανοίγουν συνέχεια είναι τα καφέ. Ανοίγουν καινούργια συνέχεια.
12: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επαγγελματισμός. Όλοι νομίζουν ότι η εστίαση και η καφεστίαση είναι ένας κλάδος που κάποιος θα βγάλει χρήματα πολύ εύκολα και γρήγορα.
10: Εύκολα σίγουρα όχι.
12: Μετά από 36 χρόνια στον κλάδο του διαβεβαιώνω ότι. Καλύτερα εύκολα, να μην επιχειρήσουν να έχουν τέτοια λογική. Ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, είναι πάρα πολλές ώρες απασχόλησης, έχει πάρα πολύ ψηλά κόστη λειτουργίας και δεν έχει αυτή την κερδοφορία που όλοι φαντάζονται.
10: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ.
11: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
12: Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
10: Καλό ευχάριστη, βέβαια. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον κλάδο, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια οικογενειακός μέσα σε αυτόν.
11: Λυπάμαι
10: πολύ,
11: όταν
10: βλέπω αδεία μαγαζιά, λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους στην πόρτα, γιατί ξέρεις κάτι στην πόρτα. Και βλέπουν τι γίνεται και βλέπω μέσα τα μαγαζιά άδεια. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό πραγματικά, συνδέσεις, γιατί θυμάμαι πώς στεναχωριόμουν εγώ.
11: Αν συνδέσεις το έργο του θάνατος του Εμποράκου, και εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι, ένας άνθρωπος καταστηματάρχης να περιμένει στην πόρτα και να κοιτάξει αν θα μπει άνθρωπος
10: στο χρόνια
11: έτσι,
10: εκείνα έτσι, Βασίλη, τα χρόνια εκείνα Βασίλη, οι σερβιτόροι παίρναν τα ποσοστά ένα 13%. Δηλαδή πληρώνονταν με τα ποσοστά. Αλλά είχε ρε παιδί μου δουλειά και βγαίναν καλά λεφτά με το 13%. Αν δεν έβγαινε το μεροκάμα, το συμπλήρωνε το αφεντικό συνήθως για να υπάρχει ένα μεροκάμα. Συνήθως, όχι όλοι, δεν ήταν υποχρεωτικό. Λοιπόν, και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να δουλέψει το μαγαζί, ας πούμε, γιατί αν δεν δουλεύει το μαγαζί δεν παίρνει και έχουν το μισθό που είχε ένας υπάλληλος κάπου που έπαιρνε το μισθό του, δούλευε, δεν δούλευε. Που και αυτό δεν ισχύει, γιατί άμα δεν δουλεύει θα κλείσει και δεν παίρνει το μισθό του. Λοιπόν, ένας φίλος στην Πάτρα μας στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, τι εστίαση και τι αγορά και τι νοικοκυριά να υπάρχει. Ανεβάζει τον κατώτατο μισθό, λέει ντροπή, απλά και μόνο για να ρίξει κλίμακα στα επιδόματα όπως του παιδιού, το πιο σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, κάποιες κοινωνικές ομάδες που οι περισσότερες κάνουν ρευματοκλοπές, νεροκλοπές και λοιπές κλοπές, ξέρω ποιες έχεις κατά νου, και δημιουργώντας και προβλήματα στα σχολεία και με μηδενικά εισοδήματα να παίρνουν όλα τα επιδόματα. Δεν τα παίρνουν πια αυτά τα επιδόματα που παίρναν πριν από 10 χρόνια. Έχουν κοπεί πολλά από αυτά. Φερρυπίν, υπάρχουν επιδόματα που σου λέει αν το παιδί σου δεν περάσει την επόμενη τάξη, δεν θα το παίρνει το επίδομα, το οποίο αφήνουν τα παιδιά του και μέναν 7 φορές την πρώτη δημοτικού για να το πάρουν. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι είναι ένα μέρος του προβλήματος αυτό. Είναι ντροπή να μην θες να ενισχύσεις τον Έλληνα βιοπαλαιστή και να αφήνεις τα ίδια άλλα φορολογίας με αυτή την αύξηση στο βασικό απλά για να του ξεκουρώσεις τα επιδόματα. Αυτό είναι ένα στο δημογραφικό. Μπράβο στην κυβέρνηση, λέει, μην απορείτε μετά. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό από την Πάτρα. Τι λέει, για να φας την Πάρο θες ένα νεφρό. Τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε φαγητό κάνουν πάρτι. Τι έλεγα πριν, μωρέ, εγώ αυτό δεν έλεγα. Ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Μα και μην γνωρίζεις, πάει ο άλλος, παίρνει δύο ροδάκινα, ένα.
11: Ένα σάντουιτς, ξέρεις, από αυτά που είναι εκεί, αλλά να σου πω κάτι ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, διακοπές είναι. Να ξοδέψεις, δηλαδή.
10: Άμα δεν έχεις.
11: Δεν είσαι αυτό που πεις, αλλά διακοπές.
10: Κάτσε να σου πω κάτι.
11: Είναι αυτό.
10: Δεν είναι για όλους ανθρώπους το ίδιο, Βασίλη, το ξέρεις κι εσύ. Εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε σε ξενοδοχεία. Ας πούμε πιο παλιά, πήγαμε σε ξενοδοχεία πιο μεγάλα. Πηγαίναμε στα πρωινά. Έβλεπα τους κυρίως από τις ανατολικές χώρες που ερχόντουσαν και παίρνανε μια σακούλα στο πρωινό στη ρεσεψιόν και αφού τρώγαν τον άμπακο. Με τη γεμίζαν τη σακούλα για να φάνε όλη την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει το ίδιο πια. Ή το κάνουν και δικοί μας πια πολλοί αυτό, εκτός από τους ξένους που το κάνουν τότε. Έχει περιοριστεί η αγοραστική.
11: Συμφωνώ σε όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Λέω απλώς ότι οι διακοπές εκ των πραγμάτων, ρε παιδί μου, είναι να ξοδέψεις. Είναι να.
10: Να μπορείς.
11: Αυτό είναι. Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά αυτό είναι διακοπές όμως.
10: Θα έπρεπε να είναι.
11: Ναι, σωστό. Ναι, αυτό
10: έπρεπε να είναι. Και να μην είναι πέντε μέρες, έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δουλεύει 360 μέρες, 300 μέρες το χρόνο σου λέω εγώ, έτσι, και δουλεύει με ένταση, έτσι, με ένταση, δεν του φτάνουν μια εβδομάδα διακοπές, παιδιά, κατά ψέματα. Μην κοιτάς που εμείς τα 30 μας με τις 15 μέρες λέγαμε, παιδιά, δεν να γυρίσουμε, να δουλέψουμε.
11: Όταν είχα τελειώσει το σχολείο, είχα το λύκειο δηλαδή, είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός Γάλλου, ήταν, θυμάμαι τον τίτλο, ο οποίος έλεγε πώς εξελίχθηκε ο τουρισμός. Παλαιά οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίναν στα χωριά τους, εκεί ήταν το κύριο μέρος των διακοπών, και είναι αλήθεια αυτό, έτσι, αυτό ήταν στα πατρικά το σπίτια και οτιδήποτε. Ήταν κανόνας αυτό στην πορεία. Και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ιαματικά λουτρά. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Μετά στην πορεία άλλαξαν πράγματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πια τον κλαδικούς, δηλαδή εκκλησιαστικός τουρισμός. Μια σειρά πράγματα. Έχει επίσης να είναι ο ηλικιακός τουρισμός από ένα σημείο και μετά, με την έννοια ότι βλέπεις άνθρωποι από τη Γερμανία ή την Αμερική, μπορεί άνετα να έρθουν στην Ελλάδα με τη σύνταξη που παίρνουν και να περνούν πάρα πολύ καλά. Να νοικιάσουν ένα σπίτι ή αν δεν το αγοράσει στην Κρήτη, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, σε ένα χωριό.
10: Οι άνθρωποι από την Αμερική που έρχονται πρέπει να έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του για να το κάνουν αυτό, βέβαια, γιατί αυτές δεν έχουν κρατική σύνταξη. Είναι οι συντάξει του είναι όλε από αυτέ.
11: Αυτό είναι η σύνταξη. Και αυτοί που πληρώνουν όπως εμείς εδώ, μια χαρά πάλι αυτοί πληρώνουν. Ποιος θα πληρώνει αυτά. Λοιπόν, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
10: Όχι, λέω στην Αμερική ειδικά έχουν ιδιωτικές πρακτικές όλοι, γιατί αλλιώς δεν έχει σύνταξη.
11: Και λέω λοιπόν ότι αυτό έχει αλλάζει λοιπόν ο τουρισμός. Και πόσοι Έλληνες τώρα φεύγουν στο εξωτερικό, και πολλές φορές είναι και φτηνότερο να πας με ένα γκρουπ στο εξωτερικό 4-5 μέρες.
10: Καλά, αυτό δεν
11: και μια εβδομάδα.
10: Πολλά χρόνια ήταν φθηνότερο. Τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Ναι, συμφωνώ σε σχέση με την ακρίβεια στην Ελλάδα. Τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Πολλά χρόνια πριν θυμάμαι ότι μπορούσαν να πας 10-15 χρόνια πριν και στα μνημόνια πάνω, δηλαδή μπορούσαν να πας στο εξωτερικό και να είσαι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ευχάριστη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί. Πάμε σε
11: διακοπές. Ωραίο πράγμα είναι.
10: Ναι, αλλά όχι με αυτή την, ρε παιδί μου. Δυστυχώς, έτσι. Το ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Δεν είναι ωραίο πράγμα Ιούλιο μήνα να βλέπεις μαγαζιά να βαράνε μύγες σε τουριστικές περιοχές. Λοιπόν, εκτός από αυτά που τα αξίζουν, έτσι. Γιατί είναι και του χώρου οι οποίοι είναι. Αυτοί καλά κάνουν και βαράνε μύγες, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν,
11: παρεπιπτόντως είδα μία είδηση, άκουσα μία είδηση, ο οδηγός ταξί λέει απέλησε 17χρονο γιατί δεν το 40 ευρώ το είχε ζητήσει αρχικά και μετά το ζητούσε 80. Παιδιά, εκεί στα ταξί προσέχετε λίγο. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Και αστυνομία να του πιάνει.
10: Διαβάζω τώρα είδηση, βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην Άξο. Μα την Παναγία προσπαθώ να σκεφτώ ποιο ανώμαλο πάει και βανδαλίζει δημοτικό σχολείο στην Άξο. Πρέπει να είσαι ανώμαλο, δηλαδή ψυχανόμαλο. Έχει θέματα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίσει, θα θελήσει να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box, το Deliveroo που πάντα κερδίζει. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα γιατί έχουμε τον πρόγραμμα του Χατζη Νικολάου που μα περιμένει.

0: Λοιπόν, μόνιμος πια συνεργάτης της εκπομπής, έτσι. Προκόπης Χατζηνικολάου.
1: Από το powergame.gr. Για ένα θέμα, καλημέρα Προκόπη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Από τα ήμουνα νιώσ και γέρασα.
0: Τσακωνόμαστε γι' αυτό, εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Άμεση και έμεση φόροι. Η έμεση είναι η πολύ πιο αδικηφόρη, γιατί είναι ίδια για όλους, για πλούσιους και φτωχούς. Η άμεση είναι αυτή η οποία πληρώνουμε όσοι
0: πληρώνουν. Πάσα να ένα κιλό μακαρόνια, το πληρώνεις το ίδιο εσύ, εγώ, ο φτωχός, ο άστεγος, ο Βαρδινογιάννης, όλοι.
1: Ναι.
2: Α, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού φορολογικού συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, δηλαδή των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους αυτοαποσχολούμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημά τους ελέγχεται δυσκολότερα, δεν παρακρατείται φόρος στην πηγή, και γενικώς είναι τα έσοδα από τους αυτοαποσχολούμενους εισπράττονται και ελέγχονται ένα χρόνο μετά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε περισσότερους μισθωτούς. Άρα έχουμε σταθερή πηγή εσόδων, όπως για μας αυτή τη στιγμή σταθερή πηγή εσόδων είναι ο ΦΠΑ.
0: Σύμφωνοι, να ρωτήσω κάτι. Και γιατί πρέπει μια ικανότητα του κράτους, δηλαδή, όσον αφορά την κοινωνική σύνθεση, να την πληρώνει εξίσου ο φτωχός και ο πλούσιος. Και, να πληρώνει δηλαδή κατ' ουσίαν ο φτωχός.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά σε αυτό το ερώτημα, να το πω εγώ πιστεύω ότι γίνεται κάτι άλλο σε αυτό. Είναι μόνο, τα παίρνει το κράτος μια χαρά εκεί και μετά τα γυρνάει και σε επιδόματα. Πώς είναι για παράδειγμα η σχέση εδώ και πώς είναι αλλού, έμεσον και άμεσον φόρων.
2: Είναι πιο ωραία. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, όσον αφορά την επιδοματική πολιτική, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και μετά το μόνο που βλέπουμε είναι αυτό που κατέκρινε και η Νέα Δημοκρατία, τα επιδόματα των Χριστουγέννων, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού και να βρίσκαμε μόνιμα μέτρα για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως, και ειδικά ας πούμε την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις θέλανε γρήγορο χρήμα. Ναι. Ο μόνος τρόπος να εισπράξεις γρήγορο χρήμα είναι να αυξήσεις το ΦΠΑ. Είναι μια σταθερή πηγή εσόδων, πιο προβλέψιμη, γιατί να στο κάνω σε αντιστοίχηση, ας πούμε ότι αν αύξανες τους συντελεστές τους εταιρικούς, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τα έσοδά τους, όπως και στα εισοδήματα.
0: Αυξήσεις για παράδειγμα τους άμεσους φόρους αναλόγως με το εισόδημα του καθενός. Προβλέψεις
2: τα έσοδα από την ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση, ορίστε.
0: Πάμε λίγο να μας πεις τα στοιχεία.
2: Η κατανάλωση πάντως μεταβάλλεται. Ωραία. Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι
2: η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους έμεσους φόρους. Μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία. Ναι. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, το 17% του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους φόρους, έναντι 11% του ΑΕΠ που είναι οι άμεσοι φόροι.
0: Τα στοιχεία που έχεις ήταν εντυπωσιακά, πραγματικά Προκόπη, και μπράβο.
2: Που θέλουμε να μοιάσουμε, στην Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία. Ορίστε.
1: Σ' ακούμε κανονικά, εσείς είναι, σ' ακούμε.
2: Δεν σας ακούω.
1: Εμείς ακούμε θαυμάσια, δεν ξέρω γιατί μας ακούς. Ναι.
2: Ωραία. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Έχουμε το 10,4% των έμεσων φόρων του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους, και το 13% είναι από τους άμεσους φόρους. Σε όλες τις δυτικές χώρες, τις πιο πλούσιες χώρες, τα περισσότερα εισοδήματα, τα περισσότερα έσοδα για τα κράτη είναι από τους άμεσους φόρους.
1: Οι φορολογικοί συντελεστές είναι σαν τους δικούς μας.
2: Ότι πρέπει να μην επιβαρύνεται. Όχι. Όλες οι περισσότερες έχουμε και πάλι από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Μαζί με τη Φινλανδία και τη Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή
1: και
2: Ένωση.
1: Στους άμεσους φόρους
2: έχουν πολύ μικρότερο.
1: Και στους άμεσους φόρους επίσης
2: ήταν στο 18%. Στους άμεσους φόρους όχι. Δεν είμαστε τόσο υψηλά, δηλαδή δεν φορολογούμε τόσο πολύ τα εισοδήματα όσο κάνουν οι άλλες χώρες. Τόσο τα χαμηλά όσο και τα υψηλά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη διαφορετικότητα ότι φορολογούμε τις οικογένειες με παιδιά πάρα πολύ, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε μεγάλες φοροαπολλαγές για τις οικογένειες με παιδιά, εδώ είναι πολύ μικρότερες. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση όμως, αυτή που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026, έχει εστιάσει στις οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν επαρκεί, πιστεύω εγώ, γιατί ήδη τα ωφέλη από τον πληθωρισμό έχουν χαθεί και την ακρίβεια. Και γι' αυτό φώναζε η αντιπολίτευση και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι χρειάζεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, όπως για παράδειγμα κάνει η Γαλλία κάθε χρόνο. Ναι. Αν ο πληθωρισμός ανέβει πάνω ας πούμε από το 2%, αυτόματα γίνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χάσουν τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή του αφορολόγητου ορίου. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε χάσει τα όποια κέρδη είχαμε από τη νέα φορολογική κλίμακα. Ναι, ναι. Τώρα αυτό, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα χαθεί τελείως.
0: Πάντως να
2: αν
0: πω...
2: η κυβέρνηση προχωρούσε τώρα σε μία μονάδα μείωση του ΦΠΑ...
0: Ναι. Λέω Προκόπη, λες ότι αν η κυβέρνηση τώρα προχωρούσε σε μείωση μιας μονάδος... Ναι, είναι μια καθυστέρηση προφανώς... Η φωνή μας.
2: Ναι, σε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το 24 γίνει 23 και το 13 γίνει 12, θα είχαμε δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι αμφίβολο εάν θα περνούσε στην αγορά και σε τι διάστημα θα περνούσε αυτό στην αγορά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτό το 1,3 δισεκατομμύριο να μου το δώσει εμένα στην τσέπη μου και να αποφασίσω εγώ πώς θα το, δηλαδή στους άμεσους φόρους, και να αποφασίσω εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι επειδή δεν υπάρχει και ανταγωνισμού στην Ελλάδα, οι τιμές μόνο αυξάνονται, δεν περιορίζονται, οπότε όλες οι όποιες μειώσεις στους έμεσους φόρους νομίζω θα χανόντουσαν σε διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους.
0: Λοιπόν, Προκόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να διαβάσουν όλοι το ρεπορτάζ. Είναι πολύ πλούσιο σε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, τώρα υπήρχε μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Την νιώσαμε.
1: Λες να είμαστε οικείος.
0: Λέει ο στόμας του.
1: Λοιπόν, ώρα τι έγινε εδώ, τα μηνύματα. Συγγνώμη, τα προλαβαίνουμε πια. Γεια σου Λινάκη μας, καλημέρα. Καλημέρα, δεν υπάρχει ούτε κοινωνικός τουρισμός πια, δεν λέει ούτε ιαματικός τουρισμός. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου, λέει, από τη Δημήτρη στην Πάτρα και θα πάμε αεροπορικό 10 μέρες στην Νάπολη. Ταξίδι και διαμονή μου κόστος να πάρω το καράβι με αυτοκίνητο για Μήλο. Καλημέρα. Να προσέξεις εκεί στην Νάπολη που κυκλοφορείς. Όχι αλυσίδες στους λαιμούς, όχι αυτά, γιατί είναι επικίνδυνη πόλη.
0: Πάνε αυτά τώρα, πάνε.
1: Στην Νάπολη, όχι, στην Νάπολη συνεχίζονται. Δεν πάνε. Θέλει μια προσοχή δηλαδή. Όχι όπως πριν από 30 χρόνια, αλλά μια προσοχή. Και δεν σπουδαίνουν τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και ρίο μάρε, τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Με φωτογραφίες τα πλακάτ του Διονύση. Ένας βρέθηκε σε όλο αυτό το πλήθο να έχει φωτογραφία που είμαστε μαζί. Αυτός είναι ένας κουλουράς που γνωρίζω όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη και επειδή το πρωινό στο ξενοδοχείο είχε έξτρα 30 δολάρια κάθε πρωί, εγώ δεν έπαιρνα και έβγαινα έξω τον κουλουρά και έπαιρνα κουλούρια με 2 δολάρια. Είχαμε γνωριστεί, αυτός κράταγε το πανό που είμαστε και οι δυο μαζί. Το τελείριο που ακολούθησε, από τον κόσμο ελεύθερο πια ας πούμε και χωρίς φόβο να εκδηλώνει τα χρόνια πολλά στο Διονύση Βερβελέ, έκανε την Paramount Picture να δώσει εντολή στον Tom Cruise να κάνει το remake της ταινίας γεννημένος 4η Ιουλίου. Απλά προσαρμοσμένος στις συνθήκες δεν θα είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι όπως την πρώτη ταινία. Θα φοράει ερυθρόλευκα, θα είναι περήφανος και αισθητός. Τα γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν στην Καλαμάτα και στον πύργο εκεί όπου έκανε τα πρώτα του βήματα ο Διονύσης. Θα ενσαρκώσει το Διονύση Βερβελέο Tom Cruise και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκι, αλλά και σε άλλα μέρη της Αθήνας, σε πολλά νυχτερινά μαγαζιά εκεί όπου άφησε εποχή. Και μάλιστα ο Διονύσης Βερβελές σε μια ένδειξη μεγαλοσύνης και συμπαράσταση στον αναξιοπαθούντα συμπαρουσιαστή του εδώ, όχι μόνο έδωσε άδεια στον Tom Cruise και στην Paramount να γυρίσει την ταινία για χάρη του γεννημένου 4η Ιουλίου, αλλά αποφάσισε να διατεθούν όλα τα έσοδα της ταινίας για να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της εκπομπής στο 91 με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκόντου στα παραπολιτικά, διότι αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο δυσίωνα. Ελπίζοντας λοιπόν ότι πραγματικά οι πράξεις θα είναι αυτές που πρέπει, για τα, δηλαδή ανάλογες και του πρωταγωνιστή φυσικά του Τόμου Κρούζ, αλλά και κυρίως του ανθρώπου, που, του ήρωα που θα ενσαρκώσει, του Διονύση Βερβελέ, και να το ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά από εδώ, να είναι πάντα γερός και δυνατός, να μας χαρίζει τις ωραίες και να σας χαρίζει κυρίως τις ωραίες στιγμές του. Χαρήκαμε που το γνωρίσαμε. Καλό παιδί κατά βάθος. Πώς βγήκε αυτό στο Λατή που όλοι εκεί πέρα να είναι. Ολυμπιακός, Νέα Δημοκρατία. Τι να, τέλος πάντων. Έχει περίεργα. Η εποχή μας έχει περίεργα πράγματα. Δεν είναι αυτό. Όπως βλέπετε και για να περνάμε και στα περιεχόμενα της εκπομπής, περίεργα πράγματα γίνονται στο Μουντιάλ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Αυτό είναι πια πολύ ολοφάνερο το σκάνδαλο. Αυτή η πρεμούρα της FIFA να αποκλειστεί οποιοδήποτε υπάρχει ισχυρός για να είναι ξεκούραστη, για να πάει ξεκούραστο η παρέα αυτού του τύπου, να πούμε, που τον έχει αναλάβει εργολαβία η FIFA και όλες οι εταιρείες και τον προβάλλουν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης και λοιπά ο Μέση, αλλά ρε παιδιά, έλεος ας πούμε με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να καθαρίζουν όλους. Αυτό που έγινε χθες με την Αγγλία, που πήγαν να την καθαρίσουν, δεν ξέρω πώς ξενυχτήσετε να δείτε το μάτς, αν εκδιήγητοι διαιτητές, για να καταλάβετε ο διαιτητής ήταν Αμερικάνος. Αλλά τι Αμερικάνος? Ένας μετανάστης από μια χώρα εκεί της Λατινικής Αμερικής, ούτε ξέρω ποια ήταν, ο οποίος πήγε λέει 17-18 χρονών στην Αμερική. Για σκεφτείτε το λίγο, πας 17 χρονών στην Αμερική, 18, και ψάχνεις να βρεις δουλειά. Και δεν πας ρε παιδί μου, ούτε να πλύνεις πιάτα, ούτε να μπεις σε κανένα σημείο κλπ. Αποφασίζεις στην Αμερική να γίνεις διαιτητής στο σόκερ. Στα 17. Και παίρνεις πικότα και γίνεις διαιτητής FIFA. Και γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ενώ έχουν καταργηθεί εντελώς οι κανονισμοί για το VAR στο ποδόσφαιρο, δηλαδή εκείνο το μάτς της Αργεντινής ή το άλλο που βλέπαμε με την Παραγουάη, δηλαδή είναι να μασάς και να φτύνεις. Μάρκαρε ο καθένας όπως γούσταρε. Με τα χέρια, με τα πόδια, με κλωτσές, με μπουνιές. Δηλαδή τραβάγαν τον άλλο από φανέλα μπροστά στο διαιτητή, παίζεται. Και άντε να δίνει και κανένα φάουλα, κάρτα ποτέ. Δεν βγαίναν με τίποτε. Θα είσαι σημείο να λες τι κάνετε ρε. Δεν γίνεται. Ανάποδα κόρνερ, ανάποδα φάουλ. Δηλαδή το VAR παρεμβαίνει παντού το VAR. Ακόμα και στα κόρνερ, ακόμα και στις κίτρινες. Σιγά μην παρενέβει. Έβλεπες μπροστά σου, τύπαγε την μπάλα ο αμυντικός. Όχι λέει, παίζεται, δεν είναι κόρνερ. Την έβγαλε επιθετικός. Μα πώς την έβγαλε αφού το έδειξε η τηλεόραση. Το VAR τι κάνουν. Έπειτα. Στις κρίσιμες αποστολές εμφανίζονται κάτι διαιτητές από κάτι χώρες. Δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρχουν ούτε Ευρωπαίοι, ούτε Ιταλοί. Είδατε, Ιταλοί, Γερμανοί, Ισπανοί, διαιτητές, κάτι να πούμε. Κάτι περίεργοι Βραζιλιάνοι. Κάτι από τις Αφρικανικές χώρες που οι καλοί έχουν αποκλειστεί γιατί δεν τους δώσαμε βίζα να πάνε. Κάτι Αμερικανοί, οι οποίοι όλοι οι Αμερικανοί διαιτητές είναι μετανάστες, οι οποίοι πήγαν και ξαφνικά αποφασίσαν στην Αμερική να γίνουν διαιτητές. Και όχι μόνο γίνανε διαιτητές, δηλαδή σκεφτείτε το λίγο. Έχει πάει 17-18 χρόνων μετανάστης στην Αμερική να βρει δουλειά, πεινάει τη χώρα του. Και τι δουλειά βρίσκει, γίνεται διαιτητής στο σόκερ κιόλας. Και χτες με την Αγγλία όχι μόνο έκανε τα πάνδυνα, αλλά ξαφνικά το VAR ξύπνησε. Μιλάμε, μόλις γινόταν κάτι και ξέφευγε γυαλό, εδώ είμαστε το VAR παιδιά, εδώ, πάρτονα. Κίτρινη στο γκέιν, άντα φάει και αλληλική, δεν να μην παίξει. Άντε, κάντε τον τελικό από τώρα Αμερική-Αργεντινή, να τελειώνουμε. Οι άλλοι Αμερικοί σήμερα ξαφνικά σας δώσανε, λέει, αναστολή. Τι αναστολή ρε, τι είναι, πρόεδρος του ΠΟΚΕΠΕ και τιμωρήθηκε με αναστολή. Άλλος αυτός. Με αναστολή λέει, το σκοτώσανε στην ποινή. Μεταξύ, δεν ξέρω εγώ τι είναι η Καράγουα, συγγνώμη δηλαδή που το λέω ρε παιδιά, αλλά την ήξερα ότι είχε σαντινίστας. Δεν ήξερα ότι είχε διαιτητίνες. Αυτό το φρούτο σε κάθε μάτς να έχουμε διαιτητίνες, κάτι μικρά κοριτσάκια από την Νικαράγουα. Η Νικαράγουα έχει σχολή διαιτητών και έχει διαιτητίνες. Η Νικαράγουα ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο τόσο πολύ και έχει τόσο ανεπτυγμένο ποδόσφαιρο που παίζουν όλοι, όλα τα κορίτσια διαιτητίνες παίζουν στο Μουντιάλ. Και αν δεν παίζουν είναι στο VAR. Τόσανε τίποτε από Ευρωπαίους. Είναι, ξέρω εγώ, που ατσάρε το ποδόσφαιρο. Πώς είναι τίποτα από εκείνους τους Έλληνες που είχε στείλει η ΚΝΕ τότε, οι μπριγάδες πηγαίνανε για τον καφέ στην Νικαράγουα και αφήσαν τίποτα από γόνους στα παιδιά μου, ήταν και ζωηρά μερικά παιδιά από ό,τι ξέρω που είχαν πάει εκεί, μπορεί. Αλλά διαιτητίνες από Νικαράγουα και βαρίστρες από Νικαράγουα. Τέλος πάντων. Δηλαδή πραγματικά, από να σου πω και μετά λες, τι γίνεται. Αν δεν λέγω το σκάνδαλο το σύμβολο, μέχρι και η FIFA αναγκάσει να βγάλει, θα τσίπε το Βέλγιο, τη UEFA, δηλαδή εντάξει, είσαι ομοσπονδία μας ή δεν είσαι. Ξετιμωρήσαν τον καλύτερο παίκτη της Αμερικής και του λένε, άντε παίξε σήμερα με το Βέλγιο. Τι λέτε ρε παιδιά, τόσο πολύ να. Και όχι τίποτα άλλο, πραγματικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν καλές ομάδες. Και να σας πω και κάτι. Επιτέλους χτες, δεν ξέρω πώς είδατε το μάτς, παιδιά. Αυτό το Gordon της Αγγλίας. Παιδιά, αυτό είναι το εξτρέμ. Με συγχωρείτε, όλοι οι άλλοι που βλέπουμε δεν είναι εξτρέμ. Εξτρέμ ήταν ο Gordon. Αυτή η φατσούλα που θύμιζε και παλιούς Εγγλέζους ποδοσφαιριστές, που βλέπαμε και σε ασπρόμαυρα εμείς παλιότεροι. Αλλά ήταν εξτρέμ, έπαιρνε την μπάλα. Και τη γύριζε, πήγαινε στη γραμμή πάνω. Και από τη γραμμή πήγαινε από την, να μπει από μέσα. Απ' έξω μάλλον. Και κέρδιζε corner, έκανε assist. Έτρεχε με το που έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε, δεν σταμάταγε πίσω κτλ. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πήγαινε κατά μέτωπο. Έπαιρνε την μπάλα ο άλλος, στάσανε, πώς το λένε, ο Ντέγιαν Ράις, πώς το λένε το παιδί αυτό, και μου την έπιανε, έτρεχε με την μπάλα. Πολύ καλή μπάλα η Αγγλία. Και πήγε ο άλλος και τη γέμισε κάρτες. Αποβολή. Εντάξει, τέτοια μαρκαρίσματα που έχουμε δει, 132 είναι αποβολή. Αλλά αν ίσχυε το VAR τόσο πολύ και πρόσεχε, υπήρχαν μάτς που πρέπει να μείναν 5 παίκτες μέσα. 5, όλοι άλλοι, και οι 14 πως είναι το άδεσμα, έπρεπε να είχαν αποβληθεί όλοι. Μια φάτσα που έπαιζε εκεί στη... Ποια ήταν στην Παραγουάη, ήταν αυτή η φάτσα η περίεργη. Έπαιζε με κάτι μεγάλο αυτιά που ήταν σαν φυλακισμένος. Ο οποίος εγώ που έβρισε τον Εμπαπέ τον έδερνε. Όταν λέμε τον έδερνε, τον έδερνε. Δεν πήρε ούτε κάρτα. Μέχρι τέλος. Δεν ξέρω κι αν πήρε τελικά. Ο άλλος σηκωνόταν, έδερνε μπουνιά. Τίποτε, παίζουμε. Γίναν δυο σειράξεις όπου πλακωθήκαν μέσα στο γήπεδο και σε καμία από τις δύο, και στο μάτι της Γαλλίας και στο χτεσινό με την Αγγλία, δεν έδειξε ούτε κίτρινο ο γίγαντας. Και χτύπησε με κίτρινες ένα, δύο, τρεις, τέσσερις συγκεκριμένους της Αγγλίας. Ο Κέιν έχει κάρτα. Μόλις φάει αελμία, καληνύχτα. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτά δηλαδή, μιλάμε ότι είναι... Δεν είχα καμία αμφιβολία για το ποιόν της διοργάνωσης από τη στιγμή που θα γινόταν στην Αμερική. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά όχι και έτσι ρε παιδί. Αυτή έχω την εντύπωση ότι η γραμμή στους διαιτητές είναι κάντε το ποδόσφαιρο να μοιάζει λίγο με το αμερικάνικο φούτμπολ για να είναι λίγο πιο οικείο στους Αμερικάνους που το παρακολουθούν. Αλλιώς δεν εξηγείται, ας πούμε, που εκεί πήγαινε να τραβάνε από την τέτοια, δέρνουνε, δίνουν μπουνιά για να φύγουν μπροστά και είναι στο παιχνίδι. Κανονισμός μέσα, δεν υπάρχει αυτό, δεν τιμωρείται. Και έχουν κάνει έτσι και το ποδόσφαιρο. Και λες, έλα Χριστέ και Πανάγια. Κατά τα άλλα, τιμή και δόξα πραγματικά δηλαδή ήταν αυτό το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, έλεγε, πρέπει να το σφάξει κιόλας. Ξέρεις, δεν το σφάζαμε τότε πέρα. Τώρα, παιδί μου, οι άλλοι στο τέλος οι Αργεντίνοι για να πάρουν την μπάλα να κάνουν το 3-2. Τους αρπάζανε από την πλάτη, τους ρίχναν κάτω αυτούς τους κακομύριδες. Πες, σηκώνα τα χέρια, λέγανε, μα τι κάνεις, σιγά. Προπέρανε άλλη την μπάλα, φεύγανε. Πήγανε μια φορά να βγουνε, του τραβάνε μία του επιθετικού, το ρίχνουν κάτω, παίζει το γίγαντας. Εντάξει. Και για το Μέση, θα πω κάτι. Είναι εκπληκτικό το γκολ που βάζει. Πραγματικά εκπληκτικό. Ήτανε ανάλογης ποιότητας με αυτό που έβαλε και ο Κριστιάνο που ακυρώθηκε για λίγα εκατοστά. Με λίγο βαθμό μεγαλύτερο δυσκολία, γιατί το έρχονταν από πολύ μακριά του Κριστιάνο, αλλά το τσαμάτιμα και το σούτ επί τόπου κτλ. Το Μέση ήταν εκπληκτικό. Όμως ρε φίλε, αποκλείεται η ομάδα σου. Γι' αυτό σας λέω μερικοί ηγέτες, ας πούμε, περαφέρονται. Είναι δυνατόν να εξαράξει όλο το δεύτερο ημίχρονο κάπου εκεί δεξιά και το μόνο που να κάνεις είναι να παίρνεις την μπάλα, να πηγαίνεις ανάμεσα από τρεις και να βουτάς γιατί ξέρεις ότι ο άλλος θα σου δώσει φάουλ. Πας και το χτυπήσεις. Έγινε τρεις φορές αυτή η φάση. Που έπεσε κάτω χωρίς να το κουμπίσει κανένας του πράσινου ακροταριού. Και έδωσε πάντα, και έδωσε και τρεις φορές φάουλ ακριβώς εκεί που είναι η ιδανική θέση για το Μέση. Αλλά αρέσει. Μπέζε ρε, πάρ' το παιχνίδι πάνω σου. Ο άλλος στη Βραζιλία, καλά, τα είχαμε πει για τη Βραζιλία, δεν με πίστευε κανένας. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Αντζελότη. Δεν ξέρω πώς το είδε και αποφάσισε να πάει εκεί. Ίσως το μοναδικό για τον Αντζελότη. Δεν ξέρω πώς το είδε και αποφάσισε.

0: σχολιαστής, δεν σχολιαστής, και είναι και μέσα στο γήπεδο κιόλας. Γιατί το λέει στον συμπαρουσιαστή του, πώς του είπε προχθές όταν τελειώσει το μάτς, εγώ την κάνω Γιώργο, γεια σου. Είναι παντού. Και απλώς εγώ επειδή είχα παίξει να σκοράρει ο Χάλαντ στο μάτς της Νορβηγίας, μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί δεν ήξερα ποιος σκόραρε. Διότι στη διάρκεια του παιχνιδιού ο Αλέξης τον είπε με τρία διαφορετικά ονόματα. Τον είπε Χάλαντ, τον είπε Χόλαντ και τον είπε και Όλαντ. Και λέω τώρα, είναι αυτός που έχω παίξει που βάλει τον γκολ. Έμεινα με την απορία. Γι' αυτό θα πάμε στο διάλειμμα για να μπει μέσα ο θριαμβευτής, ο γενέθλιος, ο μεγάλος Διονύσης Βερβελές και να συνεχίσουμε μαζί αυτή τη λαοπρόβλητη κουβή, ποντάροντας πάντα στην επιτυχία του remake της ταινίας γεννημένος 4 Ιουλίου, τα έσοδα της οποίας θα διατηρηθούν για τη συνέχιση, για τη χρηματοδότηση της συνέχισης αυτής της εκπομπής και την τέσσερα σεζόν.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Κάνα κουτάλι τώρα να φάμε εδώ.
0: Πλακάτ. Τα άλλα στα πλακάτ, ρε. Happy birthday, Dennis και I love Fervelles.
1: Κάτσε ένα λεπτό που σε θέλω, περίμενε. Τα πλακάτ.
0: Ναι, ρε φίλε. I love Fervelles. Θα αναγκάσει κι άλλους. Πετάγανε τα αεροπλάνα από πάνω, τα μαχητικά, 850.000 βεγγαλικά έριξαν. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο, ρε Σάκη. Μπράβο. Μπράβο. Πολύχρονος πάντως στα σοβαρά, να χαίρεσαι και την κοράκλα σου και να είσαι πάντα δυνατός και ωραίος.
1: Και αρσενικός. Πάνω απ' όλα.
0: Καλά, εντάξει, θα βαριέσαι τώρα και εσύ μου, α κάνει και καμιά πτώση τίποτε. Έχεις φαγωθεί.
1: Βλέπω μια στροφή σου. Μάλλον θέλετε. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Στο σπίτι εκεί που έχω την τραπεζαρία.
0: Ναι.
1: Έχει καεί μια λάμπα.
0: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
0: Τι.
1: Να θες να την αλλάξεις.
0: Τη λάμπα.
1: Ναι. Να τη στρίψεις λίγο, λέω.
0: Τη λάμπα.
1: Ναι, έχει κολλήσει.
0: Τι είναι αυτή τη βιδωτή ή άλλη που είναι βιδωτή, με τα δοντάκια.
1: Βιδωτή είναι, βιδωτή.
0: Δεν μπορώ τις βιδωτές.
1: Βιδωτή, γι' αυτό σου πάνε να τη στρίψεις. Αλλιώς.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι σε βλέπω μια τάση για να τις κουμπώσεις τις λάμπες.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Αυτό.
0: Όχι, ρε, τρελός, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε. Δεν ξέρεις το φίλο σου πια. Για πάμε στο Βασίλη, στην Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
1: Θες να μιλήσουμε με τον κόσμο, να επιμεληθείς να φάμε λίγο γλυκό. Πάρουμε τα πάνω μας.
0: Όχι, πρώτα γιατί... θα μιλήσουμε τον κόσμο και μετά το γλυκό.
1: Γιατί, α, κάτσε εμείς την πετάξω. Δηλαδή, και α, επειδή μπορώ και το φάω όλο.
0: Ναι.
1: Θα είμαι και γενναιόδορος μαζί σου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, χρόνια πολλά δεν πήρε κανείς να μου πει. Μην άγω,
0: εγώ σου στείλα.
1: Δεν είπα για σένα, άλλο λέω. Γενικά λέω.
0: Α, λοιπόν, ναι, μωρέ.
1: Για να με πεθαίνουμε, τι κάνουμε.
0: Σόπα, μα τι του νοιάζει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Έλα, για Βασίλη.
2: Για μας δεν έχει γλυκό.
0: Για σας τι γλυκό.
1: Για σας
0: και
1: ανταμοιβή
0: είναι και μόνο η παρουσία του εδώ και η δυνατότητά σας να μιλήσετε μαζί του. Δεν την έχουν πολύ αυτή τη δυνατότητα παγκοσμίως. Είδες τι έγινε στην Αμερική με τον Διονύση.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Να κάνουμε.
2: Κοίταξε Κώστα, για την αναστολή της ποινής του Αμερικανού.
0: Ναι.
2: Υπάρχει προηγούμενο με τη μείωση με παρέμβαση του Ρονάλντο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, οπότε το εξισώνουνε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τώρα βέβαια γιατί...
0: Τρεις δολάρια, τρεις τοξίδι.
2: Ναι, γιατί συνεχίζεται αυτός ο χαβαλές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τελικά ισχύουν αυτά που ξέρουμε χρόνια τώρα για τις κίτρινες κάρτες. Δηλαδή, ή τα πιά με τις χάρες στο γόνατο. Ή το πάτημα στον αστράγαλο. Το κράτημα από πίσω την ώρα φεύγει ο άλλος από τη φανέλα. Αυτά τα έχουν καταργηθεί. Ισχύσαν μόνο με την Αγγλία. Με κανένα άλλο παιχνίδι.
2: Εξαρτάται ποιος τα κάνει.
0: Μπα γενικά ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά ειδικά τώρα, ναι, το ΒΑΡ ξυπνάει. Είναι αυτές οι τύψεις από την Νικαράγουα. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό το πράγμα με την Νικαράγουα. Το έχω πει, δεν ξέρω. Ξαφνικά η Νικαράγουα παράγει διαιτητές. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει ένας χαβαλές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να μην πω κάτι άλλο, τέλος πάντων, ναι. Το λέω πιο κομψά. Που δεν ξέρω τώρα τι στόχο έχουνε. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση. Εγώ προσωπικά ευχαριστήθηκα για αυτούς τους υπερώτες τους Βραζιλιάνους.
0: Τι υπερώτες ήταν αυτά τα γατιά μου, ότι σιγά τους υπερώτες. Απλά οι άλλοι ήταν ομάδα. Και ωραία ομάδα και καλή ομάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Και ο άλλος καθόταν και μάθε για την τσίχλα στο μπάγκο. Απαθέστατο.
0: Τι να κάνει μου κι αυτός, το έμπειρος είναι, ξέρει ποιους είχε τώρα. Εδώ, στο τέλος είπα, πάρτε και τον Νεϊμάρ, γιατί είστε τόσο ηλίθιοι που θέλετε τον Νεϊμάρ να παίξει, ο οποίος δεν μπορεί να κουνηθεί. Πάρτε και τον Νεϊμάρ, πάρτε τον, ορίστε χαρίτων, πάρτε τον, και ο άλλος δεν υπήρχε στο γήπεδο μέσα.
2: Τον επιβάλλετε
0: με τον Νεϊμάρ. Ναι, τον επιβάλλαμε στην οχώρια του.
2: Και καθόταν τώρα και κουβέντιαζε με τον τερματοφύλακα, τον δούλευε ο τερματοφύλακας. Βρε, πάρ' την μπάλα και πήγαινε στη σέντρα.
0: Αυτό δεν υπάρχει έτσι. Αυτό, να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μεγάλο παίχτη που θα βάζε γκολ εκείνη την ώρα.
2: Έτσι.
0: Θα είχε 3-4 λεπτά ακόμα.
1: Δεν είχε 3-4.
0: Πόσο είχε. Παραπάνω.
1: Δεν, κανονικά είχε λήξει.
0: Καλά, εντάξει. Ρε παιδί μου, πας εκείνη τώρα να κάνεις τον τερματοφύλακα και να κάνεις και στον κόσμο έτσι τη γροθιά τι έκανες εσύ. Μη σου πω καμιά κουβέντα Βραζιλίες και αποκλείεσαι, σε έχει κάνει ο Χάλαντ τρύπα, σου ρωτήρι.
2: Πάντως μετά έκλαιγε.
0: Ναι, μου έκλαιγε μετά, ναι.
2: Συγκινήθηκε, το πήρε το παράπονο.
0: Τον πάρει η κάμερα τώρα και από το ανέβασε σιγά τώρα.
2: Έγινε, πάντως αρχίζει και προδιαγράφεται μια ιστορία, μάλλον και επιλογής των ομάδων για το τελικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι επόμενες ομάδες που θα σφάξουν, αλλά αυτό το κάνουν για πολιτικούς λόγους εντελώς, θα είναι το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Ειδικά την Αίγυπτο μετά από αυτό που έκανε ο προπονητής της. Δεν ξέρω, το έδες αυτό.
1: Ποιο?
0: Τον προπονητή της Αιγύπτου έκανε.
1: Τσαγώθηκε να...
0: Όχι ρε, τελείωσε το μάτς. Πάει στο κέντρο του γηπέδου, βγάζει μια παλαιστινιακή σημαία και την κράταγε έτσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και πήγανε το βράδυ να μην τον αφήσουν να μπει στο ξενοδοχείο, να τον συλλάβουν. Αλλά εντάξει. Αυτές απέριμα, δείτε τι καθάρισμα θα πάνε. Αν και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Πάντως το Μαρόκο δύσκολα θα το χτυπήσουν.
0: Και την Αγγλία, την Αγγλία χτες πήγε να την καθαρίσω άλλο, σε μισή χρόνια. Αμερικάνος μετανάστης που πήγε στην Αμερική και αποφάσισε ότι θα γίνει διαιτητής για να ζήσει. Δεν πάει να κάνουμε κανένα δουλειά, ρε.
2: Δεν ξέρω. Πάντως πραγματικά ένας καβαλές και τίποτα άλλο.
0: Πάντως έχω μια ωραία ιδέα για τον Καγκάτσι του χρόνου. Εάν συνεχίσουμε να φέρουμε ξένους διαιτητές, να φέρει τις διαιτητίνες στην Νικαράγουα. Είναι αρκετά έμπειρες από ό,τι είδα και παρεμβαίνουν.
2: Α, δεν έχει και άδικο.
0: αυτές είναι σαν την Ίστρια, όλες είναι με το, με το όπλο, είναι του...
2: Ναι.
0: Πώς λέγεται, ρε, βελσινή.
2: Και με τίποτε καλάζνικο.
0: Καλάζνικο, βαγίνα, αλλά πρέπει να τις διαλέξει ένα αυτές. Βλέπω ψηλοδικές μας ήταν αυτές. Είναι από, από τους δικούς μου, είχαν πάει εκεί για τις μπριγάδες. Τέλος πάντων.
2: Τώρα, έτσι εδώ στα δικά μας. Εγώ προσωπικά, ρε παιδιά, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με την εθνική του μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή η απάθεια, η...
0: Βασίλη, στο άθλημα αυτό έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που έχει γίνει τόσο τοξικό όσο έγινε τα τελευταία δύο χρόνια και η εθνική πιστεύω ότι είναι αντικείμενο τέτοιου είδους εκμετάλλευσης. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Δεν είναι ομάδα πια αυτό.
2: Είναι.
0: Αν χάσει και δεν πάει καλά θα δικαιωθούμε όσοι είμαστε εναντίον του Λιόλιου. Αν κερδίσει να ο Λιόλιος τι μπάσκετ έχει φτιάξει τη ιδέα, ξεφτύλλεται τώρα αυτό. Άσε, δεν μπορώ να ασχολούμαι καν.
2: Ναι, αλλά είναι κρίμα όμως για το προϊόν αυτό.
0: Το προϊόν αυτό πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχει φτελιστεί πάρα πολύ.
2: Είναι κρίμα πραγματικά. Να παρουσιάσεις αυτή την εικόνα τώρα. Εγώ δεν βλέπω και κάτι και καμιά βελτίωση.
0: Έγινε. Βασίλη, έχουμε για άλλους.
2: Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
0: Πάντως, Διονύση, το μόνο που λειτουργεί στο Μουντιάλ αυτό είναι οι αερομεταφορές. Το πήρες πέρα αυτό με το Σπυρόπουλο. Συναγωνίζεται τον Ιφαντίνο.
1: Ρε φίλε, το λες.
0: Ρε φίλε, σου τα μάτσε.
1: Αφού υπάρχει διαφορά ώρας, γιατί το λες τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ρε φίλε, τι διαφορά ώρας.
1: Αφού έχουν διαφορά ώρας, γι' αυτό γίνεται αυτό που λες.
0: Ναι, ρε, πηγαίνει σε όλα τα μάτσε. Πηγαίνει, προλαβαίνουν. Πάμε, πετάγονται.
1: Για πάμε, πάμε, Νίκο.
0: Και καλό, Ιφαντίνο πρέπει να έχει ιδιωτικό τζετ. Λες να έχει ο Αλέξης ιδιωτικό τζετ.
1: Έλα κύριε Νίκο.
0: Για πάμε στον Νίκο.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς τον.
3: Διονύση.
1: Έλα.
3: Να σε έχει καλό ο Θεός, ρε φίλε.
1: Πάνω απ' όλα.
3: Να έχεις την υγειά σου. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
3: Να σου πηγαίνουν μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά τα πάντα καλά. Σε δουλειά, σε προσωπικό επίπεδο παντού.
1: Να σε καλά.
3: Εντάξει, δουλεύεις πολλές ώρες και είσαι σε άξιος άνθρωπος, ρε φίλε. Οπότε... Το ίδιο ισχύει για όλους και για σένα που έχεις τα γενεθλιάκια σου και κοντεύεις να με φτάσεις ηλικιακά.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Είναι κοντά στον Άμπραμπατ Ολυμπιακός.
1: Δεν έχω εικόνα είναι κοντά. Ναι. Όταν θέλει μπορώ να σου το πω.
3: Ναι.
0: Όταν θέλει.
1: Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, εμένα η διέστηση μου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη μεταγραφή αυτή. Δεν ξέρω αν την κάνει μες τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου. Νομίζω πως θα την κάνει και έχω και άλλη μια διέστηση ότι θα πάρει ένα πολύ καλό εξτρέμ. Αυτό θα έχει να κάνει σε συνάρτηση με το ότι μάλλον δεν θα μείνει ο Ποντένσε και ίσως και ο Νταβίτ Λουίς πολιθεί. Αλλά... Αντρέ Λουίς, μπράβο, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω ότι στοχεύει σε ένα καλό εξτρέμ, ακριβή μεταγραφή επίσης και μακάρι να πάρουν όλα καλά και να δυναμώσει η ομάδα, να τα καταφέρει. Είναι κάτι που χρειάζεται. Και θα δούμε τι γίνεται. Αν ξέρεις κάτι, είναι τυπικό, αλλά νομίζω πως... Κοσμοτέ τα φιλικά.
1: Ναι, ναι,
3: Κοσμοτέ. Ήμουν σίγουρο, απλά λέω κάτσε να το ρωτήσω τυπικά, να το σιγουρέψω το 100%. Κώστα!
0: Έλα!
3: Ο αρχιτέκτονας ήρθε, να ξέρεις. Παρουσιάστηκε, ναι. Ο αρχιτέκτονας, ναι, στυλάτος κομψός όπως πάντα, έτοιμος για δουλειά. Εντάξει, η φανέλα του Γκονζάλο Ράμος με το 9, το στοιχειωμένο.
0: Το παιχτούρι αυτό,
3: το παιχτούρι αυτό, το δούμε μέσα στο χόρτο τώρα, παιχτούρι.
0: Δεν είναι κολλά να κούβαλε.
3: Παιχτούρι ήταν ο Βαν Μπάστεν και ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Παιχτούρι τώρα να φοράς το 9 στη Μίλαν, τώρα το έχει βάλει το κάθε πικραμένο. Στο φοράγε ο Πορτιγαλτζής, το βάλει μετά ο άλλος που είδε το δεύτερο
0: χρόνο. Δεν είναι αυτό που λέω, ότι παιχτάρι.
3: Να δίνει τα τροχόσπιτα, δεν είχα χάσει τον ύπνο μου με το να μην πω τίποτα άλλο στο ράδιο τώρα. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Έχει περάσει ο κάθε κούτσος και ο κάθε ανάπηρος από τη Μίλαν.
0: Ναι, εντάξει, κάνει. Κοινωνική προσφορά είναι.
3: Ναι, ναι. Νιώθε ικανοποιημένος που από ό,τι διαβάζω ο Ντούμφρις έκλεισε στη Ρεάλ από τους άλλους δίπλα.
0: Ναι.
3: Τον πήρε ο Μουρίνιος στη Ρεάλ, ναι. Τρομερή μεταγραφή αυτή. Εντάξει, παιχτάρα αυτός.
0: Ναι.
3: Είναι παιχτάρας. Αλλά έχεις πάρει 2 στόπερ καλά, ένα από την Μπενφίκα, ένα από τη Σπόρτινγκ. Έτσι. Έδιωξε 2 κοπρίτες. Συγγνώμη για την έκφραση της κοπρίτες. Πονάνε τα μάτια σας, βλέπεις. Φοβανά και λέω από τους τσίκ να πούμε εγώ είμαι πιο γρήγορος από αυτούς. Δεν πρέπει να πεις τώρα. Άμα θες να επανέλθεις να ανακτήσεις τα σκύπτρα να μην είσαι στην αφάνεια, πρέπει να πάρεις παίκτες. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Εγώ φίλε, από όσους παίκτες έχω δει με τώρα στο Μουντιάλ, έχω συλλέψει το αριστερό εξτρέμ της Αγγλίας, τον Γκόρντον. Αυτό είναι εξτρέμ.
3: Αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Διονύσης μπορεί, ο Διονύσης, και εσύ μπορεί, νομίζω πως αν έχει πάρει κοντά στα 80 εκατομμύρια Μπαρτσελόνα ή δεν έκλεισε τελικά.
0: Δεν ξέρω.
3: Και κοιτάς τώρα, ναι, το έχω ακούσει ότι έχει κλείσει η Μπαρτσελόνα.
0: Πάντως είναι ο ορισμός του εξτρέμ. Αυτός είναι ο μοναδικός εξτρέμ, έτσι όπως το ξέρουμε το εξτρέμ.
3: Εμένα ξέρεις ποιον βλέπω.
0: Ξέρεις
3: ποιον βλέπω και απορώ πώς δεν μπόρεσε κάποιος άνθρωπος να δώσει λεπτά να τον κρατήσει. Τον Ουναΐ, έτσι.
0: Τον Ουναΐ, ρε φίλε, άσε με τώρα. Δεν έπαιζε ο Ουναΐ, ρε. Δεν έπαιζε, τον είχαν εκτός.
3: Δεν μπορώ να συζητήσω κάτι.
0: Τον είχαν στον πάγκο ή στην εξέδρα.
3: Ο τύπος είναι παιχταράς.
0: Άσε
3: με τώρα. Μπορεί να έχει άλλα κουσούρια που...
0: Ναι, όλοι άλλοι είναι εκκλησίες στο Παναθηναϊκό και τους έφταιγε ο Ουναΐ, δεν είναι ένα καλό παιδί.
3: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κουσούρια το παιδί από θέμα ευπάθεια τραυματισμών και τέτοια.
0: Το τύπο μια χαρά ήταν το παιδί. Άλλους βλέπω να είχαν ευπάθεια. Οπότε πλησιάζαν τα δύσκολα, ήταν τραυματίες μόνιμα.
3: Ο τύπος είναι παιχτάρα, ρε.
0: Άσε ρε τώρα, τι ψάξεις να βρεις.
3: Τι έγινε ρε φίλε, σοβαρά. Μπράβο. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
3: Διονύση, όλα καλά να πάνε ρε φίλε.
1: Υγεία να έχουμε φίλε, όλα καλά.
3: Άντε ρε, μιλάμε.
1: Να δούμε.
0: Τα λέμε.
1: Πάμε.
0: Το δες στην Αγγλία χθες. Τον είδες αυτόν τον Γκόρντον που σου είπα.
1: Άσε ρε, πως κοιμήθηκα, κάτσω εδώ.
0: Όπως έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, εκπληκτικό ο Μπέλιγχαμ.
1: Χτάρα σοβαρή.
0: Πω. Τι άτι είναι αυτό ρε.
1: Χτάρα σοβαρή, μη συζητάς.
0: Πάμε. Έλα Γεωργάκη.
7: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
0: Να σου πω.
7: Έλα.
0: Ρε φίλε, όλα καλά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Αλλά ορισμένοι δεν κρατάνε τα γουρία ρε.
7: Δηλαδή.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν να διαβάζω πάλι για γούστα.
7: Για.
0: Για γούστα, έβγαλε γούστα ο Παναθηναϊκός στα φιλικά. Και λέω όχι ρε γάμο το. Όσες φορές, τα τελευταία 5 καλοκαίρια, όσες φορές γράφουμε για γούστα, φεύγει ο προπονητής Οκτώβρη.
7: Μη τα διαβάζεις.
0: Έβγαλε γούστα, απλά πες ότι ωραία.
7: Μη τα διαβάζεις.
0: Ήταν καλή εικόνα πάντως. Ήταν καλή εικόνα.
7: Μη τα διαβάζεις αυτά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι πήγαμε. Μια φορά πήγαμε να δροσιστούμε λίγο από την προετοιμασία και τα μάτς που είδαμε. Που ήταν πραγματικά πολύ καλή εικόνα και αρχίσαμε πάλι.
7: Η ομάδα του έχει ένα δρόμο. Ένα δρόμο. Δεν είχε δρόμο η ομάδα.
0: Έλα μου δεν είχε δρόμο τώρα. Άσε με τώρα τους βρήκαμε και όλος δεν είχε δρόμο. Πότε καταλάβουμε ότι δεν είχε δρόμο, γιατί τα καλοκαίρια πάντα εγώ διάβαζα ότι όχι δρόμο έχει. Συγνώμη, ότι έχει λεωφόρο διάπλατα ανοιγμένη.
7: Κάτσε βρε Κώστα, άσε τι διαβάζεις, τη βλέπω εγώ και εσύ.
0: Τι βλέπαμε λέω.
7: Ναι, έβλεπες ότι είχε κάτι, ένα μπούσουλα ρε παιδί μου, είχε.
0: Ξέρω εγώ, δεν είχε με τον Βιτόρια μπούσουλα, δεν λέγανε.
7: Μία με 3-5-2, μία με αυτό, μία εκείνο, μία λέγανε έτσι ο προπονητής από τον Γιωβάνοβιτς ξεκίνησε αυτό.
0: Καλά, περίμενε λίγο γιατί ακόμα. Το βαρύ πυροβολικό δεν έχει πέσει. Ακόμα το βαρύ πυροβολικό απλώς ρίχνει προειδοποιητικές βολές. Δηλαδή, διάβασα ξαφνικά ότι οι καλύτεροι στην προετοιμασία ποιοι νομίζεις ότι ήτανε. Οι τρεις παίκτες που βρω Κοτσόλης πέρυσι και ο Τζέβας ο Μπενίτεθ. Δηλαδή ήταν σαφέστατα εδώ ότι έκανε μεταγραφάρες ο Κοτσόλης αλλά ο Μπενίτεθ δεν τους έβαζε. Αν
7: σου πω ότι εμένα με αφήνει τελείως αδιάφορο.
0: Εσένα σε αφήνει αδιάφορο. Άμα αυτά αρχίσουν όμως στον Ίστρουπ και του κάθονται πάνω από το κεφάλι και πρέπει από Δευτέρα να διαβάζει ότι την Κυριακή θα παίξει ο Τάδε, όπως διαβάζαν όλοι εδώ πέρα στο τέλειο, ξατάλλει τι θα κάνει το παιδί, ξέρω εγώ, νέο παιδί είναι.
7: Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φταίει 100% ο Αλαφούζος, 100%.
0: Όχι, θα φταίνουν αυτοί που τον έχονται.
7: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, το ότι ο Μπενίτε ήρθε και του έλεγαν ότι αυτόν δεν θα το βάζεις ή αυτόν θα το βάζεις και το έκανε. Το ότι ήρθε ο Μπενίτε που έχει περάσει από Ρεάλ τέτοια και στην πρώτη εβδομάδα άφησε να λένε εξ ονόματός του ότι έτσι θέλει να χτίσει τον Παναθηναϊκό πάνω σε ένα συγκεκριμένο παίχτη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ευθύνη του Μπενίτε. Δηλαδή, μη σου πω τίποτε, ούτε να και από λεφτά έχεις ούτε τίποτε. Να το να σου γράφουνε αυτόν θα στήσει την ομάδα πάνω.
7: Δεν ξέρω, νομίζω.
0: Και να το κάνεις.
7: Νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν συμφέρει κανέναν και πάνω απ' όλα δεν συμφέρει δεν συμφέρει την ομάδα.
0: Γιατί όλες οι ιστορίες που γίνανε αυτά τα χρόνια συμφέραν την ομάδα, όμως γινόντουσαν. Γιατί είχαν κόνομα όπως.
7: Εγώ θέλω να πω και δύο πράγματα, ένα για το Μουντιάλ και ένα πάλι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
7: Για τη Βραζιλία.
0: Τι.
7: Ξέρεις πότε θα ξαναπάρουν αυτοί οι Μουντιάλ και θα πάνε τελικούς και ημιτελικούς.
0: Πότε.
7: Μόλις σταματήσουν να φτιάχνουν παίκτες από τις ακαδημίες και θα παίρνουν παίκτες από τις τάσεις. Αυτό είναι το DNA τους. Από τις τάσεις του λεωφορείου. Σου πετάς μια μπάλα και όποιος κάνει καλό κοντρόλ.
0: Όχι ρε φίλε, είναι...
7: Αυτή ήταν η Βραζιλία.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι στη Βραζιλία έχει... Νομίζω ότι... Να σου πω τι έγινε στη Βραζιλία.
7: Για δε με αφήνεις,
0: έχει... Θα σου πω γιατί να το καταλάβεις και εσύ που λες αυτό. Πιστεύω ότι όλο το σύστημα εκεί είναι διεφθαρμένο. Και προωθούνται για να δεικνύονται παίκτες στην εθνική ομάδα που είναι μετριότατοι έως τι να πω ας πούμε τίποτε, οι οποίοι μετά κάνουν μεταγραφές, φεύγουν στην Ευρώπη, παίρνουν, βγάζουν λεφτά όλοι κλπ. Και κάποια στιγμή μετά την Ευρώπη στα 2-3 χρόνια ξαναγυρνάνε εκεί πέρα και άντε αυτού και από την αρχή.
7: Όχι ρε φίλε, έχουν χάσει το DNA τους.
0: Δεν χάνεται που... ρε φίλε το DNA σε ένα τέτοιο λαό.
7: Γιατί είδες κανέναν εσύ να
0: πει. Αυτό σου λέω, δεν μπορεί δηλαδή.
7: Εσύ είδατε σε ένα παιχνίδι της Βραζιλίας και δεν κάνανε ένα τακουνάκι.
0: Αυτό σου λέω. Άρα αυτοί οι τύποι δεν είναι τώρα ότι... Δηλαδή, δηλαδή πώς το λένε εκεί στις ακρογαλλίες δεν κάνουν τακουνάκια και στις γειτονιές. Όλοι κάνουν εκεί.
7: Και
0: απλά εδώ διαλέγουν με βάση τους μανατζαρέους ποιους έχουν, τους προωθούν, τους βάζουν και σε δύο φιλικά και τους βαφτίζουν διεθνείς και έρχονται οι ευρωπαϊκές ομάδες και τους παίρνουν 50 και 60 εκατομμύρια μετά.
7: Όσο θα έχουν προπονητές τον Ανσελότη, τον Μουρίνιο και τον Μπενίτε, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Αυτοί θέλουν το Ζαγκάλο.
0: Είναι το Ζαγκάλο θέλουν αυτοί τώρα.
7: Τι?
0: Το Ζαγκάλο που το θυμήθηκες τώρα εσύ.
7: Κατάλαβες τέλος πάντων, Κώστα.
0: Ναι.
7: Κατάλαβες. Διονύση, καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Σα πούρε, φίλε, με προσοχή.
0: Διονύση τρέμει γιατί βλέπει την αρμάδα του
7: Νίστρου
0: που ετοιμάζεται.
1: Τούρτο παγωτό.
0: Παγωτό τούρτο.
7: Δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι εμείς. Εγώ θέλω να γίνουμε, αλλά εσύ δεν θέλεις.
1: Γιατί δεν θέλω.
7: Ξέρω εγώ.
1: Μπα, σε λίγες μέρες μπορούμε να γίνουμε.
7: Κώστα.
0: Παρακαλώ.
7: Εγώ ελπίζω και σε μια μεταγραφή ακόμα.
0: Τι θα κάνουμε άλλη, τι έτσι θα κάνει ο κύριος Γιάννης, αφήσει την ομάδα έτσι.
7: Όχι, μια καλή μεταγραφή πιστεύω να μας βγει. Ο Πελίστρη φίλε.
0: Α, μπα, είναι πιασμένη στη θέση εκεί.
7: Γιατί?
0: Γιατί διάβασα ότι έβγαλε μάτια εκεί ο Παντελίδης και άμα βλέπω εγώ τέτοια ξέρω τι γίνεται και γιατί αν είναι τόσο σεντερφορά αυτός που πήραμε ο καινούριος από την Ντούν ο Τετέι δεν βγαίνει έξω, θα πάει δεξιά. Οπότε
7: και
0: εκεί...
7: ο Νίστρουπ τι κάνει?
0: Ο Νίστρουπ, ναι, θα δει και θα πιστεί ότι αυτό αξίζει να γίνει.
7: Είμαι σίγουρος
0: όπως πιστεύω όλοι. Πιστεύω... Θα δούμε.
7: Θα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε. Όπως πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω ότι με βάση αυτά που διαβάζω, γιατί εγώ που ξέρεις προσπαθώ να διαβάσω πίσω από αυτά που λένε, του χρόνου δεν θα είναι βασικός του Ταμπόρδα.
7: Κοίταξε και εγώ θέλω να σου πω κάτι προσωπικά.
0: Ναι.
7: Θα τον είχα βέβαια στο ρόστερ της ομάδος, αλλά πενταβάσικο... Δεν θα τον είχα και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Καμιά αντίρρηση. Αυτό είναι θέμα του προπονητή που λέμε.
7: Ναι, θα σου πω.
0: Ναι, δεν μπορεί εσύ να σου πω κάτι ρε φίλε Γεωργάκη. Όσο και να ξέρεις από μπάλα, όσο και να έχεις δει και να έχεις ξαναδεί, δεν γίνεται σε 10 μέρες να έχεις βγάλει συμπέρασμα ποιοι πρέπει να παίζουν και ποιοι δεν πρέπει. Σε 10 μέρες προετοιμασίας. Δεν γίνεται. Τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε πειράσει στο Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνω προπονητής Είναι θέμα δικό.
7: Δεν άκουσα από τον Ιστρουκ, τα άκουσα από τους γύρω-γύρω.
0: Ναι, αυτό λέω. Περιμένω να δω λοιπόν αν ο Νίστρου δείχνει σε εισαγωγικά να πειθαρχήσει όλο αυτό. Εκεί θα ανησυχήσω. Αν το δω να κάνει αυτό που γουστάρει και έτσι όπως το γουστάρει, θα πω εντάξει, βρήκαμε καλό επιτέλους. Θα δείξει.
7: Ωραία. Τότε θα περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε, ναι, σαφώς θα περιμένουμε.
7: Θα περιμένουμε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σου, Ρεάντι μου, Βιλιά, να είσαι καλά.
0: Πάμε και σε ένα πραγματικό φιλόσοφο του ποδοσφαίρου και ιστορικό παντός καιρού, το Βασίλειο τα Μέγαρα.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πάνω απ' όλα.
8: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον συμπαρουσιαστή σου, φίλε Κώστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά στον Διονύση.
8: Λοιπόν, Διονύση, χρόνια πολλά, ρε εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, για τις ευχές σου.
8: Να σε χαίρετε η οικογένειά σου, ευτυχία, χαρά, υγεία. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Πάνω απ' όλα.
8: Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, λοιπόν.
0: Τα υπόλοιπα τα ψάχνουμε, αλλά τα βρίσκουμε. Τέλος πάντων, πάθουμε.
8: Τα βρίσκουμε.
0: Αυτή η σιγουριά σας ορμόν ότι η υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, δεν την έχω καταλάβει. Πραγματικά.
8: Για τη διαιτησία που λέγατε, λοιπόν,
0: ναι.
8: Για τη Βραζιλία. Ρε εσύ, εάν αυτό το πέναλτι δεν το σφύρι, αυτό που πήρε η Βραζιλία και το έπιασε ο τερματοφύλακας, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι πέναλτι πρέπει να είναι για να το σφύρι την κατευθείαν.
0: Αυτό δηλαδή που λέει πήγα στο βάρ και το είδα, τι πήγες ρε, είναι μπροστά σου ρε, στα δύο μέτρα ρε. Τρώει κλωτσά στο καλάμι άλλος, δηλαδή τι είδες εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα.
8: Ναι, αυτό ήθελα να πω και του το είπε η Σαντινίστας, έτσι.
0: Η Σαντινίστρια εκεί πέρα.
8: Η Σαντινίστρια, λοιπόν.
0: Εφελεσνή.
8: Λοιπόν, είδα και το φιλικό το πρώτο ημίχρονο για το δεύτερο ημίχρονο. Του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Παναθηναϊκός άσον έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και έρθε 3-1. Μπράβο του και
0: εντάξει,
8: ωραία.
0: Εγώ πρέπει να είμαι περίεργος.
8: Αυτός ήταν ο Άγιαξ και ήταν ο Εασκούλουρης.
0: Δεν έχει σημασία. Μπορεί εντάξει, έτσι είναι σιγά.
8: Ο Άγιαξ ήταν ένα άλλο λόγο.
0: Εγώ μου φαίνεται πολύ περίεργος. Δεν ξέρεις ποιος μου άρεσε τη Διονύση από όσους είδα.
1: Ποιος?
0: Το Καμαρά. Εμένα ο Καμαρά μου άρεσε από όσους είδα τους καινούργιους.
1: Καλώς.
8: Εντάξει, εγώ δεν κάτσα να παρατηρήσω έτσι, το χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά ρε παιδί μου. Έβλεπα τον Άγιαξ να πούμε, έπεσε στο γήπεδό του, φιλικό.
0: Στο γήπεδό του, μπορείς να παίζαν έξω εκεί που κάνουν προετοιμασία, δεν είναι το γήπεδό του.
8: Ναι, στην Ολλανδία ρε παιδί μου.
0: Στην Ολλανδία και τι είναι, έτσι.
8: Δηλαδή χειρότερη από εμάς στο μπάσκετ.
1: Το Άγιαξ.
0: Τι μας προεδρεύσαμε, βάλανε τους άλλους.
1: Νομίζω έτσι διάβασα κάπου.
0: Ναι, τα κεντρέχες είναι αυτές.
1: Αλλά...
0: Οι βασικοί παίξανε.
8: Που λες, χειρότερη από εμάς με την Πορτογαλία. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει μπάσκετ.
0: Τι έχει η Πορτογαλία?
8: Έχει μπάσκετ η Πορτογαλία.
0: Εδώ έχουν οι Νικαράγουα διαιτητίνες, δεν θα έχει η Πορτογαλία μπάσκετ.
8: Ακριβώς.
0: Δεν πλάκα μας κάνετε ρε. Πού είστε εσείς, δεν βλέπετε τις εξελίξεις στον κόσμο?
8: Δηλαδή τέτοιο πράγμα με την εθνική. Είχε δίκιο και ο Βασίλης και οι προηγούμενοι όσοι που είπαν για την εθνική ομάδα. 60% συμβολές να σουτάρουν τρίποντα.
0: Εγώ επιμένω. Δεν υπάρχει ψυχολογία και νοοτροπία εθνικής ομάδας σε αυτή την εθνική. Αυτή η εθνική πια δυστυχώς αντιμετωπίζεται σαν εθνική του Λιόλιου πρώτον και δεύτερον και οι παίκτες έχουν την ψυχολογία ότι εδώ πάμε σε κάτι το οποίο το τελευταίο που απασχολεί αυτούς που είναι γύρω από το μπάσκετ είναι το τι αποτέλεσμα θα κάνουμε και πώς να θα παίξουμε καλά. Δεν είναι. Θυμηθείτε το.
8: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Έχει το μπάσκετ πάθει τεράστια ζημιά στην Ελλάδα. Πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά και να το στήσουν πάλι την αρχή σε άλλες βάσεις.
8: Και δεν είναι μόνο αυτό που είπες, η τοξικότητα με τον Λιόλιο. Είναι και η τοξικότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Δηλαδή αυτός ο ανταγωνισμός τους, όπου έχουν παίχτες πολύ καλούς Έλληνες, αλλά δεν παίζουν, είναι και αυτό μέσα. Έτσι, παίζουν οι ξένοι πάντα. Το βλέπουμε. Έτσι, και δεν παίρνουν ευκαιρίες και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και δεν παίρνουν ευκαιρίες, το βλέπαμε. Έτσι, με τους Έλληνες να το πούμε που έχουν. Και τελειώνοντας, λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν έχεις να κάνεις Κώστα με ένα παγκόσμιο λαμόγιο, έχει γελιοποιήσει τα πάντα ο τύπος. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, για ποιον λες?
8: Για τον Τραπ. Έχει γελιοποιήσει τα πάντα.
0: Δεν είναι γελιοποιήσει τα πάντα. Δεν ξέρω που του πρωτόρχονται, μωρέ. Προσπαθεί να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω από κάποιους άλλους πιο ειλικρινείς είναι στην αφέλειά του, στην παραζάλη του μέσα.
8: Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά γελιοποιεί τα πάντα. Δηλαδή πιστεύω αυτοί στο Κογκρέσο, και ας μην ξέρω από ποδόσφαιρο, βλέπουν αυτή τη γελιοποίηση. Δηλαδή ήταν ο Ομπάμα έστω και ο Biden, κάπως είχαν αρχίσει οι λαοί, λέμε τώρα, τέλος πάντων, συσταγωγικά, να συμπαθούν τους Αμερικάνους. Αυτός έχει διαλύσει τα πάντα. Δηλαδή, και τι γίνεται, τους κάνει περίγελο. Δεν είναι ότι τους κάνει αντιπαθείς, ακόμα χειρότερο, τους κάνει περίγελο, σαν λαό. Ότι εγώ είμαι ο αποφασίζων, ο μέγας, ξέρω εγώ, πλανητάρχης και κάνω ό,τι γουστάρω. Σβήνω κάρτες, πιάνω άλλες κάρτες, κάνω ό,τι θέλω.
0: Ρε παιδί μου, και μόνο αυτό που λέει ότι τους έβλεπα εκεί μαζεμένους και είπα να τους σκοτώσω όλους με τη μία, αλλά μετά λέει τους λυπήθηκα. Δηλαδή εκεί εντάξει, το έχει τερματίσει, το έχει χάσει τελείως, δηλαδή κάτσε.
8: Ναι ρε παιδί μου, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό, δηλαδή υπάρχουν σοβαροί, έτσι κακά τα ψέματα, στο κογκρέσο μέσα που τα βλέπουν αυτά και πιστεύω κάπου ντρέπονται, δηλαδή σου λέει έχουμε ξεφτυλιστεί. Έτσι. Και θα πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε σε αυτό το Μουντιάλ τον διακτηνισμό, φίλε.
0: Ναι, τι μου το λες.
8: Έτσι, πάνω σε αυτό που έλεγες για τον για το φίλο σου, τον...
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι η Ελλάδα έχει διδάξει ποδόσφαιρο και διαχείριση αποτελεσμάτων σε όλο τον κόσμο. Να δω, θα φύγει ο Τζελότ τώρα. Αν φύγει ο Τζελότ θα είναι ο 7ος που φεύγει.
1: Πού να
0: στο Μουντιάλ.
1: Ε?
0: Δεν ξέρω, πάντως αλλάξαν μέχρι στιγμής 6 προπονητές από αυτούς που ήταν εκεί.
1: Θα αλλάξουν κι άλλους.
0: Αυτό σου λέει, Ελλαδάρα. Τα φώτα έχουν δώσει παντού.
8: Από τι βλέπεις. Λες.
0: Καλά.
8: Εγώ πιστεύω ότι μόλις πιστέψουν ότι πάμε να το πάρουμε, τότε θα το χάσουν.
1: Ποια.
0: Ποιοι.
8: Η Αγγλία, οι Εγγλέζοι. Μόλις πιστέψουν ότι φτάσαμε εδώ, φέτος θα το πάρουμε το μία. Εμείς το Μουντιάλ, θα το χάσουν.
0: Να πάνε σε ένα κρίσιμο μάτι, θα έχουν αποδυναμωθεί κι άλλα από τις κάρτες.
8: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
8: Γεια σας.

0: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
4: Φυσικά, στο 91.
3: Στα παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
3: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Να πω ένα ευχαριστώ στο φίλο από τα Βρυλίσια για τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωσε την αγάπη του, τη συγκίνησή του και τη στενοχώρια του, κάτι που επιβεβαίωσε, που το έχει στο λέω ότι απλά το επιβεβαίωσε την Παρασκευή. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που για ορισμένους, για μένα προσωπικά, πιστεύω και για τον Δημήτρη, είναι πιο πολύτιμες από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και με τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα και ούτε το βρίσκεις εύκολα. Και είναι τα πράγματα στη ζωή που πραγματικά αξίζουν. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Σκάσαμε ρε, κάθε μέρα γενέθλια να έχουμε ρε, σκάσαμε ρε.
0: Ρε ο Μάκης εδώ.
1: Ρε τι ωραία πράγματα.
0: Σαγνίζεις πάγκο.
1: Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές για τα γλυκά που έχουν στείλει, για τα φαγητά, για όλη την υποστήριξη. Δεν έχω λόγια για αυτή την αγάπη.
0: Φίλε,
1: κάτσε με να ολοκληρώσω. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη την οποία εισπράττω εδώ και 4 χρόνια και εδώ το Αραπολικά 90,1 από τον κόσμο ο οποίος μας οδηγεί στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο προμηνύεται λαμπρό.
0: Λαμπρό. Ρε εσύ έχει δίκιο φίλος.
1: Έλα.
0: Η Νικαράγουα της Ελλάδας είναι η Πέλα, η Πυρία και η Μαθία και η Δράμα. Εκεί λέει βγάζουν λίγο Παναγιώτης διδυτή σαβέρτα. Δείτε το μάνες.
1: Πλάκα, πλάκα. Πλάκα, πλάκα.
0: Για το φίλο που λέει κρετίνα και
1: τέτοια.
0: Κάνει υπομονή ρε φίλε. Εντάξει.
1: Τι σου λέει?
0: Κρετίνας και τέτοια και εντάξει.
1: Κρεατίνες.
0: Δεν είπε ρε Στεφανάκη, ρε Στεφανάκη. Εγώ σου πω ότι είναι παιχτάρα. Δεν είναι κόμπλεξ αυτό το πράγμα. Αλλά τι, εντάξει.
1: Θέλω να δεις την κίνησή μου, θέλω να δεις την κίνησή μου.
0: Σου φεύγει πάντα μαξίλιο τρίτος.
1: Θέλω να δεις την κίνησή μου τώρα πριν την τηλεοπτική μου εκπομπή.
0: Ναι.
1: Καθιστός τι έκανα με την μπάλα. Θέλω να το δεις αυτό, δες το.
0: Για εδώ.
1: Δες το. Κοίτα, κοίτα.
0: Εσένα βλέπω καθιστό.
1: Κοίτα.
0: Ναι. Όχι ρε. Αυτό το θέμα είναι όρθιος το κάνεις. Όχι. Η δυσκολία να το κάνεις όρθιο.
1: Θέλω να σηκωθεί μπάλα, να βρεις την κοιλιά που έχω φτιάξει. Καλό.
0: Ναι. Διονύση.
1: Λα.
0: Ναι, για τον Κασέρες μιλάω, φίλε.
1: Ποιον?
0: Τον Κασέρες, αυτό στο Ρογόνα την Αργεντινή έπρεπε να αποβληθεί γύρω στις 6 φορές. Και συνέχισε.
1: Ας Παραγουάη, την Γαλλία. Όπου τον έβησε τον Παπέτρο.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Αυτό λέγεται τέτοιο για ενυδάτωση.
1: Που έφαγε 2 γονιστικές ο Νάντια 7 ο Ταερίκ. Τρομερό.
0: Τι.
1: Τσακωθήκανε 2, δεν σε έφαγε 2, αλλά σε έφαγε 7.
0: Εγώ πιστεύω αυτός ήταν πιο δυνατός.
1: Ήταν τόσο δυνατός. Δεν ξέρω, άλλα βλέπω από την κάμερα. Λοιπόν, για πάμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: εσύ?
1: Εδώ είμαι, Κωστά.
0: Πιστεύεις θα πάει καλά η ταινία? Να αισιοδοξώ. Του Τόμ Κρούζ θα κάνεις πράξεις? Ε? Αν δεν κάνει, τι θα γίνει?
1: Ποια ταινία, τι λέει ο άνθρωπος?
0: Αυτή το remake, ρε, Τόμ Κρούζ. Θα κάνει τη ζωή του Βερβελέ. Αλλά θα είναι, θα φοράει ερυθρόλευκα. Δεν θα είναι σε καροτσάκι όπως την πρώτη. Γεννημένος 4η Ιουλίου. Θα γυρίσει στην Καλαμάτα κάτω και στο... Κάτσε, μου το γυρίσει. Δεν είπες ότι ό,τι λεφτά βγάλει θα τα δώσεις για να συνεχιστεί η εκπομπή και την νέα σεζόν? Θα χρηματοδοτήσεις το 91.
1: Τι τραβάμε, άνθρωπε.
0: Ε, καλά. Πάμε στον Πειραιά, στον Αλέξανδρο, γιατί δεν βγάζω προκοπή εδώ πέρα. Είσαι κρυψίνους. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Ρονάλντο για μάλα απόψε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε Διονύση.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Και καταρχήν να σε ευχαριστώ πολύ γνώσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Και να έχεις προσωπική και επαγγελματική υγεία και ευτυχία.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να έχεις την οικογένειά σου, αγόρι μου, να είναι γέροι και δυνατή.
1: Να είσαι καλά.
2: Πήρα και εγώ να μιλήσω για αυτό το έσχος που έγινε έξω με την αποβολή του Αμερικανού που το... Που είναι σαν να μην μέτρησε. Όχι σαν, δεν μέτρησε στην ουσία, δηλαδή για να ξαναπέσει. Ναι,
0: πήρα αναστολή, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το τιμωρία με αναστολή.
2: Δηλαδή στην υπερωτική ζωή, αν σκοτώσει κάποιον, πες αναστολή, δεν πας φυλακή δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, αυτό γίνεται. Αλλά όταν γίνεται, το καταδικάζουμε, υποτίθεται όλοι.
2: Ναι, προφανώς. Και ξέρεις αυτό, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται άσχημα στα μάτια του κόσμου. Παραβιάζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου.
0: Ρε, για να βγαίνει η UEFA, η οποία δεν είναι και το πιο άγιο εργαλείο του κόσμου, και να διαμαρτύρεται στη FIFA, πρέπει να γίνεται χαμός στο εσωτερικό εκεί πέρα. Να γίνονται μαγειρέματα του μαγειρέματος.
2: Σίγουρα, τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια είναι και άδικο για τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζονται, έτσι, για να πάρουν αυτό που τους αντιστοιχεί, ότι μπορούν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται και αυτό, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι παραβιάζονται οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, άμα το παραμικρό παίρνει κόκκινη κάρτα ένας παίκτης και τον ξαναβάζεις μέσα, τότε δεν υπάρχει κανονισμός.
0: Καλά κάνεις. Σε πολλά πράγματα έχουν καταργηθεί κανονισμοί. Ειδικά αυτό με τα φάουλ και με τα τραβήγματα. Ο καθένας τραβάει, μαρκάρει όπως γουστάρει πια. Με τα χέρια, με τα πόδια, βαράει, κλωτσάει, τίποτα. Συνέχεια παίζεται, παιδιά.
2: Τώρα μου θύμισες Παραγουάη ή Γαλλία.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς έγινε εκεί.
0: Γι' αυτό γινότανε.
2: Ναι. Και δεν πήρε ούτε μια κάρτα η Παραγουάη.
0: Η Γαλλία δεν πήρε δύο κάρτες.
2: Και πήρε η Γαλλία, αυτό είναι η πλάκα. Του πήρε η Γαλλία, κάτι να πάρουν αυτοί. Τρομερά πράγματα. Τρομερά. Και επίσης να κλείσω με το πολύ ωραίο παιχνίδι χθες που είχαμε Μεξικό με την Αγγλία.
0: Φοβερό παιχνίδι.
2: Ο Χάραν φοβερός παίκτης, φίλε. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ διέκανα και έναν Νορβηγό που μου άρεσε.
0: Τον Κοντούλη εκεί που κάνει το παιχνίδι όλο, ε.
2: Αυτός ο Μούσα μου άρεσε πολύ.
0: Μούσα, μου φάνηκε λίγο Μούσα πάντως. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Ρε παιδί μου, πολύ κλοκλό και εκεί που έπρεπε να κάνει καλές, ότι έχει φοβερά προσόντα το παιδί έχει, φαίνεται.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι.
0: Τρίπλα κιόλα. Αλλά οι τελικές του επιλογές δεν ήταν πάντα τόσο...
2: Όχι.
0: Εκεί έδειξε λίγο τη στόφα.
2: Έκανε όμως κάποιες ενέργειες που αναθάτωνε τους.
0: Εμένα μου άρεσε αυτός της Νορβηγίας που έκανε το δεκάρι τους. Πώς το λέγανε τώρα, το ξέχασα λίγο.
2: Ένας
0: Κοντούλης λίγο πιο κοντός από τους άλλους που ήταν
2: ρέγγα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, τον ξέρω ποιος, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ, να μου έρχεται τώρα.
0: Όπως και εγώ τρελαδί, γιατί επιτέλους είδε εξτρέμ με τον Γκόρντον της Αγγλίας.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα για να πρόλαβες. Αυτός είναι πολύ καλός παιδί, πραγματικά.
0: Μα είναι εξτρέμ, ρε παιδί μου, είναι εξτρέμ, έτσι είναι τα εξτρέμ. Τώρα τι εξτρέμ έχουμε βαφτίσει παγκοσμίως, κάτι τύπους που δεν έχουν τρίπλα, παίρνουν την μπάλα και τη γυρίζουν στο κέντρο, αν δεν... Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι. Και κλείνοντας για μην κρατώ πολύ την γραμμή να μιλήσει κάποιος άλλος άνθρωπος, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Διονύση. Διονύση, ξέρουμε για πόσα χρόνια υπέγραψες Μαϊρόβιτς στον Ολυμπιακό?
1: Λέγανε για τρία, ρε φίλε, δεν μας έχουν ανακοινώσει, αλλά νομίζω τρία μίνιμουμ θα είναι.
2: Τρία μίνιμουμ θα πάρει, λες?
1: Ναι, και παραπάνω.
2: Εντάξει παιδιά, σας πέρα ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, και εμείς
2: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, απόγευμα και καλή εβδομάδα προφανώς που δεν την είπαμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είστε καλά και εσείς παιδιά.
1: Και εσύ.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε αν θέλετε να μιλήσετε εδώ.
0: Σε αυτό.
1: Με τα παιδιά.
0: Ποια παιδιά? Α, τα παιδιά και τα αγόρια. Πω, αυτό ήταν καινούριο. Τα αγόρια που μπήκανε στο γήπεδο, μετά οι άντρες που μπήκανε στο γήπεδο, εντάξει, παίκτες ήταν όλοι αυτοί οι ίδιοι. Τέλος πάντων. Μαθαίνουμε πάντα όσο μεγαλώνουμε. Και τι τράβαμε, ρε.
1: Για λέγε, ρε, γιατί.
0: Τι ηγέτη μου τώρα και εσύ ηγέτης και ηγέτης με έχεις τρελάνει. Πανάθα είναι έτοιμη για πολλά παραπάτα μεγάλα φέτος. Για πολλά πράγματα. Εντάξει, ξέρεις άμα έχεις καεί στο αυτό είναι άμα έχεις καθίσει. Φυσάς και το γιο δεν έχεις καεί στο χειλό. Δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα γιατί...
1: Για πες.
0: Ρε παιδί μου, ισχύει ότι είναι καλή παίκτες αυτοί που πήραν, ισχύουν μερικά πράγματα από αυτά που ακούγονται, ισχύουν ότι η εικόνα ήταν καλή, αλλά εντάξει, φιλικά είναι, θα μπορούσε να είναι και κακή και να μην τρέχει τίποτε. Αλλά δεν θυμάμαι κάποιον Ιούλιο που να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Κανέναν Ιούλιο δεν θυμάμαι που να μην ήταν έτσι. Και στις πιο δύσκολες εποχές. Κάθε Ιούνιο ήταν χάμος. Ιούλιο. Είμαστε εδώ, κάνουμε εκείνο, τρέμουν, κάνουν, ράνουν. Ετοιμάζονται από τώρα πώς θα μας σταματήσουν. Εντάξει, άμα έχεις πάει τώρα 16 χρόνια το ίδιο παραμύθι, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, καμιά φορά θα είναι και αλήθεια, δηλαδή πραγματικά θα γίνει καλή δουλειά και θα φυλάγεσαι να το πεις. Και εσάς βλέπω σιγά σιγά αρχίζετε να κουνιέστε.
1: Τι, εντάξει, τόσο Ζώτα είναι καλός φιλέ. Ο Ζώτα, με Σίλβα είναι καλός.
0: Ναι, αυτός είναι καλός.
1: Θα έχει ποιότητα η ομάδα.
0: Ο γνωστός Ζώτα είναι.
1: Γνωστό Ζώτα, ρε φίλε.
0: Ναι, ένα Ζώτα που τον ξέρουμε και πώς το λέγανε, το βλέπουμε.
1: Τι τραβά ο άνθρωπος να πούμε.
0: Ρε παιδί μου, είναι ονόματα. Α, εμείς πήραμε ένα Καμαρά. Πόση Καμαρά υπάρχει.
1: Αντιπρόεδρο, πώς τον βλέπεις εκεί.
0: Τον
1: αντιπρόεδρο.
0: Της κυβέρνησης.
1: Νομίζω στο Βοτανικό, επιθεώρησε και τα έργα.
0: Διάβασε μια δήλωση στη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ήταν μαϊμού η δήλωση. Ότι της πρόσφερε λέει το δαχτυλίδι, της το έκανε έκπληξη, της έδωσε ένα γιαουρτάκι και μέσα στο γιαουρτάκι ήταν το δαχτυλίδι.
1: Το αραβόνα,
0: το μονόπετρο. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να ήταν fake.
1: Δηλαδή, αλλά... εμείς είπαμε να το κάνουμε με παϊδάκι αυτό.
0: Πού να το βάζεις το παϊδάκι το τέτοιο ρε φίλε. Πού να το βάζεις, μπορεί να το βάζεις στην άκρη μας μέσα στις πατάτες. Το δαχτυλίδι μέσα στο παϊδάκι, τι παϊδάκι είναι αυτό που ανοίγει έτσι.
1: Εκεί τριγύρω μου, εδώ και εσύ.
0: Αυτό λέω, άρα σαν γαριντούρα, όχι σαν. Ο άλλος το έχει ναι. Μέσα στο γιαουρτάκι. Αλλά είσαι κοντζάμα την πρώτη σου γάιση την μέλουσα κυρία Βόλβα και της παίρνεις γιαούρτι, μωρέ. Μα δεν να το ποτέ. Εμείς κορόλα είμαστε που περνάμε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Γλυκάρες με σαντιγές, με τέτοια, με μους, με από εδώ, με από εκεί. Αστακούς, γαρίδες, καραβίδες. Τι πήρε γιαούρτι. Πάμε στο Βασίλη στα Βρυλίσια. Έλα Βασίλη.
3: Κύριε καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το να.
3: Γιόνιο μου χιλιόχρονο να χαίρεται
1: στην
3: παραγκλάδια σου και ό,τι αγαπάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Μαχητικός πάντα να σε χαίρονται όλοι. Τα αδερφή σου νομίζω είναι η αδερφή αρε από τι έχεις
1: πει. Έχω και αδερφή ναι.
3: Πέντε ώρα νύψα τα πάντα όλα να σε κατά καιρό και δυνατόν για τους γάμο τα παλικάρια. Κοστάρα μου εσύ δεν μας καταδέχεσαι. Του είπα να αρχίσεις να πιούμε ούζα. Δεν το πήρεσε κάμω.
0: Ναι, είναι και λίγο δύσκολο, οι επόμενες 10-15 μέρες είναι πολύ δύσκολες.
3: Εντάξει, εγώ
0: γιατί, όχι βέβαια, έχουμε ένα πρόβλημα που περιμένουμε να λυθεί.
3: Κώστα μου, εγώ έχω το καλό ότι παρότι είμαι ένα χρόνο πιο δύσκολος από σένα, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι, αυτό είναι.
3: Απλά έρχομαι δύο μέρες στην Αθήνα εδώ και το εγγόνι σου είπα. Δευτέρα και Τρίτη το παίρνω στον παιδικό σταθμό.
0: Καλά κάνεις.
3: Και Τρίτη απόγευμα ξανά κομπάνα έξω για στοιχεία. Δεν το συζητάμε.
0: Μόνο μια χαρά κάνεις, την καλύτερη δουλειά.
3: Λοιπόν, εντάξει, και εγώ τσαντίστηκα τώρα να μιλήσουμε για λίγο ποδοσφαιρικά να πούμε. Με αυτό εκεί πέρα που έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αυτό είναι τραγικό δηλαδή, παιδί μου, δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις που είναι το θέμα τώρα, αν πάρει τώρα κόκκινη κάρτα το παιδί, δεν πάρει την. Πάρει με αναβολή, με αναστολή, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε. Είναι ότι δυστυχώς ο πλανητάρχης ας πούμε, του κόσμου ασχολείται ας πούμε, με μαλακίες, συγγνώμη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι ντροπή, ας πούμε. Δηλαδή υποτίθεται πρέπει να δείχνουμε, ας πούμε, δείγμα πολίτη και προέδρου σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, και κάτι της Καραγκιόρης. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο κογκρέσο και να μην. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ρε παιδί. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο. Είναι για γέλια δηλαδή, ας πούμε, είναι κρατά γελίο αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα σου είπα παραδείγματα Κώστα και Διονύση, το αν θα παίξει το παιδί δεν παίξει δεν νομίζω μικρή σημασία έχει.
0: Ναι, όντως δεν είναι.
3: Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά τώρα να ασχολείται ένας πρόεδρος για μια κόκκινη κάρτα ρε παιδιά να μου. Δεν ξέρω τι να πω. Εσείς έχετε δουλειά σας δηλαδή αυτά. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν το ανεβάστε. Όλοι ρε παιδί μου. Δεν το ανεβάστε πολύ αυτό το πράγμα.
1: Για να ανεβάσουμε εμείς τα γίνει.
3: Επιμερίδες.
1: Το θέλετε η γέλια και του UEFA και τέτοιο και κράση.
3: Το άκουσε, το άκουσε.
1: Εμείς τι να ανεβάσουμε, ωραία. Τι να, όλοι το
3: βλέπουμε. Όμως πώς δηλαδή, πώς το κοινό, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα μιλάμε για κούτα πλέον. Δεν σε πειράζει σε ένα Διονύση το πράγμα, σε έναν άνθρωπο.
1: Με πειράζει, δεν με πειράζει, φίλε, αλλά τι να, τώρα κάτσω να σκοτωθώ για το... Δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω πώς το λες.
3: Διονύση μου, δεν θα σκοτωθούν, εγώ και αλίμονο.
0: Καλά, γενικά υπάρχει μια...
3: Να δούμε που πάει
0: μια τάση να μην πολύ σχολιάζουμε πολύ κάποια γεγονότα εκεί στο Μουντιάλ και τέτοια, αλλιώς θα κάνεις καουλιαστεί πάρα πολλά γεγονότα.
3: Βέβαια τώρα.
0: Πρώτο και βασικό το ότι μια σειρά ομάδες λόγω των φρονημάτων των προπονητών και λοιπά δεν έχουν βίζες συνεργάτες, θα μπαίνουν μέσα.
3: Ακριβώς. Εντάξει, που πάει ο κόσμος δηλαδή.
0: Και διαιτητές δηλαδή αποκλειστήκανε και τέτοια πράγματα.
3: Το ξέρω Κωνσταντίνο, δεν ασχολούμαι πολύ, μπαίνω για βάζω πολλά πράγματα. Λοιπόν, μη κάνω τη ζωή πιο μαύρη, είναι μια χαρούμενη
0: μέρα. Εντάξει, μαύρη είναι, αλίμονο.
3: Του Διονυσάκη μας. Λοιπόν, να είστε καλά παλικάρια.
0: Να είστε καλά ρε φίλε.
3: Να είστε καλά, χάρηκα, φιλιά.
0: Πάμε στο Παναγιώτη στο κέντρο και μετά στο Στέλιο ή να πάμε στο διαλυματάκι για να μιλήσουμε μετά εσείς τα παιδιά.
1: Πάμε...
0: Ναι, πάμε στο διαλυματάκι για να μιλήσουμε με την ανεσύ τους τα παιδιά, ναι.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομέ με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και

0: πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: 17 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η κουμπή στο 91. Κώστας Γκούτσης και Διονύσης Βερβελές είναι εδώ μαζί σας και πάμε στον Παναγιώτη από το κέντρο. Έλα Παναγιώτη. New entry.
1: Παναγιώτη. Πάμε Στέλιο. Έλα Στέλιο. Έλα.
2: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης φίλε.
2: Διονύση, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ Στέλιο μου, να σε καλά.
2: Ό,τι επιθυμίζα. Χαίρεσαι στην οικογένεια φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Υγεία, δύναμη, επαγγελματική εξέλιξη, χαμόγελα, ό,τι όλα τα καλά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ πέρα δεν με ενδιαφέρω.
0: Πώς το πες, επαγγελματική εξέλιξη.
2: Ναι, ρε, ανώτες. Να πω φίλε.
0: Τι σου λέγα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σου λέγα ότι πρέπει να εξελιχθούμε. Στα έλεγα εγώ. Όχι, μισό λεπτό. Τι σου λέγα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ότι πρέπει να εξελιχθούμε.
0: Στα λέω πόσο καιρό.
2: Βεβαίως. Εντάξει, λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι γίνες παγκόσμιο κύπελλο Κώστα. Διότι είναι μακριά από μας, έτσι. Δεν συμμετέχουμε, δεν είμαστε μέρος αυτού του θεάτρου. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο τσίρκο στην Ελλάδα. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο τσίρκο που ξεκινάει, δίνει διαπιστευτήρια και είναι η... αυτό που βλέπω η αθλητική δικαιοσύνη στο μπάσκετ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός, ο προπέτσης του Ολυμπιακού τιμώρησε έναν υπότροπο στον Τζόνς που είναι 6 μήνες στον Ολυμπιακό, 4 πόσους είναι, και έχει μείνει ανέπαφος, ανέγκυχτος, ο Ναν που 2-3 χρόνια τώρα πλακώνει στον τα γήπεδα, το ίδιο και ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ, που θυμίζω σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, μπήκε μέσα από τον πάγο και στις βάλες του Ντόρσεϊ, έτσι. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Εσύ Κώστα, το θυμάσαι?
1: Μπα. Δεν μου κάνεις λίγο. Δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Ωραία, ωραία. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Το θυμάμαι, εντάξει.
2: Δεν το λέω για το εσείς εμείς.
1: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω, εντάξει.
2: Δεν το λέω για αυτό. Το λέω για να δείξω ότι δεν γίνεται τίποτα, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά βγάζεις μια απόφαση που για μένα είναι σοκαριστική, 7 αγωνιστικές. Σαν του λες ότι ο δολοφόνος, που στην ουσία τι κάνει, έχει μέσα στα νεύρα, μέσα στην ένταση, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Έχεις δει κάποια παιδί ποδοσφαίρου, Αντρέα, παίξ που τσακώνεται με έναν άλλο τζαμπέτ, τύπα άλλο τζαμπέτ, 7 αγωνιστικές. Πού το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι, τι πω.
2: Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή να πω ότι παίξανε ξύλο της κοπάρα, ναι, μα πω εντάξει, ρε, δηλαδή, ναι. Εδώ το σκοτήκανε 7 αγωνιστικές.
0: Γιατί τι να έσπρωχνε, δεν ξέρω αν θα τρώγε 6.
2: Ναι, το, τι, αυτό είναι μένος, αυτό δεν είναι απόφαση. Αυτό είναι μένος. Και 54.000 πρόστοπο, όσο διάβασα εδώ. Δεν κατάλαβα τι εννοούνε. Θα σου θυμίσω ότι μια χρονιά ο Παναθηναϊκός έσπασε στο γήπεδο για να μην φάει 35-40 πόντους. Και ήταν κανονικά η επόμενη σεζόν, ξεκίνησε.
0: Και τώρα ξεκινάει με 1-2.
2: Ορίστε.
0: Και τώρα ξεκινάει με 1-2.
2: Με 1-2, ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό ο Διονύση μου είναι μήνυμα, έτσι.
0: Όχι, είναι και μήνυμα για άλλο λόγο. Γιατί ο Πάοκ και ο Άρης που τίθεται του χρόνου θα είναι δυνατοί.
2: Μπράβο.
0: Και το πλέον του
2: μέλλον. Δεν μπορεί ένα καυγά που είναι δύο που τρώγονται μέσα στο γήπεδο, τρώει 7 και ο άλλος 2.
0: Συμφωνώ, το είπα πριν.
2: Και ο ένας είναι 3 μήνες στην Ελλάδα και ο άλλος 3 χρόνια.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν φέρνουν και οι δύο την ίδια ευθύνη στο σκηνικό που έγινε.
2: Έτσι. Γιατί υπάρχει άλλο ένα βίντεο που φωνάζουν έναν τον Τζον στο γύρο του να πάρουν να μιλήσουν και του είναι μπουνιά. Καταλαβαίνω.
0: Αυτό που βγήκε από την.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί παιδιά έσπρωξε ο Τάρι Τζόνς από 7 αγωνιστικές και 50.000 πρόστιμο και ο άλλος επειδή έξε μπουνιά το δεύτερο ή δύο.
0: Να πω.
2: Αυτό, στο ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται ένας απλοϊκός συλλογισμός. Αλλά κάπου οδηγεί, έτσι. Κάπου οδηγεί. Και άμα θες να φτιάξεις τα πράγματα, θα κάνεις μια δικαιοσύνη που να είναι μια ευθεία για όλους το ίδιο. Για όλους το ίδιο. Δεν θα αρχίσουμε τώρα πάλι να τους συμμέτρους να τους βοηθάμε και να κάνουμε. Αυτά είναι τώρα τροπιαστικά πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω τι που μπορεί να οδηγήσει. Εγώ τα λέω τώρα που είναι αρχή της σεζόν, έτσι. Γιατί δυναμώνει και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα με τον κύριο Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδος, Ευρώπης και Ελλάδος.

0: έρχονται και ο Πάου και ο Άρης και πιθανόν να έρθει και καμιά άλλη ομάδα, η ΑΕΚ, αλλά δεχόμενοι όλοι, ένα τρομερό πρωτάθλημα να γίνει, αλλά να προσέξουμε λιγάκι τι στηρίζουμε και τι δίνουμε. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ, να το πω έτσι, αρνητικό. Αυτή η κρίση είναι πολύ αρνητική για τέτοια παιχνίδια κιόλας, έτσι. Το σπρώξουμε 7 αγωνιστικές στον ένα και στον άλλο 2. Το σχίσιμο στην Πανέλα, τίποτα. Η επίθεση θα έχει τα ανταρτηνικά, το ξύλο, αγωνίες. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο, διακόπτω τα παιχνίδια, πετάω νερά, τίποτα. Αυτά τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Γίγαντες.
2: Γεια σας.

0: τώρα το βράδυ, δηλαδή έχουμε μεγάλη μονομαχία Κριστιάνο Ρονάλντο με Γιαμάλ, ε. Ο παλιός με το νέο, ε.
1: Ναι, δεν
0: ποια είναι η άποψή σου, φίλε Κωνσταγκότζο? Ευχαριστώ.
1: Εμένα βρήκες, ρε. Εμένα βρήκες.
0: Να σου πω, γλυκό ωραίο, ε.
1: Ε.
0: Μας κοίμησε λίγο το γλυκό, νομίζω, ε.
1: Το.
0: Το γλυκό μας κοίμησε λίγο, ε.
1: Σου λέω γιατί μας κοίμησε, αλλά τέλος πάντων, να στο. Ρε τι τράμα.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Ε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πού να υπάρξει, ρε.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πώς θα φτάσω γέρασε.
2: Ρετάρισε.
1: Ω, και έχει και κάτι φανάρια, ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Βαράει και ήλιος τώρα.
1: Ε?
0: Βαράει και ήλιος.
1: Όχι, δε, άμα βαράει ήλιος δεν μπορείς. Έτσι όπως είναι ο ήλιος, αυτό είναι καλύτερο να
0: τσιμάσεις. Εμάδα
1: πως. Δει λίγο ήλιος.
0: Είσαι μάγκας.
1: Δει λίγο ήλιος και είναι... Φίλε, έχω ρίξει τους καλύτερους ύπνους σε παραλία, τους έχω ρίξει τέτοια ώρα.
0: Τον καλύτερο ύπνο είχες ρίξει με το μωρό την άλλη φορά. Εγώ αυτές
1: τις φωτογραφίες. Συγκλονιστικό.
0: Αυτές οι δύο είναι, δηλαδή, είναι για την πρόνοια κανονικά.
1: Ναι.
0: Πώς, πού να μην αφήσετε το παιδί σας.
1: Εγώ
0: βλέπω τον αγαπημένο
1: θείο. Το παιδί κοιμήθηκε με το θείο του αμέσως.
0: Το θέμα είναι δυστυχώς που το έχεις από πάνω το παιδί.
1: Ναι.
0: Ήταν μετά από κάτω το παιδί.
1: Δεν θα υπήρχε τώρα το παιδί. Από ήταν από κάτω.
0: Μια μέρα είχα την μικρή στο κρεβάτι, ξέρετε πάνω μια μέρα. Και εκεί είμαι και με τη δίπλα, κάνω μία έτσι.
1: Και τη σκέπασες.
0: Τι, γυρνάω, ξυπνάω κάποια στιγμή, τη βλέπω πουθενά. Τι, φίλε, έχω περάσει 5 δευτερόλεπτα, κόπια ανάσα, πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Και έχει πάει τρομακάτω στην γωνία, έχει χτύπησε από κάτι σε εντόνια. Είχα από μεγάλη δόντια, είχα γονατίσει. Λέω, Χριστό και Παναγία, να πούμε. Φοβερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ναι, και σου έλεγα αυτό. Τι σου έλεγα, τώρα το ξέρεις.
0: Ναι. Να σου βάλω ένα τραγούδι εγώ.
1: Για περίμενα,
0: να σου αφιερώσω.
1: Θα τραγουδήσω τον Διονύση πρώτα με την γελαριστή φωνή του.
0: Για πάμε. Το τραγούδι αφιερωμένο στον Κώστα Αγκότζο.
1: Γιατί?
0: Που έχει δρόμο μέχρι το Γεράκα.
1: Όπω πραγματικά.
0: Έχει ήλιο.
1: Ναι,
0: και πολλά.
1: Έχει ήλιο, έχει πλωμάρι.
0: Φανάρια και ωραία διαδρομή.
1: Ωραία φανάρια, έχει πάρα πολύ ωραία και ωραίο τοπίο.
0: Βάλε αυτό να παίζει σε λούπα και θα φτάσει όταν σε σβήσει. Άμα ανοίξει και τα παράθυρα.
1: Όχι, για το λύσιο.
0: Γεια σου Κώστα Αγκότζο.
3: Έμαθα πως είσαι μάγκας.

0: τα ωραία.
1: Κάτσε, δεν φύγω ακόμα, ρε. Τι γιάζουμε, χαιρετάζει.
0: Εγώ 14 του μήνα δουλεύω τελευταία μέρα, στο λέω. Μετά παίρνω άδεια, ε. Θα πάω το κορίτσι για διακοπές, μπάνια.
1: Από πού παίρνεις, ρε.
0: Το σύστημα.
1: Γι' αυτό λέω κι εγώ.
0: Γεια σου Κώστα Γκότζο με τα ωραία σου.
1: Πάμε ρε στο φίλο μου.
0: Παρολικά 90.1. Φίλες και φίλοι, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Αν θέλετε κι εσείς.

0: Που κάνει δεύτερη φωνή πιτσιρικάς σε ποιο τραγούδι πασίγνωστο?
1: Εγώ δεν κάνει ακόμα.
0: Ο Χριστάκης.
1: Να ξέρω ρε φίλε.
0: Στους Μοιραίους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στη μέση την υπόγεια ταβέρνα. Κάνει δεύτερη στο ποιητικό της.
1: Δεν είναι σε καλή φάση.
0: Ποιος?
1: Πάμε στον Νίκο από τον Νέο Κόσμο. Έλα κύριε Νίκο.
0: Έλα κύριε Νίκο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρόνια
0: επίσης.
2: Πολλά Διονύσιακου, όπως έχεις γενέθλια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά, ό,τι καλό επιθυμείς. Έπαιζε Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
2: Και μετέδιδε το ποδόσφαιρο τότε, δεν το είχε η τηλεόραση στο Βελιγράδι.
0: Το πώς είχε... δεν το είχε.
2: Στο Βελιγράδι.
0: Ναι. Διακογιάννης.
2: Όχι ρε, το εδώ είχε. Το εδώ.
0: Όλα τα είχε
2: το
0: δείξει.
2: 4-1.
0: Εδώ είχαμε δει και το τέτοιο.
2: Ποιο?
0: Πώς το λένε, την Everton.
2: Όχι, την Everton, ναι. Την Everton την είχε, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Anyway,
2: άλλο θέλω να
0: γιατί
2: πω,
0: μιλάμε για Ευρώπη, ναι.
2: Ναι, άλλο θέλω να πω. Μετέδιδε στο ραδιόφωνο Γεωργίου.
0: Α.
2: Και όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ και το έκανε από 2-0-2-1. Σωστό αυτό, έτσι, ναι. Πίσω ότι είναι λάθος εδώ.
0: Καμάρας.
2: Καμάρας, τέλος πάντων.
0: Και βάλει αυτός ο Όστο, έτσι, τρία γκολ.
2: Έλεγε ο Γεωργίου, βλέπω στις κερκίδες και το δημοφιλή τραγουδιστή Χριστάκη σηκώνει μια ελληνική σημαία και φωνάζει Ελλάς, Ελλάς. Τον άκουγε που φώναζε κιόλας Ελλάς, Ελλάς.
0: Ναι, τι θα φωνάζει, αυτό ναι.
1: Και δεν υπήρχε Σαμαράς και θα φωνάζαν Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι, περίμενα.
2: Ναι, ναι, κάπως περίπου ήταν ο πρόγονος.
1: Σαμαράς, τον είδες.
2: Ο πρόγονος του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο πρόγονος ποιος ήταν.
2: Ο πρόγονος του Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ήταν μάλλον ο Χριστάκης που φώναζε σκέτο Ελλάς, Ελλάς. Δεν μου λες.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί σου φαίνεται παράξενο οι κινήσεις του Τραμπ? Εγώ περιμένω να δω και κυπελούχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Τι σου τι τώρα.
2: 80 είναι.
0: Τι να κάνω τώρα, και όλους 80
2: τι έγινε τώρα. Έχει αρχίσει να το χάνει.
0: Άκου ρε.
2: Έχει αρχίσει να το χάνει. Οπότε, αν είναι σε 5
0: χρόνια... Το κακό είναι το είχε εμένο.
2: Μπα.
0: Καλά.
2: Το έχει κερδισμένο. Όχι, το έχει λίγο χαμένο.
0: Είδα και τον προηγούμενο που ήταν τέρας... Ο Μπάιντερ.
2: Κοίτα να δεις.
0: Δεν μπορείς να ανέβεις σκάλα του αεροπλάνου.
2: Το κάνει και λίγο θεατρινίστικα. Αλλά τώρα το να φτάνει στο σημείο να σου λέει θα έρθει η νομπελίστρια του Νόμπελ Ειρήνης και ελπίζω να μου το δώσει, εδώ καταντάει πια η ιδέα. Τελείως.
0: Δεν ήταν η ιδέα, είναι αυτός που τα λέει ή σε όλο τον πλανήτη.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Που τον παίρνουν στα σοβαρά.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Λοιπόν, τι μου λες
2: τώρα. Αυτό που έλεγα, δεν θυμάμαι σε ποιον, ότι τους ανόητους τους κάνουν μεγάλους οι μικροί, οι οποίοι τους ανέχονται. Όταν ο Καλλιγούλας ήταν άρρωστος, έκασε 2 μήνες εκεί πέρα, κόντεψε να πεθάνει. Μετά συνήλθε και λέει στο θείο του, τον Κλάβδιο, ήταν από την ίδια οικογένεια και έγινε μετά αυτοκράτορας ο Κλάβδιος, εγώ είμαι Θεός και πρέπει να με προσκυνήσουν όλοι.
0: Ναι, τι όλοι μου.
2: Μπράβο. Και λέει και ο Κλάβδιος, ωραία, τώρα θα πάει και θα τα πει έξω στους άλλους και αυτοί θα τον δέσουν και θα γλιτώσουμε από αυτόν. Όταν τα είπε όμως στους άλλους, αυτοί δεν τον έδεσαν.
0: Τον
2: προσκύνησαν. Οπότε ας κανονίσουμε και εμείς την πορεία μας με τον κύριο Τραμπ.
0: Καλά, εμείς προσκυνάμε όλους, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Είτε να ζουν, είτε να μην ζουν.
2: Όχι εμείς μόνον. Βλέπεις απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλα και ένας λαός κοιμήθηκε.
0: Δεν κοιμήθηκε, έγινε μεγάλη προδοσία, φίλε.
2: Προδοσία, αλλά μέσα, από κάτω οι άλλοι δεν υπάρχει τίποτα να αντισταθεί. Μα τι, αυτό εννοώ. Εκεί,
0: δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία.
2: Πλήρωσε τη φρουρά εκεί πέρα, μωρέ, εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις. Λεφτά,
0: οι μισοί σκοτωθήκανε.
2: Εκείνοι που δεν πληρώθηκαν ή όχι, όλοι ήταν να πληρωθούν.
0: Οι κουβανοί είχαν 25 άτομα, σκοτωθήκανε.
2: Ναι ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Αυτά γίνονται. Αλλά θέλω να πω, δεν αντιστάθηκε ουσιαστικά κανείς. Πήγαν με το ελικόπτερο, απήγαγαν και έφυγαν. Τίποτα δεν υπήρχε. Ήταν τόσο χάλια δηλαδή η υπόθεση. Ήταν τόσο χάλια η υπόθεση. Τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, για τη Βραζιλία θέλω να πω. Μετά το 7-0 θα αργήσει πολύ να συνέβη.
1: Τα 7 είναι εδώ, ε.
2: Ε.
1: Πόσο έχει έρθει το Γερμανία-Βραζιλία.
2: 7-0.
0: 7-0.
1: Όχι ρε.
0: 7-1 ή 7-0.
2: 7-0 ρε.
0: 7-0
1: ρε. 7-1 ρε. Τι λέτε ρε.
0: 7-1 νομίζω. Ήταν όπως... Έγινε ό,τι είχε γίνει λοιπόν, με τη Γιουβέντους στην Ολυμπιακό, απλά τον κόλ του Καστίγιου πιο βάλει.
1: Δεν έγινε τίποτα.
2: Ένα
0: 7.
1: Καλά θυμάμαι, είχατε βάλει ένα.
0: Γιατί και ο Καστίγιου θυμάσαι είχε βάλει ένα στη Γιουβέντους.
1: Καλά πάει, Νίκο, καλά πάθεις τώρα. Όχι, καλά να πάθεις, Νίκο, εσύ φταίς τώρα.
2: Καλά, σωστά.
1: Εσύ φταίς τώρα.
2: Εγώ φταίω. Θέλω να πω το άλλο όμως. Όσο οι λατινοαμερικάνικες χώρες βάζαν στην εθνική τους παίχτες μέχρι 29 ετών, βγάζαν συνέχεια φιντάνια και ήτανε οι καλύτεροι των καλύτερων. Τώρα που βάζουν τους λεγεωνάριους και τους βαρόνους, να βλέπουμε τα, πώς θα είναι τα αποτελέσματά τους. Τι να παίξει τώρα ο Μέση, όσο και να είναι, δεν μπορεί να κουνηθεί 90 λεπτά. Περιμένει κάποια παλιά, να βρεθεί σε κάποια θέση επίκαιρη, να βάλει κανένα γκολ. Ναι, είναι αποτελεσματικός, δεν έχω αντίρρηση. Και ο Πελέ θα ήταν, αν έπαιζε στην ηλικία του. Αλλά στην εποχή του Πελέ έπαιξε μέχρι το 70, γιατί τότε ήταν 29 χρονών. Ούτε το 74 έπαιξε. Αυτά ας τα ξανασκεφτούν οι Λατινοαμερικάνοι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι ούτε αρμόδιος, ούτε και εγώ ξοδεύομαι για αυτά. Λοιπόν, άντε και πάλι χρόνια πολλά.
1: Καλή νύχτα
2: και
1: ευχαριστώ.
2: Θα τα ξαναπούμε εντός της εβδομάδας.
1: Δεν χανόμαστε, δεν χανόμαστε.
0: Εντός της εβδομάδας σίγουρα δεν χανόμαστε.
1: Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό, δεν παλεύεται, ε. Δεν έχεις το Θεό σου πια. Δεν έχεις το Θεό σου. Πραγματικά δεν μπορώ να σε κάνω καλά. Με έχεις αγχώσει. Σαν παλιά ελληνική ταινία δεν φάνηκα ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Φίλες και φίλοι, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ridges Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο φίλο Γιώργο από τον Πειραιάρα, κύριε Γιώργο. Τι έπαθες πάλι.
0: Τίποτα.
1: Γιώργο, δεν είναι σε καλή κατάσταση, με έχει αγχώσει. Κάνε κάτι όταν με αναφέρεις. Σε φάγαμε λίγο γλυκό, είχε λίγο εκμεκ, λίγο παγωτό, τώρα λίγο μέσα τέτοιο. Πω ρε φίλε.
5: Να είστε καλά και του χρόνου να καταστήσεις.
1: Να είμαστε καλά, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Τι σου κάνει εντύπωση τώρα για το ΑΣΕΑΣ που όλοι σε πλάγησαν σε αυτό.
1: Εντάξει, σοβαρό είναι φίλε, τώρα δεν είναι, τραγικό είναι για μένα, τώρα, για γελάει ο κόσμος.
5: Καταρχάς έχει γίνει μέσα στην χρονιά πριν μερικούς μήνες ένα, το οποίο είναι το ίδιο σημαντικό όσο είναι και αυτή η απόφαση. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε πρέπει να παίξει το Super Cup, γιατί επέλεξε να κάνει ένα τουρνουά να πάει να παίξει στην ασφαλεία.
1: Ναι.
5: Από όλες τις ομάδες ευρωπαϊκές πήγε μόνο η Παρτιζάν του Ζέλικο, του Ζώσου. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα για κάτι εκεί περίεργη της Αυστραλίας. Επειδή δεν κατέβηκε στο Super Cup, ο κανονισμός λέει ότι αυτομάτως τιμωρείται με σημαντική συμμετοχή και χάνει τη συμμετοχή του να την κερδίσει την επόμενη χρονιά. Το ΑΣΕΑΔ έβγαλε μόνο χρηματικό πρόστιμο. Γιατί συμμετοχή και το φετινό Super Cup της Ελλάδος να πάρει μέρος. Που ο κανονισμός και η διακήρυξη λέει άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
5: Το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο. Να μην πω, πριν δύο χρόνια. Το γήπεδο, τρία πόσο ήταν. Το γήπεδο, άνω κάτω, σταματάμε το παιχνίδι. Αυτό εξαφανίζουμε τις τηλεοράσεις, τα κομπιούτερ από τη γραμματεία. Τίποτα. Μείον δύο δεν υπάρχει. Που είναι στον κανονισμό. Χρηματικό πρόστιμο.
1: Και βγήκε τώρα μείον δύο. Τρομερό, ναι, ρε φίλε.
5: Και πήρε τώρα μείον δύο. Δηλαδή. Το ίδιο σε άδειο. Το ίδιο σε άδειο. Αλλά κατά τα άλλα μας είναι η τοξικότητα η οποία λέμε, έλεγε ο Κώστας για το άθλημα. Κούρσε, ξεκινάει η χρονιά με αυτό εδώ. 7 ο ένας, 2 ο άλλος. Και τι είναι διαπληκτισμός, δύο πως το... Δύο. Δεν ξέρω να παρακολουθήσατε μέσα στην εβδομάδα το Coach Ataman, το Under 17, τι έκανε.
1: Στην Τουρκία το είδα.
0: Τι έκανε.
5: Πήγε, ήταν στα court seat κάτω και έπαιζε άντερα 17 η Τουρκία με κάποια άλλη
1: όρμηξε.
5: Και επειδή έκανε ντουσε ένα διευθυντή. Σαν θεατής. Τα court seat. Και το αυτό δεν είναι. Ότι ήταν στο αυτή του τόση ώρα τι του έλεγε, δεν ξέρουμε πού να πούμε ότι τον έπαιζε. Του καθόλου συνεχώς. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πάει εκεί να πει κάτι κάτω. Ή να τον διώξουν από το γήπεδο. Οι ίδιοι διαιτητές. Μιλάμε απίστευτο. Γιατί στα court seat υπάρχει, υπάρχει πρωτόκολλο για να κάτσει στα court seat. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Δεν τον πιάσανε να... μετά. Δεν το συλλάβανε.
5: Όχι, όχι.
0: Ναι.
5: Ναι. Πήγε κανονικά στο αφρισικόδικο από τη θέση του, πήγε δίπλα στην ενδιατική. Το μόνο που δεν έκανε ήταν του σκοσχέρι.
0: Ναι.
5: Σε παιχνίδι Άντερ 17 τώρα, εθνικού ονομάζω. Σε μικρά παιδιά. Δεν του άρεσε μια απόφαση προφανώς του διαιτητή. Και το, ήταν αυτό, θες ώρα. Και το χειρότερο ότι δεν βρέθηκε κάποιος να του πει κάτι, έλα πίσω, δεν τον έρθει τίποτα. Και οι διαιτητές συνόησαν το παιδί, δεν τα που κανονικά ζητάνε εκείνη την ώρα επιτόπου να απομακρυνθεί οποιοδήποτε είναι αυτός και να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το, η απόφαση. Τίποτα. Να μου πεις, τον είχαμε εδώ 3 χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε, οπότε το,
0: δεν ήταν αρχή έτσι πάντως.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι αρχή.
0: Δεν ήταν έτσι στην αρχή.
1: Δεν ήταν, όντως δεν ήταν έτσι. Ήταν λίγο, εντάξει βέβαια μετά άλλαξε και ο κανονισμός. Μην ξεχνάμε ότι κατάφερε να γίνει ο άνθρωπος που άλλαξε ο κανονισμός, έτσι. Ναι. Έμπαινε μέσα και διέκοπτε τα παιχνίδια.
5: Πρέπει να έχει πάει ρεκόρ τεχνικών ποινών τα χρόνια
1: που... Όχι, έγινε και θέμα, αλλαγή κανονισμού δεν είναι απλό.
5: Ναι.
1: Έχει βολές μετά.
5: Για τις τεχνικές ποινές.
1: Ναι, ναι,
5: τεχνικές ποινές που δέχτηκε άσχετα αν έμπαινε μέσα και σταματήσει τα παιχνίδια. Στην καριέρα του δεν πρέπει να έχει πάει τόσο σε αυτά τα 3 χρόνια πάνω.
1: Εντάξει παιδί μου, δεν είναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ήταν και λίγο εσωτερικό από ένα σημείο και μετά φέτος του Παναθηναϊκού σοβαρό της υπόθεσης. Δηλαδή του ασκήθηκε μια μεγαλύτερη πίεση. Βέβαια όπως το κάνανε στο τέλος το διαζύγιο, ήταν και το θέλανε και οι δύο πλευρές. Ήταν κοινό μυστικό τώρα σε όλη την πιάτσα. Έγινε ωραία το διαζύγιο. Πάντως ξέρεις δεν έχει ξεφώνημα και τέτοια τώρα με το. Για να κούβλε μαζί, αλλά όπως δεν μπορείς να πεις κιόλας τον έφερε του Παναθηναϊκού και πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε και πρωτάθλημα ότι η πρώτη του χρονιά δεν ήταν μαγική, αλλά συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
5: Ούτως ή άλλως εξάλλου από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και... ήταν πολύ πιο έγκυρο. Είχε πληροφόρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ήταν από τότε που αποκλείστηκε από το... και δεν πήγε στο Final Four. Από τότε να απομακρυνθεί.
1: Γιώργο, εγώ ρε φίλε αυτό που λέω, εντάξει τώρα παρακολουθείς μπάσκετ και τα ξέρεις πολύ καλά. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και τι αφήνεις πίσω. Δηλαδή εμένα να σου πούνε αλήθεια η φετινή επιτυχία του Ολυμπιακού. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της ξέρεις ποια είναι. Ο Ολυμπιακός του χρόνου είναι για να είναι καλύτερος, φίλε, με τους παίκτες που έχει πάρει. Δηλαδή, σε κάνει να λες μήπως μπορούμε back to back. Το πιστεύεις. Στο θέμα του Παναθηναϊκού, στο αντίο του Αταμάν, είναι ότι δηλαδή, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς δεν μένει στον Παναθηναϊκό σόρτς. Δεν θα βρει καλύτερο παίκτη του σόρτς του Παναθηναϊκού εκεί. Πιστεύω. Τι να σου
0: πει. Γιατί το φεύγει εσύ, Τιμήση.
1: Τι.
0: Κάτι θα γίνει για να.
1: Έχει, μα έγινε στην αρχή με τον Αταμάν, ήταν εξωτερικό το έργο και μετά γύρισε το κεφάλι του παιδιού και δεν το συζήταγε καν. Δεν το συζήταγε για να μείνει. Δηλαδή τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς, θα μπορούσε να το προσεγγίσει αλλιώς και σου το λέω. Αλλά είχε, δηλαδή είχε έρθει με πολλούς ερήξη. Δηλαδή τώρα Παναθηναϊκός. Δηλαδή την προηγούμενη την Παρασκευή για παράδειγμα. Όταν κλείναμε την εκπομπή εδώ, φαινόταν υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία ότι ο Λάιλς θα πάει στον Παναθηναϊκό. Και αποφάσισε NBA να πούμε. Δεν είναι, δηλαδή έχει ζόρι ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, δεν είναι απλό. Θα πάρει καλούς παίκτες, θα πάρει. Αλλά θα αναγκαστεί να ξυλωθεί για τα καλά τώρα για να τους πάρει τους καλούς παίκτες, αυτό λέμε.
5: Ναι, και δεν υπάρχουν παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν υπάρχουν παίκτες. Ελεύθεροι δηλαδή, ή έχουν κλείσει ή πάνε.
1: Ναι, και πολύ σοβαρό αυτό θα γίνει με το ρόστερ του όλο. Δηλαδή αν ο Σμαν πάει στην Τουρκία, τον Ερνάντ Γκόμεθ θα γίνει όλα αυτά εννοώ.
5: Ναι, οκ. Θα πρέπει. Εντάξει, είναι. Θεωρώ από θεματοξικότητα ο coach. Ο Μπράντοβιτς δεν θα είναι τόσο. Και δεν θα το πω, όχι τόσο. Πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοια θέματα. Όσο είχε με τον Ερπαμά που έκανε τα παιχνίδια και κατά τη διάρκεια, αλλά και πριν και με δηλώσεις και. Έκανε μια δήλωση σωστή και αυτό για τον κόσμο του Παναθηναϊκού περισσότερο και για το κλίμα. Ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, σου λέει. Οκ, υπάρχει. Ειδικά στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μαραθώνει. Τεράστιο. Είναι τεράστιο. Τώρα στην Ελλάδα και δυναμώσαν και άλλες δύο ομάδες. Θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες, πόσο και να δυναμώσουν άλλες δύο στην Ελλάδα, έχουν ξεφύγει. Έχουν διαφορά. Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Το μόνο που μπορεί να είναι κάπως ανταγωνιστικές επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίχτες, γιατί Έλληνες παίχτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δηλαδή από κάτω να βγούμε. Δεν υπάρχουν. Και είναι και φαινόμενο γενικότερο ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Οι γηγενείς Έλληνες παίχτες.
1: Yeah.
5: Θα τα δούμε, να είμαστε καλά, τα λέμε.
1: Έγινε ρε φίλε, και εσύ να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Κοίταξε δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
0: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολύ.

0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιος πήγε να σου κλέψει χθες τη δόξα σε λαμπρότητα?
1: Μένα.
0: Ναι, ο Ρουβάς με το τελικό του The Sound Family, πώς το λέει αυτό.
1: Ποιος, ο Ρουβάς?
0: Ναι, με το αυτό το τελικό, πώς το λέει, The Sound Family, πώς το λέει αυτό, δηλαδή, που κάνουν διάφοροι.
1: Τι έκανε?
0: Το πήρε μια Μαριλού. Ναι, παιδί μου. Ναι, έτσι λέγανε. Ναι, και όχι. Το φοβερό ήταν ότι είχαν ένα ύφος, ας πούμε, ότι είχαν ένα τέτοιο. Λες και πρόκειται να δώσουν τον τελικό των τελικών, ξέρω να βγει του μισ κόσμος. Και αγωνία, την τον τύπανο. Και ο νικήτης είναι, η νικήτρια είναι, λέγε Ρουβάς, και μπρος πίσω και να δείχνει γεμάτα αγωνία τα πρόσωπα εκεί των Κριτών. Πώς λέγανε εκεί την κουπελίτσα που τραγουδούσε με το, που έκανε την εκπομπή με το, πώς το λένε, με το Πορτοκάλογλου. Πώς τη λέγαμε, ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω τι λέει.
0: Μια όμορφη κοπέλα, ρε, που τραγουδάει. Με τον Πορτοκάλογλου που έκανε την εκπομπή. Κόλλησα. Και αγωνία και έτσι και τελικά ανακοινώνει το όνομα και αρχίζουν να πέφτουν τα φώτα, τα χαρτάκια, το έτσι. Λέω, πάει ο Διονύσης, μας το φάγανε σε έγκλη και σε λαμπρότητα η Μαριλού. Αλλά εντάξει, μετά έβαλα, είδα λίγο από τον κόσμο όλο, είχε πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ περιτρότηκε για τα γενέθλιά σου, είχε πάρα πολύ. Σου έγραψε και εγώ, Διονύση, το δες.
1: Πού, σε δημόσια.
0: Ε, και δημόσια και ιδιωτικά, ρε Διονύση. Ούτε το ιδιωτικά είδες.
1: Δεν με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Για να μην σε ενοχλήσω, γιατί ξέρω ότι θα μιλάει για συνέχεια. Τι να πάρω, ακούω ένα του τη συνέχεια.
1: Δεν θα ακούγεις το του.
0: Τι θα ακούγα?
1: Ήταν διαφορετικά αυτά τα γενέθλια. Αρκετά.
0: Αυτό το ξέρεις, αυτό την απάντηση την ξέρεις. Ποιος ήταν ποιος του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν και σε 25 ταινίες, αλλά μόνο σε 3 ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ο Χρόνης Εξαρχάκος.
0: Ή ο Παράβας.
1: Ο Εξαρχάκος θα λέγα.
0: Ο Εξαρχάκος, ναι. Μπορεί.
1: Ο Παράβας είχε παίξει πολλές.
0: Και ο δεν ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ε?
0: Ναι. Α, τι τραβάμε. Πάμε σε κανένα τέτοια, πώς το λένε, Διονύση.
1: Να πάμε.
0: Ποιος θα γίνει εκατομμυριούχος, το Chase,
1: εκεί. Όχι, δεν έχουμε τύχη εμείς.
0: Ε?
1: Δεν έχουμε τύχη.
0: Γιατί, ρε?
1: Μας κόψουν, ρε.
0: Γιατί να μας κόψουν, μου,
1: γενικά είμαστε περίεργοι τύποι. Νομίζω ότι μας βλέπουν όλοι με καλό μάτι. Στο ξέρω.
0: Όχι, αυτό το ξέρω. Σόπαρ, δηλαδή. Σόπαρ. Μας είπε με καλό μάτι. Και γιατί να σου δούμε καλό μάτι, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή. Να σε χαιρετάνε για να σε μαγειρεύουν. Αυτή είναι η καλύτερη. Θα έχω ξαναπεί εγώ αυτά, δεν μ' ακούς. Όταν θα μ' άκουγε σε μένα, άμα θα μ' άκουγε σε μένα, άμα θα μ' άκουγε. Αν μ' αγαπούσε λίγο. Φίλε, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στο.
0: Το κακό
1: δεν κατάλαβα το γέλιο. Δεν κατάλαβα το γέλιο.
0: Το κακό είναι ότι.
1: Κι άγγελασε.
0: Ακού να σου τώρα.
1: Έλα, το κακό.
0: Το κακό είναι ότι. Βελτιώθηκε. Αλλά άργησε.
1: Τι είπε αυτό.
0: Άργησε να βελτιωθεί, ρε Διονύση. Είναι ένα μόρφη, ναι, αυτή έλεγα, ρε Ιπποκράτη. Τι είναι ένα μόρφη. Ναι.
1: Σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Έχεις κοιμηθεί σε στίβα με καλαμιές ποτέ?
1: Όχι.
0: Διονύση, ρε, δεν έχεις κυραγωγηθεί ποτέ σου. Πώς θα σε βγάλω στο βουνό, σαν σύμβουλο που είσαι. Κώστα, Διονύση, αν ζούσε στην κατοχή, θα έβγαινε στο Αντάρτικο.
1: Εγώ στα μένα βρήκες τώρα.
0: Ποιο να βρω, αφού σε έχω δίπλα. Ποιο να βγω.
1: Εμένα έχει
0: βρει τώρα. Θα βγαίνει τώρα.
1: Άσε με τώρα, δεν τώρα. Σε σκιά μου εδώ. Ζω στην κατοχή και θα βγει ένα Αντάρτικο και θα βγει ένα.
0: Δεν θα βγει να πολεμήσει. Για την πατρίδα.
1: Όχι, Παναγίτσα μου, τραβάμε.
0: Ναι.
1: Κώστας Γκότζος, ο αιώ.
0: Να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα τώρα. Πάω και δεις κανένα φιλικό.
1: Τι έγινε.
0: Πάω και δεις κανένα φιλικό.
1: Όχι.
0: Ο Πάο κάθε καλοκαίρι δεν είναι πολύ καλό στα φιλικά. Πώς το καταφέρνει αυτό?
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Κάθε καλοκαίρι είναι πολύ καλό στα φιλικά. Και με τον Λουτσέσκο ήταν κάθε καλοκαίρι. Και με αυτόν βλέπω τώρα καλό είναι. Είναι καλό πραγματικά.
1: Βιάζει.
0: Και, ρε, δεν βιάζουμε, αλλά εγώ σου λέω ότι βλέπω. Όπως λέω, και ο Παναγιώτης μου άρεσε.
1: Ποιο είναι ο πρώτος συμμετοχής παίχτης?
0: Πού?
1: Το κοίταζα ένα φίλο μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν πάει το μυαλό σου με τίποτα.
0: Περίμενε, στο ωρό.
1: Δεν πάει το μυαλό σου με τίποτα.
0: Στο ουρό.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ο Ραγκουέλ.
1: Ποιος Ραγκουέλ, εφ' τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Σοβαρά. Ο ποιος είναι? Ο πρώτος παίκτης σε διοργανώσεις.
1: Συμμετοχές, ναι.
0: Ο Πουρσανίδης.
1: Λέγε.
0: Ούτε ο Ολυμπιακού ή το Παναθηναϊκού θα είναι.
1: Κι όμως δεν είναι κανένας από τους δύο.
0: Έλα, ρε. Σε ευρωπαϊκές συμμετοχές.
1: Έλληνας. Ξένος.
0: Ναι, αλλά σε ελληνική ομάδα μιλάμε, έτσι, στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
0: Πες μου, γιατί πρέπει να πάμε στο Γιάννη.
1: Ο Μαντί Καμαρά.
0: Έλα, ρε.
1: Έχει περισσότερα μάτσα από τον Τζόλια, που είναι δεύτερος. Και τρίτος αναγκά.
0: Τα είχε πριν έρθει εδώ. Και...
1: Δεν σου λέω ελληνικές ομάδες να έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Τι τα έχει πριν έρθει εδώ.
0: Θέλω να πω, δεν τα έκανε με.
1: Έχει παίξει μόλι. Ρε, είσαι καλά.
0: Ολυμπιακό και πάω και έχει παίξει.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, θα βρω τώρα περίμενα να τα βρω, δεν θα σου πω. Το είπα σαν αφιέρωμα, δεν το πίστευα κι εγώ. Δεν το πίστευα κι εγώ, φίλτατε.
0: Δεν πρέπει να το πιστέψει το ίδιο. Δεν πιστεύω.
1: Περίμενε.
0: Δεν νομίζω να το πιστέψει από το πούνε.
1: Γιατί δεν το πιστεύει. Περίμενε, ρε.
0: Κομματή Καμαρά.
1: Γιατί δεν σου βγαίνουν, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πόσα χρόνια έπαιξε τον Ολυμπιακό.
1: Περίμενε, ρε.
0: Εκτός αν μετράει και τις συμμετοχές του που είχε με άλλες ομάδες πριν έρθει στην Ελλάδα, αυτό σου λέω.
1: Στην Ευρώπη, έχει. Άκου. 18, 19, 10 μάτς με τον Ολυμπιακό. 15 το 19, 20, 10 το 20, 21. 13 το 21, 22. 3 μάτς το 22, 23 φεύγει, μετά πάει στη Ρώμα. 10 μάτς το 23, 24 και με τον ΠΑΟΚ έχει 27 μάτς στην Ευρώπη σε 2 χρόνια. Έχει 88 συμμετοχές και 4 γκολ στην Ευρώπη.
0: 27 μάτς έχει με τον ΠΑΟΚ.
1: 27 μάτς με τον ΠΑΟΚ, Μαντί Καμαρά στην Ευρώπη σε 2 χρόνια.
0: 27 μάτς ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
1: Να με.
0: Για πάμε στο Γιάννη στην Τρίπολη. Έλα Γιάννη.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλησπέρα, Διονυσάρα, χρόνια πολλά, πολύχρονος.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Τι κάνουμε.
0: Εσύ.
1: Ο Γιάννης από Τρίπολη, ρε.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
2: Καλά.
0: Θέλω να τον ακούσουμε.
2: Ναι, έχω να μιλήσω με Διονύση 3,5 χρόνια. Πήγαινε ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και ακόμα πάει, ρε φίλε. Παναθηναϊκός ο Γιάννης.
0: Το ξέρω.
2: Πώς τη βλέπεις την ομάδα, Κώστα.
0: Εντάξει, δύο φιλικά είδαμε, α δούμε.
2: Πάντως αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η ομάδα δεν κάνει πέρυσι και βρίζανε τους παίχτες.
0: Έλα μα τώρα, άσε με τώρα να πούμε. Άσε με τώρα, πέρυσι τέτοια μούφα, είχαμε καιρό να ζήσουμε, τους είχαν βγάλει. Το καλοκαίρι ήταν φοβερή. Μετά από δύο μέρες ήταν άχρηστη, μετά ήταν άνιωθη, δεν ξέραν που παίζανε. Μετά ήταν η μισή πληρωμένη και μετά οι άλλοι θέλαν όλοι άλλαγμα.
2: Και τους μισούς τους αναγέννησε ο Μπενίτεθ, όπως το είχε του πάει.
0: Τους αναγέννησε, λέει, τους μεταμόρφωσε.
2: Γιατί δεν ήξερα τόσα χρόνια ότι ο Γετβάη κάνει 10 καλά παιχνίδια, 5 κακά και 5 μέτρια.
0: Εδώ είχε προλάβει, εδώ δεν ξέχασες ότι είχε προλάβει και ανέστησε 5 παίκτες μέσα σε 2 αγωνιστικές ο Κόντις.
2: Ναι,
0: που είχε αναγεννήσει το, πώς λέγανε, το Βραζιλιάρο που διώξανε.
2: Το Βραζιλιάρο,
0: τον Τετέ, λέει με τον Κόντι.
1: Καλώς που ήρθε το κέρδι, μου το θυμήθηκες τώρα.
0: Βγαίνα και κάναν δηλώσει ότι με τον Κόντι ξέρουμε τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο και τέτοια.
1: Ήταν καλός ο Τετέ, φίλε.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, καλός πες ήταν, αλλά το φάγανε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Μικρό καλάθι, γιατί τα ίδια λένε κάθε χρόνο και μετά τους
0: αυτό είναι το θέμα μου, ωραία, εντάξει. Πάθουμε σαν το βοσκό με το λίγο.
2: Ναι. Εσύ, Διονύση, πώς βλέπεις μεταγραφές σαν...
1: Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Θέλει πολλές ακόμα, φίλε.
2: Δηλαδή, οχτάρι στόπερ, ε.
1: Του άστρου, θα πει μία.
0: Αφού στόπερ είμαστε, εντάξει, τελείωσαμε.
1: Εντάξει, περίμενε.
2: Θα πάρουμε άλλο ένα στο πριν, θα παίξει ο Ίγκανσον.
0: Ναι, βέβαια, ο ηγέτης.
2: Α, παίξει ο Ίγκανσον, θα κάνει αντίπαλη πάρτι.
0: Θα έχουμε τον Ντεφράι, ρε φίλε. Εμπειρία.
1: Ντεφράι, πεθάρα, σοβαρή, ρε φίλε.
2: Ντεφράι, καλή
0: εμπειρία, θα τους κομμαντάρει και τους άλλους, για να τους φτιάξει.
2: Καλή μεταγραφή. Εντάξει, τώρα που δίνει λεφτά, αλλά αφού δεν είναι και προσινός, τι γίνεται το μεταξύ.
0: Όχι, ρε, τώρα τα δει μόνος του. Όταν χάρη γίνεται προσινός.
2: Ναι. Το μεταξύ το λένε. Και βλέπεις μέσα στην ΠΑΕ πήγε πήρε άλλος τώρα διευθυντή επικοινωνία στο Μανιολουδάκι, δηλαδή εντάξει. Εντάξει, τι να πω.
0: Τέλος
2: πάντων, αυτά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Έγινε, Γιάννη.
0: Άντε, ρε, να είσαι καλά.
1: Φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να τελειώσει αλλιώς. Αυτό που έχω δίπλα μου, όταν έχω εσένα. Από το Διονύση Βερβελή.
0: Και το όταν έχω εσένα.
1: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Pax FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Τον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες.

Κάθε βράδυ αυτό το τρίωρο, 9 με 12, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή για να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Μάλλον οι θεματικές βραδιές από δύο θα γίνουν μία έως καμία, διότι θα είμαστε μαζί, αν όχι ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Και οι θεματικές της Τρίτης που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα και ειδησιογραφία ούτως ή άλλως δεν διαφοροποιούνται, αλλά οι θεματικές της Πέμπτης που προσπαθώ να κουβεντιάζουμε και με δικές σας προτάσεις θέματα ευρύτερου περιεχομένου, πιο διαχρονικά, σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερο να φυλαχθούν και να συζητηθούν από Σεπτέμβριο, καθώς σταδιακά και τις επόμενες μέρες μέσα στον Ιούλιο, δεν το συζητάμε για Αύγουστο, όλο και περισσότερος κόσμος δεν θα είναι στην ακρόαση λόγω καλοκαιρινών αδειών.

τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει. 211-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Βεβαίως είναι Δευτέρα και εξακολουθούμε, όπως κάναμε όλο το χρόνο, τις Δευτέρες λίγο μετά την εισαγωγή, την έναρξη, να φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα εργασιακά, συνταξιδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Παρένθεση, δεν ξέρω πώς καθιερώθηκε στη δική μας γλώσσα το σύμβολο, το συγκεκριμένο που βάζουμε για τα email, να το λέμε παπάκι. Δεν ξέρω ποιος το πρώτο είπε και πώς από αυτόν το πήραν άλλοι και σιγά σιγά έχει διαδοθεί εδώ και χρόνια και αναφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στους συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Μαρία Ιωάννου. Στη μουσική επιμέλεια και στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Μπούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ίσως τώρα να καταλάβετε οι ακροατές που μου λέτε κατά διαστήματα, Κωνσταντίνε, γιατί φέρνεις παραδείγματα από το ποδόσφαιρο όταν μιλάμε για πολιτική, για κοινωνία, για ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά. Με αφορμή την απόφαση αυτή, την κατάπτυστη να μην μετρήσει η κόκκινη κάρτα που πήρε η FIFA στον παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξακολουθούμε πολύ που έχουμε δημόσιο λόγο και αναφερόμαστε στους Ηνωμένες Πολιτείες ως οι Αμερικάνοι. Αμερικάνοι είναι όλοι στην Ήπειρο και στη Βόρεια Αμερική και στη Νότια Αμερική. Το να πεις Αμερικάνοι, άθελά μας προσβάλλουμε Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Καναδά, Βολιβία και ούτω καθεξής. Καλό θα ήταν όποτε, εμένα δηλαδή, όταν κάποιος μου λέει είμαι Αμερικάνος, η απάντηση μου είναι από ποια χώρα. Καλό θα ήταν όταν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σωστό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φανταστείτε να έλεγε κάποιος οι Ευρωπαίοι και να εννοούσε ας πούμε μόνο οι Ισπανοί, πώς θα μας φαινότανε. Βλέπετε λοιπόν γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, το χρησιμοποιώ γιατί είναι ένας πάρα πολύ απλός και εύκολος τρόπος για να μπορέσεις σε ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν έτσι λίγο βαθύτερα, είτε δεν μπορούν είτε βιάζονται και δεν έχουν την όρεξη και τη διάθεση, με απλό τρόπο να περάσεις το παράδειγμά σου. Γι' αυτό λέω πώς μπορούν οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι είναι δίκαιοι και ξαφνικά όταν κάτι αφορά την ομάδα τους να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα πράγματα. Πράγματα δηλαδή που είναι οφθαλμοφανέστατα. Δεν μου κάνει εντύπωση τόσο οι αποφάσεις των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Πάντα μου κάνει πολύ περισσότερη εντύπωση η αντίδραση των υπολείπων, η αντίδραση των από κάτω. Και διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι ελπίζω όχι περισσότεροι, είναι πολλοί που έχουν αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την απόφαση με τα γνωστά και τα κλασικά, τα μέσα ενημέρωσης μας κυνηγούν. Πρέπει να βάλεις ένα κάτι εναντίον των μέσων ενημέρωσης, δεν γίνεται, είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι, όλοι πρέπει να το έχουμε. Μόνοι μας και όλοι τους, εμείς εναντίον όλου του πλανήτη, επίσης πολύ κλασικό. Μόνοι μας και όλοι σας. Και ας είσαι η πιο ισχυρή ομάδα, το πιο ισχυρό κόμμα, η πιο ισχυρή χώρα. Πολεμάμε το σύστημα και ούτω καθεξής. Πώς γίνεται άνθρωποι να δέχονται κάτι τόσο σχηματοποιημένο. Ρε Κωνσταντίνε, τώρα ο ισχυρός και τα λοιπά. Όχι, αλίμονο. Αλλά στην πολιτική και στη γεωπολιτική και
στους πολέμους και στις συγκρούσεις, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο ευδιάκριτα όσο είναι οι κανόνες ενός αθλήματος. Οι κανόνες ενός αθλήματος είναι πολύ πιο απλοί και είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι και πολύ πιο κατανοητοί. Γι' αυτό και πολλές φορές θα προτιμούσα να ήταν η πραγματική ζωή τόσο συγκεκριμένη όσο είναι ένα άθλημα. Το πότε κάτι ισχύει και το πότε δεν ισχύει δεν σηκώνει ιδιαίτερες ερμηνείες. Το αν κάποιος έτρεξε 9 δευτερόλεπτα και κάποιος 10 δευτερόλεπτα είναι γεγονός. Δεν είναι μα κατά τη γνώμη μου αυτό, μα κατά τη γνώμη μου εκείνο. Και όμως βλέπετε ακόμη και σε τόσο ξεκάθαρα ζητήματα, όπως είναι ότι κάποιος που έχει κόκκινη κάρτα δεν αγωνίζεται στο επόμενο παιχνίδι, υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είναι η ομάδα τους ή η χώρα τους ή οτιδήποτε τέλος πάντων, προσπαθούν να το υπερασπιστούν και να το δικαιολογήσουν. Προσωπική μου γνώμη, η UEFA να αποχωρήσει από τη FIFA και να κάτσει ο Ινφαντίνο να κάνει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τις, ίσως αν το κάνει η UEFA να ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες. Να απειλήσει ότι θα αποχωρήσω από τη FIFA. Πιθανότατα να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες. Αν δεν είχα τόσο μεγάλη, αν δεν μ' άρεσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα σας το πω ως εξής, νιώθω λίγο ένοχος. Γιατί αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνω είναι να μην δω το υπόλοιπο Μουντιάλ. Αλλά θα δω. Θα δω διότι θέλω να δω και την αναμέτρηση όταν μπορώ και δεν έχω εκπομπή έτσι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, όπως είδα και χθες της Βραζιλίας με την Νορβηγία, όπως θα ήθελα να δω το Πορτογαλία-Ισπανία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Αλλά κανονικά το καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή, έχω λάθος. Θα πρέπει από σήμερα να πούμε τις κλείνουμε. Μπας και πάρουν το μήνυμα.

αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ πολλές φορές τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο ως παραδείγματα για την πολιτική, κοινωνική ζωή, την ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά και το καθεξής, διότι είναι ένας πολύ εύκολος, απλός, κατανοητός τρόπος για να θέσεις με ένα παράδειγμα το επιχείρημά σου. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Θα έχουμε πρώτα, μόλις είναι διαθέσιμο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα καθιερωμένα με το ραντεβού του. Το ραντεβού του, με το ραντεβού μας για το συγκεκριμένο.

0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα το είδος της εκπομπής και την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τη ραδιοφωνική και γενικά το χώρο μου, το γνωρίζεις καλύτερα από μένα που κάνω τη συγκεκριμένη εκπομπή με αποτυχημένο τρόπο, γιατί δεν τη γνωρίζω, περίπου 20 χρόνια. Φαντάζομαι τι τραβάει ο μηχανικός στο συνεργείο που πας στο αυτοκίνητό σου. Θα σε βλέπει και θα λέει «Οχ, ήρθε». Με τις υποδείξεις που θα του κάνεις, διότι εσύ προφανώς ξέρεις καλύτερα από τον επαγγελματία που κάνει πόσα χρόνια αυτή τη δουλειά. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς χαίρομαι που μπορούμε ακόμη και συνεχίζουμε την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε μέχρι πότε θα μπορείτε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει μπει. Συνεχίζουμε την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε μέχρι.

0: υπηρεσίες τους με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, πλέον δεν θα τους απασχολεί, γιατί με βάση την προαναγγελία δεν θα μειώνεται η σύνταξη μετά την τριετία από το 70 στο 35%, άρα δεν θα χρειαστεί να γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων, στις οποίες δεν είχε γίνει αυτή η μείωση, και σε όσες συντάξεις, περίπου 20.000, είχε γίνει η μείωση στο 35%, θα ξαναπάνε στο 70%. Επίσης, μάλιστα, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις αν κάποιος παίρνει μια σύνταξη λόγω θανάτου και μια σύνταξη λόγω γύρατος, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα χορηγούνται, θα καταργηθεί η διάταξη που απαγορεύει αυτό και θα χορηγούνται δύο συντάξεις εθνικές με βάση τα δύο δικαιώματα, χωρίς να γίνεται το λεγόμενο φαινόμενο της σόρευσης των συντάξεων. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις από την Υπουργό Εργασίας για το θέμα των συντάξεων λόγω χειρίας.
1: Θετικά σημαντικές.
0: Ναι, αφού από εκεί που, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, ένα συνταξιούχος λόγω θανάτου που η σύνταξη του θανόντος ήταν 1.000 ευρώ, θα έπαιρνε 700 ευρώ την πρώτη τριετία και μετά θα έπεφτε στα 446 ευρώ η σύνταξη λόγω θανάτου.
1: Ωραία, ερώτηση.
0: Από εδώ και στο εξής θα παίρνει 700.
1: Ερώτηση, αν την γνωρίζετε, εγώ την θέτω, είναι πιο πολύ πολιτική, δηλαδή φεύγει ακριβώς από το τεχνοκρατικό του, της επιστήμης σας. Είναι απόφαση η οποία δημοσιονομικά αντέχει ή λόγω προεκλογικής περίοδου?
0: Για να ανακοινώνεται αντέχει, αλλά είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο το κόστος.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Προσέξτε, ούτε προμνημονιακά δεν έμενε στο 70% η σύνταξη θανάτου.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δηλαδή, προμνημονιακά, μετά την τριετία, επέλεγες τη μεγαλύτερη. Να γίνεται, αν ήταν η μία 1.000 και η άλλη 500, έλεγες, παιδιά, να μου μειώσετε αυτή που είναι 500.
1: Αυτή που είναι 500.
0: Προμνημονιακά. Τώρα θα είναι σαν να παίρνει κάποιος 70% της σύνταξης θανάτου σε φόρο ζωής. Δηλαδή, είναι ένα σημαντικό
1: μέτρο.
0: Μια σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος των επιζώντων συζύγων. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι δεν θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους με πολύ μεγάλη μείωση εισοδήματος.
1: Υπέροχο.
0: Αν έχεις ένα σπίτι που μπαίνουν δύο συντάξεις 1.000 και 1.000 ευρώ και ξαφνικά φύγει ο ένας άνθρωπος, εκεί που μετά την τριετία θα είχες 1.446, τώρα θα έχεις 1.700.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ειδικά το ότι είναι καλύτερη από ό,τι και πριν το μνημόνιο η συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά
0: είναι
1: επειδή
0: καλύτερη πριν το μνημόνιο. Και μάλιστα το πρόβλημα εδώ θα είναι με τους παλιότερους, γιατί δημιουργεί δύο ταχύτητες.
1: Α, ναι.
0: Γιατί ο ένας, αυτοί που είναι πριν το 16, θα σου έχουν υποστεί τις μειώσεις,
1: ναι,
0: στη σύνταξη λόγω χειρίας. Και ουσιαστικά αυτοί θα παίρνουν λιγότερα λεφτά από αυτούς που ο θάνατος του προσώπου τους έχει επέλθει μετά τον Μάιο του 16.
1: Σωστό.
0: Θα δούμε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες δικαστικές διεκδικήσεις από διάφορες πλευρές και βλέπουμε.
1: Σημαντικότατες όντως, όταν σας ρώτησα στην αρχή, το εννοούσα αν έχουμε αυτή την περίοδο επικαιρότητα και δεν ήταν υπερβολικό αυτό που είπατε, ότι και μάλιστα πολύ,
0: πολύ
1: σημαντική
0: εξέλιξη, την οποία θα τη δούμε και άμεσα σε εφαρμογή.
1: Κύριε Ρίζα μου,
0: φτάνουμε ναι, στο απέναντι άκρο ακριβώς του νόμου Κατρούγκαλου. Δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου είχε έρθει και είχε βρει ως πηγή, τώρα θα το χαρακτηρίσω πολιτικά, μείωσης δημοσίων δαπανών της συντάξης χειρίας. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχε ξεκινήσει στην αρχή και είχε βάλει ένα όριο ηλικίας, όπου έλεγε ότι αν ο θάνατος είναι κάτω από 55, τότε δεν μπορεί να λάβει ο επιζών σύζυγος τη σύνταξη για πάνω από μια τριετία και ούτω καθεξής. Και είχε εντοπίσει ο νόμος Κατρούγκαλος της συντάξης χειρίας μια πηγή δημοσιονομικής ωφέλειας, καταργώντας αρκετά από τα δικαιώματα των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Είχε δημιουργηθεί, αν θυμάστε, και ένα σωματείο με τις επιζήσασες συζύγους που δεν δικαιούνται σύνταξη και ούτω καθεξής. Το θυμάστε ή όχι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και ερχόμαστε σήμερα, δηλαδή 10 χρόνια περίπου μετά, ακριβώς 10 χρόνια μετά, Μάιος του 16 με Μάιος του 26,
1: ακριβώς,
0: στην άλλη πλευρά, όπου έρχεται η Υπουργός και λέει ότι η σύνταξη λόγω θανάτου θα είναι 70% της σύνταξης του θανόντος, βρέξει χιονίσει, δουλεύει ο άλλος, παίρνει σύνταξη ο άλλος, οτιδήποτε. Άρα είναι μια σημαντική ενίσχυση εισοδήματος. Δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό.
1: Δεν γίνεται, όχι. Επαναλάβετε, αφορά η

0: ενίσχυση μετά ή πριν το Μάιο του 2016 που χάσαν το πρόσωπο.
1: Αφορά όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016.
0: Θα υπάρχει το θέμα με τις απώλειες που συνέβησαν πριν το Μάιο του 2016.
1: Όσες 20.000 περίπου που έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους θα ανέβουν ξανά στο 70% της σύνταξης πιθανόντος, το οποίο 70% της σύνταξης πιθανόντος θα το πάρουν εφόρου ζωής. Δεν διευκρινίζεται, αλλά δεν νομίζω να πάρουν και αναδρομικά, δηλαδή να έχουν αναδρομική αλλαγή στο ποσό της σύνταξης. Όσοι δεν τους έχει γίνει μείωση και περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει η μείωση, τι θα γίνει με αυτά τα ποσά κλπ, δεν θα τους γίνει ποτέ. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν. Μένει μια λεπτομέρεια το τι θα γίνεται στα επικουρικά.
0: Η οποία θα διευθετηθεί το επόμενο διάστημα ή είναι κάτι
1: όταν
0: το οποίο...
1: Όταν έρθει η σχετική διάταξη.
0: Εντάξει. Άρα, αν με ρωτήσει κάποιος για επικουρικά, να του πω ότι εκεί υπάρχει μια διευκρίνηση που πρέπει
1: αναμονή.
0: Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικό. Καταλαβαίνετε όμως γιατί ρώτησα. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος που έχει χαμηλά εισοδήματα θέλει να τα βλέπει να αυξάνονται. Ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει οικονομικά προβλήματα, όλοι θέλουν να βλέπουν καλύτερα εισοδήματα για να μπορούν να έχουν ευκολότερη ζωή ή να απολαμβάνουν περισσότερο πράγματα που θέλουν ή να απολαμβάνουν πράγματα που δεν μπορούν. Νιώθω όμως, εγώ προσωπικά έχω μια πολύ μεγάλη φοβία και ανασφάλεια. Πώς να σας πω, έχω αποκτήσει φοβία και ανασφάλεια από το 10 και μετά με τη διαχείριση των του Δημόσιου Ταμείου με τα δημοσιονομικά της χώρας. Έτσι την πατήσαμε και πριν. Μα χρήματα γιατί θα για αυτόν που έχει λίγα, για εκείνον που είναι ευάλωτος, για η δικαιολογία. Και είδατε που φτάσαμε. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι για να ενισχυθεί το εισόδημα κάποιον σήμερα, σε 10-20 χρόνια θα υπάρχουν προβλήματα, με συγχωρείτε, όσο και αν δυσαρεστήσω κάποιον σήμερα, η απάντησή μου θα είναι μην το ενισχύσεις. Αν είναι να το βρουν σε 10-20 χρόνια μπροστά τους. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, για να σας το θέσω και ως εξής, διάταξη στο Σύνταγμα με συγκεκριμένα ποσοστά για θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά. Και αν μια κυβέρνηση παρουσιάσει διαφορετικά ποσοστά από την πρόβλεψη του Συντάγματος, πέφτει εκείνη τη στιγμή και δεν ισχύουν οι εξαγγελίες που έχει κάνει. Πώς να το θέσω. Δεν ξέρω αν νιώθετε ότι 5 Ευρωπαίοι μας και 5 τράπεζες μας βάλανε στο μάτι και γι' αυτό φτάσαμε στη χρεοκοπία. Εγώ νιώθω ότι από την άλλη η διαχείριση που έγινε ήταν λανθασμένη εξαιρετικά. Ακόμη να σας πω και να υπήρχαν καλές προθέσεις να βοηθήσουμε αυτό, να φτιάξουμε εκείνο, να στηρίξουμε το άλλο. Και να τα αποτελέσματα. Οπότε ναι, κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο όταν υπάρχει μια εξαγγελία είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση ως προεκλογική δέσμευση, πρέπει να υπάρχει πάντα και να συνοδεύεται από το ερώτημα υπάρχει οικονομική πρόβλεψη, καλύπτει το ταμείο. Αν όχι, θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι.

Καλησπέρα. Βλέπω το ερώτημα. Θα το δούμε για τις περικοπές και αν θα είναι αναδρομικά.

Με αποτέλεσμα, εντάξει, αυτό έχει πλάκα. Ο Βαγγέλης να μου γράφει που του είπα πριν τι θα τραβάει ο μηχανικός σου. Ευτυχώς μου γράφει δεν έχω αυτοκίνητο. Ωραία απάντηση και με χιούμορ. Ευτυχώς και για το μηχανικό της περιοχής σου που δεν έχεις αυτοκίνητο. Εντάξει, είδα και το υπόλοιπο που γράφεις, το κρατάω λίγο για προσωπική ανάγνωση. Όλα καλά, Βαγγέλη. Καλησπέρα στον άλλο Βαγγέλη από Χρυσοβίτσα. Καλή ακρόαση, να είστε καλά. Καλησπέρα στον Έλλης. Η χώρα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι πολίτες της λέγονται Αμερικανοί. Οι άλλοι είναι απλό, είναι Λάτινοαμερικανοί και οι Αφροαμερικανοί και οι Κάναδοαμερικανοί. Αλλά σαν γνήσιος Ευρωπαίος βγάζετε το αντιαμερικανικό σας κόμπλεξ. Ξέχασα ποιοι πήγαν στην Αμερική και ξεπέρασαν τους Ευρωπαίους. Η πληβή γράφει ο Έλλης. Πείτε μου πώς την πατήσαμε έτσι. Τι κάναμε λάθος. Και διάφοροι προπαπούδες και προγιαγιάδες που πήγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στο... διαμόρφωσαν τελείως διαφορετική εθνική συνείδηση και τώρα διαχωρίζονται και λένε και όλας εμείς είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, δεν, προσέξτε, δεν πρόκειται εδώ για διαφορετικά φύλλα και δεν είναι ότι χάνω, Μαρία Κωνσταντίνο, όλοι από την Αφρική ξεκινήσαμε. Δεν είπα να πάμε 1 εκατομμύριο χρόνια πίσω. Μιλάμε πριν από 3 αιώνες, 4. Και απόφαση να είναι ξεχωριστά μόνοι τους πριν από 250 χρόνια. Για αυτούς μπορεί τα 250 χρόνια να είναι μια αιωνιότητα. Για μας, όπως καταλαβαίνετε, 250 χρόνια στην Ευρώπη είναι χθες. Ή νωρίτερα το μεσημεράκι. Τι κάναμε λάθος. Πώς λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι και διαμόρφωσαν δική τους εθνική συνείδηση και τώρα σου λέει εσείς οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Αμερικανοί. Από πού και ως πού. Να φύγουν από εδώ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη, να πάνε στον πλανήτη Άρη και σε 2 αιώνες αφότου να λένε εσείς οι Γηίνοι και εμείς οι Αριανοί και, δεν σας, και είμαστε καλύτεροι από εσάς και τα λοιπά και να λες ποιοι είναι αυτοί και διαχωρίζουν τον εαυτό τους, από πού φύτρωσαν στον Άρη. Αλλά δεν μετράνε τα επιχειρήματα, μετράει ποιος έχει το ποδόσφαιρο και όπως είναι η κωδική ονομασία που έχουν στο βαλιτσάκι. Με τα πυρηνικά, την μπάλα, την φούτμπολ, όχι το ποδόσφαιρο. Κάποιος λέει ο Αθανάσιος άκουσε που δεν έχει καλή γνώση αγγλικών. Τέλης δεκαετίας 90's, αυτό το σύμβολο στο email να το λέει at, εκείνος το άκουσε duck, ελληνική κατάσταση γράφει τελείως. Όχι, όχι, δεν με καλύπτει. Καλησπέρα στον Σάβα. Μη σου κάνει εντύπωση που είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, μόλις 47% στην Γερμανία. Υπάρχει ένα είδος συνεταιρισμού, είναι για κατασκευή σπιτιών και είναι πολύ οικονομικά. Αλήθεια, οι Γερμανοί που συνεταιρίζονται, συνεργάζονται και δημιουργούν καλύτερες και πιο ευνοϊκές συνθήκες και καταστάσεις για τα μέλη του όποιου συνεταιρισμού. Και μπορεί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι μπορούν και συνεταιρίζονται και συνεργάζονται, μου κάνει πολύ εντύπωση. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει πολύ πιο ανεπτυγμένη η κουλτούρα του, της συνεργασίας και του συνεταιρισμού σε ζητήματα οικονομικά. Μην ξεχνάτε ότι ο πολυεθνικός κολοσσός, ο Ολλανδικός Ινουνού, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας συνεταιρισμός, πώς μπορούσε να ήταν ο συνεταιρισμός Λάρισας και να είναι παγκόσμια πολυεθνική. Και στη Νότια Ευρώπη από την άλλη, αυτός ο τρόπος συνεργασίας και συνεταιρισμού σε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όχι σε καμία περίπτωση στον ίδιο βαθμό. Οπότε δεν το γνώριζα, αλλά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εδώ η Fraport, που έχει πάρει τα αεροδρόμια τα ελληνικά, το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το γερμανικό κρατήδιο της ΕΣΥΣ. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ή αν θέλετε και κατά βάση, δημόσια εταιρεία. Αλλά δημόσια εταιρεία που λειτουργεί με τρόπο επιχειρηματικό ιδιωτικής, με επενδύσεις κτλ. Εδώ δημόσια εταιρεία σήμαινε πόσο θα διορίσουμε σήμερα. Χτίσαν πολυκατοικίες κάποιοι από τον ΟΣΕ, μην κρύβεστε πίσω από το ΔΑΚ. Πολυκατοικίες, επειδή ήσασταν υπάλληλοι στο σιδηρόδρομο. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Εντάξει, γίναν πράγματα, βελτιώθηκαν αρκετά, αλλά όντως χάθηκε η μπάλα και το μέτρο από ένα σημείο και μετά και δεν μαζευότανε.
Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιωτικό. Περιττό να σου πω. Α, είναι από το Βέλγιο. Χαμός εδώ γράφει. Έκτακτα δελτία ειδήσεων, site, ιστοσελίδες, εφημερίδες. Τη λαμογιά του Ινφαντίνο με τον πορτοκαλί. Δεν ξέρουν όμως τι τους ετοιμάζουν Λουκάκου και Ντεμπρόινε. Σαν το χθεσινό του βιονικού Χάλαντ στο βραζιλιάνικο τσίρκο. Το σημερινό μάτς είναι αίμα και άμμος, γράφει, και δεν χάνεται. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμη η πρόβλεψή μου, δηλαδή αν έπρεπε να διαλέξω μία από τις δύο ομάδες για να περάσει και να προκριθεί, θα ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά έχω αφήσει και εγώ στην άκρη το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μα τι ωραίο μήνυμα, και με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά με τους ακροατές μας. Βλέπω και τον Κώστα και τον Γιώργο και άλλο Γιώργο και τον Απόστολο, να δω πώς θα δώσω και προτεραιότητα, που δεν το γνώριζα. Νόμιζα ότι εδώ υπάρχει αυτή η πατέντα. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζατε. Εδώ το λέμε παπάκι. Φέρνει, μου δείχνει όμως εδώ ο Λευτέρης, και σε ευχαριστώ πολύ Λευτέρη, ότι και στις άλλες χώρες διάφορες ονομασίες από ζώα έχει πάρει. Παράδειγμα μου γράφει: στην Ιταλία το λένε σαλιγκάρι. Στη Γερμανία το λένε ουρά πιθήκου. Όπως και στην Ολλανδία. Επειδή κάνει μάλλον αυτό το κυκλικό. Στην Σουηδία το λένε προβοσκίδα ελέφαντα. Στη Ρωσία το λένε σκυλάκι. Στο Ισραήλ το λένε στρούντελ. Στρούντελ. Σαλιγκάρι. Νομίζω οι Ιταλοί έχουν το πιο σωστό με το σαλιγκάρι. Παπάκι πως, κοίτα, είναι και αλλού, εντάξει. Οι Γερμανοί, λέει ο Αθηναίος, σκέφτονται να καταργήσουν τις συντάξεις στα 63 έτη. Οι Γερμανοί σκέφτονται διάφορα, διότι μετά την τρομερή ευημερία που υπήρξε και ανάπτυξη λόγω της φρίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί εκ των πραγμάτων μόνιμα. Κάποια στιγμή θα επιβραδυνόταν, κάποια στιγμή θα φτάσει και σε μια στασιμότητα και μπορεί να αρχίσει επίσης να κάνει και βήματα πίσω και να χρειαστούν πάλι ριζικές καταστάσεις για να μπορέσει να ξαναπάρει μπροστά. Είναι θέμα τύχης ποια γενιά θα γεννηθεί και θα βιώσει την καταστροφή και ποια γενιά θα γεννηθεί μετά την καταστροφή και θα βιώσει τις πολύ καλύτερες εποχές. Και ένα τελευταίο, το νου σας με τους ανελκυστήρες, παιδιά, αν δεν τους έχετε δηλώσει και για πολυκατοικίες που τις σε εισαγωγικά ξεχάσατε, και τι θα γίνει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και θα υπάρχει ζήτημα. Έχουν δώσει και παράταση, γιατί ήταν πολύ μικρή η αρχική ανταπόκριση. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει και στην πολυκατοικία του δεν έχει δηλωθεί, αν είναι και ο ίδιος υπεύθυνος για τη δήλωση και δεν το έχει κάνει, και τι συζητάνε με τους υπόλοιπους ενίκους ή ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου η προθεσμία και έληξε. Έπρεπε να είχαν δηλωθεί οι ανελκυστήρες στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν θα δοθεί, όπως φαίνεται, άλλη παράταση. Οπότε αναμένεται στην αρχή να δοθεί έμφαση από το Υπουργείο σε αυτούς που δηλώθηκαν ήδη για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες εξυγχρονισμού στα συστήματα ασφάλειας των ανελκυστήρων και θα γνωρίζει κάθε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του να κάνει αυτόν τον προγραμματισμό και λίγο πιο μετά, σε μεταγενέστερο χρόνο, θα προσδιοριστεί το ύψος των προστήμων για εκείνους που δεν το δήλωσαν, πέρα από αυτούς που προβλέπονται έτσι κι αλλιώς. Προσέξτε, διαβάζω ότι ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί δεν θα μπορούν να απογραφούν, που εντάξει λέτε τι με νοιάζει αφού δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και να επιθεωρηθούν. Είναι ανελκυστήρας. Μπαίνετε μέσα οι ίδιοι, μπαίνουν τα παιδιά σας. Δεν είναι τώρα κάνε μου μια συντήρηση εδώ στα κάγκελα της βεράντας. Ακόμη και να δεχθεί κάποιος να πει «Θα έρθω εγώ να σου κάνω τη συντήρηση, μαύρα 50% ευρώ, θα φτιάξω όλα». Πού το ξέρετε, πώς το εμπιστεύεστε. Και σταδιακά, ακριβώς για να μην αρχίσουν λόγω της μη συντήρησης και επιθεώρησης να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον οι ανελκυστήρες, θα σφραγιστούν. Θα σφραγιστούν μέχρι να πληρωθεί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Τέλος πάντων. Δείτε το, όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία. Ο καθένας έχει την εξήγησή του και το λόγο του, μα αυτό, μα εκείνο, μα το ένα, μα το άλλο. Κάθε περίπτωση εξετάζεται και ξεχωριστά. Μπορεί, αν κινηθείτε, όντως, και υπάρχει πραγματικός, γιατί το να λέει κάποιος μια δικαιολογία δεν σημαίνει ότι είναι και αποδεκτή αυτή η δικαιολογία, είναι δικαιολογίες βάσιμες και δικαιολογίες που είναι άστα να πάνε. Εγώ τι φταίω, εγώ τι έκανα, δεν ήμουν εκεί. Εγώ φταίω που πέρασε ο πεζός στον δρόμο. Τραγούδι λοιπόν και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε τον Αιμολόγιο. Σε λιγάκι θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Ισπανίας-Πορτογαλίας. Πορτογαλίας-Ισπανίας. Πολύ σημαντική για το αν θα συνεχίσει ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να αγωνίζεται σε Μουντιάλ.

0: Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κώστα από πρώην ζωγράφου Νίκαια και μετά θα πάμε με τον συνονόματο του πρώτου μας ακροατή και εμένα, τον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα, έτσι λίγο για να έχετε μια εικόνα με το χρόνο που θα σας καλέσουμε. Ευχαριστώ για το τραγούδι, γράφει ο Παντελής ο γνωστός. Σας χρωστάω προτεραιότητα αν καλέσετε. Συγγνώμη, λέει ο Αθανάσιος, αν συντηρείται ένας ανελκυστήρας ανελιπώς κάθε μήνα, γιατί να κινδυνεύσει? Και αν κρίνει ο συντηρητής ότι πρέπει κάτι να αλλάχθει, κανένα πρόβλημα να αλλάχθει, αλλά όχι να πάμε να βάλουμε ABS σε αμάξια της δεκαετίας του 70. Πιο λογική δαπάνη θα ήταν ο υποχρεωτικός έλεγχος των θεμελίων. Μα προβλέπονται με βάση τις δηλώσεις. Δεν το ακούσατε που το διάβασα, κύριε Αθανάση? Μηχανισμοί. Εξυγχρονισμός των συστημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των ανελκυστήρων. Πάμε όμως τον κύριο Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας. Άλλωστε γι' αυτό συντονίζεστε κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως, είτε για να μιλήσετε οι ίδιοι, είτε για να ακούσετε τις απόψεις των υπολείπων που ακούνε την εκπομπή. Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα χαριτωμένα. Θεωρούσα ότι η ιδέα του Ευτράπελου εκφραζόταν πολύ ευχάριστα από τη δημιουργία των εκπροσώπων της Ελλάς. Αλλά ο κύριος Κυριανάκης απογείωσε το αίσθημα του αυτοεξευτελισμού. Δηλαδή ο κύριος Κυριανάκης να το παίζει ακροδεξιός, πράγματι είναι για γέλια. Το παιδί είναι για να μιλά για τα δικαιώματα των βίγκαν, των ζωόφιλων και βέβαια να πρακτορεύει συμφέροντα πολυεθνικών. Όπως είναι τα πρότυπά του, Χατζηδάκης και Μαργαρίτη Σκηνάς. Φαντάζεστε το Χατζηδάκη μακροδεξιολόγο? Θα είχε γίνει σκέψη επιθεώρηση. Αυτό είναι το ένα, το χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Από διαστροφή ενημερώνομαι από το Παγκόσμιο Όργανο του Ισλαμοκομμουνισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε την αποκάλυψη ότι οι Ισραηλοί είχαν σχέδιο να καταρρύψουν το αεροπλάνο που μετέφερε τους διαπραγματευτές του Ιράν από το Ισλαμαμπάντ, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο ματαιώθηκε όταν οι Αμερικάνοι ειδοποίησαν τους Ιρανούς, την Ιρανική αντιπροσωπεία, και άλλαξαν δρομολόγιο. Την εποχή της Eurovision, αυτή η κατάπτυστη φυλάδα είχαν και άλλες δύο αποκαλύψεις. Πρώτον, τα χρήματα που ξόδευσε το Ισραήλ για τον υπηρεασμό των ψηφοφοριών στην Eurovision. Και η δεύτερη αποκάλυψη αναφερόταν στη σεξουαλική κακοποίηση των Παλαιστίνιων κρατουμένων, γυναικών, άνδρων, ακόμα και παιδιών. Ίσως να μαντέψετε ποια είναι αυτή η ρηπαρή Ισλαμοκομμουνιστική φυλάδα. Οι New York Times. Οι οποίοι έχουν και προνομιακή σχέση με το εβραϊκό λόμπι. 11 χρόνια από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Έχουν υποθεί τα πάντα για το γεγονός. Εγώ θα σημειώσω μόνο δύο. Στο εκλογικό κέντρο που ψήφιζα, συνάντησα ένα συμμαθητή, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Από τότε, από το σχολείο. Κάνοντας του πλάκα, του λέω, ψηφίζουμε όχι για να μείνουμε στο ευρώ. Η απάντησή του ήταν η εξής. Κώστα, για πρώτη φορά θα ψηφίσω πρόταση της αριστεράς.
0: Αλήθεια. Ήταν να δεις.
1: Όταν το βράδυ οριστικοποιηθήκαν τα αποτελέσματα και με αφορμή το συμμαθητή μου, μου ήρθε η εξής σκέψη. Ότι ο Τσίπρας από πρωθυπουργός μιας κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και γίνει πρωθυπουργός όλης της Ελλάδας. Δυστυχώς αυτά που έγιναν το 2015 τηρουμένων των αναλογιών προσομοιάζει με το τι έγινε μετά τη λήξη της κατοχής. Να ανυπολόγισε συνέπειες και για την πατρίδα και για την αριστερά. Η ηγεσία ήταν στα χέρια αγραμμάτων πολιτικών αναλφαβήτων και δηλών. Είμαι φανατικά εχθρός του φιλελευθερισμού. Αντίπαλος. Ξέρετε γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί το 60 τόσο 62 πόσο ήταν, σε 100. Το καθιβρίζαν όλοι οι φιλελεύθεροι. Τον κόσμο που βγήκε ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών, τον ξαναβρίζαν οι άλλοι. Δεν είμαι φίλος του λαού, δεν πιστεύω σε ένα σώμα του προλεταριάτου. Αλλά κάτι μας λέει και το ένστικτο του λαού. Θα πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, ας
0: ωραία
1: πούμε
0: το θέτω. Το...
1: ας πούμε και τα σοβαρά. Last but not least, που λένε και, στα... και στο ορεινό ζωγράφο. Η παρέμβαση της κυρίας Πόπης από τα Ανόγια για άλλη μια φορά μου επιβεβαίωσε πως δεν ακούω τζάμπα το ανεμολόγιο. Μίλησε για αξίες και αρετές. Ακόμα και όταν εξέφραζε την αγανάκτησή της, η φωνή της ήταν γλυκιά και ζεστή. Και για να τελώνουμε μια και καλή, από τη μια έχουμε τους ανθρώπους με αυτό τον τόνο της φωνής που μιλάνε για αξίες και αρετές. Από την άλλη μεριά έχουμε ανθρώπους που μιλάνε με διαγράμματα αλλά δεν μας απαντάνε, γιατί ένας στους 300 Αμερικάνους είναι στη φυλακή και 42 εκατομμύρια ζουν σε συσίτια με κουπόνια. Από την άλλη μεριά και μαθηματικός, το να αυξηθεί η περιουσία σου 4.000% 40 φορές. Ο Βαρδινογιάννης να μπαινε με άρματα στο νομισματοκοπείο να πάρει όλα τα λεφτά, δεν το κατάφερνε. Κάτι δεν πάει καλά. Ας μου δείξουν τα συμβόλαια της Τέσλα, των πυράβλων, με το οτιδήποτε. Ότι ανεβήκαν 100% και εγώ να προσδοκώ 4.000%. Το κλείνω. Από την άλλη μεριά και εδώ να με συγχωρέσετε, εάν θεωρείτε ότι οι χαρακτηρισμοί μου είναι απρεπείς, κλείστε με. Εάν έχω να διαλέξω να μιλάω με έναν άνθρωπο που μιλάει για αρετές και αξίες, ανεξαρτήτως της φιλοσοφικής ή θρησκευτικής θεμελίωσης, και με την Ελένη Λουκά του διασκοτιστικού επιστημονισμού από τη Θεσσαλονίκη, θα διαλέξω τον άνθρωπο που μιλάει για αξίες. Γιατί είναι Ελένη Λουκά του επιστημονίστικου διασκοτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το ύφος υποτίμησης, γιατί να ξέρω τον Άγιο Αχ, ποιος ήταν, από Γιώτα.
0: Η Άκυνθο.
1: Μπράβο, είναι και λουλούδι, η Άκυνθο. Αυτή η υποτίμηση. Από τη μια μεριά...
0: Με ύψιλον απλώς έτσι για να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τη μια μεριά η ζεστή και γλυκιά φωνή, και από την άλλη ο συνομπισμός, τίποτα. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Εγώ σας τα λέω, να απλοποιήσουμε τη γλώσσα. Ένα ή, ένα ο, ένα ε. Όχι, πρέπει να έχουμε 578.256 κανόνες γραμματικής σύνταξης, τονισμού. Και μετά λέμε, μα δεν μιλάνε ελληνικά. Μα ποιος μπορεί να μιλήσει, πέντε άνθρωποι μπορούν να μιλάνε σωστά ελληνικά όλοι και όλοι. Και αυτοί δεν πρέπει να ξέρουν κάτι, πολύ, κάτι άλλο, γιατί δεν έχεις χρόνο να μάθεις κάτι άλλο. Τον έχεις αφαιρώσει όλο, το να μάθεις ακριβώς είναι των εργαζόμενων, των εργαζομένων, αλλά εξαρτάται αν είναι ουδέτερο ή αν είναι ήμαρτον. Παίρνεις το αρχαίο κείμενο, το έχω πει άπειρες φορές, και η απόδοσή του είναι στην αριστερή σελίδα του βιβλίου και η απόδοση είναι διπλάσια. Για να μην μου πει κάποιος, τι γλώσσα μας. Κώστας από την Μάνδρα, επόμενος ακροατής, γεια σας.
2: Καλησπέρα Κώστα μου.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πώς είστε?
0: Καλά εσείς?
2: Να ευχηθώ σε όλους υγεία και να έχουν όλος ο κόσμος ένα όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι. Ξεκινάμε με αυτές τις ευχές.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεύτερη ευχή και συγχαρητήρια μαζί προς το σταθμό και τους συνεργάτες. συνεργάτες που έχει, κυρίως στην πρωινή εκπομπή της κυρίας Πανάγου και το Βασίλη τον Τρυμπά στις επιλογές των τραγουδιών. Να σε χαρώ και σένα.
0: Να είστε καλά.
2: Με αγγίζεις πάρα πολύ με τα κομμάτια που βάζεις.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Από το ελληνικό τέχνο και να είστε καλά.
0: Για πάμε λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λιγάκι με κάτι που πιάστηκα στην αρχή που είπατε ότι γύρω από το ποδόσφαιρο, από τη γνώμη μου, επειδή υπήρξα και έπαιζα ποδόσφαιρο, ξεκίνησα το Πανιόνιο, αυτή την ομάδα, εκεί πρώτα έμαθα το ποδόσφαιρο και φτάνοντας σε μια ηλικία τώρα που είμαι 65 ετών σχεδόν, το ποδόσφαιρο είναι η ίδια κοινωνία. Είναι ο καθρέφτης κοινωνίας. Κανένα άλλο άθλημα στον κόσμο, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αντικατοπίζει την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δουλεύεις κάτω από... δουλεύεις εντός εικονικών, κάτω από συνθήκες αντίξωες. Δηλαδή, δεν είναι όπως είναι το μπάσκετ, το οποίο... είναι ο χώρος μικρός, ξέρω εγώ, είναι σκεπαστό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι, μιλάω τώρα μόνο για τα ομαδικά, έτσι, δεν μιλάω για τα ατομικά, δεν μιλάω για στίβο κτλ. Εκεί πέρα οι δυσκολίες είναι διαφορετικές. Αλλά όπως αντικατοπτρίζει, κατά τη γνώμη μου, το ποδόσφαιρο, την κοινωνία γενικώς, όχι την ελληνική κοινωνία, έτσι, και γι' αυτό βλέπουμε το πόσο αγγίζει και πόσο δημοφιλές άθλημα είναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή εμείς βλέπουμε και λέμε «Α, δεν μπορεί να κάνει μια σέντρα». Όποιος έχει φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια και μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα καταλάβει. Άρατε. Λοιπόν, μην επεκταθώ σε περισσότερα τεχνικά θέματα, ναι. Έτσι. Αλλά θα πω και κάτι το οποίο με αγγίζει πολλές φορές που το λέτε, συμφωνώ εν μέρη, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το ότι έχει χαθεί το μέτρο, πότε είχε χαθεί, τότε ή τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, μια κοινωνία χάνει το μέτρο όταν χάσει την παιδεία, τη δικαιοσύνη και μετά όλα τα άλλα, η οικονομία και. Όταν χαθεί η παιδεία και η δικαιοσύνη, τότε το μέτρο χάνεται σε όλους τους τομείς. Και θα ήθελα λοιπόν κάποιος από τους οικονομολόγους, τον κύριο Καζαλάτα ή τον κύριο που είχατε προηγουμένως, να μας πούνε τους δείχτες της οικονομίας, της ευημερίας. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που κατέβαινα και συμμετείχα είτε θελημένα και πολλές φορές με το ζόρι από τον ίδιο μου τον εργοδότη, τότε που επί το Βόλα είχαν βγει ταμιακές μηχανές. Δεν αν τα θυμόσαστε. Το τι γινόταν στο Σύνταγμα, επειδή τα έζησα, γιατί δούλευα εγώ εκεί, με το 24% το ΦΠΑ, το ξαφνικά να κόβουμε αποδείξεις, τα πακέτα τελώρ να πηγαίνω έρχονται, και υπάρχει ακόμα λίπος από εκείνη την εποχή, το οποίο δεν ήταν κλέφτες οι άνθρωποι που δουλεύανε, απλά κάποιοι φύγαν από τα χωριά και κακώς, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, ότι οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά δεν κοιτάξανε πραγματικά το πρωτογενή τομέα. Υπήρχε ακόμα η βιομηχανία, υπήρχαν οι εξαγωγές. Αυτά μπορούν να σου τα πούν οι οικονομολόγοι. Δεν είμαστε σε αυτά τα χάλια που είμαστε τώρα, όπου ευημερούν οι αριθμοί και ο κόσμος βρίσκεται ένα μέρος του κόσμου σε άθλια κατάσταση. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι, δηλαδή, και να ασχοληθεί για κάποια στιγμή, και θα το πω, θα το προτείνω και σαν θεματική. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Έχουμε υπολογίσει ο τζόγος, αλλά ο νόμιμος πάνω κάτω γνωρίζουμε. Ο παράνομος τζόγος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε τι επίπεδα βρίσκεται και πώς κυκλοφοράει αυτό το χρήμα.
0: Βάλτε μια νοτελεία, πολύ σύντομη δευτερολέπτη διακοπή, επειδή είναι 10 και κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Για συμπληρώστε λοιπόν, κύριε Κώστα.
1: Λέγαμε για το κομμάτι του τζόγου. Αυτό δεν είναι τυχαίο που το λέω. Εντάξει. Διότι έχω αρκετούς γνωστούς ανθρώπους που μου λένε που είναι σε πρακτορία, έτσι, που έχουν, είμαι ιδιοκτήτης πρακτορίων και μου λένε, ξέρετε πόσες συντάξεις παίζονται κάθε μέρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία κληρώνουν κάθε 5 λεπτά. Και είναι άνθρωποι όχι πάμπλουτοι. Είναι άνθρωποι των 500, των 600, των 1000, των πολύ ευρώ. Ο τζόγος εδώ στην Ελλάδα πρέπει να έχει ξεπεράσει, ήταν κάποια στιγμή κάποιοι ειδικοί που λέγανε πάνω από 70 δι. Και μιλάμε για τον παράνομο τζόγο. Και αυτό για να δούμε τι μπορεί να γίνει ή μπορώ να κάνω μια πρόταση, αν ακουστεί δεν, να πολύ αμφιβάλλω γιατί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει όπως και δεν συμφέρει να πιαστεί το μαύρο χρήμα εδώ στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυκλοφοράει με το μαύρο χρήμα. Θέλει το μαύρο χρήμα γιατί εισπράττει το 24% έμεσα, όχι άμεσα. Δηλαδή αυτός που κρύβει τα εισοδήματά του και δηλώνει, ενώ παίρνει 100.000 δηλώνει 10.000, αυτά τα λεφτά που παίρνει και τα κρύβει από το κράτος, πού θα τα πάει? Μα σου δεν πρόκειται να τα κάνει, κάποια στιγμή θα αγοράσει. Θα επενδύσει, θα κρύψει. Λοιπόν, επειδή υπήρξα πολλά χρόνια πολιτής και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αγορά και σε επίπεδο ιδιωτικό αλλά κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο και ήμουν και τεχνίτης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το μαύρο χρήμα είναι αυτό που κρατάει τις οικονομίες της Ελλάδος όλες τις εποχές και κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου δεν υπάρχουν πλέον, δηλαδή βλέπεις μια ολόκληρη περιοχή Μακεδονίας με 3-4 ενεκτές. Να κάνουν τι, θα πούνε οι άλλοι αντίλογος. Μα τους ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ποιον ελέγχει ηλεκτρονικά? Έχει σταματήσει, αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι, το 50 με απόδειξη και το 40 χωρίς απόδειξη? Ένα παράδειγμα τώρα λέω. Δεν έχει σταματήσει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ από τους οικονομολόγους να μας πούνε ανά δεκαετία και κυρίως τη δεκαετία εκείνη που είναι στοχευμένη, έτσι, του 80-90, το 89 που λέμε, να μας πούνε πόσο ήταν η ανεργία, πόσα δισεκατομμύρια χρώσταγε σε ελληνικές δραχμές το κράτος, πόσα δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστάει το κράτος, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο χρέος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι χρωστάει το κράτος, και να μας πούνε ξεκάθαρα ότι ξέρεις κάτι, φάγατε 10 χρόνια μνημόνια, 8 πόσα ήτανε, και στο αποτέλεσμα μηδενικό. Μας πέσανε και μετά και η κορονοϊή και ήρθε το πράγμα και μας αποτελείωσε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Να ασχοληθεί κάποιος με τον τζόγο και τελειώνω, βάζω μια τελεία. Να ασχοληθεί κάποιος με τον τζόγο και θα προτείνω, γιατί δεν προλαβώ να το πω, όποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια, κρατικά εννοώ, έτσι δεν μιλάω τώρα για τα παράνομα, αυτά είναι άλλη ιστορία, να πηγαίνουν με κάρτα. Να ξέρει ο άλλος, όπου είναι συνταξιούχος, πως με 500 ευρώ παίζει το μήνα 500 ευρώ. Δεν είναι ακραίο αυτό που λέω. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, και στο τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι ΠΑΟΚ, έτσι?
0: Ναι.
1: Γενικώς έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη και το κλίμα στην Τούμπα, παρόλο που εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Σε ποια κατηγορία παίζει ο ΠΑΟΚ? Είναι στην Α εθνική, Β εθνική. Ωραία, έτσι.
0: Λοιπόν, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής.
1: Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Επίτηδες το είπα.
0: Το ξέρω, δεν κατάλαβα.
1: Από τα πιο ωραία πράγματα.
0: Αλλά με ρώτησε όχι ηρωνικά. Δεν ήταν ηρωνικό.
1: Όχι.
0: Όντως δεν ασχολείται. Δηλαδή και δεν θυμάμαι ποιος ήταν που με ρώτησε. Ακροατής στην ακροατή. Δεν θυμάμαι.
1: Ήταν απίστευτο, Κώστα.
0: Ναι, ναι, ήταν. Πώς σου την είπε, χωρίς να σου την πει.
1: Ναι, ναι. Το είπε τόσο.
0: Μα όντως δεν ξέρει. Δεν
1: είναι. Δηλαδή σε ποια κατηγορία. Πού τρελάθηκα εκείνη την ώρα.
0: Ήταν καλό, ε.
1: Τι μου ήρθε εμένα τώρα, έτσι.
0: Ρε Νάνι, ούτε ποια κατηγορία. Μπορεί να είναι ο Γιώργος από Αθήνα τώρα που μου λέει η Παναγιώτα. Μπορεί να είναι ο κύριος Γιώργος, ο οικαστικός.
1: Δεν αποκλείεται, ναι, ναι, μπορεί. Ναι. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Οπότε,
1: τη γνώμη σου μιλάω και στον ελληνικό, μπορεί και να είμαστε και κοντά στις ηλικίες. Σε εκτιμώ πάρα πολύ και όλους, πραγματικά. Να έχετε, όπως είπαμε, καλό καλοκαίρι. Ήταν από τις πιο ωραίες, πραγματικά, που περάσατε στιγμές. Να είσαι καλά, Κωστά μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητέ.
1: Καλά, να είσαι καλά, γεια.
0: ή η κυρία Άγκαθα, μου λέει πάλι η Παναγιώτα, η οποία ενώ δεν το περίμενα φαίνεται ότι θυμάται περισσότερο από ότι και εγώ την εκπομπή, ή κάποια στιγμιότυπα τέλος πάντων της εκπομπής, ή ο κύριος Γιώργος ή η κυρία Άγκαθα.

Πώς έχει περάσει σε αρκετούς αυτή η εντύπωση ότι η Ελλάδα είχε βαριά βιομηχανία? Πώς υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτή την εικόνα και νομίζει κανείς ότι οι τσιμινιέρες κάπνιζαν κάθε πρωί από εδώ μέχρι τα βάθη του ορίζοντα? Με μια πάρα πολύ απλή έρευνα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι με εντολή του τότε πρωθυπουργού Νικόλα Πλαστήρα, όταν ήρθε η περίφημη βοήθεια Μάρσαλ, το σχέδιο Μάρσαλ, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ανοικοδόμηση μετά τον τη μεγάλη καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προφανώς και με ένα όφελος, δηλαδή στη λογική του της επιχειρηματικότητας, ότι σου δίνω ένα ποσό, αλλά από αυτό το ποσό θα έχω και εγώ, σαν να επενδύω σε σένα. Δεν είναι ο φίλος που σου λέει, μεταξύ μας πόσοι θα πείτε στο φίλο σας, πάρε εσύ 10.000 και δεν τα θέλω, για σένα είναι. Κάνε 20 ευρώ σας χρωστάει ο φίλος, έλα ρε εσύ, τι θα γίνει με εκείνον το 20 ευρώ. Στην έρευνα αυτή λοιπόν, για το πού πρέπει να πάει αυτό το ποσό και πού να διατεθεί, την οποία συνέταξε με την ομάδα του ο κορυφαίος οικονομολόγος Κυριάκος Βαρβαρέσος. Μπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση Βαρβαρέσου του 1952, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, υπουργός. Τι έλεγε σε αυτή του την έκθεση, την ιστορική? Υποστήριζε με έντονο τρόπο ότι δεν διαθέτει η Ελλάδα τις προϋποθέσεις για βαριά βιομηχανία. Δεν έχουμε, σου λέει, ως χώρα. Δεν είμαστε γεωγραφικά. Η Γερμανία, ας πούμε, έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη βαριά βιομηχανία, διότι το έδαφος της είναι πάρα πολύ πλούσιο, δεν ξέρω πλέον, στις πρώτες ύλες που χρειάζεται η βαριά βιομηχανία. Η Ελλάδα, λοιπόν, έλεγε ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, δεν μπορεί να αναπτύξει βαριά βιομηχανία. Δεν έχουμε πρώτες ύλες. Δεν έχουμε κεφάλαιο. Δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Εκτός από τις πρώτες ύλες, που μου ακούγεται αρκετά εξειδικευμένο, μπορεί κάποιος που έχει ασχοληθεί στο θέμα αυτό να έχει αντίλογο, αλλά ουσιαστικό, έτσι. Το θέμα των κεφαλαίων, ποια κεφάλαια, σε ποια Ελλάδα, που βγαίναν από την πόρτα για να πάνε στο μπάνιο, που η τουαλέτα ήταν σε ένα δωμάτιο έξω λίγο μακριά από το κύριο σπιτί. Ποιο εξειδικευμένο προσωπικό, που μέχρι τη δεκαετία του 20 η Πατριάρχου Ιωακήμ ήταν βοσκοτοπός, βγάζαν τα γίδια και τα βοσκούσαν στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Θεώρησε λοιπόν ότι η χώρα πρέπει να ρίξει βάρος. Αυτό που είχε η χώρα μας, όντως, ήταν βιοτεχνία. Βιοτεχνία, ναι. Αλλά η βαριά βιομηχανία ως χώρα που λέτε πολύ και είχαμε βαριά βιομηχανία, ποτέ δεν είχαμε, ούτως ή άλλως. Εκτός και αν θεωρείτε βαριά βιομηχανία ένα εργοστάσιο που μπορεί να κάνει μέταλλα στο μυαλό σας. Βιοτεχνία, έλεγε, πρέπει να ρίξει το βάρος η χώρα, αγροτική παραγωγή και τουρισμός. Δεν ξέρω γιατί τουρισμός από το 1900, από τη δεκαετία του 50, αλλά σε αυτό είχε δίκιο. Τώρα, δεν λέω ότι επειδή υπόθηκε αυτή η άποψη ήταν η μόνη σωστή. Υπήρχε και μια αντίθετη προσέγγιση, υπήρχε και αντίλογος. Το περίφημο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση, το οποίο από το 2010 και μετά, λόγω μνημονίου, το έμαθε πάρα πολλοί κόσμος. Σας είπα, το μνημόνιο είχε το πρόβλημα ότι πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού απέδευτο πολιτικά, που δεν ασχολιόταν δηλαδή με την πολιτική, δεν είχε τη θεωρητική κατάρτιση, την ιστορική γνώση, και άρχισε να παίρνει αποσπάσματα από επιχειρήματα που του άρεσαν, με αποτέλεσμα κάποιος να σου λέει ταυτόχρονα τι θα γίνει με τα βοθροκάναλα και τους λαθρομετανάστες, και μπράβο στον Μπάτση, δηλαδή να συνδυάζει την ακροδεξιά και την κομμουνιστική ρητορική
στο μυαλό του και να τις ανακατεύει και να σου λέει αυτή είναι η πολιτική μου πρόταση. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Κόμματα που δημιουργήθηκαν και δεν καταλάβαινες. Αυτός τώρα μιλάει από αριστερά, από δεξιά, από άκρα αριστερά, από άκρα δεξιά. Ένα μπέρδεμα, ένα σχυλός. Ευτυχώς σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει. Ο Μπάτσης λοιπόν στο έργο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» επιχειρηματολόγησε ότι και ορυκτό πλούτο διαθέτουμε και πρώτες ορυκτούς πόρους, για να είμαι σωστός. Πλούτος είναι όταν αναπτυχθεί. Μέχρι να αναπτυχθεί είναι πόρος. Και πρώτες ύλες και δυνατότητες βιομηχάνησης. Υπόψη είναι ότι ο Μπάτσης εκτελέστηκε το 52 μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη. Ο Ζολώτας, ο ξενοφόντας Ζολώτας, υποστήριζε από τη δεκαετία του 20 την ανάγκη να υπάρχει εκβιομηχάνηση της χώρας. Αλλά την περίοδο που, όχι του 20, του 50, η πρόταση του Ζολώτα ότι πρέπει να κάνουμε, να προχωρήσουμε σε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, που την υποστήριζε από τη δεκαετία του 20, 30 χρόνια πριν, φαίνεται ότι ήταν μια αντίληψη που δεν κυριάρχησε. Αντιθέτως κυριάρχησε η αντίληψη του Βαρβαρέσου. Όχι βαριά βιομηχανία. Αγροτική παραγωγή, βιοτεχνία, τουρισμό. Συνεπώς, όλο αυτό ότι η Ελλάδα, προσέξτε, όχι θα μπορούσε να διαθέσει, να διαθέτει, ότι η Ελλάδα διέθετε βιομηχανική παραγωγή, δεν ξέρω από πού προκύπτουν, είναι παντελώς άσχετα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι κάτι που το λέει κάποιος χωρίς να το γνωρίζει όμως και χωρίς να μπορεί να στηριχθεί με στοιχεία. Το θέμα, το ζήτημα επίσης, ότι μετά τη δεκαετία του 80 άρχισαν αρκετοί που είχαν βιοτεχνία να βλέπουν ότι το εμπόριο έχει πολύ μεγαλύτερο κέρδος και ότι αντί να έχουν το εργοστασιάκι με τη βιοτεχνία και να παράγουν το προϊόν, το κέρδος τους από αυτή τη δραστηριότητα ήταν πολύ μικρό, υπήρχε κέρδος, αλλά ήταν μικρότερο από το να το εισάγουν και να το εμπορευτούν. Ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το κέρδος από το να κλείσουν το εργοστάσιο, να μην το παράγουν το προϊόν, να το κάνουν εισαγωγή, να το πουλάνε. Με αποτέλεσμα όλοι, όχι συνειδητά, επειδή θέλανε να κλείσουν τις βιοτεχνίες, να καταστραφεί η βιοτεχνία, ο καθένας κοιτώντας τη δική του κατάσταση, στράφηκαν στο εμπόριο και κλείναν εργοστάσια. Και εσείς πιθανότατα αν ήσασταν τότε και το εργοστάσιο σας έβγαζε 10 ευρώ κέρδος και το εμπόριο το να το κλείσετε και να τα εισάγετε σας έβγαζε 20 ευρώ κέρδος, πιθανότατα θα το κλείνατε. Πώς κάναν τώρα όλοι που φύγανε? Δεν φύγανε για να υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Καθένας έφυγε για τη δική του ανάγκη, αλλά ξαφνικά όλοι μαζί φύγανε 600-700.000 άνθρωποι. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα πίσω. Δημογραφικό και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του, απλώς τυχαίνει να γίνονται σε ένα μαζικό κάποιες από αυτές τις αποφάσεις, με έναν μαζικό τρόπο και προκαλούν συνέπειες ανεπιθύμητες για εκείνους. Δεν λέει κάποιος θα φύγω και ας διαλυθεί η χώρα. Και ούτε θα διαλυθεί αν φύγει κάποιος. Σου λέει φεύγω για την οικογένεια. Αν όμως φύγουν ξαφνικά 800.000 άνθρωποι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέει κάποιος θα κλείσω το εργοστάσιο και ας διαλυθεί η βιοτεχνία. Ο καθένας σκέφτεται για τη δική του. Για το δικό του επάγγελμα με συμφέρει. Ξαφνικά όμως την ίδια απόφαση παίρνουν 100.000 άνθρωποι που έχουν βιοτεχνίες και κλείνουν 98.000, δημιουργείται στην οικονομία πρόβλημα. Υπάρχει εγώ το αποκαλώ ο νόμος των ανεπιθύμητων συνεπειών. Μαζικές κινήσεις και αποφάσεις ανθρώπων που προκαλούν συνέπειες που δεν επιθυμούσαν να προκληθούν, αλλά προκαλούνται συνέπειες και χωρίς να το επιθυμούμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ιστορικά, διότι με βοηθάνε πάρα πολύ και σε μια σύγκριση. Όπως ας πούμε έκανε πάρα πολύ καλά που θύμισε το θέμα με τις ταμιακές μηχανές και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε ο κύριος Κώστας από την Μάνδρα. Και απορώ, διότι αρκετοί ακροατές έχετε ζήσει αυτές τις καταστάσεις και επιμένετε σαν να μην σας έχουν αγγίξει, σαν να μην βλέπετε από αυτές τις καταστάσεις παραδείγματα για το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, σαν να μην έχουν συμβεί για εσάς. Επειδή λέμε κάθε αντίδραση και κάθε διαδήλωση και κάθε διαμαρτυρία είναι τρίχες,
λαϊκισμός του χειρίστου είδους για να χαϊδέψουμε και να πάρουμε κάνα ψηφαλάκι. Πάρα πολλές φορές που η κοινωνία διαμαρτύρεται, αντιδρά, διαδηλώνει, είναι παντελώς, για παντελώς λάθος τρόπους. Έχει άδικο εκείνη τη στιγμή η κοινωνία που διαδηλώνει, που αντιδρά, που διαμαρτύρεται, γιατί έχει μάθει σε έναν λάθος τρόπο ή τη συμφέρει αυτός ο λάθος τρόπος, ένα μέρος, και δεν δέχεται να μπει στο σωστό δρόμο. Είναι σαν κάποιος να έχει μάθει να μην υπάρχουν διαβάσεις πεζών και ξαφνικά να του πεις θα βάλουμε διαβάσεις πεζών και σου λέει θα μου λερώσει το δρόμο και θα μου πεις από το θα περνώ από εδώ. Του κάνεις κάτι σωστό εκείνη τη στιγμή, του βελτιώνεις τη ζωή. Δεν το δέχεται και αντιδρά. Οι ταμιακές λοιπόν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 1930 για εσωτερικό έλεγχο. Πάμε πολύ πίσω. Γενικώς κάτι γινότανε τότε. Ο νόμος για τις πολυκατοικίες φτιάχτηκε το 1929, επειδή το λέγαμε πρόσφατα που. Ο νόμος για τις πολυκατοικίες φτιάχτηκε το 1929.

την εμφύλια σύγκρουση να προχωρούσαν ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, προτάσεις. Σας λέω, φτιάχναν νόμο για τις πολυκατοικίες τη δεκαετία του 20. Εδώ τώρα φέραν ταμιακές το 30. Μας έκανε τεράστια ζημιά η 40ετία 30-70 παιδιά. Περισσότερο από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Γνώμη μου. Ενώ λοιπόν έρχονται οι ταμιακές, οι απλές ταμιακές, το 1930 καθιερώνονται ως φορολογικό μέσο επί Πασόκ με το νόμο 1809 του 1988. Σου λέει το Πασόκ, οι ταμιακές να είναι ένας τρόπος για να έχουμε φορολογικό έλεγχο και έσοδα. Μην μου πείτε ότι δεν το θεωρεί κάποιος αυτή τη στιγμή αυτονόητο, και όχι το 2026, 40 χρόνια μετά, το 2000, μόλις 12 χρόνια από το 88, το θεωρούσαμε όλοι, φαντάζομαι, αυτονόητο. Ότι ναι, ταμιακή μηχανή, εννοείται. Το 1988 όμως δεν ήταν το αυτονόητο. Και μάλιστα η πρακτική τους εφαρμογή από το νόμο του 88 μέχρι την πρακτική τους εφαρμογή πήγαμε σταδιακά και στη δεκαετία του 90 για να επεκτείνεται, ενώ αρχικά ήταν για πιλωτική εφαρμογή τους, σιγά σιγά επεκτάθηκε και σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών. Το 1988 λοιπόν με τον συγκεκριμένο νόμο γίνεται στην Ελλάδα ένας κακός χαμός. Απεργιακές κινητοποιήσεις, πολιτικές κόντρες και κατηγορίες από την αντιπολίτευση, διαδηλώσεις, κλεισίματα καταστημάτων. Για ποιο λόγο αντιδρούσαν οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι? Μα το κόστος αγοράς αυτών των μηχανών είναι τεράστιο, των ταμιακών. Είναι πολύ υψηλό. Θα μπούμε μέσα. Έλεγε κάποιος ο οποίος δεν είχε δεύτερο ζευγάρι παπούτσια να φορέσει και ξαφνικά κυκλοφορούσε με BMW. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μιλάμε για την δεκαετία του 80. Και ήταν κλεισμένο το πρόγραμμά του όλη την επόμενη εβδομάδα για τα μπουζούκια. Καθημερινά ήταν το... Τι είναι αυτά με τις ταμιακές, θα μπούμε μέσα. Που πριν έρθει το εμπόριο και κάνει εισαγωγές, και το ζευγάρι που είχε το πρώτο ήταν χαλασμένο. Έπρεπε να τον μπαλώνει, κάθε τις και λίγο στο τζαγκάρι. Δεύτερη δυσκολία, επίσης που το ακούμε και τώρα ακόμα, οι ηλικιωμένοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας, εν τω μεταξύ είναι θέμα διάθεσης και μυαλού καθαρά, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι και μεγάλης ηλικίας που μια χαρά εξοικειώνονται. Για χιλιάδες παραδοσιακούς εμπόρους, παραδοσιακός έμπορος και μεγαλύτερους σε ηλικία ιδιοκτήτες καταστημάτων, προσέξτε, η μετάβαση από το χειρόγραφο μπλοκ αποδείξεων σε μια ηλεκτρονική συσκευή φάνταζε εξαιρετικά περίπλοκη. Θεωρούσανε ή τέλος πάντων λέγανε ότι μα πώς θα προσαρμοστεί κάποιος από το χειρόγραφο μπλοκάκι απόδειξη στην ταμιακή μηχανή. Σαν να πει σε κάποιον, μα επειδή μπορώ και κάνω ποδήλατο θα οδηγήσω διαστημόπλοιο. Αυτό είχαν στο μυαλό τους ή τέλος πάντων το παρουσίαζαν με αυτόν τον τρόπο. Να θες να πάρεις φόρα και όχι απλώς να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Φόβος του απόλυτου ελέγχου, 1988, η καχυποψία η έντονη ότι το κράτος αποκτούσε μάτια μέσα στα ταμεία τους, καταγράφοντας κάθε δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο. Μας παρακολουθούν. Εσείς νομίζετε ότι τώρα έχουν βγει αυτά με το ότι μας παρακολουθούν και το γράμμα, τα ξεχάσατε, το χάραγμα του θηρίου με τον barcode που υπήρχε, τον κώδικα στα προϊόντα, το 666 που ήταν τα πρώτα μοτζούρες που έβλεπες σε στυλ γκράφιτι συνθήματα στους τοίχους της Αθήνας. Με λίγα λόγια, ένα νεμολόγιο του 1988 με ένα νεμολόγιο του 2026 δυστυχώς θα είχε, οι μόνες διαφορές που θα είχε θα ήταν στη χρήση των λέξεων, δηλαδή τότε ήταν ταμιακή μηχανή, τώρα κάτι άλλο. Η νοοτροπία όμως, σκεφτείτε πόσα πράγματα που σήμερα φωνάζετε, διαμαρτύρεστε, διαδηλώνετε, ξεσηκώνεστε, θα φαίνονται σε 10-15 χρόνια παντελώς ηλίθια. Παντελώς αφελή και ηλίθια. Πόσα... Κάποια ναι, σωστά, θα είναι σωστά και δίκαια. Πόσα όμως θα είναι παντελώς αφελή και ηλίθια. Και σκέφτεσαι, τα κόμματα και οι πιο πολιτικοποιημένοι το κάνουν επειδή τυφλώνονται από την ιδεολογία τους ή το ξέρουν ότι
είναι ένα σωστό μέτρο.

η ταμιακή μηχανή, αλλά κάτσε να πάρουμε κανένα ψηφαλάκι. Είχαμε απεργίες από τους εμπορικούς συλλόγους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις, μαζικές μάλιστα, 24 ώρες, 48 ώρες, με ρολό, κλείνοντας δηλαδή τα καταστήματα. Είχαμε πορείες διαμαρτυρίας σχεδόν κάθε μέρα από μικρομεσαίους επαγγελματίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φανταστείτε το πλακάτ της εποχής, όχι στην ταμιακή μηχανή. Πολλοί έμποροι αρνήθηκαν να αγοράσουν ή να ενεργοποιήσουν τις μηχανές, άρνηση συμμόρφωσης, και συνέχιζαν να εκδίδουν παραδοσιακές αποδείξεις, και το κράτος αντί να επιβάλλει τον νόμο σου λέει παράταση. Παράταση, παράταση, επειδή νομίζετε ότι ζούμε σε ένα αυστηρό κράτος. Μια χαρά είναι για... Μια χαρά χαλαρό είναι το ελληνικό κράτος. Τώρα τελευταία από το 10 και μετά προσπαθεί να γίνει κράτος, αλλά δυσκολεύεται λόγω και της κατάστασης. Επίσης, κατηγορήθηκε η κυβέρνηση από αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση. Και ξέρετε τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πόσο αρνητική είναι. Φανταστείτε τώρα που την υπερασπίζομαι. Κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση και τα συνδικαλιστικά όργανα των εμπόρων για φορομπηχτική πολιτική και, προσέξτε, εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου. Να βάλω όχι απλώς το μπουζουκάκι και το μπαγλαμαδάκι που βάζω, να φέρω την συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης και να τους πω θα πάρετε η μισή ένα μπουζούκι και η μισή ένα μπαγλαμαδάκι και θα παίζετε. Εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου. Τη δεκαετία του 80, επαναλαμβάνω, που δεν έβρισκε στη Δευτέρα στα μπουζούκια, ήταν κλειστά. Και περηφανευόντουσαν ότι στην Ελλάδα γλεντάμε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κοιμάστε από τις 10. Αυτό είναι που σας λέω το μπουζούκι, η κλάψα, η μύρλα. Δεν είναι τώρα που έχει ο άλλος όντως μια δυσκολία να βγάλει το μήνα. Κλεγόταν ο άλλος για την εξόντωση του μικρομεσαίου εμπόρου και το βράδυ άνοιγε 2 μπουκάλια ουίσκι. Λόγω λοιπόν όλης αυτής της κοινωνικής πίεσης αναγκάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών να μην εφαρμόσει σε όλους τους χώρους και τους κλάδους την ταμιακή μηχανή, να πάει σταδιακά. Εφαρμόστηκε η ταμιακή μηχανή ανά κλάδο και εφαρμόστηκε ανά περιοχή και ήταν μια διαδικασία που συνεχίστηκε με εγκυκλίους, όπως διαβάζω, το 90, το 93, και μάλιστα τους έδινε και κίνητρο: αγοράστε τη φορολογική μηχανή και θα σας κάνω φορολογική έκπτωση, άρα θα κάνετε απόσβεση του κόστους αγοράς. Φαντάζομαι σε ένα τότε ανεμολόγιο η συνωμοσιολογία θα ήταν και ποιος πολιτικός είναι σε εταιρεία με ταμιακές μηχανές για να μας τα πάρει. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι διαμαρτυρόμαστε και διαδηλώνουμε και φωνάζουμε για όχι απλώς ανούσιους, για λάθος λόγους. Δεν είναι δικαιολογημένη κάθε διαμαρτυρία, δεν είναι δικαιολογημένη κάθε διαδήλωση, δεν έχει δίκιο πάντα ο όποιος αντιδρά στην απόφαση μιας κυβέρνησης. Θα μου πείτε ποτέ δεν έχει? Όχι ποτέ. Και φαίνονται ποιες διαμαρτυρίες διαχρονικά έχουν δικαιωθεί και ποιες όχι. Όλα αυτά όμως γιατί τα ξεχνάτε? Γιατί πρέπει να πάρει ο Κώστας από την μάνδρα και να το θυμίσει? Γιατί δεν το θυμάστε άλλοι και να πείτε, ρε εσύ, κάποτε διαμαρτυρόμουν για... φώναζαν όλοι για τις ταμιακές μηχανές που ήταν σωστό μέτρο. Μήπως και τώρα υπάρχει και πριν 5 χρόνια και πριν 10 χρόνια ένα σωστό μέτρο και φωνάζουμε χωρίς να έχουμε δίκιο? Κάποτε βγαίναν οι εμπόροι και φωνάζανε για την πεζοδρόμηση της Ερμού. Μα θα μας κλείσετε τα μαγαζιά, κλείσετε την Ερμού, χάλια, μαζεύτε τα, πάρτε τα πίσω. Για τόλμα να τους πεις τώρα, που είναι 3.000 φορές καλύτερα, να την ξανακάνουμε δρόμο την Ερμού, όπως φωνάζατε πριν 20 χρόνια. Για πήγαινε πείτε τούστο. Ο σοφός λαός οποιασδήποτε περιοχής και χώρας είναι τρίχες, εκτός και αν υπάρχουν οι περισσότεροι, αλλά οι λίγοι είναι αυτοί που φωνάζουν. Αλλά σημασία έχει ποιος κάνει πολύ φασαρία, και εδώ χρειάζεται η διορατικότητα των πολιτικών προσώπων που θα καταλάβουν και θα προχωρήσουν χωρίς να κάνουν πίσω σε αποφάσεις που γνωρίζουν ότι θα βελτιώσουν και θα δικαιώσουν. Απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Και αν κάποιος σκέφτεται πώς μπορεί να διακρίνει ποια από αυτές τις αποφάσεις, πάρα πολύ απλά βλέπεις αποφάσεις που έχουν λειτουργήσει αλλού. Μπορείς να έχεις ένα τέτοιο κριτήριο.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που με ακούτε πολλές φορές να μην παίρνω γρήγορα θέση για κάτι. Δεν θα σπεύσω να σας πω η μάνα των τεμπών και όλοι στο Σύνταγμα. Όταν έχω δει πράγματα που με κάνουν να υποψιάζομαι, αλλά λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος να τα θέτω μεν στο δημόσιο βήμα, αλλά με έναν κομψό τρόπο, όχι με τόσο απόλυτο και απότομο τρόπο όσο θα ήθελα σε μια ιδιωτική κουβέντα. Δεν έτρεχα να φωνάζω με τον Τζίπρα «Η Ελπίδα έρχεται» και με κατηγορούσαν ακροατές για γερμανοτσολιά. Οι μισοί από αυτούς που με κατηγορούσαν για γερμανοτσολιά παίρνουν τώρα και έπαιρναν τα επόμενα χρόνια και έκραζαν τον Τζίπρα για κολοτούμπα. Οι ακροατές που έχετε ένα καλύτερο κριτήριο και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος και ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε και να σπέβδουμε πανηγυριτζίδικα, να υιοθετούμε οτιδήποτε είναι εκείνη την ώρα της στιγμής, αλλά κάτσε να δούμε σε ένα βάθος χρόνου τι θα δικαιωθεί και τι όχι. Ούτε το κάθε πρόσωπο, ούτε την κάθε διαμαρτυρία, ή που καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να σας πω ότι συμφωνώ με ένα μέτρο. Όσοι έχετε λίγο παραπάνω πολιτικό σκεπτικό, συμφωνείτε μαζί μου και το καταλαβαίνετε. Δίνω μάχη καθημερινά να πείσω, γιατί δεν θα τα καταφέρω όλους, και κάποιους από τους υπόλοιπους να αρχίσουν. Γι' αυτό επιμένω ότι το ανεμολόγιο δεν είναι να ακούει κάποιος τι γνώμη έχει ο ένας για το Α και τι γνώμη ο άλλος για το Β. Το ανεμολόγιο είναι να ακούει κάποιος, ρε εσύ, κοίτα να δεις πόσο διαφορετικά συμπεριφερθήκαμε τότε και τελικώς πόσο ίδια μάλλον και είχαμε άδικο σε σχέση με τώρα που μπορεί να κάνουμε, μήπως και τώρα δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Μελετάω τον τρόπο που σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και όχι το τι λέμε. Αν γίνει κατανοητή η μέθοδος σκέψης, είναι σαν να μαθαίνεις σε κάποιον πώς να ψαρεύει. Και όχι να του λες, να του μάθεις πώς να μαγειρεύει. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω πώς μαγειρεύει κάποιος το ψάρι, αλλά πώς να ψαρεύει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικό. Σε λίγο με επόμενους ακροατές.

Ευχαριστώ κύριε Κώστα από τη Μάνδρα στην αναφορά που κάνατε για τις ταμιακές μηχανές. Μακάρι από εσάς και άλλοι ακροατές να παραδειγματιστούν και να το κάνουν. Τραγούδι και επόμενη. Ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά.

Παραπολιτικά 90,1, ούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε επόμενο ακροατή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: Μην γελάσετε. Έχουμε εταιρεία που δραστηριοποιείται. Έχουμε κι άλλες, τέλος πάντων, σε διαστημική τεχνολογία. Όπως είναι οι μικροδορυφόροι. Αναμένεται σύντομα η εκτόξευση του πρώτου μικροδορυφόρου. Μικρά βήματα. Μακάρι αυτό να είναι αφορμή και για άλλες εταιρείες να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται. Πρέπει να μπούμε σε αν μπούμε σε κλάδους που παράγουν υψηλή, που έχουν υψηλή ανταποδοτικότητα και που παράγουν υψηλούς μισθούς. Γιατί μπορεί η ανεργία να έχει πέσει, αλλά σε εργασίες χαμηλής έντασης, χαμηλής οικονομικής έντασης. Γι' αυτό στο εξωτερικό βλέπετε κάτι μισθούς που παίρνετε, επειδή είναι εταιρείες που ασχολούνται με κάτι πολύ εξειδικευμένο. Δεν θα αναπτυχθεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρώτα θα το δούμε ως αστείο, θα το ακούσουμε ως αστείο και χαβαλέ. Χαχα, τι είναι αυτά για διαστημική τεχνολογία. Μία εταιρεία, δύο, πέντε, δέκα, και κάπως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί. Μπορεί, δεν ξέρω, μακάρι όμως να συμβεί. Αλλά μη σας φαίνεται αστείο, ξεκινάει κάτι. Σε ένα χρόνο πρέπει να έχει αυξηθεί, και σε δύο χρόνια και σε τρία. Και σε 10 μπορεί να λέμε, κοίτα να δεις. Έχουμε τόσες εταιρείες εδώ που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Πάμε στον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα. Του δίνω προτεραιότητα λόγω, όπως ενημερώθηκα, το ότι μας ακούει από νοσοκομείο. Κύριε Απόστολε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένοι μας Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνετε, κύριε Απόστολε?
1: Θα σας πω, αλλά να μην ξεχάσω 4 θέματα.
0: Ναι.
1: Ένα χαζό αυτό, Ισπανία-Πορτογαλία. Πρώτα να σημειώσω την εξαιρετική που βάλατε τραγούδι της Σωτηρίας Λεωνάρδο. Ένας από τους 5 Αγίους, η λέξη σε εισαγωγικά, των Εξαρχείων. Οι άλλοι 4 ήταν κατά σειρά ο Νικόλας Άσημος, ο οποίος ακούγεται δεύτερες φωνές στο τραγούδι του που έγραψε για τη Σωτηρία που το τραγουδούσε μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Μαγιακόφσκι των Εξαρχείων, η μεγάλη αυτή η Καταρίνα Γόγου, η ποιήτρια. Οι περισσότεροι την ξέρουν. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Οι περισσότεροι την ξέρουν από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και ο τελευταίος εκ λοιπόν που ήταν και στο ραδιόφωνο σας, ο μέγας για μένα, Ανδρέας Μαζαράκης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Δεν έχει καμία ταύτιση, μη γίνει καμία ομογενοποίηση σε αυτούς τους 5, ειδικά ο Ανδρέας Μαζαράκης, αλλά ήταν και πολύ αγαπητός στην παλιά γειτονιά, γιατί κάποτε έμεινα και εγώ εκεί, με τον Αστέρα Εξαρχείων και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα. Μέχρι και στο σινεμά είχε παίξει σε ταινίες. Αν οι φίλοι του ακούνε την εκπομπή που έχει το βράδυ 9 με 12, ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή, εκεί συνεχίζουν οι φίλοι του την εκπομπή και του κάνουν πολλά ηχογραφημένα πια αφιερώματα, και έτσι γνωρίζουμε πολλές διαφορετικές πτυχές αυτού του μεγάλου του Ανδρέα Μαζαράκη. Μια τελεία εδώ. Ήθελα να ρωτήσω το δεύτερο, που για μένα μάλλον είναι χαζή ερώτηση, όχι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ σε ποια εθνική παίζει, αλλά προχθές εδώ στο νοσοκομείο είδα, μάλλον από μαγνητοσκόπηση, όλο το μάτς που με καθήλωσε το Πορτογαλία-Ισπανία 3-2 με χάτρικ.
0: Όχι κορονά. Το Πορτογαλία-Ισπανία, δεν είναι αυτό τώρα. Το Αγγλία-Μεξικό.
1: Όχι, όχι. Μα είδα εγώ. Με χάτρικ του Ρονάλντο.
0: Α, παρατηρούμενο. Παλιότερο, ναι, ναι.
1: Και το γκολ και τα δύο γκολ του Ντιέγκο Ντεκώστα. Ντακώστα, κάπως από τη μεριά της Ισπανίας, που απέκλεισε τους Ισπανούς. Και ακούω σήμερα το βράδυ, που θα το δω, ότι έχει πάλι αυτό το μάτς.
0: Ναι,
1: και
0: σωστά.
1: Και λέω, τι γίνεται τώρα?
0: Όχι, ήταν εντάξει. Ήταν το παλιότερο αυτό που λέτε.
1: Μα μπορούν να συνεργηθούν δύο ομάδες που ήδη παίξαν σε προηγούμενο γύρο μετά, θα μου πεις ναι, όπως η Ελλάδα ξεκίνησε με την Πορτογαλία.
0: Στο γύρο ναι, αλλά εδώ είναι τώρα θα συναντηθεί τώρα η Πορτογαλία με την Ισπανία. Δεν είχαν παίξει πριν, στο Μουντιάλ. Άλλη αναμέτρηση είναι αυτή που είδατε.
1: Τι άλλη, άλλη χρονιά
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι, αποκλείεται. Τώρα μπορεί να έχεις και δίκιο, γι' αυτό πήρα να λυθεί η απορία. Αν ξέρει κάποιος φίλαθλος τέλος πάντων, ας μας το διευκρινίσει. Υπάρχει εκεί στο Netflix, που το είδα νομίζω εκεί, από την ΕΡΤ τέλος πάντων να μεταδώσει, και λέω ιβηρικό αυτό το ματσάκι, ας το δω. Συγχαρητήρια στο Μαρόκο, περιμένω πώς και πώς να ρίξει μια τριάρα στη Γαλλία. Γιατί πολλά υπέφερε το Μαρόκο από τους Γάλλους κατακτητές. Αυτό θα είναι μεγάλο μάτσο. Όσον αφορά αυτά περί Τραμπ και Αμερικής, οι Βέλγοι, οι κόκκινοι διάβολοι πάλι μου άρεσαν. Με ποιους παίξαν να δεις και τους κέρδισαν οι Βέλγοι 2-1 τώρα. Εκτός κι αν έβλεπα παλιότερο Μουντιάλ, τι να πω, δεν νομίζω, αφού έλεγε είναι 40 χρονών ο Ρονάλντο. Τρία μπαλάκια που έβαλε στους Ισπανούς. Τρία καταπληκτικά γκολ. Το κλείνω και αυτό για να πω.
0: Το 18. Στο Μουντιάλ του 18.
1: Ναι.
0: Χατρίκ.
1: Τότε μας μπερδεύει, δεν έχει σωστή ενημέρωση έρθει.
0: Τώρα είναι το Πορτογαλία-Ισπανία το φετινό, τώρα είναι 0-0 στο 44, στο 44 λεπτό 0-0.
1: Μάλιστα. Άρα συνεπώς για πρώτη φορά φέτος στο Μουντιάλ στην Αμερική, Μεξικό και Καναδά, συναντιόνται οι Ιβηρικοί Χερσόνησοι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και σωστά θυμόσασταν τον Ντιέγκο Κώστα.
1: Ναι, δύο μπαλάκια έβαλε αυτός από τους Ισπανούς, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και τρία, φοβερά τρία γκολ αυτός ο Ρονάλντο. Μάλιστα. Δώσατε μεγάλη τροφή για σκέψη αλλά και για αντίλογο περί βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Προτείνω να γίνει σύντομα κιόλας για να αναπτυχθούν όλες οι κρυφές γωνίες και όχι μόνο από τον Καρτάλη, από τον Μπαρβαρέσο παράδειγμα. Ο Καρτάλης ήταν υπουργός οικονομικών από τον Βόλο, ο οποίος με τον Καραμαλή και τα λοιπά, το λεγόμενο που είχε κόψει το κατουστάρικο στα δύο και αναπτύχθηκε τότε η οικονομία και μετά την κουρτίνανε πάλι. Είχε φτάσει 12% το ΑΕΠ τότε, το 50, μετά τον Πλαστήρα τέλος πάντων και τον Παπάγο που ανέλαβε αυτός ο ΙΕΡΕΜ, τον Καραμαλή. Θα διαφωνήσω με τη θέση περί Μπάτση όσον αφορά, ναι, το βιβλίο του το έχω και μάλιστα στην, πώς το λένε αυτό τώρα, κυτρινισμένο στην γνήσια έκδοσή του, το είχα πάρει από το Μοναστηράκι πριν πολλά χρόνια, εκεί στο Ιουσούρου. Θέλω να ξαναπάρω τις επανεκδόσεις να δω αν έχει αλλίωση ή πρόσθεση διάφορα. Δεν ήταν κομμουνιστής, αυτό θέλω να πω, πώς το λένε ο Μπάτσης. Ο Μπάτσης ήταν, καταγόταν από οικογένεια βασιλόφρονης. Ο πατέρας του ήταν ναύαρχος στο πολεμικό ναυτικό. Ο ίδιος ο Μπάτσης είχε, πώς θα το πω, ελεύθερο πνεύμα. Έβλεπε πάντα τη δικαιοσύνη μπροστά, αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης. Και μου το θύμισε συνέχεια ο φίλος μου, ο καλός ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, μάθε παιδί μου γράμματα, να θυμίσω για ποιον μιλάω. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, δεν είμαι ούτε με τους αριστερούς, ούτε με τους δεξιούς, είμαι με τους δίκαιους. Αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης, είμαι με τους δίκαιους. Και ο Μπάτσης, η γραφή του, η γνώση του, το μυαλό του, το πνεύμα του, η ανησυχία του, ήταν υπέρ δικαίου αισθήματος για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Είναι περιττό να πω ότι οι περισσότεροι δεν αναφέρονται πια στη λέξη πατρίδα, αλλά οι περισσότεροι την αναφέρουν ως χώρα, το οποίο είναι υποκειμενικά πολύ υποδιέστερο σοβαρότητας της λέξης πατρίδας. Φοβούνται μην αποκαλυφθούν εθνικιστές. Αλλά προσέξτε τώρα να μην ανοίξω θέμα.
0: Ναι, να κάνετε και επίλογο, κύριε Απόστολη, είμαστε ώρα τώρα.
1: Ναι, ουσιαστικά για άλλο πήρα. Πήρα να πω...
0: Όμινε, αφού δεν προλαβαίνουμε τώρα το άλλο, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε πόση ώρα τώρα.
1: Ξέρω, δεν θα το πω το άλλο. Θα σας ξαναπάρω για το άλλο. Το άλλο αφορά το, πώς θα λένε, το Υπουργείο Υγείας, την δημόσια υγεία και τα σχετικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήθελα να πω. Ναι, ο Μπάτσης λοιπόν ουσιαστικά τον δολοφόνησε και τον βάλαν και αυτόν σηκωτό στο δικαστήριο με τον Αλγεριάδη και τον Καλούμενο και τον Μπελογιάννη για να του κλείσουν το στόμα. Το τι έπαθε η γυναίκα του, η οποία βιάστηκε, όπως θα ακούτε, στην κυριολεξία, από τον υπουργό εκείνον τον κατάπτυστο εσωτερικών, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία η φουκαριάρα πήγε να ζητήσει, αριστοκράτησε στην καταγωγή, πήγε να ζητήσει χάρη για τον αυτό, τον άντρα της του Μπάτσε, και αυτός τη βίασε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κυριακίδης σε μια καταπληκτική εκπομπή του Στέλιου Κούλουγλου, ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, που αναφερότανε για τον Δημήτρη Μπάτσε και το βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία», όπως είπατε, στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ έχω κάθε τη γνώμη, και μία μικρή παρενθεσούλα.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Απόστολε.
1: Ναι. Έγραψε βιβλίο και ο Νίκος ο Μπελογιάννης, στη δεκαετία του 30, το οποίο κυκλοφόρησε μόνο σε λίγες κόπιες, δεν ξέρω αν σώζεται, το ψάχνουν εναγωνίως, η βιομηχανία στην Ελλάδα και η εξέλιξη κάπως έτσι. Οι οποίες αυτά τα δύο βιβλία ως σκεπτικό συμβαδίζουν πάρα πολύ βίοι παράλληλοι που λέμε. Ψάξτε το και αυτό. Από εκεί και πέρα...
0: Από εκεί και πέρα είναι... κλείνουμε. Κάνουμε επίλογο, κύριε Απόστολε.
1: Ο επίλογος. Με δύο λόγια. Θα το πω και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Γιατί δεν μπορώ να το αναπτύξω τώρα το θέμα. Λόγω χρόνου. Την Ελλάδα τη θέλουν πάντα κοντή, μικρή, εξαθλιωμένη, για να κονομάνε όλοι τα ξένα συμφέροντα μαζί με τους κοτσαμπάσιδες, και μπορώ να το αποδείξω όχι μόνο εγώ, ιστορικά, το Σβόλο μέχρι τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν πήγαινε να αναπτυχθεί την Κόντενα, μπορείτε να το δείτε σε κυβερνήσεις από τον Τρικούπη μέχρι και τις σημερινές μέρες, μέχρι τον Παπαδρέο. Και ο Παπαδρέο από ποιο μηχάνησε μαζί με τον Καραμπαλή στη μεταπολίτευση. Ουσιαστικά ήταν σχέδιο. Είχε βαριά βιομηχανία από τον Ποδοσάκη μέχρι... Τι να πω τώρα, το κλείνω το θέμα γιατί είναι τεράστιο. Θα σας θερμοπαρακαλούσα να κάνετε σύντομα μία θεματική περί βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα τα 100 τελευταία χρόνια και η εξέλιξη αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορεί να υπάρξει, δεν θα υπάρξει όσο την κυβερνάνε εθνοπροδότες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε
1: Απόστολε. Να σε θα πάρω σύντομα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά, 90,1.

0: ανεμολόγιο εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Θα δώσω προτεραιότητα σε λίγο και στον κύριο Παντελή, καθώς είχε και αυτός καλέσει και δεν πρόλαβε να πάρει το λόγο την Παρασκευή. Σας το λέω να ζητάτε να σας δίνω προτεραιότητα. Δεν μπορώ να θυμάμαι πάντα, ειδικά όσο περνάνε οι μέρες, πότε είχατε καλέσει και δεν είχατε βγει, οπότε να το υπενθυμίζετε εσείς. Είπε αρκετά τώρα ο κύριος Απόστολος, δεν το ξέρω για το βιασμό της γυναίκας του Μπάτση. Ας διευκρινίσει κάποιος ακροατής. Σωστά θυμίζει ότι εκείνη την ημέρα στο δικαστήριο δεν ήταν μόνο ο Μπελογιάννης. Εκείνο το βράδυ της 30ης Μαρτίου του 1950, τα ξημερώματα μάλλον της 30ης Μαρτίου του 1952, εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Ηλίας Αργυριάδης και ο Νίκος Καλούμενος. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ολόκληρη διεθνής κινητοποίηση και έχει μείνει λίγο περισσότερο το όνομα του Μπελογιάννη, ίσως γιατί ήταν πιο... ήταν το όνομα που ακουγόταν περισσότερο τότε, ίσως λόγω του Πικάσο με τον πίνακα, με τον Τριαντάφυλλο και τα λοιπά, αλλά ήταν 4 συνολικά άνθρωποι. Κατηγορία ήταν η κατασκοπία. Άλλοι 2 ήταν να εκτελεστούν. Η Έλλη Παπά, η σύζυγος του Μπελογιάννη, και ο Τάκης Λαζαρίδης. Η Έλλη Παπά γλίτωσε επειδή ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο. Ο Τάκης Λαζαρίδης θεωρήθηκε πολύ νεαρός σε ηλικία. Για να γράψει λίγο πιο μετά, το σύντροφι ευτυχώς ιτηθήκαμε. Το 10ο στάρικο που κόπηκε στα 2, δεν ξέρω τώρα, είπε για καρτάλι ο κύριος Απόστολος, ήταν μια απόφαση του τότε τότε πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη το 1922. Υπουργού, και είπα πρωθυπουργού, με συγχωρείτε. Το 1922, όπως καταλαβαίνετε, της μικρασιατικής εκστρατείας έχει ακολουθήσει η μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνισμός βρίσκεται σε ένα χάος. Το ελληνικό κράτος δεν έχει καθόλου χρήματα. Καμία ξένη δύναμη δεν του δίνει δάνειο. Τι να δανείσω, σου λέει. Έχει λοιπόν ο τότε υπουργός οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης την ιδέα να κοπεί το χαρτονόμισμα, όλα τα χαρτονομίσματα να κοπούνε στη μέση. Το αριστερό μισό των χαρτονομισμάτων που είχε μια εικόνα πήγαιναν οι πολίτες και το αντάλλαζαν υποχρεωτικά με έντοκα ομόλογα του κράτους. Δηλαδή έπρεπε αναγκαστικά ο πολίτης να δανείσει το κράτος. Όλοι μας, θα κόβαμε το 5 ευρώ στη μέση και θα πηγαίναμε, θα το δίναμε στο κράτος και θα μας έδινε ομόλογα. Το δεξί μισό που έφερε το βασιλικό στέμα συνέχιζε να κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά είχε τη μισή του αξία. Τα 5 ευρώ θα είχαν αξία 2,5 ευρώ. Τα 10, 5 ευρώ. Το μισό, το δεξί. Κάπως έτσι μπόρεσε. Εν τω μεταξύ, για την ανάγκη να βρεθούν γρήγορα χρήματα για το κράτος, λειτουργήσε άψογα. Το κράτος συγκέντρωσε 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν άμεσες οι ανάγκες του στρατού. Είχαμε ακόμα στρατεύματα. Το σοκ βεβαίως στην καθημερινότητα των πολιτών εκείνης εποχής ήταν τεράστιο. Φανταστείτε τώρα να αύριο το πρωί να μας πούνε κάτι τέτοιο. Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης λοιπόν και κόψιμο του, πώς το λένε, με συγχωρείτε, των χαρτονομισμάτων στα 2. Και σκέφτομαι, επειδή το είπε και ο αξιοσέβαστος κύριος Απόστολος νωρίτερα, άντε στα μνημόνια μας βάλαν οι ξένοι γιατί δεν μας θέλουν και θέλουν το κακό μας. Άντε στη βιομηχανία δεν μας αφήσαν οι ξένοι γιατί δεν μας θέλουν να αναπτυχθούμε. Άντε στη μικρασιατική καταστροφή χρειάστηκε να κόβουμε τα χαρτονομίσματα στη μέση γιατί δεν μας θέλουν οι ξένοι και δεν... Ρε παιδιά, την πρώτη φορά που χάσαμε έφταιγε η διαιτησία. Τη δεύτερη φορά που χάσαμε έφταιγε το γήπεδο και το χόρτο. Την τρίτη φορά που χάσαμε έφταιγε ότι... δεν ξέρω, πήρε ο αέρα στην μπάλα. Με συγχωρείτε, την τέταρτη φορά μόνη η ομάδα μας, ρε μας δουλεύετε. Εδώ θέλει αλλαγή νοοτροπίας, προπονητή κτλ. Οπότε να σου τη φέρουν οι ξένοι μία φορά, οι μεγάλες δυνάμεις για τα συμφέροντά τους μία φορά, ναι. Δύο φορές, ναι. Κάθε φορά που κάτι σου γίνεται, δεν φταίσαι εσύ, αλλά είναι οι ξένες δυνάμεις που θέλουν το κακό σου. Εγώ καλός είμαι, αλλά οι άλλοι δεν με αφήνουν. Εγώ σωστά τα κάνω όλα. Εγώ τι φταίω. Εσύ δεν με είδες που ερχόμουνα. Κλείσιμο για τη δεύτερη ώρα και παίρνει το λόγο ο κύριος Πάντελης.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 για 3 ώρες. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Μετά τον Παντελή θα είναι ο Βασίλης από Πλαταμόνα. Περιμένετε αρκετοί, Δημήτρης, άλλος Δημήτρης, Γιώργος, Δήμητρας, Πύρος, Μιχάλης, άλλος Γιώργος. Εντάξει, θα δω, μην καλείτε άλλοι ακροατές, είμαστε ήδη αρκετοί. Θα είμαστε μαζί άλλωστε, αν όχι ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Οπότε συντροφιά βραδινή, εφόσον θέλετε και σας αρέσουν αυτού του είδους οι εκπομπές που μιλάνε οι ακροατές, θα υπάρχει. Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στην μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στον κύριο Παντελή, τον γνωστό. Γεια σας κύριε Παντελή.
1: Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη παύση και 15 έχω χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έβαλες πολύ μεγάλα θέματα. Και μιλάς πολύ ρε αδερφέ. Τι να σου πω. Πες πολλά. Έτσι. Λοιπόν. Σχετικά με το αν φταίμε εμείς ή φταίνε οι άλλοι. Έτσι. Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι. Πάντα και ο Χατζηπετρής. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Διότι ο άλλος όπως βρει.
0: Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Οπότε
1: όπως
0: τώρα λέμε φταίνε και άλλοι και τα λοιπά, δεν. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι περνάει μια λογική, φταίνε μόνο οι άλλοι. Αυτοί προσπαθούν
1: να... Όχι, δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Έτσι. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Φταίνε οι δικές μας επιλογές από την προσπάθεια ίδρυσης, γιατί με τις άποψεις ότι ακόμα δεν έχει ιδρυθεί.
0: Μετά το 10 ιδρύεται. Όχι, εντάξει. Μετά το 10 βάζει κάποιες βάσεις που δεν είχε βάλει πριν.
1: Μετά το 10 λες.
0: Ναι, εννοείται. Μέχρι το 10 δεν... Ναι. Γίνανε προσπάθειες βέβαια. Αλλά
1: ναι, παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι.
0: Συγγνώμη, αυτό με τις ταμιακές μηχανές. Δεν το ξέρατε.
1: Αυτό ήθελα, θα σου πω.
0: Όχι. Γιατί να μου το πει. Μισό λεπτάκι. Γιατί αυτό πρέπει να μου το λέει ένας ακροατής όπως ο Κώστας από την Άντρα. Τι είναι λάθος ότι το 88 πρώτη είναι το Πασόκ να μπουν ταμιακές. Και ουρλιάζατε και ήσασταν στα κάγκελα γιατί να μπουν ταμιακές. Είμαστε με τα καλά μας τώρα.
1: Είναι λάθος.
0: Ήταν λάθος. Ποια προσέγγιση. Το ότι ήταν λάθος όλος. Το ότι υπάρχει πάντα αυτή η νοοτροπία της αντίδρασης για την αντίδραση. Δεν το βλέπουμε δηλαδή. Για τον νόημα. Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Το θέμα δεν είναι να μιλάει κάποιος. Το θέμα είναι να μιλάει και να λέει κάτι διαφορετικό. Κάτι που προχωράει.
1: Το θέμα επί ένα τέταρτο.
0: Το θέμα όμως είναι να προχωράει η σκέψη. Αν είναι να μιλάμε και να λέμε τα ίδια όλοι μας. Χαίρομαι πολύ. Το 93 έγινε ο νόμος Πεπονή. Μισό λεπτάκι. Το 93 ήταν ο νόμος Πεπονή για τον ΑΣΕΠ. Φώναζαν, ούρλιαζαν όλοι. Τι είναι αυτό με τον νόμο. Που τελικώς. Ευτυχώς που υπάρχει και ο νόμος. Εδώ δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αλλά ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο νόμος. Οπότε ο Παντελής.
1: Δεν λειτουργεί όπως πρέπει, βέβαια.
0: Δεν έχει άλλο το να βελτιώσεις κάτι που υπάρχει, άλλο να μην υπάρχει και να λες δεν το θέλω.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Ο Παντελής λοιπόν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα στην κόντρα, στην αντίδραση. Δεν έχει μάθει από το παρελθόν ότι κοίτα να δεις. Κάποιες φορές που αντέδρασαν οι παλιότεροι είχαν άδικο. Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε κάτι που να προχωράει λίγο τη σκέψη.
1: Να λες ο Παντελής ότι ήταν. Ότι ήταν αντίθετο σε αυτά. Είναι λάθος. Μόνο από αυτό.
0: Σε πόσα που είστε αντίθετος τώρα, σε 10 χρόνια θα μου λέτε τελικά ήταν σωστά. Γιατί και τότε είμαι σίγουρος αν πήγαινα στο νεαρό Παντελή, θα ήταν και αυτός στο Σύνταγμα και θα φώναζε κάτω οι ταμιακές και κάτω ο νόμος Πεπονή. Για να έρθει ο μεγαλύτερος Παντελής 10 χρόνια μετά και να μου πει ήταν σωστές αποφάσεις.
1: Ναι, και να έρθει ένας Κωνσταντίνος να πούμε μετά από τόσα χρόνια και να πει ότι κοίτα τότε δεν ήταν αυτό, ήταν το άλλο. Μπορεί να ξέρει τι του γίνεται. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει με σένα τώρα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν.
0: Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω τι μου γίνεται, αλλά δεν είναι επιχείρημα. Αυτό ακούγεται, μπορείτε να μου πείτε, αν είμαστε, μπορείτε να μου πείτε και άντε και μπίπρε. Αλλά δεν είναι επιχείρημα.
1: Ναι, το ξέρω, μα δεν με αφήνεις όμως να σου πω το επιχείρημά μου.
0: Για πείτε.
1: Γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται, έτσι. Λοιπόν,
0: δεν θέλω να μου απαντήσετε γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται. Να μου απαντήσετε για τις διαμαρτυρίες και για αυτό. Όχι για το.
1: Για αυτό το λόγο θα σου πω κι εγώ.
0: Να επιχειρηματολογήσετε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν μπορείτε και το ξέρετε. Οπότε μην ασχοληθείτε με αυτό, θα χάσετε.
1: Εγώ καταρχήν δεν θα αναφερθώ μόνο σε αυτό. Έτσι. Εγώ θα αναφερθώ στη διακυβέρνηση της δεξιάς. Την διακυβέρνηση, γιατί από τότε διακυβέρνηση ήταν, εφόσον να πούμε, ήταν στηριγμένη στο σχέδιο Μάρσαλ, έτσι. Λοιπόν, επειδή το ανέφερες, η οποία αυτή η διακυβέρνηση μέχρι σήμερα, με μικρά διαλύματα, όπως το 81-83, το 15-19, έτσι, αυτά ήταν τα διαλύματα, μικρά διαλύματα, και το ένα μάλιστα ήταν υπό μεγάλη πίεση. Όλη την άλλη διάρκεια η δεξιά κυβερνούσε. Είτε κυβερνούσε το Πασόκ, είτε κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνούσε το κέντρο για λίγο διάστημα πριν τη δικτατορία, είτε κυβερνούσε η δικτατορία, ουέ της καταστροφής. Λοιπόν, όλη αυτή την περίοδο κυβερνούσε η δεξιά. Δεν θα βάλω τι γινόταν τώρα το 1821, γιατί τα ίδια ήταν, έτσι. Και ίσως μερικές φορές ήταν και χειρότερα, γιατί υπήρξαν πολλοί διχασμοί. Θα πω το εξής, ότι το σχέδιο Μάρσαλ, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε εδώ στην Ελλάδα ακριβώς έτσι ώστε να δίνει χρήματα σε ημέτερους και να δημιουργεί, πώς να το πω, να δημιουργεί μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν από αυτό και από άλλα, όπως την ασφάλιση, ας πούμε, η οποία δανειζόντουσαν άτοκα και τα λοιπά, διαλεκάκια γύριστα τις περισσότερες φορές, στο ΙΚΑ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον εμφύλιο και μετά και τους νικητές, έτσι, να κυβερνάνε κανονικά, έτσι. Έχουμε λοιπόν το 62 δολοφονία, έχουμε τα δέντρα, συνεχίζουμε να πούμε, να έχουμε την αποστασία, τη δικτατορία η οποία μας πούλησε την Κύπρο, με τη μεταπολίτευση η οποία δεν μπορώ να πω, έχω κάποια θετικά για τη μεταπολίτευση, έτσι, αλλά εκεί σταματάει το σχέδιο Μάρσαλ και αρχίζει άλλο, γι' αυτό και πρέπει να τα βλέπουμε. Γιατί ανέβηκε το χρέος από τότε και μετά, γιατί θα έπρεπε να αρχίσουμε να δανειζόμαστε πλέον για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες που ήδη έχουμε βάλει. Και οι ανάγκες που ήδη έχουμε βάλει είναι οι ημέτεροι που πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά που παίρνουν. Εντάξει. Και εδώ ο Καραμαλής δεν έκανε τίποτα, γιατί όντως έτσι κυβερνούσε, έτσι ήξερε να κυβερνάει και τελείωσε υπόθεση. Λοιπόν, το ίδιο συνεχίστηκε και μετά, έτσι, οι ημέτεροι, οι 100.000 θέσεις εργασίας, το Παντρέου, το δημόσιο τομέα, και εδώ ερχόμαστε στην μηχανοργάνωση, η οποία μηχανοργάνωση δεν έγινε. Δεν ήταν οι μηχανές μηχανοργάνωση. Οι μηχανές ήταν ανταλλαγή της γραπτής σε τυπωμένη. Αυτό απλώς ήταν. Και φυσικά η αγορά των μηχανών από τους ιδιώτες, έτσι. Εκεί έχουμε την επιχειρηματική κίνηση και ποιος την έχει κάνει και γιατί και πώς, έτσι. Λοιπόν,
0: το περίμενε
1: να τελειώσω. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα μικρό κόμμα, το οποίο με το που ανέβηκε το Πασόκ και έκανε τις πρώτες προσλήψεις, δεν είπε γιατί δεν έκανες προσλήψεις, γιατί ήταν αντιδημοτικό. Έτσι. Λοιπόν, είπε όμως ότι πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση του κράτου. Αυτό το μικρό κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το μικρό κόμμα είπε για μηχανοργάνωση του κράτου. Δεν έγινε. Το ίδιο έλεγε και το 88. ότι οι μηχανές είναι δώρον άδωρον. Από τη στιγμή που δεν έχεις μηχανοργάνωση, τι τις θες. Εκεί ήταν το θέμα. Φτιάξε πρώτα τη μηχανοργάνωση, έτσι ώστε να δέχεται αυτόματα τις αποδείξεις, και μετά φτιάξε αυτό. Εσύ δεν έκανες αυτό, απλά έκανες ανταλλαγή της γραπτής και τυπωμένη. Αυτό ήταν. Αυτό το μικρό κόμμα λοιπόν ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Το οποίο δεν ακουγόταν βέβαια. Δεν τους ένοιαζε βέβαια γιατί είχε 1,5%. Έτσι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Έτσι. Για να δούμε τη διαφορά διακυβέρνησης. Έτσι. Τη διαφορά διακυβέρνησης. Ναι. Και ο νόμος Κατρούγκαλου, ναι. Και η συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ δεν υπάρχει καμία συμφωνία βέβαια για το Αιγαίο. Και οι Τούρκοι κάνουν βόλτες. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια καμία συμφωνία. Έρχεται βέβαια και το στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Τα δύο στρατηγεία τα οποία θα φτιαχτούν στην Τουρκία και θα μας διοικεί η Τουρκία. Χωρίς καμία διαμαρτυρία, δεν είχε ακουστεί τίποτα. Από κανένα. Εγώ μόνο από ένα σταθμό. Το άκουσα. Από εσάς δεν το άκουσα. Από το Real δεν το άκουσα. Από την ελληνική τηλεόραση δεν το άκουσα. Από πουθενά δεν άκουσα. Ότι αυτή τη στιγμή...
0: Από το κόκκινο, γίνεται... στο κόκκινο μόνο.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια να περάσουν δύο στρατηγία προκειμένου, ας πούμε, και καλά να οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν χέρι στην Τουρκία, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα στον Ερντογάν έτσι απόλυπα δεν χωράνε, αλλά τέλος πάντων γι' αυτό το κάνει, αλλά... Αυτό που γίνεται είναι ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδος. Καμία διαμαρτυρία, ούτε να πούν τι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων. Εντάξει, άντε και αυτό. Ναι, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απόλυτη σιωπή.
0: Χάνετε αξιοπιστία όταν είστε τόσο μεροληπτικός και λέτε δεν το άκουσα από κανένα μέσο. Ενώ πολλά μέσα και το έχουν πει και το έχουν αναφέρει. Μπορεί να διαφωνείτε με τον τρόπο που το προσεγγίζουν ή με το πώς, αλλά... Πολλά μέσα το έχουν αναφέρει. Το πάτε πολύ πολιτικά.
1: Για πες μου ένα. Γιατί εγώ, εντάξει.
0: Τώρα θέλετε να σας πω αν ο Καλαρίτης ασχολήθηκε με το αν θα γίνει το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με ρωτάτε σοβαρά τώρα. Πριν από μένα είναι ο Καλαρίτης. Με τον οποίο ο Καλαρίτης ασχολίζει μία άβυσος. Αλλά με ρωτάτε αν θα ασχολήθηκε ο Καλαρίτης με το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Απλώς σας το λέω για τη δική σας. Αξιοπιστία στην κουβέντα, ενώ θέλετε να συζητήσουμε. Okay. Δεν χρειάζεται το.
1: Εγώ μπορεί να το δεχτώ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει καμία φασαρία περί του θέματος. Η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει. Έτσι. Επί του συγκεκριμένου, οι Τούρκοι είχαν θέμα. Τα 4 χρονάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν μεγάλο θέμα. Θα πατήσουν στο Αιγαίο. Τώρα ψαρεύουν και κάνουν ό,τι γουστάλουν. Βάζουν και τις μεγαλότερες και σέρνουν τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν. Να δούμε οικονομικά. Να δούμε οικονομικά. Έχουμε μπει ήδη στις 6-18. Βέβαια δεν έχουν χρεωθεί ακόμα τα δύο εξιντάρια, αλλά έπεται. Έτσι. Λοιπόν, 3-6-18 μέσα στο χρέος. Και έχουμε ξεπεράσει ακόμα, όχι πρακτικά αλλά θεωρητικά, έτσι, το μισό 3 σε χρέος. Παραγωγή. Η βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει στο 50%. Δεν μιλάμε για βαριά βιομηχανία. Απλά μια βιομηχανική παραγωγή που υπήρχε και που τώρα έχει μείνει στο 50%. Αυτά είναι στατιστικά τα οποία δεν είναι αριστερή αυτή που τα λέμε. Λοιπόν, από την άλλη, πληθωρισμός. Τιμές είχα αφήσει αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, ότι πέφτει. Είχα αφήσει. Θα αφήσει 180. Ωραία. Τι άφησε η προηγούμενη. Άφησε 37. Όχι χρέος. Έτσι. Τι έγινε με αυτά τα 37 ή τι έγινε με τη ρύθμιση του χρέους. Αυτή τη στιγμή αν υπάρχει η Ελλάδα ακόμα, υπάρχει από αυτό. Έτσι. Και από τα χαμηλά επιτόκια τα οποία πήραν λόγω των 37 και ταυτόχρονα από την λειτουργία της οικονομίας, η οποία μέσα σε δύσκολες καταστάσεις μπόρεσε να αντεπεξέλθει και να πάρει και κάποιες επιδοτήσεις. Σκάνδαλα. Κάθε μήνα έχουμε και ένα ή κάθε εβδομάδα. Έχω χάσει και το λογαριασμό.
0: Επίλογο, κύριε Παντελή.
1: Ναι. Έχω χάσει και το λογαριασμό. Δυστυχώς, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται. Εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν θα σας προτείνω κάποια κυβέρνηση. Αν και ξέρετε πραγματικά τι πρέπει να διαλέξετε. Αυτόν που δεν έκλεψε. Ως τους κλέφτες. Λέτε ότι είναι ψεύτης. Ναι, αλλά εγώ έχω να διαλέξω ανάμεσα σε ένα ψεύτη και ένα κλέφτη. Εσείς τι λέτε. Με ποιον θα διαλέξω. Να θα διαλέξω. Συμφωνώ με τα λεγόμενά σας.
0: Τύχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε έναν
1: ψεύτη και σε έναν κλέφτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. Ψεύτης, έτσι. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα μερικών, υπάρχει ο ψεύτης και ο κλέφτης. Και ρωτάω εγώ. Ποιο να διαλέξω.
0: Ποιος να σε απαντήσει
1: ή τον κλέφτη.
0: Μα τι, ποιος να απαντήσει τώρα σε τέτοιο...
1: Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας απαντήσουμε στον εαυτό μας και ας δούμε τι ακριβώς πρέπει
0: εντάξει,
1: να κάνουμε.
0: Κύριε Παντελή.
1: Γιατί αυτό που ζούμε, είναι η καταστροφή της χώρας. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε αυτή, ούτε εμείς. Γιατί η χώρα, την Ελλάδα, πατρίδα, για να πω, που δεν αναφέρεται, που λες, πατρίδα, κάνουν οι άνθρωποι, ούτε οι βράχοι, ούτε τα χόρτα, ούτε η θάλασσα. Οι άνθρωποι. Άπαξ και δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Παντελή. Αν περάσει το Βέλγιο της ΗΠΑ, λέει ο Νίκος, να προετοιμαστεί για 50% ψηλότερους δασμούς. Τώρα που θα ανακοινώσει η UEFA ότι αποσύρεται από τη FIFA και θα πάρουν και άλλες ομοσπονδίες, θα λέτε στο ανεμολόγιο το ακούσατε πρώτοι.

ένας από τους κολοσσούς στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας, εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα περίφημα που νιώθουμε έτσι και πολύ υπερηφάνεια όταν τα βλέπουμε να πετούν με την ελληνική σημαία και απέχθεια όταν τα βλέπουμε να πετούν με την τουρκική σημαία και νιώθουν υπερηφάνεια οι απέναντι όταν είναι η τουρκική και απέχθεια ελληνική. Νομίζω τα περίφημα τα F-16 σε αυτήν κατασκευάζονται. Ένας εργάτης από το Κεντάκι έχει βιδώσει τη βίδα που κρατάει το φτερό με το

χτυπήματος ακρίβειας. Ακριβείας. Πύραυλος χτυπήματος ακριβείας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Έχει δυνατότητα να πλήξει στόχο σε μεγάλο βάθος. Η κατασκευάστρια εταιρεία, η Lockheed Martin, λέει ότι ξεπερνάει αυτό το βάθος τα 500 χιλιόμετρα. Φτάνει μέχρι Άγκυρα? Πάει τόσο ή είναι πιο λίγο? Το συζητάω διότι φαίνεται, όπως μας ενημερώνει και ο Γιώργος, ότι γίνεται μια συζήτηση μεταξύ αξιωματούχων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στελεχών της Lockheed Martin για να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας τον συγκεκριμένο τακτικό βαλιστικό πύραυλο.

0: Δύο εβδομάδες, λέει ο κύριος Χρήστος, που επέστρεψε από Πρόλερ, από Στουτγκάρδη η Ελλάδα, μετά από 15 χρόνια στη Στουτγκάρδη. Δύο εβδομάδες του πήρε του ανθρώπου να συνηθίσει την οδήγηση. Στο ένα χέρι το κινητό, στο άλλο χέρι το τιμόνι, παρκάρισμα ο καθένας όπου γουστάρει, σχεδόν κανείς ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος ελάχιστη, αγένεια, μηδενική υπομονή στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που συμπεριφέρονται τόσο αντικοινωνικά είναι 60 και φοβερό. Γιατί, ίσα ίσα. Αν είναι 60 και η πλειονότητα, είναι και κατανοητό. Μεγάλωσαν μαθαίνοντας αυτά. Εδώ το πρόβλημα είναι να μην. Ανέβασε τις προάλλες στο X, ανέβηκε ένα βίντεο. Είναι ένα ζευγάρι και τρώει. Είναι εκεί, φαίνονται να είναι πάνω από άνω των 50. 55 άριδες. 45, 50, 55. Και το βίντεο το τραβάει κάποιος τρίτος. Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει έρθει σε μια αντιδικία, σε μια λογομαχία με μια άλλη παρέα. Δεν ξέρω αν είναι άλλο ένα ζευγάρι εκεί ή αν είναι μια παρέα με φίλους που ήρθαν με τα παιδιά τους, δηλαδή μαζεύτηκαν 2-3 οικογένειες, και προσπαθεί η γυναίκα από το ζευγάρι, και μετά επεμβαίνει και ο άντρας, να τους πει ότι ήρθαμε να φάμε λίγο ψάρι, να δούμε λίγο θάλασσα, να ηρεμήσουμε. Προφανώς εννοώντας, αυτό κατάλαβα γιατί δεν ήταν για την αρχή το βίντεο, ότι τα παιδιά κάναν πάρα πολύ φασαρία. Τι πήγαν οι άλλοι, καθίσανε και αφήσαν τα παιδιά να τρέχουν πάνω κάτω μέσα στον κόσμο και στην ταβέρνα όπως θέλανε. Στη λογική. Και το ανέβασε κάποιος και λέει: ποιο είναι το σχολείο σας? Και βρέθηκε άνθρωπος, ευτυχώς οι περισσότεροι επέπληξαν τους γονείς των παιδιών που δεν τους μαθαίνουν όρια, που δεν τους μαθαίνουν προσωπικό χώρο, που δεν τους μαθαίνουν ότι δεν πάμε στην ταβέρνα και γυρίζουμε πάνω κάτω και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το παιδάκι που γυρίζει στην ταβέρνα πάνω κάτω και κάνει ό,τι θέλει, πιθανότατα αύριο μεθαύριο να σταματήσει και στη μέση του δρόμου που θέλει, να μην σταματήσει και στο κόκκινο φανάρι, μα το δει και ούτω καθεξής. Υπήρχε όμως, πάντα υπάρχουν αυτοί, τι παιδιά είναι, αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, το να μην έχει ένας άνθρωπος εσωτερικούς κανόνες, το να υπάρχει δηλαδή μια συνδοσία, κάνει ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όταν το θέλεις, στο μυαλό τους, αυτός είναι ένας ελευθεριακός και διαπαιδαγωγικός τρόπος για να μεγαλώσει το παιδί. Ας το παιδί μου, ρε παιδί, να στο να κάνει ό,τι θέλει. Και ας το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, τι θα πει αυτό? Αν δεν μάθει από παιδί, από τη στιγμή που ζούμε μέσα σε μια κοινωνία, ότι σε αυτόν τον χώρο θα εκφραστείς ως παιδί έτσι όπως θέλεις, αλλά σε κάποιους άλλους χώρους δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους. Εκτός και αν δεν μας νοιάζει και οι υπόλοιποι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν έχει κάποιος μια λογική, κάντε όλοι ό,τι θέλετε. Πάμε στον Βασίλη από τον. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση για τους 60 συν. Είναι λογικό. Το πρόβλημα είναι να βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές στους 40-άριδες και στα παιδιά των 40-άριδων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα να μην υπάρχουν. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Ρολαβίδη. Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση. Και τη μεγάλη μου καλησπέρα

0: στο κάπελα το διαφορετικό ρε, από πάνω ρε, από το... από το Βέλγιο. Τον άκουσα χθες και χάρηκα καιρό να τον άκουσω. Λαβίθι, είσαι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός ακροβάτης ρε μάγκα. Είσαι ο μεγαλύτερος φακίρης στον FM. Και ενώ μας λες πάρετε τηλέφωνο να σας βγάλω στον αέρα, μας παραμυθιάζεις και βγάζεις τον εαυτό σου ρε φίλε στον αέρα και διαπιστώνω ότι σαν ακροατής Λαβίθι είσαι πολύ ανώτερος από ότι σαν εκπομπάρχης ρε μάγκα. Σου μιλάω ειλικρινά, αν ήμουν εκπομπάρχης θα σε ήθελα σαν τρελός για ακροατή. Ρε εσύ, αμολάνε τα λόγα ρε. Παίξε κάτι το ποδόσφαιρο. Παίξε μετά εξτρέμ στην επίθεση ρε. Μη χαλάς την εκπομπή σου. Μην πάρε εσύ έδρεσαι από το σεντρόσφαιρο του με τη λίμπα ρε. Μα άρχισες, έφτασες στο σχέδιο Μάρσαλ, έφτασες στα κομμένα χαρτονομίσματα, έφτασες στα ταμιακές. Πώς ρε φίλε ένας λαός που δεν άκουσε ποτέ αλήθειες από τους κυβερνούντες να τους πιστεύει με την πρώτη για τις ταμιακές και για οτιδήποτε άλλο ρε λάβετε. Πώς ένα λαό που τον έχουν κακοπροδιαθέσει με τόλους ψεμάτα να πειθαρχήσει τους θεσμούς με τη μία ρε λάβετε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ρε μαγκά. Έχεις καμιά συνταγή.
1: Διάβασμα.
0: Διάβασμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω παρακάτω τι σημαίνει διάβασμα. Το σχέδιο Μάρσαλ που αναφέρθηκες εκπονήθηκε από τον μεγαλύτερο οικονομολόγο της Αμερικής εκείνη την εποχή, τον Μάρσαλ, έτσι. Είναι το 1952, ξέρεις. Ήταν ένα σχέδιο αλληλεγγύης, βοήθειας αλληλεγγύης για χώρες που καταστράφηκαν από τον πόλεμο. Ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Πόσα.
0: Τα μέτρητα. Ξέρεις ποιος ανέλαβε να τα διανύμει. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων, ναι. Στην κυβέρνηση του Παπάγου το 52. Ξέρεις ποιος ήτανε, θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ο ψευτοεθνάρχης, ο Καραμαλής, ας το θυμίσω εγώ.
1: Ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος ήτανε.
0: Ο ψευτοεθνάρχης ήταν. Μάλιστα. Υπουργός Δημοσίων Έργων. Και αυτός ανέλαβε να διανύμει τα 3 εκατομμύρια της εποχής. Ξέρεις που τα έδωσε. Σε 4 άτομα. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα όμως, γιατί θα με κλείσουνε φυλακή. Και τα τρισέγγωνα εκείνων των ατόμων που πήραν τις καραβιές με τα λεφτά είναι δισεκατομμυριούχοι σήμερα στα Παρίσια.
1: Έλα να σε κάνω τούρμπο. Να βάλω μπουζουκάκι από κάτω όσο τα λες αυτά για τον Καραμαλή.
0: Όχι,
1: όσο να βάλω μπουζουκάκι και μαγλαμαδάκι. Όσο η ανάλυση σου για την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας είναι ότι πριν από 60-80 χρόνια ένας πολιτικός έδωσε σε 4 άτομα λεφτά.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή να πάρει τώρα ένας από τον Μπαγκλαντές, να πάρει ένας Μπαγκλαντεζιανός. Περίμενε και να λέει ο Μπαγκλαντεζιανός. Η χώρα μας είναι...
0: Να μιλήσω μόνο, μη λέγες μια ώρα σ' άκουγα. Το άλλο το 52 ο παππούς μου έπαιρνε αέρα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις που θα ήμουν σήμερα. Στο πράσινο αγροτήρι μαζί με τον Μπατίστα.
1: Ωραία. Αυτό που λες για να έχει, για να είναι η πραγματική, η μόνη εξήγηση, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος υπουργός που τον λες ο Εθνάρχης.
0: Δεν τον λέω εγώ.
1: Ναι, που τον λέει υπόλοιπο.
0: Αυτός αποκάλεσε τον εαυτό του.
1: Σημαίνει ότι...
0: Εγώ τον είπα ψευδό Εθνάρχη.
1: Ναι, που αν ευνόησε 4 άτομα, σημαίνει ότι δεν το θυμάται ούτε η μάνα του τώρα.
0: Ποιο να θυμηθεί.
1: Τον Καραμαλή.
0: Όχι βρε, όλοι τον θυμούνται γιατί τον κάνανε.
1: Άρα δεν ευνόησε 4 άτομα.
0: Όχι, ευνόησε 4 άτομα με πάρα πολλά λεφτά, τα οποία από το πλεόνασμα εξαγοράζαν και ακόμη εξαγοράζουν ψήφους. Και τον βγάζαν μέχρι προχθές πρωθυπουργό ρε μαγκά. Φίλε...
1: Δηλαδή, γιατί υποτιμάς.
0: Όσο για τη βαριά βιομηχανία σε μένα ολοκληρώσω.
1: Γιατί υποτιμάς τους ψηφοφόρους.
0: Και εσύ μιλάγες 35 λεπτά. Όσο για τη βαριά βιομηχανία που λες ότι δεν υπάρχουν και προδιαγραφές στην Ελλάδα, υπάρχουν και παραϋπάρχουν.
1: Η έκθεση Βαρβαρέσκη το έλεγε.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, παντού. Αλλά αν αυτές οι χώρες μαζί και η Ελλάδα λειτουργούσαν τη βαριά τους βιομηχανία, οι μεγάλες χώρες με τις μεγάλες βαριές βιομηχανίες, τα προϊόντα τους που θα τα πουλούσαν, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Στον χρόνο ή στον Άρη.
1: Έχεις δίκιο. Η Γερμανία ξυπνάει και ευτυχώς που η Ελλάδα δεν, πουλά, δεν φτιάχνει αυτοκίνητα, γιατί τι θα κάναμε, θα κλείναμε. Έλα ρε εσύ, δηλαδή, Βασίλη, τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ μιλάω σοβαρά και εσύ καλαμπούρεις.
1: Μα μου λες ότι θα απειλούνται οι άλλες χώρες αν η Ελλάδα ανέπτυξε βιομηχανία.
0: Στην αλήθεια, αν έβγαζε εσύ ρε φίλε αυτοκίνητα, έβγαζε η Ρουμανία και η Βουλγαρία.
1: Βγάζει
0: η
1: Ρουμανία.
0: Πού θα πουλάγε η Γερμανία.
1: Γιατί το αυτοκίνητο. Δηλαδή, επειδή παίζω εγώ μπάλα και παίζει και ο Μέση, πάρε με μένα στο θρύλο να γλιτώσεις και λεφτά, ρε Βασίλη.
0: Δεν έχει καμιά σχέση το παράδειγμα.
1: Μα τι συγκρίνεις τώρα, το αυτοκίνητο με το αυτοκίνητο. Και η Ρουμανία βγάζει αυτοκίνητα. Τα Ντάτσια. Βγάζει η Ρουμανία αυτοκίνητα, τα Ντάτσια. Έβγαζε η Τσεχία αυτοκίνητα, η Τσεχοσλοβακία, τα Σκόντα.
0: Ρε φίλε, αυτά τα αυτοκίνητα που βγάζουν.
1: Τι θα
0: βγάζεις,
1: ρε Βασίλη. Την καινούργια Mercedes θα βγάζει.
0: Τότε αυτές οι χώρες θα βγάζαν με τη βοήθεια των γερμανικών εταιριών μόνο και μόνο να πλασάρονται σαν
1: ανήρθρα. Να βγάλει Αλβανία.
0: Με τους νόμους του μονοπωλίου.
1: Δηλαδή να με πάρει ένας Αλβανός τώρα και να μου λέει η Αλβανία μπορεί να έχει αυτοκινητοβιομηχανία και να τον ακούω σοβαρά, ρε Βασίλη.
0: Άκουσε με.
1: Και να του λέω ναι, έχεις δίκιο, φταίει ο Ράμα που δεν έχετε αυτοκινητοβιομηχανία και κακή πολιτική. Αλλιώς η Γερμανία θα φοβόταν την Αλβανία. Μα με δουλεύεις.
0: Έκλεισε την εκπομπή, έκλεισε όλη την εκπομπή λέγοντας εσύ ρε φίλε τα αυτονόητα, τα οποία θα μπορούσες να τα πεις με δυο λέξεις.
1: Όχι απλώς αυτονόητα δεν είπα.
0: Όπως το κάποτε όταν το ρωτήσαν για την συμμετοποίηση της Αθήνας.
1: Καθαρά μη αυτονόητα. Καθόλου αυτονόητα είναι να λέω η κακή πολιτική και ο καλός λαός και να λέτε όλοι τι καλός που είναι ο Λαβίθης και τι ωραία που τα λέει. Καθόλου αυτονόητα δεν είναι αυτά που λέω.
0: Αυτονόητα είναι ρε φίλε, αυτονόητα είναι.
1: Καλά.
0: Θυμάσαι τι είχε απαντήσει αυτός ο Καραμαλής όταν του είπαν γιατί συμμετοποίησες στην Αθήνα. Κάνε με προφήτη, του είπε, να σε κάνω βασιλιά.
1: Δεν το ξέρω όχι. Αλλά
0: δεν το ξέρεις.
1: Δεν
0: ο
1: έχω καλή γνώμη.
0: Φίλε, ξέρεις, γιατί έμεινε στην
1: πολιτική ιστορία. Δεν έχω καλή γνώμη για τον Καραμαλή και το έργο του Καραμαλή.
0: Άστον αυτόν, πάει
1: όχι,
0: τελείωσε.
1: Επίσης για τη βιομηχανία, είπα την πρόταση Βαρβαρέσου. Υπήρχε αντιπρόταση, είπα, από το Ζολότα, τον Μπάτσι.
0: Δεν υπήρχαν
1: ρε Βασίλη, αν περιγράφω την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Αν περιγράφω λοιπόν, αν λέω, όχι μια χαρά είναι και εσύ επειδή ασχολείσαι, θα τα κατάλαβεις και αν μεταφέρω τι προτάσεις υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν σημαίνει ότι είναι η δική μου η γνώμη.
0: Εν πάση περιπτώσει ο Κάτριου καλός φίλε, ξέρεις γιατί έμεινε στην πολιτική ιστορία.
1: Για
0: δύο πράγματα. Για το γνωστό και παράνομο νόμο και για το αστραπείο σύγχρωμα σμίδες των ποδιών του για να φαίνεται ψηλότερος στη φωτογραφία της ορκομοσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι?
1: Ρε εσύ Βασίλη, αυτό. Και μου λες πριν ότι πρέπει εγώ να
0: μιλάω. Αυτοί οι άνθρωποι φίλε, με αυτά τα τεράστια ψυχικά κενά βγάζουν νόμους και μας υποχρεώνουν να τους εφαρμόσουμε ρε φίλε. Άκουρε Λαβίθη, η θεωρία της ζωής είναι η ανάπτυξη των εμπειριών μέσα στην κοινωνία των ατόμων που κατευθύνουν τη διαδρομή μας, Λαβίθη. Η ζωή είναι επιθυμία που γίνεται πραγματικότητα ή όνειρα.
1: Άκου λίγο, γενικολογείς.
0: Λαβίθη, άσε μέρα να τελειώσω.
1: Γενικολογείς, δεν σ' αφήνω, έχει αντίλογο. Γενικολογείς. Με αυτά που λες τώρα, συμφωνεί μαζί σου επειδή κράζεις τους πολιτικούς και τον Καραμαλή και τον... Θα συμφωνήσει μαζί σου από τον ψηφοφόρο της Λατινοπούλου και του Βελόπουλου μέχρι ο Παντελής πριν που είναι με το κουκουέ εσωτερικού.
0: Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα συμφωνήσει.
1: Πρόταση για το πώς θα τα λύσουμε αυτά εμείς.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πρόταση για το ποιος θα...
0: Αν γίνομαι κατανοητός σε όλους.
1: Δεν γίνεσαι σε όλους κατανοητός διότι όλοι συμφωνούν ότι δεν τους αρέσει κάτι. Το πρόβλημα είναι... Πώς το αλλάζουμε, γιατί αν αρχίσεις και τους πεις για να το αλλάξουμε, λάτε στο κουκουέ,
0: να
1: δεις μετά αν θα σου λένε ωραία τα λες.
0: Πρέπει να σε προδιαθέσει αυτός που σου κάνει την πρόταση ότι αυτά που λέει όλα είναι αλήθεια. Έχει γίνει ποτέ καμιά τέτοια προσπάθεια από τους Έλληνες κυβερνώντες?
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι λοιπόν, κάτι σχετικό,
0: λοιπόν,
1: η πραγματικότητα
0: αυτό
1: είναι.
0: Σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει
1: ποιο είναι. Δεν υπάρχει αλήθεια.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αν γίνουμε κατανοητός. Και λοιπόν το όνειρο από την πραγματικότητα, να συνεχίσω για τη ζωή που μίλαγα πριν, απέχει ένα φοβάμαι δρόμο φίλε. Όποιος φοβάται ζει κατά ανάγκη και ξεκινά να μελετάει βιβλία που είπες παραπάνω, χρησιμοποιώντας όμως το μυαλό του συγγραφέα φίλε. Όχι για να γίνει πιο μορφωμένος, αλλά για να μπορέσει να λύσει τους γρίφους των φόβων του. Δηλαδή η μόρφωση δεν είναι ζήτημα γνώσης, είναι ζήτημα ζωής. Και αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι φίλε, οι εποχές αλλάξανε και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Ακόμα και στα φαγητά πλέον βάζουν χημικά, ενώ τα σαμπουάν και τα μέλια ξέρεις που τα βάζουνε. Το μέλι και τις βιταμίνες ξέρεις που τα βάζουνε, που τις βάζουνε, στα σαμπουάν. Άντε να βρεις άκρη δηλαδή.
1: Ποιοι Βασίλη?
0: Είναι αυτοί που κατασκευάζουνε.
1: Τι είναι
0: και αυτοί? Και τα πλασάρουνε.
1: Ωραία. Αυτοί που τα κατασκευάζουνε. Εννοείς ισχυροί.
0: Και βέβαια αυτοί, αυτοί που παράγουν τον πλούτο.
1: Αυτοί
0: και
1: που
0: το παίρνουν και το πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τέλει.
1: Αυτοί που παράγουν τον πλούτο.
0: Μέσω της ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας.
1: Τι άλλο έχουν στα χέρια τους αυτοί που παράγουν τον πλούτο? Μέσα ενημέρωσης έχουν στα χέρια τους.
0: Τα πάντα έχουν. Έχουν όλους αυτούς, φίλε, που ψηφίζονται, ναι, και φτιάχνουν τις καρέκλες, τους έχουν σφουγοκολάριο.
1: Ομάδες έχουν στα χέρια τους.
0: Τα πάντα έχουν. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να πιέσουν αυτούς που νομοθετούν, νομοθετούν για πάρτι τους.
1: Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτούς που έχουν τόσα πολλά? Τι μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την αντίδραση? Άρα αφού δεν μπορούμε, όπως λένε και Άγγλοι, αφού δεν μπορούμε να αντισταθούμε.
0: Είμαστε εχμάλωτοι.
1: Avoid them, join them. Άρα πάμε μαζί τους.
0: Όχι, δεν πάμε μαζί τους. Αναγκαστικά πάμε μαζί τους. Γιατί ξέρεις εσύ κανένα λαό που μπόρεσε να αντισταθεί στους δυνατούς? Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, ρε Λαβίδη.
1: Οπότε
0: το 2026 το πρόβλημα του πλανήτη.
1: Άρα να μην φωνάζουμε που θα παίξει το βράδυ ο Αμερικάνος.
0: Το πώς θα γοντάζει τους πλούσιους.
1: Ωραία, άρα το βράδυ να μην φωνάζουμε που ο Τραμπ πήρε τον Ινφαντίνο.
0: Αυτό θα το φωνάζουμε.
1: Γιατί?
0: Για να ξεφτυλίζονται. Γιατί ορισμένες ενέργειες και ορισμένες πράξεις τους είναι για να γελάει ο κόσμος. Δεν μπορεί τώρα ένας πλανητάρχης της πλάκας τώρα βγήκε ο Μουστάρλας.
1: Αν ήσουν Τεξανός θα λέγες το ίδιο.
0: Να πει να κυρώσει την κάρτα την κόκκινη.
1: Αν ήσουν από το Τέξας θα λέγες το ίδιο ή θα προσπαθούσες να το δικαιολογήσεις?
0: Δεν ξέρω αν ήμουν από το Τέξας μπορεί να είχα και δύο πιστόλια, ρε φίλε, και να τράβαγα και με τα δύο χέρια. Δεν είμαι στο Τέξας, εγώ είμαι στον Πλαταμόνα. Και εδώ δεν είμαι τώρα.
1: Έχει τύχει πράγματα που υποστηρίζεις να τα βρεις λάθος?
0: Πάρα πολλά. Και στην ίδια μου τη ζωή. Αλλά αυτό τι σημαίνει?
1: Και το παραδέχεσαι και δημόσια ή ποτέ μπροστά σε άλλους?
0: Πάντοτε και δημόσια.
1: Εντάξει, όχι, είναι ένα καλό
0: γιατί
1: κριτήριο.
0: Το λάθος, κύριε Λαβίθι,
1: όχι,
0: δεν κρύβεται.
1: Σημαίνει πολλά. Είναι ένα καλό κριτήριο κάποιος.
0: Το λάθος,
1: γιατί
0: αν κάποιος
1: μου λέει, εγώ όταν
0: δω
1: κάτι λάθος θα το πω. Αλλά
0: για να το διορθώσεις πρέπει να το δημοσιοποιήσεις.
1: Αυτό εννοώ και χαίρομαι που το ακούω. Γιατί αν μου λέει κάποιος, βλέπω τα λάθη, αλλά ποτέ δεν κάνω εγώ λάθος, εκεί υπάρχει μια αντίφαση. Οπότε χαίρομαι που μου το λέει.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο δικό τους κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος. Αλλά η νοοτροπία η ελληνική τέτοια είναι. Γι' αυτό και πλέον στην Ελλάδα ζωντανούς φίλε ξέρεις που βρίσκεις μόνο. Σαν χορταφία Λαβίδη.
1: Μη σε παίρνει το. Ρε, μη σας παίρνει τόσο από κάτω. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το λέτε χωρίς να το πολυπιστεύετε.
0: Εγώ δεν είμαι χριστιανός, Λαβίδη.
1: Ναι, ρε,
0: εγώ
1: ναι, 47, Βασίλη, δεν είσαι.
0: Έκανα 47 με 48
1: αλλά
0: χρόνια
1: και, αλλά...
0: το κέντρο της Αθήνας στην Ομόνια.
1: Το ξέρω, αλλά μεγαλώνουμε μικρά παιδιά και έφηβους που το μεγαλώνουμε στο κλίμα το ελληνικό. Είναι όλα χάλια, μαύρα, φύγε. Τους μαυρίζουμε την ψυχή από τα 15 και μετά μου λες γιατί αυτός ο νέος δεν ανοίγει τα φτερά του. Γιατί από τα 10 και από τα 15 του έχεις μαυρίσει την ψυχή ότι είσαι σε μια χώρα χάλια που όλα είναι διεφθαρμένα, που όλα πάνε κατά διαόλου και που θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο.
0: Δεν το τη μαύρισα εγώ την ψυχή, ρε φίλε. Το τη μαύρισε το σύστημα και η κοινωνία.
1: Και το αναπαράγεις όμως. Το χειρίζεσαι αλλιώς, ρε
0: Σεβασίλη. Όταν ο νέος κοιτάει μπροστά και αντί να δει το μέλλον του, αντικρίζει το παρελθόν του, τι θα κάνει, ρε.
1: Κάτσε, ρε
0: Σεβασίλη. Δεν θα προσπαθήσει να αποδράσει.
1: Πόσα χρόνια τώρα, δύο αιώνες που δημιουργηθήκαμε, όλο αυτό έχουμε. Κάτσε, δεν έχουν γίνει και πέντε πράγματα να σταθούμε σε αυτά στην τελική, να πούμε και πέντε θετικά. Ήμασταν μέχρι τη Λαμία και τώρα.
0: Τα πέντε πράγματα μπορούν να καλύψουν το χρονικό διάστημα δύο αιώνων, δηλαδή.
1: Ρε Βασίλη, θα μπούμε στο κήπεδο και θα πούμε θα χάσουμε. Θα μπούμε και θα πούμε πάμε να προσπαθήσουμε. Αυτό λέω και ας χάσουμε.
0: Ρε, δεν μπορείς να προσπαθήσεις εδώ. Γιατί είσαι ένας λαός εχμαλωσία. Γιατί η νοοτροπία είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να αντιδράσεις. Γιατί οι μισοί Έλληνες ψηφίζουν, καταθέτουν την ψήφο τους για μια οχτάμινη αργομιστία και άλλοι μισοί περιμένουν να πάρουν τη μετέπειτα σειρά τους.
1: Και ποιος θα με απελευθερώσει, ρε εσύ, Βασίλειο Κουτσούμπας και ο Παφίλης?
0: Όχι,
1: θα με απελευθερώσουν, να με τρελάτε τώρα, υπάρχουν... με και εσύ.
0: Δεν υπάρχουν απελευθερωτές πλέον, ρε. Γιατί οι επαναστάσεις πεθάνανε. Και δεν σε είπες προηγουμένως. Οι πόλεμοι δεν γίνονται πλέον τώρα σώμα με σώμα. Είδες είπες πλέον, πριν από λίγο, φτιάξανε έναν έξυπνο πύραυλο, λέει, που άμα πατήσεις στον κουμπί φτάνει στην Άγκυρα. Πώς θα κουνηθείς, ρε Λαβίδη?
1: μήπως τελικά τα πράγματα αλλάζουν όχι έτσι όπως έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, αλλά μικρά πράγματα μέσα στην καθημερινότητα, όπως θα βάλω ταμιακές μηχανές. Μήπως είναι μικρά πράγματα.
0: Λοιπόν, τις έβαλες ταμιακές μηχανές. Τις έβαλες και μόλις ο Κοσμάκης διαπίστωσε ότι αυτές του κάνουνε και του συμφέρει, τις βάλανε όλοι. Αλλά εγώ σου λέω ότι πώς αυτός ο λαός θα μπορεί να πιστεί με τη μία από θεσμούς που τον έχουν φλωμώσει χρόνια ολόκληρα με τόνους ψέματα, ρε φίλε. Και για τον πεζόδρομο που είπες, το είδαν ότι πράγματι τους έκανε καλό. Και δεν θέλουν να ξαναφτιάξουν δρόμο. Αλλά όταν είσαι αναξιόπιστος, φίλε Λαβίδη, όσο να το πατήσεις στον γκάζι, αν δεν λύσεις το χειρόφρενο, τα ταμπούρα θα ανάψουν, το αυτοκίνητο θα είναι σε δύο σημείο.
1: Με έχασες. Με το εντάξει, το πας, είπαμε να μιλήσουμε. Δεν τα πολύ ψαγμένα και καθόλου.
0: Δεν μου λες,
1: αργό.
0: Η κάρτα τελικά σύμφωνα που θέλει να κυρώσει ο Τραμπ, η κάρτα που θέλει να κυρώσει ο Τραμπ ήταν κόκκινη, γιατί εγώ την είδα για σκούρα κίτρινη. Μήπως έχει δίκιο.
1: Προφανώς δεν είχε πρόθεση, αλλά δεν τιμωρείται η πρόθεση, τιμωρείται το αποτέλεσμα. Αν εγώ δεν έχω πρόθεση να, με το σπαθί μου να πάρω ένα κεφάλι και όπως το κουνάω πάρω κεφάλι, δεν πειράζει. Πήγαινε σπίτι.
0: Είπες μια κουβέντα στην αρχή της εκπομπής.
1: Δεν είναι μόνο η πρόθεση, είναι και το αποτέλεσμα.
0: Την οποία την είπα εγώ πριν από πολλές μέρες, ότι δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν να κάσουμε σαν ακροατές, σαν τηλεθεατές, να δούμε ένα μουντιάλ που τους κανόνες και τους διαιτητές τους διαλέγει η CIA και το State Department.
1: Δεν είπα αυτό, αλλά είπα αυτό.
0: Εγώ το λέω, ναι. Το είπες να απέχουμε.
1: Παρόλα αυτά είπα, ντρέπομαι που το λέω, θα το δω. Αλλά το είπα, ντρέπομαι που το λέω. Κανονικά
0: δεν
1: πρέπει να το δω.
0: Εγώ δεν το βλέπω λαλήθη. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ανέχομαι, ρε φίλε, τον Αμερικανό που μέχρι χθες το ποδόσφαιρο το έλεγε σόκερ, στον είχε καλά να θέλει να πάρει μουντιάλ. Αν θέλει να του πάρει το μουντιάλ, ας βάλει μπροστά τα έπλα να πόρει. Μόνο έτσι παίρνει τα πάντα από όποιον θέλει και όποτε γουστάρει. Έτσι δεν είναι?
1: Έγινε.
0: Ας βάλει μπροστά τα έπλα να πόρει.
1: Έγινε.
0: Έτσι θα του πάρει το κύπελο.
1: Έγινε.
0: Γεια σου Λαβίδη.
1: Γεια σου Βασίλη. Η συζήτηση που έχω με τον Βασίλη και με άλλους ακροατές, όχι με τον Βασίλη τώρα, το σκεπτικό μου είναι ότι για τον κύριο Παντελή πριν τη λύση τη δίνει ο Τσίπρας. Η αριστερά που κυβέρνησε 4 χρόνια το 2015-19 και 2 χρόνια το 81-83. Για τον Βασίλη κανένας από αυτούς δεν δίνει τη λύση. Για την Παναγιώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η λύση. Για την Σταυρούλα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η πρόταση. Για τον, θέλω να πω, μη στέκεστε σε αυτό το θέμα, δεν έχω αντίλογο με ακροατή όταν αναφέρεται στα πολιτικά ζητήματα. Ο όποιος αντίλογος είναι καθαρά, εγώ να δεχθώ την ανάλυση. Όταν όμως δεν συμφωνούμε στο, και τέλος πάντων ίσως να μην λύνονται με ένα πρόσωπο, ίσως το θέμα να μην είναι ένα πρόσωπο που θα λύσει τα πράγματα, ίσως το θέμα να είναι φτιάξε τους θεσμούς. Μην δίνεις τη δυνατότητα, μην εξαρτάσαι από αν τα πρόσωπα θα κάνουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους. Να μην είναι αυτή η βάση. Η βάση να είναι οι θεσμοί, και αν βρεθεί και ένα πρόσωπο που μπορεί να κάνει 5 πράγματα, καλώς. Αλλά αν βρεθεί κάποιος απατεώνας, οι θεσμοί να μην τον αφήσουν να κάνει τόση μεγάλη ζημιά, να περιοριστεί η ζημιά. Γι' αυτό λέω ότι από το 10 και μετά γίνεται μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Θα μου πει κάποιος, παλιά δεν γινότανε? Ναι. Από το 10 και μετά γίνεται μια πιο σοβαρή προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κρατικός. Νιώθω πραγματικά όταν μέσα από την εκπομπή, και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ταξιδεύω πίσω στο χρόνο με αφορμή κάτι που θα πείτε, όπως σήμερα για τις ταμιακές ή για το κόψιμο των χαρτονομισμάτων στα δύο. Έχω μία αίσθηση από διάφορα πράγματα που διαβάζω εκείνη την εποχή, τις αρχές του 20ου αιώνα. Μια εποχή η οποία αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ Αλλά πάλι βλέπετε, φάγαμε τα μούτρα μας και έγινε μεγάλο χτύπημα. Τέλος πάντων όμως υπήρχε τρομερή και κυριολεκτική, δηλαδή υπήρχε τριπλασιασμός της χώρας. Κάπου μέχρι το 30, δηλαδή οίκα, οχτάωρο, κανονισμός για πολυκατοικίες, εφαρμογή ταμιακών μηχανών τη δεκαετία του 20, ακούγεται εξωγήινο. Κανονισμός για πολυκατοικίες το 29, με νόμο το 29. Λες, τι κάνουμε, είναι σαν να κάνουμε τώρα έναν κανονισμό για υπτάμενα αυτοκίνητα. Μάλλον, εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, υπήρξε μία με τα πάνω και τα κάτω της πορεία που ανακόπηκε απότομα και μας γύρισε πολύ πίσω για 40 χρόνια, από το 30 μέχρι το 70. Στη δημιουργία θέσεων, όχι στο να πάρει να βγάλει κάποιος χρήματα, το να έχει κάποιος χρήματα δεν μου λέει τίποτα, στο να μπουν βάσεις για να δημιουργηθεί μια οργανωμένη κοινωνία, ότι εδώ ισχύει αυτό, εκεί εκείνο, εκεί το ένα, εκεί το άλλο. Και προσπαθούμε πάλι από το 70 και μετά να νιώθω ότι πήγαμε πριν το 30 και πρέπει να... Πολύ προσωπική γνώμη και σηκώνει πολύ κουβέντα τώρα, δεν είναι κάτι επιστημονικό και τεκμηριωμένο, αλλά αν το σκεφτείτε, αυτές οι τέσσερις δεκαετίες 30 με 70 όχι μόνο δεν επέτρεψαν το να προχωρήσουν πράγματα, πήγανε και πολύ πίσω. Οπότε δεν φτάνει που ξεκινήσαμε πιο αργά λόγω κατοχής από τους Οθωμανούς σε σχέση με υπόλοιπη Ευρώπη, πήγαμε και πιο πίσω ενώ ήδη ξεκινήσαμε πιο αργά. Για να ακούσουμε με ποιον θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάμε για κλείσιμο. Δεν προλαβαίνω με άλλα μηνύματα. Το μόνο που θα αναφέρω, επειδή έχει αυτό το, έχει άλλο περιεχόμενο θα καταλάβετε, είναι του Θανάση από το Εγάλαιο. Στην Αύπακτο το Σάββατο τσιμπάει μια σφίγγα τη μικρή μου. Κλάμα τρέχαμε και οι δύο να βρω φαρμακείο. Σταματάω λοιπόν ένα περιπολικό. Πήγαινε σε περιστατικό. Του λέω τι έγινε. Μου λέει μπες μέσα. Σίγουρα. Ναι, μου λέει προτεραιότητα στο παιδί. Με πήγε σε φαρμακείο σε 6 λεπτά με αμάξι. Μου βρήκε ταξί. Του είπε πού να με πάει που δεν ήξερα. Το όνομά του Γιώργιος Πύργας ή Πυργάς. Και θέλω λέει να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Έχουμε κάποιες αλλαγές το τελευταίο 15 λεπτό στην ρύθμιση του ήχου Ηλίας Σελιμάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Υπόλοιποι συντελεστές είναι ο Θανάσης Βούτσινος στην επιλογή των τραγουδιών, στο μικρόφωνο βεβαίως ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στον διδάσκαλο και ίσως να προλάβουμε και εμένα ακόμη ακροατή. Θα δούμε. Γεια σου διδάσκαλε.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα. Τι ήθελα να πω. Έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου ότι υπάρχει περίπτωση κάποια λέει, να πάει η Πάρνηθα στον Όλυμπο και Όλυμπος στην Πίνδο, τα έχεις ακούσει αυτά?
0: Η Πάρνηθα στον Όλυμπο και Όλυμπος στην Πίνδο.
1: Ναι, τα έχεις ακούσει αυτά, να.
0: Όχι, κάτι για το Μωάμεθ και το βουνό έχω ακούσει και το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Γίνονται και αυτά.
0: Για πες. Να
1: γίνει.
0: Τι
1: θέλω να πω όμως, απλά θέλω να σου πω ότι έχει τέτοια δύναμη ο Θεός. Και το έχει πει στη διδασκαλία του Χριστός όταν έκανε το κήρυγμα στην Αγαλία. Τέλος πάντων, άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή λέμε ότι υπάρχει πολυεθνικότητα Κωνσταντίνα, δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εντάξει εγώ είμαι 60 τώρα.
0: Γίνεται 60.
1: Βέβαια, 59 μετά, και 59.
0: Εντάξει, δεν είναι σε πήραν και τα χρόνια αριθμητήριο, αλλά...
1: Από τα 30 που σου ακόμα δύο βάλτε κάτω, λέω ναι. Τώρα, πλάς να ζω άλλα 20 χρόνια, λέω τώρα εγώ. Λέμε. Άκου τώρα. Επειδή λέμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, κατάλληλα να δώσουμε και τα εύσημα στην ελληνική αστυνομία για αυτό που έκανα το περιπολικό, για να... Τι θέλω να... Επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα και έχουμε μεγαλώσει όλοι, δεν γεννάνε, δεν κάνουν οικογένεια, λέει τώρα, έχει τέτοια δύναμη ο Θεός να κάνει όλο τον πλανήτη φτωχό, την Ελλάδα πλούσια και να έχουμε γυρίσει όλη η ομογένεια εδώ στην πατρίδα μας. Αυτά Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Γεια σου. Διδάσκαλε, να είσαι καλά. Εννοείται, Αντρέα, από τη Βέρεια, μα περιγράφω το τι συνέβαινε. Όχι ότι το ήθελα. Προσέξτε, οι τομείς της, επειδή δεν θα προλάβουμε με άλλους, οι βασικοί τομείς παραγωγής που έχει μια οικονομία είναι τρεις όλοι και όλοι. Ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, ο τριτογενής τομέας. Τι είναι ο πρωτογενής τομέας? Αφορά όλα τα αγροτικά, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία και στη συνέχεια έχει άντληση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, δηλαδή εξόρυξη, μεταλλείο. Αυτός είναι ο πρωτογενής. Θα θυμάστε αγροτικό και άντληση πόρων. Εξόρυξη. Μετά πάμε στο δευτερογενή τομέα που περιλαμβάνει και τη βιοτεχνία αλλά και τη βιομηχανία. Έχει ενέργειες, κατασκευές, μεταποίηση κτλ. Δηλαδή, ο πρωτογενής είναι που παίρνω τις πρώτες ύλες και δουλεύω με τις πρώτες ύλες. Τις παίρνω την ντομάτα. Ο δευτερογενής είναι η χρήση των πρώτων υλών. Την ντομάτα την έκανα κέτσαπ. Και μετά είναι ο τριτογενής, ο οποίος είναι οι υπηρεσίες. Στη χώρα μας υπήρχε μία μεγάλη ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα κυρίως, όχι τόσο του πρωτογενούς, του δευτερογενούς, μεγάλη ανάπτυξη και κάποια στιγμή έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 80 γύρω στο 30-30% του ΑΕΠ.

από το 80-81 και μετά ξεκίνησε η περίφημη αποβιομηχάνηση. Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα γύρω στο 2000 από 32 ήταν 22%. Φανταστείτε δηλαδή ότι ήταν από 32-0. Και τώρα έχει πέσει ακόμα περισσότερο, έχει συρρυκνωθεί γύρω στο 9. Που είμαστε πλέον και πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Τι γίνεται όμως, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια τάσεις σταθεροποίησης και μικρές τάσεις ανόδου. Που σημαίνει, όπως θυμάστε, η Τουρκία που λέμε τώρα ότι έχει βιομηχανία, το 2000-2001 δεν είχε τίποτα. Και μέσα σε 10 χρόνια, συν 10-20, έχει τόσα πολλά. Δεν αποκλείεται λοιπόν και εμείς, μην το βλέπουμε εμάς 100 χρόνια, σε 10-15 εφόσον υπάρχει αυτή η στροφή. Θα ξεκινήσει από μία μικρή εταιρεία που θα γίνουν 2-5 κτλ. Αλλά σε καμία από αυτές τις περιόδους δεν δείχνει ότι η βαριά βιομηχανία είχε μεγάλο ποσοστό. Μη μου φέρνετε παραδείγματα όταν λέμε η ελληνική λέξη με μερισμένους ακροατές, όπως ο φίλος Κώστας. Ρε παιδιά, υπάρχει έλλειψη. Μου λέτε για την ελληνική γλώσσα και δεν τη μιλάτε σωστά. Όταν λες ότι κάτι συμβαίνει περισσότερο, δεν εννοείς ότι το άλλο δεν συμβαίνει καθόλου. Εννοείς ότι συμβαίνει και το άλλο, αλλά λιγότερο. Βεβαίως και υπήρχαν και εταιρείες και δραστηριότητες βαριάς βιομηχανίας. Λίγες. Πολύ μικρό ποσοστό. Πολύ μικρότερο από ό,τι νομίζετε οι περισσότεροι. Αυτό είπα. Μικρό ποσοστό είχε. Πολύ μικρότερο. Η βαριά βιομηχανία. Το πολύ μεγαλύτερο ήταν η βιοτεχνία και η μεταποίηση. Ναι, υπήρχε και πρωτογενής τομέας αγροτικό και με τα πετρέλαια και τα χημικά και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά ήταν πάρα πολύ μικρότερο το ποσοστό τους. Όχι μηδενικό. Με λίγα λόγια, υπήρχε στην Ελλάδα πιο ανεπτυγμένος, το σωστό οικονομικά είναι να λέμε, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας. Δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ πλέον, όσο είχε στο παρελθόν. Όχι όμως η βαριά βιομηχανία. Ποτέ δεν ήταν στην Ελλάδα μεγαλύτερο το ποσοστό βαριάς βιομηχανίας. Υπήρχε, αλλά πάντα σε πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί? Διότι αυτή την απόφαση έλαβαν τη δεκαετία του 50. Να μην δώσουν έμφαση στον πρωτογενή τομέα, αγροτική παραγωγή κτλ, αλλά κυρίως στο δευτερογενή και χωρίς βαριά βιομηχανία, κυρίως βιοτεχνία και σε μικρό βαθμό βαριά βιομηχανία. Έτσι αποφάσισαν το 50 με το σχέδιο Μάρσαλ μετά την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου και έτσι κινήθηκε η χώρα τα επόμενα χρόνια. Το 80 ανακάλυψαν όλοι το εμπόριο ότι έχει μεγαλύτερο κέρδος, οπότε όπως έλεγα και νωρίτερα, γιατί σου λέει ο άλλος να έχω βιοτεχνία και να κατασκευάζω κάτι όταν μπορώ να το εισάγω, να το πουλήσω και να βγάλω πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Και φτάσαμε στο να είναι τόσο συρρυκνωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά οι γενιές, οι νεότερες διαφοροποιούνται, γι' αυτό και κάπου υπάρχει μια σταθεροποίηση να μην μειώνεται πλέον αυτό και σιγά σιγά υπάρχουν τάσεις να αυξηθεί. Ένας τρόπος να αυξηθεί σημαντικά είναι να έρθουν ξένες επενδύσεις, να έρθουν ξένα κεφάλαια και να επενδύσουν σε αυτό τον τομέα. Το θέλουμε? Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε? Ίσως θα μπορούσε να είναι μια όντως διαφορετική και από μόνη της θεματική βραδιά. Τα υπόλοιπα αύριο, 9 το βράδυ, που θα είμαστε εδώ, όπως πάντα τη γνωστή μας ώρα, με το ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Μένετε βεβαίως συντονισμένοι, καθώς έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντε, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ορεξάτοι και να σας δούμε και από τα μέρη μας. Είμαστε με τον Ηλία Σελιμά στο στούντιο, με την κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και έχουμε και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των ασμάτων. Αυτό που πρέπει να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, δηλαδή να, τώρα που το είπα αστεία, έχουμε και τον Άγρυπνο. Δηλαδή δεν είναι όνομα αυτό που λέει και ο Παπαγιαννόπουλος, το κανονικό σου. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτό λοιπόν που θα μας απασχολήσει σήμερα έχει να κάνει με μια ιδέα που σίγουρα μέσα στο μυαλό του καθενός έχει περάσει κάποια στιγμή. Παρατηρώντας την πραγματικότητα, λες μέσα σου, θα αλλάξει ποτέ ρε παιδί μου αυτό το πράγμα προς το καλύτερο. Και θες να ελπίζεις ότι ναι, θα αλλάξει. Ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα αντιληφθούν το μάταιο του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Έτσι δεν είναι? Αντιμετωπίζουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε στο ευρύτερο σύμπαν, τη γη, σαν σκουπίδο τενεκέ, και δεν μας νοιάζει, καρφάκι δεν μας καίγεται για τη διαφθορά που λέγαμε χτες, για τα κατεστραμμένα συστήματα, για τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα και από τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, για τους ρημαδοδικτάτορες της οικουμένης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι χειρότερα από ό,τι ήταν 30 χρόνια πριν και 40, νομίζω είναι καλύτερα τώρα, λίγο καλύτερα. Αλλά με πολύ σπρώξιμο, ρε αδερφέ. Το ερώτημα λοιπόν που λέγαμε, και μάλιστα τόνισα ότι σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό ολονών, είναι ένα παιχνίδι του ραδιοφώνου αυτό τώρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Θέλω να μου πείτε, αυτό που σίγουρα καμιά φορά πριν πάρει τον άνθρωπο ύπνος, περνάνε σκέψεις από το μυαλό, σενάρια, όνειρα, όνειρα, μισοξύπνια όνειρα εκείνη την ώρα. Και σίγουρα έχει περάσει και αυτό το ερώτημα, δηλαδή αν μπορούσατε να σχεδιάσετε μία δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε? Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: λοιπόν ότι θα παίξουμε απόψε ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Θα ονειρευτούμε μεγαλοφόνος. Γιατί το ερώτημα είναι ουτοπικό, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να σχηματίσει την κοινωνία από την αρχή. Αυτό ενδεχομένως να ήταν δουλειά του Θεού, αλλά και εκείνος δεν προλαβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ύστερα από τόσα που περνάει η ανθρωπότητα, αν προλάβαινε, θα είχαμε δει το θαύμα. Μην το πάρετε για βλασφημία αυτό. Αν είχατε την ευκαιρία λοιπόν να σχηματίσετε από την αρχή την ανθρώπινη κοινωνία, ποιες θα ήταν οι αρχές απάνω στις οποίες θα βασιζόσασταν? Γεια σου Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Περίμενα να πω, θα πει κυρία Μάιρα.
0: Όχι, αυτό το θυμάμαι τώρα, πάει. έλαβα το σινιάλο την προηγούμενη.
1: Μπράβο. Δεν μου λες τι έγινε, διάβασες Τζον Ρόλς?
0: Τι, γιατί το λες αυτό?
1: Για το πείραμα που έβαλε.
0: Τι πείραμα έβαλα?
1: Αν σχεδιάζαμε την κοινωνία, ο Τζον Ρόλς είναι ένας σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος.
0: Όχι, δεν διάβασα, δεν ήξερα καν το όνομά του.
1: Εκεί ήταν να δεις. Είχε βάλει και αυτό στην ίδια ερώτηση. Βεβαίως, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Μια θεωρία περί της δικαιοσύνης»,
0: Theory
1: of Justice, ναι. Και σε αυτό λέει, ας πούμε, ότι πώς θα φτιάξουν μια κοινωνία δίκαιη. Αλλά για να είναι ένα πείραμα, ξέρεις, διανοητικό. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, αν θα είμαστε άντρες ή γυναίκες, τι θρησκεία θα έχουμε, τι σεξουαλικό προτάνωση στον ανδρολισμό, ας πούμε, αν θα είμαστε υγιείς ή θα έχουμε αναπηρία, αν θα είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: οπότε όπου δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία θα γεννηθούμε, πώς θα θέλαμε να είναι αυτή η κοινωνία? Αυτό το ονόμασε πέπλο της άγνοιας ο Τζον Ρόλς. Γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, βγάζουμε από τη μέση το προσωπικό μας συμφέρον. Οπότε θα προσπαθήσουμε να διαλέξουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη. Ώστε, γιατί δεν ξέρουμε αν εμείς θα καταλήξουμε στην τελευταία τάξη κάτω-κάτω, οπότε δεν θέλουμε να είμαστε οι πιο αδικημένοι. Ενώ αν τώρα, εφόσον ξέρουμε ποια είναι η θέση μας, επιλέξουμε, ένας που είναι πλούσιος θα κοιτάξει το συμφέρον του. Θα τον ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να υπάρχουν νόμοι ισχυροί που να προστατεύουν την ιδιοκτησία. Ενώ αν είναι στη φτωχή τάξη, θα θέλει νόμους που να ευνοούν την αναδιανομή του πλούτου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω με φοβερό ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πούνε οι φίλοι ακροατές γι' αυτό, γιατί επηρέασε πολύ την πολιτική θεωρία του 20ου αιώνα, οι θεωρίες του Ρόλς.
0: Συγγνώμη, βλέπεις εσύ πουθενά επιρροή επάνω στην πολιτική πραγματικότητα από τέτοιες ιδέες? Εγώ δεν το βλέπω.
1: Αυτό είναι πολιτική φιλοσοφία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι...
0: Επειδή είπες ότι τα σημάδια φαίνονται.
1: Υπάρχουν και άλλοι που είναι αντίπαλοι του Ρόζ, ο Νόζικ, ας πούμε, που αυτός προτιμάει να δώσει έμφαση στην ατομική ιδιοκτησία. Θέλει ιδιοκτησία γενικώς. Όχι, δεν πιστεύω ότι εφαρμόζονται, και μάλιστα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Επειδή έγινε αναφορά πριν...
0: Ποιο είναι το άλλο άκρο?
1: Να σου πω τώρα. Το άλλο άκρο είναι ο ναρκοκαπιταλισμός. Επειδή έγινε αναφορά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω, στον Χαβιέρ Μιλέι, που είναι ο πρωθυπουργός της Αργεντινής. Αυτός, κατά δήλωσή του, είναι αναρχοκαπιταλιστής. Ο αναρχοκαπιταλιστής τι θέλει? Θέλει πλήρη κατάργηση του κράτους, να μην υπάρχουν φόροι, να μην υπάρχει τίποτα. Τα πάντα να είναι ιδιωτικά, ακόμα και ο στρατός.
0: Και η αστυνομία. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, η δικαιοσύνη, τα πάντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μόνο όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να έχει υγεία, παιδεία, αυτά που θεωρούμε δημόσια αγαθά. αφού αν θέλει το στρατό και την αστυνομία ιδιωτικά, ακόμα περισσότερο θα θέλει αυτά τα πράγματα. Ποιος θα μπορεί να πληρώνει για να έχει στρατό, ας πούμε, η αστυνομία να τον προστατεύει? Δηλαδή ευνοεί αυτούς που έχουν χρήματα. Είχες δει μια ταινία που, που ήταν με ένα τρένο, στα αγγλικά ο τίτλος τώρα ήταν Snowpiercer νομίζω.
0: Που δεν σταμάταγε πουθενά επειδή κουβαλούσε μια βόμβα.
1: Όχι, δεν κουβαλούσε βόμβα. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει και ήταν χιονισμένο παντού. Ναι. Και ήταν οι πλούσιοι στα μπροστινά βαγόνια και οι...
0: Ναι, κάτι έχω δει, κάτι έχω δει, ναι.
1: Οι πληγοί στα πίσω. Ναι. Και αυτό ο αναρχοκαπιταλισμός κάτι τέτοιο μου θυμίζει, γιατί είναι τελείως ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Γιατί πράγματα, και βέβαια πάντα εξαρτάται από την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε, γιατί εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η παιδεία και η υγεία, επειδή είναι δημόσια αγαθά, πρέπει να είναι και δημόσια εξ ολοκλήρου. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις τον άλλον να πληρώνει για να μάθει, όταν θες να έχεις πεπαιδευμένους πολίτες, πολίτες που να ξέρουν τι τους γίνεται. Όπως επίσης και με την υγεία. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι προσιτά σε όλους.
0: Και δεν μου λες, ναι, όχι, ναι, ολοκλήρωση, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, πες μου εσύ.
0: Πώς θα όριζες εσύ την ιδανική κοινωνία? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχες τη δυνατότητα, έτσι κι αλλιώς θεωρητικά είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και ουτοπικά επίσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά τι θα πεις στο ερώτημα πώς θα όριζες μια ιδανική κοινωνία?
1: Μια ιδανική κοινωνία, ξέρεις, ως ιδανικό, ας πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να υπάρξει. Θα ήθελα, ας πούμε...
0: Ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές?
1: Για μένα, σε μια δίκαιη κοινωνία, θα ήταν αυτό. Να υπάρχουν τα βασικά αγαθά να προσφέρονται σε όλους. Να μην υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που να ζουν με ένα δολάριο την ημέρα και άλλοι που να είναι σαν τον Μάσκ, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να έχουν
0: και
1: πολλά λεφτά. Επίσης, για μένα δεν είναι σωστό να έχει κάποιος τόσα πολλά λεφτά, γιατί το χρήμα σου δίνει δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτός που έχει δύναμη ξεπερνάει τους νόμους, ξεπερνάει τα πάντα. Είναι πάνω από όλους και όλα.
0: Είναι εφικτή η απόλυτη αξιοκρατία?
1: Δεν υπάρχει αξιοκρατία.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι.
1: Ψηφίτη γενικώς αξιοκρατία δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως, αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Γιατί εγώ, ας πούμε, ποιος ήταν αυτός που έλεγε για τον Μιλέη, ο ακροατής που αυτά που λέει πρέπει να είναι, η πηγή να είναι το Facebook. Γιατί αυτά που έλεγε για τον Μιλέη και τον ευθείαζε, τα λέει μόνο μιλία για τον εαυτό του. Είχα παρακολουθήσει πριν κάτι μήνες μια συνέντευξή του στον Lex Friedman και έλεγε ότι έχει κάνει τα θαύματα στην Αργεντινή. Πράγμα που δεν έχει γίνει. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό. Σε ενδιαφέρει να σου πω αυτά
0: τα... Ναι, παρακαλώ, με πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει τον πληθωρισμό. Σε ενδιαφέρει να σου πω αυτά τα...

0: είναι η μόδα που λάνσαρε ο Μιλέη. Ναι. Γιατί θα έκανε τόσες περικοπές στην κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα αυτές οι περικοπές να έχουν επηρεάσει τον τομέα της υγείας, να έχουν λυπή υγεία, έχει κόψει, έχει κόψει συντάξεις, έκανε απολύσεις. Ο κόσμος, μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη του κόσμου και με κάποια άλλα μέτρα που πήρε, αλλά και με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, κατέβηκε και ο πληθωρισμός. Δηλαδή άμα σταματήσουμε να αγοράζουμε, κατεβαίνει ο πληθωρισμός, δηλαδή από το 211 που ήταν, πήγε στο 31. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι δεν έπεσαν οι τιμές. Όταν ακούμε πληθωρισμό πρέπει να καταλάβουμε ότι το νούμερο αυτό δείχνει το ρυθμό αύξησης των τιμών. Δηλαδή αν από το 200 πέσει στο 31, σημαίνει ότι δεν αυξάνεται με κατά 200%, αυξάνεται κατά 31%, όπως εμείς τώρα. Που έπεσε ο πληθωρισμός και μπορεί να έχουμε 3% πληθωρισμό, σημαίνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται. Απλώς αυξάνονται με 3%. Δεν αυξάνονται όπως πριν, ξέρω εγώ, με 10% για παράδειγμα.
1: Μια στιγμή, Μαΐρα, μπορείς να μου εξηγήσεις τι δουλειά κάνεις?
0: Τα φράστρια είναι.
1: Α, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλώς μου κάνει εντύπωση το εύρος των πραγμάτων που έχεις ως πληροφορίες. Και από άλλες φορές που έχουμε μιλήσει.
0: Τα πολιτικά θέματα και κάποια διεθνή, γιατί έχω και γνωστούς από την Αργεντινή, με ενδιαφέρουν. Γι' αυτό τα ψάχνω. Και τα ψάχνω πολύ για να... Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγα για τον Μιλέη, τον Οκτώβριο έγιναν κάποιες ενδιάμεσες εκλογές, έχουν και αυτές στην Αργεντινή. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε πει ότι αν δεν κερδίσει ο Μιλέη, αν δεν τον ψηφίσουν τον Μιλέη, δεν θα δώσει 20 δις δολάρια. Αυτά τα 20 δις δολάρια είναι κατά κάποιο τρόπο, για να μην εξηγώ, είναι currency swap, είναι ανταλλαγή νομίσματος. Δηλαδή να του δώσει δολάρια στον Μιλέη και ο Μιλέη να του δώσει πέσος, αργεντίνικα. Προκειμένου να στηριχτεί η οικονομία του Μιλέη, αν δεν το έκανε αυτό ο Τραμπ, θα έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αργεντινής. Δηλαδή ο Μιλέη δεν είναι κανένας μάγος που έβγαλε το ραβδάκι και το έκανε αυτό που έκανε. Είναι ένας τελείως sui generis άνθρωπος, φαντάζομαι του ψώφισε ο σκύλος και πλήρωσε για να του κάνουν 5 κλόνους. Είχε 5 κλόνους του σκύλου που είχε πριν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Και τα μέτρα που...
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, δεν να πω απλώς ότι τα μέτρα που έχει πάρει οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί είναι υπέρ του, ο κόσμος όμως δεινοπαθεί. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν παίρνει κανείς μέτρα σε μια κοινωνία, ας πούμε, προκειμένου να τη διορθώσει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος. Γιατί άμα πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα, τι νόημα έχει με, τι έκανες? Τίποτα.
1: Μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς διαφθορά?
0: Απολύτως χωρίς διαφθορά δεν το πιστεύω. Όχι. Ότι μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο μπορούν να υπάρξουν χώρες με μικρό ποσοστό διαφθοράς. Υπάρχει και ένας δείκτης, άμα τον δεις, δείκτης διαφθοράς σε χώρες, βλέπεις ότι στις σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ χαμηλός. Σε χώρες όπου υπάρχει περισσότερη φτώχεια είναι πολύ υψηλότερος.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι υψηλός σε χώρες που οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
1: Ναι, όπως εδώ για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Ταυτοχρόνως, στις χώρες που δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε σε αυτά, είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύει σε συνωμοσίες. Οπότε με τον COVID ήταν είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα μια έρευνα, η πιο συνωμοσιολογική χώρα ήταν η Νιγηρία. Και η νούμερο 2 ήταν η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτές οι συνωμοσίες, ειδικά με τον COVID, δεν ξέρω αν τις έχεις παρακολουθήσει, άνθησαν στο Facebook.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έδωσα πολύ σημασία. Έτσι, δηλαδή δεν απέκτησα εξειδίκευση.
0: Όχι, καλά, εντάξει, και εξειδίκευση, αφού εκεί πέρα ένας το λέει και μετά βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε μπράβο.
1: Ναι.
0: Λάμε, ήταν ένας τραγουδιστής που είχε βγει από reality show στο Facebook και είχε πάρει μια έκθεση του ΕΟΔΗ και είχε πει ορίστε, κοιτάξτε, ότι σε αυτή την έκθεση λέει ότι 3.200 άτομα πέθαναν από εποχική γρήπη και αυτή είναι περισσότερη από ότι είναι από τον COVID.

0: ήταν τότε στο πρώτο κύμα, ξέρεις, που είμαστε κλεισμένοι μέσα και δεν είχαμε απώλειες.
1: Μάλιστα.
0: Και μένα μου κάνει τόσο φοβερή εντύπωση. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Και ψάχνω, βρίσκω την έκθεση του ΕΟΔΗ και τελικά αυτό το νούμερο ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στο νοσοκομείο να νοσηλευτούν. Οι θάνατοι από εποχική γρήπη ήταν 150.
1: Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ο οποίος αναφέρθηκε πρώτη φορά στον Μιλέη μέσα, ναι, από την εκπομπή, λέει, η κυρία που μιλάει τώρα λέει πολλές ανακρίβειες. Το ποσοστό φτώχειας έπεσε από το 52% στο 27% σε 2 χρόνια, αλλά η κυρία θέλει να πει στον κόσμο ότι οι Αργεντίνοι υποφέρουν από τον Μιλέη.
0: Δεν θέλω ότι υποφέρουν από τον Μιλέη, υπάρχουν διαδηλώσεις, έτσι. Οι άνθρωποι και οι συνταξιούχοι, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Αργεντινή και ήταν ένας συνταξιούχος ο Κακομοίρης, παίρνει 250 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σύνταξη. Αυτή είναι η σύνταξη του 65% των Αργεντινών. Ήθελε να πάει να πάρει τα φάρμακά του πριν. Τα φάρμακα τα παίρνανε χωρίς συμμετοχή, τώρα πρέπει να πληρώνουν το 50%. Οπότε πήρε τα μισά φάρμακα για να παίρνει μέρα παραμέρα. Και σαν οκτών είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης και οι τιμές είναι στα ύψη. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν. Αυξήθηκε το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το νερό, τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι οι πηγές του Νίκου είναι από το Facebook, όπως ήταν και οι πηγές του για το COVID.
1: Ο Νίκος είναι άνθρωπος, από ό,τι έχω αντιληφθεί και από κείμενα που μου έστειλε, πρώτα απ' όλα μεταφράζει άρθρα, γράφει δικά του πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελλιπής η γνώση του, γιατί τα ψάχνει.
0: Μισό λεπτό, το τι γράφει, με το τι πιστεύει, δηλαδή ένας συνωμοσιολόγος επίσης γράφει. Δεν λέω ότι είναι
1: εγώ σου μιλάω, μου έστειλε κείμενα διακεκριμένων ανθρώπων.
0: Ναι, διακεκριμένους ας πούμε ήταν ο Τζον Ιωαννίδης που έλεγε, ο οποίος δεν ξέρει πλέον τις εκτίμησεις των συναδέλφων του, γιατί είχε γράψει ένα άρθρο το Μάρτι του 20, να θυμίσω ότι το COVID ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 19.
1: Ναι.
0: Και κάτι στους υπολογισμούς του ήταν για 10.000 άτομα που θα νοσούσαν, τελικά, όχι 10.000 θα νοσούσαν, συγγνώμη, ότι 10.000 θα ήταν οι θάνατοι, τελικά έφτασαν 1 εκατομμύριο σχεδόν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο που δημοσίευσε, δηλαδή αυτός ήταν άνθρωπος στον οποίο έκαναν αναφορές άλλοι για μελέτες του, για άλλα πράγματα που είχε κάνει. Αλλά μιλάμε στο COVID, στον COVID το χάσε τελείως και δεν μπορείς να έρχεσαι και να επικαλείσαι τον Ιωαννίδη έναν τη στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα συμφωνούσε τότε για τον εμβολιασμό. Γιατί είναι η μόνη λύση. Αναρωτιόταν ο ακροατής αν ο εγκλεισμός ήταν η λύση. Ο εγκλεισμός είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Τον κάνεις αρχικά μέχρι να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την επιδημία, την πανδημία σε εκείνη τη φάση. Η άλλη λύση θα ήταν να τα έχουν αφήσει όλα ελεύθερα. Αλλά πάλι κοιτάς το κοινωνικό κόστος. Πόσοι τα είχαν πεθάνει μέχρι τότε. Κατάλαβες, μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία αγέλης, που αυτό είναι το ζητούμενο, που επιτυγχάνεται, είτε αν κολλήσουν όλοι οι άνθρωποι, ένας επαρκής αριθμός μάλλον ατόμων, ώστε να περιοριστεί ή να εμβολιαστούν, γιατί αυτός είναι ο άλλος τρόπος ανοσίας, ο εμβολιασμός. Επίσης, με τα στοιχεία, γιατί έδωσε κάτι στοιχεία που λέγε που δεν θεωρώ ότι ήταν σωστά, το 21, για να δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν όχι, το 20, οι θάνατοι ήταν στρογγυλεύω στην πλησιέστερη χιλιάδα. Ήταν 131.000. Το 21, 144.000. Ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω της έξωσης της πανδημίας. Θα μας πει λοιπόν ότι δεν πέθανε ο κόσμος. Πέθανε. Το 22 ήταν 141.000. Το 23, 128. Άρχισαν να μειώνονται τα θύματα γιατί άλλαζε και η μορφή του COVID, αν θυμάσαι, που βγαίναν άλλες παραλλαγές και τώρα έχει γίνει ενδημικός, δεν έχει πια εκείνη τη θανατηφόρα δράση που είχε τον πρώτο καιρό.
1: Τον πρώτο καιρό, μάλιστα. Οκ, αγαπητή μου Μάιρα.
0: Όχι, αγαπητή μου, σου χρωστά ακόμα ένα πείμα, έτσι.
1: Ναι, θα μου το στείλεις ή θα μου το απαγγείλεις?
0: Όχι, όχι να το απαγγείλω. Εσύ είσαι για αυτά.
1: Καλά. Εννοείς σαν αυτό της Δημουλά που μου έστειλες?
0: Όχι. Ρε, εγώ δεν σου έχω μεταφράσει κάτι. Σου μετέφρασε ένα... Θέλω να σου μεταφράσω άλλο ένα.
1: Οκ.
0: Ενός Καταλανού. Μάλλον δύο Καταλανού.
1: Μπράβο. Ναι, το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Οκ. Περιμένω. Με μεγάλη χαρά.
0: Προσπαθώ μόνο να θυμηθώ αν ήθελα κάτι άλλο να σου πω για το... Όχι, τέλος πάντων. Πάντως αυτό για το ερώτημα που έβαλες είναι εξαιρετικό και όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό ας ψάξει μια θεωρία δικαιοσύνης του Ρολς και το πέπλο αυτό της άγνοιας. Α, και επίσης ότι ο Ρολς έλεγε ότι μπορεί να υπάρχουν ανισότητες οικονομικές ή κοινωνικές σε μια κοινωνία αρκεί αυτές οι ανισότητες να λειτουργούν προς όφελος των αδυνάτων.
1: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για να πλησιάσουμε έστω μία ιδανική κοινωνία σήμερα? Τα μεγαλύτερα εμπόδια.
0: Η ιδανική κοινωνία. Καταρχάς να ξαναπώ ότι δεν πιστεύω ότι υπάρξει, αλλά να φτιάσουμε μια καλύτερη κοινωνία.
1: Μα έτσι
0: κι αλλιώς
1: το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή αυτό. Ότι είναι ουτοπία το ερώτημα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αγγίζουν την ουτοπία από μη τόπος, από την αρχαιότητα. Ουτόπος.
0: Ναι, δεν είναι ελληνική λέξη όμως, έτσι.
1: Γιατί δεν είναι ελληνική λέξη?
0: Γιατί είναι κάτι να δεις πιανού, είναι ως Άγγλο φιλοσόφου, είναι ουτόπια και το έφτιαξε από ελληνικές...
1: Από αυτό λέω, από ελληνικές λέξεις το έφτιαξε.
0: Ναι. Απλώς δεν είναι σύμφωνο. Ελληνική με την έννοια ότι δεν είναι διευθυντικό ξαναμή. Okay. Εγώ αυτό που, εκεί που προσβλέπω είναι κοινωνίες πιο ανεπτυγμένες όπως είναι ας πούμε σκανδιναβικές.
1: Ναι.
0: Κοινωνίες που έχουν θεσμούς που λειτουργούν. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα. Δεν έχουμε θεσμούς που λειτουργούν, γι' αυτό καθένας κάνει ό,τι το καπνίσει. Βλέπεις εδώ πέρα ας πούμε πόσα σκάνδαλα έχουν βγει, τι γίνεται και προσπαθούν, ξέρεις, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παρακολουθήσεις. Επίσης χρειαζόμαστε και καλύτερη οικονομική κατάσταση, ξέρεις, γιατί όταν οι άνθρωποι είναι σε δεινή οικονομική θέση, παλεύουν για άλλα πράγματα. Δεν σκέφτονται το ανώτερο, το καλύτερο, το πιο φιλοσοφημένο, δεν ξέρω πώς να το πω. Σκέφτονται πράγματα πιο πεζά, γιατί αυτό που προέχει είναι η επιβίωσή τους. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι να προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα. Thomas More,
0: Α, ναι.
1: Thomas More, το βρήκα τώρα στη Wikipedia.
0: More,
1: M-O-R-E.
0: Να,
1: More. Δεν θα έπρεπε να έχει δύο O για να είναι More.
0: Ναι, έχει μια πολύ το δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει... τη λέξη ουτοπία την επινόησε ο Thomas More το 1516 όταν δημοσίευσε το βιβλίο του Utopia. Έτσι, η λέξη είναι λογοπαίγνιο από τα ελληνικά ου που σημαίνει όχι και τόπος που σημαίνει τόπος. Άρα ουτοπία σημαίνει κυριολεκτικά τόπος που δεν υπάρχει. Παράλληλα η λέξη θυμίζει και το ελληνικό εύτόπος, καλός τόπος. Ευτοπία δηλαδή, δημιουργώντας ένα διπλό νόημα. Ένας ιδανικός τόπος που ίσως δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, κυρία μου.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
1: Καλά, τρόπος του λέγει. Δηλαδή, δεν σε είπα κυρία Μάιρα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, το κυρία με το μικρό όνομα εμένα με χαλάει πάντα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχω συνηθίσει το κυρία με το επώνυμο, ξέρεις. Okay. Αλλά μια κυρία με επώνυμο, είμαστε με το μικρό μας όνομα.
1: Κοίτα, αν ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα να λέω το επώνυμό τους. Άμα μου το έχουν επιτρέψει οι ίδιοι, το λέω. Πώς είναι το δικό σου το επώνυμο?
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω το επώνυμό.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν. Ακριβώς λοιπόν επειδή χρησιμοποιώ το μικρό, γι' αυτό...
1: Εντάξει, Μάιρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και ο Ηλίας θα μας δώσει τώρα τον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο το θέμα σου απόψε.
0: Να σε καλά.
1: Με επηρεάζει και με τον τρόπο που εργάζομαι και με τον τρόπο που ζω. Θα βάλω φαντασία, θα βάλω πραγματικότητα και θα δείξω αποτελέσματα.
0: Τέλεια.
1: Το τζάμπα τελείως. Το μεγαλύτερο κοράψιον είναι στο τζάμπα μέσα. Γιατί όταν το κράτος δίνει τζάμπα, άμα γουστάρει το Μάνο τον δίνει, άμα δεν γουστάρει τον Χρήστο δεν τον δίνει. Και έτσι δεν πάμε πουθενά. Ο Μάνος επίσης είναι πιο όμορφος, τα έχει στη τσέπη, κάνει το κέφι του, κάνει τη ζωή του. Ο Χρήστος που είναι άσχημος, δεν πάει πουθενά. Αλλάζουμε τώρα το πατρόν Μάνο. Η φαντασία, ο σχεδιαστής, σχεδιάζει κάτι στο μυαλό του. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, σχεδιάζει πώς θα ντύσει μία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Βλέπει ότι μία γυναίκα γύρω στο size 10, ας το πούμε, θα χρειαστεί τόσο μάκρος του μανικιού, τόσο περιφέρεια, τόσο στήθος.
0: Ναι.
1: Αφού το φαντάζεται και κάνει τη φωτογραφία όμορφη, μετά πάει στον επόμενο σκαλοπάτι που είναι ο πατρονίστας, αυτός που βάζει το σχέδιο στο χαρτί. Και του λέει κάτω μου αυτό, μου αυτό και αυτό και αυτό. Ο πατρονίστας που καταλαβαίνει το κάνει αυτό και αυτό και αυτό, είναι έτοιμο τώρα. Τώρα θα χρειαστεί να βρούμε μια γυναίκα που να χωρέσει μέσα σε αυτό που κάναμε. Και άμα δεν είναι εύκολο να χωρέσουν όλες οι γυναίκες, ας πούμε, ή θα δυνατήσουν ή θα εργαστούν για να μπορέσουν να χωρέσουν μέσα σε αυτό που κάναμε. Mm-hmm. Και μιλάω, έφερα παράδειγμα τη γυναίκα, μπορεί να είναι, μιλάω για όλη την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικής, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το έθνος, τη δύναμη, το στρατό, το χρήμα, τα πάντα, πρέπει να ξεκινήσουν από κάτι μικρό. Δίνουν το περιθώριο στην πολιτεία να κάνει ξεχωριστές κοινότητες. Η κοινότητα πρέπει να χωρέσει μέσα και φτωχούς και πλούσιους. Τι κάνει? Χωρίζει τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα που θα είναι για τους φτωχούς, αφού δεν έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μικρό. Αφού έχει τσέπη, θα πάρει ένα οικόπεδο μεγάλο. Το οικόπεδο μεγάλο, σε λέει η κοινότητα, το τζάμπα τελείωσε, πρέπει να πληρώσεις φόρο τώρα εμένα. Και εφόσον έχεις μεγάλο οικόπεδο, θα μου δώσεις περισσότερα και μετά που θα πάω στον Χρήστο που έχει μικρότερο οικόπεδο, θα με δώσει λιγότερα. Αλλά τα παιδιά αυτού που έχει μεγάλο οικόπεδο, με τα παιδιά του Χρήστου που έχει μικρό οικόπεδο, θα πάνε στο ίδιο σχολείο. Εγώ θα τους δώσω, η κοινότητα με το φόρο που μαζεύει, θα ξοδεύσει χρήματα για να φέρει διδασκάλους να εκπαιδεύσουν και του πλούσιου το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο και του φτωχού το παιδί με τον ίδιο διδάσκαλο. Να ετοιμάσουν την κοινότητα με καλούς δρόμους, με καλές αποχετεύσεις, με καλή νομοθεσία, με αστυνομία, με πυροσβεστική, την οποία την προστατεύουν. Σε ό,τι συμβεί την προστατεύει. Πώς λειτουργεί η κοινότητα? Με αυτό που δεν είναι τζάμπα, με τη φορολογία του καθενός μας. Ο καπιταλισμός έχει βρει τον δρόμο του Μάνο, αλλά χρειάζεται πολλά χρόνια και εδώ στην Αμερική δεν θέλω να το καταλάβει. Ποιον τον αρέσει να πληρώνει? Κανένα δεν τον αρέσει να πληρώνει. Αλλά πώς λένε στα χωριά μας, καλύτερα γαϊδρόδενε παρά γαϊδρογύρευε. Τι θα κάνεις? Θα γαϊδροδέσεις, θα πληρώσεις φόρο, γιατί άμα σου βγει μια ανάποδη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η ίδια η ζωή
0: ή όπως
1: είναι
0: λέει ο Χόρχε Μπουκάη, τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν.
1: Ασφαλώς. Και όσο το παλεύεις, τόσο πώς να σου πω, και το φέρνεις εκεί που θέλεις, τόσο το ευχαριστιέσαι. Και με αυτές τις περιπτώσεις πάμε, αποφεύγουμε το τζάμπα. Το τζάμπα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, έτσι έχω διαπιστώσει. Μεγάλωσα στην Ελλάδα και έφυγα στα 25 μου. Το τζάμπα το γνώρισα πολύ καλά, Μάνο, και την αχαριστία και όλη τη βρωμιά τη γνώρισα το τζάμπα πολύ καλά. Εδώ όταν ήρθα και αποφάσισα, γιατί ρώτησα που θα μείνω, που θα πάω να βρω σπίτι να αγοράσω, ρώτησα πριν να κάνω τις κινήσεις, και μου είπε ένας Ελληνοαμερικάνος, Μου λέει, θες να μείνεις σαν Έλληνα τζάμπα, μου λέει, ή θες, μου λέει, να πληρώσεις για αυτή τη χώρα. Εσύ, του λέω, αυτό το κράτος εγώ το αγάπησα πριν έρθω, του λέω. Τελείωσε, μου λέει, μου δεις την απάντησή σου. Θα πας να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, που θα έχει φόρο. Πετάστηκαν οι άλλοι Έλληνες και του λένε, τι του λες, ρε, του παιδιού, ρε, σε χαζός, ρε, άρα που τα λάδες, λέει, φυγέτε από εδώ, λέει, εσείς δεν κάνετε, λέει. Το ρώτησα κάτι το παιδί, λέει, και μου απάντησε. Θα πας να βρεις μια κοινότητα, μου λέει, έχει τόσες κοινότητες. Θα πληρώνεις φόρο, μου λέει. Αυτή είναι η κοινότητα, θα σε προστατεύσει, θα δώσει καλή εκπαίδευση στα παιδιά σου, θα έχεις καλή αστυνομία, θα έχεις καλούς δρόμους, θα έχεις τα πάντα. Δεν θα είναι τζάμπα, θα τα πληρώνει. Δεν έχεις. Έχεις για ένα μικρό οικόπεδο. Υπάρχουν μικρά οικόπεδα, θα πάει να βρεις ένα μικρό οικόπεδο. Και έτσι έγινε. Θα σου πω τώρα το αποτέλεσμα, τι έγινε χτες.
0: Ναι.
1: Προχτές και χτες. Προχτές είχαμε γερούς ανεμοστρόβιλους εντός στην περιφέρειά μου. Και εμείς ζούμε κάτω από δέντρα. Τα δέντρα τα ξεριζώνουν εδώ μαζί με το οικόπεδο. Όταν είναι τέτοια ανεμοστρόβιλοι, πέφτουν τα δέντρα, πλακώνουν σπίτια, κλείνουν δρόμους της κακομοίρας. Είχε διακοπεί το ρεύμα για, από τις 5.30 ώρα του Σαββάτου. Απόγευμα. Λοιπόν, βγαίνει η εταιρεία που έχει τον ηλεκτρισμό. Βγαίνει στους δρόμους και κόβει, αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να κόψει το δέντρο, να τον βοηθάει κιόλας, αλλά τον αναγκάζει να κόψει το δέντρο που έπεσε από το οικόπεδό του πάνω στα σύρματα και έκοψε τα καλώδια. Right. Ο διακτήτης αναγκάζεται, βρίσκει μηχανήματα, βρίσκει εταιρείες, ξέρω εγώ, μαζεύει, όχι το καθαρίζει αμέσως, δεν προλαβαίνει το καθαρίσει, αλλά μαζεύει το δέντρο μέσα στο οικόπεδό του, ανοίγει τον δρόμο, το κεντρικό. Η εταιρεία που έχει το, που διανέμει το ηλεκτρικό και είναι υπεύθυνη για, για τα καλώδια και τις γεννήτριες, είναι στο δρόμο και συνδέει καλώδια. Επειδή είναι τόσο μεγάλη ζημιά και δεν φτάνει το προσωπικό της για να προλάβει το κακό που λένε, να φέρει τη ζημιά σε πέρας γρήγορα, καλάει από άλλες πολιτείες ή από άλλες περιφέρειες της πολιτείας. Ανθρώπους τους καλάει να έρθουν να εργαστούν. Τους πληρώνει βέβαια, δεν τους καλάει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Χτες, 4 η ώρα το απόγευμα, ήρθε σήμα στο κινητό μου, ότι το ρεύμα, γιατί στο εκεί που μένω είχα ρεύμα, αλλά εδώ που είναι το εργαστήριό μου δεν είχα ρεύμα. Το ρεύμα έχει διορθωθεί και όποτε θέλεις μπορείς να πας να επισκεφθείς το εργαστήριό σου. Τα αποτελέσματα μέσω του πληρώματος, αυτά είναι. Εάν, εγώ το φαντάστηκα, το σκέφτηκα, είμαι και στη δουλειά. Όταν δουλεύω έτσι είμαι, η δουλειά μου έτσι είναι. Πάω στο σχεδιαστή, μετά πάω στον πατρονίστα και μετά είμαι εγώ άνθρωπος που, κάνω τη δημιουργία του σχεδιαστή και του πατρονίστα. Κάνω το έργο, δηλαδή κάνω το ρούχο, ας το πούμε έτσι. Με τέτοιο τρόπο πρέπει να δουλέψει όλος ο κόσμος. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να βάλεις και την προσπάθειά σου και το χρήμα σου. Τώρα, ο καπιταλισμός τον βρίζουνε και λένε ότι δεν είναι καλός. Οι μεγάλοι, όλοι οι μεγάλοι που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο παίρνουν δάνεια από την κεντρική κυβέρνηση. Δάνεια, όχι δωρεάν. Θα μου τα γυρίσεις μια μέρα. Τώρα μπορεί αυτός που παίρνει τα δάνεια να πει, κοίταξε να δεις, εγώ προσφέρω σε εκατομμύρια ανθρώπους της χώρας του εργασία, πρέπει να μου δώσει καλύτερο επιτόκιο, να μην μου δώσει επιτόκιο. Αυτές είναι άλλες συμφωνίες, θα τις κάνουν οι ιδιώτες. Αλλά όταν δίνουν το χρήμα, το δίνουν το χρήμα στον ιδιώτη για να μπορέσει να αναπτύξει εργασία για τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρειάζονται εργασία. Και αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και μεγάλα μυαλά και σκέφτονται πώς θα τα δημιουργήσουν αυτά, πώς θα παράξουν εργασίες και πώς θα βάλουν τον κόσμο να εργαστεί για να φέρει ψωμί στο σπίτι του, να πληρώσει για την υγεία του, να πληρώσει για τα έξοδα της εκπαίδευσης των παιδιών του. Και κοίταξε να δεις, δεν σημαίνει πάντα ότι θα περισσέψεις και για διακοπές. Άμα θα περισσέψεις και για διακοπές, καλά θα είναι. Τώρα, εάν τα έχεις ξεπληρώσει όλα αυτά, παιδιά, σπίτι και υγεία, κάνε όσες διακοπές θέλεις με τα λεφτά που σε περισσεύουν. Δεν σε πειράζει κανένα. Και πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά πρώτα σαν άτομο, εγώ τουλάχιστον, σαν οικογενειάρχης, σκεφτόμουν να τακτοποιήσω την οικογένειά μου το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Και μετά άμα είχε μερικές μέρες για βαχές και διακοπές, τις έπαιρνα. Δεν είχε και τι έγινε, θα δουλέψουμε ξανά. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Αυτήν την αντίστροφη σκέψη, άμα την κάνει ο πολλής πληθυσμός, νομίζω ότι θα βρεθούμε σε καλύτερες μέρες. Δεν ακούγεται καλή η σκέψη. Αλλά το είχε εμπεδώσει και το έλεγα προχθές στην εκπομπή του Λαβίθη, ένας καθηγητής του MIT, Έλληνας καθηγητής, ο οποίος διδάσκει εδώ στο MIT, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Γύρισε και είπε ανοιχτά ότι σε 10 χρόνια στις ΗΠΑ αλλάζεις τον τρόπο σκέψεων. Γιατί βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα από διαφορετική γωνιά. Εγώ έχω πάνω από 10 χρόνια εδώ στις ΗΠΑ και το καταλαβαίνω αυτό, το βλέπω. Αλλά δεν βρίσκω την ανταπόκριση στο όλα τζάμπα. Όλα με πληρωμή είναι καλύτερα. Εάν είσαι άνθρωπος μπορεί να παράξεις περισσότερο, θα παράξεις και χρήμα περισσότερο. Εάν δεν μπορείς, θα παράξεις όσο μπορείς. Και δεν είναι καθόλου κακό. Πας σε μια μαρκέτα, σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για τα καθημερινά. Και μέσα εκεί που ψωνίζεις είναι και εκατομμυριούχοι. Δεν είναι φτωχοί σαν και εμένα. Ψωνίζουν και αυτοί από την ίδια αγορά που ψωνίζεις και εσύ. Μπορεί αυτοί να παίρνουν άλλο κρέας, εγώ να παίρνω άλλο κρέας. Αλλά βλέπεις όλη αυτή η, ας την πούμε, διαφορετικότητα της οικονομικής καταστάσεως των ανθρώπων συναλλάσσεται μεταξύ τους. Δεν είναι θεοί που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Είναι ανθρώποι. Και μπορείς να τους βρεις στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν ηθοποιό στον δρόμο σου. Μπορεί να βρεις έναν μεγάλο δημοσιογράφο στον δρόμο σου και να τον μιλήσει, να σε μιλήσει. Μπορεί να βρεις τον κυβερνήτη, τον δήμο, όποιος βρεις στον δρόμο σου, τους βρίσκεις στον δρόμο σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σου, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα συνεχίσω να σε ακούω. Γεια σου, ευχαριστώ.
0: Στο καλό, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σου.

brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front.

πάμε προς την κορυφή της ώρας από ό,τι βλέπω. Είναι 2 περίπου λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε ένα υποθετικό, ποιητικό τρόπο την ερώτημα, στο οποίο καλείστε να απαντήσετε, διότι σίγουρα το έχετε σκεφτεί και οι ίδιοι. Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μια δίκαιη κοινωνία, ποιες αρχές θα είχε η κοινωνία αυτή? Και διαβάζω μερικά από τα σχόλια που κάνατε κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα σήμερα. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου λέει: δίκαιη είναι η κοινωνία που δίνει σε όλους αυτό που χρειάζονται για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Μια κοινωνία είναι άδικη όταν αποφασίζουν λίγοι για πολλούς. Καλή εκπομπή. Ο κύριος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη λέει: Φωτεινή, ένας πολύτεκνος οικοδόμος έχει πολύ περισσότερα βασικά έξοδα από έναν άτεκνο. Προτείνεται να αμείβονται διαφορετικά για την ίδια δουλειά? Αυτό κι αν είναι αδικία. Και από ποιον θα πληρώνεται ο πολύτεκνος? Από τον εργοδότη, ή θα βάζετε την κρατική αστυνομία, εφορία, δικαιοσύνη να τιμωρεί και εν τέλει να φυλακίζει όσους δεν επιθυμούν να τους πάρετε τα χρήματά τους δια της βίας μέσω φορολόγησης, ώστε να τα δώσετε εκεί που θέλετε? Και συνεχίζει: το καταλαβαίνω ότι ακούγομαι κάπως επιθετικός, όμως έχω κουραστεί με αυτή τη γενικευμένη αντιστροφή της ηθικής να παρουσιάζεται η βία σαν πολιτισμός και η αδικία σαν δικαιοσύνη. Συμφωνώ πάντως στο ότι είναι άδικο να αποφασίζουν οι λίγοι, οι πολιτικοί δηλαδή, για τους πολλούς, τους φορολεηλατημένους υπηκόους. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου λέει: αξιοκρατία και δημοκρατία, αυτές θα είναι οι αρχές. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην αναγγελία της ώρας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: αρχή της δεύτερης ώρας, 2-11-10-80-8-8-0. Και το ερώτημα το επαναδιατυπώνω, η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, δεν λένε. Εάν είχατε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μια ιδανική κοινωνία από την αρχή, ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη κοινωνία? Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Το θέμα που έβαλες βέβαια είναι τόσο ευρύτατο και ουτοπικό και φαντασιακό και δεν συμμαζεύεται.
0: Μα το είπα από την αρχή εγώ.
1: Το ξεκαθάρισε οπωσδήποτε. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ είναι εγγεγραμμένα 215 κράτη και κάθε κράτος με άλλο κράτος έχει του κόσμου τις διαφορές στις χίλιους δυο τομείς της καθημερινότητας. Το βρίσκω λίγο δύσκολο, επειδή δεν βλέπω κιόλας να μπορούσα να είχα ενημερωθεί σε διάφορα θέματα και διάφορες ιστορίες που υπάρχουν, ακριβώς για να είμαι πιο κατατοπιστικός στο ερώτημα που βάζεις. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Θα προτιμούσα να ασχοληθώ με την πατρίδα εδώ, με την Ελλάδα.
0: Ναι, okay.
1: Όπου θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα εν μικρογραφία σε σχέση με το σύνολο όπως το έθεσες, να πω πώς θα ήθελα εδώ να ξαναφτιάχναμε το κράτος με τη σύγχρονη μορφή και βλέποντας και την εξέλιξη που έχει, που έχουν τα άλλα 214 κράτη όσα έχουν σε όλο τον κόσμο. Βασικά, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Αλλά, Μάνο μου, για να υπάρξουν αυτοί οι θεσμοί να αποδώσουν, να αλλάξουν τα μέσα έξω και να φέρουν έναν άλλο άνεμο αναδημιουργίας και προσαρμογής σε ό,τι ισχύει σε όλο τον κόσμο, πρέπει να έχουμε, τι να έχουμε, έμψυχο υλικό. Τι ανθρώπους, τι οι 300 του Λεωνίδα, οι 300 βουλευτές. Εκείνοι είναι η πηγή της νομοθετήσεως. Είναι η πηγή που καθορίζουν την καθημερινότητα της ζωής μας. Είναι αυτοί οι οποίοι από τα παλιά τα χρόνια που εψήφισαν το πρώτο σύνταγμα το 1843, όταν ξεσηκώθηκαν και κυνήγησαν τον Όθωνα και τους Βαβαρούς για την καταδυνάστευση που είχαν στην Ελλάδα, και έγινε το πρώτο σύνταγμα, ο κυρίαρχος νόμος σε κάθε κράτος, όπου εκεί μέσα εγγράφονται και οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες και οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος και μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν οι 300 του Λεωνίδα, τους οποίους εκλέγουμε και επιλέγουμε εμείς, όταν στα 6 κανάλια πανελλήνιας κυκλοφορίας που έχουμε, γύρω στα 25 άτομα πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, είναι εκείνοι που εναλλάσσονται από κανάλι σε κανάλι. Κάθε μέρα, όσο διαρκεί μια διάρκεια μιας βουλής, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα οι άλλοι 285, 250, πες, πού είναι εκείνοι, ποιοι τους ψήφισαν, γιατί τους ψήφισαν, και αυτοί θα είναι ικανοί μαζί με τους υπόλοιπους, τους stars στα κανάλια, να νομοθετήσουν, να αλλάξουν, να καθορίσουν ένα μελλοντικό μοντέλο για την πατρίδα? Με εκεί κουνάω το κεφάλι μου και με λείπει, γιατί εάν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι δραστήριοι, δεν είναι αφιβάλλω, όλοι υποχρεούνται να είναι πτυχιούχοι. Λοιπόν, το να έχεις ένα πτυχίο δεν είναι και κόσμημα, είναι ένας κόπος που τον κατέβαλες, εν πάση περιπτώσει. Το να είναι λοιπόν, να είναι βουλευτής, να έχει εκλεγεί. Και πώς έχει εκλεγεί, τους ψηφίσαμε. Ποιοι τους ψηφίσαμε, τους ψηφίσαμε εμείς. Εμείς έχουμε το μυαλό όμως, το οποίο θα έπρεπε να το ζυγίσουμε και να έχουμε κρίση, σωστή κρίση αγαθού ανδρός, ψηφίζοντας εκείνον που θα είναι δυνατόν να το εμπιστευτούμε το μέλλον μας το παρόν μας, τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και εμείς είμαστε ανώριμοι, δεδομένου ότι ψηφίζουμε του 250-260, οι οποίοι τελικά τι είναι, παριστάνω τις γλάστρες και τι κάνουν αυτοί, εφαρμόζουν ρητά και πιστά πιο την κομματική πειθαρχία. Διατάσσει ο αρχηγός, θα ψηφίσουμε αυτό το νόμο με αυτά που περιλαμβάνει μέσα.
0: Και όποιανού δεν του αρέσει να κατέβει από το τρένο που έλεγε ο Παπανδρέου, ο Αντρέας.
1: Καλά, ναι, εκείνος τόλμησε και το είπε και κατέβασε αρκετούς και υπουργούς κατέβασε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει και τι αναγνωρίζουν, γι' αυτό και κάνουν και όλη την ώρα τους ανασχηματισμούς. Ο ανασχηματισμός, Μάνο, τι είναι? Είναι απόδειξη αυτού που κατέχει ένα πόστο ότι απέτυχες, φίλε. Αλλά επειδή όμως μια αποτυχία και στο χωριό του ή στην πόλη του γίνεται σούσουρο και χρονίζει κόσμο, δεν τον βγάζει από την κυβέρνηση, το βάζει σε ένα άλλο υπουργείο. Πώς γίνεται ένας γιατρός να το βάλει υπουργό δικαιοσύνης ή από εκεί να το βάλει δεν ξέρω σε ποιο άλλο, στις θάλασσες, στην αυτιλία. Και αυτό το ξέρει μόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός που το κάνει αυτό. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έμψυχο υλικό τεπαιδευμένο με υψηλού επίπεδου κύρος και μόρφωση κτλ. Για να αναλάβουν με τέτοια κοσμογονία εξ αρχής, ώστε η παιδεία, η υγεία και η δικαιοσύνη, ναι, οι οποίες θέλουν εκβάθρων και εκβόθρων γενική ανακαίνιση, αναδημιουργία, ανακατασκευή, ανακατανομή και οπωσδήποτε προσαρμογή πλέον σε ό,τι υπάρχει στα 215 κράτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και στο ό,τι υπάρχει στην καθημερινότητα πλέον και στις εξελίξεις τεχνικές πλέον που τρέχουν παντού, τρέχουν παντού. Και εμείς, ναι, ακολουθούμε, προσπαθούμε και εμείς, αλλά χρειαζόμαστε ταχύτητα μεγάλη. Και τι ακόμα, χρειαζόμαστε και χέρια και διάνοιες. Όλα αυτά τα 500.000 παιδιά που πλημμύρισαν την Ευρώπη να ξαναγυρίσουν, να είναι η μαγιά από τις οποίες θα μπορέσουμε, ναι, να εξυγχρονίσουμε και να ανακατασκευάσουμε ένα κράτος καινούργιο και η Ελλάδα επιτέλους στην πατρίδα, ναι, να κάνει άλματα, να ξεφύγει και επιτέλους να συναγωνίζεται τουλάχιστον στην Ευρώπη και τα άλλα τα κράτη. Αυτή είναι η άποψή μου για το ερώτημά σου.
0: Μάλιστα.
1: Τα εντοπίζοντάς το κυρίως στην πατρίδα. Που με ενδιαφέρει να σου πω περισσότερο γιατί εδώ ζω, εδώ είναι η οικογένειά μου.
0: Σωστά.
1: Και την αγαπώ την πατρίδα. Την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Όπως όλοι οι Έλληνες. Τι θέλουμε, δικιά μας είναι.
0: Ναι.
1: Την έχουμε κοιμήλιο 2.500 χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 18 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μετά.
1: Καλά λέω. Πολύ ωραίο το θέμα πραγματικά. Και πολύ ωραία πράγματα άκουσα. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε είναι πως όλοι τονίζετε ότι αυτό είναι ουτοπικό. Όλα αυτά που ελέγχθησαν.
0: Όχι, και... το ερώτημά μου είπα εγώ, δεν είπα...
1: Το ερώτημα, άρα και απαντήσεις δηλαδή. Γιατί να είναι ουτοπικό, γιατί να αρνούμεθα κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει πολύ κόπο και σοφούς ανθρώπους και έντιμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μπορούμε να κάνουμε στην άκρη τους ανέντιμους και τους λίγους, γιατί αυτοί είναι οι λίγοι. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έτσι τώρα επιγραμματικά θα πω, να μην καθυστερώ κιόλα. Τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα παιδεία, υποχρεωτική παιδεία αλλά σωστή παιδεία. Εντιμότητα, για να μην υπάρχει αυτή η διαφθορά που μας έχει πνίξει όλους. Εντιμότητα, αλληλεγγύη, συλλογικότητα, σεβασμό στην ανοχή και ανοχή στις αντίθετες απόψεις. Να ακούμε τον άλλον, να ακούμε και το άλλο την άποψη. Σεβασμό στην αρχή της πλειοψηφίας, γιατί αυτό είναι που δεν υπάρχει. Καταπολέμηση της πλεονεξίας. Έλεγχος δηλαδή στον αθέμητο πλουτισμό εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Είναι δύσκολα πράγματα, αλλά μπορούν να γίνουν για μένα. Και όπως είπες εσύ, σε όποιον δεν αρέσει να κατέβει από το τρένο. Όχι.
0: Όχι, αυτό το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου στους βουλευτές του.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εγώ απλά το υπενθύμισα.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν,
0: βουλευτές του.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εγώ απλά

0: και αδύναμα άτομα που δεν μπορούν να αποδώσουν για λόγους υγείας και χαμηλού πνευματικού επίπεδου, εκεί να υπάρχει αλληλεγγύη και να υποστηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, όχι όμως ως κυφήνες. Και ξέρεις, έχω κάνει πάρα πολλές φορές τη σκέψη, εγώ μια απλή νοικοκυρά, τόσος κόσμος έρχεται από τα βάθη της Αφρικής, πνίγονται γυναίκες, παιδιά για καλύτερη ζωή, και λέω, και όλα τα κράτη υποφέρουν, έτσι, για να τακτοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους, και έχω κάνει την απλή σκέψη, γιατί να μην καθίσουν στη χώρα τους και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να τους βοηθήσουμε στη χώρα τους, να γίνουν εκεί πέρα εργοστάσια, να δουλέψουν οι άνθρωποι, όχι βέβαια να δουλεύουν όπως σε άλλες χώρες ξέρουμε δουλεύουν παιδάκια και φτιάχνουν χαλιά, 3 ετών παιδάκια κάθονται και δεν είναι κόμπους, όχι τέτοια δουλειά, δουλεία.
1: Ναι.
0: Δουλειά πραγματική, να αμείβονται οι άνθρωποι, να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στις χώρες τους και να μην πνίγονται. Άρα γίνεται τόσο δύσκολο αυτό να γίνει. Δίνονται τόσα κονδύλια για να τους σώσουν, για να τους περιθάλψουν, και ζουν σε άθλιες συνθήκες. Τους εκμεταλλεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και ζουν μέσα σε τρόγουλες πολλά άτομα μαζί. Γιατί λοιπόν νομίζεις ότι αυτοί δεν θέλουν να είναι στη χώρα τους? Βεβαίως και θέλουν να είναι. Δεν σκέφτηκε λοιπόν κανείς, δεν μπορούν όλα τα πλούσια κράτη να τους βοηθήσουν? Και εμείς μέσα σε αυτούς μπορεί να μην είμαστε πλούσιοι.
1: Μα τα πλούσια κράτη ήταν που τους ρήμαξαν.
0: Λοιπόν αυτό λέω, ότι είναι κάποιοι που το θέλουν αυτό για να τους εκμεταλλευτούν. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα γυρίσει εις βάρος μας, αυτή η εκμετάλλευση. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Είναι καταπονημένοι, πεινασμένοι και κάποια στιγμή δικαιολογημένα το τονίζω, θα στραφούν εναντίον μας. Θα γίνουμε οι εχθροί τους. Και θα την πληρώσουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να τους βοηθήσουν. Έτσι το σκέφτομαι. Μια αλληλεγγύη παγκόσμια μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ αν γινόμουν, ας πούμε, μπορούσα να διοικήσω τον κόσμο, αυτά τα πράγματα θα έκανα. Και θα ήμουν πολύ σκληρή με αυτούς που δεν θα προσαρμοζόντουσαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πολύ σκληρή. Πρέπει η δικαιοσύνη δηλαδή να είναι πραγματική, να μην κάνει διακρίσεις, με σκληρές τιμωρίες. Πολύ σκληρές τιμωρίες. Έτσι το φαντάζομαι και δεν το θεωρώ ουτοπικό. Σας αγαπώ όλους, εύχομαι σε όλους υγεία.
1: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και σε σένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή δύναμη, για χαρά.

0: 2-11-10-88-80. Ο Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη λέει: η κυρία που μιλούσε πριν λίγο με πρόλαβε. Ουτοπικό θα ήταν να βγάλουμε οι άνθρωποι φτερά, όχι το να επικρατήσει μια κοινωνική οργάνωση που δεν επιβραβεύει την ανηθικότητα. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ξέρεις τι μου είχε το πρώτο πράγμα στο μυαλό όταν ανέφερε για το θέμα αυτό το ωραίο?
0: Τι?
1: Το άσμα, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχρεκός με άδικε, να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλινες.
0: Γυάλινε.
1: Γυάλινε, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Το ξέρεις, έτσι.
0: Εννοείται, το καλύτερο τραγούδι είναι αυτό.
1: Η γνώμη μου. Καταρχήν αρχίζω, οι κατάρες της κοινωνίας, του πλανήτης μας, της κοινωνίας μας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο πραγματάκια. Υπερπληθυσμός, ένα. Είμαστε 8 δις, παιδιά, έτσι. Έχουμε την Κάρη. Και γεννήσει ο πλανήτης. Όταν γεννήθηκα εγώ, ήμασταν 4 δις.
0: Ναι.
1: Όταν γεννήθηκε ο παππούς μου, ήμασταν 2. Τώρα είμαστε 8.
0: Ναι. Και πάμε προς τα...
1: Και πάμε για τα 10, ναι, λίγα χρόνια. Παιδιά, δεν υπάρχουν πόροι στον πλανήτη. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και το πετρέλαιο και το αέριο και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, είμαι από μια φτωχή χώρα. Ποιο, τον Μπαγκλαντές. Πόσα παιδιά έχεις? 10. Εντάξει ρε μεγάλε, τι να σου κάνω τώρα εγώ.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Οι Κινέζοι τι είναι, βλάκες που όχι, το κάνανε ένα παιδί τόσα χρόνια.
0: Ναι, αλλά επειδή λες οι Μπαγκλατεσιανοί ας πούμε και οι Έλληνες, ένα λεπτό, άφησα να πω. Το ίδιο κάνανε και οι Έλληνες πριν από το 40.
1: Ναι.
0: Κάνανε, η γιαγιά μου είχε 9 παιδιά.
1: Ναι,
0: και 15 είχε χάσει στις γέννες.
1: Ναι, αλλά δεν περάσαμε ποτέ τα 10 εκατομμύρια και η Ελλάδα ήταν άδεια τότε. Ενώ το Μπαγκλαντές που έχει ίδια έκταση με την Ελλάδα, το Μπαγκλαντές είναι 200 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10.
0: Ναι, και ποιος τους
1: έμαθε. Η Ελλαδίτσα θα λύσει το πρόβλημα και κάθε Ελλαδίτσα των Αφρικάνων και των Ασιατών έλεγχος γεννήσεων. Δεν πάει ρε παιδιά άλλων. Δεν φτάνουν οι πόροι του πλανήτη.
0: Και πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος γεννήσεων?
1: Όπως έγινε στην Κίνα, ένα παιδί, οι Κινέζοι τι είναι, βλάκες, που το κάνανε.
0: Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν είναι Μπαγκλαντεσιανοί, έχουν μια ιστορία πολύ μεγάλη, ένα πολιτισμό που αντέχει
1: χιλιετίες. Βάλανε πλαφόν, ένα παιδί εδώ και τόσα
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Βάλανε, αλλά είναι διαφορετική στην, στις προσλαμβάνωσεις,
1: σίγουρα, ας πούμε. Σίγουρα, αλλά θέλω να πω, ο υπερπληθυσμός είναι πρώτη κατάρα, και η δεύτερη, ο υπερκαταναλωτισμός.
0: Ναι.
1: Πολύ κατανάλωση. 10 μάρκες οδοντόβουρτες, 100 μάρκες τσαπουάν. Ο καφές, παλιά θυμάμαι είχαμε έναν καφέ. Έλεγες καφέ και σου έκανε ένα ελληνικό. Κάντε και ένα φραπέ. Τώρα έχουμε φραπέ, καφέ γεύση καραμέλα, καφέ γεύση φράουλα, καφέ γεύση... παλιά πίναμε μπύρα, κρασί, βότκα. Τώρα έχει μπύρα με γεύση μήλου, κοκτέιλ και... Πολύ υπερκαταναλωτισμός. Ναι. Πολύ υπερκατανάλωση. Πολύ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν φτάνει η ενέργεια, η πόρη. Ναι. Μετά. Τεχνολογία και δίκαιη κοινωνία για μένα είναι έννοιες ταυτόσιμες. Τεχνολογία ίσον δίκαιη κοινωνία. Ποτέ πριν, από τότε που βγήκε το ίντερνετ που λέμε στο χωριό μου, το ίντερνετ πότε βγήκε, το 99-2000?
0: Ναι, περίπου.
1: Πέρα κοντά 30 χρόνια. Ποτέ πριν η ανθρωπότητα δεν είχε ενωθεί τόσο πολύ. Ποτέ πριν η ανθρωπότητα δεν είχε πρόσβαση στη γνώση. Δωρεάν. Τζάμπα. Στον υπολογιστή μου τώρα, Μάνο, μπορώ να βάλω το σύγγραμμα του ΣΕΜ. Είπανε σήμερα ο επιστήμη για το ΣΕΜ. Πώς πήγε το πείραμα σήμερα. Το ΣΕΜ, το πείραμα.
0: Ναι.
1: Μπορώ... όλες αυτές οι πλατφόρμες εδώ μεταξύ, Facebook, είναι καλό που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο το πρώτο πράγμα που κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα είναι να κατεβάζουν το ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν. Στην πληροφορία και στη γνώση. Λέω, για παράδειγμα, ιστορία, έτσι. Λέμε, ιστορία. Εμένα μου αρέσει πολύ η ιστορία και διαβάζω πολύ ιστορία. Ακούω καθηγητές πανεπιστημίου, ξέρουν πολύ καλή ιστορία, και μου λένε, για παράδειγμα, για την Ελληνική Επανάσταση. Πράγματα που δεν τα είχα μάθει εγώ στο σχολείο. Εγώ δεν ήξερα για τους εμφυλίους την Ελληνική Επανάσταση, ότι οι Ρουμελιώτες φάζανε τους Πελοποννήσους για τα φράγκα. Δεν ήξερα ότι ο Μιαούλης έκαψε το στόλο, τον ελληνικό. Δεν τα έμαθα στο σχολείο αυτά ποτέ. Δεν μου τα λέγανε. Γράφονται και βλακίες το είδε. Ναι, και την βλακία θα διαβάσεις. Πώς δεν εξαρτάται. Πληροφορία. Βάζω, παιδιά, με πονάει το στομάχι μου. Γράφω στο Google. Τι πρέπει να κάνω. Με πονάει το χέρι μου. Με πονάει το πόδι μου. Δηλαδή, είναι χιλιάδες παραδείγματα που μας έχουν δώσει αυτές τις πλατφόρμες, αυτοί που λένε υπερπλούσιοι, που για μένα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το μέλλον, η σοφή. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτοί μπορεί να την αλλάξουν και η κοινωνία ήδη αλλάζει. Η κοινωνία αλλάζει. Ο Elon Musk και ο κάθε Musk, καταρχήν είναι, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά από μέχρι γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά, καταρχήν. Έχουν τόσα πολλά που κυρατακαίνε κάθε μέρα ένα βαρέλι λεφτά, να βάλουν σε ένα βαρέλι φωτιά και να καίνε λεφτά, τα λεφτά τους θέλουν με 100 χρόνια. Εγώ δεν μπορεί να είμαι ακριβώς δίκαιος, γιατί αν με πάρει κάποιος τώρα και μου πει, ξέρεις κάτι, πάρε το Μάνο, Τζελεμίρ και βρίσκω στην εκπομπή και θα σου δώσω 500 ευρώ. Θα το κάνω, με συγχωρείτε, μάλλον θα το κάνω, γιατί τα χρειάζομαι τα 500. Ο Elon Musk δεν θα το κάνει, τα χρειάζεται, είναι πιο δίκαιος. Μην περιμένουμε τώρα πολιτικά κόμματα και πολιτικά, αυτά είναι ξεπερασμένα και ανούσια πράγματα. Στο Facebook έμαθα για την Καρισιανού, ότι είναι κοράκι πληστηριασμών. Χιλιάδες πληροφορίες, συνέχεια. Θέλω να σου πω, ποτέ πριν...
0: Εκείνη είπε ότι...
1: Ό,τι είπε, δεν είχε ιδέα.
0: Όχι, δεν δικαιολογώ την κυρία Καρισιανού, μου είναι αδιάφορη.
1: Το δικαιολόγησε αυτή, ναι. Ό,τι είπε.
0: Αλλά επειδή ακούνε και άλλοι άνθρωποι, προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο που ακούει. Ναι. Και λέω ότι είπε ότι δεν είχε ιδέα για αυτό το πράγμα, ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε τη συναλλαγή. Είναι δυνατόν να η συντρόφισσά σου να πάει να βρει ένα σπίτι, να το πάρει και εσύ να μην ξέρεις τίποτα. Τι γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Και ο κάθε πολιτικός πλέον, γιατί είμαστε στην εποχή της πληροφόρησης του ίντερνετ, των πλατφόρμων, δεν μπορεί, δηλαδή πώς να το πω, ξεμπροστιάζεται, δεν κρύβεται τίποτα. Ναι. Είναι όλα στο φως πλέον. Ναι, όλα στο φως. Λέει ο Μητσοτάκης, έχω 6 δις πλεώνασμα και πλεώνασμα κάθε χρόνο. Αυτό το πλεώνασμα, τη τεχνολογία προέρχεται. Γιατί χρησιμοποιούμε κάρτα όλοι και πιο πολύ.
0: Ναι, και γίνονται έλεγχοι, καλύτερα εφοριακοί έλεγχοι.
1: Κάρτα. Ναι. Ειδικά 9 στους 10 νέους χρησιμοποιεί κάρτα. Τεχνολογία.
0: Και εγώ χωρίς να είμαι νέος, κάρτα χρησιμοποιώ.
1: Εγώ.
0: Για όλες τις συναλλαγές. Δεν έχω λεφτά στην τσέπη μου. Δεν έχω ούτε μία δεκάρα που λέω.
1: Και να σου πω κάτι. Αυτό είναι διακριτικό. Ξέρεις γιατί. Γιατί άμα είμαστε σε ένα μαγαζί σε μια ουρά, εγώ μετράω φραγκοδέφραγκα και εσύ βγάζεις ένα μπάγκο 500 ευρώ, θα νιώσω άβολα. Στην κάρτα, δεν ξέρεις ούτε εγώ πόσα έχω, και εσύ πόσα έχεις, είναι και διακριτικό. Τεχνολογία.
0: Ναι, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε ότι πρέπει να επανέλθει, αν όχι η ποδιά, μια στολή στους μαθητές.
1: Είμαστε όλοι εσύ. Είναι κοινωνία δίκαιο αυτό. Είναι δίκαιο στην κοινωνία. Ναι. Τεχνολογία. Ο κοριός της ΕΕΠ που πιάνει το πίτσι πίτσι του πολεοδόμου που κάνει τη συναλλαγή. Στην Κηφισιά έγινε την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τεχνολογία είναι κι αυτό.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Η κάμερα. Όλα τα εγκλήματα. Αυτή η κάμερα έχουν ξεκριβωθεί.
0: Ναι.
1: Το κινητό. Κινητό. Υπάρχει πιο δίκαιο πράγμα από το κινητό. Ξέρουμε πού είσαι, τι είσαι. Αφήστε τώρα τα προσωπικά δεδομένα τώρα και τα αυτά, είναι εντάξει, δηλαδή ανοησίες. Πάνε να πει προσωπικά δεδομένα. Και όλα στο φως, Μανώ.
0: Εγώ συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν προχωράει η κοινωνία.
0: Μόνο στις τουαλέτες να μην υπάρχουν κάμερες. Οπουδήποτε αλλού να υπάρχουν.
1: Ναι, ναι. Τα μάξια, τα φανάρια, τα αυτά. Δηλαδή, έτσι προχωράει η κοινωνία. Και τώρα αυτά που λένε, θα έχω στην ελευθερία μου και τα αυτά, αυτά είναι ανοησίες.
0: Μπούρδες είναι.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος όλοι δεν είμαστε το ίδιο. Άλλος είναι καλός, άλλος είναι εγκληματίας, άλλος είναι δεν ξέρω τι. Έτσι δεν είναι. Η κοινωνία τέλος πάντων πάει προς το καλύτερο. Και να σου πω κάτι. Τα τάργης ιδιοκτησίας, εντάξει, εθνών, κρατών, όλα αυτά, τι, η κοινωνία θα πάει μπροστά μόνο αν τα προβλήματα, επειδή είναι κοινά σε όλο τον πλανήτη, θέλουμε ένα υπερκράτος πλουσίων, σοφών, δεν ξέρω εγώ τι, να βάλουμε ένα μπούσουλα. Ο δορυφόρος πιάνει το χωράφι που παίρνει την επιδότηση και του λέει ποιες ελιές, αφού εδώ είναι ουρλάρια, δεν είναι ελιές. Τεχνολογία κι αυτό. Mm. Πάμε προς ένα δίκαιο κόσμο, θέλουμε καιρό ακόμα. Μην κομπλεξαριζόμαστε με τους πλούσιους και τα αυτά και τα λεφτά και γιατί έχουν τόσα λεφτά. Αυτοί θα μπορούσε να κάθεται να τα τρώει στα μπουζούκια ο Έλον Μάσκ και ο Κάθελον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ κάνει μια εταιρεία πάνω και το ξέρεις, μια από τις εταιρείες που έχει τέλος πάντων, την Ευρώλικ πως τη λένε, που μπορεί ένας παράλυτος τη βοήθεια της τεχνολογίας να περπατήσει, ένας τυφλός να δει το φως του. Αυτά ασχολούνται αυτοί. Αυτοί δεν τους μοιάζουν πλέον τα λεφτά. Καταρχήν όλοι αυτοί υπερπλούσιοι, γιατί δεν λέμε για πλούσιους τώρα. Τα 10 εκατομμύρια και τα 20 και τα 50, εντάξει, για μένα είναι πάμπλουτος, αλλά αυτά χάνονται.
0: Ναι.
1: Αυτοί κοιτάνε, έχουν άλλες ανησυχίες, έχουν ας πούμε την αθανασία στα σκέψη, που θα ζήσουν για πάντα. Λογικό δεν είναι. Έχω τόσα δισεκατομμύρια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να ζήσω όσο μπορώ περισσότερο για να καταξοδεύω. Αλλά ασχολούνται, δεν είναι ο πλούσιος που θα πάει με τη γούνα και την αλυσίδα τη χρυσή να μου ανοίξει 5 μπουκάλια στα μπουζούκια να κάνει τον πλούσιο. Δηλαδή αυτοί είναι πλούσιοι. Άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα ο πλούτος που συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων που έχουν μια άλλη ιδέα για την ανθρωπότητα, προς το καλό. Τεχνολογία. Και επαναλαμβάνω πάλι, αυτά τα τρύπα και πετρέλαια και γκάζια και όλα αυτά κάποτε θα τελειώσουν. Πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κομμουνιστική, να το πω έτσι, κοινωνία. Πάμε. Διοκτησία. Άρα πει διοκτησία. Εκεί αρχίζουν, εκεί δεν αρχίζει το μπέρδεμα του. Γιατί να έχεις εσύ, όχι να έχω εγώ, να στην πάρω εγώ, να το αυτό. Θα δούμε πολλά πάντως στο μέλλον. Πιστεύω στην τεχνολογία. Εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη κάθε μήνα γίνεται επί χίλια. Τι είναι. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Γνώση ποτέ δεν είμαστε. Η ανθρωπότητα, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, δεν είχε τόσο πρόσβαση στη γνώση και δεν είχε ενωθεί τόσο πολύ. Μιλάω τώρα και μ' ακούει στο Βανκούβερ και στο ακροατή στη Μελβούρνη. Αυτά ήταν αδιανόητα πράγματα πριν. Λόγω της τεχνολογίας ακούω τον Τζιλιμίδη. Και δεν είχα τον υπολογιστή, δεν παίζει εδώ το ράδιο το τοπικό, ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις τι μου είχε πει ο Στυλιανός στην Αυστραλία, ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Τι.
0: Μια πολύ μεγάλη μορφή και ποιητής από τους λίγους, έτσι. Μου είχε πει ότι η Εκκλησία, σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, μου λέει η Εκκλησία δεν ανακήρυξε πάντοτε τους σωστούς Αγίους. Του λέω τι εννοείται, μακαριότατε. Λέει αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο. για την παρηγορία που προσέφερε στις μανάδες που ήταν στο διαόλου τη μάνα τα παιδιά τους και τους μιλάγανε και ακούγανε τη φωνή τους. Δεν θα έπρεπε να είναι Άγιος της Εκκλησίας?
1: Εννοείται.
0: Μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, μου το είπε αυτό.
1: Εννοείται. Προσφέρω στην ανθρωπότητα. Μην το κοιτάμε ταξικά, πώς να το πω, γιατί μοιράστε τον πλούτο. Ρε παιδιά, μα μοιράστε τον πλούτο, ωραία, μου δίνουν εμένα λοιπόν ο Έλον Μάσκ και ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μπάφετ τα λεφτά τους και μου δίνουν σε όλο τον πλανήτη λεφτά. Θα μου δώσουν κάποια λεφτά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω 10 μάξια, να πάρω 10 βίλες και να πάω στο μπουζούκια. Δεν προχωράει έτσι ο πλανήτης. Καταρχήν δεν θα έχουμε νερό σε λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το νερό.
0: Βέβαια. Να που ο Αϊνστάιν για μια ακόμα φορά βγήκε αληθινός. Κάποτε το ρώτησαν με τι όπλα πιστεύει ότι θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και λέει ο Αϊνστάιν, ο τρίτος δεν ξέρω, ο τέταρτος πάντως θα γίνει με κοντάρια και ρόπαλα και με αντικείμενο το συγκρούσεων το πόσιμο νερό.
1: Βέβαια, μεγάλο θέμα τώρα. Ναι. Ειδικά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, πώς έχουν αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, στη Σουηδία, αυτά λιώνουν τη ζέστη. Ναι. Σε εδώ είμαστε ακόμα άνοιξοι.
0: Ναι, παιδί μου, καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα ο καιρός.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό και τώρα το λέμε έτσι.
0: Για την Ελλάδα,
1: μπορεί τον Νοέμβρη, ναι, μπορεί τον Νοέμβρη να πει 45 βαθμούς. Είναι, η κλιματική αλλαγή είναι άλλαντάλλον, πάει το ανάποδο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, πάμε προς το φινάλι τώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, θα ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά, φιλιά.

0: 47 λεπτά μετά τη μία, συγγνώμη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρη.
1: Γεια σου Μάνο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον σήμερα το θέμα. Ακούω με προσοχή ότι έχουν πει και προηγούμενοι. Εν πολύ συμφωνώ βέβαια. Τώρα τελευταία με το Μιχάλη που μίλησε από τα Χανιά. Βεβαίως και η τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει φέρει, επιφέρει θετικές αλλαγές στην κοινωνία και αρνητικές βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό το δίπολο συνοδεύει οποιαδήποτε ανθρώπινη εκδήλωση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η ιδανική κοινωνία για μένα είναι μια έκθεση ιδεών. Και δεν το λέω έτσι υπό το πρίσμα της απεσιοδοξίας. Το βρίσκω ρεαλιστικό. Και το στηρίζω στο γεγονός ότι ιστορικά δεν έχει λάβει σάρκα και ωστά κάτι τέτοιο. Αν και σε κάποιες έτσι ιδιαίτερες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν κάποιες κοινοβιακές μορφές με κοινωνική γαλήνη και ευτυχισμένα μέλη, αυτές οι περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες, περιορισμένες, ούτε αναπτύχθηκαν και ούτε μακροημέρευσαν. Άρα πιθανόν ο άνθρωπος να έχει μια εγγενή αδυναμία που βασίζεται στα κουσούρια του να δημιουργήσει αυτή την ιδανική κοινωνία, παρότι θα ήταν ο ευσεβής πόθος όλων μας. Έτσι χονδροειδώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις περί της ιδανικής κοινωνίας, είτε από τη σκοπιά του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού, είτε από τη σκοπιά του σοσιαλισμού. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε ένα υβρίδιο όπου θα πριτάνευε ο καπιταλισμός όσον αφορά την εξέλιξη και την αριστεία, αλλά θα περιόριζε το κοινωνικό έτσι διαγωνισμό και θα μοίραζε κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να ισοπεδώνει και να ομογενοποιεί τις μάζες, θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι έχουμε βρει τη συνταγή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στα μαζικά κινήματα και στις μαζικές κινητοποίησεις. Όπως και δεν πιστεύω και στο δίκαιο της πλειοψηφίας. Δηλαδή, θα μου πεις αυτή τη στιγμή που δεν συμμετέχουμε σε αποφάσεις είναι καλύτερα τα πράγματα? Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό. Εγώ απλά λέω ότι ούτε θεωρώ ότι η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο, ούτε θεωρώ ότι δικαίωμα στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων έχουν όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποια εχέγγυα, κάποιες καλές έξωθεν μαρτυρίες, ότι αυτός ο οποίος εκφέρει άποψη και έχει δικαίωμα να διαμορφώσει τα πράγματα, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Που όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι εννοώ για να μην μακρηγορώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε ένα σύστημα που θέλει τις κοινωνίες να παρτίζονται από πολιτό πολιτών. Και η αφύπνιση θεωρώ ότι είναι μια ατομική προσπάθεια. Δεν πρόκειται δηλαδή να σύρεις ένα χορό και να έρθουν άλλοι από πίσω να πάμε προς την αποκάλυψη. Νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια ανθρώπων οι οποίοι ό,τι και να τους πεις δεν μετακινούνται, δεν θέλουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι πέρα από αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά. Νομίζω ότι τελικά η ατομική προσπάθεια είναι κάτι το οποίο έχει σημασία και έτσι ίσως πρέπει να ξοδέψουμε τη ζωή μας. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα τη στιγμή που μας θέλει χειρίσιμους, να μας προσφέρει ας πούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δημιουργήσει άτομα με γνώση και ευθυκρισία. Αυτό είναι δηλαδή αποκλεισμένο εξ αρχής. Μπορεί να το ζητάμε, μπορεί να το θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, δεν υπάρχει περίπτωση να μας δοθεί έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είμαστε αποκλεισμένοι από τη γνώση, όπως είπε και ο Μιχάλης. Χωρίς όμως να είναι πανάκια το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι νομίζω ότι μέσα από το ίντερνετ έχουμε υποστεί τον καταιγισμό της πληροφορίας, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει ο χρόνος επεξεργασίας ούτε του ελέγχου. Είναι διαφορετικό πράγμα το βιβλίο, είναι διαφορετικό πράγμα η ροή ειδήσεων ή η ροή πληροφοριών στο ίντερνετ, γιατί πάρα πολλά είναι ανεξακρίβωτα, είναι ανυπόγραφα, είναι μη εγνωσμένου κύρους και μπορεί να σε παρασύρουν σε συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν βαρύτητα. Τελικά νομίζω ότι μόνο η εσωτερική παρόρμηση του καθενός τον οδηγεί σε πιο φωτισμένα μονοπάτια και με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα μπορείς να προσθέσεις κάτι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είτε επηρεάζοντας, είτε δημιουργώντας στο κοντινό σου περιβάλλον καταστάσεις. Θα έλεγα ότι έτσι και για να το κλείσω λίγο με την τεχνολογία και με την κοινωνική δικτύωση κτλ. Είναι άξιον απορίας πως οι άνθρωποι έχουν έρθει τόσο κοντά μέσα από την κοινωνική δικτύωση και δεν μπορούν να συντονιστούν και να λειτουργήσουν λίγο εναρμονισμένα απέναντι σε πράγματα τα οποία τους δυσαρεστούν ή θεωρούν ότι τους μαυρίζουν τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια καθημερινή επαφή με όλο λοιπόν τον κοινωνικό ιστό και να μην μπορούμε να αποφασίσουμε τιμωρητικά απέναντι σε πρακτικές που μας εκμεταλλεύονται, που θεωρούμε ότι εσχροκερδούν εις βάρος μας? Αυτό πώς δεν γίνεται? Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά για κάποιο λόγο έχει καυτηριαστεί η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα. Δηλαδή μένουμε απαθείς πια. Υπάρχει μυθριδατισμός μέσα από αυτή τη ροή όλης αυτής της κτηνοδίας, μέσα από τη ροή ειδήσεων. Έχουμε πλέον έχουν αμβλυνθεί τα αντανακλαστικά μας απέναντι σε καταστάσεις που θα έπρεπε να μας ξεσηκώσουν. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, Πέτρο, και ελπίζω, σύμφωνα και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα ορισμένες τέτοιες λύσεις θα έρθουν αναγκαστικά στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει το βιολί αυτό η ανθρωπότητα.
1: Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει ένας αποκλεισμός. Δηλαδή δια του αποκλεισμού ή δηλαδή θα πέσουμε πάνω σε τείχο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τότε
0: ήδη είμαστε...
1: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η λύση θα βρεθεί. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς θα μπορούσαμε λίγο να το προλάβουμε, θα μπορούσαμε λίγο να τροποποιήσουμε τις επιλογές μας, να αλλάξουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια αδράνεια, υπάρχει μια απάθεια. Ξέρεις, μου διάζεις αυτό πολύ το ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αν θα φας περισσότερο θα εξαγριωθείς. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το θεωρείς μέρος της καθημερινότητας. Και εγώ αυτό διαπιστώνω. Δηλαδή διαπιστώνω την απάθεια. Δεν βλέπω να προκύπτει κάποια αντίδραση σε σχέση με κάτι δυσάρεστο το οποίο επαναλαμβάνεται ή αν θέλεις και διωγγώνεται. Δηλαδή μέχρι που, και να το πω διαφορετικά, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό που πρέπει να φτάσει το μηνιαίο επίπεδο δαπανών για τη στοιχειώδη διαβίωση, ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό του εισοδήματος του καθημερινού ανθρώπου που ροκανίζει η διαβίωση, δηλαδή οι βασικές ανάγκες, με τις τιμές αυξανόμενες συνέχεια, που να μην υπάρχει περιθώριο, ας πούμε, να κάνει ένα σφράγισμα στο δόντι του, γιατί έχει φτάσει να τελειώνει ο μήνας και με το ζόρι μπορεί να πάει, ας πούμε, στο μπακάλι να ψωνίσει. Πού πρέπει να φτάσει αυτό, δηλαδή, για να αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι κάτι πηγαίνει στραβά? Γιατί εδώ ουσιαστικά αυτό πραγματικά πρόκειται περί μιας μετατόπισης πλούτου. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές είναι τώρα προφάσεις, ότι κάτι ο πόλεμος, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Όλα αυτά είναι προφάσεις. Επί της ουσίας και εκ του αποτελέσματος, Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η μάζα γίνεται φτωχότερη και πέντε τσέπες γεμίζουν στον υπερθετικό βαθμό. Άρα πρόκειται περί ενός κόλπου, στο οποίο φυσικά εμείς καθόμαστε θεατές απαθείς, που εμείς όμως αυτό το κόλπο του δίνουμε σάρκα και οστά με τη συμμετοχή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να νιώσουμε πόση αξία έχει αυτό το ένα ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας. Έχει μεγάλη αξία για το σύστημα, γιατί εμείς έχουμε ένα ευρώ, έχει και ο διπλανός και ο παραδιπλανός, και αν αυτό το ευρώ αύριο δεν ξοδευτεί με αυτόν τον παράλογο τρόπο, πληρώνοντας αυτές τις παράλογες τιμές, το σύστημα παθαίνει σοκ. Αλλά δεν το κάνουμε. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ αστείο να αποφασίζαμε μια εβδομάδα να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι και οδυνηρό για μας. Να πεις ότι μια εβδομάδα δεν παίρνω 15 πράγματα. Αλλά να το κάνουμε όλοι. Ναι, να δεις μετά τι θα λένε οι ειδήσεις. Να δεις τι θα συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να του δώσουμε σάρκα και οστά, γιατί είμαστε σε αδράνεια. Λέμε, νιώθουμε τόσο αδύναμοι που δεν μπορούμε να πιστέψουμε καν ότι μπορούμε να εναρμονιστούμε όλοι σε μια τέτοια πρακτική.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτή είναι η μόνη δύναμη που έχουμε. Δεν είναι ούτε η ψήφος μας, δεν είναι ούτε η κουβέντα μας, δεν είναι ούτε αυτά που λέμε στον αέρα. Δεν είναι τίποτα. Είναι το πώς θα ξοδέψουμε τα λιγοστά μας ευρώ. Αυτά τα λιγοστά ευρώ όμως είναι που τρέφουν το τέρας στο αδιφάγο, που γίνεται ολοένα πιο κακό τέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετισμού στην Έλενα.
1: Επίσης, να λέγκα σου.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Yeah.

2-11-10-80-8-8-0. Πάει και η δεύτερη ώρα. Είναι 1:59 λεπτά. Και έχουμε τον Ηλία στα μηχανήματα των ήχων και τη Θησαυρούλα στο πόστο της και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη τώρα. Να πω θερμά χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην άκρη της γραμμής ο Νίκος. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την ακούω την εκπομπή από την αρχή, το ξέρεις.
0: Το ξέρω
1: και ένα μήνυμα.
0: Και τα διάβασα στον αέρα.
1: Ναι, τα άκουσα. Δεν ξέρω πόσο, αν θα προλάβω να πω αυτά που έχω να πω, γιατί είναι πάρα πολλά μέσα στο κεφάλι μου. Θα προσπαθήσω να μην είμαι φλιάρος όπως ήμουν την άλλη φορά, ίσως, ενδεχομένως, με το άλλο θέμα.
0: Okay.
1: Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε για να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ναι. Τι εννοούμε όταν λέμε δίκαιο? Τι είναι το δίκαιο? Γιατί ειδικά στα ελληνικά αυτή η λέξη έχει δύο έννοιες. Στα αγγλικά ξεχωρίζει, είναι το just, δίκαιο όντως, και είναι και το fair, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, το κάπως να είμαστε ίσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην ελληνική γλώσσα, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει λέξη που να τα διαχωρίζει αυτά τα δύο. Δηλαδή, δίκαιο σημαίνει και το να μην αδικείς κάποιον, να μην υπάρχει αδικοπραξία. Αλλά δίκαιο σημαίνει και να γεννιόμαστε όλοι με το, στις ίδιες συνθήκες, ας πούμε. Να είμαστε το ίδιο όμορφοι, το ίδιο ψηλοί, το ίδιο δυνατοί, με τα ίδια λεφτά. Και αυτό δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί. Και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα, νομίζω. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Έτσι. Αντιστρέφονται οι έννοιες, θεωρείται το, η ανισότητα θεωρείται αδικία. Και γενικώς χανόμαστε. Εγώ εκλαμβάνω τη λέξη με την κυριολεκτική της σημασία. Η απουσία αδικοπραξίας. Το να μην υπάρχει αδικία ανθρώπου από άνθρωπο. Αν κάποιος γεννηθεί πιο ωραίος από μένα ή πιο πλούσιος, δεν ξέρω τι, δεν έχει αδικήσει. Δεν έχω αξιώσεις επάνω του. Γιατί πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Ειδικά με τα χρήματα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει πολύς φθόνος. Ότι αν κάποιος υπήρξε πιο τυχερός από μένα, ότι δικαιούμαι εγώ να βάλω την κρατική αστυνομία, τα κρατικά δικαστήρια, την εφορία, όλο το κράτος τέλος πάντων, να του πάρει αυτά που θέλω εγώ, για να ισοφαρίσουμε, να είμαστε στα ίσια. Λες και με έχει βλάψει αυτός, λες και μου τα κλέψε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Δεν μου κλέψε τίποτα. Κάποιος που γεννήθηκε πιο πλούσιος από μένα. Δεν δικαιούμαι να βάζω το κράτος να του κλέψει τα λεφτά και αν αντισταθεί να το φυλακίσει κιόλας. Αυτό είναι αδικία. Mm-hmm. Το να τιμωρείς, να βάζεις πρόστιμα και αν δεν τα πληρώσεις να φυλακίζεις κάποιον επειδή θέλει να κρατήσει αυτά που έχει δικαίως, που δεν τα κλέψει από κανένα. Αυτός πάει να τα κλέψει είναι ο άδικος, όχι αυτός που δεν θέλει να τα κλέψουν. Έτσι νομίζω.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά στην Ελλάδα ειδικά, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Ακούς να λένε συνέχεια, αναδιανομή. Όχι δικαιοσύνη.
0: Ανάθεμα αν καταλαβαίνουν τη λέξη όσοι τη λένε.
1: Κάτι καταλαβαίνω. Να βάλουμε το κράτος να πάρει από αυτούς που έχουν περισσότερα το μέσο όρο, να τους κόψει ένα κομμάτι γενναίο και να τα μοιράσει. Αυτό εννοούνε. Αυτό δεν εννοούνε.
0: Προφανώς. Το κουκουέ.
1: Λίγο, όχι μόνο το κουκουέ, όλος ο κόσμος το...
0: Ναι.
1: Μάλλον όποιος το συμφέρει. Έτσι, αυτοί που του συμφέρει το θέλουνε. Γιατί αν γινόταν παγκοσμίως αυτό δεν θα το θέλει κανένας στην Ελλάδα. Να δοθούν τα χρήματα. Γιατί υπάρχουν απείρως περισσότεροι φτωχοί στον κόσμο από τους φτωχούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το θέλανε. Θα λέγανε, όχι. Εμείς, μέχρι τα σύνορα θα κάνουμε διανομή, όχι πιο έξω. Η ανθρωπιά μας μέχρι τα σύνορα πάει. Δεν είναι ανθρωπιά αυτό, το να κλέβεις τον άλλο. Το να βάζεις το κράτος κιόλας να κλέβεις. Είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ότι ο κλέφτης τουλάχιστον έχει την αξιοπρέπεια, όχι πώς να το πω τώρα. Κάνει αυτό που κάνει και ρισκάρει ο ίδιος. Άμα τον πιάσουν, θα πάει φυλακή. Mm. Αυτός που θέλει να βάλει το κράτος πατερούλι να κλέψει τους γύρω του για να τα δώσει σε αυτόν, είναι χειρότερος από τον κλέφτη. Γιατί δεν ρισκάρει τίποτα. Βάζει το κράτος μπροστά σου, λέει, και το παίζει και ηθικός. Σου λέει, έχω ηθικό πλεονέκτημα. Αναδιανομή, κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί έτσι την εννοούν αυτοί. Άλλη μια παραφθορά της γλώσσας. Τι θα πει, γενικά όπου ακούς κοινωνική ή κοινωνικό μπροστά, να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Εγώ είμαι. Mm. Λέει, τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι θα πει, υπάρχει και, ξέρω, δικαιοσύνη σκέτο. Να μην αδικείς τους άλλους. Να μην τους κλέβεις, να μην τους ληστεύεις, να μην τους δέρνεις, να μην τους σκοτώνεις. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Και αν το κάνεις, θα τιμωρήσει. Τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη. Να σου πω εγώ τι θα πει, αυτό που λένε, αναδιανομή. Νομιμοποιημένη ληστεία. Αυτό είναι, αυτό έχουν κατά νου. Και θα σου πω τώρα, το έχω μπροστά μου, ήθελα να στο πω αυτό. Είναι ένας φοβερός Αμερικάνος φιλόσοφος και συγγραφέας που ζει ακόμα, είναι 90 φεύγα. Thomas Sowell λέγεται. Φυσικά στην Ελλάδα δεν έχουν μεταφράσει κανένα βιβλίο του. Έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο οποίος είχε πει κάτι πολύ νόστιμο για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτός είναι μαύρος, εντάξει. Έτσι, μεγάλωσε ορφανός στο γκέτο, είχε τρομερή θέληση. Το μεγάλωσε η γιαγιά του, αν θυμάμαι καλά, η θεία του, όχι η μάνα του. Και τα κατάφερε, μορφώθηκε και έγινε ένας πολύ καλός καθηγητής οικονομικών. Και φοβερός άνθρωπος. Έγινε και μια μικρή ταινία γι' αυτό. Λοιπόν, και λέει, θα σου μεταφράσω τώρα από τα αγγλικά όπως το βλέπω. Ναι. Ο φθόνος θεωρεί το κάποτε ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέχρι που έγινε μία από τις πιο αξιοθαύμαστες αρετές υπό το νέο του όνομα. Κοινωνική δικαιοσύνη. Mm. Αυτό. Τρομή. Έτσι. Τα βαφτίζουμε όλα κοινωνικά και κάνουμε τη δουλειά μας. Κλέβουμε τον συνάνθρωπό μας. Νομιμοφανώς. Βάζουμε το κράτος να το κάνει, την αστυνομία και την εφορία και, και τα δικαστήρια τα κρατικά. Δεν ρισκάρουμε εμείς, δεν κλέβουμε εμείς, δεν μας λέει κανείς κλέφτες. Βάζουμε άλλους να τα κάνουν. Για τη ψήφου. Τέλος πάντων, και εγώ παλιά αυτά τα μυαλά είχα. Γιατί όλοι εσείς εδώ στην Ελλάδα στο ίδιο ιδεολογικό καζάνι βράζουμε και αυτά μας μαθαίνουν. Έτσι, αυτά μας μαθαίνουν στα σχολεία, στα ΜΜΕ, αυτά μαθαίνουμε. Να κλέβουμε τους άλλους και να λέμε ότι είμαστε και ηθικοί, έχουμε και ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, είναι ανήθικο να κλέβεις. Και είναι ακόμα πιο ανήθικο να βάζεις το κράτος να κλέβει. Για λογαριασμό σου. Είναι ακόμα πιο ανήθικο.
0: Ναι.
1: Okay. Και ο κανόνας λοιπόν που θα ήθελα εγώ, ο οποίος δεν είναι καθόλου τοπικός, δηλαδή ιστορικά έχει επικρατήσει σε αρκετές κοινωνίες και στην Ευρώπη, τώρα δεν είναι της ώρας, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν είναι δούλοι μας. Ακούγεται αιρετικό αυτό το πράγμα στη σύγχρονη εποχή. Εγώ επιμένω ότι οι συνάνθρωποι μας δεν είναι δούλοι μας. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν δούλους. Δεν πρέπει, είναι ανήθικο. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους κλέβει. Δεν δικαιούμαστε να βάζουμε το κράτος να τους στρατολογεί και μάλιστα τζάμπα. Δεν δικαιούμαστε να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα σαν κοροϊδά και να βάζουμε το κράτος πατερούλι να τους αφαιρεί δια έμεσων και άμεσων φόρων σχεδόν το 50% του εισοδήματος που βγάζουν, που σημαίνει ότι είναι δούλοι μας, εμάς τον υπολείπω δηλαδή, όχι εμάς, σημαντικά το λέω. Δεν έχω δουλέψει ούτε στο δημόσιο. Η μάνα μου έχει δουλέψει, εγώ όχι. Αυτό σημαίνει ότι τους βάζει το κράτος πατερούλης, τους κάνει δούλους των υπολείπων για το μισό χρόνο της ζωής τους. Για 6 μήνες το χρόνο στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο, αυτός που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, είναι 6 μήνες το χρόνο δούλος του κράτους. Δούλος. Ό,τι βγάζει τους πρώτους 6 μήνες, πηγαίνει στο κράτος. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Βέβαια. Φρίκι.
1: Αυτό λοιπόν. Τι φρίκι, βέβαια. Δηλαδή, οι παλιοί, πώς το λένε, οι Έλληνες το 21 επαναστατήσανε για τη δεκάτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Για το 10%.
0: Βέβαια.
1: Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, που μας είχαν σκλάβους εδώ πέρα, παίρνανε 10%. Δεν παίρνανε 50. 10 παίρνανε. Και οι Αμερικάνοι που ήταν, προχθές ήταν η γιορτή της ανεξαρτησίας τους, τα 250 χρόνια κιόλας. Και ήταν και η μόνη επανάσταση που δεν ήταν, δεν επέφερε τυραννία, αλλά έφερε πραγματική ελευθερία και απελευθέρωση στους πολίτες. Αυτή η επανάσταση έγινε με αφορμή, όχι με αιτία βέβαια, αλλά με αφορμή, ένα φόρο που ήταν, ξέρω εγώ, 2,5%, 5%, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το πράγμα, αυτή ήταν η αφορμή. Ένας φόρος 5% που δεν τον θέλανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εδώ είμαστε στο 50. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το φαινόμενο παγκόσμιο. Δηλαδή, ακόμα και κάτι χώρες που τους θεωρούν τάχα μου μέκα του καπιταλισμού. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι οι σημερινές Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πρότυπο της ελεύθερης οικονομίας. Καθόλου δεν είναι αυτό. Ακόμα και οι σκανδιναβικές χώρες πιο μεγάλη ελευθερία οικονομική έχουν. Έχω τον πίνακα μπροστά μου. Οι πρώτες τέσσερις χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερική. Η Αμερική είναι στο νούμερο 20, κάτι τέτοιο. Έτσι. Τέλος πάντων. Και θα πει κανείς τώρα, ωραία μας τα λες, εντάξει, δεν. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν θέλουμε τους ανθρώπους να τους κάνουμε δούλους. Λένε τώρα στα λόγια. Ναι, δεν το θέλετε, αλλά στην τάξη τι κάνετε. Σε ποιον δίνετε εξουσία για την ψήφο. Σε αυτό που σας τάζει και σας υπόσχεται, ψηφίστε με εμένα, ψηφίστε με, και θα φροντίσω εγώ αυτούς που έχουν πιο πολλά λεφτά από εσάς να τους τα πάρω, να τους τα αρπάξω για τις βίες. Δεν μου κάνουν τίποτα. Τους βάλω φυλακή, άμα αντισταθούν. Και θα τα μοιράσω σε εσάς. Γιατί είστε φτωχοί και το δικαιούστε. Το δικαιούστε να με βάλετε εμένα το κράτος πατερούλι να τους κλέψω αυτούς. Είναι δικαίωμά σας, ανθρώπινο. Δηλαδή εδώ τα κράτη έχουν κανονικοποιήσει το φθόνο και τη ληστεία. Και νομίζει ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά αναλφάβητοι, και δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν οικονομικά στα σχολεία. Και αυτά που μαθαίνουν είναι κομπογιανίτικα του Κέινς, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος στην Ελλάδα, ο φθόνος στην Ελλάδα και στις πιο πολλές έτσι σοσιαλιστικές χώρες είναι στα, πώς το λένε, χτυπάει κόκκινα, που λένε. Και αντίθετα, όσο πιο ευημερούσα και φιλελεύθερη μια κοινωνία, π.χ. η Ελβετία, ξέρω, ή Λουξεμβούργο, ή Λιχτενστάιν, τόσο λιγότερος είναι ο φόνος. Και αυτό το αίσθημα ότι, να βάλω το κράτος να τους κλέψει τους αλήτες που έχουν πιο πολλά από μένα, οι κλέφτες. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κλέβει, αυτός που δουλεύει στην πραγματική οικονομία, όπως εσύ, όπως και εγώ, μέχρι πρωτινός. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε στην κανονική, πραγματική, ιδιωτική οικονομία, που πληρωνόμαστε δηλαδή οικειοθελώς και όχι για τις βίες, ότι το κράτος πατερούλης μας κλέβει το 50% του χρόνου μας. Το 50%. Δεν μας κλέβει. Κι όμως ο κόσμος, και τους άκουγα και τους ακροατές να τα λένε αυτά, δεν τα βάζουν με το κράτος πατερούλη. Όχι. Μας κλέβουν τα σούπερ μάρκετ. Μας κλέβουν οι κακοί επιχειρηματίες. Ο Έλον Μάσκ. Αυτοί οι πλούσιοι κακοί μας κλέβουν. Θέλω να πάρω ένα ρε παιδί να του ρωτήσω. Ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης, το Λίτλ, όλοι αυτοί. Πόσα σου κλέψανε μέσα στον χρόνο. Και πώς τα κλέψανε. Πώς να μου πεις. Να πάρω ένα, να το ρωτήσω. Πόσα φράγκα σου πήρε ο Σκλαβενίτης εσένα. Μήκε στο σπίτι σου και σε λίστεψε και σου πήρε. Πώς το έκανε αυτό. Τι παράνοιες είναι αυτές. Τι παραλογισμοί ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό κέρδους που έχουν είναι 1-1,5%. Όλος ο κλάδος. Και μας λένε για καρτέλ και τρίχες καταρές. Στο μεταξύ, στα βενζινάδικα, το 60% της τιμής της βενζίνης είναι από το κράτος πατερούλι φόροι. 60% της τιμής είναι. Αλλά αυτό, εκεί δεν διαμαρτύρονται. Το 1% κέρδος. Να μην βγάζουν κέρδος καθόλου δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Να δουλεύουν, πώς το λένε, να έχουν και χασούρα. Δηλαδή δεν θέλουν 1% κέρδος. Φαίνεται πολύ. Πόσο να έχουν. Αλλά το 60% που τους κλέβει το κράτος, 60% δεν τους πειράζει. Δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό, γιατί είναι το καλό το κράτος πατερούλης μας. Ο Βούρδουλας, ο Άγιος. Θέλουνε Βούρδουλα ρε παιδί μου, δεν θέλουν ελευθερία. Όχι. Ο φθόνος πάνω απ' όλα. Φθόνος. Αυτό τους οδηγεί. Δεν θέλουν ούτε το καλό της κοινωνίας, ούτε το καλό το δικό τους δεν θέλουνε. Θέλουνε το φθόνο. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να γίνουν όλα ρεμαδιό. Και να έχουνε το Βούρδουλα από πάνω, τον κάθε πολιτικάντη, τον κάθε τσιπροκούλη, να τους κλέβει το βιός τους και να τον προσκυνάνε κιόλας και να τα βάζουν με αυτούς που δουλεύουν για να τους παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες και να τους βρίζουν και από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν σου λέω, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι εκεί που χωρίζουν και από πάνω.

0: που υπάρχει, όπου μπαίνει το κράτος, τα κάνει ρημαδιό. Έχουνε μάθει, πρέπει να κλείσω, κατάλαβα.
1: Όχι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.
0: Έχω τόσα να πω, είμαι τόσο αγανακτισμένος. Θα προσπαθήσω να... Δεν θα πω τίποτα για το πρώτο... Έτσι, γιατί αυτά που κάνετε είναι εγκεμπελισμός του χειρίστου είδους. Και νομίζω ήταν και βαλτή. Δεν μπορείς τα καλά καθημερινά τώρα να θυμήθηκε αυτό το πράγμα. Αντί να πιέσουμε τη γνώμη της για το θέμα να καθένα ασχολείται και να ρίπει το ένα ψέμα πίσω απ' άλλο. Να αντιστρέφει την πραγματικότητα.
1: Καλά.
0: Δεν είναι δυνατόν. Δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι. Έγινε η μεγαλύτερη, πώς το λένε, η μεγαλύτερη βελτίωση και πιο σύντομη στην ιστορία της ανθρωπότητας στην Αργεντινή. Και κάθε και μας λέει ότι έχω μια φίλη λέει στην Αργεντινή που μου λέει ότι οι Αργεντινοί υποφέρουνε. Που έβγαλε 13 εκατομμύρια Αργεντινούς, 50 είναι όλοι οι πολίτες, 50 εκατομμύρια. Έβγαλε 13 εκατομμύρια από τη φτώχεια σε 2 χρόνια και μας λέει υποφέρουνε. Και της μεταφέρεις εσύ τα νούμερα. Και λέει, α ναι εντάξει αλλά κάνουν διαδηλώσεις. Άρα δεν περνάνε καλά. Άκου επιχείρημα τώρα. Και δεν είχε το θράσος να πει ότι εγώ που έχω βγάλει τα μάτια μου να μεταφράζω εγώ άρθρα κάθε μέρα σχεδόν. Έτσι. Ότι εγώ ότι δεν ξέρω εγώ, ότι τα βρήκα από το Facebook αυτά που λέω. Ενώ αυτή τα βρήκε από πού, την Πάπυρος Λαρούς. Από πού τα βρήκε. Τι είχε να πει αυτή. Ότι είναι φτωχή επειδή βγήκανε κάποια αριστερή και διαδηλώσανε. Το επιχείρημα αυτό. Τη μέρα νύχτα έκανε, αλλά δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Τους χαλάει την πιάτσα αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Τους χαλάει πάρα πολύ άσχημα την πιάτσα και έχουν θορυβηθεί. Με το που βγήκε αυτός είχαν βγει συνασπισμένοι 100 κομμουνισμένοι και ψευδοοικονομολόγοι τσαρλατάνοι και λέγανε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Κάτι συνάδελφοι του Μπαρουφάκη ήταν όλοι αυτοί. Τώρα πού είναι, κάτω πιάνε τη γλώσσα τους. Και το μόνο που έχω να κάνω λέει ψέματα, να αντιστρέφω την πραγματικότητα. Ξεδιάντροπα ρε παιδί μου. Ξεδιάντροπα. Δεν έχουνε τσίπα. Δεν υπάρχει τσίπα. Έφτασε στο σημείο να πει ότι το άλλο το ωραίο το νόστιμο, ότι αυτά που είπε για τον κορονοϊό, γιατί ξεστράτησα τη γραμμή του ΚΚΚ, δεν τήρησα τη γραμμή που μας έδωσε η θρησκεία μας, ο κομμουνισμός, ξεστράτησα, εγώ είμαι άπιστος. Τη χάλασα αυτό που είπα και είπε λέει ότι είναι συνωμοσιολόγος αυτός. Τι θα πει, αυτή η λέξη τι σημαίνει. Αυτός που μιλάει λέγει για συνωμοσίες. Γιατί είναι κακό να μιλάς για ενδεχόμενες συνωμοσίες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί κιόλας στο μεταξύ. Από πού και ως πού είναι κακό αυτό. Δηλαδή τι νομίζει ο κόσμος, αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη τι νομίζουνε. Ότι τα μέλη του ανθρωπίνου είδους είναι γενετής ανίκανα να εξυφάνουν συνωμοσίες και μόνο τα σκιουράκια, τα μπαρμπούνια και τα λιθρένια μπορούν να κάνουν συνωμοσίες. Και όχι οι άνθρωποι, και ειδικά οι πολιτικοί. Και λαγοκέφαλοι. Τι είναι αυτά που μας λένε.
1: Μάλιστα.
0: Από πού και ως πού δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνωμοσίες. Πού το δεν είναι γραμμένο αυτό. Η ιστορία είναι γεμάτη. Και αυτή συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί κιόλας. Έχουν βγει mail, έχουν βγει τηλεφωνήματα της Παναγίας στα μάτια. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Gas lighting λέγεται αυτό. Φρενοβλαβοποίηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου. Δηλαδή αυτό μας κάνουν. Μας πουλάνε τρελίτσα συνέχεια. Και σου λέει θα πάρω πρώτη, ακούει πολλοί κόσμος αυτός, άμα βγάλει γραμμή θα έχει περάσει ώρα, θα έχουν κοιμηθεί όλοι, θα περάσει γραμμή μου. Καταλάβες. Και αν δεν την άκουγα, δεν θα γράφει καθόλου. Ξέρουν τι δουλειά κάνουν αυτοί.
1: Οκ.
0: Θα πρέπει να ντρέπονται. Αυτό έχω να πω.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε και εσύ.
1: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-88-80. Καλώ το Σπύρο από τη Γλυφάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Μερικές φορές σκέφτομαι, η κορονίδα σήμερα του πολιτισμού μας είναι ο ανταγωνισμός. Και αυτή η λέξη που βαλάει τεράστιο αρνητικό φορτίο. Σήμερα την έχουμε κάνει Θεό. Πιστεύω ότι λίγο αν είχαμε αναδέξει την κλασική μας παιδεία, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ κακή έννοια. Βέβαια το λιάναμε τώρα και βάλαμε υγιείς ανταγωνισμός. Εντάξει, ο επιθετικός προσδιορισμός του υγιείς είναι ο φερετζές που καλύπτει την βρωμιά. Ενώ υπάρχει ο συναγωνισμός, δεν θα αγωνίζεσαι. Αν θυμηθώ λίγο στην κλασική μας παιδεία.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Φεύγω, δεν.
0: Όχι, έφυγες και χάθηκε η φωνή σου εδώ.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ναι. Σοφροσύνη αρετή μεγίστη και σοφία αληθή η λέγη μου και πειν καταφύσιν επαΐοντας, έλεγε ο Ηράκλειος.
0: Μετάφραση.
1: Ας είμαστε σόφρονοι. Να λέμε την αλήθεια και να πηγούμε γιατρεύοντας τη φύση.
0: Να.
1: Σήμερα όλοι προσπαθούμε να καταναλώσουμε τη φύση. Ο πρώτος νόμος της οικονομίας λέει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
0: Ναι.
1: Αν αυτό εφαρμοζόταν για τη φύση θα ήταν πολύ ωραίο. Αν αυτό εφαρμόζεται για τον κάθε ένα μας είναι πολύ κακό. Επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνακροατή,
0: ναι,
1: κάπου με εκνεύστηκε λιγάκι. Γιατί δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι. Δηλαδή μην ψάχνουμε δίπλα μας να βρούμε τους εχθρούς. Να κοιτάξουμε μέσα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Με την υπερκατανάλωση, με αυτά που αγοράζουμε, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά τα αγοράζουμε για να μας δει ο γείτονας. Ή θα πάμε κάπου για να πούμε ότι πήγαμε ή θα κάνουμε κάτι για να πούμε ότι κάναμε. Αυτός είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο εχθρός μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και διζητάμε είναι με αυτόν, έλεγε ο Ηράκλειος. Δηλαδή να βυθιζόμαστε μέσα μας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν ελέγξουμε τον εαυτό μας και θέλουμε... Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι τα χρειάζονται.
0: Μα ούτε εγώ μπορώ να το κατανοήσω. Αλλά ούτε και αυτοί μπορούν να το κατανοήσουν.
1: Γιατί
0: απλά
1: τα έχουν.
0: Έτσι.
1: Και γιατί τους επιτρέπεται.
0: Άλλο καπέλο αυτό.
1: Δηλαδή, άραγε, να έρθουμε τώρα η τεχνολογία. Άκουσε για την τεχνολογία. Η τεχνολογία πρέπει να έχει όρια. Αν δεν οριστεί η τεχνολογία, μπορεί να μας καταστρέψει. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τις υποχρεώσεις του. Και δεν είναι αυτό που του επιβάλλουν απ' έξω οι άλλοι και του λένε ότι αυτό είναι ελευθερία. Αν δεν έχεις ηθικούς νόμους, που αυτούς είναι, και αυτό να αποτελεί τη συνείδηση του ανθρώπου για να μπορεί να κατανοήσει την ελευθερία του, αλλιώς δεν έχει ελευθερία. Τώρα, ένας νόμος που πραγματικά θα μπορούσε, μπορούσε να εφαρμοστεί στην οικουμένη θα ήταν να απαγορεύεται μετά από ένα σημείο και μετά να μπορεί να κληρονομήσουν οι δικοί σου άνθρωποι τα χρήματα σου. Για να μην έχει έρισμα να πολλαπλασιάζει τα χρήματα. Δηλαδή να πούνε ρε παιδί, μπορεί ο κληρονόμος να πάρει μέχρι 100.000. Από εκεί και πέρα δουλέψει κι αυτός να ζήσει. Γιατί πρέπει ο άλλος να έχει 10 δισεκατομμύρια, 1 τρισεκατομμύριο. Γιατί. Και τι θα το κάνει αυτό. Και άμα θέλει αστόχη όσο ζει. Αλλά μετά βάζω το 50%.
0: Ναι.
1: Και ένα πλαφόν στις γεννήσεις χρειάζεται. Μην κοιτάτε που η Ελλάδα έχει τεράστιο δημοκρατικό, δημογραφικό πρόβλημα.
0: Και δημοκρατικό έχει.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, συνεχίστε.
1: Η Ελλάδα μπορεί να έχει δημογραφικό πρόβλημα και να χρειάζεται παιδιά. Αλλά παγκοσμίως έχουμε γίνει πάρα πολύ. Ένα πλαφόν πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή αυτοί οι δύο βασικοί νόμοι, αν τηρηθούν, φτιάσαν όλα τα πάντα. Δηλαδή η δημόσια παιδεία, γιατί πρέπει τέτοια καλά να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Και δεν το λέω με την έννοια τώρα αυτό, αυτή τη τρέχουσα πολιτική έννοια που ουσιαστικά όλοι τα ίδια λένε αλλά χωρίζονται σε ομάδες για να έχουν αντιπαραθέσει. Αλλά πραγματικά άκουγα πριν, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, το Κατάρ έχει δώσει γύρω στα 180 δισεκατομμύρια στο Χάρβαρντ. Γιατί? Κάποια προπαγάνδα θέλει να περάσει εκεί. Όπου μπαίνει ιδιωτικό χρήμα μέσα, για κάποιο λόγο μπαίνει. Και δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει κάπου η δημόσια παιδεία να είναι για όλο τον κόσμο. Και βέβαια όταν δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, η κοινωνία μπορεί να ζήσει μια χαρά οι άνθρωποι. Αλλά όταν ο ανταγωνισμός είναι η κορονίδα του πολιτισμού, ό,τι και να κάνουμε, ζωή ευχαριστή δεν θα έχουμε. Συγγνώμη,
0: Όχι, όχι, σας ακούω με ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει συγγνώμη.
1: Δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο, απλώς κάπου με πείραξε αυτό το... Το βάναυσο ανταγωνιστικό πνεύμα που πέρασε κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, καλή νύχτα.
0: Γεια σου, στο καλό να πας. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάλι χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
1: Καλησπέρα κύριε Θηλυμίδη.
0: Καλώς ήταν.
1: Μπορώ να σε λέω Μάνο.
0: Μάνο, ναι, εννοείται, Μάνο.
1: Λοιπόν, Μάνο, άκουσα τους ακροατές. Κανείς δεν έθιξε το θέμα όπως ακριβώς εσύ το τοποθέτησες. Δηλαδή, δώστε μας μια φαντασιακή κοινωνία, σύμφωνα με εσάς, και δώστε μας και συγκεκριμένες αρχές. Έτσι, και τη χαρακτηρίσατε ουτοπική. Σε αυτό το ουτοπική εγώ διαφωνώ.
0: Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, πάντως θέλατε μια φαντασιακή θέση πάνω σε μια κοινωνία όπως εμείς τη φανταζόμαστε και τις συγκεκριμένες αρχές.
0: Ναι, όπως την ονειρεύεται ο καθένας.
1: Λοιπόν, θα πω μόνο μια κουβέντα, μια μικρή κουβέντα για τους ακροάτες. Στο μετανεωτερικό πεδίο, αυτή η διαμάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, μεταξύ φιλελευθερισμού και μαρξικής και μαρξιστικής προσέγγισης, είναι άκρος υποκριτική, γιατί σε αυτό το πεδίο, το μετανεωτερικό, και οι δύο θέσεις, και η φιλελεύθερη και η μαρξική μαρξιστική, αποτελούν τους δύο πυλώνες της πραγματικότητας αυτής. Ο φιλελευθερισμός, τον οικονομικό πυλώνα, και η μαρξιστική θεώρηση των πυλώνα της κουλτούρας. Και αποκρύπτουν υποκριτικά ότι έχουν κοινή ρίζα που έρχεται από το διαφωτισμό και από το μη δημοκρατικό πρόταγμα του διαφωτισμού, από τον καπιταλισμό δηλαδή καθαρά, είναι μέρος και οι δύο. Δηλαδή και ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός και το μαρξικό έργο είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού.
0: Ναι, μόνο μην τους μπερδεύεις πολύ τους ανθρώπους τέτοια ώρα.
1: Εντάξει, τελείωσα. Με το θέμα των ακροατών τελείωσα.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν κομματικό λεξιλόγιο.
1: Ναι, εγώ δεν έχω... Δεν έχω κανένα κομματικό λεξιλόγιο.
0: Καλά, όχι, εντάξει, θέλω να πω ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι κομματικό το λεξιλόγιο, μπορείτε να πείτε περισσότερο παρά κομματικό.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω στο θέμα, καταρχήν δεν είναι ουτοπική. Δηλαδή, εξετάζουμε τις κοινωνίες τις τελευταίες 500 γενιές. 525 γενιά μας κάνει 12.000. Δηλαδή, στις κοινωνίες που εξέτασαν οι ακροατές αναφέρονταν στις κοινωνίες μετά την νεολιτική επανάσταση. Και να δούμε πώς ζουν οι κοινωνίες. Ας πάρουμε το Homo sapiens. 250.000 χρόνια πίσω. Δηλαδή 10.000 γενιές. Οι 500 γενιές είναι λεπτό στην ιστορία του Homo sapiens. Λοιπόν, πώς ζουν. Σε τι κοινωνίες. Ζουν καταρχήν σε κοινωνίες αυθονίας.
0: Ζούσαν, ναι.
1: Ζούσαν σε κοινωνίες αυθονίας. Οι λεγόμενοι κυνηγοί συλλέκτες, όχι τροφοσυλλέκτες, γιατί ο όρος αυτός, τροφοσυλλέκτες, προέρχεται από τη ζωολογία. Μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Βεβαίως και μπορούν να παράγουν πλεόνασμα. Δεν θέλουν να το παράγουν το πλεόνασμα αυτό. Το φαντασιακό τους δίδει αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν να παράγουν πλεόνασμα. Πώς ζουν, ποιες είναι οι κύριες αρχές. Είναι η συνεργατικότητα, είναι ο αλτρουισμός, είναι η αλληλεγγύη. Ποια είναι τα ευρήματα για το πώς ζουν, τα γενετικά ευρήματα, που τα έχουν αναλύσει πριν την νεολιθική επανάσταση. Ένα ανθρώπινο «ον», το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρωταθλητής του σώματος και του πνεύματος. Ένα μέσο ανάστημα που αγγίζει το 1,80. Ένας νους ο οποίος συνεχώς γεγείρεται σε κάθε βήμα του από τη φύση και από την πολυπλοκότητα της φύσης. Μια τεράστια απομνημόνευση ζώων, δηλαδή το πεδίο της μνήμης είναι ασυναγώνιστο. Η απτική μνήμη μιας γυναίκας κυνηγού συλλέκτη άφησε άναυδο έναν όχι ευνολόγος, βοτανολόγο. Έναν βοτανολόγο όταν του λέει ότι τα δύο αυτά φυτά είναι διαφορετικά. Ενώ εκείνος επέμενε ότι είναι ένα. Αυτό μόνο με το που άγγιξε τα φυτά. Λοιπόν, αυτό δίνει μια τεράστια νοητική υπεροχή στον αυτό το οποίο έζησε για 10.000 γενιές διαφορετικά από εμάς. Ποια κοινωνία θέλουμε, σύμφωνα με αυτό που ζητήσατε εσείς? Μια κοινωνία που θα μας πάει ολοταχώς προς τα πίσω. Σε ποιες θα το αναλύσω? Σε ποιες αρχές? Σε δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αποδοχή της θνητότητας. Ότι είμαστε όντα, πεπερασμένα και ότι ό,τι να κάνουμε θα το κάνουμε εδώ και πουθενά αλλού. Και δεύτερον, η δεύτερη αρχή είναι ότι αυτός ο κόσμος αναδύεται από το χάος και στο χάος οδηγείται και εμείς το νόημα που δίνουμε είναι το νόημα που δίνουμε εμείς και κανένας άλλος για να κάνουμε αυτό το χάος, να μορφοποιήσουμε αυτό το χάος και να το κάνουμε φιλικό σε μας για να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή και να επιβιώσουμε. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, αγαπητέ. Γεια.

2-11-10-80-8-8-0 και θα τελειώσουμε και την τρίτη ώρα με ποίηση από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Λεπτομέρειες ασήμαντες που κάνουν πιο οδυνηρές τις αναμνήσεις και τα χρόνια μας, βαλσαμωμένα πουλιά, μας κοιτάζουν τώρα με μάτια ξένα. Αλλά κι εγώ ποιος ήμουν? Ένας πρίγκιπος του τίποτα, ένας τρελός για επαναστάσεις και άλλα πράγματα χαμένα. Και κάθε που χτυπούσαν οι καμπάνες ένιωθα να κινδυνεύει η ανθρωπότητα και έτρεχα να τη σώσω. Και όταν ένα παιδί κοιτάει με έκσταση το δειλινό, είναι που αποθηκεύει θλίψεις για το μέλλον. Οι αντάβιες του φεγγαριού στα τζάμια σαν τα μικρά αποσπάσματα ενός ονείρου που κυνηγάμε χρόνια. Έρωτες για πράγματα μακρινά, φιλίες με δρόμους ή άστρα, και η παιδικότητα που σε ό,τι καλύτερο είχε έμεινε για πάντα άγνωστη, ως που μια μέρα παραμέρισα τη ζωή μου και βρήκα το ωραίο ρόδο που μου είχαν υποσχεθεί. Οι φωταγωγημένοι δρόμοι των μεγαλοπόλεων τρομάζουν τους διαβάτες, αλλά προετοιμάζουν τους ποιητές, και τα σκυλιά στέκονται στις γωνίες ανατριχιασμένα σαν να είδαν έξαφνα κάτι πιο πέρα. Το ωραίο μυστικό μου όμως είναι ότι δεν γνώρισα ποτέ την Ιουδίθ. Και ο ύπνε, ξεφύλιζε το βιβλίο σου με τις μαγικές εικόνες, γιατί ποτέ δεν ζήσαμε και η παιδικότητα ήταν ένα άλυτο ένιγμα που φόβιζε τους μεγάλους. Και αν αγαπήσαμε, αγαπήσαμε πράγματα που τρεμόζυγναν στο βάθος και χάνονταν γρήγορα, όπως οι έρωτες των αρρώστων που θα είναι σύντομοι, μα ο Θεός τους ευλόγησε να φαίνονται αιώνιοι. Και οι κήποι μας βάζουν ερωτήματα αναπάντητα, με ρόδα ή για σεμιά, και ο χίλιοι σπασμένοι καθρέφτες της Σελήνης, και η θάλασσα τρελή τρελή που προσπαθεί να του συναρμολογήσει. Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80, 3 η ώρα και ένα λεπτό. Είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής και θα πάμε, τα κάνει ποδαρικό δηλαδή στην ουσία, ο κύριος Δημήτρης, που είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Δημήτρης από τη Νέα Πεντέλη. Γεια σου Δημήτρη.
5: Γεια σου Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Τι ωραίο θέμα έβαλες.
4: Χαίρομαι που σου αρέσει.
5: Είναι εξαιρετικό, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει πάντα ως να ονειρεύεται και να οριμάζεται.